χειρονομία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι η βελγική δικαιοσύνη και η εισαγγελία του Βελγίου έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Φων Δημήτρη, για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από το δικαστικό ρεπορτάζ, όχι το ελληνικό, όχι το ξεπουλημένο, το ευρωπαϊκό δικαστικό ρεπορτάζ, με απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης, ζητείται με ένταλμα σύλληψης η σύλληψη του πρώην Υπουργού Υγείας και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος βρίσκεται, όπως λένε εδώ πέρα οι πληροφορίες, στο κάδρο των δικαστικών έρευνων και των βελγικών αρχών, γιατί η βελγική δικαιοσύνη αιτείται επίσημα την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Δεν είναι ένα απλό πρόσωπο ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη της παρατάξεως. Είχε κάνει πολιτικό κόμμα, το οποίο απέτυχε στις τότε εκλογές. Έχει θητεύσει τα μεγαλύτερα υπουργεία κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, για όσους δεν ξεχνούν. Ζητείται λοιπόν η σύλληψη, η αυτόφορη σύλληψη του κ. Αβραμόπουλου, με σκοπό να κληθεί για παροχή εξηγήσεων σχετικά με τη δραστηριότητά του. Το ενδιαφέρον των δικαστικών ευρωπαϊκών αρχών εστιάζεται στη συμμετοχή του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο και τις διερευνούμενες ποινικές ευθύνες του κυρίου Αβραμόπουλου, ζητείται η σύλληψή του ώστε να προσαχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στις βελγικές αρχές που κάνουν την έρευνα, όπως γινόταν με την κυρία Εύα Καϊλή, για τη συμμετοχή του Έλληνα πολιτικού σε μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει αυτό το λαμόγιο ο Αντώνιο Παντσέρη, ο πρώην Ευρωβουλευτής, ο οποίος θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο Qatar Gate, για την οποία είχε οδηγηθεί στη φυλακή και η κυρία Εύα Καϊλή. Δεν είναι βόμβα ισχύος που πιάνει εξαπίνη στο πολιτικό σύστημα. Είναι γνωστά αυτά σε μας. Είναι γνωστά και στο πολιτικό σύστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από τη βελγική δικαιοσύνη για την έκδοση εντάλματος σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου, φυσικά έχουν ενημερωθεί, αλίμονο, οι ελληνικές δικαστικές αρχές τουλάχιστον 48 ώρες. Αλλά το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση από τη Βουλή της ασυλίας του. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται ο νόμος με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εάν δεν είχαμε αυτό το σατανικό, το διαβολόσπερμα του άρθρου 86 περί ασυλίας ή μη των Ελλήνων πολιτικών, ο κ. Αβραμόπουλος θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί ενώπιον των βελγικών αρχών και να είχε προφυλακιστεί. Έτσι, Δημητράκη. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν
Το άρθρο 86, το οποίο αποκαλεί τον κύριο Αβραμόπουλο προστατευόμενο, και κατά δεύτερον, κυρίες και κύριοι, θα περιμένουμε να έρθει η ασυλία. Δηλαδή, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Ο κύριος Αβραμόπουλος λέγεται από το ελληνικό δικαστικό ρεπορτάζ, τη Απίλα δηλαδή, ότι επισκέφτηκε το μεσημέρι την εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές για τον κύριο Αβραμόπουλο αναμένεται να διαβαστεί άμεσα από την εισαγγελία εφετών Αθηνών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα φτάσει στη Βουλή. Δηλαδή, ζήσε Μάη μου, θα βάζει τριβίλη. Από την πλευρά του, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει τοποθετηθεί επί του θέματος και το ξέρουμε αυτό. Μπήκε καλά η εβδομάδα, δόξα τω Θεώ, για τον κύριο Αβραμόπουλο, ξεκαθαρίζοντας ότι όλες οι οικονομικές απολαβές που εισέπραξε από το συγκεκριμένο οργανισμό, μα ήταν γνωστά αυτά, ότι ο Αβραμόπουλος είχε πάρει λεφτά από τη μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι παλιά ιστορία αυτή. Το ψάχνανε και ξαφνικά σκάζει το θέμα σήμερα το απόγευμα. Είναι γνωστό τουλάχιστον 30 ώρες στην εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο Αβραμόπουλος, ο Φων Δημητράκης, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο πρώην Υπουργός Υγείας. Θα τα πούμε σε λίγο για το Υπουργείο Υγείας. Γιατί έχω πολλά ράματα για τη γούνα του κύριου Αβραμόπουλου. Έχει σπράξει για το έτος 19 λεφτά από τη μη κυβερνητική οργάνωση και αναφέρει ότι έχουν συμπεριληφθεί κανονικά και με απόλυτη διαφάνεια στις δηλώσεις πόθεν έσχες του κλπ. Ναι, τα ξέρω αυτά. Τα ξέρω αυτά, κύριε Αβραμόπουλου. Στον αντίποδα, το σκεπτικό των βελγικών αρχών υποστηρίζει ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά συνδέονται με τη λειτουργία εγκληματικού δικτύου. Δηλαδή, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος εισέπρατε χρήμα από τη μαφία του Κατάρ. Ο Αβραμόπουλος, γιατί θα πρέπει να κρατάμε εδώ πέρα το τεκμήριο της αθωότητος, στις 19 Δεκεμβρίου του 22, όταν είχε γνωστοποιηθεί αυτή η ιστορία, και δηλώσει μεταξύ άλλων ότι η συμμετοχή του στον συγκεκριμένο οργανισμό ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες παρατηρείται μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και αναβρασμός μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί, εκτός από το ένταλμα σύλληψης που ζητάνε οι βελγικές αρχές, ακούστε, θα σας πω το εξής εδώ πέρα. Δικονομικά υπάρχει παράθυρο να συλληφθεί άμεσα ο κ. Αβραμόπουλος λόγω αυτοφόρου διαδικασίας. Έχουμε να κάνουμε με ένα διαρκές αυτόφορο. Εάν αυτό είναι κακούργημα, ο κ. Αβραμόπουλος, προσέξτε, επαναλαμβάνω, εάν αυτό είναι κακούργημα, είναι δηλαδή διαρκές κακούργημα από την Ευρωπαϊκή, εάν η κατηγορία υπάγεται σε κακούργηματικής φύσεως αδίκημα, δεν χρειάζεται άρση ασυλίας. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και το παίρνω πάνω μου. Ούτε στο ραδιόφωνο, ούτε σε κανέναν. Το παίρνω πάνω μου, με τις λίγες οικονομικές γνώσεις που έχω. Εάν όμως είναι πλημελιματικής φύσεως, δεν έχει σημασία. Το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του ελληνικού. Δηλαδή κάποιος, παράδειγμα, σκοτώνει έναν άνθρωπο πριν από ένα χρόνο. Δεν ξέρω την κατηγορία και τη φύση κατηγορίας του κύριου Αβραμόπουλου. Είναι πλημέλημα, είναι κακούργημα, θα το δούμε. Για την κυρία Καηλή ήταν κακούργημα. Προφυλακίστηκε. Άρα λοιπόν, σκοτώνει κάποιος κάποιον, έτσι, χρειάζεται να πάει η υπόθεση στην εισαγγελία Βετών, ούτως ώστε να πάει στον Υπουργό Δικαιοσύνης και αυτός θα το δώσει στο Κοινοβούλιο? Όχι. Συλλαμβάνεται την ίδια στιγμή. Απλά είναι τα πράγματα. Επαναλαμβάνω,
Ποια είναι η σημερινή είδηση, η οποία συμπίπτει βεβαίως και με την καταδικαστική απόφαση στο άλλο κελεπούρι της Νέας Δημοκρατίας. Στην κυρία Σουμακοπούλου. Βλέπετε, όλα σκάζουν στο κεφάλι μας. Έχουμε εδώ πέρα μια μαγνητική επιρροή. 5 παρά 10 έσκασε το θέμα, 5 ώρα είχα εκπομπή. Εμέλεσε εμένα δηλαδή να σας πω για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα κάνω μια προσπάθεια να μιλήσω με τον κύριο Αβραμόπουλο. Κάνω μια προσπάθεια.

Επαναλαμβάνω την είδηση. Πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την πληροφόρηση από τη βελγική δικαιοσύνη, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον κομψευόμενο υπουργό της κυβέρνησης, πρώην υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών φέρεται να εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου. Εδώ υπάρχει διχογνωμία. Θα μπορούσε να έχει εκτελεστεί την ίδια ώρα. Εδώ λέγεται ότι ζητείται η άρση ασυλίας και ο φάκελος που διαβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την εισαγγελία Αφετών Αθηνών στην εισαγγελία του Αρυπάγου και συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή. Ο κ. Αβραμόπουλος το μεσημέρι επισκέφτηκε την εισαγγελία Αφετών Αθηνών και ο κ. Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως όλες οι ενέργειες είναι σύνομες. Για να δούμε όμως. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε καμιά θεία εκεί στην Ιγυρία. Εκεί στο Ποδενέσκες που δίνουνε κάτι λεφτά. Είχε καμιά θεία εκεί στην Ιγυρία. Επίσης, κάποτε είχα ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο. Είχα ρωτήσει σε ανύποπτο χρόνο για το θέμα των εμβολίων επί της εποχής του κυρίου Κώστα Καραμαλίου, όχι του Αχιλλέως, του άλλου, του Ραφίνας. Και είχαμε έναν έντονο διάλογο στο τηλέφωνο. Είχα την πληροφόρηση, γιατί εδώ πέρα ο κύριος Αβραμόπουλος δεν μας τα λέει καλά. Τον βλέπω μπλεγμένο σε πολλές περιπτώσεις. Τον βλέπω μπλεγμένο και με μια πεθερά στο εξωτερικό. Τον βλέπω μπλεγμένο, τον είδα μπλεγμένο μάλλον, και με την υπόθεση της Νοβάρτης, στην οποία καθάρισε. Τον καθαρίσανε μάλλον. Ξέρετε, επειδή είχα ψάξει πάρα πολύ καλά, μιας και ανοίξαμε αυτή την παρένθεση, σέβομαι τον άνδρα, σέβομαι τον πολιτικό και σέβομαι και το τεκμήριο αθότητος. Όμως, όταν μιλάμε για κεφαλαιόδη πρόσωπα του δημοσίου βίου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το όνομα Αβραμόπουλος από τη στιγμή που θα παίξει το βράδυ σε όλα τα δελτία ειδήσεων ότι εναντίον του έχει εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης. Δεν έχει καλό παρελθόν ο κ. Αβραμόπουλος. Έχει σκοτεινό παρελθόν. Είχα παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την ιστορία των εμβολίων επί της εποχής που ο κ. Αβραμόπουλος ήταν Υπουργός Υγείας Νέας Δημοκρατίας. Είχα παρακολουθήσει όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς τους οποίους είχε δώσει τότε ο κ. Αβραμόπουλος. Και είχα παρακολουθήσει και τα 10 εκατομμύρια εμβόλια περίπου που είχε συγκηθεί ο ίδιος τότε. Θυμάστε. Ήταν η υπόθεση με τις ιώσεις. Ήταν η υπόθεση που είχε παραγγείλει το ελληνικό δημόσιο 10 εκατομμύρια εμβόλια παραπάνω από ό,τι έπρεπε για να εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Αυτά τα εμβόλια τα είχε χειριστεί το τότε αμαρτωλό Κελπνό. Το Κελπνό λοιπόν είχε παραλάβει τα εμβόλια και είχα επισκεφτεί το υποκατάστημα του Κελπνό στη Βάρη. Τότε λοιπόν τα μισά, το 1/3 των εμβολίων, ούτε το 1/3 καταναλώθηκε από τον πληθυσμό και τα υπόλοιπα 2/3 σάπισαν στις αποθήκες του Κελπνό στη Βάρη. Είχα ρωτήσει λοιπόν τότε τον κύριο Αβραμόπουλο, τι γίνεται υπουργέ μου, γιατί σαπίσαν τα εμβόλια.
η απάντηση ήταν ότι εμείς πήραμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Θα θυμάται το διάλογο. Και του είπα ότι θα πάω στον εισαγγελέα και θα καταθέσω ότι έχω καταγγελίες από τη Μεγαλόπολη. Ναι, από τη Μεγαλόπολη. Μου είχαν φτάσει καταγγελίες τότε. Τις είχα δημοσιοποιήσει, δεν είναι κάτι καινούργιο, κάτι κενό. Καταρχήν μου φάγατε 5 λεπτά. Φάγατε 5 λεπτά. Θα σας φάω. Όχι. Κύριε Μπαρμπαρή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μου φάγατε 5 λεπτά. Θα κλείσω και 5. Θα κλείσω και 5. Παρακαλώ. Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης Ανδρέας Απαδρέου στη Βουλή. Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη. Παρακαλώ. Λοιπόν, τότε λοιπόν είχα ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο, ρε Δημητράκη, μου κατήγγειλαν από τη Μεγαλόπολη. Ξέρετε, ο κύριος Αβραμόπουλος είναι Αρκάς. Είναι από την περιοχή της Αρκαδίας. Με είχαν πάρει τηλέφωνο λοιπόν και μου είχαν πει, τώρα επαφορμής του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε για τον κύριο Αβραμόπουλο και που για μένα έπρεπε να εκτελεστεί πάρα αυτά την ίδια στιγμή. Δεν υπάρχει. Αν είναι κακούργημα, λαμβάνει το ένταλμα σύλληψη από την βελγική δικαιοσύνη η ελληνική εισαγγελία, το δίνει στον κύριο Χρυσοχοίδη μέσα. Μέσα! Σκλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Περιμένουμε. Τι να περιμένουμε. Μέσα. Ούτως ή άλλως μέσα θα πάει. Εκτός εάν έχει καλούς δικηγόρους και επιβληθούν περιοριστικοί όροι, αν και το βλέπω δύσκολο. Τέλος πάντων, τότε λοιπόν, παραλαμβάνω την είδηση, η βελγική δικαιοσύνη έχει εκδώσει ένα ένταλμα σύλληψης για ένα από τους κορυφαίους πρωτοκλασσάτους κομματικούς ινστρούκτορες Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα περιμένουμε, λέει, κανένα μήνα μέχρι να συνέλθει η Βουλή, να έρθει η άρση ασυλίας και τότε να πάνε, λέει, και πώς θα γίνει αυτό. Θα πάει ο ίδιος, θα τον συλλάβουν, θα τον φορέσουν χειροπέδες. Καλό θα είναι να ετοιμάζει από τώρα τις βαλίτσες του για το Βέλγιο, για τις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες. Αλλά από την άλλη, θυμάμαι τότε με είχε πάρει τηλέφωνο ένας από τη Μεγαλόπολη. Και μου λέει, ρε φίλε, εδώ πέρα, μου λέει, έξω από το εργοστάσιο της Μεγαλόπολης, σκάψαμε μια μέρα για γεωργικές καλλιέργειες και αρχίσαμε όταν σκάβαμε να βγαίνουν, μου λέει, κάτι δέματα και κάτι σακούλια και κάτι χαρτόκουτες και χαρτοκιβώτια, στα οποία μέσα ήταν τίγκα στο εμβόλιο, μου λέει, τα οποία εμβόλια είχαν λήξει. Πήρα λοιπόν και εγώ

μου είχαν πει ότι χρηματίστηκε και ο Καραμαλής. Μου είχαν πει. Δεν το ενστερνίστηκα. Το είχα γράψει όμως σε εφημερίδες που δούλευα. Ότι χρήματα τότε από τα εμβόλια πήρε και ο Καραμαλής και ο Αβραμόπουλος. Γιατί μου είχαν εκμυστηρευτεί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας ότι τα σακούλια με το μαύρο χρήμα γυρίζανε και σφύριζε ο τόπος. Μου είχαν πει, παραλαμβάνω, σοβαρές πηγές, αξιόπιστες ιατρικές πηγές. Τη μία τα εμβόλια, την άλλη η πεθερά στην Ιγυρία, την άλλη, μα για όνομα του Θεού, η περίπτωση Αβραμόπουλου στην υπόθεση της Νοβάρτης είχε μία ιδιορυθμία. Κατά την έρευνα τότε της ελληνικής δικαιοσύνης βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κ. Αβραμόπουλου. Βεβαίως η δικαιοσύνη αποφάσισε την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης αφού αποδέχτηκε τον ισχυρισμό του ότι τα χρήματα που έρχονταν από νόμιμες δωρεές και εισοδήματα της συζύγου του και της πεθεράς του. Αυτή η ιστορία προσυδίαζε με την περίπτωση του κυρίου Γιάννου Παπαντώνη, αυτού του κλέφτη, ο οποίος τη γλίτωσε και τη γλίτωσε φτηνά. Σε ανάλογη τότε δικαστική διερεύνηση για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο πρώην και αυτός Γιάννος Παπαντονίου, υπουργός κυβέρνησης, είχε καταθέσει στους λογαριασμούς του εκατομμύρια ευρώ. Στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα προέρχονταν από την πούσα θίτσα του, με καταγωγή από την Ιγυρία. Ένας ισχυρισμός προκάλεσε τότε έντονες επικρίσεις και σ' άλλο, στα social media και στον τύπο. Μία η πεθερά, μία η θεία από την Ιγυρία, μία ο Μπάρμπας από το Σικάγο, μία η Γεωργία Βασιλιάδου από το Ιλλινόης, μία ο Ρέστης Μακρύς από τη Λούτσα, μία ο Μπαρμπαγιώργης ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος που ήρθε από το Αμέρικα για να δώσει τα τσέκια στο Βουτσά, μία ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που ήρθε για να δώσει, για να παντρέψει την ανιψιά του με το Θανάση το Βέγκο που έπαιζε τον Μπεϊζάνι με το μουστάκι και τον κυνήγαγε αστυνομία. Ρε εσείς, πόσα θέλετε ρε για να μας τρελάνετε. Ρε κλεφτός όγκο της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα θέλετε ρε για να μας τρελάνετε. Βάλτε ένα τραγούδι κύριε Μπαρμπάρη. Βάλτε ένα τραγούδι, μην τα πάρω λασβάρνα και ανοίξω το στόμα μου και δεν ξέρω τι θα πω. Δεν ξέρω τι θα πω με όλους αυτούς τους κλεφταράδες οι οποίοι έχουν ενσκύψει πάνω από το πολιτικό βίο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν πάει κανένας φυλακή. Πάλι έχουμε τα ζητήματα της Άρσας Ηλίας. Έπρεπε να συλληφθεί πάρα αυτά και να οδηγηθεί στις βελγικές φυλακές ο κύριος Αβραμόπουλος. Τώρα, όχι αύριο, τώρα.

0: Ακούστε λίγο, μη με ζαλίζετε. Και να συλληφθεί ο Αβραμόπουλος, θα βγει. Μη με ζαλίζετε με αυτά. Παρακαλώ, θερμός. Μη μου ζαλίζετε τα παντελόνια, ας πούμε. Τι με νοιάζει εμένα, ας αποφασίσει η μελική δικαιοσύνη θα κάνει. Αυτή η κακομοιριά σας, ο ραγιαδισμός σας, και αν συλληφθεί θα γίνει. Εγώ θέλω να συλληφθεί, ρε. Τι με νοιάζει εμένα θα γίνει. Ας αποφασίσει η μελική δικαιοσύνη. Και να συλληφθεί, λέω, τι θα γίνει. Λίγο είναι να συλληφθεί ένας πολιτικός της τάξης του και του μεγέθους του Αβραμόπουλου. Είστε λάθος. Σκέφτεστε λάθος. Γι' αυτό θα πάνε όλα κατά διαβόλου στη ζωή σας.
1: Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια.
0: Εκείνη η υπόθεση για τον Αβραμόπουλο του 2005, μα πολύ καλά. Στην υπόθεση αυτή ήταν μπλεγμένη, μιας και λέμε για τα φρέσκα, τις φρέσκες ειδήσεις, το ένταλμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη σύλληψη του Αβραμόπουλου. Ήταν η υπόθεση του 2005, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε να κάνουμε με το ΙΤΑ έναν ή έναν, θυμάστε. Αυτή την παλιογρίπη. Είχανε πάλι πανικοβάλει όλο τον κόσμο. Δεν τη θυμάμαι, την είχα ζήσει αυτή την ιστορία. Είχα κάνει ρεπορτάζ. Έτρεχα στο Κελπνό στη Βάρη, έμπαινα στα ψυγεία, μου δείχνανε άλλα λιγμένα εμβόλια, άλλα μη λιγμένα. Τα περισσότερα είχαν λήξει. Τα περισσότερα έλεγαν εκείνη την εποχή, διότι είχε παραγγείλει ο Αβραμόπουλος 10-12 εκατομμύρια δόσεις, δεν θυμάμαι. Αν, κύριε Υπουργέ, έχετε κάποιο παράπονο, βγείτε στο 2-10-7-18.000, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που ερχόμουν στην Αριστοτέλη στο Υπουργείο Υγείας και έφερνα εκεί κάτι κακομύριδες και σας κατήγγυλαν γιατί δεν δουλεύανε τα νοσοκομεία, τα ελληνικά νοσοκομεία, και γιατί υπήρξε δολιοφθορά στα ελληνικά νοσοκομεία για να μην δουλεύουν. Όταν τους βάζανε φωτιά και τους καίγανε στα υπόγεια. Όταν χαλάγανε τους θερμοσορευτές, όταν χαλάγανε τα καλοριφέρ και τα πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο. Και τότε είχε έρθει και ένας διοικητής νοσοκομείου και ενώ τον έβγαλα στη φόρα, τον έδωσα κυριολεκτικά στον Αβραμόπουλο, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και θυμάμαι κατέβαινα τις σκάλες και ο διοικητής του νοσοκομείου έκλαιγε. Έκλαιγε. Και μετά έγινε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε? Κύριε Παπά, πώς σε λέγανε, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και έκλαιγε τις σκάλες. Μη με κάψεις. Λες και εγώ ήμουν εισαγγελέας και ανακριτής. Α, δεν ήμουν εγώ εισαγγελέας και ανακριτής. Στον Αβραμόπουλο σε πήγα. Για να του τα πεις, κύριε Παπά, τάδε. Και στις σκάλες έκλαιγες. Ούτε τότε έγινε τίποτα. Η ιστορία του 2005, λοιπόν, ήταν με τα εμβόλια του ΙΤΑ 1-1. Στην υπόθεση αυτή είχαν εμπλακεί και ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είχαν δώσει, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια, τα μυβλού για να αντιμετωπιστεί η ίωση. Και αυτά τζάμπα πήγανε. Και πάλι τα αγόρασε στο ελληνικό δημόσιο και καταφεσωθήκαμε. Επί Κωνσταντίνου Καραμαλή της Ραφίνας και υπουργό τον κύριο Αβραμόπουλο, δώσαμε μία τεράστια περιουσία από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της τάξης των δισεκατομμυρίων ευρώ για να αγοράσουμε εμβόλια που δεν χρειαζόμασταν. Και επικεφαλής αυτού του σκανδάλου, αυτής της κομπίνας και της βρωμοδουλειάς, ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος. Και δεν πλήρωσε κανένας. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Δύο έπρεπε να πάρει φυλακή τότε. Ο Αβραμόπουλος και ο Καραμαλής. Και επίσης, σε αυτή την ιστορία, και σωστά μου το υπενθυμίζει ένας φίλος ακροατής, ήταν αναμειγμένη πάλι ο τότε παράγων του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Κοντζαμάνης, και βεβαίως ο αξιαγάπητος κύριος Σωτήρης Τσιόδρας. Βεβαίως, ο κύριος Τσιόδρας. Υπάρχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντα με τον Τσιόδρα, τον Αβραμόπουλο και τον Κοντζαμάνη, ξεπατικούρα δηλαδή των φωτογραφιών με τον κορονοϊό, που πάλι εκεί ήταν ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Κοντζαμάνης, αλλά έλειπε ο κύριος Αβραμόπουλος, γιατί υπουργός υγείας ήταν άλλος, που κάνανε σπέκουλα στην ιστορία της τρομοκράτησης του πληθυσμού με τον κορονοϊό. Πάλι είχε βάλει τη μούρη του αυτή μουσίτσα ο Τσιόδρας. ο Τσιόδρας ο Κοντζαμάνης και ο τότε Υπουργός Υγείας. Το 5 ήταν ξεπατικούρα υπόθεση καρμπών με την υπόθεση του κορονοϊού. Με τη διαφορά ότι τότε αγοράσαμε εμβόλια από την Οβάρτης και από άλλες εταιρείες και τώρα αγοράσαμε από την Pfizer του Μπουρλά.

0: πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, εκτός από την υπόθεση Αβραμόπουλου, που είναι μια μείζωνα υπόθεση ελληνικής πολιτικής σκηνής, θα απασχολήσει. Γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με κλεφτρόνια. Και δεν μιλάω για τον κύριο Αβραμόπουλο, θα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά σήμερα βγήκε μια δίκη σε εξέλιξη. Για την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Παίξτε τον ήχο, κύριε Μπαρμπαρή.
1: Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση, Μινά Κωνσταντίνου, καλησπέρα, της διαρροής ηλεκτρονικών καλησπέρα. Διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις εκλογές του 2024.
2: Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Αυτό ανέφερε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών.
0: Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν.
2: Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τρία ακόμα άτομα που θα δούμε είναι δίκη για την υπόθεση της διαρροής των email.
0: Πάλι δεν ήξερε!
2: Περίπου 25.000 αποδέκτες την πρώτη μέρα του Μαρτίου του 2024.
0: 20 μήνες φυλακή έφαγε η κυρά! Η μάρτυρας, να πούμε, στο δικαστήριο κατέθεσαν... Η αγαπημένη κυρά του κυρίου Αντώνη Σαμαρά! Αυτή είναι η κυρία Σιμακοπούλου!
2: Να είχαν στη Νέα Δημοκρατία τα στοιχεία τους. Η εισαγγελέας είπε πως ένα πρόσωπο με την εμπειρία της κυρίας Ασημακοπούλου θα μπορούσε να αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να απέχει τόσες χιλιάδες η λίστα από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας, όπου αριθμούσε περίπου 1.200 ονόματα. Οπότε, για την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και δύο ακόμα κατηγορούμενους, προτείνει την ενοχή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Να πούμε ότι για τα δύο στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Θεοδωρόπουλο, γραμματέα απόδημου Ελληνισμού τότε, και τον τότε οργανωτικό
0: εδώ γραμματέα. Εδώ όμως, καλά τα λες, κουμπαράκο. Όπως λέει και ο φιλαράκος μου, ο Οικονομόπουλος, καλά τα λες, κουμπαράκο, αλλά ένα λεπτό. Ο ένας ένταλμα σύλληψης. Ο άλλος, η άλλη κλέβει τα email από τους απόδημους. Μάλλον τα προσωπικά τους δεδομένα για να στέλνει τα email και να τους έλκει την ψήφο. Ο άλλος δεν ήξερε. Ο Μητσοτάκης. Για το Λιγνάδη δεν ήξερε ότι είναι παιδεραστής. Για το Γεωργιάδη δεν ήξερε ότι είναι... Α, τώρα που το θυμήθηκα. Ένα λεπτό. Η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σήμερα σε 20... Γιατί εδώ κάνουμε αντισυστημικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Εδώ τα σχολιάζουμε όλα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Ή κάνουμε δελτίο ή δεν κάνουμε. Τι, ποιος είναι, τι θέλει ο κύριος. Ευχές πήρε. Α, πάρει ευχές να δώσει τα Χριστούγεννα την προχρονιά. Τι ευχές. Γιατί πέθανε κανένας και ζητάει συγχώρεση και συγχώριο. Τι γελάτε, κύριε Μπρομπά, σας παρακαλώ πολύ. Τι ευχές, δεν υπάρχουν ευχές εδώ. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Τα ευχολόγια να λείψουν. Δεν θέλω ευχές. Δεν θέλω ευχές. Έχετε να πείτε κάτι για το θέμα. Ε, βατσινωθήκατε κι εσείς. Φάγατε κι εσείς την ένεση στον ποπό. Κάνατε κι εσείς τα εμβόλια τότε του 5. Σάπια ήταν όλα, σαπίλα. Σαπίλα! Ο ένας δεν ήξερε. Αλήθεια. Τώρα που το θυμήθηκα. Η κυρία Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σήμερα, έφαγε 20 χρόνια. 20 μήνες. Μακάρι να τρώγει 20 χρόνια. 20 μήνες μόνο, 20 μήνες. Για τα κλεμμένα email του αποδήμου ελληνισμού. Φανταστείτε τι βρωμοδουλειές κάνανε με το θέμα των ψήφους. Με τους ψήφους. Με τις ψήφους, όπως λέει. Τους ψήφους. Τους ψήφους. Τις ψήφους. Φανταστείτε τι βρωμοδουλειές κάνανε με τις επιστολικές ψήφους. Άρπαζε η άλλη τα email. Έτσι. Επειδή τότε ήταν επιτετραμένη και έστελνε σε προσωπικά δεδομένα κλεμμένα. 20 χρόνια έπρεπε να φάει, όχι 20 μήνες. Ποια δικαιοσύνη? Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε, ρε? Τη δικαιοσύνη του κυρίου Τζαβέλα? Τη δικαιοσύνη του κυρίου Ντογιάκου, που ο γιος του ήταν αμυμιγμένος στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες? Τώρα που το θυμήθηκα, μας δουλεύετε? Συνομιλούσε στο τηλέφωνο ο γιος του κυρίου Ντογιάκου με λαμόγια, πολεοδόμους, κομματόσκυλα, συχτηρισμένα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Σε, που να σε πάρει. Συχτηρισμένα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Και βγήκε και ο γιος του κ. Ντογιάκου να μας πει τι. ότι δεν έχει σχέση με το θέμα. Μα πώς δεν έχει σχέση, ρε φιλαράκο? Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Ο κύριος Ντογιάκος, η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Τζαβέλας και η κυρία Σμακοπούλου. Μισό λεπτό, κύριε Μπαρμπάρη.

0: Όχι, δεν ήταν ο Αβραμόπουλος. Λοιπόν, σοβαρά μιλάμε τώρα. Αυτοί ήταν οι εισαγγελείς του Άριου Πάγου που κανονίζαν τις τύχες της ελληνικής δικαιοσύνης. Η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Δογιάκος. Αυτοί όλοι επηρεάζαν τους δικαστές. Όλοι τους. Λοιπόν, ποια δικαιοσύνη αποδόθηκε? Που ο γιος του κύριου Δογιάκου συνομιλούσε κατά τη δικογραφία. Και βεβαίως δεν έχει σχέση η οικογενειακή ευθύνη, αλλά τη μία μετακλητό στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμαλή του Αχιλλέως, την εποχή που έγινε το έγκλημα, το μαζικό έγκλημα των Τεμπών. Δεν ήξερε κανένας τότε. Δηλαδή αυτός ήταν στο γραφείο του Καραμαλή και ο πατέρας του λάμβανε αποφάσεις σοβαροτάτης μορφής και εκτοπίσματος για την υπόθεση των Τεμπών. Τι λέτε ρε, πλάκα μας κάνετε? Η κυρία Αδηλίνη έδιωχνε τους συγγενείς από τον Άριο Πάγο και φαίνεται ότι την ίδια περίοδο που ο κύριος γιος του κύριου Δογιάκου, που πήγε την νύφη στην εκκλησία για να την παντρέψει με τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον δήμαρχο Γλυφάδας, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, τη συμπτώσισε. Είδατε οι κουμπαριές τι κάνουνε, περισφύγουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά περισφύγουν και τα πολιτικά σκάνδαλα, οι κουμπαριές. Ο Πιερακάκης κουμπάρος με τον Δημητριάδη. Ο Αβραμόπουλος κουμπάρος με την Κουτσή Μαρία. Ο Παπα-Νικολάου, ο δήμαρχος Γλυφάδας, κουμπάρος με τον Δογιάκο. Μάλλον γαμπρός του Δογιάκου, κουμπάρος τον Καραμαλή. Και στη μέση ο γιος, που ακούγεται σε τηλεφωνικές συνομιλίες της Πολεοδομίας, να προσπαθεί να επικαλύψει το σκάνδαλο που υπάρχει με το ακίνητο του πεθερού του. Τι λέτε ρε εσείς, σοβαρά μιλάτε τώρα? Έτσι θα κυβερνηθεί η Ελλάδα? Αν δεν υπάρχει κανένας να βγάζει. Μείναμε εδώ μόνοι και έρημοι και παλεύουμε στον Κικαιώνα με τα θηρία. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μας φάνε τα άγρια θηρία. Θα τα φάμε εμείς. Γιούρια λοιπόν, μπα και τους φάμε. Αλλά με τον κλεφτοπόλεμο δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται μια οργανωμένη πολιτική δύναμη που να τους αλλάξει τα πετρέλαια. Έτσι είναι παιδιά. Όχι με τα λιανοτούφεκα. Δεν πολεμιέται ο χάρος της πολιτικής με τα λιανοτούφεκα. Καταλάβετε το? Τώρα στην άλλη ιστορία, να δείτε πόσο βάθος έχει υπόθεση ελληνικής δικαιοσύνης. Και ρίξτε τη βασίλισσα του δικαστικού ρεπορτάζ, τη βασίλισσα, την κυρία Μάνδρου, να ακούσουμε, διότι εδώ πέρα έχουμε σοβαρές ανακατατάξεις και αναταράξεις στην ελληνική δικαιοσύνη. 8 μήνες πριν γνώριζαν όλοι σύμπασα η πολιτική πιάτσα και η δημοσιογραφική πιάτσα ότι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να αναλάβει στη θέση του κυρίου Τζαβέλα, που απέρχεται από εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ήξεραν όλοι ότι πρόεδρος του Άριου Πάγου, εισαγγελέα, θα γινόταν ο κύριος Λιμπερόπουλος. Πώς το ξέραμε 8 μήνες πριν, το γνωρίζαμε όλοι? Και ξαφνικά βγήκε ο λαγός από το κόκκινο αυγό. Για ακούστε την κυρία Μάνδρου και θα καταλάβετε.
1: Οι ανώτατοι δικαστές και οι ανώτατοι εισαγγελείς ψήφισαν στον Άριο Πάγο για δεύτερη φορά ποιον θέλουν να είναι η νέα τους ηγεσία. Αυτό έγινε με βάση έναν νόμο που εφαρμόζεται, βγήκε από την ψηφοφορία πρώτος για πρόεδρος του Άριου Πάγου ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, έμπειρος δικαστικός, και για την εισαγγελία του Άριου Πάγου ο Ευάγγελος Μπακέλας. Και βέβαια και άλλοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί πήραν ψήφους από τους συναδέλφους τους. Αυτή η λίστα θα περάσει από τη Βουλή, θα πει και η Βουλή τη γνώμη της και την τελική απόφαση θα πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πότε θα έχουμε νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο? Οι πληροφορίες μου λένε στο τέλος του μήνα, του Ιουνίου, όταν φεύγει και η πρόεδρος του Αριού Πάγου και ο εισαγγελέας. Τώρα βέβαια, εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, το σύστημα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση είναι υποαλλαγή. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει επικριθεί χρόνια ολόκληρα. Για να δούμε, θα αλλάξει επί το καλύτερο? Θα είναι πιο αντικειμενικό, πιο δημοκρατικό? Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί. Περιμένουμε την τελική διατύπωση των συνταγματικών διατάξεων για να δούμε αν πράγματι θα υπάρξει αλλαγή ή όχι.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας και το αντισυστημικό δελτίο της ημέρας. Σχολιάζουμε τα πάντα εδώ και σκουπίζουμε τα πάντα. Σήμερα η μεγάλη είδηση, η μεγάλη μπασεπτώση, τη μεγάλη αναμενόμενη ήταν. Οι βελγικές αρχές, οι βελγικές αγγελικές αρχές έχουν εκδώσει εδώ και μια ώρα περίπου. Αυτό είναι γνωστό βεβαίως από τα χαράματα, από το ξημέρωμα. Ο κ. Αβραμόπουλος ήταν ενημερωμένος. Πήγε πρωί-πρωί στην εισαγγελία φετών Αθηνών, αλλά από τα μέτρα του. Σου λέει: μην πάει και έρθουν σπίτι μου, και αρχίζουν και βαράνε τις πόρτες. Και είναι και βαριές οι πόρτες του κ. Δημητράκη, γιατί έχει πόρτες ασφαλείας. Πανάκριβες. Ξέρετε εσείς πώς τις έκανε. Με τα λεφτά της πεθεράς του. Ο Αβραμόπουλος είναι ένας πολύ πλούσιος πολιτικός. Το ερώτημα είναι πώς έβγαλε αυτά τα χρήματα. Όλα από την πολιτική τα έβγαλε. Πολύ παράξενο. Η πεθερά του ήταν παμπλουτή. Ξέρετε το όνομα του Αβραμόπουλου? Επειδή θυμάμαι καλά, είχε εμπλακεί στην υπόθεση Νοβάρτης με τον Μακαρίτη Παναγιώτη Μαυρίκο. Με τον άγρια δολοφονημένο Παναγιώτη Μαυρίκο. Τον εκδότη, αυτόν που ψήθηκε σαν την Μπουζοπούλα. Συγγνώμη για την έκφραση, γιατί έχει και γυναίκα. Ψήθηκε σαν το γερομασούρα που λένε στο χωριό μου. Μέσα στην ασφαλέστατη Πόρσε, στην Αττική Οδό. Πήρε φωτιά η Πόρσε και κάηκε ζωντανός. Ο τότε Μακαρίτης Παναγιώτης Μαυρίκος, ο δημοσιογράφος στον οποίο είχαν μπλέξει σε υπόθεση εκβιασμού με δύο ακόμα παλικάρια εκείνης της εποχής, είχε ταλαβέρια με τον κύριο Αβραμόπουλο. Και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν αυτός που τον είχε διορίσει αντιπρόεδρο ή πρόεδρο, δεν θυμάμαι καλά τώρα, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Τότε λοιπόν λεγόταν ότι ο Μαυρίκος, ο οποίος κάηκε σαν τον Άγιο με το κερί μέσα στην Πόρσε, και απεδόθη τότε αυτή η ιστορία της Πόρσε σε ατύχημα, σε δυστύχημα, ενώ δεν ήταν δυστύχημα. Είχε ταλαβέρια με τον Αβραμόπουλο. Το τι ταλαβέρια είχε ο Μακαρίτης, που για μένα δεν ήταν δυστύχημα, ήταν δολοφονία. Του βάλανε εκρηκτικό μηχανισμό, εμπριστικό μηχανισμό, τον κάψανε ζωντανό. Τον ψήσανε μέσα στην Πόρσε. Είχε ταλαβέρια. Κύριε Δημήτρη, μήπως πρέπει να μας πεις τι γινόταν με τον Μακαρίτη τον Μαυρίκο? Γιατί τότε υπήρχαν διαφημιστικές εταιρείες που κόβαν χρήματα από δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις και λέγανε ότι ο Μαυρίκος ήταν το πλυντήριο για να κόβει με τα δικά του τιμολόγια, με τις τρεις ψευτοεφημερίδες που είχε, χρήματα, και τα μισά χρήματα να τα επιστρέψει στους πολιτικούς. Θυμάστε την υπόθεση. Υπόθεση Νοβάρτης. Μπήκε στο αρχείο, όλοι αρχαιοθετήθηκε. Φοβερή ιστορία. Ψευδομάρτυρες, προστατευόμενοι, μασκοφόροι που βγαίνανε από δικηγορικά γραφεία, που μετά δώσανε τις υποθέσεις σε δικηγόρους οι οποίοι γίναν πάμπλουτοι, τα θυμάστε αυτά. Και οι ίδιοι δικηγόροι σήμερα ελέγχονται για αυτές τις ιστορίες της Νοβάρτης. Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει ιστορία. Όπως δεν έχει κλείσει ιστορία για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σε πολλά είσαι μπλεγμένος, κύριε Αβραμόπουλε. Και είσαι μπλεγμένος σε κάτι ακόμα. Όχι εσύ. Στενός συνεργάτης. Ο κύριος διευθυντής της εφημερίδας Μανιφέστο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρωτοπαλίκαρό σας, είναι ο κύριος Χάρης Παυλίδης. Αυτή η οποία έχει εισπράξει στην ημέρα 300 ευρώ. εκ των οποίων τα 50 με 70 ευρώ μπαίνουν στην τσέπη. Ποιος χρηματοδοτεί, κύριε Αβραμόπουλε, την εφημερίδα Μανιφέστο που καθιβρίζει εμένα, τις πατριωτικές παρατάξεις, που καθιβρίζει τον κόσμο, ο οποίος δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ο οποίος τα παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία? Ποιος? Για πείτε μου, τι είναι, ρε φίλε, ποιος είναι? Όχι, κανένας ακροάτης. Δεν βγάζω κανέναν στον αέρα, κανέναν. Κανέναν, ξεχάστε το. Αυτοί που θα βγαίνετε στον αέρα θα είστε ή πολιτικοί για να απολογίσετε, ή κομματόσκυλα που θα αναφέρουμε το όνομά σας. Κανένας. Κανένας. Τέλος. Θαμώνες. Ακροατές, όχι. Μόνο πολιτικοί. Το Μαυρίκο το Μακαρίτη που το ψήσανε μέσα στην Πόρσε. Ακούστε να δείτε. Είμαι κι εγώ κολοφάρδος. Πάω μια βόλτα στην Καλαμάτα και πέφτω σε έναν μηχανικό ο οποίος είχε κάνει τότε σέρβις στην Πόρσε του Μαυρίκου. Γιατί λέγανε τα αυτοκίνητα ήταν αλατωματικό. Ο άνθρωπος αυτός με το ονοματεπώνυμό του μου είπε, το αυτοκίνητο το είχε φέρει σε μένα ο Μαυρίκος. Το αυτοκίνητο ήταν τεφαρίκι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πώς πήρε φωτιά και κάηκε? Το λαμπάδιασαν, κυρίες και κύριοι. Ο Μαυρίκος, ο φίλος του κυρίου Αβραμόπουλου που τον είχε διορίσει. Εγώ τον είχα διορίσει ή ο κύριος Αβραμόπουλος τον είχε διορίσει? Αντιπρόεδρο. Στο Δαφνί. Στο Δρομοκαίτιο. Δεν ξέρω που τον είχε διορίσει. Στους τρελούς εκεί. Που οι τρελοί πρέπει να βγουν έξω και κάποιοι άλλοι πρέπει να μπουν μέσα. Το αυτοκίνητο, μου λέει, ήταν τεφαρίκι. Τι είχε κάνει ο Μαυρίκος τότε? Που συσχετιζόταν αποδεδειγμένα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Εκεί Φον Δημητράκη, να σε δούμε τώρα να φορέσεις πάλι το κουστούμι για να βγεις να μας πεις την άποψή σου. Κάνε παρέλαση στα κανάλια να αποδείξεις την αθωότητά σου. Έτσι είναι. Και η κυρία Σημακοπούλου επίσης, να τη βγάλετε. Η οποία είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης στον παιδεραστή Γεωργιάδη. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης στον κατηγορούμενο ως παιδεραστή Γεωργιάδη. Που έφαγε 32 μήνες φυλακή. Για σέρια σε ανήλικο, επαμοιβή. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει εκεί. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ως μάρτυρας υπεράσπισης. Δεν είχα πάει εγώ. Είδατε τι ωραίος είναι ο κύκλος των χαμένων και βλαμμένων ποιητών? Όλα εδώ γυρίζουνε. Στον ανεμόμυλο της διαφθοράς. Στον ανεμόμυλο της διαπάλης. Της δυσοδείας και της βρώμας. 32 μήνες φυλακή ο κύριος Γεωργιάδης, ο μυστικός σύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη, που δεν ήξερε τίποτα ο πρωθυπουργός για τη δράση του, ότι ψάρευε ανήλικα παιδάκια στη Σλοβενία. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης. Όλα εδώ πληρώνονται. 20 μήνες φυλακή. Ο άλλος έντελμα σύλληψης. Ρε εσείς, τι παράταξη είστε εσείς, ρε? Φυλακόβοι είστε. Εσείς δεν είστε, ρε, Νέα Δημοκρατία. Εσείς είστε η ίδια η καμόρα. Ο ένας ελέγχεται για το Qatar Gate. Θυμάστε τι έγινε με το Qatar Gate? Να σας θυμίσω εγώ. Αθώα και κυρία Καΐλη. Από πού ακούστηκε ότι ήταν αθώα? Είχαν φτιάξει το γνωστό λόμπι, πληρώνανε τους ευρωβουλευτές για να κάνουν πολιτική υπέρ του Κατάρ. Το Κατάρ το οποίο έχει άρρηκτες σχέσεις με τον τουρκικό παράγοντα. Να μην πω λοιπόν και άλλα πράγματα. Ότι κάποιοι Έλληνες πολιτικοί θα έπρεπε να ελεγχθούν και για κατασκοπία υπέρ του Κατάρ. Ακούγανε, κυρίες και κύριοι, όλες τις συνομιλίες των Ελλήνων πολιτικών με το Κατάρ και με τους αείχηδες και τους εμμύριδες του Κατάρ, οι οποίοι θέλανε να κάνουν τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα με χαλκευμένες εταιρείες, με εταιρείες οι οποίες εμπλέκονταν σε κακουργήματα, με εταιρείες τουρκικών κεφαλαίων που ήθελαν να πάρουν το ναυάγιο της Ζακύνθου και να το κάνουν τουρκική εταιρεία με υποθέσεις κατασκοπίας, με υποθέσεις εμμύριδων, οι οποίοι γύριζαν κατά τις μέρες που είχαν βάλει φωτιές, τις μεγάλες φωτιές στη Ζακύνθο και στην Κεφαλονιά με ελικόπτερα πάνω από τις περιοχές και να βλέπουν πού καίγονται. Μιλάμε για καραμπινάτες υποθέσεις καρασκοπίας, τις οποίες τις ξέρει πολύ καλά ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Διότι ο τότε Ρουμπάτης που είχε στην ΕΥΠ άκουγε αυτές τις συνομιλίες. Όπως τις άκουγε και ο κύριος Δραβίλας που ήταν διοικητής της ΕΥΠ επί Αντώνη Σαμαρά. Στο Σαμαρά, στο Τσίπρα. Και σε αυτούς τους δύο που είχε διοικητές στην ΕΥΠ θα έπρεπε να έχουν περάσει όχι από μεικτό ορκωτό, από στρατοδικείο και να έχουν πάει όλοι τους φυλακή. Όλοι τους. Τότε λοιπόν στη δίκη Γεωργιάδη που δικαζόταν για παιδεραστία, σωστά το επισημαίνει ένας φίλος, η Ασημακοπούλου και ο Κυρανάκης, βεβαίως είχαν πάει ως μάρτυρες υπεράσπισης, με τη διαφορά ότι αυτοί τι κάνανε. Είχαν απευθείας τηλεφωνική σύνδεση με τον Μαξίμου και ενημέρωναν όλους, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου πώς πάει η δίκη. Τι φάγαμε, λέει, κύριε Πρόεδρε. Τι φάγαμε, κύριε Μητσοτάκη. 30 χρόνια φάγει ο άλλος. 30 μήνες. Πανάθεμα. Τους μήνες και τα χρόνια. Ο κανονικά πρέπει να φάει 30 χρόνια για αυτά που έκανε. Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες σε πλήρη εξέλιξη ένα σοβαρότατο θέμα που αφορά τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν θα κάνω χρήση, λέει, της ασυλίας. Ωραία, πήγε να παραδοθείς τότε στις βελικές εισαγγελικές αρχές. Φύγε, πάρ' το αεροπλάνο και πήγαινε. Αφού δεν κάνεις χρήση ασυλίας, φύγε. Πήγαινε εκεί. Επίσης, έχουμε μια σοβαρή υπόθεση πυρκαγιάς. Έχει κλείσει η Αθηνολαμίας, προσέχετε εσείς που οδηγείτε, και μιλάω για αυτούς που ακούν ζωντανά την εκπομπή, όχι αυτούς που την ακούν σε επανάληψη, για να μην γίνει καμιά παρανόηση το βράδυ. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, έχει κλείσει η Αθηνολαμίας λόγω της φωτιάς στο ακρέφνιο Βιωτίας. Είναι πάνω στο δρόμο. Πάνω στο δρόμο της Εθνικής Οδού Αθηνολαμίας. 118 πυροσβέστες, 14 αέρια μέσα. Είναι πολύ επικίνδυνη φωτιά. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Η φωτιά εξεσπά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνολαμίας στο ύψος του ακρεφνίου, είναι πάνω στον Εθνικό Δρόμο και σύμφωνα με την τροχιά κυκλοφορία οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115 χιλιόμετρο ως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών στο 90 χιλιόμετρο. Στο ρεύμα προς Λαμία η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών στο 90 ως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115. Λοιπόν, έχει βγει και μια ανακοίνωση από τη Νέα Οδό. Η Νέα Οδός, ναι, ζήσε μάι μου να φας τριφύλλη. Η Νέα Οδός. Σας πήρε ο πόνος. Έχετε καταφάει όλα τα λεφτά από τα διόδια. Τέλος πάντων, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση αυτή η απαράδεκτη τύπη. Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι έχει τεθεί σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο της Θήβας έως τον ανισόπεδο κόμβο του Κάστρου στο 89 και στο 114 λόγω φωτιάς. Λόγω της οσάνω εκτροπής, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων τελών. Μπα, σας πήρε ο πόνος να ανοίξετε τα διόδια. Τεμπλεχανάδες. Τεμπλεχανάδες. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια κλπ. Ναι. Το ξέρουμε. Όπως τότε που έγινε με το χιόνι, που έπεσε στην Αττική Οδό και κάνα τότε δεν ξέρατε τίποτα. Τα βατζίδες. Θα διαβάσω και 2-3 του κόσμου για να κλείσουμε. Μη σας φάω το χρόνο. Με κοιτάτε, με στραβοκοιτάτε, λες και είμαι ο παραγιός σας. Ναι, κύριε Μπαρμπάρα, γιατί με στραβοκοιτάτε. Τι, πάει και εσάς το μάτι σας όρτσα. Αποκλείεται. Σας βλέπω μια χαρά. Λοιπόν, είχαν μπλοκάρει, λέει, και τις πόρτες της Πόρσε του Μαυρίκου. Ναι, εννοείται, μου λέει ο Γιώργος από τον Παλιοφάλιρο. Ναι, λέει ο άλλος να αρχίσουν να αγκαλίζουν τα βραχιολάκια. Ποια βραχιολάκια να αγκαλίσουν, ρε αδερφέ? Για να αγκαλίσουν τα βραχιολάκια, εμείς θα βγάλουμε μουσια. Θα ασπρίσουν τα μαλλιά μας και θα κατέβουν τα μαλλιά μας μέχρι τη μέση μας. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, όμως, γιατί έχει τον κύριο Λιμπερόπουλο, νέο πρόεδρο του Αριουπάγου. Πιστεύω απόλυτα στην ελληνική. Πιστεύω σε ένα Θεό, τον κύριο Λιμπερόπουλο. Κύριε Αφροδίτη, λέει, δεν εννοώ τον αγκαθισμό, εννοώ και λοιπά. Ναι, καλά, εντάξει, κύριε αγαπητή μου. Ο Γιώργος, μήνυση για τις ανατινάξεις, για να είσαι και εδώ πρωτοπόρος. Ναι, το θέμα που ανατινάξανε τα εργαλεία για την... για το λιγνίτι πάνω στη Μαυροπηγή. Σοβαρότατο θέμα αυτό. Πρέπει να το πιάσουμε κάποια στιγμή. Πήγαν οι άλλοι και ανατινάξαν τα μηχανήματα για το λιγνίτι. Για να μην μπορούν να κάνουν. Γιατί στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης πήγαν και τινάξαν στον αέρα τα μηχανήματα. Αν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι. Και δεν έχει πάει κανένας φυλακή. Λοιπόν, και άλλα πολλά μηνύματα. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμώς. Να πούμε πάλι τη σημαντικότητα της ειδήσης ημέρας. Πρώτον, η φωτιά στην Εθνική Οδό Αθηνολαμίας. Προσέχετε πολύ καλά στο ύψος του Ακρεφνίου. Δεύτερον, το ένταλμα σύλληψη κατά του κύριου Αβραμόπουλου, ο οποίος λέει τώρα δεν καταδέχεται να μπλοκάρει την άρση ασυλίας και λέει ότι εγώ δεν θα την επικαλεστώ. Ναι, καλά, θα τα δούμε αυτά, κύριε Αβραμόπουλε. Άμα σας βάλουν και εσάς μέσα, θα δούμε αν μπλοκάρετε ή όχι. Επίσης, υπάρχει μεγάλη αθλητική είδηση για την επιστροφή του Μπράντοβιτ στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ. Να τον δούμε και αυτόν, γιατί έχει μεγαλώσει. Επίσης, μεγάλο παρασκήνιο στην υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας στα Χανιά. Έχουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, το θέμα που έχει προκύψει με το Ζάπιο, το οποίο είναι σοβαρότατο θέμα και ευθύνεται ο κύριος Πυρακάκης για το κληροδότημα του Ζαπίου που στήσανε την εξέδρα μέσα σε μια νύχτα για να κάνουν εκεί τις συναυλίες και τους έκοψε το Υπουργείο Πολιτισμού και γκρεμίσανε την εξέδρα με αποτέλεσμα να χαλάσουν. Έχουν περάσει ότι είναι το Ζάπιο μπουζουξίδικο. Και γι' αυτά όλα αυτά ο κύριος Πυρακάκης, ο οποίος δεν σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και έχουμε και σοβαρότατες εξελίξεις που θα ακούσετε σε λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμώς. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπαρμπαρή για την πολύτιμη συνδρομή του στον ήχο. Θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στις 5. Μην λείψει κανένας, όπως λένε. Έτσι, σας παραδίδω στα σίγουρα χέρια του κύριου Κωνσταντίνου Μπογδάνη.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βρήκαμε σε έναν άγνωστο. Είχε μπει από το παράθυρο.
3: Λοιπόν.
2: Μου πρότεινε κάτι φοβερό.
3: Τι πράγμα.
2: Μου έδωσε 500.000 για να πω ότι δεν είδα να κόβεται το φτερό.
3: Δεν του είπατε ότι έχετε υπογράψει κατάθεση.
2: Μου ζήτησε να αιρέσω. Να πω ότι δεν ήξερα τι έλεγα.
3: Και εσείς.
2: Αρνήθηκα φυσικά.
3: Φυσικά. Μα δεν φαίνεστε τόσο πλούσια. Σας δώσανε μισό εκατομμύριο. Και το βρήκατε φυσικό να αρνηθείτε.
2: Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Για να πληρώνουν τέτοιο ποσό θα πρέπει να έχουν πολύ σοβαρό λόγο.
3: Το αεροπλάνο ήταν ακατάλληλο να πετάει. Θέλουν να σκεπάσουν τις ευθύνες τους. Αλλά εσείς μου κάνει εντύπωση.
2: Τι σας κάνει εντύπωση?
3: Πού βρήκατε το θάρρος να πείτε όχι?
2: Χρειάζεται θάρρος για να κάνω αυτό που πρέπει.
4: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τώρα η αφωνή της αλήθειας. Σήμερα έχουμε ανοίξει μια παρένθεση μεγάλη. Μαύρο πολιτικό χρήμα. Δεν είναι ανάγκη το πολιτικό χρήμα. Όταν εννοούμε πολιτικό χρήμα, εννοούμε το χρήμα της μαφίας, της αγκυρτίας, που πολλές φορές χρησιμοποιείται μέσα στα πολιτικά κόμματα ως πλυντήριο. Τα κόμματα δηλαδή των πολιτικών, οι ίδιοι πολιτικοί αρχηγοί τους, τα ίδια τα πολιτικά κόμματα να χρησιμοποιούνται ως πλυντήρια για να ξεπλένεται το μαύρο χρήμα. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε κάποια πράγματα. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε μερικά πράγματα. Γιατί ακούμε πάρα πολλές ανοησίες. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, και πρέπει να λέμε την αλήθεια, οι οποίοι βγαίνουν συχνά κοινές φωτογραφίες με τον Πρωθυπουργό. Παράδειγμα, ο κύριος Μαρτίνος, γνωστός εφοπλιστής της χώρας. Ο κύριος Προκοπίου, γνωστός εφοπλιστής της χώρας. Ο κύριος Μυτιλινέος, δεν είναι εφοπλιστής, είναι όμως πολύ επιχειρηματίας. Ο κύριος Περιστέρης, δεν είναι εφοπλιστής, είναι πολύ επιχειρηματίας, εργολάβος. Και πολλοί ακόμα βγαίνουν κοινές φωτογραφίες με τον Πρωθυπουργό. Δεν εξυπακούεται ότι αυτοί χρηματίζουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Ούτε ότι δίνουν μίζες στον κύριο Μητσοτάκη. Παιδιά, τις μίζες μην περιμένετε κανένας να τις αρπάξει από αυτούς που φωτογραφίζεται. Αυτοί το κάνουν για άλλους λόγους. Το κάνουν για καθαρά διαφημιστικούς λόγους. Διαφημίζουν δηλαδή ουσιαστικά την παραμάτια τους. Τα χρήματα και το μαύρο πολιτικό χρήμα μπαίνει απαλού στα πολιτικά κόμματα. Και πηγαίνει σε βαλίτσες. Η υπόθεση Νοβάρτης, η οποία έκλεισε άρον-άρον, καθιστώντας τους μάρτυρες της Νοβάρτης κατηγορούμενους, ήταν μια μεγάλη ιστορία για την οποία δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Και επειδή είναι μια άλλη τραγική ιστορία, η υπόθεση των προστατευομένων μαρτύρων που ακούμπησαν τα εκατομμύρια τους στους δικηγόρους που υποτίθεται τους υπερασπιζόταν, δυστυχώς δεν αποκάλυψε το μαύρο πολιτικό χρήμα. Και ενώ 8 πολιτικά πρόσωπα κατονομάστηκαν από συγκεκριμένους μάρτυρες ότι πλούτιζαν από πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα, κανένας από αυτούς, όχι δεν πήγε φυλακή, δεν πήγε καν κατηγορούμενος. Το έργο λοιπόν το έχουμε ξαναδεί. Τώρα, αυτή την εποχή, γίνεται στη Λάρισα η δίκη των Τεμπών. Και δυστυχώς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Αναλώνεται αυτή η δικαστική διαδικασία, η οποία θα κρατήσει πάνω από 2 χρόνια. Ανάμεσα σε μάρτυρες, ψευδομάρτυρες, τσαμπουκάδες, ενστάσεις, εκρήξεις θυμού των συγγενών, και είναι απόλυτα φυσιολογικό. για μια υπόθεση στην οποία έχουμε 57 δολοφονημένους ανθρώπους. Ποιοι από εσάς πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία με τα Τέμπη θα δικαιώσει τους 57 δολοφονημένους ανθρώπους? Το μπάζωμα μπαζώθηκε. Τα βιολογικά υλικά μπαζώθηκαν. Έφτασαν στο σημείο να ακούσω αυτές τις μέρες αυτή την πραγματικά πρωτοποριακή ομάδα των Άνουμπις, των ανθρώπων που με ένα σκύλο προσπάθησαν να βρουν υπολείμματα ανθρώπων μέσα στα χώματα του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο κύριος υπεύθυνος της υπόθεσης των Τεμπών. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Καραμαλής, οι οποίοι δεν πάνε ποτέ φυλακή με τέτοιες κυβερνήσεις. Με άλλες κυβερνήσεις, ναι. Με τέτοιες κυβερνήσεις όλοι. Όχι. Φτάσαν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ρίξουν λάσπη στην ομάδα Άνουμπις. Φτάσανε στο σημείο να πλησιάσουν αυτούς τους ανθρώπους και να ακούσω, φτάσανε καταρχήν να τους δηλητηριάσουν το σκύλο, τον Έκο. Ένα εκπαιδευμένο σκυλί το οποίο οδηγούσε σε κάποιες κατευθύνσεις. Φτάσανε να το δηλητηριάσουν το σκύλο. Αυτοί δεν έχουν ιερό και όσιο. Εξαφανίσανε το γιο της εισαγγελέως, τον αδικοχαμένο Βασίλη Καλογύρο. Σκοτώσανε 2 σιδηροδρομικούς και μας τα πάσαιραν για δυστύχημα. Πεθάνανε 2 μάρτυρες. Ο ένας ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Πέθανε, λέει, ήταν άρρωστος. Προσπάθησαν να τους βγάλουν όλους άρρωστους. Ο άλλος πέθανε σπίτι του. Ένας κεντρικός σταθμάρχης όλης της Ελλάδος πέθανε σπίτι του υπό ανεξακρίβωτες συνθήκες. Δεν έγινε ιατροδικαστική εξέταση. Καν. Όταν λοιπόν σε τόσο μεγάλες δίκες η εισαγγελέας και η έδρα του δικαστηρίου απαγόρευσαν τη μαγνητοσκόπηση της δίκης ή τη ζωντανή μετάδοση. Γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί δεν δώσανε τα δικαιώματα δωρεάν σε ένα κανάλι να μεταδίδει καθημερινά τη δίκη των Τεμπών? Γιατί? Γιατί φοβούνται την αλήθεια. Γι' αυτό. Ενώ το 1989 η οικουμενική κυβέρνηση αυτού του βρώμικου 89 έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες ελεύθερους δημοκράτες πολίτες να παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση το ειδικό δικαστήριο, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, κάθε μέρα βλέπαμε όλη την ακρόαση μέρα νύχτα του ειδικού δικαστηρίου. Και μάλιστα βάζανε και τις επαναλήψεις. Είδαμε τον Κουτσόγιοργα, τον Μακαρίτη, Μένιο Κουτσόγιοργα, με τον Κουτσονόμο, στο λογαριασμό του οποίου βρέθηκαν 2,5 εκατομμύρια, τα οποία του τα είχε βάλει ο Κοσκοτάς. Να τον βλέπουμε να πεθαίνει μες στο ειδικό δικαστήριο. Και το βλέπαμε ζωντανά. Βλέπαμε τον Κοσκοτά να καταθέτει. Εσείς οι πιο παλιοί, οι πιο νέοι, δεν τα έχετε ζήσει αυτά. Εγώ τα έχω ζήσει. Να παρακολουθώ ζωντανή τη δίκη, να δικάζεται ο Αντρέας Παπανδρέου. Και ας μην κάθεσαι σκαμνή. Ας μην προσήλθε δηλαδή. Είδα τον Μακαρίτη Δημήτρη Τσοβόλα να δικάζεται στο ειδικό δικαστήριο. Να καταθέτουν μάρτυρες εναντίον του ότι τα άρπαξε. Αυτά δεν τα έχετε ζήσει. Ερώτημα λοιπόν. Γιατί η εισαγγελική έδρα δεν επέτρεψε και η ίδια η πρόεδρος του δικαστηρίου που υποτίθεται ότι είναι άνευ αμοιβής, ότι είναι καθαρή, ότι είναι άσπηλη και αμόλυντη, γιατί δεν επέτρεψε ενώ ήθελε η υπεράσπιση και όλοι οι συγγενείς να μεταδοθεί ζωντανά η δίκη των Τεμπών, γιατί την απαγόρευσε? Για ποιο λόγο? Για να μάθουμε την αλήθεια. Επειδή πολλοί με ρωτάτε γιατί μου λέει δεν παίζει στο βίντεο Βελόπουλου, θα παίξω βίντεο Βελόπουλου. Θα παίξω τώρα αμέσως. Ρίξε το βίντεο του κύριου Βελόπουλου.
5: Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, κύριε.
6: Αλήθεια, ποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά?
4: Είναι η εμφάνιση του κύριου Βελόπουλου στον κύριο Βακελάτο.
6: Ποιος ενδιαφέρεται για τον Σαμαρά?
4: Επειδή μου, κάποιοι μου λένε, τους παίζεις όλους και δεν παίζεις τον Βελόπουλο. Πάρτε λοιπόν Βελόπουλο.
6: Δηλαδή, βλέπω εδώ και ένα μήνα, ανάμιση μήνα, να αναλωνόμαστε συνεχώς με δημοσκοπήσεις, δημοσιεύματα, νέα κόμματα, νέες πολιτικές θα δούμε. Όταν μαλώνουν κόμματα, ζητώ συγγνώμη, δηλαδή, για το τζάμπα, έτσι, αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ ξεκάθαρα μια επιλογή. Θα το πω έτσι ομά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Επαιτίας παρά επιλογή αξιοπρέπειας. Ναι. Ο Έλληνας δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ακούω πολιτικούς να προτείνουν και με στεναχωρεί. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλοι. Και ο τελευταίος πολίτης στο Κερατσίνι σήμερα που μας βλέπει ή στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, που είναι φτωχές περιοχές σχετικά με τις υπόλοιπες, νιώθουν το πρόβλημα, ξέρουν το πρόβλημα. Λύση προτείνει κάποιος. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό να ρωτιέμαι. Δηλαδή, βλέπω τα καράτα τα πρωί, κυρίως.
5: Θα το πιάσω από εκεί που το ανοίγεται.
4: Θα το πιάσει.
5: Πείτε μου μια λύση.
4: Νικολάκη, ο Βαγγελάτος, θα το πιάσει. Είναι πάνω στο Νικολάκη, μη σου φύγει.
6: Όσο και φαίνεται περίεργο. Γιατί είναι πανεύκολο? Θέλει να χτυπήσει η κυβέρνηση την ακρίβεια? Όχι, κύριε Βαγγελάτα. Αφού κερδίζει από το αυξημένο ΦΠΑ. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν, τόσο πιο εύκολα κερδίζει λεφτά αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
5: Απ' την άλλη μεριά.
6: Αφήστε την.
5: Να το ολοκληρώσω. Οι φόροι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά
6: να το εξηγήσω.
5: Λένε στην Ισπανία, για παράδειγμα, σε προϊόντα που έπεσε ο ΦΠΑ.
6: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ.
5: Δεν υπήρξε.
6: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ. Δεν μιλάω για μείωση ΦΠΑ εγώ τώρα.
5: Γιατί μιλάω?
6: Η ακρίβεια είναι το αυξημένο προϊόν. Απλά η κυβέρνηση βολεύεται από το αυξημένο προϊόν για να παίρνει αυξημένο ΦΠΑ. Είμαστε μια χώρα, κύριε Βαγγελάτο.
5: Πείτε μου το σχέδιο. Εσείς, δηλαδή, αν αύριο το πρωί ήσασταν πρωθυπουργός.
6: Το 19, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρουσία του κύριου Τσίπρα, έτσι, του κύριου Μητσοτάκη, από τις πρώτες ομιλίες που είχε κάνει, τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα.
4: Δεν του καλάρεσε αυτό το Μαγκελάτο. Δεν του καλάρεσε. Κρατισμός λέει.
6: Μία εταιρεία. Καρτέλ. Πέντε εταιρείες στα 3/4 της αγοράς. Αυτό είναι το καρτέλ. Άρα λοιπόν ξεκινάς από το Α για να
5: πας. Το πρόβλημα της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα.
4: Θέλει φιλελευθερωποίηση ο Νίκος. Για να πουλάει την πραγμάτια του ελεύθερα.
5: Στα βήματά σας. Δώστε μου όμως μια λύση άμεση, γιατί αν να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων.
6: Δεν είναι εργοστάσιο.
5: Θα πάρει χρόνο.
6: Όχι,
5: εγώ σας λέω.
6: Αυτό είναι πρώτο πρόβλημα.
5: Άμεσα μέτρα για να πέσουν οι.
6: Το 19 το είπα. Αν κάναμε το σχέδιο που τους δώσαμε εμείς στη μελέτη, στα επόμενα 1,5-2 χρόνια θα είχαμε βιομηχανία τροφίμων ελληνική. Δεν μπορεί η Ελλάδα να καρπίζει.
5: Κρατική βιομηχανία εννοείται.
6: Κάτι. Παρακαλώ.
5: Κρατική βιομηχανία.
6: Όχι, στηρίξουμε μεσδίτη. Δεν είναι απόλυτο να γίνει το
4: κράτος. Ρε Κυριάκο, τι είναι αυτά που του λες? Ο τύπος παίρνει διαφήμιση από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων στην Ευρώπη. Στην εκπομπή του, ο άνθρωπος αυτός, άντε για να τα πούμε τα πράγματα με τον. Δεν με ενδιαφέρει. Στο 6943 635451 μπείτε και κάντε μου σχόλια για τον Βελόπουλο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαβάσω όλα. Αλλά, μισό λεπτό, μιλάει για τρόφιμα ο τύπος, ο οποίος είχε μια εκπομπή στη τηλεόραση. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, αποκαλύψεις, δεν θυμάμαι. Που με κρυφές κάμερες, ο τύπος αυτός, που κατηγορεί και ψέγει και κουνάει το χέρι, ο κύριος Ευαγγελάτος. Έλα κύριε Ευαγγελάτο τώρα. Έλα κύριε Ευαγγελάτο τώρα. Γνωριζόμαστε από μικρά παιδάκια. Γνωριζόμαστε από όταν εγώ ήμουν 35 και έβγαζα μεροκάματο στο Άλτερ, εσύ ήσουν κεντρικός παρουσιαστής. Και έκανες μια εκπομπή της αποκαλύψης, στις οποίες έβαζες κρυφές κάμερες και έμπαινες μέσα σε φούρνους, σε αρτοπία, σε πιτσαρίες αυτά και μας έλεγες ότι οι πίτσες έχουν σκουλίκια. Ναι ή όχι ρε. Ναι ή όχι ρε. Επίσης, είχες αναγκάσει τους Έλληνες πολίτες να τους λες ότι τα στρώματά τους έχουν ακάρι, τι έχουν, και πετάγανε οι άνθρωποι τα στρώματα τη νύχτα από την ταράτσα τους. Και τα έπαιρνες, και τα έπαιρνες από άλλες εταιρείες στρωμάτων. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είχαν γίνει 40 καταγγελίες ότι έστεινες θέματα με τις εταιρείες τροφίμων. 40. Ναι ή όχι? Σε πόσα από αυτές καταδικάστηκε το κανάλι που ήσουνα? Σε πόσα από αυτές καταδικάστηκες ο ίδιος? Τι πρόστιμα πλήρωσες για αυτές τις ιστορίες? Και θα μιλήσεις εσύ για εταιρείες τροφίμων? Είσαι ο τελευταίος. Είσαι ο τελευταίος. Και πολύ κακός βγήκε εκεί ο κύριος Βελόπουλος. Πολύ κακός. Γιατί η εκπομπή σου είναι για κατίνες. Ο κύριος αυτός δημοσιογράφος, άντε να τελειώνουμε με έναν έναν. Έβγαινε στην εκπομπή του χρησιμοποιώντας κρυφές κάμερες την εποχή που απαγορευόντουσαν οι κρυφές κάμερες τηλεόραση και έδινε στα ίσια επιχειρηματίες και κατά τις καταγγελίες που υπάρχουν ακόμα στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο υπήρχαν άνθρωποι που κατήγγειλαν ότι ο κύριος αυτός έστελε δημοσιογράφους σε ανταγωνιστές εταιριών τροφίμων για να τα παίρνει. Καταγγελίες, επαναλαμβάνω, για τις οποίες δεν υιοθετώ καμία από αυτές. Ερώτημα λοιπόν, υπήρξαν αυτές οι καταγγελίες? Και θα ρωτήσει ο κύριος Ευαγγελάτος για τις εταιρείες τροφίμων. Άστα ρε Νικολάκη τώρα, μην τα ανακατεύεις και θα μας κάνει τον κίνσορα. Ο άνθρωπος που πλήρωσε συγκεκριμένο site 30 εκατομμύρια στο Μαρινάκι. Πού ακούστηκε αυτό? Και δεν βρέθηκε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων του κύριου Μπίρτζι Λί να ρωτήσει. Καλά, ένα site κάνει 30 εκατομμύρια? Ρωτάω ρε. Ένα site κάνει 30 εκατομμύρια? Τι είναι ρε, ουρανοξύστο ελληνικό? Δεν τρέπεστε λίγο? Και μας κάνετε και τους κίνσορες και τους θεράποντες και τους κατηγόρους και τους τηλεοπτικούς αγγελείς. Ποιος μπορεί να ξεχάσει? Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις πολεμικές ανταποκρίσεις που έκανε ο κύριος αυτός, ο κύριος δημοσιογράφος, που έλεγε ότι είναι στο Αφγανιστάν και ήταν σε μια ταράτσα στο σπίτι του, που κορόιδευε τον ελληνικό λαό, που έλεγε ότι είναι πολεμικός ανταποκριτής στο Αφγανιστάν και ήταν σε ταράτσα του Πακιστάν δίπλα. Και τον πιάσανε να ψεύδεται και να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Για να μην πω για τ' άλλα. Γιατί αν πω για τ' άλλα, θα φρίξει το Πανελλήνιο. Τραγούδι, κύριε Χαλαμπίνη. Λοιπόν, δεν είμαστε όλοι ίσοι κι όμοιοι. Κακός πήγε ο κύριος Βελόπουλος αυτήν την εκπομπή. Κακός. Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Αξία σε λακέδες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Σε λακέδες. Σε λακέδες. Θα το πω μια φορά ακόμα για να τα ακούσουνε. Και σε αυτόν και στη γυναίκα του. Άντε να χαθείτε από εκεί που δούλεψα και μαζί σας.

0: 30 εκατομμύρια πωλήθηκε το site του κύριου Βαγγελάτου στον κύριο Μαρινάκη. Τι αγοράσαμε, διαμέρισμα στο Ελληνικό? Σε ποιους τα πουλάτε αυτά? Σε μας.
1: Άραγε για μένα ξενυχτά.

να βάλουμε και δύο κουιζάκια σήμερα, όμορφα που βλέπω. Θα συνεχίσει η εμπλεκόμενη ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη στις πολεοδομίες και σύζυγος Μάνου Λογοθέτη να υπηρετεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Απάντα ρε! Θα μόνα του τον μπιστρό του Κολονακίου με την τυράντα. Θα συνεχίσει η εμπλεκόμενη ανιψιά σου Νικήτα Κακλαμάνη, Πρόεδρε της Βουλής και σύζυγος του Μάνου Λογοθέτη. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο λογοθέτης. Το όνομά του είναι πλάκι στη μαφία των πολεοδομιών. Να υπηρετεί στο γραφείο της του Προέδρου της Βουλής. Λαλίστατε Κακλαμάνη, που σε λέει ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο δεξιολαϊκιστή και φοβάται λέει με τον παρασύρεις. Αυτά διαβάζω στα κουτσομπολίστικα. Ποια είναι η σχέση του κύριου Μάνη λογοθέτη με τον κύριο Μητσοτάκη? Και εμφανίζεται υποψήφιος βουλευτής. Παρά το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Δεν απαντάτε σε αυτά, κύριε Κακλαμάνη, εσύ που διέλυσες το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εσύ, ο μεγάλος. Θα τον ακολουθήσεις τώρα τον κύριο Σαμαρά στο νέο εγχείρημα προδοσίας για τη Νέα Δημοκρατία? Θα τον ακολουθήσεις, Νικήτα? Όχι, Τώρα βγάζεις απόξω την ουρά σου. Μα εσύ δεν ήσουνα τότε με την πολιτική άνοιξη και τον στήριξες. Τώρα δεν θα στηρίξεις το κολυτάρι σου? Θα τον πουλήσεις, Νικήτα, γιατί σε κάνανε πρόεδρο της Βουλής, Είναι καλά σκηνοθετημένο το έργο. Πολύ καλά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο είμαι υποχρεωμένος από τις εξελίξεις να ξαναπαίξω. Μην ξεχνάτε, έχει βουήξει λέει το νησί της Σάμου για το λογοθέτη. Ναι. Παιδιά, έχω πάρα πολλά στοιχεία για το λογοθέτη. Για το Μάνο λογοθέτη έχω πάρα πολλά στοιχεία. Και τα έχω στην τσάντα μου. Τι να κάνω, αρχίζω να τα διαβάζω τώρα, δεν γίνεται. Δεν έχω χρόνο.

0: Επειδή λοιπόν μιλάμε για αυτούς στην πολεοδομία, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, εμπλεκόμενο πρόσωπο στην πολεοδομία, επειδή το βλέπω αύριο να παίζει στις κυριακάτικες εφημερίδες. Είχε απασχολήσει ποτέ την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Ο κύριος Λογοθέτης ήταν κάτι στη Σάμμο, ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, κάπου ήταν εκεί. Γυρόφερνε στη Σάμμο. Καλά τα ξέρει ο κύριος Γαριφάλου. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον κύριο Γαριφάλου, κύριε Χαραλαμπίδη. Ο κύριος Λογοθέτης, αυτό το εμπλεκόμενο πρόσωπο στις πολεοδομίες, είχε απασχολήσει, λένε, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γιατί? Γιατί επί της εποχής που ήταν γιατρός στην περιοχή, παρατηρεί το ότι πολλοί λαθρομετανάστες που έφταναν στη Σάμμο, υπήρχε μια μεγάλη κίνηση πολλών από αυτούς σε νοσοκομεία των Αθηνών. Γιατί όλοι αυτοί είχαν ένα παραπεμπτικό για διάφορες ασθένειες. Το ακούτε αυτό που σας λέω? Παρατηρεί το κίνηση μεγάλη στη λαθροδιακίνηση. Στη λαθροδιακίνηση που υπήρχε από το νησί της Σάμμου με ιατρικά παραπεμπτικά στα νοσοκομεία των Αθηνών. Να βγει ο κ. Γαριφάλου να μας τα πει τώρα, γιατί είναι στη Σάμμο και γνωρίζει πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Η μάνα του κυρίου Λογοθέτη. Η μάνα του κυρίου Λογοθέτη. Είναι, α, ωραία, μπράβο. Έλα, Γιώργο.
1: Έλα. Καλώς τον.
0: Σε βρίσκω σε θόρυβο, αλλά μου έστειλαν ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Που αφορά τον κύριο Μάνο Λογοθέτη. Μου θυμίζει λίγο ποιο είναι αυτό το παιδάκι. Για θύμισε μου ποιο είναι αυτό το παιδάκι, Γιώργο.
1: Το παιδάκι αυτό έχει ανοίξει τώρα πρόσφατα πολιτικό γραφείο στη Σάμμο.
0: Να πούμε καταρχήν ότι ο τύπος αυτός, το όνομά του, είναι πλάκι στην υπόθεση της μαφίας των πολεοδομιών, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γιατί, Γιώργο, γιατί, τι έκανε το παιδί αυτό, τι έκανε?
1: Το παιδί αυτό, η σύζυγός του, εμπλέκεται στην ιστορία με την σύλληψη της πολεοδόμου.
0: Της πολεοδόμου στο Μαρούσι,
1: στο Μαρούσι, μπράβο.
0: Εκεί, στο Ηράκλειο που ήταν, στον Ηράκλειο.
1: Ναι, για ένα σπίτι που αφορούσε κάπου εκεί στο Χολαργό ήταν το σπίτι.
0: Ναι.
1: Κάποιες τακτοποιήσεις που έπρεπε να γίνουν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εκεί πήγανε για γλυκά και βρέθηκαν κάτι δεσμίδες εκεί με χρήματα.
0: Κάτι τούβλα. Για πες μου, ποιος είναι ο Μάνος Λογοθέτης? Δηλαδή, η σύζυγός του ήταν εμπλεκόμενη σε αυτήν την ιστορία?
1: Ναι, το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Προσπάθησε να αποποιηθεί οποιονδήποτε ευθυνών. Λέει, δεν αφορά εμένα, αφορά τη σύζυγό μου και την αδελφή της, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Η αδελφή του κύριου Λογοθέτη είναι, η ανιψιά του κύριου Λογοθέτη είναι διορισμένη στο γραφείο του κύριου Κακλαμάνη.
1: Η γυναίκα του κύριου Λογοθέτη είναι ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη, αποσπασμένη στο γραφείο του στη Βουλή.
0: Αμπά.
1: Βέβαια.
0: Τι λες, Γιώργο?
1: Η κυρία, να πούμε το όνομα?
0: Όχι, μην το πεις τώρα. Μου μην το πεις, με κάψεις.
1: Λοιπόν,
0: για πες μου, Γιώργο, για πες μου λοιπόν.
1: Ξεχνάμε ότι ο Μάνος ο Λογοθέτης ήταν διορισμένος, είχε αποσπαστεί κάποια στιγμή μέσω του Κερπνό στη Σάμμο, διαθέτει μια εταιρεία, ένα μικροβιολογικό κέντρο εκεί πέρα που...
0: Ναι, αυτός τι είναι, γιατρός ή μικροβιολόγος ή τίποτα?
1: Είναι μικροβιολόγος.
0: Είναι γιατρός μικροβιολόγος, μάλιστα.
1: Έχει μια εταιρεία που έμαθα πρόσφατα, ενώ την είχε συνεταιρικά με κάποιον άλλο κύριο, τελικά είναι εξ ολοκλήρου δικιά του. Γνωστή εταιρεία, πολύ γνωστή, ναι. Μικροβιολογική.
0: Ναι.
1: Κάνει εξετάσεις...
0: Αίματος.
1: Αίματος,
0: παίρνει
1: τα
0: αίμα.
1: Παίρνει δίνει αίμα.
0: Παίρνει δίνει, λέω.
1: Παίρνει. Παίρνει, ρουφάει αίμα, κάρια. Λοιπόν, η μητέρα του ήταν για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος του Κελπνό.
0: Μπα.
1: Βέβαια. Και μην ξεχνάμε, κάποια στιγμή ακούστηκε και αυτή η ιστορία με τους γιατρούς, αν θυμάσαι, πριν από επί κορονοϊού, όχι επί κορονοϊού, πριν τον κορονοϊό, που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα το μεταναστευτικό στη Σάμμο 16-19.
0: Ναι.
1: Το κύκλωμα που είχαν πιάσει με τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Σάμμου, που βγάζανε βεβαιώσεις με 300-400 ευρώ που δίνανε σε μετανάστες και πηγαίνανε κατευθείαν.
0: Παραπεμπτικό για τα νοσοκομεία της Αθήνας, για να μετά να πηγαίνουν στις δομές και μετά να την κοπανάνε.
1: Μπράβο, τα πουλάγανε και 300-400 ευρώ.
0: Παρατηρήθηκε, λέει, ένας μεγάλος αριθμός λαθρομεταναστών που έφευγαν από τη Σάμο περιέργως και λέει απασχόλησε αυτό και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Φυσικά και μάλιστα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα σε εξέλιξη το δικαστήριο
0: ακόμα,
1: αυτό.
0: Ακόμα το ψάχνουνε εκεί στην ΕΕΠ, στα τζιμάνια, ακόμα το ψάχνουνε το θέμα. Αυτοί που δεν ξέρουν να βγάλουν τα μάτια τους. Μάλλον τα βγάζουν τα μάτια τους, αλλά μέσα σαν σανσέρ.
1: Τα βγάζουν εκεί που θέλουν. Τα βγάζουν εκεί τώρα, τι μου θυμίζει τώρα.
0: Τέλος πάνω γύρω.
1: Μου θυμίζει πράγματα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Η μάνα του κυρίου Λογοθέτη. Η μάνα του Λογοθέτη λέγεται Κουσκουνή.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Η μάνα του Λογοθέτη έχει κάποιο. Η μάνα του Λογοθέτη έχει κάποιο διαγνωστικό κέντρο στην Αθήνα.
1: Δεν μπορώ να το πω
0: δεν το
1: σίγουρα.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να λέω κάτι που δεν ξέρω.
0: Καλά, εντάξει, ρώτησα.
1: Ναι.
0: Γιατί με πάει αλλού, ξέρει.
1: Ναι.
0: Πού είπα εγώ, ξέρει. Τι άλλα ξέρουμε για αυτόν, Γιώργο?
1: Τίποτα, λύνει και δένει. Ο άνθρωπος αυτός έχει διατελέσει χρόνια γενικός γραμματέας, είναι η ουρά του Μηταράκη για πολλά χρόνια.
0: Αυτόν τον είχαν βάλει γενικό γραμματέα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
1: Μεταναστευτικής Πολιτικής.
0: Ρε, τι άνθρωπο ρε, τι τζιμάνι βάλανε, κύριε.
1: Για πολύ λίγο διάστημα είχε κάνει και γενικός γραμματέας το προστασίας του πολίτη, για πολύ λίγο όμως διάστημα.
0: Ναι.
1: Μετά ξαναπήγε στο μεταναστευτικής πολιτικής, όπως το λέω.
0: Αυτόν τον είχαν βάλει αντικλιματικής πολιτικής.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Λογοθέτη.
1: Ναι,
0: παρά τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Μάλιστα.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Να σε ρωτήσω, Γιώργο, έχεις ακούσει να κάνει καμιά δήλωση ο κύριος Κακλαμάνης για όλα αυτά, ο Νικήτας?
1: Τίποτα απολύτως. Τίποτα
0: απολύτως. Ότι η σύζυγος του Λογοθέτη υπηρετεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Η εμπλεκόμενη ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη και σύζυγος Λογοθέτη υπηρετεί ακόμα στο γραφείο της Βουλής. Στο
1: ακόμα
0: Προεδρείο.
1: Κανονικότατα.
0: Στο Προεδρείο της Βουλής. Ρωτάμε εμείς.
1: Κανονικότατα. Κανονικότατα.
0: Κανονικότατα.
1: Μάλιστα. Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά.
0: Γιώργο, εντάξει, έχεις αύριο την εκπομπή. Μπορεί να πεις δύο πράγματα για αυτό το θέμα. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Μην ξεχνάμε ότι είναι από τους λίγους πολιτευτές ο Μάνος ο Λογοθέτης, από τους λίγους στη Νέα Δημοκρατία, που έχουν ανοίξει, χωρίς να ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, όλοι πιθανολογούμε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα γίνουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει ότι το Μάρτι θα πάμε σε εκλογές. Ο Μάνος ο Λογοθέτης έχει ανοίξει εδώ και δύο μήνες ήδη γραφείο πολιτικό ως υποψήφιος βουλευτής Σάμου. Τι ξέρει καλύτερα από όλους μας? Τι σιγουριά είναι αυτή?
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, έχει βγει μια πικρία σε πολλά άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στον νομό της Σάμου.
0: Δηλαδή μάλιστα, αυτός θα κατέβει.
1: Αφού άνοιξε, σου λέω, πολιτικό γραφείο, έχει μια ταμπελάρα υποψήφιος βουλευτής Σάμου.
0: Συγγνώμη, ευθυξία δεν υπάρχει? Αυτός παραιτήθηκε από γενικός γραμματέας.
1: Παραιτήθηκε για να κατέβει υποψήφιος. Δεν παραιτήθηκε για κάποιο λόγο άλλο ή για λόγους ευθυξίας.
0: Α, δεν τον αγγίζει δηλαδή.
1: Παραιτήθηκε το κατάλληλο διάστημα για να μπορεί να είναι υποψήφιος.
0: Δεν τον αγγίζει το σκάνδαλο δηλαδή αυτό.
1: Ίσα που σου λέω, το αποποιήθηκε. Είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, η γυναίκα μου και η αδερφή της.
0: Α, δεν έχω καμία σχέση εγώ, η γυναίκα μου και η αδερφή της. Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο μου, αφού είναι η γυναίκα του και η αδερφή της, να του ευχηθούμε.
1: Ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στη Σάμο και να τον ψηφίσουν εκεί οι Νεοδημοκράτες. Από ό,τι ξέρω, στο νησί της Σάμο έχει πολλούς Νεοδημοκράτες.
1: Έτσι.
0: Μπράβο,
1: Στεφανάδης.
0: Κύριο Στεφανάδης που τους είχε βάλει όλους επί κορονοϊού πάνω στην ταράτσα.
1: Και κάνανε τα πάρτι.
0: Και εμείς εδώ πέρα φοράγαμε τις μάσκες.
1: Και μας έστελνε μηνύματα ο κύριος Στεφανάδης. Μηνύματα. Μέσω τρίτων μας απειλούσε με μηνύσεις γιατί τολμήσαμε, Στέφανε, τόλμησα και ρώτησα γιατί μέσα σε ένα χρόνο με ποιες διαδικασίες βρέθηκε από 19 ακίνητα στο πότε έσχεσαι να έχει 65 μέσα σε ένα χρόνο.
0: Ο καθηγητής ο κύριος Στεφανάδης.
1: Ο κύριος Στεφανάδης με τα πάρτι.
0: Ο καθηγητής καρδιολογίας δεν είναι αυτός? Μην κάνω κανένα λάθος.
1: Σωστά. Ο πασίγνωστος παγκοσμίου φήμης καθηγητής καρδιολογίας.
0: Αυτός που κούραρε τον Αρχιεπίσκοπο Το μακαριστό Χριστόδουλο.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Και στα χέρια του πέθανε ο Χριστόδουλος. Στα χέρια του πέθανε. Στο Αρετέιο.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και με είχε πάρει τηλέφωνο ο κ. Στεφανάδης, το γράψαμε για την ταράτσα. Εμένα δεν με απήγησε βέβαια. Προσπάθησαμε να νουθετήσει, να με συμβουλέψει. Ότι έκανα
1: εγώ
0: λάθος.
1: Το λέω μέσω τρίτων, το επαναλαμβάνω.
0: Δεν έχω κάτι.
1: Η πρωτοβουλία να είναι των τρίτων.
0: Δεν έχω είναι... κάτι με τον κύριο Στεφανάδη, για όνομα του Θεού. Έκανε ένα πάρτι χωρίς προφυλάξεις, χωρίς τίποτα, επί κορονοϊού.
1: Στέφανε, ίσα που έχω πει πάρα πολλές φορές και σε εκπομπές μου και το έχω γράψει, πόσο τιμάει τον ίδιον να είναι παγκοσμίου φήμης, επαναλαμβάνω, ο γιατρός, είναι αυτός που ανακάλυψε, που έφτιαξε το στέντ που το χρησιμοποιούν σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, πόσο τον τιμά τον ίδιον να έχει υπουργό υγείας τον Άδωνη τον Γεωργιάδη.
0: Αυτό είναι μια άλλη.
1: Και πόσο τον απαξιώνει αυτό.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη γι' αυτό. Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Στεφανέ. Να είσαι καλά.
0: Νικήτα, τι έγινε, ρε Βλαρακό. Έχω μάθει ότι κάνει ζουζουνιές εκεί στο Κολωνάκι. Ζουζουνιές. Ζουζούνι. Έχω μάθει ότι πειράζεις τους αστυνομικούς. Τους πειράζεις. Γιατί τους πειράζεις. Τους κεφίζεις. Λέγε ρε τους κεφίζεις. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίλη, τραγούδι. Αγάπαμε.
2: Αγάπαμε.
0: Νικήτα, χαρισμένος σε σένα, ρε. Τσαχπίνο γαργαλιάρι. Άτιμε άντρα. Άτιμε. Με το κορδόνι στη μέση, αγόρι μου. Κορδονά το αγόρι της Βουλής. Κύλησε ο Τέτσερις και βρήκε το καπάκι. Μητσοτάκης και Κλαμάνης. Εραστές του ονείρου. Τσαχπίνο γαργαλιάριδες. Σας το αφιερώνω.

0: ένας φίλος ωραίο τραγούδι, αλλά δεν νομίζω ότι ταιριάζει στον κύριο Κακλαμάνη αυτό. Τι να του βάλω? Έχεις καμιά παραγγελιά για τον Νικήτα? Έχω μάθει ότι ζουζουνεύει στο Κολωνάκι. Γιατί πειράζεις ρε τους αστυνομικούς, ε? Γιατί πειράζεις ρε τους αστυνομικούς? Σα κόψω τα χέρια.
1: Αγάπαμε και ξέχασε λοιπόν πως παρασύρωμαι.
0: Παρασύρεσαι, παρασύρεσαι Νικήτα, ε? Έχεις ορμές αγόρι μου, έχεις ορμές.
1: Μόνο αγάπη σου ζητώ.
0: Πολιτικές, για να μην παρεξηγούμεθα. Κυρίες κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σε αυτό σημείο, επειδή σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωματική, έχω αφιερώσει τραγούδια, έχω αφιερώσει κομμάτια, έχω αφιερώσει πολλά πράγματα. Στο νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, που περιμέναμε εδώ και 8 μήνες, εμείς το ξέραμε. Τώρα, αν δεν είναι αυτός, κάποιος άλλος θα είναι. Έχει σημασία. Εμείς τιμούμε. Τιμούμε τη δικαιοσύνη. Την τιμούμε. Γιατί πηγαίνουμε και καθόμαστε στα ακροατήρια και στα εδόλια που μας σέρνουν απέναντι στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, να αφιερώσω στο νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, όποιος και αν είναι αυτός, ένα πραγματικά συγκλονιστικό ηχητικό. Είναι η απολογία ενός δικαστή που έμεινε στην ιστορία για τη δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Αναστάσιου Πολυζωίδη. Ο Πολυζωίδης μαζί με τον Τερτσέτη αρνήθηκαν να υπογράψουν τη θανατική καταδίκη επί βαβαροκρατίας του Όθωνα, όταν θέλησαν να στείλουν στην κιλοτίνα για να τους κόψουν το κεφάλι με την ποινή της θανατικής καταδίκης στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και στο Οδυσσέα Ντούτσο. Η κατηγορία ήταν στάση κατά της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης του Όθωνα. Και εσύ κύριε, γυρίστηκε πριν από χρόνια μια πολύ καλή ταινία. Η δίκη των δικαστών. Σε αυτή, έλα σταματήστε τα υπονοούμενα τώρα, το γυαλίζει το πόμολο ο Νικήτας. Τι είναι αυτά που γράφετε εδώ πέρα τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα μου χαλάσετε την εκπομπή. Βάλε το κρύψου, λέει, του Παπακοσταντίνου στον Νικήτα. Ελάτε τώρα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα που λέτε. Αυτά είναι αστειότητες. Αφήστε τον πρόεδρο της Βουλής στην ησυχία του. Η κυρία Βέρα, ένα φράγκο, η Βιολέτα, τσιγκολέτα, τσιγκολέτα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, Νικήτα, ακούς τι λένε για σένα, ρε. Ένα φράγκο, η Βιολέτα, τσιγκολέτα, τσιγκολέτα. Δεν τα υιοθετώ. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν, για να τιμήσουμε τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ένα συγκλονιστικό απόσπασμα από την ταινία «Δίκη των δικαστών». Σε αυτήν, ο Αναστάσιος Πολυζωίδης σέρνεται στο ακροατήριο ως κατηγορούμενος για ανυπακοή στην κυβέρνηση, με την επισίουσα ποινή της πολιετούς κάθειρξεως, και τον ρωτούν αν θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, και λέει όχι. Κάνει λοιπόν μια εκπληκτική απολογία, η οποία έχει μείνει στην ιστορία. Σας ενημερώνω απλώς, επειδή έχω διαβάσει την απολογία του Αναστασίου Πολυζωίδου, ο οποίος ήταν ένας δικαστής, έντιμος δικαστής, αρτηροσκληρωτικός όμως. Ήταν ο δικαστής ο οποίος εξέδιδε μια δική του εφημερίδα την εποχή του Καποδίστρια και κατηγορούσε, μεμφόταν, στυλίτευε και σχεδόν καθίβριζε καθημερινά τον Ιωάννη Καποδίστρια. Διότι δεν τον γούσταρε, τον αποκαλούσε τύρανο. Παρά το γεγονός ότι ο Πολυζωίδης έκανε λάθος, έσφαλε για τον Ιωάννη Καποδίστρια, όπως αποδείχτηκε ιστορικά, έκανε μια συγκλονιστική απολογία ενώπιον βαβαρών δικαστών που ήθελαν το κεφάλι του στο πιάτο. Επειδή δεν καταδίκασε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και αρνήθηκε να βάλει την υπογραφή του για να στείλουν τον Κολοκοτρώνη στο απόσπασμα, στην κιλοτίνα. Τότε πολύ εξαθλειωμένοι χωρικοί και πολίτες του ναυπλίου είχαν μαζευτεί και καταχειροκροτούσαν τους Βαβαρούς. Για να καταλάβετε τι ράτσα είμαστε. Ράτσα ραγιάδων. Έπιναν και μεθοκοπούσαν στην κιλοτίνα του Κολοκοτρώνη, περιμένοντας να σύρουν σιδηροδέσμιο το γέρο του Μοριά για να τον αποκεφαλίσουν. Για να καταλάβετε τι λαός είμαστε. Να πεθάνει, να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Πήγαν να κόψουν, να αποκεφαλίσουν το γέρο του Μοριά. Επειδή οι ραγιάδες τους έδιναν ένα πιάτο φαΐ οι Βαβαροί και απαρνήθηκαν τον άνθρωπο που ελευθέρωσε στην Ελλάδα. Και μου λέτε εσείς να αγιάσει κάποιος στον τόπο του. Πού να αγιάσει στον τόπο του? Κανένας. Κανένας. Γι' αυτό οι σοβαροί άνθρωποι, επιχειρηματίες και εφοπλιστές, δεν θέλουν να ανακατευθούν με την πολιτική. Γιατί είναι όλα τα... όλοι αυτοί που ανακατεύονται με την πολιτική σκουλίκια. Και πιαστράκηδες. Αφιερώνω λοιπόν στο νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου την απολογία του Αναστασίου Πολυζωίδη. Να πάτε να την ακούστε και μετά να έρθετε και να κουκουλώσετε όλα τα σκάνδαλα.
2: Πώς ονομάζεσαι? Αθανάσιος Πολυζωίδης.
0: Αθανάσιος Πολυζωίδης.
2: Από που κατάγεσαι?
0: Λάθος.
2: Από το Μελένικο της Μακεδονίας. Πόσο ετών είσαι? 32. Εγεννήθηκα το έτος 1802, Φεβρουαρίου 20. Τι επάγγελμα έχεις?
3: Δικαστής.
2: Διατί δεν προτείνεις συνήγορον υπερασπίσεως?
3: Δεν το θεωρώ αναγκαίο.
2: Διατί δεν παρουσιάζεις μάρτυρες υπερασπίσεως?
3: Δεν έχω ανάγκη μαρτύρων.
2: Είπε τι απολογείσαι δια την κατηγορία που σου αποδίδεται?
3: Όταν κανείς ενδιαφέρεται για την τύχη ενός έθνους ή ενός ανθρώπου, πρέπει να τους μιλάει τη γλώσσα της λογικής και της αλήθειας. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να το ακούσει ολόκληρη η Ελλάς. Τυχοδιώκτες κάθε χώρας έσπευσαν να την υπερασπιστούνε. Πολύ λίγοι ενδιαφέρονται για αυτήν από ζήλο αφιλοκερδί. Να πιες νομίζω ότι είναι οι απότερες σκέψεις τους. Η Ελλάδα μαστίζεται από διχόνοιες. Εκεί θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε πλούτη και εξουσία. Ίσως ποιος ξέρει, λένε οι πιο επίσημοι, αν δεν καταφέρουμε να καθίσουμε πάνω στο θρόνο του Άργους ή των Μυκηνών. Οι Έλληνες είναι αμαθείς και αγρικοί. Ήταν σκλάβοι των Τούρκων. Τώρα η σειρά μας να κυριαρχήσουμε πάνω τους και με αυτό θα τους κάνουμε μεγάλη τιμή. Αν εμείς οι Έλληνες είμαστε σόφρονες, δεν πρέπει να φεθούμε να μας θαμπώσουν οι ψεύτικες και συμφεροντολόγιες εκδηλώσεις τους. Πρέπει να κάνουμε χρήση των υπηρεσιών τους, να τους αμύψουμε γενναία. Να μην τους δώσουμε όμως παρά μια δευτερεύουσα εξουσία όπου δεν θα μπορούν να κάνουν κατάχρηση. Να θυμόμαστε πάντα πως αυτοί που φωνασκούν περισσότερο για χάρη της ελευθερίας είναι άπλιστοι για κυριαρχία και δεσποτισμό. Πριν 4 μήνες, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, διεξήχθη μια άλλη δίκη που είχε ένα περίεργο αποτέλεσμα. Οδήγησε κατηγορουμένους και δικαστάς στην ίδια φυλακή. Σε εκείνη τη δίκη ήμουν πρόεδρος. Σήμερα, την 24η Σεπτεμβρίου 1834, ευρίσκομαι ενώπιόν σας ως κατηγορούμενος. Ο επίτροπος Μάσονας μη σπεύσει να χαρεί. Σήμερα έχω ό,τι δεν είχα ως δικαστής. Ελευθερία. Έχω την ελευθερία να εκφράσω τη σκέψη μου. Ζητώ συγγνώμη από το σεβαστό δικαστήριο. Ο νόμος επιβάλλει να απολογηθώ. Κι εγώ αυτό θέλω. Γιατί ποιος ξέρει αν ποτέ στη ζωή μου βρεθώ ξανά σε μια τόσο προνομιούχο θέση. Κύριε δικαστέ, αρχίζω από τον καιρό του κυβερνήτη. Ήμουν εχθρός του. Ήμουν εχθρός του, Καποδίστρια. Τον πολέμησα και με κατέτρεξε. Τον πολέμησα με πάθος. Γιατί πίστευα, και το πιστεύω ακόμα, πως ήρθε απ' έξω με την υπερηφάνεια του παντογνώστη και ανέλαβε την εξουσία. Ανέλαβε ο Καποδίστριας να φτιάξει ένα σπίτι χωρίς να ξέρει τις ανάγκες αυτών που θα το κατοικούσε. Μας είπε, έτσι ζουν στην Ευρώπη, έτσι πρέπει να ζήσετε κι εσείς. Ήταν καλός. Ήταν τίμιος, αλλά εγωιστής. Πίστεψε πως αυτός ο λαός θα μπορούσε από τη μια στιγμή στην άλλη να βγάλει τα ρωμαϊκά και να φορέσει φράγκικα. Έζησα χρόνους στην Ευρώπη κι όμως αυτά τα ρούχα τα νιώθω ξένα επάνω μου. Με στεναχωρούν και με εμποδίζουν να πλησιάσω τον αδερφό μου, τη μάνα μου. Που όταν με είδε για πρώτη φορά έτσι ντυμένος θα προκοπήθηκε. Της φανήκα μασκαράς πιο πολύ παρά κανονικός άνθρωπος. Ήταν επόμενο να χαθεί ο Καποδίστριας. Ο τόπος αυτός είναι σκληρός. Το αίμα έχει κάνει το χώμα πέτρα. Το κλίμα είναι ύπουλο, βαρύ. Είτε από ελονοσία όπως ο Λόρδος Μπάιρον, είτε από μαχαίρι και πιστόλι θα πεθαίνουν οι ξένοι. Η Ελλάδα αργά ή γρήγορα ξερνάει τα ξένα σώματα που πάνε να κολλήσουν πάνω της, κι ας έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Η έννοια του δικαίου είναι σχετική. Από τόπο σε τόπο αλλάζει. Το δίκαιο, για να είναι δίκαιο, έχει ανάγκη από ηθαγένεια. Από εθνισμό. Ποιος είναι ο εθνισμός σου, επίτροπε? Δεν χρειάζεται να μας πεις, αφού όλοι ξέρουμε πως είσαι Εγγλέζος. Και γιατί είσαι αλλοεθνής, δεν μπορείς να είσαι δίκαιος. Δεν μπορείς να δικάσεις Έλληνες. Ξέρεις να λες Ελλάδα στα ελληνικά. Μα τίποτα δεν νιώθεις από ότι σπουδαίο, μεγάλο και αιώνιο κρύβει τούτη λέξη στα σπλάχνα της. Κατάλαβες λοιπόν τη θέση του εισαγγελέως σε ελληνικό δικαστήριο. Αλλά δεν έχεις θέση στην ελληνική δικαιοσύνη, επίτροπε. Είσαι εκτός φύση και θέση. Θέλεις να δικάσεις τους Έλληνες με τον πατριωτισμό του Εγγλέζου. Γίνεται όμως αυτό, αγαπητέ Μάσον? Ποτέ. Δεν γίνεται για έναν ακόμα λόγο. Γιατί φέρεις μαζί σου την κακή πρόθεση αυτών που σε διόρισαν. Και αυτοί που σε διόρισαν επιβουλεύονται τον εθνισμό μας. Αλλά ο εθνισμός μας, ο επίτροπε, είναι θεμελιωμένος στα αίματα 800.000 Ελλήνων που θυσιάστηκαν στον αγώνα. Θα ήταν κατάρα Θεού αν εμείς την ημέρα εκείνης της δίκης το ξεχνούσαμε αυτό. Θαμπωμένοι ή τρομοκρατημένοι από την παρουσία τη δική σου ή του υπουργού με τις χρυσές επομίδες και υπογράφαμε εκείνη την απόφαση. Αν μη αυτός ο Έλληνας που κρατώντας 50 χρόνους στο τουφέκι δημιούργησε ελευθερία και πατρίδα, που θα βρίσκες τόπον επίτροπε να σταθείς για να απαγγείλεις το κατηγορητήριό σου? Ποιος είσαι εσύ που με το πρόσχημα της μορφώσεώς σου ήρθες και ανέλαβες μια θέση τόσο επικίνδυνη για την τιμή και την υπόλοιψή μας? Ποιος είσαι εσύ που ήρθες να παίξεις μαζί μας τον τόπο που μας γέννησε και που τόσο αίμα εχύσαμε για την απελευθέρωσή του? Κάθε σπιθαμή εδάφους που καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή η ύπαρξή σου είναι του Κολοκοτρώνη, επίτροπε. Έσφαλε ο Μέγας Γέρον. Θες να το παραδεχτώ? Το παραδέχομαι. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα του ζητήσεις να πληρώσει για τα σφάλματά του? Από αγάπη για την Ελλάδα λες, ως φιλέλλην που είσαι. Μα αυτός είναι η Ελλάδα, κύριε Μάσον. Αυτός και οι άλλοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις φυλακές. Και όσοι δεν βρίσκονται εκεί αλλά κρύβονται. Και όσοι από τις χιλιάδες των αγωνιστών που τους καταντήσατε ζητιάνους ή ληστές. Είστε υποκριτέ. Γιατί λέτε ότι αγαπάτε την Ελλάδα αλλά ζητάτε να αποκεφαλίσετε τους Έλληνες. Και τι Ελλάδα θα απομείνει χωρίς τους Έλληνες? Μήπως θέλετε να σφάξετε εμάς για να κατοικηθεί από εσάς ο φιλέλληνες? Ζητήσαμε τη βοήθειά σας. Ζητήσαμε τον πολιτισμό σας και εσείς μας φέρατε κρεμάλες και ξυφολόγχες. Φως ζητήσαμε, σκοτάδι μας φέρατε. Ο Κολοκοτρώνης είπε στον Όθωνα, εγώ ελευθέρωσα τον τόπο, εσύ έλα να τον κυβερνήσεις. Τώρα εσείς τον κατηγορείτε ότι θέλησε να ανατρέψει τον Όθωνα. Φυσικά δεν πρόκειται γι' αυτό. Για άλλο τον κατηγορείς, επίτροπε. Τον κατηγορείς γιατί ελευθέρωσε την Ελλάδα. Τον μισείς γι' αυτό. Επιβουλεύεσαι τον Κολοκοτρώνη που υποκεφαλής ενός έθνους σας υποχρέωσε να του παραχωρήσετε την ελευθερία του. Γιατί εσύ και οι προϊσταμενοί σου δεν θέλατε να ελευθερωθούμε. Γιατί οι Κολοκοτρώνηδες σας εξεπέρασαν και σας επέβαλαν ό,τι δεν επιθυμούσατε. Και μια και δεν μπορείτε να αφανίσετε όλους τους Έλληνες, και καλυπτόμενοι πίσω από την ανάγκη που σας έχουμε, δολοφονείτε τους πρώτους αυτού του τόπου, γιατί έχετε μίσος εναντίον του γένους μας, που πάντα, μέσα σε ολόκληρη την ιστορία του, στάθεται και αντίθετο στους τυράννους και την τυραννία. Γιατί, όντας τούτος ο τόπος πέρασμα για άλλες θάλασσες, για μεγάλα κέρδη και συμφέροντα, έχει το κακό ιδίωμα να κατοικείται από ένα δύσκολο, ατίθασο και υπερήφανο λαό. Κάποιος από τους αρχαίους μας προγόνους είπε, πάσα διαφωνία μεταξύ Ελλήνων είναι διαφωνία μεταξύ ηρώων. Σήμερα σας λέμε το ίδιο, κι ας είμαστε φτωχοί, ματωμένοι, ρακένδυτοι. Μπαίνετε λοιπόν ανάμεσά μας, φευγάτε μέσα από τα πόδια μας. Όσα ανδρίκελα και αν ευρεθούν για να σας υπηρετήσουν δεν θα επιτύχετε. Εφόσον ο τόπος αυτός βγάζει Κολοκοτρώνηδες, έχετε χαμένο το παιχνίδι. Αν ο γέρος εν ζωή σας προξενεί τόσων τρόμων, νεκρός αλίμονο θα είναι τρομερότερος. Αν επίτροπε σε άφηνε να του κόψεις το κεφάλι, αλίμονο σε σένα και σε αυτούς που σε διόρισαν. Να σου πω κάτι, με το μέρος σας είμαι. Σας εγκλήτωσα. Με την άρνησή μου σας επρόσφερα υπηρεσία. Κι όμως εσείς θέλετε να με καταδικάσετε. Γιατί? Γιατί είμαι και θα είμαι ένας ανυπάκουος. Γιατί εσείς έχετε ανάγκη από σκυμμένα κεφάλια. Κύριε δικαστέ, πριν 4 μήνες σε αυτήν εδώ την αίθουσα, κάθε έννοια δικαιοσύνης, κάθε έννοια ανθρωπισμού, κάθε έννοια ελευθερίας, κάθε έννοια λογικής κατελήθη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ξένα προς τα έθνος συμφέροντα. Όπως είναι φανερόν από ένα σημείο και μετά, δεν υπήρχε θέμα ενοχής ή όχι των κατηγορουμένων. Κύριε δικαστέ, και η πλέον κοινή απόφαση δικαστηρίου που λαμβάνεται υπό τη σκιά της ξυφολόγχης ατιμάζει και εξευτελίζει όλες τις ανθρώπινες αξίες. Κάθε δικαστήριο που δέχεται να υπογράψει μια τέτοια απόφαση κάτω από τέτοιες συνθήκες, δημιουργεί δεδικασμένο και καθιερώνει ένα νέο δίκαιο, μια νέα ηθική. Την ηθική και το δίκαιο της ξυφολόγχης.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστικό το απόσπασμα. Και θέλω να σας πω, επειδή έχω διαβάσει την απολογία του Αναστασίου Πολυζωίδη, ο οποίος ως πρόεδρος πρωτοδικείου Ναυπλίου και ο Γεώργιος Τερτσέτης, μέλος του δικαστηρίου, και δύο αρνήθηκαν με πείσμα να υπογράψουν την απόφαση που καταδίκαζε σε θάνατο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον έτερο αγωνιστή της Επανάστασης, Δημήτριο Πλαπούτα. Όχι τον Οδυσσέα Δρούτσο, που έκανα λάθος. Τον Οδυσσέα Δρούτσο τον ρίξα από την Ακρόπολη, τον ρίξε το πρωτοπαλί καρό του Ογκούρας και τον σκότωσε από την Ακρόπολη. Ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, που τον υποκρίθηκε στην κινηματογραφική ταινία «Δίκη των δικαστών» ο σπουδαίος θεατρικός ηθοποιός Νίκος Κούρκουλος, ήταν ένας άνθρωπος που κατηγορούσε τον Καποδίστρια. Όμως και οι δύο δικαστές, ποιον θα καταδίκαζαν σε θάνατο? Το θηλυκό γέρο του Μοριά? Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1834 οι ίδιοι δικαστές ήρθηκαν σε δίκη. Η αντιβασιλεία των Βαβαρών είχε θορυβηθεί από την ανυπακοή Τερτσέτη και Πολυζωίδη και ήθελε να τους δώσει ένα μάθημα πολύ σκληρό. Οι δύο αδέκαστοι δικαστές, επειδή αρνήθηκαν με ψεύτικες κατηγορίες και ψεύτικες καταθέσεις και μαρτυρίες να στείλουν τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα στην κιλοτίνα, προπυλακίστηκαν, πάθηκαν, κακοποιήθηκαν από λακέδες των αντιβασιλέων και δικάστηκαν με την κατηγορία της άρνησης υπηρεσίας. Με δημόσιο κατήγορο, τον ίδιο άνθρωπο που είχε ζητήσει καταδίκη του Κολοκοτρώνη σε θάνατο, τον Σκοτσέζο Έντουαρτ Μάσον. «Ποιος εσύ που παίζεις με εμάς εις τη γη της γεννήσεως, της δικής μας?» είχε ρωτήσει με οργή ο Τερτσέτης το Βρετανοδικαστή. Και ο Τερτσέτης και ο Πολυζωίδης αθωώθηκαν εν μέσω χειροκροτημάτων. Αδριάντες τον Τερτσέτη Πολυζωίδη κοσμούν την πρόσωψη του δικαστικού μεγάλου της Τρίπολης και απέναντί τους δεσπόζει το άγαλμα του έφυπου Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. «Κάποιες φορές, κύριε Λιμπερόπουλε, κάποιες φορές, κύριε Τζαβέλα, κάποιες φορές, κυρία Αδηλίν, κάποιες φορές, κύριε Ντογιάκο, στην Ελλάδα απονέμεται και δικαιοσύνη. Σεις είστε ανάξιοι δικαστές, αναξιότατοι, και δεν έχετε καμία απολύτως θέση στο καλεντάρι των εντύμων της ελληνικής δικαιοσύνης. Ντρέπομαι σαν Έλληνας, ντρέπομαι πραγματικά που η εισαγγελία και η προεδρία του Αρείου Πάγου είχε τέτοιους δικαστές σαν και εσάς. Ντρέπομαι. Και εσύ, κύριε, ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Η εκπομπή μας μεταδίδεται επανάληψη και το βράδυ, αργά, μέσα στη εβδομάδα, και Κυριακή, 2 με 5 το απόγευμα. Να είστε καλά. Κλείσουμε με ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και καλό ξημέρωμα.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 στα FM, γκολ στην Πορτογαλία 1-0 μόλις το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Πορτογάλη με το καλημέρα και της εκπομπής μας και της αναμέτρησης προηγούνται με 1-0 της ομάδας του Ουσμπεκιστάν. Και σπάει ρόδι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μετά λοιπόν από όλα, από όλους τους superstar που έχουν σκοράρει σε αυτό το Μουντιάλ, ήρθε και η ώρα του Κριστιάνο. Το ψάχνει αυτό το γκολ με μια σέντρα που έγινε από τα δεξιά με ένα μονοκόμματο ωραίο γυριστό σουτ. Έκανε το 1-0 βάζοντας μπροστά την Πορτογαλία. Το ψάχνει ο Ρονάλντο. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν θα πω κακή, αλλά έβλεπε τα επιτεύγματα του Μέση με αυτά τα 5 γκολ που πέτυχε σε 2 παιχνίδια στο Μουντιάλ και ήθελε και αυτός τουλάχιστον να δηλώσει παρόν σε αυτή τη διοργάνωση. Πέτυχε τον γκολ, έκανε το γνωστό σίου και με αυτόν τον τρόπο οι Πορτογάλοι προηγούνται ήδη με 1-0 του Ουσμπεκιστάν και βάζουν τις βάσεις για την πρόκριση και την κατάκτηση του ομίλου. Ξεκίνησαμε λίγο απότομα τη σημερινή μας εκπομπή. Τι να κάνουμε, Κριστιάνο είναι αυτός, πέτυχε τον γκολ και έπρεπε να το μεταφέρουμε άμεσα. Και φυσικά, μια που μείναμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, να δούμε τι έγινε και στη σημερινή ημέρα. Καθώς χθες η βραδιά τελείωσε με το Αργεντινή-Αυστρία 2-0, σας προειδεάσαμε ήδη με τα γκολ του Μέση, ο οποίος έγραψε ιστορία με τα 18 γκολ που έχει πετύχει στο Μουντιάλ. Είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ, τον Καραδοκίο Εμπαπέ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στα 15 γκολ, σκόραρε και αυτός εχθές. Με αποτέλεσμα ο Μέση να γράφει ιστορία και να οδηγεί την Βραζιλία στην επόμενη φάση, στην πρώτη θέση. Η Αργεντινή, ήθελα να πω, έκανα τώρα σαν τον χθεσινό μεταφραστή στη συνέντευξη τύπου του Μπράντοβιτς, που ο άνθρωπος μπερδεύτηκε και αντί να πει ότι είναι μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, πήγε για τον Ολυμπιακό και εκεί δαγκώθηκε και ο Γιαννακόπουλος και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος χαμογέλασε. Εδώ ελπίζω οι φίλοι της Αργεντινής να μην νιώθουν το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, η Αργεντινή είναι αυτή η οποία έδειξε ότι είναι μια ομάδα με αρχή και τέλος και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα ακόμα και για την προοπτική να διατηρήσει τον τίτλο που κατέκτησε στο προηγούμενο Μουντιάλ στα γήπεδα του Κατάρ. Αυτό ήταν το τελευταίο μάτς της χθεσινής ημέρας. Ξημερώματα όμως, ώρα Ελλάδος, ήρθε η αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι γηπεδούχοι, τυπικά γηπεδούχοι Γάλλοι, κατάφεραν να κερδίσουν με 3-0 με 2 γκολ του Εμπαπέ. Έκαναν το 3-0 με αποτέλεσμα να καταφέρουν να πάρουν αυτή τη νίκη. Ο Ντεμπελέ έβαλε το άλλο γκολ και οι Γάλλοι έδειξαν και αυτοί ότι έχουν μια σταθερότητα, έχουν μια έτσι καλή προοπτική και σε αυτό το Μουντιάλ. Αργότερα ήρθε η αναμέτρηση της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη, ένα παιχνίδι στο οποίο οι Νορβηγοί προηγήθηκαν με 2-0. Η τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα της Σενεγάλης μείωσε σε 2-1 σχετικά νωρίς, το 53. Ήρθε όμως ο Χάλαντ με δεύτερο γκολ, το οποίο πέτυχε και αυτός. Πολλά γκολ πετυχαίνουν έτσι οι σούπερ στράικερ των γηπέδων, Χάρι Κέιν, Εμπαπέ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μέση. 3-1 λοιπόν η Νορβηγία και αυτή με τη σειρά της προκρίθηκε στην επόμενη φάση και ταυτόχρονα έδειξε ότι έχει και αυτή πολύ καλές προϋποθέσεις για μια πολύ καλή πορεία σε αυτό το Μουντιάλ. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι την πίστευαν ότι είναι ένα ισχυρό outsider αυτής της διοργάνωσης. Σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος είχαμε ακόμα ένα παιχνίδι, νομίζω δεν το είδαν και πάρα πολύ, όσοι το είδαν όμως είδαν μια ανατροπή. Η Ορδανία είναι αυτή η οποία προηγήθηκε με 1-0, ήρθε όμως η ανατροπή από την Αλγερία που έκανε το 1-2 και κατάφερε να πάρει την πρόκριση ουσιαστικά και αυτή για την επόμενη φάση. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και όπως σας είπαμε τώρα, η Πορτογαλία έχει φτάσει στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Προηγείται με 1-0 και σαφώς καταφέρνει να βάλει τις βάσεις για μία ακόμα νίκη που θα τη φέρει και στην επόμενη φάση. Αυτά με το Μουντιάλ, στα όσα έγιναν. Θα πάμε σε λίγο να σχολιάσουμε πολλά περισσότερα. Σε μια μέρα που είχε αρκετά, κυρίως στο μπάσκετ, η μεγάλη είδηση ήρθε σήμερα το πρωί, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, όταν έγινε γνωστό ότι πλέον ο Αντετοκούμπο δεν θα είναι στα ελάφια των Milwaukee Bucks, μετακομίζει και έρχεται έτσι σε μια πιο τουριστική περιοχή. Θα πάει στο Μαϊάμι, εκεί που θα συνεχίσει την καριέρα του και με εξαιρετικά μεγάλο συμβόλαιο, εξαιρετικά υψηλές αποδοχές και φυσικά με μεγάλες έτσι, στόχους, με ψηλούς στόχους που έχει. Και μάλιστα λέγεται ότι θα έρθει μαζί του και ο LeBron James. Αυτά θα τα πούμε λίγο αργότερα. Πάμε εμείς όμως τώρα να μιλήσουμε για Μουντιάλ, για ΠΑΟΚ και για πολλά άλλα με έναν άνθρωπο, έναν παίχτη, ο οποίος φόρεσε και τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έχει στεριώσει πλέον στη χώρα μας. Τόνι Γκοζάλες είναι μαζί μας. Τόνι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Να ξεκινήσουμε λίγο από Μουντιάλ, γιατί βλέπουμε και το παιχνίδι της Πορτογαλίας.
1: Οκ. Εγώ δεν είμαι τώρα μπροστά στην οθόνη, είμαι στην παραλία.
0: Όχι, δεν θέλω την Πορτογαλία. Θέλω να μου πεις αν έχεις δει καταρχάς παιχνίδια της Ισπανίας, της πατρίδας σου, και τι έτσι αντιπώσεις έχει αφήσει μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, κακά τα ψέματα, το πρώτο παιχνίδι δεν το περιμέναμε όλοι με την πράσινη ακτή να φέρνει ισοπαλία. Αλλά στο δεύτερο παιχνίδι που παίξαμε προχθές, πιστεύω ήταν η Ισπανία που όλοι περιμέναμε, και από εδώ και πέρα ελπίζω να έχει μια ανώτερη πορεία στο Μουντιάλ. Θα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι τώρα για την πρόκριση την Παρασκευή προς τα ψημερώματα του Σάββατο με την Ουρουγουάη, και ελπίζω να περάσουμε στην επόμενη φάση σαν πρώτη, γιατί αν παίρναμε σαν δεύτερη αντιμετωπίζουμε την Αργεντινή του Μέση, και όπως είδαμε όλοι είναι σε καλό φεγγάρι.
0: 100%. Και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν θέλει να δει τόσο προώρα. Πολύ περισσότερο δε από την Ισπανία, η οποία θα λέτε και πρώτο φοβορή για την κατάκτηση της διοργάνωσης, μαζί με την Γαλλία και λίγο πιο πίσω με την Αργεντινή.
1: Ναι, σίγουρα. Αυτές οι ομάδες, όπως είπες, και η Αγγλία και η Αργεντινή και η Γαλλία, έχουν αφήσει τρομερές εντυπώσεις στα πρώτα παιχνίδια. Πιστεύω ότι οι φαβοροί δεν είμαστε εμείς. Φαβοροί για μένα ξεκάθαρα είναι βάση ρόστερ, είναι η Γαλλία. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, Αγγλία έχει δείξει ότι είναι πολύ σταθερή, και ο Χάρι Κέιν και μαζί με τον Μπέλιγχαμ και τον Ράις και όλοι οι άλλοι έχουν κάνει ένα φοβερό σύνολο, μαζί με τον Τούτσελ προπονητής τους, καθοδηγεί πάρα πολύ καλά απ' έξω κατά τη γνώμη μου. Αλλά εντάξει, θα δείξει. Τώρα το να δείχνει φαβορή την Ισπανία, γιατί έχει κατακτήσει το τελευταίο Euro.
0: Οριακά είναι, Τόνι, δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Πάνω κάτω στην ίδια γραμμή τους έχουν τις τρεις ομάδες.
1: Ναι, εντάξει, θα το δείξει. Γιατί είναι μια διοργάνωση, όλοι οι παίκτες αυτοί έχουν
0: λίγο
1: πάρα πολλά παιχνίδια στα
0: παιδιά,
1: πόδια τους, ειδικά.
0: Τόνι, θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσεις και τον Μέση. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο?
1: Δεν ξέρω, μήπως επειδή καταλαβαίνει ότι είναι το τελευταίο του Μούντιαλ, θέλει να αφήσει και την εσφραγίδα, και ήδη την άφησε, γιατί πέρασε το κλος σαν πρώτο σκόρερ σε όλη την ιστορία του Μούντιαλ. Τι να πω, εκεί που περιμέναμε και τα είδαμε όλα εμείς που το παρακολουθούσαμε τόσα χρόνια εδώ στην Ισπανία, στην Μπαρτσελώνα, τώρα όχι τόσο πολύ στην Ίντερ Μαϊάμι. Τι να πω, σε δύο παιχνίδια 5 γκολ, 38 χρονών.
0: Τόνι, εγώ δεν μένω στα γκολ που πέτυχε, που είναι τεράστιο επίτευγμα. Παίζει πολύ καλή μπάλα σε αυτή την ηλικία, δεν το περίμενα πραγματικά αυτό.
1: Ναι, είναι φοβερός. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος για μένα όλων των εποχών. Δεν έχω δει Πελέ, έχω δει Μαραδόνα σε βίντεο, έχω δει Φαινόμενο, έχω δει Γιόχαν Κράιφ σε βίντεο, αλλά σαν τον Μέση δεν το έχω δει. Καλά. Και όλοι το λένε, όλοι οι συμπαίκτες του το λένε, ότι αν βλέπετε αυτό κάθε Κυριακή στους αγώνες, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει στις προπονήσεις. Οπότε...
0: Εμένα είναι άλλη αδυναμία μου. Γιατί οι Βραζιλιάνοι, οι περισσότεροι σταματάνε νωρίς την καριέρα του. Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, όλοι αυτοί τέλος πάντων. Ροναλντίνιο πιστεύω ότι αδείξε τον εαυτό του κι αυτός. Και αυτός
1: σίγουρα. Ο Ροναλντίνιο πιστεύω θα ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να το κοντράρει, αλλά πήρε το λάθος δρόμο. Το ξενύχτη, τα πάρτι, από εδώ από εκεί. Εντάξει, πρέπει όχι μόνο να έχεις τα προσόντα και το ταλέντο, πρέπει να έχεις τριγύρω σου ένα οικογενειακό περιβάλλον σταθερό, μια οικογένεια να σε υποστηρίξει, σωστούς ανθρώπους τριγύρω σου να μην θεραμάνε
0: το δρόμο. Απίστευτο γκολ του Ρονάλντο και πάλι. Μα. Φοβερό, 2-0 η Πορτογαλία. Απευθείας, όχι δεν είναι ο Ρονάλντο, ο Ρονάλντο το εκτέλεσε, έκανε την assist και τώρα κάνει το νόημα, δείτε το, σκεφτείτε το. Να δούμε και ποιος πέτυχε τον γκολ. 2-0 η Πορτογαλία. Συγγνώμη, Τόνι, ο Μέντες είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το 2-0. Εντάξει. Και ο Ρονάλντο και αυτός αγέραστος. Τι να πω, ρε παιδιά. Αυτοί κάτι κάνουν στο DNA τους. Τόσο πολύ προπόνηση, τόσο πολύ.
1: Ο Ρονάλντο επίσης το θαυμάζω, γιατί αν βλέπετε το Μέση, και πάντα το λέω αυτό, ο Μέση, αν βλέπετε ένα βίντεο όταν ήταν 10 χρονών και έπαιξε μπάλα στις ακαδημίες εκεί στο Ρωσάριο Θεντράλ στην Αργεντινή, και βλέπετε ένα θεμερινό βίντεο του Μέση. Είναι ο ίδιος. Ίδιο τρόπο, ίδιο τρόπο οδήγησης, ίδιο τρόπο εκτέλεσης κτλ. Ο Ρονάλντο όμως είναι άλλος παίκτης που ήταν στη Σπόρτη Λισαβόνας, στη Μάντσεστερ, στη Ρεάλ. Έχει αλλάξει. Αλλά αυτός ο άνθρωπος με τη δουλειά του έχει καταφέρει να κοντράρει το καλύτερο του κόσμου που είναι ο Μέση, και το έχει καταφέρει με τη δουλειά του. Ενώ ο Μέση είναι ξεκάθαρο ταλέντο από κούνια.
0: Διάβαζα ένα βιβλίο για το πώς, ας πούμε, προετοιμάζεται ο Ρονάλντο, ο οποίος στο σπίτι του, όπου μένει ο άνθρωπος, έχει ένα τρομερό εξοπλισμό από θεραπείας μετά τα παιχνίδια, με οξυγόνα, ψάουνες, κρυομασάζ, τα πάντα όλα μέσα, που σαν να λέει, ρε παιδί μου, ότι εγώ θα εκμεταλλευτώ τα πάντα για να παίζω ποδόσφαιρο όσο μπορώ. Και το κάνει πράξη, μπράβο του.
1: Έτσι, έτσι. Και γι' αυτό είναι, για να το βγάλει στο καπέλο, γιατί δεν είναι και λίγο αυτό που. Τη προσπάθεια που κάνει όλο, βέβαια και η οικονομική άνηση την έχει για να μπορεί να έχει όλο αυτό το εξοπλισμό και του γυμναστές και τα λοιπά, αλλά αυτό το κέρδισε ο ίδιος με τον εαυτό του και με τη δουλειά του.
0: Ωραία, για να κλείσουμε με το Μουντιάλ, μου άφησες τελείως έξω τη Βραζιλία του Αντζελότη, που σίγουρα η Βραζιλία δεν είναι η Βραζιλία που όλοι αγαπήσαμε, αλλά με Αντζελότη περιμένουμε, ρε παιδί μου, λίγο έτσι να υπάρχει περισσότερο ρεγουλάρισμα μέσα στην ομάδα και ίσως να κάνει μια πορεία.
1: Θα υπάρχει ρεγουλάρισμα, γιατί Αντσελότη τον έχω ζήσει εδώ στην Ισπανία πολλά χρόνια στη Ρεάλ και έχει καταφέρει να κουμαντάρει δύσκολα ποδητήρια, πολύ δύσκολα, και το είδαμε φέτος με τον Τσάβι Αλόνσο στη Ρεάλ συγκεκριμένα. Αλλά πιστεύω ότι από εκείνο το κομμάτι του προπονητή είναι καλυμμένη η Βραζιλία. Δεν είναι καλυμμένη από το υπόλοιπο ρόστερ. Yeah. Δηλαδή δεν πιστεύω να είναι έτοιμη ακόμα η Βραζιλία για να μπορεί να κατακτήσει παγκόσμιο. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί σε μια τέτοια διοργάνωση, αλλά δεν τις έχω στις φαβορί, γιατί έχει το 50%. Δηλαδή, αν το βάζουμε προπονητή, τεχνικό team και παίκτες, εκεί λείπει κάτι στο παίκτικο κομμάτι.
0: Μάλιστα. Τώρα, είπα θα τελειώσουμε με τον Μουντιάλ. Δεν θα σε πάω στον ΠΑΟΚ ακόμα, γιατί μου έδωσες τώρα μια άλλη πάλι ερώτηση. Τι γίνεται εκεί στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ Μαδρίτη? Θα πάρει τους πάντες εφέτος, να μην παίξουμε εμείς ποδόσφαιρο?
1: Να πάρει τον.
0: Λέω, έχει πάρει πάρα πολλούς παίχτες. Τι ομάδα κάνει φέτος η Ρεάλ? Να μην κατεβούμε να παίξουν οι υπόλοιποι?
1: Ναι, γιατί όχι. Γιατί να μην κατέβουν? Το θέμα είναι ότι αυτό θέλει να πει ότι κάτι έγινε λάθος πέρσι στις μεταγραφές και πρέπει να το διορθώσουν τώρα. Αν έχει την οικονομική άνεση, γιατί να μην το κάνει?
0: Τώρα
1: είναι Ρεάλ και ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ρεάλ. Ενώ η Μπαρτσελόνα είναι το αντίθετο. Η Μπαρτσελόνα παίρνει πάντα, προσπαθεί να κοιτάει πρώτα προς τη Λαμασία, να φέρνει παίκτες από τη Β' ομάδα. Και βλέπετε πάλι τι φουρνιά έβαλε με Γάμπι, με Φεράν Τόρες, με
0: Τζαμάλ.
1: Μπήκε από εκεί, με Τζαμάλ, με Κουβαρσί κτλ. Ενώ η Ρεάλ κάνει μια έρευνα στην αγορά και έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει ό,τι θέλει.
0: Τόνι, τόσο καλή δουλειά γίνεται εκεί στη Μασία?
1: Πάρα πολύ καλή. Και όχι μόνο στη Λαμασία, είναι και στις ακαδημίες του Ισπανιόλ και στη Οσαθούνα και η Μπιλμπάο, που όλοι οι παίκτες είναι από μια περιοχή, όχι από τη χώρα μόνο, από μια περιοχή. Δηλαδή είναι φοβερά, γιατί και εγώ έχω ασχοληθεί εκεί στην Ελλάδα με ακαδημίες. Είναι μέρα με τη νύχτα πώς δουλεύουν εδώ και πώς δουλεύουμε εκεί στην Ελλάδα.
0: Καλά. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό, που θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν ξεφύγει στα θέματα των ακαδημιών, απέχουν αρκετά ακόμα από
1: όλα αυτά. Ναι. Αλλά κοντεύουν. Είναι οι μοναδικές δύο ακαδημίες που κοντεύουν στα πλαίσια τι υπάρχει και τι επικρατεί και πώς δουλεύουν εδώ στην Ισπανία.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στον ΠΑΟΚ. Νέος προπονητής, και ο λόγος που σε καλέσαμε είναι ότι Το γνωρίζα το ισπανικό πρωτάθλημα το Λίτσι. Τι προπονητή παίρνει ο ΠΑΟΚ?
1: Πολύ καλός, αλλά θα έχει δύσκολο έργο. Γιατί? Γιατί ο Λουτσέσκο άφησε τη σφραγίδα με αλφα κεφαλαίο στο ΠΑΟΚ. Έφερνε πρωταθλήματα μετά από πολλά χρόνια, έφερνε κύπελα μετά από πολλά χρόνια, έφερνε καλές μπορίες στην Ευρώπη μετά από πολλά χρόνια, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο και έκανε πάρα πολύ καλό έργο στο ΠΑΟΚ. Ο Λίτσι είναι ένας προπονητής με όρεξη, νεαρός, έχει ανέβει με τη Μιραντές, όχι με τη Μιραντές, έχει κάνει πάρα πολύ καλή πορεία με τη Μιραντές, δεν ανέβηκε στα πλέοφ με την Οβιέδο, έχασε. Μετά πήγε στη Λεβάντε, επίσης ήταν πάρα πολύ καλός. Φέτος έκανε καλή πορεία, απορώ γιατί τον άφησε ο Σαφίνα να φύγει. Αλλά πιστεύω αν το δίνουν τα απαραίτητα εργαλεία, δηλαδή οι παίκτες που χρειάζεται και θα ζητάει, θα κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι ένας προπονητής που τον αρέσει να έχει αυτό το έλεγχο του παιχνιδιού με ψηλό πρεσαρίσματα και να μνήγει τις ομάδες εκεί πάνω, να μην τις αφήνει να βγουν. Πιστεύω θα κάνει καλή δουλειά. Αναμένω να δω τι και πώς.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστά που μας λες και δεν έχω λόγο να σε αφισβητήσω, αλλά ξέρεις, Τόνι, ότι όχι ο συγκεκριμένος προπονητής, όποιος ερχόταν αυτή τη στιγμή, μπαίνει σε μια άδικη γι' αυτό να σύγκριση με τον Λουτσέσκου που έκανε πολλά στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Σίγουρα. Αυτό είναι δύσκολο γιατί έκανε πολλά. Έκανε πολλά όπως έκανε ο Γουαρδιόλα. Αυτό ένα παράδειγμα που θα σας το πω και θα το καταλάβετε όλοι. Ήταν ο Γουαρδιόλα. Όλοι περιμένουν, μετά από τον Γουαρδιόλα πέρασε και ο Λουίς Ενρίκε, εντάξει, ο κορυφαίος για μένα τώρα στην Ευρώπη. Αλλά όλοι μετά περίμεναν με το Τσάβι πριν 2-3 χρόνια, όταν ήρθε στην Μπαρτσελώνα, να ξαναγυρίσουμε στην εποχή του Γουαρδιόλα. Γιατί ο Γουαρδιόλα είχε αφήσει πολλά εδώ στην Μπαρτσελώνα. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με όποιον και να είναι ο προπονητής που θα έρθει εκεί στο ΠΑΟΚ. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα πρέπει να το κάνει ο λαός του ΠΑΟΚ. Να αφήσει λίγο πίσω, γιατί είναι περασμένα, αυτό που λέμε στην Ελλάδα, περασμένα, ξεχασμένα. Αλλά να μην το ξεχάσουμε τι έχει κάνει ο Λουτσέσκο για το ΠΑΟΚ, αλλά να το υποστηρίξουμε το καινούριο, γιατί με αυτόν, κακά τα ψέματα, πρέπει να πάμε. Οπότε...
0: όχι, εντάξει, έχει γράψει ιστορία. Δεν νομίζω να σβήσει. Η ιστορία δεν σβήνεται.
1: Όχι, δεν σβήνεται. Δεν λέω αυτό. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Όχι με το πρώτο.
0: Σωστά. Τώρα κατάλαβα, Διονύση. Ναι. Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο. Ναι, γιατί και εμένα οι πληροφορίες μου από την Ισπανία λένε ότι είναι τουλάχιστον ένας εργατικός προπονητής που μέσα στο γήπεδο δείχνει την αξία του. Ας τον αφήσουν να το δείξει.
1: Ακριβώς. Και ο προπονητής δεν πρέπει με την πρώτη στραβή να φύγει. Για παράδειγμα, άφησε τον να δουλέψει. Πόσα χρόνια έχει επιγράψει, 2? Okay. Πρέπει να πάει πολύ στραβά η ομάδα για να το διώξει στη τρίτη, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική, έκτη, δέκατη αγωνιστική. Αλλιώς άφησε τον, γιατί είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστείς και να δείχνεις το πλάνο σου.

0: αποδεκτεί, γιατί μπορούσε να μην συμφωνεί ο προπονητής με αυτές τις μεταγραφές. Οπότε τώρα που κινήθηκε σωστά κατά την άποψή μου, που πήρε προπονητή, τώρα θα δει τι έχει στο ρόστερ, τι σύστημα θέλει να εφαρμόσει, τι συστήματα θέλει να εφαρμόσει και τι του λείπει. Από εκεί και πέρα, με την τεχνική διηγεσία, όπως είναι ο Βερίνια τώρα και ο Λέο Μάτος, πιστεύω προλαβαίνουν, γιατί πάντα η αγορά δεν κινείται πολύ, είναι χρονιά Μουντιάλ και όταν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις ή Μουντιάλ Euro, πάντα η αγορά αργεί να κινείται, οπότε πιστεύω θα προλάβει, θα προλάβει. Ναι. Αρκεί να κάνουν σωστές κινήσεις.
1: Ένας από τους παίχτες που υπάρχουν είναι αυτός ο Ελουστόνο, άμα δεν κάνω λάθος, ο αρχηγός της Real Sociedad, που σίγουρα το ξέρει πολύ καλά ο Λίτς αυτό. Να.
0: Ναι, ναι, το ξέρει, το ξέρω κι εγώ. Κατάκτησε το κύπελο πέρσι με τη Real Sociedad, 32 χρονών, έμπειρος ποδοσφαιριστής. Εντάξει, άλλο να παίξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, άλλο να παίξει στην Ισπανία. Γιατί το λέω, γιατί 32 χρονών ο Λουστόνο μπορεί να είναι μεγάλος ηλικία εδώ στην Ισπανία, αλλά ακόμα μπορεί να προσφέρει σε ένα μικρότερο εισαγωγικά πρωτάθλημα, όπως είναι και στην Ελλάδα, μπορεί να προσφέρει σε μια ομάδα και έχει την εμπειρία και μπορεί, πιστεύω, αν κλείνει αυτή η μεταγραφή, να προσφέρει. Γιατί έφυγε και ο Γετσιόρα, οπότε πρέπει να πάρουμε κάποιο στόπερ στη θέση του Γετσιόρα.
1: Δεν νομίζω. Δύο θέλει τουλάχιστον.
0: Σίγουρα. Το πρώτο ένα και μετά βλέπω.
1: Ναι. Τώρα, μια που σε πιάσαμε με την Ισπανία και σε βρήκαμε εύκαιρο, ο Πένια ήρθε στον Παναθηναϊκό. Θα μπορέσει εδώ να κάνει καριέρα?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω για το Πένια. Εγώ μπορώ να σας πω για το Μαφέο που ήρθε στον Ολυμπιακό, που τον είχαμε εδώ στο νησί μου, στη Μαγιόρκα.
1: Α, είναι από Μαγιόρκα, είναι.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι από εδώ, αλλά εδώ έπαιξε αρκετά χρόνια.
1: Έπαιξε. Ναι, ναι.
0: Είναι ένα δεξιμπακ πολύ καλός. Εντάξει, δεν το ζητώ. Καλή κινήση έκανε ο Ολυμπιακός. Αλλά εντάξει, θα δείξει. Τώρα μπορεί να ήταν πολύ καλός εδώ και προσφέρε πολύ εδώ στο νησί στη Μαγιόρκα, αλλά μπορεί να μην πετυχαίνει εκεί στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Είναι... Και ο Μαρτσέλο έκανε φοβερές χρονιές, θα είναι το καλύτερο αριστερό μπακ του κόσμου στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά ήρθε στον Ολυμπιακό και κατά τα θέματα δεν πρόσφερε αυτά που όλοι περιμένουν.
1: Καλά, έρθει και σε μεγάλη ηλικία. Ο Μαφέο είναι ένας παίχτης aggressive επιθετικά, δηλαδή βγάζει κάτι από Ροντινέι, ας πούμε.
0: Ναι, είναι full back, δηλαδή πάνω κάτω και πολύ καλός, με την μπάλα στα πόδια, πολύ μαχητικός, δύσκολο να το περάσεις. Εντάξει, είναι καλή μεταγραφή, ολοκληρωμένος μπακ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα τώρα για τη νέα χρονιά τι βλέπεις για τον ΠΑΟΚ, Τόνι?
0: Μακάρι να είναι καλύτερη από φέτος και βλέπουμε. Στόχος πάντα οι μεγάλες ομάδες έχουν πρωτάθλημα και κύπελο και να μπουν στην Ευρώπη. Αυτή είναι η στόχος του ΠΑΟΚ. Ελπίζω να καταφέρει να σηκώσει κανένα τρόπιο εκεί που δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε στα 100 χρόνια για να το γιορτάσουμε, να το κάνουμε στα 101.
1: Ας πάει στα 101. Μάλιστα. Ακριβώς. Με γκολ ξεκινήσαμε, με γκολ συνεχίζουμε. 2-1 μείωσε το Ουσμπεκιστάν, Τόνι. Λοιπόν, εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δουλειά και ο Καναβάρο.
1: Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, επίσης.
1: Λοιπόν, με γκολ ξεκίνησε η εκπομπή. Με γκολ πήγαμε με Σούση στη συζήτηση που είχαμε με τον Τόνι Γκοζάλες. Με γκολ πάει να κλείσει το πρώτο μήχρονο. Όχι, έχουμε αρκετή ώρα ακόμα. Στο 28 το Ουσμπεκιστάν, νομίζω ο Γκάνεφ πρέπει να είναι, έκανε το 2-1. Ενώ τώρα οι Πορτογάλοι εδώ διαμαρτύρονται για ένα φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Η συνέχεια ήρθε η μπάλα με ένα πολύ δυνατό σουτ να καταλήξει στα δίχτυα της ομάδας Πορτογαλίας και έτσι να γίνει το 2-1, με τους Ουσμπέκους ασφαλώς να πανηγυρίζουν, και τώρα πηγαίνει στο ΒΑΡ ο διαιτητής για να δει όντως αν εδώ υπάρχει φάουλ που έγινε πάνω στον Μέντες. Για να δούμε εδώ ξανά τη φάση. Θα αποφασίσει τώρα ο διαιτητής αν το γκολ θα είναι κανονικό ή θα πάμε σε ακύρωση λόγω φάουλ, από το οποίο ξεκίνησε η προσπάθεια εδώ με το σουτ που έγινε και είχε αίσια κατάληξη. Ο Γκάνιεφ τώρα, ο σκόρερ, διαμαρτύρεται. Ο διαιτητής του ζητάει όλους να απομακρυνθούν για να ανακοινώσει.

0: ανακοινώσει την απόφασή του. Ο Ρονάλντο χαμογελάει, άρα μάλλον θα πάμε σε ακύρωση του γκολ. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφασή του, την οποία μεταφέρει τώρα στους θεατές οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο. Κάνει on-field announcement και έτσι το γκολ είναι αυτό το οποίο δεν μετράει τελικά. Παραμένει το 2-0 για την ομάδα της Πορτογαλίας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σιγά σιγά στα υπόλοιπα θέματα μας. Πάμε λίγο στο ξεκίνημα να ακούσουμε λίγο τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος πλέον είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Θα πούμε για Παναθηναϊκό λίγο αργότερα, καθώς και το τι ισχύει με τις περιπτώσεις του Ντεφράη και των άλλων παιχτών που είναι στο στόχαστρο. Ο Παναθηναϊκός βάζει πλώρη για υψηλές πτήσεις στο μεταγραφικό κομμάτι. Ο Τσάπρας λοιπόν είναι ποδοσφαιριστής πλέον της ομάδας του Παναθηναϊκού, ένας παίχτης για τον οποίο έγινε ένα μικρό σύριαλ με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό κατά κύριο λόγο να ερίζουν για την απόκτησή του. Υπήρχαν προτάσεις και από το εξωτερικό. Τελικά ο πρώην παίχτης του Λεβαδιακού συνεχίζει την καριέρα του στην ομάδα του Τριφυλιού και πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε για αυτή τη νέα σελίδα στην καριέρα του.
1: Όταν έμαθα εννοείται το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, το πρώτο πράγμα που έκανε τον χάρηκα πάρα πολύ. Νομίζω είναι ένα όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού, μια τεράστια ομάδα, ένα τεράστιο σύλλογο. Δεν είχα δεύτερες σκέψεις, το σκέφτηκα καλά, το αποφάσισα και νομίζω ήταν το καλύτερο για μένα. Μίλησα με τον πρόεδρο, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον κύριο Στέφανο Κοτσόλη. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ ωραία. Μου έδειξαν ότι με θέλουν πάρα πολύ στην ομάδα και νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό στο να πάρω αυτή την απόφαση. Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά ο λόγος που πήρα αυτή την απόφαση ήταν πρώτον για τον τρόπο που μου μίλησε ο πρόεδρος, όπως είπα, και ο τεχνικός διευθυντής, ο κ. Στέφανος Κοτσόλης, που με έκαναν να νιώσω τόσο άνετα. Ο Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή μου έδειξε το πόσο πολύ με ήθελε σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτά που μπορώ να προσφέρω στον Παναθηναϊκό είναι εννοείται το 100% σε κάθε αγώνα, είτε αυτό είναι ένα λεπτό είτε 90 λεπτά για όσο χρειαστεί. Μου αρέσει το στυλ το επιθετικό, μου αρέσει να ανεβαίνω, να δημιουργώ και να είμαι αυτός που πρέπει στην άμυνα. Το να φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπως είπα, είναι ένα όνειρο ζωής για κάθε παιδί, έτσι ήταν και για μένα. Είναι κάτι μαγικό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Έχω μιλήσει με τον Γιώργο τον Κάτρη, που ήμασταν και συμπαίχτες στην προηγούμενη ομάδα. Μου εξήγησε κάποια πράγματα, με καθοδήγησε λίγο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα είμαστε συμπαίχτες από εδώ και πέρα. Έχω αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλος. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Ο κόσμος στήριζε την ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα το ζήσω κι εγώ αυτό. Στόχος από τη μέρα που ήρθα και από την μέρα που είμαι μέλος του Παναθηναϊκού είναι κάθε χρονιά το πρωτάθλημα και όσα περισσότερα τρόπια μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Θα ήθελα να πω στους φίλους του Παναθηναϊκού ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε μάτς ξεχωριστά και στο τέλος όλοι να είμαστε χαρούμενοι. Σε ένα χρόνο από τώρα, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μου σεζόν στην ομάδα, θα ήθελα να έχω κερδίσει το πρωτάθλημα και εγώ και η ομάδα και το κύπελο και μια τρομερή πορεία στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Σε λίγο επιστρέφουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Στο 2-0 η Πορτογαλία, στο 34 της αναμέτρησης με το Ουσμπεκιστάν, ακυρώθηκε τον γκολ πριν από λίγο για τους Ουσμπέκους. Πάμε Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Τόνι Γκοζάλες, ο οποίος μας έδωσε το προφίλ του νέου τεχνικού της ομάδας του ΠΑΟΚ. Λεπτομέρειες και ρεπορτάζ όμως θα μας δώσει ο Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου σήμερα ήταν η δεύτερη μέρα των προπονήσεων του ΠΑΟΚ, αλλά έγινε γνωστό και κάτι ακόμη, ότι ο ΠΑΟΚ προσυμφώνησε με τον Ελουστούντο, ο οποίος θα είναι η πρώτη του μεταγραφή, όπως φαίνεται. Υπάρχει προσυμφωνία με τον Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος θα έρθει για να αναλάβει τη θέση του παρτενέρ του Μιχαηλίδη στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει όλους και όλους έναν κεντρικό αμυντικό, το Γιάννη Μιχαηλίδη, δεν υπάρχουν άλλοι.
0: Επομένως, και τον Πιτσιρίκο, τον
2: Μπανταούλα, ο Μπανταούλας θεωρείται παίχτης, εντάξει, είναι άλλη
0: ναι,
2: ιστορία.
0: Ναι, εντάξει, για τέταρτη περίπτωση, ναι, πέμπτη.
2: Ναι, δεν είναι δηλαδή για να πεις ότι είναι βασικός παίχτης ο Μπανταούλας, αλλά παρόλα αυτά είναι ένας από τα ταλέντα του ΠΑΟΚ, τα οποία τα υπολογίζουν για να εξελιχθεί, γιατί ο Κουλιαράκης κάπως έτσι ήταν. πριν γίνει γνωστός. Η ουσία της υπόθεσης λοιπόν είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είχε πάρα πολλούς νέους στην προπόνηση, γύρω στα 10 άτομα για να καταλάβετε, είναι 26 παίκτες, εκ των οποίων 16 είναι στο ρόστερ από πέρσι και οι 10 είναι πιτσιρικάδες και κάνουν προετοιμασία. Αλλά πιθανολογούμε ότι ο Ελοστούντο θα είναι ο ένας ο οποίος θα έρθει, ο άλλος θα είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο τρίτος θα είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Αυτές είναι οι τρεις μεταγραφές τις οποίες θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στην περίοδο αυτή και οι πρώτες τρεις, έτσι. Και φυσιολογικά θα έρθει εξτρέμ, θα έρθει σεντερφόρ και ένα χαφ. Αυτοί είναι οι άλλοι τρεις. Έξι ποδοσφαιριστές θα αποκτηθούν φυσιολογικά.
0: Ο ΠΑΟΚ, έτσι Νίκο, θα είναι η ραχοκοκαλιά της Εθνικής. Ζαφίρης, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος. Η Εθνική θα είναι ΠΑΟΚ, έτσι όπως πάει.
2: Ναι, σωστό. Θα είναι μέσα στη όλη αυτή. Και αν υπολογίσω ότι είναι και ο Τζόλης και ο Κουλιαράκης, είναι άλλοι δύο. Δηλαδή που προέρχονται από τον ΠΑΟΚ, είναι άλλοι δύο. Τώρα η ουσία είναι ότι υπάρχει και ένα θέμα με τον Τάισον. Πιθανολογείται ότι μπορεί να γίνει μια επαφή με τον Βραζιλιάνο για να παίξει άλλο ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ, γιατί από ό,τι φαίνεται και ο Μάτος και ο Βιερίνια και ο προπονητής θεωρούν ότι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στα αποδυτήρια. Ένας παίχτης εμβέλειας του Τάισον δεν έχει μεγάλους σε ηλικία παίχτες. Είναι 38 στα 39 βέβαια ο Τάισον. Δεν είναι και μικρός εδώ που τα λέμε. 40 ετών ο προπονητής για να καταλάβετε. Αλλά ο ΠΑΟΚ πάει σε τρεις σαραντάριδες. 40 ετών είναι ο Τάισον, ο προπονητής ο Αλέσιο Λύση. 40 ετών είναι επίσης ο Μάτος και 40 ετών είναι και ο Βιερίνια. Δηλαδή είναι στην ίδια συνομοταξία όλοι αυτοί, σαραντάριδες, είναι η γενιά των σαραντάριδων και η εποχή των σαραντάριδων για τον ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται. Άρα ένας ακόμη σαραντάρης ο Τάισον ίσως μέσα στο γήπεδο να βοηθάει. Όσον αφορά στον Άρη, έχουμε μία μεταγραφή η οποία σήμερα έγινε γνωστή. Ο Άρης παίρνει τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Είναι 27 ετών, χαφ από την Ιγυρία με αγγλικό διαβατήριο, ο οποίος φαίνεται ότι αυτός υπογράφει για 3 χρόνια, όπως λένε οι πληροφορίες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρείται δυνατός χαφ, πολλά τρεξίματα, πάρα πολλά τρεξίματα. Είναι παίκτης ο οποίος, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, επειδή κυρίως στην Watford, στην Αγγλία, έπαιζε το τελευταίο διάστημα, αλλά έχει παίξει και στη Reading, έχει παίξει και την τελευταία χρονιά στην Gençebirliği, από την Τουρκία, Gençebirliği, από την Τουρκία, στην οποία έκανε 30 συμμετοχές και μοίρασε μία assist. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε ένα τραυματισμό που τον κράτησε μακριά για ένα χρόνο περίπου και κάτι ψηλά, και η επιστροφή του στην Τουρκία τον βοήθησε ούτως ώστε να αποκτήσει ξανά την χαμένη του αξιοπιστία και τώρα υπογράφει στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Άρης, ο οποίος πήρε, όπως είπαμε και στη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής, τα λεφτά από τη μεταγραφή του Ντιαντή, αύριο θα μπουν στο ταμείο της ομάδας.
0: Ο Χαμός, Νίκο, από την άλλη πλευρά, δεύτερο ναι. Γκολ, συγγνώμη σε διακόπτω, 3-0 η Πορτογαλία, Ρονάλντο και πάλι, δεύτερο γκολ. Τώρα εδώ γίνεται χαμός, Μέση, Ρονάλντο, όλοι σκοράρουν αυτοί, Χάρι Κέιν, Εμπαπέ, να δούμε πού θα φτάσουν.
2: Αυτά είναι τα δύο πρώτα γκολ που βάζει ο Ρονάλντο όμως.
0: Ναι, το ψάχνει, Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα, ο Μέση είναι πρώτος με 18 σε όλα τα Μουντιάλ, αλλά τον κυνηγάει ο Ρονάλντο και ο Εμπαπέ. Έχουν φτάσει ο ένας στα 15 και ο ένας είναι και αυτός στα 15. Ο Ρονάλντο με τα δύο πήγε στα 15. Ναι. Θα έχει μέχρι.
2: Εντάξει, αλλά δεν ξέρω αν θα βάλει άλλα 3-4 Ρονάλντο φέτος στο Μουντιάλ αυτό.
0: Τελευταίο είναι
2: που
0: αυτό.
2: Είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ και του Ρονάλντο και του Μέση.
0: Ο Εμπαπέ είναι το next project.
2: Ο Ηρακλής λοιπόν ανακοίνωσε Γάλλο αμυντικό χαφ σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση. Ο Κιλιάν Καϊμπούε. Ένας ποδοσφαιριστής με σημαντικές παραστάσεις από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο της Γαλλίας, Γάλλος ποδοσφαιριστής, αλγερινή υπηκότητα έχει επίσης, έπαιξε στη Μονπελιέ, μετά έπαιξε στη Σετ, στην Παστιά, στην Αμιάν και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σε μια πολύ καλή ηλικία, εμπειρία έχει, παραστάσεις έχει, παίζει σε αρκετές θέσεις, δεν παίζει μόνο σε μία, μπορεί να παίξει σε δύο και σε τρεις θέσεις. Τον ήθελε και ο προπονητής, ήθελε ένα τέτοιο παίκτη και έτσι λοιπόν ανακοινώθηκε. Ουσιαστικά είναι η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνει ο Ηρακλής αυτή.
0: Σωστά.
2: Δεν έχει άλλη μεταγραφή ανακοινώσει. Και ο Γάλλος αμυντικός χαφ θεωρείται μια πάρα πολύ καλή περίπτωση για τον Ηρακλή.
0: 100%. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλά, γεια σας.

Λοιπόν, η Πορτογαλία κάνει περίπατο απέναντι στο Ουσμπεκιστάν στο 40 λεπτό της αναμέτρησης 3-0. Δύο γκολ πέτυχε ο Ρονάλντο και δηλώνει και αυτός παρόν σε αυτό το Μουντιάλ. Είπαμε και λίγο νωρίτερα, Χάρι Κέιν, Έρικ Χάλαντ, Εμπαπέ, με Λιονέλ Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο, όλα τα βαριά όπλα σκοράρουν κατά βούληση σε αυτό το Μουντιάλ. Να δούμε πού θα φτάσει ο πύχης σε αυτή την διοργάνωση. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι όλοι αυτοί μπορούν να διεκδικήσουν, εκτός του Χάρι Κέιν, μπορούν να διεκδικήσουν και τον τρίτο του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ. Και αν μη τι άλλο, αν είναι τελευταίο Μουντιάλ αυτό για τον Μέση και τον Ρονάλντο, ο Εμπαπέ έχει τουλάχιστον άλλο ένα, δύο τουλάχιστον ακόμα Μουντιάλ να πάει. Είναι μόλις 27 χρονών. Οπότε μέχρι τα 35 μπορεί να έχει τουλάχιστον άλλες δύο παρουσίες και σίγουρα να πετύχει ακόμα περισσότερα γκολ. Θα τα δούμε όμως αυτά λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τα ρεπορτάζ, τι γίνεται εδώ με τις υπόλοιπες ομάδες. Είχαμε αφήσει στη μέση τον Παναθηναϊκό και θα πάμε να ξεκινήσουμε με την ομάδα του Τριφυλιού, αρχικά από το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι ήδη στην Ολλανδία, ξεκίνησε τη βασική του προετοιμασία με τον προπονητή, τον Νίστρουπ, που να προσπαθεί να βάλει τις βάσεις και να μεταφέρει αυτό το οποίο θέλει για την επόμενη μέρα. Ας αφήνουμε όμως λίγο αυτά και πάμε στα θέματα τα οποία καίνε περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Ένα από αυτά έχει να κάνει με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι, ένας παίχτης ο οποίος έχει ένα τεράστιο βιογραφικό, όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει γάμος με το Τριφύλι, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται και από την Ιταλία λένε το ίδιο, ότι είναι ένας παίχτης που ουσιαστικά κατευθύνεται προς τον Παναθηναϊκό. Τώρα το κασέ του είναι περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ και χωρίς αμφιβολία θα είναι μια μεταγραφή η οποία ταρακουνάει αρκετά το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα θα έλεγα. Υπήρχαν και άλλες ομάδες, όπως τουλάχιστον λέγεται η Φέγενορτ και μια ομάδα από την Ιταλία που θέλησαν να μπουν σφήνα έστω την τελευταία στιγμή. Αυτό όμως δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Ο Ντεφράι, όλα δείχνουν ότι σύντομα θα μετακομίσει για την Ολλανδία, για το Άμπτελον, εκεί όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας μαζί με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν θα πάει και πολύ μακριά από εκεί που είναι αυτή τη στιγμή. Τώρα, ο Ματίας Γιέστεν είναι ο παίχτης ο οποίος ακόμα δεν έχει πει το ναι στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός, ο οποίος ψάχνει να βρει ένα οκτάρι. Και αν δεν προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση, τότε οι πράσινοι φαίνεται να ενδιαφέρονται για τον Νέλσον Ντεσόα, που είναι ένας ποδοσφαιριστής, παίζει και στη θέση 6 και στη θέση 8. Στην Μπρέτφορντ ήταν στο φετινό πρωτάθλημα. Η Χάλ είναι αυτή η οποία τον έχει βάλει στο στόχαστρο, αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυνατά σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ακόμα περισσότερο αν δεν προχωρήσει η περίπτωση του Γένσεν. Είναι και αυτό μια περίπτωση ακόμα πολύ καλή για την ομάδα του Παναθηναϊκού, που όπως φαίνεται, σας είπαμε και στο ξεκίνημα, θέλει να μπει πολύ δυνατά στα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταγραφές για να δώσει μεγαλύτερο μεταγραφικό έτσι boost και ενίσχυση στην ομάδα. Ο Πένια, ο Ινάκη Πένια, είναι παίχτης πλέον του Παναθηναϊκού, ανακοινώθηκε. Εδώ μεταγραφή αυτή δίνει τη δυνατότητα, καταρχάς να πούμε ότι είναι συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, είναι αλήθεια, πέρσι από τους τερματοφύλακες του, περίμενε πολλά περισσότερα, κυρίως από το Λαφόν, δεν βγήκαν αυτά. Ο Τσάβες έμεινε, ήρθε με αρκετές προσδοκίες, τον κρατήσαν όμως και θεωρούν ότι μπορεί να πετύχει υψηλότερα πράγματα, αλλά είναι μια κατάσταση στην οποία θέλησαν να βρουν λύση στην ομάδα του Παναθηναϊκού και το κατάφεραν με το καλύτερο τρόπο. Τώρα, ο Ισπανός πορτιέρο ήρθε για τα επόμενα 3 χρόνια και από εκεί και πέρα ετοιμάζεται πλέον να ταξιδέψει συνοδευόμενος
μαζί με Τσάπρα και Κοτσόλη για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο κάνει εκεί ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

0: Αφήνουμε τώρα τον Παναθηναϊκό, θα πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ακούσατε λίγο νωρίτερα τον Τόνι Γκοζάλες να μας λέει για τον Μαφέο και τι παίχτης είναι αυτός, μιλώντας με πολύ καλά λόγια αναφορικά για τα χαρακτηριστικά του, όπως μας μετέφερε και όπως ακούσατε, είναι ένας παίχτης ο οποίος παίζει με πολύ επιτυχία την δεξιά πλευρά της άμυνας, επιθετικός παίχτης, είναι aggressive και σαφώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Ολυμπιακού, όπως τουλάχιστον μας μετέφερε και ο Τόνι Γκοζάλες. Τώρα, το θέμα το οποίο υπάρχει το τελευταίο διάστημα στον Ολυμπιακό έχει να κάνει με το γήπεδο. Το γήπεδο το οποίο το Καραϊσκάκι θα επεκταθεί, ήδη υπήρξαν οι απαραίτητες εγκρίσεις και είναι ένα έργο το οποίο θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο αναφέρεται ή τόσο τουλάχιστον διαρρέεται, ένα ποσό το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το γήπεδο θα γίνει πλέον 55.000 θέσεων, σχεδόν διπλασιάζεται και καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ τώρα ο Ολυμπιακός κάνει μια τεράστια επένδυση στην οποία θα του προσωπικά θεωρώ ότι πολύ γρήγορα θα κάνει και απόσβεση, διπλασιάζοντας τα διαρκείας με περισσότερο κόσμο, μεγαλύτερο αγοριστικό κοινό, μεγαλύτερη παρουσία θεατών, δυναμώνεις και με το πρεστής και μπορείς να φιλοξενήσεις και μεγαλύτερες διοργανώσεις. Γενικά είναι ένα πολύ σύν και πολύ έξυπνη κίνηση που κάνει ο Ολυμπιακός και πήρε μια τόσο γενναία απόφαση για να επεκτείνει το Γιώργος Καραϊσκάκης. Ας μην ξεχνάμε ότι το Καραϊσκάκης ουσιαστικά ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ανακαινίστηκε και μετά από 20 χρόνια ο Ολυμπιακός μπαίνει ξανά σε μια τέτοια διαδικασία και καλά κάνει. Αυτό απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο, γιατί πολλά βασίζονται στην παρουσία των θεατών. Στα διαρκεία, στα έσοδα από τα εισιτήρια, στην τηλεθέαση, στη δυναμική που δείχνει η ομάδα και με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός θέλει να δηλώσει παρόν. Όπως τουλάχιστον λένε, θα είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα της, σίγουρα θα είναι το καλύτερο και μεγαλύτερο της Ελλάδας μετά το ΟΑΚΑ, ενώ σε χωρητικότητα. Και θα έχει πολλές παροχές που θα βοηθάει και στην ευκολότερη μετακίνηση των επισκεπτών και θα φιλοξενεί μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτά με το Γιώργο Καραϊσκάκης και ασφαλώς είναι μια εξέλιξη την οποία Ολυμπιακός ποντάρει πολύ για τα επόμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός τώρα που θα πει κανείς που θα πάει να αγωνιστεί, στο ΟΑΚΑ. Αυτό τουλάχιστον είναι το πιθανότερο και έτσι φαίνεται να προχωρήσει η ιστορία. Λοιπόν, αφήνουμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μια υποσημείωση για τον Σμαϊλόβιτς, όπως λένε, φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Θα σας πούμε λίγο αργότερα γι' αυτό. Αλλά σήμερα η είδηση της ημέρας, κατ' εμέ ήρθε από το NBA, με ελληνικό φυσικά ενδιαφέρον. Γιάννης Αντετοκούμπο αφήνει τα ελάφια και πηγαίνει στο Μαϊάμι. Ρήγας Δάρδαλης, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας το NBA, είναι μαζί μας για να μας κάνει σοφότερους. Ρήγα, καλησπέρα.
1: Χαζότερους θα έλεγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάκη, για τα καλά.
0: Όχι, μην το λες αυτό, μην το λες αυτό. Εντάξει. Έχεις δει χιλιάδες αγώνες, έχεις πάει από εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Είναι σαν αυτό που έλεγε και ο Μίτσος όμως. Και εγώ έχω πάει τόσες χιλιάδες φορές στα μπουζούκια, δεν πει ότι μπορώ να τραγουδήσω.
0: Άσε τι έλεγε ο Μίτσος. Φίλος μου είναι, το ξέρω και έπαιζε μπουζούκι. Μην τρως τον παπά.
1: Οκ, εντάξει.
0: Λοιπόν, το περιμέναμε για Μαϊάμι.
1: Ναι, το περιμέναμε. Ήταν δύο οι ομάδες που τον διεκδίκησαν μέχρι τέλους. Δύο σημεία για την ακρίβεια. Το Miami Βοστόνη που ήταν τα δύο φαβορί και το outsider με λίγες πιθανότητες ήταν η Minnesota Timberwolves. Το Miami έδωσε το καλύτερο πακέτο στο Milwaukee. Ήταν ένα πακέτο που βασίζεται σε έναν all-star παίκτη όπως είναι ο Tyler Hero και σε πολλούς νεαρούς, αλλά και σε αρκετές επιλογές πρώτου γύρου στο draft του NBA. Ενώ από την άλλη πλευρά η Βοστόνη έδινε έναν πολύ καλύτερο παίχτη, έναν παίχτη πρώτου επίπεδου όπως είναι ο Jaylen Brown, αλλά δεν έδινε πολλές επιλογές στον draft πρώτου γύρου που ήθελε το Milwaukee και παράλληλα δεν έδινε και κάποιους από τους νεαρούς παίχτες που άρεσαν στους Bucks, με κυριότερο όλων τον Ισπανό Ούγκο Γκοντζάλες.
0: Ναι. Το συμβόλαιο πολύ μεγάλο. Και διάβαζα κάτι λεπτομέρειες, Ρίγα, πέρα από τη φορολογία που υπάρχει και τα λοιπά, Οι παίκτες λέει, υπάρχει καλύτερη φορολογία, λέει, για τον Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι και ίσως μέτρησε και αυτό. Και μάλιστα λέει, οι παίκτες φορολογούνται εξτρά σε κάθε πολιτεία την οποία αγωνίζονται, είτε είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στον Καναδά.
1: Ναι,
0: λες να μέτρησαν και όλα αυτά.
1: Αυτό ισχύει. Υπάρχουν δύο φόροι στην Αμερική. Υπάρχει ο Federal Tax, ο Ομοσπονδιακός Φόρος, που ισχύει για όλους τους Αμερικανούς και είναι γύρω στο 30%. Και από εκεί πέρα υπάρχει και λίγο πάνω από το 30%, και από εκεί πέρα υπάρχει και ο πολιτιακός φόρος, που είναι διαφορετικός ανάλογα στην πολιτεία στην οποία εργάζεσαι. Στο Μαϊάμι, και γι' αυτό το λόγο είναι ένας τόπος προορισμού των Αμερικανών συνταξιούχων, είναι μηδενικός ο φόρος της πολιτείας της Φλόριντα. Και γι' αυτό το λόγο όσοι παίρνουν σύνταξη πηγαίνουν εκεί να ζήσουν, από τη μία γιατί το κλίμα είναι φανταστικό, από την άλλη γιατί δεν χρειάζεται να χάνουν λεφτά σε φόρους. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάσσον, το μείζον που έπαιξε το σημαντικό το ρόλο στην απόφαση του Γιάννη Αντετοκούμπο, είναι ότι το Μαϊάμι έχει έναν καλό κορμό παικτών, έχει μια φιλοσοφία που του ταιριάζει απόλυτα. Μιλάμε για την hit culture, η οποία τι αντιπροσωπεύει. Η κουλτούρα των Miami Heat είναι ότι κανείς δεν είναι υπέρβαρος. Κανείς δεν παίρνει ρεπό σε μέρα προπόνησης. Κανείς δεν απουσιάζει όταν έχει έναν μικροτραυματισμό.
0: Ο Σπαρτιάτες.
1: Συγγνώμη, Μάκη, δεν σ' άκουσα.
0: Σπαρτιάτες, λέω.
1: Ναι, ναι, Σπαρτιάτες. Αυτό πρεσβεύει ο Pat Riley. Το έχει μεταλαμπαδεύσει όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα του Miami. Ο Γιάννης είναι ο βουλευταράς. Του αρέσει πολύ ένα τέτοιο κλίμα. Αντίθετα, δεν του άρεσε η χαλάρωση που υπήρχε την τελευταία διετία στους Milwaukee Bucks υπό την καθοδήγηση του Doc Rivers. Οπότε ταιριάζει τέλεια σε αυτή την κουλτούρα. Ανάλογη είναι και η κουλτούρα των Boston Celtics. Γι' αυτό ήταν ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τελικά όμως οι Bucks, οι οποίοι είχαν τον τελευταίο λόγο, ο Γιάννης δεν πρόκειται ποτέ να πήγαινε σε μια ομάδα που δεν ήθελε ο ίδιος, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο διαπραγματευτικό όπλο, ότι το συμβόλαιό του λύγει του χρόνου, άρα αν τον έπαιρνε, ας πούμε, το Τορόντο, στο οποίο δεν θα ήθελε να παίξει, λέω, τυχαία αυτή την ομάδα, πολύ απλά θα τους έλεγε θα με έχετε για ένα χρόνο και μετά θα σας φύγω. Άρα δεν πρόκειται, δεν υπήρχε περίπτωση κάποια ομάδα
0: να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε ο Γιάννης ήταν ανάμεσα στη Βοστόνη και το Μαϊάμι. Οι Heat έδωσαν το καλύτερο πακέτο στους Celtics και τελικά κέρδισαν τις υπηρεσίες του Έλληνα Superstar.
0: Η βόμβα όμως η δεύτερη έσκασε λίγο αργότερα. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη. Ότι υπάρχει το σενάριο να είναι και ο LeBron James εκεί.
1: Εντάξει, αυτό ξέρεις. Είναι περισσότερο στο πλαίσιο της φήμης. Ο LeBron νομίζω ότι έχει δύο βασικές επιλογές αυτή τη στιγμή. Η μία είναι να παραμείνει στους Lakers στο Los Angeles, γιατί εκεί μένει όλη η οικογένειά του, εκεί μένει ο γιος του, σύντομα θα γίνει και παππούς κιόλας ο LeBron μέσα στο χρόνο, αφού η σύντροφος του γιου του είναι έγκυος, και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για τους Αμερικανούς. Δεν θέλουν να ξεβολεύονται, τους δημιουργεί μεγάλη ταραχή να πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο. Η δεύτερη επιλογή του LeBron είναι να γυρίσει στο σπίτι του στο Cleveland και να ολοκληρώσει την μεγαλειώδη καριέρα του στους Cavaliers. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Ξέρεις, πολλές φορές το σημαντικότερο ρόλο παίζει το salary cap μιας ομάδας. Ο LeBron δεν είναι ένας παίκτης. Πολλοί παίκτες έχουν στο τέλος της καριέρας του, στο τέλος της καριέρας τους προτιμήσει να παίξουν για λιγότερα λεφτά ώστε να διεκδικήσουν ένα πρωτάθλημα. Ο LeBron έχει ξεκαθαρίσει ότι η αξία του είναι τεράστια και δεν δέχεται, ας πούμε, να παίξει για 15 εκατομμύρια δολάρια. Ένας άλλος παίκτης του NBA θα πηδούσε από τη χαρά του. Ο LeBron το θεωρεί υποτιμητικό. Και αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για το Miami είναι να κρατήσει τον Norman Powell, που είναι ελεύθερος, είναι βασικός στέλεχος των Miami Heat, παρά να κρατήσει 30 εκατομμύρια δολάρια και να τα δώσει στο LeBron, ο οποίος ναι μεν είναι ένα τεράστιο μέγεθος, ο δεύτερος καλύτερος παίκτης στην ιστορία του μπάσκετ μετά τον Jordan, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο τελείωμα της καριέρας του. Και είναι πολύ πιο χρήσιμο για τον Miami και τον Pat Riley να υπογράψει ένα νέο πολυετές συμβόλαιο με τον Norman Powell, παρά να κρατήσει λεφτά για να τα δώσει στον Λεμπρόν, ο οποίος είναι στον τελευταίο χρόνο της καριέρας.
0: Εντάξει, τα λεφτά θα τα φέρει πίσω ο Λεμπρόν με άλλους τρόπους, διαφημιστικούς κτλ. Το θέμα είναι ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, οι Άμοι θέλουν να πάνε για τίτλο του χρόνου ή τα επόμενα χρόνια, οπότε δεν μπορούν να βασιστούν σε αυτό το κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ωραία. Ρίγα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά, καλό βράδυ.

Λοιπόν, πήγαμε και στο NBA. Με την ΑΕΚ δεν έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι αυτή η διαδικασία του τουρνέ του οποίου γίνεται. Με τα γραφικά μέχρι στιγμής διαψεύστηκαν κάποια σενάρια τα οποία κυκλοφόρησαν. Αυτές είναι πάνω κάτω οι εξέλιξεις που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο όπως πάντα στις 8 η ώρα. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Από τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Ιωαννίδη. Ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: εσάς και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους εδώ με όλα.
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6 και στη δικτύωση στο ράδιο Μάχη στους 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Ήρθε η Τετάρτη για ακόμη μια φορά. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Είναι 24 του Ιούνιου του 2026. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματάρες στέλνετε στο Viber στο 69 074 80 34 8 και 4.

Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 23 βαθμούς Κελσίου. Με τον ουρανό της πόλης να είναι αίθριο και να έχουμε περιοδική συννεφιά και την υγρασία στο 73%. Με 25 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 45%. Περιμένουμε σήμερα βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, βροχές με θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη.

Γενικά στην Ευρώπη πάντως επικρατεί η καύσωνας, ο οποίος έχει στερήσει τις ζωές αρκετών ανθρώπων. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε ζαμανφούροι, παιδί μου. Εντάξει, καλά είναι. Μέχρι στιγμής για καλοκαίρι πηγαίνει πολύ καλά. Μακάρι να βγει έτσι όλο το καλοκαίρι, να μην έχουμε εκείνη την κάψα, εκείνη τη ζέστη. Εκείνη το... να αναθεματίζουμε όλη μέρα, έστα κομμάτι. Καλημέρα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Ο κύριος Βλάχος λέει, ανέφερε χθες ότι ο Μητσοτάκης θέλει να δημιουργήσει έναν μπλε Τσοχαντζόπουλο για να τον ρίξει στα λιοντάρια για να βγει ο ίδιος αλόβητος. Τον βρήκε στο πρόσωπο του Αβραμόπουλου. Μπορεί, μπορεί. Κάτι ακούω τώρα για τον Μητσοτάκη, για υπόγειες, λέει, συμφωνίες με τον Κασιδιάρη και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω, έχει λίγο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε αυτό. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα στον Θανάση από την Ανδραβίδα. Σήμερα είναι τα γενέθλια, λέει, του Ιωάννη του Βαπτιστή. Χρόνια πολλά στο Γιάννη που γιορτάζει. Αλήθεια. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στη Ρένα από τις Πέτσες. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτι της Δράμας. Στην Τίνα καλημέρα, όμορφο πρωινό Τετάρτης, λέει, με υγεία και καλή εκπομπή. Καλημέρα στη Σούλα από την Πτολεμαϊδα, όμορφη μέρα με υγεία. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα καλημέρα, καλή εκπομπή. Είδα την ανάρτησή σου, λέει, στο Φουμπού. Ποια πολλές, γιατί έχω κάνει πολλές αναρτήσεις στο Φουμπού. Έλα καλό μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην, από την Ανεμοδαρμένη, όπως μου λέει η Αστυπάλια, με 23 βαθμούς Κελσίου, ήρθε η Τεταρτίτσα. Ναι, εντάξει, περνάει ο καιρός, περνάει. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα καλημέρα, στον Νίκο καλημέρα από τον Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 20 βαθμούς. Καλή θερμοκρασία μπορώ να πω. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στον Δημοσθένη. Με ζέστα, λέει, εδώ στον Πειραιά. Ανυπομονώ να έρθει ο χειμώνας, με κούρασε πάρα πολύ. Άσε πορισμένη, δεν βάζω αποσμητικό και η μασχαλίτιδα πάει και έρχεται, λέει ο Δημοσθένης. Εσείς που χρησιμοποιείτε τα αστικά λεωφορεία έτσι και συνοστίζεστε μέσα στον κόσμο όμορφα και ωραία, μην κινείστε. Πραγματικά, δηλαδή, μερικοί κινούνται σαν βόμβες αερίου, ρε παιδί μου. Χρησιμοποιήστε λίγο αποσμητικού, λίγη κολόνια, κάτι. Μην είστε και μαλωμένοι με το νερό, έτσι. Είναι κρίμα να λιποθυμάμαι μέσα στα λεωφορεία, πραγματικά. Όσο για το ότι σε κούρασε το καλοκαίρι, κάτσε ρε. Ακόμα το καλοκαίρι τώρα μπήκε. Περίμενε, μην αγχώνεις. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα, παιδιά. Κύριε Παπαγεωργίου, λέει. Ποιος είναι ο Παπαγιώργος? Άμεση νομοθέτηση της θανατικής ποινής. Αυτό το σοκαριστικό έγκλημα στην Κρήτη. Δεμένη χειροπόδαρα. Άμεση νομοθέτηση της θανατικής ποινής. Τι δικαιοσύνη είναι αυτή? Σκοτώνουν 5-6, παίρνουν άδεια, πάτησε σκυλί. Ναι, εντάξει, μου βρίζεις κιόλας πρωί-πρωί. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν στα νομικά πλαίσια αυτής της χώρας, γιατί δεν βλέπω να βάζουν κάποιοι μυαλό. Πάμε να δούμε το δελτίο καιρού όμως, να δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα Τετάρτη και να επανέλθουμε.

Οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν και σήμερα Τετάρτη, αγγίζοντας και πάλι τα επταμποφόρενα βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία αλλά και στα ηπειρωτικά σύμφωνα με την πρόγνωση. Ο καιρός γενικά θα είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Βαθμιά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τωρινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνώνουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια χώρα, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και το μεσημέρι προς το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων θα έχουμε από το βράδυ. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

εντάξει, θα δροσίσει λίγο, θα δροσίσει λίγο. Αλλά το ξαναλέω, δεν, μέχρι στιγμής είμαστε πολύ καλά όσον αφορά την, τις θερμοκρασίες, την υγρασία και τα λοιπά. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι, μακάρι να πάει έτσι, γιατί στην Ευρώπη γίνεται χαμός από τον καύσωνα. Υποφέρει ο κόσμος, ενώ εμείς εδώ πέρα είμαστε λες και έχουμε ανοίξει το air conditioning.

Στο φίλο μου τον Πέτρο τον Πετράκο, καλημέρα. Από το arthes.gr. Ο οποίος την ώρα που ξεκινάω εγώ την εκπομπή τελειώνει αυτό στη δική του. Είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Στον Πασχάλη καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Φίλιππα από την Πηλαία, ναυπηγία λέει. Συννεφιά έχει. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Είμαστε λέει στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Η Ευρώπη καίγεται. Εμείς εδώ είμαστε πολύ καλά. Έχουμε πολύ καλό καιρό. Ευτυχώς κάτι μας πάει καλά. Και πού σε πού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πυρκαγιά στα δάση. Χτύπα ξύλο. Μην το μελετάω, αλλά μέχρι στιγμής. Εκτός άμα τα κάψαν όλα, ρε παιδί μου, και δεν έχει τι να κάψουν φέτος. Ή επειδή είναι προεκλογική χρονιά, σου λέει ο Μητσοτάκης, σταματήστε. Μην τα καίτε όλα, αφήστε. Να έρθουν οι εκλογές και μετά. Μετά κάφτε τα όλα, όπως έλεγε και η Άννα Βύση. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα στην Πρωτεύουσα. Καλημέρα και στη Μαρία από τις Σικές. Εύχομαι, λέει, όσο περνάει ο χρόνος να εξευτελίζονται όλοι τις Νουδού και να ξεσκεπαστεί ο βρώμικος και ανθεληνικός ρόλος. Γιατί τώρα περιμένουμε να ξεσκεπαστεί ο βρώμικος και ανθεληνικός ρόλος της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε ποια είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα ξέρουμε όλα, δεν χρειάζεται.

σήμερα το ημερολόγιο δεν μου δείχνει κάποια γιορτή, όμως είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 24 του Ιούνιου, αλλά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον μάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Σαν σήμερα το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό της Μάρτης η αγριώτης των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Σαν σήμερα το 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα της Βιρμανίας με την Ταϊλάνδη. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ αποζημίωση στη χείρα του Ισακ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισακ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1911 έρχεται στη ζωή ο Αργεντινός συγγραφέας Ερνέστο Σάμπατο. Σαν σήμερα το 1932 έρχεται στη ζωή ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace. Ενώ σαν σήμερα το 1987 έρχεται στη ζωή ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέση. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1519 φεύγει από τη ζωή η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του VI που φημολογείται τη δηλητηρίαση τους 4 συζύγους της. Σαν σήμερα το 1935 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντινός τραγουδιστής ο οποίος ταυτίστηκε με το ταγκό. Ενώ τέλος σαν σήμερα το 1949 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός Θεμιστοκλής ο Φούλης.

Ωραία, μια χαρά ήρθε και ο καφές μας, όλα καλά. Τώρα μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλό, έτσι, σε καλό mood.

Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Καθοδόν λέει προς Αλεποχώρη με το μονοθέσιο, 25 χιλιόμετρα πορεία με 21 χιλιόμετρα ανά ώρα. Με το Φρέντο και σένα παρέα. Σαν το Φρέντο δεν είναι. Κακά τα ψέμα. Όταν λες όμως μονοθέσιο. Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο, πίσω από το βαρύ τιμόνι. Ο Δημοσθένης λέει: θα σας στείλω δύο προεκλογικούς αγώνες της Νουδού, μία παλαιότερη του Αντώνη Σαμαρά και μία πρόσφατη του Κυριάκου. Και θα σας στείλω εικόνες ντροπής, λέει: αυτοί κατά τα άλλα πατριώτες, έτσι συμπεριφέρονται στο ιερό μας σύμβολο.

Α, το μονοθέσιο είναι τρακτέρ. Κι εγώ φαντάστηκα έχεις τίποτα, κανένα καρτ, κάτι, και βγήκες έτσι πρωί-πρωί, αλλά πού δεν, στο μεροκάματο. Άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να περάσουμε μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να πιάσουμε να ανοίξουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους. Επιστροφές στους κληρονόμους επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά. Μόλις 20 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα η τυχερή, τι προβλέπει το καθεστώς για τους κατιόντες. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους. Σκληρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμάρα. Αποβλισμένα τουρκικά F-16, ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο. Δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2020-23. Ευρωδικαστήριο, δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη. Καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα Καμένου Κοντονή. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκ, σκιώδης της Ελλάς. Φεστιβάλ, 2-1 διηγήματα για τα νέα. Πανελλαδικές, μηχανογραφικό, τα κρυμμένα μυστικά. Καύσωνες, 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, κέντρο αριστερός αχταρμάς στο σχήμα της μάχης της Ελλάς. Στη βιτρίνα η παλαιή Βασιλιάδης Γαβρόγλου, Κουτεντάκης Καλογύρου Τεμπονέρας. Δάνεια νόμου Κατσέλη, με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Η ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Ρευματοκλοπή, εξαρθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά. Τιματολόγιο, ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Βρετανία, στρώνει νάρκες στο διάδοχο του ο Κιρ Στάρμερ. Τι είναι ο θερμικός στόλος, ακραίος καύσωνας λιώνει την Ευρώπη. Δολοφονία Σταυρούλας, οι κινήσεις του δράστη και ο άντρας φάντασμα. Εφημερίδα Καθημερινή, πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Συνέδριο Money Review, κλειδί ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων. Το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρο Άγκυρα στη στάση της Αθήνας. Για νομική συνδρομή, κανένα αίτημα Αβραμόπουλου στην Κομισιόν.

0: Πέτουν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις. Εφημερίδα Κόντρα, με απόφαση του Κυριάκου Πιαρακάκη, ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Πότε η μετάβαση θεωρείται δωρεά? Σαφάρι ελέγχουν σε πάνω από 1000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων. Οι τομεάρχες της Ελλάς, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα? Αλλαγές στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά, εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για ρευματοκλοπές σε όλη την Ελλάδα. Εφημερίδα των Συντακτών, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Δεδικασμένο, απόφαση οδηγός για το δικαίωμα στην απόδραση. Στο Σύνταγμα και τα προσφυγικά, αγώνες για τη ζωή. Μουντιάλ, η απάντηση του Κριστιάνο, πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 παγκόσμια κύπελα. Εφημερίδα Δημοκρατία, πλήση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων. Πώς το σύστημα Μαξίμου καθορίζει και επιβάλλει την κοινωνική και πολιτική ατζέντα? Ποιος αλήθεια πληρώνει? Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Καμία πρόνοια για όσους έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω των τεράστιων δόσεων. Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Αλέξανδρος Τάρκας σε νέα δίνει πιέσεων ο Μητσοτάκης για νέα δώρα στην Ουκρανία. Νέα έσχεθρα σίδηλικου κουκουλοφόρου επιτέθηκαν νύχτα στο σπίτι του Χαρδαλιά. Κατάδια, live εμετικό γλύψιμο Κασελάκη στον Άδων Γεωργιάδη. Έκθεση Τράπεζας της Ελλάδος, υψηλό πληθωρισμό την επόμενη διετία, προβλέπει ο Στουρνάρας. Εφημερίδα Απογευματίνη, κτηματολόγιο, μία εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Πέταξε την ελπίδα ο πτέραρχος. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Σταύρος Νιάρχος, στο καφενείο όπου απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Άλμα 22 θέσεων, νούμερο 61 παγκοσμίως και 15 στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν και συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. ΔΥΠΑ, δουλειά σε 55 άριδες και ΑΜΕΑ μέσω δύο νέων προγραμμάτων. Εφημερίδα One Voice, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Καθαρές λύσεις από τον Πιερακάκη. Μειώνονται οφειλές και δόσεις για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ισχύ της ρύθμισης. Back to back παγκόσμια διάκριση για την Greek Hotel στον κορυφαίο θεσμό της βρετανικής τουριστικής βιομηχανίας. Predator φέτος δεν έχει επιστολή στο Μητσοτάκη. Αποκάλυψη, η κυβέρνηση δίνει σε δικούς της τη δουλειά που κλείνει και κλείνει χιλιάδες φωτογραφία. Ελλάσσης, σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Άρθρο, η αγορά αναζητά ανάσα στις θερινές εκπτώσεις. Εφημερίδα Μανιφέστο, στο κόκκινο υποκρισία, ποινή παρόμοια με το μάτι για την Ασημακοπούλου. Δίκη Λιγκερίδη έτοιμος να καταθέσει ο προστατευόμενος μάρτυρας με τον κωδικό 67. Στο μυαλό της Κοβέση, νομίζει ότι η Ελλάδα είναι δικαστικό προτεκτοράτο της Ρουμανίας. Νέα σελίδα για δάνεια του νόμου Κατσέλη, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Το Καναβάτσο, τα τοξικά κόμματα. Κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο των Βρυξελών, στα όρια του γελίου το ένταλμα για Αβραμόπουλου. Στο κενό η εργαλειοποίηση, άδεια η αίθουσα στη δίκη των Τεμπών που ήταν ακατάλληλη. Νίκος Χαρδαλιάς σε νέα ψέματα και αλήθειες για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Πασόκ με Φαραντούρη ξέρει τι λαϊκισμό τρως. Εφημερίδα Εστία, θετική εξέλιξη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αν δεν είχαμε εκλογές θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες. Μετά από μάχη κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους ανάσα. Ήξεις αφήξεις της Κομισιόν για τον κύριο Αβραμόπουλο. Αξίζει να διαβάσετε ηχηρό μήνυμα των μουφετίων της Θράκης κατά της Τουρκίας. Οπισθοχωρεί για την εξαετή θητεία του Προέδρου κυβέρνηση. Κινδυνεύει συμφωνία με το Ιράν λόγω ουρανίου και στενών. Με αναδρομική ισχύ και επιμηνίας δόσεως η τόκη του νόμου Κατσέλη. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, νόμος Κατσέλη και Υπουργέ Εθνικής Οικονομίας. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους. Γιατί η λεωφόρος Αθηνών ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξα. Η αντανάκλαση της οικονομίας στο χρηματιστήριο. Εγκύκλειος ΑΔΕΤ, αλλάζει στους συμψηφισμούς χρεών και απαιτήσεων με την εφορία. Τράπεζα της Ελλάδος, έκθεση για την νομισματική πολιτική. Μετασχηματισμός της οικονομίας με 16 κινήσεις. Συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, επιστροφή του Ιράν στο δολάριο. Γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή, πληγές και τα παράδοξα της αγοράς ακινήτων. Βαρόμετρο πολλαπλασιαστής κινδύνου ή γεωπολιτική αστάθεια.
1: Focus FM 103,6.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό πρωινό. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Από την πολύπαθη αυτή χώρα που λέγεται Ελλάδα, η οποία δυστυχώς δεν σταματά να μετρά τις πληγές της. Από όπου και να το πιάσεις το πράγμα, δηλαδή είναι απίστευτο. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο στα social media όπου δείχνει έναν μπαγκλαντεζιανό λαθρομετανάστη να προτρέπει λαθροδιακίνηση μέσω των social media, χωρίς καθόλου φόβο, χωρίς φραγμούς, με απόλυτο θράσος. Και αυτό γιατί? Γιατί ξέρει ότι εδώ πέρα στη χώρα μας είναι ξέφραγο αμπέλι. Μπορεί να έρθει ο καθένας και να κάνει ό,τι γουστάρει, ρε παιδί μου. Ο τύπος λέει ότι είμαστε στον άφλιο για δουλειά. Όσοι δεν έχουν χαρτιά να μην ανησυχούν και 50 χρόνια να μείνετε, λέει, σε αυτά τα μέρη. Η αστυνομία δεν πρόκειται να έρθει. Αυτό το λέει ένας λαθρομετανάστης, ο οποίος ήρθε, καταπάτησε τα ιερά χώματα αυτής εδώ της χώρας, παραβίασε τα σύνορα, τον μαζέψαμε, τον φέραμε εδώ πέρα, τον επιδοτήσαμε να βρίσκεται εδώ πέρα και φυσικά καλεί όλους τους συνυπικώους του να έρθουν εδώ να περάσουν ζάχαρη, όπως θα έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σοκαριστικό βίντεο. Λαθρομετανάστες καλεί και άλλους λαθρομετανάστες στο ναύπλιο. Η αστυνομία δεν θα έρθει. Είμαστε στο ναύπλιο για δουλειά. Όσοι δεν έχουν χαρτιά να μην ανησυχούν και 50 χρόνια να μείνετε σε αυτά τα μέρη, η αστυνομία δεν πρόκειται να έρθει.
0: Σίγουρα δεν καταλαβαίνετε τι λέει, ούτε και εγώ καταλαβαίνω, αλλά από ό,τι λέει η μετάφραση, είμαστε στον άφλιο λίγη για δουλειά. Όσοι δεν έχουν χαρτιά, να μην ανησυχούν. Σε και με καντάρ στην Ελλάδα είσαι, ρε παιδί μου, γιατί να ανησυχήσεις? Σίγα τώρα, και να μην έχεις χαρτιά, μπορείς να έρθεις εδώ πέρα να δηλώσεις ότι είσαι απροστάτευτο ανήλικο. Μπορεί και αυτός να μπει και σαν απροστάτευτο ανήλικο, δεν ξέρω. Ο Μουσάτος. Τα ακούν αυτά κάποιοι, τα βλέπουν αυτά κάποιοι υπεύθυνοι, κάποιοι αρμόδιοι, κάτι, ρε παιδί, δεν τους ενδιαφέρει, θα μου πεις. Ίσα ίσα για αυτούς το να καλεί ο Μπαγκλαντεζιανός τους δικούς του να τους λέει ελάτε εδώ πέρα, τρίβουν τα χέρια τους. Λέει, θα έρθουν και άλλοι εδώ πέρα, οι ΜΚΟ θα θησαυρίσουν, θα πάρουμε κι εμείς χρήμα. Η Ελλάδα έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι, ρε παιδί. Χρόνια τώρα και δεν σταματάει όλη αυτή η κατάσταση. Μα μου λένε κάποιοι και στην Ευρώπη γίνεται αυτό. Σκασίλα μου, χαιρεστήκαμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα το θέμα είναι τι γίνεται. Στην Ευρώπη μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Εδώ στην Ελλάδα εμείς τι κάνουμε? Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην Ευρώπη. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται εδώ πέρα. Που εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Και επειδή δηλαδή στην Ευρώπη θέλουν να γεμίσουν από δάφτους, εμείς πρέπει να το ενστερνιστούμε αυτό το πράγμα και να έχουμε ανοιχτά τα σύνορά μας και ελάτε, ας μπει μέσα όποιος θέλει. Κάνουμε φράχτη από τον Εύρο και πανηγυρίζουμε για αυτό το φράχτη, τον οποίο τον πληρώνουμε αδρά. Τελικά το φράχτη, κύριε Μητσοτάκη, γιατί τον κάνατε? Για να μην έρχονται οι λαθρομετανάστες ή για να μπορούν να φύγουν προς τα έξω και τους χάσουμε και χάσουμε και τη μαρμίτα από τις ΜΚΟ? Εξηγήστε το μας λιγάκι αυτό το πράγμα, γιατί εγώ κάπου έχω μπερδευτεί. Πανηγυρίζετε για τους φράχτες, πανηγυρίζετε για το, για τις Μπελαρά, πανηγυρίζετε για όλα, για τα F-16, πανηγυρίζετε για τα πάντα, τέλος πάντων. Αλλά ο εχθρός είναι μέσα. Κλειδώνω μανταλώνω και ο κλέφτης μέσα είναι. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Αρμόδη? Θα μας εξηγήσει κάποιος? Ως πότε θα συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση να μουσουλμανοποιεί τη χώρα μας, να είναι η χώρα μας ένα ξέφραγο αμπέλι, να τη διαφημίζουν στις χώρες τους ως έναν οικονομικό παράδεισο και εμείς εδώ πέρα τίποτα, ρε παιδί. Και το κακό είναι ότι τόσα χρόνια ο Έλληνας, ο κοιμισμένος ο Έλληνας, ο βλάκας ο Έλληνας, δεν ξεσηκώθηκε. Του διώξαν τα παιδιά του στο εξωτερικό. Προς αντικατάσταση των παιδιών του φέρανε αυτά τα παιδιά, άλλα παιδιά, φθηνά εργατικά χέρια κτλ. Και κανείς δεν μιλάει. Κανείς δεν ξεσηκώθηκε για αυτό το θέμα. Τίποτα. Και για αυτό το θέμα μάλλον. Μας έχουν διαλύσει τα πάντα, μας διαλύουν τη χώρα μας. Αλλά δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδί μου. Όλα καλά. Ξημερώνει Τετάρτη. Θα βγούμε και σήμερα, θα πάμε στη δουλειά μας, θα δουλέψουμε για 3:60, θα γυρίσουμε στο σπίτι, θα μαλώσουμε και με τη γυναίκα μας, γιατί κάπου πρέπει να ξεσπάσουμε τα νεύρα μας και με τα παιδιά μας κτλ. Και αυτοί έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα και ζουν ζωή χαρισάμενη. Κάθονται, λιάζονται όλη μέρα, επιδοτούνται. Σου λέγα, πάω να κάνω και κανένα ψεύτο μεροκάματο στα χωράφια. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν λαθρομετανάστες στα χωράφια, τους δίνουν κάτι ψίχουλα για να δουλέψουν φθηνά εργατικά και αυτό θέλουν να κάνουν. Κάπως έτσι θα εκβιάσουν τον Έλληνα. Ότι ξέρεις τι, δεν κουστάρεις να δουλέψεις. Μην πας, θα σου φέρω εδώ τον Χασάν, τον Ιμπραήμ, τον Αντούλ, δεν ξέρω πώς τους λένε, και θα τους βάλω αυτούς να δουλέψουν. Και φθηνά και μια χαρά και όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι. Και εσύ θα συνεχίζεις να κοιμάσαι. Και θα λες, τους αλήτες που μας κατάντησαν, δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί. Εσύ κοιμισμένα Έλληνα, εσύ φταίς. Εσύ φταίς, δεν φταίνε. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει ο Πλεύρης. Δεν φταίει ο Άδωνης. Εσύ φταίς που πας και τους ψηφίζεις τόσα χρόνια. Που νομίζεις ότι αυτοί οι οποίοι σε κατέστρεψαν θα κάνουν κάτι για να σε βοηθήσουν ή για να σε σώσουν. Να σε σώσουν από τι? Από εκεί που σε έχουν οι ίδιοι ρίξει. Τώρα γίνεται όλο αυτό με τους δανειολήπτες. Λέει με τον νόμο Κατσέλη και τρίχες κατσαρές. Πόσοι άνθρωποι χάσανε τα σπίτια τους? Πόσοι άνθρωποι πληρώσανε αδρά ένα σωρό χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να πληρώσουν? Και πραγματικά, αν δεν ήταν προεκλογική χρονιά, θα το κάνατε αυτό το πράγμα? Αλλά τώρα προσπαθούν στην κυβέρνηση να μας χρυσώσουν το χάπι. Θα τάξουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να κάνουν και κάποιες άλλες κινήσεις, η αλήθεια είναι αυτή, για να δείξουν ένα κοινωνικό πρόσωπο, να δείξει η Νέα Δημοκρατία ένα κοινωνικό πρόσωπο. Γιατί ο Μητσοτάκης φοβάται τη φυλακή. Φοβάται τη φυλακή. Αν ο Μητσοτάκης δεν καταφέρει να βγάλει ποσοστό άνω του 25%, κινδυνεύει με φυλακή. Στο χέρι μας είναι να τον κλείσουμε μέσα. Τα εγκλήματα τα οποία έγιναν την τελευταία 7 ετία είναι πολλά και είναι μεγάλα. Και άμα φύγουν από την κυβέρνηση και άμα δεν έχουν δύναμη να χειραγωγούν τη δικαιοσύνη, τότε τα πράγματα για αυτούς θα είναι δύσκολα. Θα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά ο Έλληνας, ως γνωστόν, επειδή τα ξέρει όλα, ρε παιδί μου, είναι πάνσοφος, σου λέει εγώ, γιατί να πάω να ψηφίσω, ρε παιδί μου. Γιατί να πάω να ψηφίσω, σιγά τώρα. Όλοι οι ίδιοι είναι. Ή ας πάω να ψηφίσω Πασόκ. Μπας και βγει το Πασόκ και με σώσει, ας πούμε. Γιατί νομίζουν ότι θα φάνε με χρυσές μασέλες κάποιοι. Νομίζουν ότι θα ζήσουν χρόνια Ανδρέα Παπανδρέου. Ο οποίος αν χθες έφυγε το 96 από τη ζωή. Ή κάποιοι λένε ότι και ποιο να ψηφίσει, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία πάλι. Φανταστικά πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία η οποία έχει βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Εδώ έχουμε πληρώσει τραγικά πρόστιμα στην Ευρώπη, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει ότι μειώστε το ΦΠΑ. Κάντε κάτι για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος. Και ο Μητσοτάκης αρνείται να το κάνει αυτό το πράγμα, κατάλαβες? Και έχουμε πληρώσει ένα σωρό πρόστιμα. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν ερωτήθηκε κάποια στιγμή γι' αυτό εδώ πέρα, γιατί του έγινε ερώτηση για τα πρόστιμα τα οποία πληρώνουμε και ότι εσείς αρνείστε να κατεβάσετε το ΦΠΑ κτλ. Τι γύρισε και είπε, πάμε λίγο να το θυμηθούμε.
2: Στηρίζουμε ότι είμαστε ένα βήμα πλέον πριν από την παραγωγή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πουλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη?
3: Δεν γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
0: Δεν γνωρίζω.
2: Έχει υποκληθεί και ερώτηση στο κοινοβούλιο.
3: Να ενημερωθώ και να σας απαντήσω.
0: Επειδή κοντεύει να περάσει ένας χρόνος από τότε, κύριε Μητσοτάκη, έχετε ενημερωθεί για αυτό το θέμα? Γιατί μας χρωστάτε μία απάντηση. Έχετε ενημερωθεί να μας πείτε τι έγινε τελικά? Γιατί πληρώνουμε βαρβάτα πρόστιμα? Επειδή εσείς αρνείστε να μειώσετε το ΦΠΑ? Γιατί μας έχετε ξεσκίσει, δηλαδή, εντάξει, θα κλέψεις, ρε παιδί, δεν αντιλέω. Θα μου πεις, δεν γίνεται να έχω τώρα το βάζω με το μέλι και να μην βάλω το δάχτυλο μέσα, αλλά βάλε το δάχτυλο στο μέλι, μην το βάζεις και σε εμάς, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Μας έχετε ξεσκίσει στη φορολογία. Δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην πληρώνει εφορία. Κάποτε λες ότι ρε παιδί μου, έπαιρνα και μια επιστροφή φόρου κομμάτια να γίνει. Εγώ δεν πήρα ποτέ, να πω την αλήθεια, μια ζωή πλήρωνα. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Και έλεγες ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι έπαιρναν μια επιστροφή φόρου. Πενιχρή βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει. Έλεγες ρε παιδί μου ότι θα πάρω και κάτι πίσω από την εφορία. Τώρα το αφορολόγητο στα 8.600. Για να βγάλεις 8.600 το χρόνο πρέπει να ψωμολισάς, να πούμε. Για να μην φορολογηθείς, δεν γίνεται διαφορετικά. Και όλοι πληρώνουν εφορία. Και μετά από την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη φοβερή αυτή αύξηση, το 1 ευρώ και 10 λεπτά την ημέρα, ούτε ένα φρέντο εσπρέσο. Τώρα που πήρα ένα φρέντο εσπρέσο, 3,20 το πλήρωσα, Μητσοτάκη, μαζί με το νερό. 3,20 το φρέντο εσπρέσο, το φρέντο καπουτσίνο είναι. Έχει και αφρόγαλο. Ίσως το αφρόγαλο να είναι πιο ακριβό, δεν ξέρω. Έχει και κανελίτσα από πάνω. Έτσι σας κοροϊδεύει ο Μητσοτάκης. Έτσι σας κοροϊδεύει η συμμορία. Και τώρα θα αρχίσουν να κάνουν διάφορα. για να δείξουν το κοινωνικό τάχα μου δίθεν πρόσωπο. Για να γυρίσουν το παιχνίδι, το οποίο δεν ξέρω αν θα γυρίσει. Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος. Ακόμη και νεοδημοκράτες οι οποίοι τους ψήφιζαν φανατικά, ρε παιδί μου, λέγανε: «Ω, εγώ Νέα Δημοκρατία μέχρι να σβήσει ο ήλιος». Τώρα τι γίνεται, σβήνει ο ήλιος, δεν ξέρω. Να αρχίσουμε να ανησυχούμε, να κοιτάξω από το παράθυρο.

Αλλά ο Έλληνας σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω. Οκ, μην πας να ψηφίσεις. Μαζί σου. Εγώ θα σε κάνω μια ερώτηση. Εσένα, Έλληνα, που δεν πας να ψηφίσεις. Πρόσφατα βγήκε αυτό το βίντεο με τον πατέρα γνωστής βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πήγε στους Βιλανάκηδες, πήγε εκεί στον καταβλισμό των Ρώμα, των Τζιγκάνων, των Γύφτων, όπως θέλετε πείτε τους. Γιατί μου λέτε κάποιοι, γιατί δεν τους λες Γύφτους, τέλος πάντων. Και πήγε και έκανε ολόκληρη φασαρία. Γιατί, επειδή πήγε και έσκασε καμιά 200 χιλιάρικα από ό,τι λένε οι πληροφορίες, για να εξαγοράσει τις ψήφους των Ρωμά. Όπου η Ρωμά είναι εύκολα εξαγοράσιμη, έτσι πηγαίνεις εκεί πέρα, χώνεις χρήμα και σε ψηφίζουν, και μια χαρά. Ωραία μέχρι. Και ρωτάω εγώ τον σοφό, τον Έλληνα πολίτη που λέει ότι με τις εκλογές δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εάν δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, βρε μπαγλαμά, γιατί λοιπόν να πάει ο άλλος να δώσει τα ωραία του τα λεφτάκια στους Γύφτους, να σας το πω έτσι ξεκάθαρα, για να τους ψηφίσουνε. Γιατί εάν δεν αλλάζει κάτι με τις εκλογές ή με την ψήφο των Ελλήνων, στείνουνε όλες αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες για να μπορέσουνε να σας κλέψουνε την ψήφο. Γιατί αν δεν αλλάζει κάτι με την ψήφο, δίνονται τόσα λεφτά η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Είχε την πιο ακριβή προεκλογική καμπάνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το που τα βρήκανε τα χρήματα, αυτό είναι αλλουνούπαπα Ευαγγέλιο, δεν ξέρω. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει και μισό δις ευρώ. Πού τα βρήκαν τα λεφτά και κάνανε την πιο ακριβή προεκλογική καμπάνια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ευρωεκλογές. Γιατί λέτε να δώσανε τόσα χρήματα για να το κάνουν αυτό, εφόσον με τις εκλογές δεν αλλάζει κάτι? Μα για να σας κλέψουν την ψήφο σας το κάνουν. Εάν δεν είχαν ανάγκη την ψήφο σας, θα σας είχαν γραμμένους να μην σας πω πού. Αλλά επειδή στις εκλογές έχουν ανάγκη την ψήφο σας, γι' αυτό τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό βγάζουν όλες αυτές τις τιμένες δημοσκοπήσεις να σας πούν ότι ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να σας απαυτώνουμε μέρα νύχτα, αλλά παρόλα αυτά εσείς θέλετε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος αυτό θέλει. Και για αυτές τις δημοσκοπήσεις δεν παρεμβαίνει ένας εισαγγελέας. Ένας. Εδώ πέρα ο Στέφανος ο Δαμιανίδης καθόταν και εξηγούσε και έδειχνε το πως είναι διάτρητο εντελώς το σύστημα αυτό. Εντελώς διάτρητο. Μπορείς να μπεις και να ψηφίσεις 150.000 φορές Μητσοτάκη. Και μετά από αυτό το βίντεο το οποίο κοινοποιήθηκε εδώ από τον Focus FM, δεν παρενέβη ένας εισαγγελέας, ένας για παραπλάνηση εκλογικού σώματος, ένας. Τραγικό, ειλικρινά τραγικό. Εάν λοιπόν οι εκλογές δεν ήταν τόσο σημαντικές, δεν θα σας απαξίωναν τη δύναμή σας. Σας κάνανε να πιστεύετε ότι δεν αλλάζει κάτι. Ότι 2 χρόνια τώρα κυβερνούν 2 κόμματα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, και δεν έχει αλλάξει κάτι. Μα εσείς τους ψηφίζετε. Εσείς τους δίνετε τη δύναμη. Το 41% του Μητσοτάκη του το έδωσε η αποχή. Φανταστείτε οι απέχοντες, που είναι το 50% του εκλογικού σώματος, να πήγαιναν και να ψήφιζαν το Βελόπουλο για παράδειγμα. Ή οποιονδήποτε άλλο θέλετε. Όλοι αυτοί να πηγαίνανε σε ένα κόμμα. Ο Μητσοτάκης 12-13% εκεί τον έβλεπα. Αλλά ο κόσμος δεν κάθεται να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Διαβάζει ό,τι βλακεία του πασάρουνε στα social media. Ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ό,τι θέλει, ό,τι ανοησία μπορεί να του έρθει στο κεφάλι, ό,τι παραφιλολογία θα την ανεβάσει στο διαδίκτυο. Και εννοείται αυτά τρέχουν με ταχύτητα φωτός τα fake news και οι βλακίες. Και σου λέει ότι εντάξει ρε παιδί, κουμάντο κάνει η Singular Logic. Κουμάντο κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Κουμάντο κάνουν άλλοι. Ό,τι και να ψηφίσουμε εμείς, οι ξένοι παράγοντες θα πούνε ποιον θα. Αν δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Ευτυχώς από τη μία δεν πάει έτσι. Δυστυχώς που το πιστεύει ο κόσμος όμως. Και αν πιστεύεις εσύ που δεν πας να ψηφίσεις ότι ο Ρωμά, ο αγράμματος που αύριο μεθαύριο θα μπει μέσα στο σπίτι σου να σε κλέψει, είναι ικανός να αποφασίζει για σένα και να ψηφίζει για σένα, τότε μπράβο σου. Μπράβο σου, έχεις κάνει τη μεγαλύτερη λακαμία της ζωής σου. Είσαι άξιος της μοίρας σου, αλλά το πρόβλημα είναι ότι στην ανοησία σου τραβάς και όλους τους υπολείπους. Όλοι οι υπόλοιποι δεν σου φταίνει και σε κάτι. Ή γιατί δεν εφαρμόζουν τον νόμο, ρε παιδί μου, τον νόμο για το τι θα γίνει.

γιατί ο νόμος ορίζει συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι απαλλάσσονται αυτόματα από την υποχρέωση ψήφου. Αυτοί είναι οι άνω των 70 ετών, είναι όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα των εκλογών, είναι όσοι βρίσκονται πάνω από 200 χιλιόμετρα μακριά από το εκλογικό τους τμήμα, είτε για επαγγελματικούς είτε για άλλους λόγους, είναι και όσοι δεν μπορούν να ψηφίσουν για λόγους υγείας. Από εκεί και πέρα όμως, στην Ελλάδα δυστυχώς η ψήφος είναι τυπικά υποχρεωτική πλέον και στην πράξη δεν επιβάλλονται ποινές. Γιατί ο νόμος προβλέπει κυρώσεις, όπως στέρηση δικαιώματος του να βγάλει κάποιος διαβατήριο, αδειοδίκησης, ακόμη και φυλάκιση ενός έτους. Αλλά ανεπίσημα αυτές έχουν κατεργηθεί από το κράτος εδώ και δεκαετίες. Γιατί πιστεύετε έχει συμβεί αυτό το πράγμα? Μα γιατί φυσικά του συμφέρει ο Έλληνας να μην έχει δύναμη, να μην χρησιμοποιεί μάλλον τη δύναμή του, γιατί δύναμη έχει. Αλλά του συμφέρει να μην χρησιμοποιεί τη δύναμή του, διότι σου λέει ότι εσύ δεν θα πας, θα έρθουν όμως οι δικοί μας, τα κομματόσκια, οι ολιγάρχες, οι τραπεζίτες, οι μεγαλοεπενδυτές αυτής εδώ της χώρας, αυτοί θα έρθουν και θα μας ψηφίσουν. Και εσύ κάτσε να κοιμάσαι και να λες ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτοί όμως αλλάζουν την κατάσταση προς όφελός τους. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι τράπεζες έχουν κερδίσει κάτι δισεκατομμύρια ευρώ από την αφέμαξη των Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο να βλέπεις τα ποσοστά των ολιγαρχών όσον αφορά τα χρηματικά ποσοστά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να εκτοξεύονται. Καθόλου τυχαίο. Δες τις εταιρείες παροχής ενέργειας. Μονίμως κέρδη. Δες τις τράπεζες. Μονίμως κέρδη και η τράπεζα. Δες την τσέπη σου. Μονίμως χασούρα η τσέπη σου. Πάνε τώρα, σήκω 6 ώρα το πρωί να πας να δουλέψεις, να πάρεις 30-40 ευρώ, άντε 50 στην καλύτερη, για να πας στο σούπερ μάρκετ, να πάρεις τα βασικά και να μην σου φτάσει και το 50. Για να σου λέει το παιδί σου, μπαμπά θέλω να μου πάρεις αυτό, και άντε να το εξηγήσεις γιατί δεν μπορείς να του το πάρεις. Ή να σου λέει μαμά, μπαμπά θέλω να με γράψεις ποδόσφαιρο, κάτι, και εσύ να μην μπορείς, να μην βγαίνεις. Και άντε εξήγησέ του ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης.

Και βέβαια συμβαίνει και το άλλο παράδοξο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι σχεδόν πάντα καταθέτουν νύχτα και τελευταία στιγμή τις κρίσιμες τροπολογίες. Όταν λοιπόν κατατίθεται τροπολογίες νύχτα και μάλιστα την τελευταία στιγμή, μπορεί να μην υπάρχει παραβίαση των τύπων και των κανόνων της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Παρ' όλα αυτά όμως υπονομεύεται η ουσία της. Η πρακτική αυτή του να περνάμε σοβαρά και κρίσιμα νομοσχέδια τα μεσάνυχτα περιορίζει το διαθέσιμο χρόνο για να μπορέσει να γίνει ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος, και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς αποδυναμώνει τη διαφάνεια. Η αλήθεια είναι ότι οι νόμοι οι οποίοι ψηφίζονται μέσα στη Βουλή, όπου οι περισσότεροι βουλευτάδες δεν πατάνε κιόλας, και όταν βγήκε και είπε ο Βελόπουλος όσοι δεν πατάνε το πόδι τους στη Βουλή να μην πληρώνονται, σκύλιασαν κάποιοι, γιατί δεν πατάνε ποτέ το πόδι τους. Περνάνε νομοσχέδια τα οποία έχουν να κάνουν με τη ζωή μας. Έχω ψηφίσει εγώ έναν βουλευτή για να είναι μέσα στη Βουλή να με εκπροσωπεί, και διαμέσω της ψήφου μου με εκπροσωπεί η αποχή. Γιατί ο βουλευτής τον οποίο ψήφισα δεν πατάει ποτέ το πόδι του. Είναι στα τηλεοπτικά πάνελ, είναι στα ραδιόφωνα, είναι στα podcast, είναι δεξιά και αριστερά, εκτός από τη Βουλή. Αλλά οι νόμοι οι οποίοι διέπουν την ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων θα έπρεπε κανονικά να ψηφίζονται μετά από έναν επαρκή έλεγχο, μετά από διαβούλευση, αλλά και μετά από δημόσια συζήτηση. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ πέρα στην Ελλάδα φαίνεται ότι κρίσιμες τροπολογίες σάγονται στη Βουλή αργά τη νύχτα ή και λίγες ώρες πριν από την ψήφισή τους, ούτως ώστε να περάσει. Άλλωστε η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία και μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Και στην παρούσα Βουλή, τώρα που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, το 76% των τροπολογιών κατατέθηκε από την κυβέρνηση μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τη νύχτα. Ενώ το 81% των τροπολογιών κατατέθηκαν μόλις μία ημέρα πριν από την ψήφισή τους και εισήχθησαν μέσα στη Βουλή μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα, και αυτό ουσιαστικά αφήνει ελάχιστο χρόνο για κοινοβουλευτική επεξεργασία αλλά και δημόσιο έλεγχο. Αυτό για να ξέρετε πώς σας κοροϊδεύουν και πώς περνάνε νόμους. Νόμους τους οποίους, επειδή ο Έλληνας δεν παρακολουθεί τι γίνεται μέσα στη Βουλή, δεν τον ενδιαφέρει προφανώς, αλλά όταν έρχονται αυτοί οι νόμοι και εφαρμόζονται στη ζωή του και στην καθημερινότητά του, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν. Εκεί το πράγμα αρχίζει και βρωμάει. Εκεί αρχίζουμε και λέμε, κοίτα να δεις τι μας έχουν κάνει. Αλλά μόνοι μας βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας.

Και δυστυχώς η νυχτερινή κατάθεση των τροπολογιών είναι πλέον μια κυρίαρχη πρακτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που κυβερνάει τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία. Και όπως βλέπετε, η πλειονότητα των τροπολογιών κατατίθεται βράδυ, ξημερώματα, μεσάνυχτα. Και βέβαια ιδιαίτερα ανησυχητικό εδώ πέρα είναι ότι οι τροπολογίες οι οποίες κατατίθενται μία ημέρα πριν από την ψήφισή τους εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση στις νυχτερινές ώρες. Δηλαδή στην πράξη, πολλές από αυτές εισάγονται νύχτα και συζητιούνται ή ψηφίζονται λίγες ώρες αργότερα, δηλαδή το επόμενο πρωί. Έτσι λοιπόν, ενώ τυπικά τηρείται η απέτηση να μην κατατίθενται την ίδια ημέρα της ψήφισης, ουσιαστικά δεν εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για να. Ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας, μάλλον, που επιδιώκει να προστατεύσει ο κανονισμός της Βουλής. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα φαίνεται ότι η μετατόπιση των τροπολογιών από την ημέρα της ψήφισης το προηγούμενο βράδυ, επί της ουσίας δεν συνιστά ουσιαστική μεταρρύθμιση της νομοθετικής διαδικασίας. Αντίθετα όμως, δημιουργεί μια νέα μορφή τυπικής συμμόρφωσης, η οποία συχνά παρακάμπτει εντελώς το πνεύμα των κανόνων της καλής νομοθέτησης, την οποία ορίζει το Σύνταγμά μας. Και αποτέλεσμα αυτού είναι να περιορίζονται οι δυνατότητες του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κάτι το οποίο θέλει ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία, για να περνάνε αυτά που θέλουν έτσι όπως θέλουν.

πιο διεφθαρμένο κόμμα από αυτό δεν νομίζω να έχει υπάρξει, ειλικρινά. Δεν νομίζω, ειλικρινά. Δηλαδή κάθομαι και μελετάω και ψάχνω και κοιτάζω και τα σφάλματα των προηγούμενων κομμάτων, των προηγούμενων κυβερνήσεων. Σαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη καμία. Καμία πραγματικά. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Θα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις διαφωνίες σας, γιατί όχι, να διαφωνήσουμε και λίγο ρε παιδιά. Ο υγιής διάλογος έχει και διαφωνία μέσα. Μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr, όπου είναι η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, και μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μαθαίνετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Και βέβαια μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android, και να μας ακούτε και από εκεί. Επίσης και σήμερα μαζί μας είναι η εταιρεία DigiCar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του rent-a-car και του leasing αυτοκινήτων και βέβαια προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία DigiCar διαθέτει έναν στόλο νέων αλλά και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων. Διαθέτει επίσης ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και εννοείται άμεση εξυπηρέτηση. Και φυσικά προσφέρει και μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Για να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο, λοιπόν, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.digicar.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και σε λίγο πάλι εδώ θα είμαστε.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο. Focus FM 103,6. Είναι στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα όπου υπάρχουν Ελληνίδες και Έλληνες. Καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη σήμερα, 24 του Ιούνιου του 2026. Και η χώρα μας έρχεται τελευταία στην απασχόληση νέων τυχιούχων. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε, είναι τα στοιχεία τα οποία έρχονται από την Eurostat για την απασχόληση των νέων ανθρώπων οι οποίοι έχουν επιτυχία, οι οποίοι έχουν κοπιάσει για να βγάλουν μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο, κάτι ρε παιδί μου, και δεν μπορούν να βρουν εργασία. Και είτε είναι άνεργοι, είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι, είτε δουλεύουν ως δελιβεράδες, είτε δουλεύουν ως οτιδήποτε άλλο πέραν από αυτό που έχουν σπουδάσει. Και όχι, δεν είναι κακό να δουλεύει κάποιος σερβιτόρος ή δελιβεράς, αλλά είναι κακό να έχεις πάρει ένα πτυχίο, να είσαι επιστήμονας ή να είσαι μηχανικός ή να είσαι κάτι τέλος πάντων, και εδώ στην Ελλάδα να μην μπορείς να το εξασκήσεις γιατί δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Γιατί οι ευκαιρίες είναι λίγες και γιατί κάποιοι τις αρπάζουν επειδή έχουν γνωστό κάποιον βουλευτή, κάποιον υπουργό, κάποιο γλύφτη, κάτι ρε παιδί μου. Τα στοιχεία της Eurostat λοιπόν για το 2025 δείχνουν ότι η έρμια αυτή χώρα, η Ελλάδα, καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την απασχόληση των νέων πτυχιούχων ανθρώπων. Το ποσοστό απασχόλησης για νέους ηλικίας από 20 έως 34 ετών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει τα τελευταία 3 χρόνια, διαμορφώνεται στο 62,4% νέο, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 83%. Παρ' όλα αυτά όμως, να ξέρετε ότι τα κακά νέα δεν είναι μόνο αυτά. Κάτσαμε, μετρήσαμε και βρήκαμε ότι είμαστε λειψοί και σε σύγκριση με τις επιδόσεις της χώρας μας το αμέσως προηγούμενο έτος, δηλαδή το 2024, ήμασταν και πάλι στον πάτο της Ευρώπης, αλλά με ποσοστό απασχόλησης 72,7% αισθητά υψηλό. Τώρα, άμα το δούμε, η υποχώρηση του ποσοστού απασχόλησης των νέων πτυχιούχων, αρχικά με μια πρώτη ματιά προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, με δεδομένο ότι το ίδιο το διάστημα η ανεργία υποτίθεται ότι μειώνεται και η συνολική απασχόληση τάχα μου δίθεν αυξάνεται με βάση όσα μας λένε οι κυβερνητικοί, έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα στη χώρα μας το να είσαι τη σήμερα ημέρα πτυχιούχος δεν σου προσφέρει και κάτι. Δηλαδή κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, να πάω πανεπιστήμιο, να πάω μια σχολή, κάτι, να πάρω ένα πτυχίο, να μπορέσω να βρω μια δουλειά. Πλέον, λες, ρε παιδί μου, θα πάω να πάρω ένα πτυχίο, να βγάλω μια σχολή, να το κορνιζάρω εκεί πέρα στον τοίχο μου, να είμαι πτυχιούχος άνεργος. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και όλα αυτά με τις ευλογίες της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Και πείτε μου εσείς ένα καλό που μπορεί να έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ένα, να πω ότι ναι ρε παιδί μου, εντάξει, τα βλέπω εγώ στραβά τα πράγματα και δεν είναι στραβά. Πείτε μου ένα καλό το οποίο έχουν κάνει σε αυτά τα 7 χρόνια τα οποία διαχειρίζονται τη χώρα αυτοί οι άνθρωποι. Και γι' αυτό το λόγο οι νέοι πτυχιούχοι λένε ότι εγώ θα φύγω στο εξωτερικό. Και φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί εδώ πέρα δεν έχουν μέλλον, γιατί εδώ πέρα δεν μπορούν να βρουν εργασία, γιατί εδώ πέρα το πτυχίο τους και να βρουν εργασία θα πάρουν ταβάνι 1000 ευρώ. Το πτυχίο αυτό δεν θα τους το πληρώσει κανένας, ενώ στο εξωτερικό άμα πάνε θα πάρουν 2,5, 3 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα κάποια ανάλογα τι πτυχίο έχεις και τι είδους απασχόληση κάνει. Αλλά το πτυχίο θα στο πληρώσουν. Εδώ πέρα σου λέει, άντε στην καλύτερη να βολευτείς σε κανένα δημόσιο, άντε με κανένα ΣΕΠ που θα έχει ξεφύγει καμία θέση από τα τσιράκια, τους γλύφτες και τα λοιπά, και να πάρεις και 1000 ευρώ. Δηλαδή σκέψου τώρα, έτσι. Πάσχιζες να πας πανεπιστήμιο, να τελειώσεις, να άντε να κάνεις και ένα μεταπτυχιακό κομμάτι να γίνει, να κάνεις και διδακτορικό, άντε να εξπληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής σου, να κάνεις και ένα διδακτορικό. Για να κάνεις τι? Για να μπει σε μια θέση να παίρνεις 1200 ευρώ, παραπάνω δεν πάρεις. Τι ωραία πράγματα, τι ωραία πράγματα. Πώς να κάτσει ο νέος εδώ πέρα, τι να κάτσει να κάνει?
Δεν υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης. Δεν υπάρχει. Ο άλλος θέλει να κάνει οικογένεια. Με 1000 ευρώ δεν κάνεις οικογένεια πλέον. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το σενάριο είναι με 1000 ευρώ πάνω να κάνω οικογένεια. Κάποτε έπαιρνες 1000 ευρώ και έλεγες στον παιδί μου: εντάξει, μα πλαντάν, παίρνω 1000 ευρώ, καλά. Τώρα παίρνεις 1000 ευρώ και δεν σου φτάνουν ούτε για ζήτο. Έρχεται 20 του μηνός και είσαι πανί με πανί. Πώς να μην φύγουν μετά οι νέοι στο εξωτερικό? Και ποιες είναι οι θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια? Οι καλοπληρωμένες υποτίθεται θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια για να φέρουν, λέει, τους νέους από το εξωτερικό εδώ πέρα. Υπάρχουν αυτές οι θέσεις εργασίας? Γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι. Καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας δεν βλέπω, μόνο κάτι αυλική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί πιάνουν τις καλές θέσεις εργασίας. Κατά τα άλλα όλα. Αλλά η Ελλάδα δεν είναι μόνο εκεί, δεν έχει πιάσει μόνο εκεί πάτο. Έχει πιάσει πάτο και στις μεταφορές, γιατί η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια όσον αφορά την μεταφορική φτώχεια. Ναι, γιατί βλέπουμε τώρα ότι το Υπουργείο Υποδομών προβάλλει ένα σχέδιο αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών, κυρίως της Αθήνας, ως μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις που έχουν κάνει, που έχουν γίνει μάλλον τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά πράγματα δεν είναι έτσι όπως θέλουν να μας τα παρουσιάσουν, γιατί υπάρχει μια ευρωπαϊκή μελέτη η οποία έρχεται να υπενθυμίσει ότι η εικόνα των μεταφορών εδώ πέρα στη χώρα μας παραμένει άνηση και προβληματική σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση παρουσιάζει μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, τον σχεδιασμό για νέους σύρμους, την αύξηση της επιβατικής κίνησης, ψηφιακές υπηρεσίες, ανέπαφες πληρωμές και όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία διέπονται οι συγκοινωνίες. Η αντίθεση όμως γίνεται μέσα από τα συμπεράσματα της μελέτης που έχουν γίνει για λογαριασμό της Greenpeace, η οποία κατατάσσει τη χώρα μας μεταξύ των χωρών με τα σοβαρότερα προβλήματα πρόσβασης στις δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρώπη. Έχω μπροστά μου τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία, όπως βλέπω, καταγράφει μια πραγματικότητα που λίγο πολύ είναι γνωστή σε μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Διότι εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι δημόσιες συγκοινωνίες σε πολλές εκ των περιπτώσεων αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες μετακίνησης, με αποτέλεσμα βέβαια το γεωταχή αυτοκίνητο να είναι πλέον αναγκαιότητα. Ξέρετε, αυτό το γεωταχή αυτοκίνητο το οποίο μας το φορολογούν, το οποίο πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας πανάκριβα και ας είναι 20 ετών και κάποια στιγμή θα μας πούν ότι πρέπει να μας το δώσετε κιόλας, ναι, γιατί ρυπαίνει το αυτοκίνητό σας και πρέπει να το αποσύρετε και να πάρετε καινούργιο αυτοκίνητο. Θα έρθει και αυτό να δείτε. Εάν δώσετε τρίτη τετραετία στο Μητσοτάκη, θα το κάνει. Τώρα δεν τολμάει να το κάνει. Και τώρα οι περισσότεροι κυκλοφορούμε με κάτι σαράβαλα, 20 ετία και βάλε, και λέμε πάλι καλά που περπατάει το ρημάδι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν θα ξαναβγεί η κυβέρνηση, θα το περάσει αυτό και θα αφήσει τους Έλληνες χωρίς αυτοκίνητο, να το ξέρετε. Θέλουν να αποσύρουν τα παλαιά αυτοκίνητα. Τάχα μου δήθεν γιατί ρυπαίνουν. Που άμα ένα παλιό αυτοκίνητο είναι καλοσυντηρημένο, δεν ρυπαίνει και μια χαρά είναι. Αλλά επειδή θέλουν να κάνουν τον Έλληνα να είναι εγκλωβισμένος και να μην μπορεί να μετακινηθεί, να μην μπορεί να έχει συναναστροφές, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Θα έρθουν κάποια στιγμή και σου πούνε ότι ξέρεις τι, το αυτοκίνητό σου είναι ρυπογόνο. Ή θα μου το δώσεις και θα το στείλεις για απόσυρση, ή θα πληρώνεις φόρους. Για πας να πάρεις ηλεκτρικό άμα θέλεις, και έχουμε όλη την οικονομική δυνατότητα να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαρούφες. Ή έχουμε όλη την οικονομική δυνατότητα να πάρουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Οι τιμές τους είναι πανάκριβα, δεν το συζητώ. Κάποτε με 12, 13, 14.000 έπαιρνες ένα μικρό αυτοκινητάκι. Τώρα για να πάρεις ένα μικρό αυτοκινητάκι, θες τουλάχιστον 20-22 χιλιάρικα. Ένα αυτοκίνητο πόλης, έτσι. Οπότε λοιπόν, έτσι πως είναι η συγκοινωνία σε ολόκληρη τη χώρα, δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων το αυτοκίνητο είναι αναγκαίο κακό. Και όλα αυτά τα στοιχεία αποτυπώνονται και στα ποσοστά χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπου σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα, το 72% των Ελλήνων είτε δεν χρησιμοποιεί ποτέ δημόσια συγκοινωνία,
είτε τις χρησιμοποιεί λιγότερο από μία φορά το μήνα. Αντίθετα, μόλις το 7% μετακινείται καθημερινά με λεωφορεία, με μετρό, τραμ, τρένα, ποσοστό το οποίο συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα της Ευρώπης. Και βέβαια υπάρχει και ένας άλλος δείκτης εδώ πέρα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, είναι ο δείκτης της λεγόμενης αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου, γιατί η χώρα μας καταγράφει τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς όπως βλέπω εδώ πέρα το 22,4% των πολιτών δηλώνει ότι είναι υποχρεωμένο να διαθέτει αυτοκίνητο λόγω του ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός όρος περιορίζεται μόλις το 6,4%. Και βέβαια εννοείται ότι η εξάρτηση αυτή έχει και έντονη οικονομική διάσταση, διότι περίπου ένας στους πέντε πολίτες στερείται βασικά αγαθά, στερείται υπηρεσίες, προκειμένου να μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις. Παράλληλα, για το 14,5% των Ελλήνων, οι δαπάνες μετακίνησης είναι ένα σημαντικό οικονομικό βάρος και δυστυχώς εδώ πέρα στη χώρα μας είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Γιατί άμα δούμε το πόσο έχει φτάσει η βενζίνη και το πόσα χρήματα δαπανούμε κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα, τέλος πάντων, για να μπορούμε να πηγαίνουμε στην εργασία μας, θα καταλάβουμε ότι είναι ένα τεράστιο οικονομικό βάρος και αυτό της μετακίνησης. Και βέβαια όλη αυτή η εικόνα η οποία σας περιγράφω συνθέτει αυτό που λέει η συγκεκριμένη έρευνα ως μεταφορική φτώχεια. Δηλαδή μια κατάσταση όπου η πρόσβαση στην εργασία, η πρόσβαση στην εκπαίδευση ή ακόμη και τις βασικές υπηρεσίες εξαρτάται από ένα μέσο μεταφοράς το οποίο δυστυχώς πολλοί δυσκολεύονται να το συντηρήσουν. Βλέπεις άλλωστε πολλά αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρουν, φθαρμένα λάστιχα, καύσα αέρια, κάποια είναι τρακαρισμένα, δεν πάνε να τα φτιάξουν γιατί δεν υπάρχει χρήμα. Τραγικό πραγματικά. Στο τέλος θα καταντήσουμε να μην μπορούμε να πάμε ούτε για εργασία, να μην μπορούμε να έχουμε κοινωνικές συναναστροφές, να μην μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε το οποίο κάνουμε σήμερα. Γιατί δεν θα φτάνουν τα χρήματα. Γιατί θα είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε μια κατάσταση. Ήδη πολλοί είναι πολλοί συνάνθρωποι μας, αλλά ευτυχώς όχι σε τόσο μεγάλο ποσοστό αυτή τη στιγμή, κοινωνικά αποκλεισμένοι. Γιατί όταν δεν έχεις χρήματα δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, δεν μπορείς να συναναστραφείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και εννοείται ότι το κράτος αυτό, το κράτος πλάκα, δεν βοηθάει κανέναν. Δεν βοηθάει τον άνεργο να μπορέσει να βρει εργασία, δεν βοηθάει τον χαμηλόμισθο να μπορέσει να κάνει άλλη μια δουλειά έστω, που το θεωρώ απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων χωρίς να του την φορολογήσει. Γιατί άμα κάνεις δύο δουλειές που σε βάλανε να δουλεύεις 13 ώρες σε αυτή τη χώρα, άμα κάνεις δύο δουλειές θεωρείσαι πλούσιος και σε φορολογούνε όχι με 9%, με 10, 12, 25, ανάλογα πόσα χρήματα βγάζεις.

0: και για να μπορέσουν να υπάρξουν. Η, αυτή η απόφαση για τις κινητοποιήσεις πάρθηκε κυριολεκτικά την τελευταία μάλλον πάρθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και ήδη οι Ομοσπονδίες αλλά και οι Αγροτικοί Σύλλογοι σε όλη τη χώρα αυτές τις μέρες, παρά το ότι υπάρχει φόρτος των αγροτικών εργασιών, έχουν μπει μπροστά για να υλοποιήσουν την την κίνηση αυτή, οργώνοντας τις κατατόπους κινητοποιήσεις. Τώρα το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνει μηχανοκίνητες πορείες με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων, ενώ προγραμματίζονται και άλλες δράσεις με τους αγροτοκτηνοτρόφους να εκφράζουν την οργή τους αφού βλέπουν το εισόδημά τους ολοένα να στραγγαλίζεται. Και αυτό το οποίο είδα και άκουσα είναι ότι ένας αγρότης, ο κύριος Βούλγαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, τα είπε κυριολεκτικά έξω από τα δόντια και λέει ότι εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ή θα πρέπει να είναι λαμόγιο, λέει, ή θα πρέπει να είναι ηλίθιος. Ένα από τα δύο.
1: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος. Είσαστε Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Ενέργειας, δεν είσαστε?
0: Σας στην κυρία Σδούκου απευθύνεται.
1: Αλλά δείτε για την κατανομή των, του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να παίρνουν τα καρτέλ. Κάντε έναν έλεγχο, ρε παιδιά, σε αυτή την αγορά. Έχουν γίνει πάμπλουτοι όλοι. Ο πύραυλος ο πρώτος ήταν στον αέρα, δεν είχε πέσει κάτω 40% τα λιπάσματα πάνω. Το πετρέλαιο στο Θεό. Δηλαδή πόσο θα αντέξουμε εμείς? Και μας αφήνεται απλήρωτους, λέει, για το monitoring. Ένα σύστος, ένα πουλί, ένα σύννεφο να περάσει από τον δορυφόρο, μας πετάτε εκτός. Δεν αντέχουμε άλλο, κυρία Σδούκου, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω για τα παιδιά μας, σας μιλάμε ειλικρινά ότι εμείς θα αγωνιστούμε, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά μας να τα αφήσουμε αύριο στα πειράρχας και στους πολιτικούς.
2: Κύριε Βουλγαρή,
1: αν έχετε σε βράχο ότι και μπαίνουν 40 κινητά ώρα.
0: Το έδωσε. Μπαίνουν, λέει, ξεβράκονται και βγαίνουν με 40 ακίνητα ο καθένας. Φίλοι μου αγρότες, εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Άμα θέλετε μπορείτε να ρίξετε την κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται ούτε τους δρόμους να κλείσετε, ούτε να ταλαιπωρήσετε τον κόσμο, ούτε τίποτα, γιατί και ο κόσμος δεν φταίει σε κάτι. Πάρτε τα τρακτέρια σας και έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου. Απλά είναι τα πράγματα. Και καθίστε εκεί πέρα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να σας δώσουν πίσω χρήματα, αυτό να το ξέρετε. Το πολύ πολύ να σας τάξουν κανένα ψίχουλο πάλι για να τα παρατήσετε και να φύγετε. Αλλά έχετε τη δύναμη πραγματικά και μπορείτε να ρίξετε αυτή την εγκληματική συμμορία η οποία κυβερνά 7,5 χρόνια τώρα την Ελλάδα και σας έχει διαλύσει και εσάς και όλους μας. Το πρόβλημα είναι ότι άντε εσείς θα ξεσηκωθείτε, θα βγείτε στους δρόμους και καλά θα κάνετε. Όλοι οι υπόλοιποι, πού είναι τα σωματεία ρε παιδιά, πού είναι οι φορείς ρε παιδιά, η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΕΔΗ, να βγάλετε στον δρόμο τον κόσμο. Όλα αυτά τα συνδικαλιστικά σωματεία των οπισθίων πού είναι? Να παραλύσει η χώρα, όχι μία ώρα. Βγαίνουμε να κάνουμε απεργία μία ώρα και Klein Mind τώρα. Μέρες να είμαστε έξω στους δρόμους μέχρι να απαιτήσουμε να φύγει η εγκληματική οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Γιατί το να βγεις μία ώρα τώρα να διαδηλώσεις, θα σου πούνε εντάξει μωρέ τώρα και τι έγινε. Να παραλύσει η χώρα, να μην κινείται τίποτα. Πραγματικά να μην κινείται τίποτα. Μόνο έτσι θα τους ταρακουνήσουμε και μόνο έτσι θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Με το να βγούμε μία ώρα να κάνουμε απεργία τώρα και να σηκωθούμε να φύγουμε, σου λένε εντάξει μωρέ, άφησε εκεί να φωνάξουν και θα φύγουν και δεν τρέχει τίποτα. Για να βγούμε όμως έξω στους δρόμους όλοι μαζικά. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος να μας οργανώσει εκείνη το θέμα. Ακόμη και τα σωματεία είναι ένα με τις εργοδοσίες. Ακόμη και η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ, επί της ουσίας τίποτα δεν κάνουν. Η ώρα είναι 7.30 όμως και πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός λίγου θα επανέλθω πάλι πίσω. 69 07 4 83 48 και 4 το Viber.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της Τετάρτης 24 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, για να στείλετε τις διαφωνίες σας ή ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τώρα άκουσα και το άλλο, το αμίμητο από τον Πρωθυπουργό. Όλο κάτι μαργαριτάρια θα πει ότι η Νέα Δημοκρατία, λέει, είναι ταυτισμένη με την έννοια προστασίας της ιδιοκτησίας.
1: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή, όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας, αλλά επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Από την άλλη, νομίζω ότι υπάρχει και μια καθολική αναγνώριση ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου σε αυτήν την κατεύθυνση. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορεί να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια δικαίου και να μην βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δικαστικές αποφάσεις οι οποίες εκ των υστέρων να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.
0: Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία είναι ταυτισμένη με την έννοια προστασίας της ιδιοκτησίας. Επί Νέας Δημοκρατίας λοιπόν, άμα πιάσουμε να δούμε την δραστηριότητα των πληστηριασμών και τη μετάβαση των κόκκινων δανείων σε fans, servicers, θα δούμε ότι αυτή εντάθηκε σημαντικά, ιδίως από το 22 και μετά. Και αυτό βέβαια οφείλεται και στην επέκταση του περιβόητου σχεδίου Ηρακλή, στο νέο πτωχευτικό δίκαιο και στην άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας, την οποία τάχα μου δήθεν υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία. Οι ελληνικές τράπεζες πούλησαν ή ακόμη και τιτροποίησαν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια, κυρίως μέσω του σχεδίου Ηρακλή, σε servicers, σε fans όπως είναι η DoValue, Indrum, όλες αυτές τέλος πάντων, όπου αυτά τα fans σήμερα διαχειρίζονται περίπου 70-80 δισεκατομμύρια ευρώ ή μπορεί να είναι και περισσότερα, δεν ξέρω, τα οποία αντιστοιχούν σε χιλιάδες οφειλέτες και πάνω από 700.000 ακίνητα. Τώρα, το 2022 52.595 συνάνθρωποι μας έχασαν το σπίτι τους. Το 2023 69.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Το 2024 πάνω από 69.000, ενώ το 2025 67.000. Και για φέτος οι προβλέψεις είναι ότι θα χάσουν τα σπίτια τους περίπου 80.000 άνθρωποι. Είναι αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι ταυτίζονται με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας. Συνολικά λοιπόν, από τότε που η Νέα Δημοκρατία έχει λάβει τα ηνία της χώρας στα χέρια της, έχουν διενεργηθεί χιλιάδες πληστηριασμοί κατοικιών, όπου άνθρωποι φτωχοί, άνθρωποι που, ναι, υπάρχουν και κακοπληρωτές, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι κακοπληρωτές. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι άνθρωποι οι οποίοι πήραν ένα δάνειο και σου λέει ότι έχω την εργασία μου, γιατί όταν πήρανε τα δάνεια τότε δεν είχαμε μπει σε όλη αυτή την οικονομική ύφεση κτλ. Και σου έφταναν τα χρήματα για να ζήσεις. Τότε σου λένε οι άνθρωποι παίρνανε ένα δάνειο, εκεί που θα πληρώνουν ένα ενίκιο θα παίρνανε το δάνειο και θα δίνανε κάποια χρήματα παραπάνω τέλος πάντων, αλλά θα τους έμενε στο τέλος το σπίτι. Κάποια στιγμή θα το ξεχρέωναν με βάση την οικονομική δυνατότητα την οποία είχαν πριν 10-15 χρόνια που πάρθηκε αυτό το δάνειο. Αλλά δυστυχώς κάποιοι αυτό εδώ πέρα το έφεραν τούμπα και εγκλώβησαν τον κόσμο, και που κανονικά η πρώτη κατοικία θα έπρεπε να προστατεύεται. Δεν θα έπρεπε να μην μπορεί κανένας να σε πετάξει έξω από το σπίτι σου και να σε αφήσει στον δρόμο. Όμως παρόλα αυτά, με Νέα Δημοκρατία αλλά και με ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλο το κακό, η πρώτη κατοικία δεν προστατεύτηκε ποτέ. Και χιλιάδες άνθρωποι χάσανε τα σπίτια. Και δεν είναι ότι χάσανε μόνο τα σπίτια τους, χάσανε και τα χρήματα τα οποία έδιναν μέχρι πρότινος. Γιατί πλήρωναν μέχρι πριν γίνει όλη αυτή η κατάσταση, οι άνθρωποι πλήρωναν. Αλλά κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να πληρώσουν, γιατί κάποιοι τους ανάγκασαν να μην μπορούν να πληρώσουν. Και αποτέλεσμα αυτού ήταν να τους πάρουν το σπίτι. Και η τράπεζα έχει βγει διπλά κερδισμένη. Γιατί η τράπεζα πούλησε ένα σπίτι, το οποίο πριν 10 χρόνια μπορεί να είχε αντικειμενική αξία 70.000 ευρώ, για παράδειγμα. Και να το έχει πουλήσει 100.000, να έχει δώσει ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Όχι ψέματα, να έχει δώσει ένα δάνειο 70.000 ευρώ, μπερδεύτηκα εγώ, με συγχωρείτε, για να πάρει ο άλλος ένα σπίτι, έτσι. Πληρώνει ο άλλος το δάνειο. Φτάσαμε να έχει πληρώσει, για παράδειγμα λέω τώρα, έτσι, τα νούμερα. Φτάσαμε να έχει πληρώσει ο άλλος, πες, 40.000 ευρώ. Και του μείναν άλλες 30 και δεν μπορεί να τα πληρώσει. Η τράπεζα έχει πουλήσει το δάνειο στο φαν, το οποίο φαν το έχει αγοράσει από 5 μέχρι 20% της τιμής του, δηλαδή μπορεί να το πήρε 2-3 χιλιάρικα. Και εννοείται ότι ο δανειολήπτης δεν θα μάθει ποτέ πόσο αγόρασε το φαν το συγκεκριμένο δάνειο, γιατί άμα ξέραμε θα μπορούσαμε να τους κάνουμε μήνυση για εσχροκέρδη. Αλλά δεν μας τα λένε. Και το φαν που από πίσω μπορεί να είναι η ίδια η τράπεζα έρχεται και σου παίρνει το σπίτι. Και γυρνάει το σπίτι στην τράπεζα. Άρα η τράπεζα τι έχει κερδίσει? Έχει βγάλει όπως ένα 40 χιλιάρικα τα οποία έχεις ήδη πληρώσει. Έχει πάρει ένα σπίτι το οποίο σου πούλησε π.χ. 70.000 ευρώ, αλλά η αντικειμενική του έχει ανέβει στις 120, άρα και από εκεί πέρα βγαίνει κερδισμένη. Και όλα μια χαρά. Κατά τα άλλα, όλα η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι ταυτισμένη με την έννοια προστασίας της ιδιοκτησίας. Μπράβο.

Τώρα λίγο πριν πάω και στα μηνύματα, βλέπω ότι στην Ευρώπη έχουμε ακραίο καύσωνα. Εδώ στην Ελλάδα πάντως είμαστε καλά μέχρι στιγμής. Το καλοκαίρι εξελίσσεται ομαλά, αν και έχουμε φτάσει 24 του Ιούνιου. Κοντεύει να βγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Παρ' όλα αυτά όμως οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλές και δεν έχουμε δει το, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και εύχομαι να μην το δούμε κιόλας τον καύσωνα που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Η Βρετανία βλέπω ετοιμάζεται για ένα σφοδρότατο κύμα καύσωνα, όπου οι μετεωρολόγοι αναμένουν σήμερα αλλά και αύριο τη θερμοκρασία να αγγίξει τους 40 βαθμούς υπό σκιά. Γαλλία και Γερμανία βλέπω ότι και αυτές οι χώρες προετοιμάζονται για, ήδη βιώνουν λέει κάποιες θερμοκρασίες υψηλές. Στη Γαλλία μόνο 40 άνθρωποι δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό.

Και μάλιστα οι μετεωρολόγοι λέει ότι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν στη Μεσόγειο τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα ακόμη και τους 43 βαθμούς, ενώ η Δυτική Ευρώπη προετοιμάζεται για ενδεχόμενα ιστορικά ρεκόρ ζέστης. Πάντως εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής βλέπω ότι είμαστε καλά. Ίσως ο καιρός να χαλάσει λίγο τις επόμενες ώρες, έτσι για δύο μέρες από ό,τι βλέπω. Θα έχουμε λίγη δροσιά. Αλλά εντάξει, μας πάει καλά. Μας πάει καλά. Τουλάχιστον αυτό.

Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα στο Viber. Η Μαρία λέει: στην Ευρώπη οι λαθρομετανάστες δεν κάνουν ό,τι θέλουν. Μόνο στην πατρίδα μας γίνονται αυτά, διότι αυτός είναι, αν θέλει να σκεκάνει ό,τι πει η Γερμανία. Καλημέρα στο Μάνο. Δεν έρχονται, λέει, οι μετανάστες να δουλέψουν στα χωράφια. Τους έχουν και τους ταΐζουν μόνο. Έχουμε μεγάλη έλλειψη στα χωράφια και δεν είναι λίγο το μεροκάματο. 6,5 ευρώ η ώρα είναι. Εγώ σαν Έλληνας, αν πάω να δουλέψω, δεν θα πάρω αυτά τα λεφτά. 6,5 ευρώ η ώρα. Καθαρά 6,5 ευρώ η ώρα.

Δηλαδή βγαίνει γύρω στα... Όχι, βγαίνει 52 ευρώ μεροκάματο. Εντάξει, καλά. Για τα σημερινά δεδομένα καλά δεν το λες. Δηλαδή βγαίνει άμα δουλεύεις 5 μέρες ας πούμε γύρω στο 1000 το μήνα. Δεν το λες και καλό εδώ που τα λέμε, αλλά εντάξει. Καλημέρα στον Πασχάλη. Τα βραχιολάκια λέει κουδουνίζουν στο χέρι μας είναι, αλλά και η δέσμευση περιουσίας πίσω από τα κλεμμένα. Κανονικά πρέπει αυτοί οι οποίοι έχουν κλέψει από το, από το δημόσιο, αυτοί οι οποίοι έχουν φάει δημόσιο χρήμα, να γίνει δίμευση των περιουσιών τους και να κατασχεθούν οι περιουσίες και όλα αυτά τα σπίτια τα οποία έχουν πάρει με μαύρο χρήμα, και αυτά πρέπει να κατασχεθούν. Αλλά ποιος θα το κάνει? Καλημέρα στο φίλο τον Ντάμον από τη Γερμανία. Δεν ξυπνάει, λέει, το μοσχάρι ο Έλληνας. Η Ντίνα λέει μόνο η Ρωμά εύκολη για το χρήμα, πολλοί Ιούδες. Αλλά ναι, συμβαίνει και αυτό. Αλλά η Ρωμά είναι εύκολη ψήφη για αυτούς. Καλημέρα στο φίλο τον Τζέρι. Δικαίωμα ψήφου μόνο σε όσους κάνουν φορολογική δήλωση. Έχεις δει, λέει, ποτέ γύφτο σε ουρά εφορίας? Όχι, αλλά τους έχω δει στα νοσοκομεία πάρα πολλές φορές. Και δεν έχουν δώσει φράγκο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά να σου πω, αυτό το οποίο λες, δικαίωμα ψήφου μόνο σε όσους κάνουν φορολογική δήλωση, ναι. Δεν θα ήταν κακό. Δεν θα ήταν καθόλου κακό. Καλημέρα στην Πόπη. Έτσι θέλουν να πιστέψουν ότι δεν αλλάζει τίποτα με τις εκλογές. Να βάζουν τους Πακιστανούς και τους γύφτους, λέει, να βγαίνει η συμμορία, να ληστεύει το Ραγιά, να τον έχει επέτει μίζερο. Οι δικοί τους και τα παιδιά των Ραγιάδων να τα διώχνουν αν δεν ξυπνήσουν. Έστω και τώρα έχουμε τελειώσει. Η Πόπη από τον Πειραιά. Δες του να καλημέρα. Αν βάλουν 500 ευρώ πρόστιμο και να δούμε ποιος δεν θα πάει να ψηφίσει, και μάλιστα με τόκο 100% όσο καθυστερούν να το πληρώσουν μέσα σε λίγες μέρες. Μία υποχρέωση, λέει, έχουμε κάθε 4 χρόνια και δεν μπορούμε να πάμε γιατί δεν σκεφτόμαστε κάτι για το καλό των Έλληνων. Μα άμα είναι μάγκες, ας βάλουν όχι 500. Ας βάλουν 100-150 ευρώ πρόστιμο όσο ποιος δεν πάει να ψηφίσει. Όπως βάζανε για τους ανεμβολίες τους άνω των 60. Εκεί να δω τη μαγιά τους. Αλλά το ξαναλέω αυτό που έλεγα το πρωί. Εάν ήταν στημένες οι εκλογές και ήταν τόσο απλά τα πράγματα όπως φαντάζονται κάποιοι από τη Singular Logic και όλα αυτά τα χαζά, δεν θα έπεφτε τόσο χρήμα για να μπορέσουν κάποιοι να γυρίσουν το παιχνίδι των εκλογών. Δεν θα έπεφτε τόσο χρήμα για διαφήμιση. Δεν θα πηγαίνανε να δίνουν μαύρο χρήμα στους Ρωμά για να τους ψηφίσουν. Δεν θα τάζανε δεξιά και αριστερά. Θα λέγανε ότι εντάξει, ζαμανφούρε, παιδί. Θα μας βγάλει Singular Logic πρώτους. Αλλά πού να καταλάβει ο Έλληνας, δεν βάζει το μυαλό του να σκεφτεί. Πατήστε το έστω στο chat GPT, να σας το πει το chat GPT. Καλημέρα στον Κυριάκο. Συγγνώμη, λέει, για το κατεβατό, αλλά έχω αγανακτήσει με αυτά που ζούμε. Η ψήφος, λέει, είναι η καλύτερη επιλογή, πιο ρεαλιστική, και μπορούν να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι σε ό,τι κατάσταση και αν είναι. Όλοι μας είμαστε αγανακτισμένοι. Τα πράγματα, λέει, στην επαρχία για εργασία είναι πολύ άσχημα. Αλυσίδες που κλείνουν, ελάχιστες θέσεις εργασίας. Όλοι μαζεύονται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό, έτσι. Δηλαδή, η μισή Ελλάδα βρίσκεται στιβαγμένη σε μία πόλη που είναι η Αθήνα. Το άλλο ένα δέκατο. Όχι ένα δέκατο. Τα άλλα δύο πέμπτα, ξέρω εγώ, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε μοιρασμένοι. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα. Και δημιουργεί ασφυξία στις μεγάλες πόλεις, αλλά και η Ήπεθρος διαλύεται και αυτή. Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, τα χωριά ελιμώνουν. Φεύγουν οι νέοι από τα χωριά γιατί σου λέει τι να κάτσω να κάνω, να κάτσω να γίνω αγρότης, να δουλεύω για 3,60 και να μην βγαίνω. Πάω στην Αθήνα να δουλέψω σερβιτόρος. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Νικόλα από τον Ντίζελντορφ της Γερμανίας, πάντα δυναμικός, λέει, και πάντα σωστός. Να σε καλά, Νικόλα μου, καλημέρα. Ο Δημοσθένης, λέει, ναι, έκανε, λέει, ένα καλό, ακρίβεια στα τρόφιμα και φροντίζει να μην παχύνουμε, ακρίβεια στα καύσιμα να μην παίρνουμε το αυτοκίνητο, ακρίβεια στο ρεύμα να μην ανάβουμε το κλιματιστικό το καλοκαίρι να υδρώνουμε, και μας έβαλε στην ψηφιακή εποχή. Ωραία πράγματα, ναι. Στο φίλο μου τον Αργύρη τον Παρούτα, καλημέρα από το Αμβούργο σήμερα. Καλημέρα στον Αλέξη. Τι θέση έχουμε, λέει, στα ψυχοφάρμακα και στην κατάθλιψη στην Ευρώπη? Εκεί θα είμαστε νούμερο ένα, χώρα σε μιζέρια. Μια τελευταία έρευνα που είχα διαβάσει έδειχνε ότι έχουμε αύξηση των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν αντικαταθλιπτικά.
Τώρα ακριβώς τι θέση έχουμε δεν ξέρω, δεν έχω κάτι επίσημο στα χέρια μου, αλλά σε έρευνα που είχα διαβάσει πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι τα αντικαταθλιπτικά και δυστυχώς και οι ναρκωτικές ουσίες έχουν αυξηθεί. Η κυρία Ελισάβετ, δόξα τω Θεώ που ξυπνήσαμε και σήμερα και εύχομαι όπως λάμπει ο ήλιος να λάμψει και η αλήθεια στην Ελλάδα μας και να ξυπνήσει το ελληνικό μυαλό και να πάει να ψηφίσει, αλλιώς δεν έχει το δικαίωμα διαμαρτυρίας. Σε αυτό συμφωνώ. Όποιος δεν πάει να ψηφίσει δεν έχει το δικαίωμα να βγαίνει και να μιλάει. Όταν αφήνεις τον άλλο να αποφασίζει για εσένα, ο άλλος έχει αποφασίσει ότι εσύ θα ζεις με 1000 ευρώ το μήνα και ενίκιος τα 600, δεν μιλάς μετά, κάθεσαι και θα το υποστείς αυτό το πράγμα. Γιατί όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσεις, εσύ προτίμησες την αποχή. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Στην Βέρα, καλημέρα. Όταν κατέβηκαν οι αγρότες στο Σύνταγμα, σηκώθηκαν και έφυγαν συντεταγμένα και με συνεννόηση με την αστυνομία. Ο λαός δεν είχε καν το χρόνο να πάει και να συμπαρασταθεί. Με λίγα λόγια, λέει, χτίζουν ανώγια και κατώγια και όταν έρχεται η ώρα φεύγουν γιατί κάποιους τους πληρώνουν και κάποιους τους ξεγέλασαν. Θέλει αρετή και τόλμη, λέει, η ελευθερία, όχι πολιτικά αντίδες αγρότες και συνδικαλιστές. Εγώ αυτό το οποίο είχα πει τότε, το είχα πει ότι η κίνηση των αγροτών το να παρατήσουν τον αγώνα και να φύγουν, ναι, με απογοήτευσε. Το λέω ξεκάθαρα. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι μην κλείσετε τους δρόμους, δεν σας φταίει ο κόσμος ο οποίος θέλει να μετακινηθεί, πάτε και κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου. Και όχι να πάτε μία ώρα, μία μέρα, ξέρω εγώ, και να σηκωθείτε να φύγει, μέχρι να έχετε τη δύναμη να το κάνετε. Μέχρι να ρίξετε την κυβέρνηση. Μέχρι να ρίξετε αυτούς που σας διαλύουν και σε λίγο καιρό έτσι όπως πάει δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στο Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο. Αφού γέμισαν λέει γαλάζιες ακρίδες σπίτια τώρα και καλά τα προστατεύει, τι πίνουν εκεί στην Ουδού και δεν μας δίνουν. Στο Βαγγέλη καλημέρα, ακινητοποιημένο λεωφορείο λέει στο 32ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καλλικράτεια στο Λάκωμα περίπου, δεν έχει ούτε κόνους ούτε τίποτα. Έχετε το νου σας εκεί πέρα, στο 32ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καλλικράτειας, περίπου εκεί στην περιοχή του Λακώματος. Μάλλον κάποιο τουριστικό λεωφορείο έχει μείνει. Μην πέσει κανένας επάνω του και έχουμε θέμα. Στην Περσεφόνη, αυτό σκεφτόμουν χθες, λέει, που είναι τα σωματεία να βγάλουν έξω τον κόσμο. Παλιά για ψήλου πείδημα ήταν όλοι στους δρόμους και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε τη χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών να διαλύει τις ζωές μας. Ποια σωματεία, γιατί υπάρχουν σωματεία. Τα σωματεία γίνονται ένα με τις διοικήσεις, γλύφουν πατόκορφα τις διοικήσεις και το αποτέλεσμα είναι ο εργαζόμενος να μην έχει κανένα δικαίωμα. Δημιουργούνται κάποια άλλα σωματεία τα οποία προσπαθούν να διεκδικήσουν κάτι. Αυτά τα σωματεία μπαίνουν οι διοικήσεις για να τα διαλύσουν με άλλα σωματεία τα οποία φτιάχνουν οι ίδιοι τους. Γνωστό το κόλπο και το παραμύθι εδώ πέρα στην Ελλάδα και έτσι ο εργαζόμενος δεν έχει φωνή. Συνδικαλισμός. Ποιος συνδικαλισμός? Υπάρχει συνδικαλισμός σε αυτή τη χώρα? Υγιής συνδικαλισμός. Γεια σου Αλέξανδρα, καλημέρα. Χθες 35 βαθμούς στο Μόναχο και προβλέπεται και σήμερα. Καλημέρα στον Πέτρο. 6.30 λέει για 1052 το μήνα για 21 μέρες δουλειά και 8 ώρες. Καλά είναι αυτά. Για χωράφια, ήλιο, ζέστη, με δικά μου μεταφορικά, δικό μου φαγητό τουλάχιστον 9 ευρώ την ώρα. Αλλιώς κάθομαι στο εργοστάσιο, λέει, για 900. Γιατί να αυτοθώ στον ήλιο και στα χωράφια για 152 ευρώ παραπάνω. Και ο σερβιτόρος λέει βγάζει περισσότερα λεφτά από όσα θα πάρει από τα χωράφια. Παιδιά, και ο σερβιτόρος και ο ντελιβεράς. Και αυτοί από τα tips και από αυτά έχω φίλους οι οποίοι εργάζονται ντελιβεράς. Παλαιότερα το έκανα και εγώ. Δούλεψα και εγώ κάποια στιγμή. Πακετάς. Αλλά εντάξει, είναι επικίνδυνο. Έτσι, κακά τα ψέματα, το να είσαι όλη μέρα στον δρόμο και να έρχεσαι αντιμέτωπος με τις καιρικές συνθήκες, με τον κάθε τρελό που πιάνει ένα τιμόνι στα χέρια του, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι για 1052 το μήνα δεν πας στο χωράφι. Αλλά και οι αγρότες πώς θα να δώσουν από την άλλη που κι αυτοί δεν βγαίνουν. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος. Καλημέρα στον Γιώργο από το Χρυσόστομο της Κρήτης. Καλημέρα στη Ζαχαρούλα. Καλημέρα στον Κυριάκο. Δηλαδή λέει ζεις αυτά τα χάλια σαν χώρα και δεν τολμάς ούτε κάτι άλλο να δοκιμάσεις, ούτε αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αλλά έκανε ο Τσίπρας μεγάλη ζημιά που εκεί δοκίμασε κάτι άλλο και πρόδωσε τον κόσμο και μπήκε στη συνείδηση του κόσμου. Δεν έχει να κάνει, παιδιά. Το ότι μας πρόδωσε ο Τσίπρας δεν έπρεπε να... αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να γυρίσουμε πίσω στη Νέα Δημοκρατία.
ότι έπρεπε να γυρίσουμε πίσω σε αυτή την οικογένεια των Μητσοτάκηδων, που ξέραμε ότι είναι επικίνδυνη, αλλά λέγαμε δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μας πρόδωσε ο Τσίπρας και επειδή μας πρόδωσε ο Τσίπρας, ξαναγυρνάμε πάλι πίσω σε αυτούς που μας κατέστρεψαν. Αλλά άντε να βάλεις μυαλό στον Έλληνα. Η Ντίνα λέει: κλείνω με ένα ευχαριστώ καρδιάς για την πρωινή ενημέρωση και παρεούλα. Η αποχή δεν τιμωρεί αυτούς αλλά εμάς. Καλημέρα στο Φάνη. Καλή Τετάρτη με υγεία. Πρέπει να φτιάξουμε, λέει, υποδομές για τα παιδιά για να αθληθούν και να ξεκολλήσουν από τις οθόνες των ηλεκτρονικών μέσων και ούτω καθεξής. Στο φίλο μου τον Αποστόλη στο Βόλο, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Στον φίλο των 7-12, ο Μόσχος που έβγαινε και φώναζε λίγο για τα αγροτικά, τώρα πήγε με τον Τσίπρα. Δεν ξέρω, δεν είδα κάτι, δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη. Είδα κάτι, λέει, για έναν αγρότη που θα κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ, έναν που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία και θα κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον για τον κύριο Μόσχο αναφέρεσαι. Μου έχει διαφύγει αυτό το πράγμα, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω, άμα κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, τι να πω. Απαράδεκτο. Η κυρία Ελισάβετ, κοντά στον αγρότη, όλους μας λέει, μόνο τότε θα κερδίσουμε. Ξυπνάτε Έλληνες. Καλημέρα στη Γιάννα. Ποιο Μαξίμου να κλείσουν, αφού δεν πάει κανείς από τους βουλευτές. Έχει και μια αλήθεια αυτό που μου λες, Γιάννα. Καλημέρα στον Γιάννη. Ποιος να ρίξει την κυβέρνηση, οι κριτικοί αγρότες, λέει, που λαδώνονται πατόκορφα, δεν νομίζω. Καλημέρα και στον Πέτρο. Καταλαβαίνω, λέει, τον αγρότη πάρα πολύ, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. 6,30 ευρώ είναι ψίχουλα. Καλημέρα και στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής με υγεία, όλες τις κάλπες και τελειώνουμε με αυτούς. Κάπου εδώ όμως τελειώνει και η εκπομπή. Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα στην όμορφη Κοζάνη. Κάπου εδώ τελειώνει και η εκπομπή, ώρα είναι σχεδόν 8. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θελόντος, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Κάντε λίγο υπομονή. Έρχεται και το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε απεργιακό κλειό κινητοποιήσεων βρίσκονται σήμερα πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι. Τετάρτη 24 Ιουνίου σε όλη την χώρα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, επισιτισμό, τις κατασκευές, τα τρόφιμα, το εμπόριο και τις περιφέρειες πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα αλλά και σε μεγάλες πόλεις. Αν και αναμένονται προβλήματα στη λειτουργία επιχειρήσεων, εργοταξίων και δημόσιων υπηρεσιών, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται κανονικά. Φόντο των κινητοποιήσεων είναι η ακρίβεια, τα αιτήματα για συλλογικές συμβάσεις και οι προσλήψεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και τίθεται προς ψήφιση σήμερα Τετάρτη 24/6 η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η εν λόγω νομοθετική διάταξη αφορά την ρύθμιση του τρόπου τοκοφορίας των καταβολών του νόμου 3869 του 2010. Με τη διάταξη προβλέπεται ότι ο τόκος θα επιβάλλεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου, ενώ γίνεται καθολική εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Αριού Πάγου. Παράλληλα, εισάγεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες με αποτέλεσμα χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μειωμένο τελικό ποσό οφειλής και ταχύτερη εξόφληση. Το δημοσιονομικό βάρος της ρύθμισης εκτιμάται περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, με 200 εκατομμύρια ευρώ να επιβαρύνουν τις τράπεζες και 500 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο. Σήμερα είναι η κρίσιμη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου που εξετάζει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ακύρωση της απόφασης που περιέκοψε την θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων σε 2 αντί για 5 έτη, προσλαμβάνοντας σοβαρές θεσμικές διαστάσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η πλευρά της Λάουρα Κοβέση καταγγέλει την παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να επιλέξει 3 νέους εισαγγελείς για την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως. Σε 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο προχώρησαν την τρίτη τουρκικά F-16 UAV και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72. Η δραστηριότητα αυτή προκάλεσε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά επιφυλακής, τα οποία αναγνώρισαν και αναχέτησαν τα τουρκικά αεροσκάφη σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ. Νέο θρίλερ αξιοπιστίας πυροδοτεί ανοιχτή σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί αυστηρότατους όρους για πυρηνικούς ελέγχους, διαχείριση κεφαλαίων και ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, πέρα από τα όσα προβλέπει το επίσημο μνημόνιο. Η Ιρανική πλευρά διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε αμερικανικό ισχυρισμό. Θύελλα διεθνών αντιδράσεων και σφοδρών καταγγελιών για de facto νομιμοποίηση ενός καθεστώτος τρομοκρατών πυροδοτεί η μυστική συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 15 κρατών μελών με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την επιτάχυνση των αναγκαστικών απελάσεων Αφγανών μεταναστών που έχουν υποπέσει σε σοβαρά αδικήματα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως σταδιακά σύμφωνα με την πρόγνωση θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και στα δυτικά αλλά και τα βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

πάλι σας σήμερα, κυρίες και κύριοι. 24 Ιουνίου, Τετάρτη σήμερα, 2026, το Σωτήριον έτος, και είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης.

είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και ως εκ τούτου έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, όπου θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο, όλα καιρό. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, ενώ στον ήχο, τις μουσικές επιλογές, την κονσόλα και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Είτε μας ακούτε στα FM, είτε μας ακούτε στα ψηφιακά, έχετε την καλή μας ημέρα. Έρχονται παραγγελίες, Αγιαννητόπουλε, λέει κάτι πιο ροκ θέλει ο Κώστας, δεν ξέρω εγώ από αυτά. Όχι, ωραίο είναι αυτό, γιατί, είναι ωραίο, έτσι πρωινό, καλοκαιρινό ροκ θα έλεγε κανένας.

Πάμε μέχρι και τις 10, όπου και να είστε, είτε είστε στο σπίτι, είτε είστε στη δουλειά, είτε είστε εγκλωβισμένοι στο αμάξι σας. Εδώ πέρα, όποια Αγία Σάντη, ξέρεις τι γίνεται. Μην μπείτε, κάπου έχει κόψει, τουλάχιστον την ώρα που ερχόμουν εγώ, είχε σταματήσει μία μηχανή της αστυνομίας και κόψει το να πηγαίνουν δεξιά τα φορτηγά, να βγουν προς Κηφισό και πηγαίνουν να τους βάζαν όλους προς τα μέσα. Είναι, γίνεται το πατής με πατώσε. Πατυρντή, μην μπείτε, λέμε. Όχι, δεν μου μύριζε καμένο. Λες ακόμα αυτό το εργοστάσιο που καίγεται. Τι να πω. Αυτό υποτίθεται ότι καίει από χτες στις 2 ώρα το μεσημέρι χτες. Έχει σβήσει. Απλά δεν το δίνουν προφανώς ότι έχει τελειώσει. Γιατί φοβούνται μην ξαναρπάξει. Άρπαξε αυτό το εργοστάσιο, ρε, λέει τώρα είχε. Τι ήδη είχε μέσα, ρε παιδιά. Από 2 η ώρα να καίγεται το μεσημέρι, λέει, είχε έφλεκτα ήδη, είχε ήδη διάφορα καλοκαιρινά, ξέρεις, πολύ πλαστικούρα, ρε παιδί μου. Αλλά να καίγεται από τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό, πάντως γινότανε πατής με πατώσεις, παιδιά, προσοχή εκεί πέρα, μην κάνετε το λάθος να μπείτε. Λοιπόν, την προειδοποίηση μας σας τη δώσαμε. Εσείς είστε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Α, όχι, είχε αναζωπήρωση. Δεν είναι ότι έσβησε. Είχε αναζωπήρωση. Τώρα μου στείλανε τα links. Είστε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Να το ξαναπώ, 6943-63-54-51. Στείλτε μας την καλημέρα σας, στείλτε μας από πού μας ακούτε, στείλτε μας τις παραγγελιές σας, στείλτε μας τις καταγγελίες σας, τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε. Ναι, ναι, τεράστιος, λέει ο όγκος έφλεκτων υλικών, υπήρχαν στις αποθήκες και στους χώρους του εργοστασίου και συνεχίζουν να βγαίνουν πυκνοί και μαύροι και λευκοί. Και τα μαύροι, λες να έχουμε παπά. Μαύροι και λευκοί καπνοί, ενώ στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με συνεχείς ρήψεις νερού. Έπεσε και το ταβάνι, η οροφή, να το λέμε σωστά, η οροφή του κτηρίου εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, λέει, γεγονός που αύξησε σημαντικά το κίνδυνο για τους πυροσβέστες. Και ενώ χτες ήταν η κατάσταση ήταν αυτή που ήταν εκεί για τις 2 το μεσημέρι, σήμερα το πρωί είχαμε νέα αναζωπήρωση. Με αποτέλεσμα να συνεχιστούν οι προσπάθειες των πυροσβεστών για τον περιορισμό των εστιών και την αποτροπή περαιτέρω επέκταση της φωτιάς. Στο μεταξύ, τόσο πλαστικό που έχει καεί, σκέψου τι σωματίδια υπάρχουν στην περιοχή. Λέει, η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική λόγω της καύσης πλαστικών υλικών, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ειδικά στους ηλικιωμένους και σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των κατοικιών τους. Ναι, και λέει εδώ πέρα στον Ορφέως, και λόγω της αναζωπήρωσης και των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων κατάζεσης, τροχέα προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ορφέως, από το ύψος της Αγίας Άνης, στο ρεύμα προς λεωφόρο Προκυφισσού, στην περιοχή του Εγάλεω. Παιδιά, γίνεται, σας λέω, καλά-καλά, ούτε με τη μηχανή. Αφού τα κατάφερα, ξέρεις, ανέβηκα κάτι πεζοδρόμιο και κάτι τέτοια για να μπορέσω να έρθω να είμαι στην ώρα μου. Και είχε ανάμεσα σε ένα χαμό γινόταν εκεί πέρα. Ήταν ένας, δεν ξέρω, Μπαγκλαντεσιανός, Πακιστανός, ο οποίος πήγαινε ανάποδα με το ποδήλατο στο ρεύμα. Και λέω, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τώρα. Την καλημέρα μας να δώσουμε στην Ατζέλικα, στον Ιωάννη, στο Θόδωρο που στέλνει από Περιστέρι την καλημέρα του. Μυρίζει εκεί, Θόδωρε, στο φίλο του που είναι από την Κρήτη, από ό,τι καταλαβαίνω. Τον Κώστα, τα είπαμε. Καλημέρα, στέλνει και ο Βασίλης. Θα είναι η πρώτη φορά στη μεταπολίτευση που Νέα Δημοκρατία, λέει, θα καταγράψει ποσοστό σε εκλογές με μπροστά το 1. Και χτες έλεγαν, λέει, στο Sky σε ανάλυση ότι το κόμμα Σαμαρά θα επιφέρει ζημιά στο Βελόπουλο. Δεν νομίζω. Είναι εκτρά, συμφώνηση. Είναι εκτρά γελασμένη. Όλος ο κόσμος, όπου και να είμαι, είναι στα κάγκελα από την ασφυκτική οικονομική ανέχεια που ζει. Η επταετία μιας οικονομικής τραγωδίας. Μπήκε στα βαθιά κατευθείαν, εσύ, βρε Βασίλη. Κάτσε, θα τα πούμε για αυτά. Κάτσε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Που έχουμε πάρει φωτιά και κεγόμαστε. Παιδιά, τέτοιο γλύψιμο. Δηλαδή, έχω έρθει στην εκπομπή τώρα εδώ πέρα και δεν έχω συνέλθει από το χτεσινό το γλύψιμο που κάνουν
τα μέσα ενημέρωσης στον Πιερακάκη, παιδιά. Δεν μπορώ να το χωνέψω τόσο πολύ. Δηλαδή, τι να σας πω, η Δευτέρα παρουσία να ήταν να έχει κατέβει ο Χριστός στη γη, δηλαδή τέτοια αποθέωση στον Πιερακάκη. Γι' αυτό το πράγμα με την νομοθετική ρύθμιση, με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, δεν μπορεί να το χωνέψει ο νους μου. Το παραπέδι του Σιμίτη, ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, ο οποίος εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία, παρουσιάζεται ξαφνικά σαν ο Ρομπέν των Δασών, παιδιά, ε! Απίστευτα πράγματα, όταν αυτό που έκανε είναι επί της ουσίας να περιορίσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Για τα δάνεια, αναφέρομαι στα δάνεια, έτσι. Αναφέρομαι στην απόφαση του Αρείου Πάγου που έβαλε χέρι, επιτέλους κάποιος έβαλε χέρι στις τράπεζες. Και για να προλάβουν τυχόν περαιτέρω δικαστικές αποφάσεις, βγήκε χτες ο Πιερακάκης και ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, φυσικά όχι ο ίδιος ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, τα όρια που βάζει η κυβέρνηση, το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και έχουν βγει και δίνουν παραδείγματα επί παραδείγματα. Πόσα θα πλήρωνε σε 700 δόσεις, ξέρω εγώ, και πόσα θα πληρώσεις τώρα. Όταν επί της ουσίας αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια προσπάθεια να περιχαρακωθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, μην τολμήσει και μην προλάβει, μάλλον, όχι μην τολμήσει, μην προλάβει κανένας πολίτης και πάει σε κανένα δικαστήριο και του γίνει καμία ακόμα ευνοϊκότερη ρύθμιση. Να λένε ότι έχουμε νόμο. Έχουμε νόμο που τα ρυθμίζει. Στο μεταξύ, από ό,τι φαίνεται από την παρέμβαση αυτή του Πιερακάκη, από τις ανακοινώσεις, τι έχει γίνει, θα τις δούμε και πιο αναλυτικά μετά, κερδισμένες βγαίνουν πάλι τράπεζες, έτσι. Γιατί θα αναλάβει, λέει, και επί της ουσίας και το ελληνικό δημόσιο θα αναλάβει κομμάτι του κόστους το οποίο κανονικά θα έπρεπε να υπομισθούν οι τράπεζες. Αλλά μιλάμε τέτοιο, δηλαδή, τι να σας πω ρε παιδιά, έχουν σαν να έχουν πέσει, μόνο που δεν τον ρένανε, ας πούμε, με τίποτα να πανηγυρίζουν στους δρόμους. Ο Sky, μόνο καπνογόνα δεν έχουν ανάψει. Είχε την ευκαιρία ο Sky να παρουσιάζει ότι κάνει φιλολαϊκή πολιτική κυβέρνηση. Έχουν βγει και πανηγυρίζουνε. Για την ουσία του προβλήματος, να μάθουμε πόσο αγόρασαν τα fans. Τα fans στο μεταξύ τι είναι, παραπέδια των τραπεζών είναι. Παρακλάδια των τραπεζών. Πόσο αγόρασαν τα δάνεια των Ελλήνων. Πόσο, τι κέρδος, δηλαδή θα ντρεπόντουσαν οι μαυραγωρίτες της κατοχής με τα κέρδη που έχουν βγάλει τράπεζες. Με το πόσα σπίτια έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια. Τι μέρος των δανείων έχει εξοφλουθεί, πώς έχει εκτιναχθεί η αξία των σπιτιών. Έχουν δηλαδή τόσα λεφτά, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους, έτσι. Σε εποχές αυτές που η αξία των ακινήτων έχει εκτοξευθεί. Εδώ πέρα να τα βγάλουν, να τα νοικιάζουν τράπεζες, δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψουν ποτέ κανένας τραπεζικός.

Πάμε όμως, πάμε να δούμε, διότι έχουμε και απεργίες σήμερα. Να είσαστε προετοιμασμένοι, να ξέρετε, έχει συγκεντρώσει, έχει κινητοποιήσει στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τι θα βρείτε, πού θα βρείτε. Λοιπόν, συμμετέχουν σήμερα στην απεργία οι εργαζόμενοι στον επισητισμό και τον τουρισμό, οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, καθώς και οι υπάλληλοι των περιφερειών.

Λοιπόν, τα συνθήματά τους, αυτά που ζητάνε είναι η ενίσχυση των μισθών, η υγεία και η παιδεία. Εκφράζοντας την άρνησή τους για θυσίες, λέει, χάρη στων επιχειρηματικών κερδών και των δαπανών για τον πόλεμο. Έχει σήμερα στην Αθήνα, στην πλατεία Κάνδικο, σας τα λέω να ξέρετε να μην μπλέξετε. Στην πλατεία Κάνδικο στις 11 η ώρα, στη Θεσσαλονίκη στον Εύκα στις 10.30 και στην Πάτρα στο εργατικό κέντρο 10.30 οι συγκεντρώσεις. Καλημέρα, στέλνω τάξιμο οδηγός, μπορείτε να επαναλάβετε πού καίγεται. Καίγεται στο Εγάλεο, είναι η φωτιά στο εργοστάσιο και έχει κλείσει η αστυνομία την Ορφέως στο ύψος της Αγίας Άννης. Δεν μπορείς να πας προς Κηφισό, πας μόνο προς τα μέσα. Και όπως έχουν όλα τα φορτηγά, έχει γίνει εκεί πέρα σαν μπετό, δεν περνάς. Μην μπείτε μέσα. Στάση εργασίας, για να συνεχίσουμε εκεί πέρα που ήμασταν, έχουν και οι εμποροϊπάλληλοι από τις 10 μέχρι και τις 2, οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Η συγκέντρωση, είπαμε, 11 η ώρα έξω από τα γραφεία της ΕΣΕΕ, με τους εργαζόμενους, λέει, να δηλώνουν τη στήριξή τους και στο προσωπικό των καταστημάτων Νότος. Οπότε στις 11 η ώρα θα έχει και στην ΕΣΕΕ και στα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσουν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Οπότε αν έχετε δουλειά και σκοπεύετε να κατέβετε προς το κέντρο της Αθήνας τώρα το πρωί, τσεκάρετε πρώτα από πού θα πάτε.

Στην απεργία, να ξέρετε, θα συμμετέχουν επίσης οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες, διότι διεκδικούν προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις αποδοχών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης. Αυτοί θα έχουν πορεία στις 10.30, θα έχουν συγκέντρωση, συγγνώμη, στις 10.30 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε και στο κέντρο εκεί πέρα αναγνωρίζεται. Yeah, 48 ώρια απεργιακή κινητοποίηση έχουμε και στο εργοτάξιο του Ελληνικού. Εντάξει, τώρα δεν είναι αυτό, δεν επηρεάζει. Δεν είχαν κλειστό στον χτες το δρόμο. Και μένουμε, νομίζω ότι τα μέσα λειτουργούν κανονικά. Χτες υπήρχε μια συζήτηση για το τι θα κάνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παραδοσιακά, λέει, έκαναν στάσεις εργασίας οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ και λεωφορεία κατά την έναρξη και τη λήξη της βάρδιας. Δεν είχε ανακοινωθεί κάτι, δεν είναι κάτι επίσημο, τουλάχιστον δεν έχω δει εγώ κάτι, οπότε υποθέτω ότι υπάρχουν κανονικά.

Εδώ εγώ χτες λέει που ήμουν εκεί πέρα στα πρακτορία κατά τις 11 είδα δύο περιπτώσεις να πετάνε οδηγοί τσιγάρο λέει από το παράθυρο με τέτοιο σκουπιδαριό εκεί και τόση κίνηση είμαστε τυχεροί που δεν πήραμε φωτιά να καούμε όλοι ζωντανοί. Εγώ αυτό η ωραία η εμπειρία που έχω αυτή την εβδομάδα να ξέρετε από εκεί πέρα Ορφέως και Αγίας Άνης είναι την Πέμπτη Παρασκευή αστυνομία ξέρω εγώ. Την Τρίτη αστυνομία. Όταν είναι το παζάρι που έχουν εκεί πέρα, η αστυνομία δεν υπάρχει πουθενά γύρω γύρω. Είναι αποσπασματική η κάλυψη από την αστυνομία.

Έχει να πάει να κάνει και μεγάλη απόσταση. Άμα σκοπεύετε να περάσετε εκεί πέρα από Ηρώδου Αττικού, να προσέχετε, διότι θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 11 ώρα το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Θα βγάλουν εκεί πέρα τις καθιερωμένες φωτογραφίες που βγάζουν κάθε μήνα. Από το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο, αυτοί παίζει να κλείσουν το δρόμο. Για να περάσει το δρόμο, να πάει μέχρι από εκεί κάτω, παίζει να κλείσει ο δρόμος, να βγουν, ξέρω εγώ, κλούβες ΜΑΤ, να τα κάνουν όλα, ρε παιδί μου, ένα ακόμα έμφραγμα στο κέντρο της Αθήνας. Να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Λες να δεν διασταυρώνετε με κανέναν απεργό. Θα τον ενημερώσει όπως κάνει κάθε μήνα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας στη χώρα μας. Θα τον ενημερώσει ο Μητσοτάκης, να μην του έχει μείνει καμία απορία.

Εντάξει, δεν ξέρω πώς την έχουμε βγάλει εμείς καθαρή. Διαβάζω τις ειδήσεις για το τι γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη με τον καύσωνα, έτσι. Μιλάμε, πνίγονται στη Γαλλία, πνιγήκαν 40 άτομα τις προηγούμενες δύο μέρες. Επειδή πέφτανε να δροσιστούν. Είναι ο άλλος τώρα στη Γαλλία, παίζει να μην έχει δει θάλασσα ποτέ. Πέφτει σε ένα ποτάμι, τον πήρε το ποτάμι, τον 40 άτομα. 40 άτομα σε δύο μέρες. Καλά, έχει και κάτι τραγικά, αλλά πεθάνανε δύο παιδάκια, τα αφήσανε σε ένα μάξ 3 και 5 ετών. Και πεθάνανε. Τα κλείδωσε μέσα η μάνα και έφυγε. Ο πατέρας δεν ξέρω ποιος ήταν εκεί πέρα. Και κάτι ηλικιωμένο. Έχει φτάσει καμιά. Είμαστε το τελευταίο διήμερο στην Ευρώπη. Έχει 60-70 νεκρούς από τη ζέστη, από τον καύσωνα. Τους άμεσα νεκρούς, γιατί δεν λέμε για αυτούς που πεθαίνουν, ας πούμε, από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν προβλήματα.

προχτές ανατινάξαμε τους λιγνίτες. Με αυτά τα ωραία που έχουν κάνει με την πράσινη ενέργεια και την κλιματική μετάβαση κτλ. Δεν έχουν που δεν έχουν πολλά air condition. Ξέρεις, άμα πας στη Γαλλία, στο Παρίσι, air condition σου λέει στο χάρτη που έχει. Ναι, ότι άμα έχεις πρόβλημα, πήγαινε εκεί πέρα, μπας και ζήσεις. Να βρεις λίγη δροσιά. Δεν έχουν στη Δυτική Ευρώπη, δεν έχουν air condition. Δεν έχουν. Είμαστε εδώ πέρα, άμα και θα γεμίσει. Θα γεμίσω χάρτης πινέζες. Στο δικό μου σπίτι θα έχει τρεις πινέζες. Τι να σας πω. Έχουν όλοι air condition. Εκεί πέρα στη Δυτική Ευρώπη δεν έχουν. Ίσως και αυτός είναι ένας από τους λόγους, ας πούμε, που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Αλλά το θέμα είναι ότι μας έρχεται, είναι πολύ πιθανότερο να έχουμε blackout. Τύπου σαν και αυτό που είχε γίνει στην Ισπανία. Να πέσουν όλα δηλαδή. Διότι λέει, άμα θα προσπαθούν να βρουν δροσιά και θα υπερφορτωθεί το σύστημα. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει στο μεταξύ. Μπορεί να μην επηρεαζόμαστε από τον καύσωνα, αλλά ανεβαίνουν οι τιμές του ρεύματος στην Ελλάδα. Έχει ζέστη στη Γαλλία, ανεβαίνουν με αυτά τα χρηματιστήρια της ενέργειας που έχουν κάνει, τις εξαγωγές, τα διασυνδεδεμένα δίκτυα, όλα τα πάντα όλα. Θα ανέβουν οι τιμές στην Ελλάδα και έχουν αρχίσει και μας προετοιμάζουν. Λέει, γιατί η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ζήτηση, σε αύξηση ζήτηση ενέργειας στην Ευρώπη. Quick example, 'cause you wanted the hit. I think you're scared of being basic. That's ironic, 'cause it's reading. Θα το δούμε στο μεταξύ. Σου λέω, σταματήσανε μέχρι και τα τρένα, ρε. Γαλλία, Γερμανία και τέτοια σταματήσαν τα τρένα επειδή, λέει, λόγω της ζέστης τα ελάσματα, τα σιδερένια ελάσματα τα οποία είναι πάνω που γίνονται οι τροχές, οι ράγες δηλαδή, έχουν συσταλεί, διασταλεί, δεν ξέρω τι γίνεται και φοβούνται, είναι επικίνδυνο. Άκου τώρα τι προσέχουν αυτοί. Εμείς εδώ πέρα το είχαμε στείλει, όχι τρένο. Όχι τρένο, θα βάζαμε, τι να σου πω, ό,τι να είναι πάνω. Εμείς εδώ δεν ξέρουμε αν βάλαμε στις ίδιες ράγες δύο τρένα. Ξανά έγινε προχθές ένα τέτοιο περιστατικό, υπήρχαν καταγγελίες. Απλά το προλάβανε. Και δεν είχαμε πάλι σύγκρουση.

let's not pretend. Πρώτοι είμαστε, λέει, έκανε το Euronews. Έκανε το Euronews, πήρε τη μελέτη της Compare Market. Ανέλησε στοιχεία από 85 χώρες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η ζήτηση ρεύματος στην Ελλάδα αυξάνεται το καλοκαίρι κατά 38,62% τους μήνες με ακραίο καύσωνα. Είναι η μεγαλύτερη επίδοση παγκοσμίως. Και λέει, είμαστε εξαρτημένοι από τα συστήματα ψύξης όταν οι θερμοκρασίες εξαρτούνται. Τι να κάνουμε, από τι να εξαρτηθούμε. Εδώ διάβαζα, το βγάλανε αυτό σε ένα site, δεν θυμάμαι σε ποιο. Λέει, για να μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ χωρίς air condition, τι να κάνετε. Να φοράτε, λέει, παγωμένες κάλτσες. Τι παγωμένες κάλτσες, τι θα τις κάνω τις κάλτσες. Όχι, πες μου, πώς θα βρω παγωμένες κάλτσες. Πώς είναι δυνατόν να βάλω τις κάλτσες, να κάνω τις κάλτσες μου παγωμένες, να τις βάλω στην κατάψυξη. Τι να κάνω. Τι αλλαγή ήταν αυτή τώρα, περίεργη. Σου ήρθε με τις κάλτσες. Δηλαδή, πραγματικά, όποιος συνάδελφος έγραψε το άρθρο με τις παγωμένες κάλτσες, να μου στείλει ένα μήνυμα να δω τι και πώς, ρε παιδί μου, πώς το εφαρμόσω. Γιατί, ξέρεις, ανάβουν το air condition τώρα γυναίκα, παιδιά, σπίτι και εσύ αρχίζεις και σκέφτεσαι, κάνεις λογαριασμούς. Πόσο θα έρθει η ΔΕΗ, πόσο, ρε παιδιά, να το έχουμε όλη τη νύχτα ανοιχτό. Μετά τις 1 η ώρα, 2 η ώρα, δροσίζει, παιδιά. Κάνεις σκοπιές, βγαίνεις να δεις πως δρόσεις, να ανοίξεις τα παράθυρα. Θα ανοίξει τα παράθυρα, θα σου μπει μέσα κανένας Σουδανός, να πούμε. Σαν για αυτούς που κυκλοφορούσαν χτες, τον είδατε τον άλλο, τι ωραίο που τον πιάσανε. Που είχε 5 διαφορετικά ονόματα, καταδίκη σε κάθε όνομα και κάτι τέτοια. Πήγε να βιάσει, να παρενοχλήσει σεξουαλικά ένα κορίτσι εκεί πέρα στο Πάντιο, στην υπόγεια διάβαση. Εντάξει, μωρέ, τον έχω να πιάσει άλλες 5 φορές, δεν έγινε και κάτι. Οι συνάνθρωποι μας, λέει, με άσθμα ζορίζονται στη ζέστη. Το λέω γιατί έχω και εγώ και ξέρω πως είναι. Ναι, μα το πιστεύω, μα είναι μεγάλο πρόβλημα. Εδώ πέρα σου λέω πεθαίνουνε πεθαίνει κόσμος. Διάβαζα μία έρευνα. Τώρα αυτή η έρευνα βέβαια ήταν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν ξέρω. Που έλεγε ότι η Ευρώπη συνολικά τα τελευταία χρόνια από τους καύσονες οφείλονται οι καύσονες για το θάνατο 200.000 ατόμων. Ρε παιδιά, ο Αβραμόπουλος στην τηλεόραση του Sky

0: Πάρτε τηλέφωνο τις βελγικές αρχές να πάνε να τον συλλάβουνε. Πάρτε τηλέφωνο τους Βέλγους. Σιγά να μην τον συλλάβουνε, σιγά, σιγά. Έχουν αρχίσει στο μεταξύ και βγαίνουν χτες διάφορα στην επιφάνεια γιατί μας το παρουσιάζανε. Εντάξει, μωρέ, ένα γραφειοκρατικό μπέρδεμα. Δεν πρόλαβε ο Αβραμόπουλος να πάει να δώσει κατάθεση και υπερβολές και τέτοια. Αρχίσανε και βγαίνουν για κάτι ταξιδάκια στο Κατάρ, κάτι ρυθμίσεις που έκανε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για βίζες και τέτοια. Έχει ωραία πραγματάκια τελικά ο Αβραμόπουλος. Δεν ήταν μόνο τα 5.000 για το μήνα που κονόμαγε από τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ. Παίζει να ήταν κι άλλα από ό,τι λένε, έτσι, από ό,τι διαβάζω. Λοιπόν, θα τα δούμε και για τον Αβραμόπουλο, επειδή όμως η ώρα είναι 8:32, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο τι συμβαίνει και στους υπόλοιπους δρόμους Αθήνας, εκτός από την Ορφέως, τι συμβαίνει Αττική Οδό, τι συμβαίνει και Φυσό, σε αυτά τα ωραία παραλιακά μέτωπα.
1: Δεν είναι ευχάριστο να κυκλοφορεί κανείς αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα, στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Δύσκολα είναι τα πράγματα ήδη από πολύ νωρίς. Όπως φαίνεται λοιπόν από τους οδικούς χάρτες, έχουμε έντονη συμφόρηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπου οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 25 λεπτά στάνταρ και στα 15 λεπτά προς την Ελευσίνα. Έχουμε έντονη συμφόρηση στη λεωφόρο Φιλής από νωρίς, από το Άνω Λιώσια έως και τους Αιγείους Εναργύρους, στο ρεύμα καθόδου προς την Αθήνα. Έχουμε μποτιλιάρισμα και έντονη συμφόρηση κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο έως και τουλάχιστον τη Νέα Ιωνία. Τα πράγματα είναι εντελώς κόκκινα στο σημείο αυτό. Καθυστερήσεις έχουμε και στην λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο με κατεύθυνση.
0: Το κόκκινο κάτι συμβολίζει. Να λες τι συμβολίζει το κόκκινο, όχι ότι είναι το χρώμα του χάρτη.
1: Στο κόκκινο είναι κόκκινα τα επίπεδα. Άρα μιλάμε για έντονη καθυστέρηση. Με υπομονή να οπλιστούν οι οδηγοί, δεν μπορώ να σχολιάσω να πω κάτι άλλο. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών επιμένει λοιπόν η κίνηση στο δύσκολο κομμάτι στο Χαϊδάρι έως και τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Κίνηση έχουμε περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, στην Αλυπέδου και στην προέκτασή της και στη λεωφόρο Ποσειδώνος κατά μήκος όλου του δρόμου από το γήπεδο έως και τη Γλυφάδα και στα δύο. Την Γλυφάδα, δηλαδή στο ελληνικό, στο ύψος του ελληνικού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έχουμε στην Καρέα, έχουμε στην Εθνική Αντιστάσεως δίπλα από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και σε όλο το κέντρο της Αθήνας κατά τόπους. Τα πιο δύσκολα σημεία είναι στην Κηφισίας, ήδη από το κέντρο έως και το Χαλάνδρι, και μετά έχουμε κίνηση και στο ύψος στο Μαρούσι και στη Μεσογείο, στην κάθοδο προς την Αθήνα.

στο μεταξύ έχουμε και άλλη μια πρωτιά για αυτό που αναφέραμε στο θέμα με τα blackout, το ρεύμα κτλ. Είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μέση διάρκεια διακοπών ρεύματος, έτσι. Πρώτη είναι ο μέσος όρος, η Ουγγαρία είναι η μεγαλύτερη, έχει 2,92 ώρες ετησίως διακοπή ρεύματος ο κάθε πολίτης. Η Σλοβενία 2,16, 2 ώρες και 16 λεπτά, και τρίτη ερχόμαστε εμείς με μία ωρίτσα και 63 λεπτά. Όχι, 1,63. Όχι, γιατί δεν βγάζει νόημα μία ώρα και 63 λεπτά, θα ήταν 2 ώρες και 3 λεπτά. Οπότε ένα μπράβο μας, τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά και σε αυτό, και γι' αυτό είμαστε τόσο large και ανατινάζουμε τα μηχανήματα εξόρυξης, έτσι. Δεν χρειάζεται. Στο μεταξύ έκαναν μεγάλη έρευνα, μεγάλη μελέτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, που είπε ότι τα κλιματιστικά και οι ανεμιστήρες, γιατί οι ανεμιστήρες και αυτοί κόβουν πολύ ρεύμα, αντιστοιχούν περίπου στο 7% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και λέω μόνο, μήπως είναι κάτι της παραπάνω. Να δούμε, το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν θα αντέξει το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρώπης με αυτό τον καύσωνα που τους έχει βαρέσει. Και πόσο θα κρυβίνουν οι τιμές και για εμάς.

Πάντιο, χτες, Πάντιος. Τι ωραία πράγματα γίνανε εκεί πέρα. 25χρονος, ένας 25χρονος, είχε βρει καταφύγιο, λέει, σε μια υπόγεια διάβαση. Και μια νεαρή γυναίκα εκεί πέρα, στη Λαγουμιτζή, ξέρεις, στη Συγκρού. Βρήκε λοιπόν, έκανε μια νεαρή γυναίκα, έκανε το λάθος να περάσει από το σημείο. Σύμφωνα με τα όσα είπε η αστυνομία, 25χρονος την ακολούθησε έχοντας κατεβασμένο το παντελόνι του. Η κοπέλα, λέει, φοβήθηκε, έτρεξε και μπήκε σε μια παιδική χαρά για να σωθεί. Ο τύπος όμως με το άφρο το μαλλί, έτσι το ωραίο, δεν τράπηκε και μέσα στην παιδική χαρά, δεν ξέρω αν είχε παιδάκια, την ακολούθησε. Πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, έτρεξαν οι αστυνομικοί, σου λέει, τώρα μπούκαρε ο ανώμαλος αυτός μέσα στην παιδική χαρά, ποιος ξέρει τι θα γεννεί. You know. Και τον συλλάβανε για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Δεν ξέρω τι ακριβώς θεωρήθηκε όπλο, είχε όπλο πάνω του. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Λοιπόν, ο νεαρός 25χρονος από το 2025 έως σήμερα. Πότε? Δηλαδή πότε, από το 2025 σήμερα, άμα είναι τους τελευταίους μήνες. Τους τελευταίους μήνες έχει συλληφθεί 6 φορές. Αλλά παρόλα αυτά συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Με το όνομα που έδωσε στις αρχές για την τελευταία σύλληψη, νέας μήνης, δεν είχε ποινικό παρελθόν. Έχει όμως άλλα 5 ονόματα. 5 ονόματα. 5, επαναλαμβάνω. Δεν μου δίνει ένα να του φεσώσουμε εκεί πέρα τίποτα λογαριασμούς και εμένα, ρε παιδιά. Πώς έχουν αυτοί 6 ονόματα? Πώς έχουν? Σύλληψη στην Αθήνα, λέει, έχει το 2025, καθώς δεν είχε έγγραφα. Καταλαβαίνουμε προφανώς ότι πρόκειται για μουσαφίρι. Μουσαφίρι από τις χώρες, από ό,τι τον κόβω από τη φωτογραφία που έχω δει, από κάποια χώρα της Βόρειας Αφρικής ή κανένα Αφγανιστάν, ξέρω εγώ, και για κάτι τέτοιο μου φαίνεται. Σύλληψη στην Κερατέα, σύλληψη στην Ακρόπολη, προσαγωγή στο Παγκράτη και άλλες 2 προσαγωγούλες το 2026. Αυτός έκανε tour σε όλη την Αττική ο τύπος. Και όπου πηγαίνε σε κάθε περιοχή είχε και ένα διαφορετικό όνομα, ρε παιδιά. Και πήρε στο κυνήγι το κορίτσι. Λογικά αύριο παλαιοί, άμα τον αναζητάτε, ψάχνετε να δείτε πως έβγαλε 5-6 ονόματα. Θέλετε να δώσετε ένα στον ΕΦΚΑ, ένα στην ΑΔΕ, ένα στη ΔΕΗ, ένα στην ΕΙΔΑΠ, να έχει ο να κρατά τους λογαριασμούς, ρε παιδί μου. Πηγαίνετε να τον βρείτε κάπου εκεί πέρα, θα είναι στο Πάντιο, εκτός αν τον πιάσει η ανάγκη για περιπλάνηση. Πάει να κάνει ο άνθρωπος μια ληστεία στην Ακρόπολη. Να βγάλει τα προς το ΖΙΝ. Πάει στην Κερατέα να δείξει εκεί πέρα το όπλο του σε κάποια άλλη κοπέλα. Και τα λέμε αυτά. Αυτά γράφονται τώρα στα site. Και το θεωρούμε φυσιολογικό. Να κυκλοφορεί ένας τύπος με 6 ονόματα. Και να κυνηγάει κοριτσάκια μέσα σε παιδικές χαρές στην Αθήνα.

0: Πέστη.
1: Το ότι δεν έχει έγγραφα και χρειαζόταν να κάνει συνέχεια εξακριβώσεις στοιχείων.
0: Όχι, δεν είχε. Μάλλον είχε πάρα πολλά έγγραφα.
1: Το θέμα είναι ότι οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν χθες έχουν να κάνουν ότι είναι η λαθρομετανάστη στην ουσία, διότι η καταγωγή του είναι από την Ιεμένη. Αυτό να το.
0: Όταν λέμε μουσαφίρι, τι νομίζω ότι εννοώ, ότι τον καλέσαμε για φοντάνρε Ιωάννη στη χώρα.
1: Να το πούμε.
0: Μας φορτώθηκε γι' αυτό, όμως μας φορτώνονται κάθε μέρα κι άλλοι. Κάτι στην Κρήτη δεν έχουν σταματήσει να έρχονται οι βάρκες. Δεν έχουν σταματήσει να κατεβάζουν. Σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνουν πίσω κόσμο. Η Αυστρία στέλνει πίσω 40 άτομα την ημέρα. Τουλάχιστον. Και λέει θέλουμε να πάμε να αυξήσουμε τον αριθμό. Μόνο εμείς εδώ πέρα έχουμε τον πλεύρη να μας λέει και να μας ανακοινώνει ότι θα έχουμε μείωση, θα έχουμε ξανά μείωση, θα ξανά έχουμε μείωση. Και ο άλλος κυκλοφορεί εδώ πέρα με 7, με 6-7 ονόματα πόσα έχει. Άμα τα έχουν βρει όλα. Τον τύπο δεν είναι ότι συλλαμβάνανε επειδή δεν είχε χαρτιά. Μάλλον ο τύπος είχε υπερβολικά πολλά χαρτιά. Γιατί κάθε όνομα που έχει πάνω σε ένα χαρτί θα βασίζεται. Ή πάει και τα δηλώνει και λέει απλά σήμερα με λένε Ομάν, αύριο με λένε Αχμέντ, ξέρω εγώ. Και δεν τον ρωτάει κανένας τίποτα. Ωραία, λέει και αυτό που θέλει θα τον πετύχει. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, θα μένει εδώ. Σιγάρε, αυτόν δεν θα τον κάνουν, δεν θα τον κάνω για τίποτα. Αυτός αύριο μεθαύριο θα είναι πάλι έξω. Μπορεί όντως να του βάλουν κανένα περιοριστικό όρο, μην τολμήσεις και φύγεις. Στο τέλος θα φύγουμε όλοι εμείς και θα μείνουμε μόνοι τους εδώ πέρα, όσοι έχουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αυτό θέλουν, να μας διώξουν, να μείνουν εδώ πέρα με τους μουσαφίριδες.

Οι ελληνικές αρχές έχουν άλλες προτεραιότητες. Διάβαζα σήμερα πάλι η ΑΔΕ κάθεται και ψάχνει καινούργιες κατηγορίες, λέει. Καινούργιες κατηγορίες αυτών που φοροδιαφεύγουν. Οι άλλοι εδώ πέρα κυκλοφορούν με 6 ονόματα και η ΑΔΕ ψάχνει να δει μήπως καμία μακιγιές δεν δήλωσε κανένα βάψιμο που έκανε για γάμο. Στο μικροσκόπιο λέει οι μεσίτες τώρα, οι μεσιτικές αμοιβές και το real estate θα πάνε και θα ψάχνουν να βρούνε, λέει, μεσιτικές εταιρείες που δεν κόβουν, ξέρω εγώ, ξέρεις τώρα έχει γίνει μια μόδα, δεν ξέρω αν το κάνουν όλοι οι μεσίτες, κάποιοι το κάνουν, για να μην τους τραβάνε δεξιά και αριστερά βάζουν 10 ευρώ νομίζω είναι σε κάποιες περιπτώσεις για την επίσκεψη, για να δείξουν το σπίτι. Υποθέτω ότι αυτό θα πάει να κυνηγήσει το ΙΑΔΕ που με τη χρήση μοντέλων AI προφανώς τώρα ό,τι και να κάνει ΙΑΔΕ κάνει χρήση μοντέλων AI. Ψηφιακές διασταυρώσεις, λέει, real estate, μεσητικά δίκτυα, το πέρασμα από τον παραδοσιακό φορολογικό έλεγχο σε πιο οργανωμένα τεχνολογικά συστήματα. Τα αντιπάθουμε στάνταρ, ξέρεις, βάλανε οι Αμερικάνοι το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, τον Grok να τους διαλέξει μέρη που θα χτυπήσουν στο Ιράν. Και κυνηγάγανε κάποια στιγμή, είχαν βάλει προτεραιότητα να χτυπήσουν τις δομές των αστυνομικών σταθμών, της αστυνομίας του Ιράν, οι Αμερικάνοι. Κάποια στιγμή εκεί πέρα γύρω στη δεύτερη-τρίτη εβδομάδα. Και προφανώς είπανε, στείλανε στην τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω Grok χρησιμοποιούσαν τότε, θέλω να μου βρεις στόχους που έχουν να κάνουν με την αστυνομία. Και πώς έχουμε εμείς εδώ πέρα στην Αθήνα, στους αμπελόκηπους, στο πάρκο χώρο φυλακής, έχουν και αυτοί εκεί πέρα ένα πάρκο το οποίο το ονομάζουν πάρκο αστυνομίας. Και φεύγανε οι κρούζ, 400-300 εκατομμύρια ο καθένας, και χτυπάγανε το πάρκο. Επειδή λεγότανε πάρκο αστυνομίας. Το ίδιο θα παίξει στάνταρ και με την ΑΔΕ εδώ. Θα έχει κανένα επώνυμο, ξέρω εγώ, που λέγεται Δημήτρης Μεσίτης. Θα τον πιάσει το AI και θα του πει γιατί δεν έχεις δηλώσει έσοδα από τα μεσητικά σου επαγγέλματα. Εγώ ξέρω εγώ είμαι πυροτεχνουργός, θα πει ο άλλος, είμαι φορτηγατζής. Μα λέει μεσίτης, μέσα. Πάρε ένα πρόστιμο, έτσι θα γίνονται με τα AI. Η Δέσποινα, θέλω κι εγώ κανένα όνομα να του φορτώσω την εφορία. Βγήκαν τα καθαριστικά. Να πας εκεί πέρα στη Λαγουμιτζή, μπας και το βρεις αυτόν από την Ιεμένη. Με τα 5 ονόματα να σου δώσει ένα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.

Εντάξει, εκεί πέρα, μια και μιλάγαμε για το μεταναστευτικό, έχει γίνει ένα ψιλοχάμο, διότι έγινε μια μυστική συνάντηση στι Βρυξέλλε, κυρίε και κύριοι, σε ξενοδοχείο των Βρυξελών, όχι στα γραφεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου συναντηθήκανε εκπρόσωποι 15 κρατών μελών με του Ταλιμπάν. Πήγε η αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στι Βρυξέλλε. Λογικά οι περισσότεροι πρέπει να ζούσαν κιόλα εκεί, να έζησαν κάποια στιγμή, γιατί άμα πάτε Βρυξέλλε είναι σαν να είσαι. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή, όλη η πόλη είναι όπως είναι εδώ πέρα γύρω από την Ομόνοια. Μιλάμε δραματική κατάσταση. Ναι, ρε. Συναντήθηκαν λοιπόν μυστικά σε ξενοδοχείο των Βρυξελών εκπρόσωποι 15 κρατών μελών με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν. Στόχος της συνάντησης, λέει, ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών για την απέλαση Αφγανών μεταναστών πίσω στο Αφγανιστάν, εστιάζοντας κυρίως σε άτομα που έχουν υποπέσει σε σοβαρά αδικήματα και θεωρούνται απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Τους έδωσε στους Ταλιμπάν το Βέλγιο μην πάει εκεί το μυαλό σας, βίζες μίας ημέρας. Τις μίζες τις επέρναν οι δικοί μας από το Κατάρ, δεν τις δίνανε. Και κάνανε λοιπόν προκειμένου αυτή τη συνάντηση, προκειμένου να δουν έναν τρόπο να δέχονται πίσω οι Ταλιμπάν τους Αφγανούς που μαζεύουν εδώ πέρα, που έχουν μαζευτεί εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν ήταν και, δεν έχω βρει στοιχεία, αν ήταν και εκπρόσωπος της Ελλάδας, γιατί είναι 15 μόνο από τις 25 χώρες, η Ελλάδα δεν ξέρω αν ήταν. Και ξεσηκώθηκε ένας κακός χαμός, λέει, γιατί αυτά τα πράγματα είναι ενάντια στον ανθρωπισμό και πώς θα μπορέσετε να στείλετε τους εγκληματίες πίσω στους Ταλιμπάν και κάτι τέτοια. Χαμός, λέει, σηκωθήκαν εκεί πέρα οι πράσινοι από το Ευρωκοινοβούλιο, οι κόκκινοι, οι γαλάζιοι από το Ευρωκοινοβούλιο, χαμός. Και η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, η Χάνα Νόιμαν, μαζί, λέει, με άλλες Ευρωβουλευτές και πρώην Αφγανές κοινοβουλευτικούς, αυτούς που εμείς υπογράψαμε συμφωνία, θυμάστε, με πρωτοβουλία της Μαρέβας. Μητσοτάκη, ότι θα τις φιλοξενήσουμε εδώ πέρα. Έστειλαν επιστολή, λέει, ανοιχτή επιστολή, που λέει ότι αυτές οι συναντήσεις δεν μπορούν να είναι, λέει, κάθε πρόσκληση, κάθε βίζα και κάθε επίσημη επαφή δίνει στους Ταλιμπάν αυτό που αναζητούν απεγνωσμένα: πολιτική νομιμότητα και διεθνή αναγνώριση. Και όσοι εκ τούτου δεν θα πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, πρέπει να τους κρατήσουμε όλους τους Αφγανούς εδώ πέρα, ακόμα και αυτούς που κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Και έχει γίνει χαμός τώρα. Με αυτό το παίζουνε παντού ως ότι έγινε κάποιο τεράστιο ρήγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μεταξύ, οι άλλοι, κάτι πράσινοι, κάτι τέτοια, αυτά τα κόμματα, οι Σιριζέοι, ο Τσίπρας εδώ πέρα στην Ελλάδα, θα δώσουνε αγώνα μέχρι. Τι γράφει, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά, έχει υπότιτλο ο Αβραμόπουλος που μιλάει. Σιγά να μην απολογηθεί ο Αβραμόπουλος, ρε παιδιά. Πάτε καλά, γιατί δηλαδή, επειδή έπαιρνε λεφτά, έφερνε συνάλλαγμα στη χώρα ο Αβραμόπουλος. Τι ποδενέσχες έχει ο Αβραμόπουλος, πόσα ακίνητα έχει. Οι Τσιπρέοι λοιπόν θα δώσουν, οι Τσιπρέοι της Ελλάδας και οι Τσιπρέοι της Ευρώπης θα δώσουν μεγάλο αγώνα, μην τυχόν και επιστραφεί κανένας μετανάστης πίσω στη χώρα του. Παράνομος, λαθρομετανάστης. Χαμός θα γίνει, θα τα κάψουν όλα, είναι έτοιμοι.

Εντάξει, παιδιά, μόνο 13 οχήματα. Μόνο 10 οχήματα. Μόνο 13 κίνητα έχει ο Αβραμόπουλος. Σας παρακαλώ πολύ, δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν κερατά, όπως έτσι είπε. Μη φάγω το πρόστιμο. Αυτοί το είχαν τίτλο στην τηλεόραση, στο Sky. Μόνο 370 χιλιάρικα καταθέσεις βλέπω. 489 χιλιάρικα σε επιχειρήσεις, χαρτοφυλάκιο υποθέτω. 5 οχήματα και εισοδήματα 161,5 χιλιάρικα. Σε κανέναν κερατά να μην απολογηθείτε, κύριε Αβραμόπουλε. Εσείς παίρνατε λεφτά. Δεν ξέρω αν παίρνατε. Παίρνατε, ναι, το έχει πει. Από τη ΜΚΟ έπαιρνε λεφτά. Τι να κάνουμε τώρα, αφού τα έπαιρνε. 5.000 δεν του φτάνει ο μισθό του επιτρόπου. Πώς είναι, 20-25 χιλιάρικα, κάπου εκεί πέρα. Και έπρεπε να προσθέσει και κάποια έσοδα. Οπότε πήγε σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι. Ο Παντσέρι είναι αυτός που έχουν πιάσει και τους δίνει όλους τώρα. Είναι για να καθαρίσει. Αυτός έδωσε την Καϊλή, αυτός έδωσε τον Αβραμόπουλο. Αυτός τους δίνει όλους. Είχα, λέει, το πράσινο φως από την Ούρσουλα τη Φόντερ Λάιεν. Δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Ο κερατάς μάλλον είναι ο εισαγγελέας, ο Βέλγος που τον φώναξε. Του λέει, του είπε, για κάμ του δόθε να μας πεις δυο φωνήεντα, κύριε πρώην επίτροπε. Είδες, το δεύτερο όνομα το πιάσα χτες εδώ πέρα. Μαργαρίτη Σκινάς, αυτό είναι το δεύτερο όνομα. Να ξέρεις που βγήκε. Το πιάσαμε, πρώτη το ακούσατε εδώ πέρα, μπορεί και αποτύχει, δεν ξέρω. Αλλά εκεί πέρα πήγε το μυαλό μου κατευθείαν. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και βγήκανε λοιπόν, βγήκανε και το κάποια πραγματάκια, κάποια ταξίδια που έκανε ο Αβραμόπουλος μαζί με την Καϊλή στο Κατάρ, παιδιά.

Και εντελώς τυχαία την εποχή που ήταν επίτροπος για τη μετανάστευση ο Αβραμόπουλος και έλεγε τι ωραία που έρχονται μετανάστες και θα μας βοηθήσουν και όλα τα υπόλοιπα, αυτά που λέγανε εκείνες εποχές. Έκανε λοιπόν ένα ταξίδι στο Κατάρ, έλαβε μια επιστολή από αξιωματούχους της χώρας του Κατάρ, έτσι, όχι της Ελλάδας, και αντάλλαξε μηνύματα με πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και η Εύα η Καλή. Ρε παιδί μου, μπορεί να κανονίζανε που θα πάνε στο Κατάρ να φάνε. Γιατί είναι επιλήψιμο αυτό, είναι κακό. Επίσης, λέει, στο μικροσκόπιο των βελγικών αρχών έχουν μπει επαφές του Δημήτρη Αβραμόπουλου με την Κομισιόν την περίοδο 2018-2022, που τότε ήταν ο αρμόδιος επίτροπος για τα ζητήματα της απελευθέρωσης της βίζας του Κατάρ. Τότε ήταν ο Σχοινάς, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο σημερινός υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Αυτός αύριο θα κάνει σύσκεψη για τους λαγοκέφαλους. Νωρίς το θυμήθηκε. Το λέγαμε, πότε το λέγαμε, χτες προχτές εδώ πέρα στην εκπομπή για τους λαγοκέφαλους. Τώρα το θυμήθηκε και ο Σχοινάς να κάνει συνάντηση να επιδοτήσει. Και οι βελγικές αρχές, λέει, αναμένεται να ζητήσουν διευκρινήσεις για να δουν για το κατά πόσο άσκησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επιρροή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, κατά πόσο πήρε τηλέφωνο τον Μαργαρίτη του Σχοινά και του είπε: Άκου, Μαργαρίτη, εδώ πέρα έχω κάτι φίλους από το Κατάρ οι οποίοι θέλουν να τελειώνουμε με το ζήτημα της βίζας. Εξετάζεται, λέει, αν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν δεχθεί πιέσεις ή αν είχαν προωθήσει αιτήματα που σχετίζονταν με τα συμφέροντα του Κατάρ. Ψάχνουν να βρούνε, αλλά όπως είπε ο Αβραμόπουλος, σιγά να μπα να δώσω εξηγήσεις σε κανένα, θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά Βέλγο εισαγγελέα. Είμαστε κερατάδες, δηλαδή, λέει όλος ο ελληνικός λαός, γιατί να απολογηθεί.

Καλημέρα, λέει. Μην πιστεύετε τα όσα λένε για τον Αβραμόπουλο. Ο Βέλγος εισαγγελέας το σκάλισε για να αναστατώσει τις μεταγραφές που θα κάνει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Δεν καταλαβαίνω. Δεν κατάλαβα το μήνυμά σου, αγαπητέ Νίκο. Προφανώς κάτι πήγε λάθος όπως το έστελνες. Εγώ πραγματικά στεναχωριέμαι. Τώρα έναν άνθρωπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, να τον σέρνει έτσι αυτή η βελγική εισαγγελία. Δηλαδή, μη σταματήσει να στέλνει δικογραφίες για ένα μήνα η Κοβέση. Να έρθουν οι Βέλγοι εισαγγελείς. Όποιος σε λίγο, όποιος δεν έχει να κάνει εισαγγελέα στην Ευρώπη, θα βρίσκει εδώ πέρα στην Ελλάδα και θα στέλνει μια δικογραφία. Μήπως, λέει, θα πρέπει δέσποινα να ανοίξουν και τα Uber Files. Καλά, άμα αρχίσουμε να ανοίγουμε φακέλους, εντάξει, σκέψου τώρα να πάνε να ψάξουν με τα εμβόλια του ΙΤΑ έναν ή ένα για τον Αβραμόπουλο. Θα έχουμε άλλα δράματα εκεί. Ας το μωρέ να πάει, ας το να πάει. Θα μπλέξουν τώρα και το Μαργαρίδη το σκηνά. Θα έχει διάφορα ζητήματα. Είναι και η υπόθεση της Κοβέσης στον Άριο Πάγο σήμερα, ε. Σήμερα στον Άριο Πάγο εκδικάζεται. Γιατί έχει γίνει προσφυγή για το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά ανανέωσε μόνο για 2 χρόνια τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ενώ ο κανόνας είναι για 5 χρόνια. Πήγαν οι δικοί μας και είπαν: δεν πειράζει, εμείς θα το κάνουμε 2 χρόνια, γιατί 2 χρόνια μας βολεύουν. Για να δικαιωθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, που λέει ότι το έκανε για την ανανέωση της θητείας τους όλο η Κοβέση.

Θα έχει, θέλουν να σύρουν το όνομα του υπουργού μας, του Δημήτρη του Αβραμόπουλου, στη λάσπη Καταριανή. Ντροπή τους, ντροπή τους. Αποκλείται. Εσείς πιστεύετε τώρα, σοβαρά, στείλτε μου μήνυμα. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν ένας Έλληνας ευρωβουλευτής, ένας Έλληνας επίτροπος, να δέχθηκε λεφτά από κάποια χώρα σαν το Κατάρ προκειμένου να προωθήσει αιτήματά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στο μεταξύ το λέμε Κατάρ Γκέιτ, αλλά οι κυρίες δουλειές που κάνανε τότε ήταν του Μαρόκο, της Τινησίας και τα λοιπά. Ήταν ένας άξονας αυτός τότε, οι χώρες της Βόρειας Αφρικής και το Κατάρ. Και κάνανε, έτσι λένε για αυτή την ΜΚΟ του Παντσέρι, αυτού του Ιταλού. Αυτός φαίνεται, ρε παιδί μου, τον βλέπεις, είναι ένας Ιταλός, τον βλέπεις και λες, όχι ρε παιδί μου, δεν μπορεί να έχει σχέση με τη μαφία αυτός. Φαίνεται ότι είναι καθαρός άνθρωπος. Άλλο που δεν το πήρανε χαμπάρι οι ευρωβουλευτές οι δικοί μας που ήταν εκεί. Καλημέρα, λέει, επίθεση λαγοκέφαλου σε νεαρή στη Μύκονο, ότι δεν άγκωσε στα... Έλα ρε, ντροπή με τους λαγοκέφαλους πρωί. Θα νομίζει κανένας ότι κάνετε επιθέσεις στην κυβέρνηση. Βγήκανε κάτι Κύπροι ψαράδες στο μεταξύ και λέγανε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε στην Ελλάδα με τους λαγοκέφαλους? Έχουμε κι εμείς, δεν έχουμε δει τέτοια πράγματα. Μήπως το έχουμε ταράξει λίγο, λέει, στην υπερβολή. Έτσι είπε ένας Κύπριος ψαράς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως στην Κύπρο εδώ και χρόνια τους, όχι απλά τους κυνηγάνε, έχουν εξολοθρεύσει τεράστιους πληθυσμούς. Το πρόβλημα το έχουν αντιμετωπίσει οι Κύπροι. Εμείς εδώ πέρα περιμένουμε το Μαργαρίτη Σχοινά, πότε θα ξημερώσει καλά. Λοιπόν. Σηκώθηκε όρθιος ο Αγιαννητόπουλος, πάμε σε ένα διάλειμμα, σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δεν έχει τελειώσει η πυρκαγιά στην περιοχή στα όρια Βοτανικού και Γάλεο, καθώς η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών παραμένει σε εξέλιξη για περισσότερες από 16 ώρες. Μια σοβαρή αναζωπήρωση σήμερα το πρωί της Τετάρτης σήμανε εκ νέου συναγερμό. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή είναι αποπνικτική λόγω της καύσης τοξικών υλικών και οι αρχές απευθύνουν συστάσεις στους κατοίκους για να έχουν κλειστά παράθυρα. Η οροφή του κτίριου έχει καταρρεύσει σε σημαντικό βαθμό και η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άννης. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό έχει προκαλέσει η ανεξέλιξη πυρκαγιά στο εργοστάσιο πλαστικών. Το ποτηλιάρισμα έχει χτυπήσει κόκκινο και στα δύο ρευμάτα της λεωφόρου από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Η ταλαιπωρία για τους οδηγούς είναι τεράστια από νωρίς το πρωί, ενώ σοβαρά προβλήματα και αλυσιδωτές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών στην Αττική Οδό, καθώς και στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων και Ποσειδώνος. Σε απεργιακό κλαίο κινητοποιήσεων βρίσκονται σήμερα πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι. Τετάρτη 24 Ιουνίου σε όλη τη χώρα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, τον επισητισμό, τις κατασκευές, τα τρόφιμα, το εμπόριο και τις περιφέρειες πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις. Αν και αναμένονται προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, εργοταξίων, των δημόσιων υπηρεσιών, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται κανονικά. Φόντο των κινητοποιήσεων είναι η ακρίβεια, τα αιτήματα για συλλογικές συμβάσεις και οι προσλήψεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και τίθεται προς ψήφιση σήμερα η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η εν λόγω νομοθετική διάταξη αφορά τη ρύθμιση του τρόπου τοκοφορίας των καταβολών του νόμου 3869 του 2010. Με τη διάταξη προβλέπεται ότι ο τόκος θα επιβάλλεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο, ενώ γίνεται καθολική εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, εισάγεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες με αποτέλεσμα χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μειωμένο τελικό ποσό οφειλής και ταχύτερη εξόφληση. Το δημοσιονομικό βάρος της ρύθμισης εκτιμάται περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα κατανεμηθεί μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Σήμερα είναι η κρίσιμη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου που εξετάζει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ακύρωση της απόφασης που περιέκοψε την θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων σε δύο αντί για πέντε έτη, προσλαμβάνοντας σοβαρές θεσμικές διαστάσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η πλευρά της Λάουρα Κοβέση καταγγέλει την παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να επιλέξει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις νέους εισαγγελείς για την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Γενικής Εισαγγελέως. Σε 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο προχώρησαν την τρίτη τουρκικά F-16, ένα UAV και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72. Η δραστηριότητα αυτή προκάλεσε δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά επιφυλακής, τα οποία αναγνώρισαν και αναχέτησαν τα τουρκικά αεροσκάφη σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ. Νέο θρίλερ αξιοπιστίας πυροδοτεί η ανοιχτή σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί αυστηρότητα τους όρους για πυρηνικούς ελέγχους, διαχείριση κεφαλαίων και ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, πέρα από τα όσα προβλέπει το επίσημο μνημόνιο. Η Ιρανική πλευρά διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε αμερικανικό ισχυρισμό. Θύελλα διεθνών αντιδράσεων και σφοδρών καταγγελιών για de facto νομιμοποίηση ενός καθεστώτος τρομοκρατών πυροδοτεί η μυστική συνέντευξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 15 κρατών μελών με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την επιτάχυνση των αναγκαστικών απελάσεων Αφγανών μεταναστών που έχουν υποπέσει σε σοβαρά αδικήματα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως σταδιακά, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά αλλά και τα βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 6-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε σε κάποια από αυτές τις περιοχές ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν στείλετε, είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι, κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε, οτιδήποτε άλλο. Ειδικά από ό,τι γνωρίζω στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, υπάρχει ανάγκη να δοθούν στον κόσμο αυτά τα διαμερίσματα να κατοικηθούν. Επικοινωνήστε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη 6940-66-70-71. Επαναλαμβάνω, 6940-66-70-71, για να σας βοηθήσει να το αξιοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκτός από αυτό όμως, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως πολύς ελληνισμός, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, είτε βρίσκεστε εσείς εκεί και το έχετε εδώ, είτε το ακίνητό σας είναι εκεί. Γενικά, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, επικοινωνήστε με το 6940-66-70-71. Ο Ιωάννης ο Πεσιρίδης θα είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Είναι αυτοί που ξυπνήσανε πιο αργά και πάνε τώρα στη δουλειά. Τυχεροί. Τυχεροί που ξυπνήσαν αργά, όχι που είναι τώρα στο δρόμο. Εντάξει, αυτό είναι ένα θεματάκι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Mike FM στους 99,8. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Και γελάω μόνος μου. Γελάω μόνος μου. Θα τα πούμε γιατί γελάω μόνος μου. Για τα επόμενα 50 λεπτά στο μικρόφωνο εδώ πέρα Ιωάννης Βασιλιάδης στο στούντιο του Mike FM, Δημήτρης Παπαγεωργίου, ενώ στον ήχο τις μουσικές επιλογές, την κονσόλα εν γέννη. Τεράστια κονσόλα να δείτε παιδιά, είναι λες και είναι πιανίστας. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Και φυσικά μαζί μας και εσείς. Από όπου κι αν μας ακούτε, είτε είστε στο σπίτι, είτε είστε ήδη στο χώρο εργασίας σας, είτε αυτός είναι κατάστημα, είτε είναι οικοδομή, είτε είναι λαϊκή, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Συνεργείο! Συμμετέχετε στέλνοντας τα μηνύματά σας στο 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε, μας στέλνετε το σχόλιο σας. Καλημέρα λέει η κύριε. Έρχονται εκλογές. Χτες πήγα λέει σε σούπερ μάρκετ για πρώτη φορά και είδα εκπτώσεις σε προϊόντα. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, οι εκλογές έρχονται. Αυτό είναι δεδομένο ότι οι εκλογές έρχονται. Αλλά δεν ξέρω αν σχετίζεται με αυτό που λες με τις εκπτώσεις. Διότι διάφορα κυκλοφορούν. Πέτυχα αυτό.
1: Τα χρυσά αυγά μεσαία 10 τεμάχια, τα οποία ενώ στην πλατφόρμα πόσο κάνει είναι 2,34, βλέπουμε εδώ στο ράφι ότι έχουν 2,58. Τα 10 χρυσά αυγά medium μεσαία στην τιμή των 2,58 και στην πλατφόρμα 2,34. Και μιλάμε ότι ενημερώθηκε προχτές η πλατφόρμα, εδώ μιλάμε την τιμή σήμερα. Αλλά ό,τι ρωτάμε και τις υπαλλήλους μας λένε ότι η τιμή αυτή είναι εβδομάδες πριν, δεν έγινε σήμερα.
0: Και αν είναι η διαφορά μόνο μεταξύ της πλατφόρμας, πόσο κάνει. Πόσο κάνει gov.gr, μην ξεχνιόμαστε με την πλατφορμάρα της κυβέρνησης. Έχει διαφορά η τιμή από την πλατφόρμα στην τιμή στο ράφι. Μην έχει τρίτη τιμή στο ταμείο. Διότι και αυτά έχουν γίνει. Βλέπεις εσύ εκπτώσεις σταύρο στο ράφι, το παίρνεις. Μέχρι να πας στο ταμείο μπορεί να έχει τελειώσει η έκπτωση. 2,34 στην πλατφόρμα, 2,58 στο ράφι, 3,20 στο ταμείο. Αυτά έχουν γίνει, δεν είναι επιστημονική φαντασία. Έχουν γίνει, να ξέρετε. Αλλά εκλογές έρχονται, οι εκλογές έρχονται, οι εκλογές μυρίζουν, είναι αλήθεια αυτό. Και να σας πω γιατί γέλαγα μόνος μου. Γιατί βλέπω δημοσίευμα λέει ότι ετοιμάζονται τον Ντίλιαν, αυτό να με το Predator, τον αντισυνταγματάρχη, τον Ισραηλινό. Να τον στείλουν να δικαστεί στο Ισραήλ, παιδιά. Για να ξεμπερδέψουν δηλαδή, για να ξεμπερδέψουν πάνε να τον ξεφορτωθούν. Για να μην ανοίξει τον στόμα του, αυτό δεν έλεγε ο Βλάχος εδώ πέρα, έλεγε εκβιάζει τον Πρωθυπουργό ο Ντίλιαν. Βρέθηκε η μέση λύση. Θα τον στείλουν ένα δικαστή στο Ισραήλ. Από την πλευρά της κυβέρνησης λέει: οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για μια νέα νομοθετική διάταξη πριν την εκδίκαση του εφετείου που θα δώσει δυνατότητα ο Ντίλιαν να δικαστεί στο Ισραήλ. Η διαδικασία αυτή λέγεται ετεροδικία και ισχύει για παράδειγμα για το προσωπικό που ισχύει στην Αμερικάνικη βάση της Σούδας. Δηλαδή, που είναι Αμερικανός στρατιώτης και αν κάνει κάποιο αδίκημα, θα πάει να δικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλα όμως που εδώ πέρα ο Ντίλιαν δεν ήταν ως όργανο κάποιου ξένου κράτους. Άμα ήταν ως όργανο κάποιου ξένου κράτους, μιλάμε για κατασκοπία μετά. Δηλαδή αυτό που βγήκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και είπε ότι δεν υπάρχει. Και έστειλε στο αρχείο την υπόθεση που ζήτησε το πλημελιωδικείο να διερευνηθεί της κατασκοπίας. Και γελάω γιατί άκουσα, αυτό το λέγει εδώ πέρα ο Βελόπουλος στον Μάχη FM, στην εκπομπή που κάνει Μάχη για την Αλήθεια, 12 με 1. Το έλεγε εδώ και κανένα δύο εβδομάδες και τώρα το βγάζουν τα site ως αποκάλυψη. Το βγάζουν ως αποκάλυψη. Το είχε πει ο άλλος πριν από 10 μέρες το είχε πει. Και τώρα μας λένε φέρνουν μεγάλη αποκάλυψη. Προσπαθούν να ξεφορτωθούν τον Dylan και ψάχνουν για ετεροδικία για να το στείλουν στο Ισραήλ να δικαστεί. Για να γίνουν τα 126 χρόνια φυλάκιση που είχε φάει πρωτόδικα, 8. Λόγω συγχώνευσης. 126 γίνονται 8. Δηλαδή, μιλάμε και 25χρονος αυτός από την Ιεμένη στο Πάντιο. Θα λέει, παιδιά, δώστε μου και εμένα. Κάντε μου και εμένα μια τέτοια μεταχείριση. Ναι, το ανακαλύψανε τώρα και οι υπόλοιποι εδώ πέρα στον Μάχη FM. Το είχατε ακούσει πριν από πολλές ημέρες. Ετεροδικία. Αυτός είναι ο τρόπος. Γι' αυτό γέλαγα. Το διάβαζα στο διάλειμμα μόνος μου και χαζογέλαγα. Εδώ πέρασα το τέτοιο. Καλημέρα, λέει Δημήτρη και Ιωάννη. Καλή Τετάρτη με υγεία. Αύριο ελπίζω να έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη Βελόπουλου στο Χατζη Νικολάου. Ενδιαφέρον θα έχει, σίγουρα. Βγάλανε και του Αβραμόπουλου. Βγάλανε και του Αβραμόπουλου. Όλη η ιστορία είναι μία μπούρδα. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κέρατα. Δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε στο Sky εκεί πέρα που ήταν σήμερα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σχετικά με την εμπλοκή του στο Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψής του. Τόνισε πως όλη η ιστορία είναι μία μπούρδα. Πριν από 2,5 χρόνια, λέει, έγινε προκλητικό ζήτημα, μου έδωσε η Επιτροπή Ηθικής, το ξέρατε. Δεν είχαμε μόνο εδώ πέρα στην Ελλάδα τους συμβούλους πιστοποίησης ακεραιότητας των Υπουργείων. Υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια Επιτροπή Ηθικής. Κάποιοι πληρώνονται για να είναι στην Επιτροπή Ηθικής. Και τι έκαναν, μου έδωσαν, λέει, το πράσινο φως για να συμμετάσχω στη μη κυβερνητική οργάνωση. Ρώτησα αν μπορώ να πληρώνομαι. Συμμετείχα, λέει, στο Fight Impunity ως τιμητικό μέλος, δεν είχα εκτελεστικό ρόλο. Με αμοιβή 5.000 ευρώ το μήνα, τα οποία τα δηλώνω και φορολογούμε στην Ελλάδα. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Τόνισε, λέει, ότι εκλήθη από αστυνομικούς από κάποιο τοπικό αστυνομικό τμήμα του Βελγίου. Δεν φοβάμαι τίποτα. Και είπε, το ένταλμα σύλληψης είναι άκυρο. Για να σε δω, για πήγαινες Βρυξέλλες. Πάρ το αεροπλανάκι. Πάρ το αεροπλανάκι και πήγαινες Βρυξέλλες να δούμε αν είναι άκυρο. Είχε κάνει ερώτηση, λέει, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορεί να εργαστεί στην συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρη και είχε πάρει θετική απάντηση. Μάλιστα, όπως είπε, είχε κάθε δικαίωμα να εργαστεί. Καθώς, λέει, δεν ήταν επίτροπος πλέον. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Φόντερ Λάιεν με την υπογραφή της. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να έκανε lobbying υπέρ του Κατάρ. Και σημείωσε πως ο Μιχάλης Χρυσογοήδης είχε στο σιρτάρι του 2-3 ημέρες το αίτημα της βελγικής αστυνομίας. Άρα μας έκανε χάρη ο Χρυσογοήδης που το έμαθε, που το μάθαμε. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Το γράφει 4 φορές μέσα το άρθρο. Δεν φταίω, παιδιά. Το διαβάζω εδώ πέρα. Την ανταπόκριση από τα στούντιο του Sky. Αυτό το γράφουν τόσες φορές, παιδιά. Δεν φταίω εγώ. Έτσι μας αντιμετωπίζουν. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Αν είναι δυνατόν. Επειδή έπιασα μια δουλειά με 5 χιλιάρικα.

Και βγήκε και ο Μάκης Βορύδης, βγήκε και αυτό το πρωί της Τετάρτης στο Sky. Που ουρά, ουρά. Και είπε ότι δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, ουδέν πρόβλημα, λέει, για την κυβέρνηση από την υπόθεση Αβραμόπουλου. Τι μας νοιάζει μας. Δεν είναι ευχάριστες, λέει, οι ποινικές υποθέσεις, αλλά γενικώς δεν θεωρώ ότι επηρεάζει την κυβέρνηση. Στην περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου, νομίζω ότι έχουμε συμπεριφορές. Δηλαδή, αυτό το οποίο ελέγχεται είναι ένα ποσό, αν έχω καταλάβει καλά, το οποίο έχει δηλωθεί και έχει ληφθεί και υπάρχει συγκεκριμένη άδεια για αυτά. Πάντως, λέει, οι δωροδοκίες που δηλώνονται δεν υπάρχουν. Οι άλλοι είναι χαζοί στο Βέλγιο. Νομίζουν ότι όλο το ποσό, ας πούμε, είναι τα 5.000 που έπαιρνε το μήνα. Όχι ότι υπάρχουν και άλλα ποσά. Και με την Καϊλή, ρε παιδί μου, τι τις βρήκανε, πόσα λεφτά τις είχαν βρει στην κούνια του μωρού. Στην κούνια του μωρού. Που με την ίδια ΜΚΟ. Με την ίδια ΜΚΟ συνεργαζότανε. Εντάξει, είχε βρει τώρα στην κούνια 150 χιλιάρικα, ένα σακουλάκι με 30-40 χιλιάρικα που τα είχε, λέει, ως μια προφύλαξη. Είχε 40 χιλιάρικα σε μια σακουλίτσα σπίτι, σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι. Και έτυχε και μπήκε τώρα η αστυνομία όταν μπήκε σπίτι και βρήκε 150 χιλιάρικα σε μετρητά. Ρε παιδί μου, τώρα κάνετε ζήτημα τέτοια πράγματα. Πέρσι τότε που είχε γίνει το Qatar Gate, από κάνα δύο χρόνια ποτέ ήταν, είχαν ο Παντσέρι. Αυτός που είχε τη ΜΚΟ, είχε και αυτός 600.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα. Γενικά, και τι είχε πει, ήταν γαμάτη η απολογία, κορυφαία. Γενικά δεν ξοδεύω πολλά, είπε ο Παντσέρι, ο οποίος είχε 380.000 ευρώ σε πλαστικές και σακούλες κάτω το κρεβάτι του και 320.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιό του. Τι να πω, τι άλλη λέξη να πω για να περιγράψω τον τύπο αυτόν. Τι άλλη, δεν υπάρχει άλλη καλύτερη λέξη, αυτό είπα. Και στην απολογία του έλεγε, ρε παιδί μου, ήμουνα μια μέρα και με πήρε τηλέφωνο ένας ευρωβουλευτής. Δεν τον κατονόμασε, λέει, ο οποίος βρισκόταν στην Ιταλία και χρειαζόταν μια χάρη. Τώρα δεν είναι η Καϊλή, δεν ξέρω. Και λέει, ο Παντσέρι έστειλε ένα βοηθό στην κατοικία του ευρωβουλευτή να πάρει μια τσάντα που ανακάλυψαν μέσα μερικά βιβλία. Και κοίτα να δεις τι συνέβη, ε. Μέσα στα βιβλία ήταν μεταξύ 60 και 70 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά. Ο Παντσέρι είπε, λέει, ότι δεν ήξερε από πού προέρχονται τα χρήματα και τα πέταξε στα σκουπίδια, καθώς επέστρεφε σπίτι του. Υποθέτω τα 70 χιλιάρικα. Κάποιος πήγε και βρήκε σε ένα κάδο 70 χιλιάρικα. Τώρα μας κοροϊδεύουν, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Και είπε και ότι σε μια άλλη ιστορία ταξίδευε, λέει, με το τρένο από το Παρίσι. Πήγαινε στις Βρυξέλλες. Είχε 15.000 ευρώ και τα έχασε, ρε, στο τρένο. Ο πατέρας της Καϊλή ήταν, τον πιάσανε με μια βαλίτσα που είχε 150 χιλιάρικα μέσα στη βαλίτσα, μισό χιλιόμετρο από το σπίτι της Καϊλή. Εντάξει, μωρέ, δεν είναι, δεν δηλώνονται, παιδί μου. Αυτά ήταν τα 5.000 ευρώ το μήνα, δεν ήταν τίποτα άλλο. Δεν διακινούσανε οι ΜΚΟ αυτές που ενσυνδέθηκαν με το Qatar Gate. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την κυβέρνηση. Βρήκε ο Βορύδης υπερβολικές τις κατηγορίες σε βάρος Αβραμόπουλου. Αν και σημείωσε, εδώ πέρα ήρθατε σε αντίθεση με τον Αβραμόπουλο, πως το ένταλμα σύλληψης πρέπει να εκτελεστεί. Αλλά πριν την εκτέλεσή του, υπάρχει μια διαδικασία η οποία γίνεται. Εγώ, λέει, δεν βλέπω πολιτικό ζήτημα για μια υπόθεση που έχει δηλωθεί. Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί ο Αβραμόπουλος να είναι υποψήφιος στις εκλογές, είπε, κατά τη γνώμη μου, ναι, όλοι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Παιδιά, έχει καθαρίσει αυτό εδώ πέρα. Κανονικά θα έπρεπε δίπλα στο όνομα για να μπορούμε να ξέρουμε, ρε παιδί μου, και ποιοι είναι αποδοτικοί σαν βουλευτές. Πόσες ποινικές υποθέσεις ανοιχτές έχει. Είμαι κατηγορούμενος, δηλαδή ο τάδε, τάδε του τάδε. Πώς βάζουν στην παρένθεση κάποιες φορές ένα ψευδώνυμο, έτσι. Να έχει. Κατηγορούμενος για ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορούμενος για Qatar Gate, κατηγορούμενος για Predator, δηλαδή να ξέρουμε τι είναι αυτός που ψηφίζουμε. Εγώ πάντως, λέει, στην κούνια του γιού μου όταν ήταν μωρό, είχα ένα φυλαχτό, όχι λεφτά. Και αν έχουμε ρευστό στο σπίτι, δεν ξεπερνά τα 100-200 ευρώ. Κάτι κάνω λάθος. Συγγνώμη, δεν ασημώσατε την κούνια του μωρού, δεν ρίξατε 70, 80, 150 χιλιάρικα. Να πάει καλά η ζωή, δεν κατά. Εμένα στο χωριό μου έτσι κάνουνε. Καλημέρα, Στέλιο Μάνος. Δημήτρη, αναρωτιέμαι, υπάρχει πολιτικός, λέει, από το κόμμα αυτό που να μην έχει καταχραστεί δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα? Το παλιό Ορθόδοξο ο Πασόκ μπροστά στη σημερινή Νέα Δημοκρατία ήταν ερασιτέχνες κοινός γατάκια. Η Δέσποινα στέλνει, θα πας στο σούπερ μάρκετ, λέει, άκουσε ότι έχουν προσφορές, κινητοποιηθήκαν όλοι, τους έβαλες και τρέχουνε, Σταύρο, όλους. Αν είναι δυνατόν τώρα να καθόμαστε να απολογείτε στους κερατάδες ο Αβραμόπουλος
για δεν ξέρουμε τι λεφτά και πόσα λεφτά, και είναι άκυρο, λέει, το ευρωπαϊκό. Άκυρο το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Μια μπουρδα, μια μπουρδα, είπε είναι ο Αβραμόπουλος. Η όλη υπόθεση, παιδιά, τον παρεξηγήσαμε τον άνθρωπο, τον καημένο. Το έκοψα, λέει, το Κατάρ, λέει ο Ρώμ. Δεν μπορεί να πήρα λεφτά. Εγώ το έκοψα το Κατάρ από τη συνθήκη Σέγγεν. Ο ίδιος είπε βέβαια ότι θα δούμε αν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές. Κρατήστε το αυτό. Μεγάλο πρόβλημα. Όποιος ακούγεται ότι θα μπει στο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, παιδιά, γιατί έπαιζε πολύ το όνομα του Αβραμόπουλου για επικρατείας, διότι τώρα δεν μπορεί σαν έναν παλέμαχο πολιτικό σαν τον Αβραμόπουλο να τον κατεβάζει να κυνηγάει το Σταυρό. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι. Δεν είναι ωραίο. Όποιος ακούγεται το όνομά του για επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τσούπε, μπλέκεται σε κάποιο σκάνδαλο, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.

Και έχουμε και εξελίξεις. Παραιτήθηκε, λέει, διαβάζω εδώ πέρα, τώρα βγαίνει σε όλες τις ιστοσελίδες. Παραιτήθηκε, λέει, ο Κοκοτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Λέει, δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που επικαλείται τη διαφάνεια θα λειτουργεί χωρίς θεσμικές διαδικασίες. Δηλαδή, πραγματικά έχω απορία τώρα, έτσι. Πραγματικά έχω απορία. Πώς ζητά τώρα τον ένιαξε, τώρα κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαφάνεια, όταν η κυρία Καριστιανού έβγαινε και έλεγε ότι της προσέφεραν λεφτά για να κάνει, να μην κάνει κόμμα, ότι

0: και δημοκρατική συμμετοχή. Παράλληλα, λέει στην ίδια επιστολή, υποστηρίζει ότι η πορεία που ακολουθήθηκε από το κόμμα. Πότε πρόλαβε να ακολουθεί, πόσο καιρό υπάρχει αυτό το κόμμα, υπάρχει κανένα 1,5 μήνα. Απέκλεινε, λέει, από το αρχικό όραμα ενός αυθεντικού κινήματος πολιτών που θα εξέφραζε το αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και διαφάνεια. 21 Μαΐου έγινε το κόμμα. Πόσες μέρες είναι, έχουμε 24 Ιουνίου, έχει 1 μήνα και 3 ημέρες. Σε 33 ημέρες κατέρευσαν τα αφηγήματα περί διαφάνειας, περί αλήθειας, δικαιοσύνης και ευθύνης. Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα λένε στο χωριό μου. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με τα κομματικά. Αποχωρώ, λέει, από μια πολιτική κίνηση που δεν με εκφράζει, όπως πλέον δεν εκφράζει, λέει, την πλειοψηφία όλων όσων πιστέψαμε σε αυτή. Με αυτό κλείνει η ανοιχτή επιστολή του Κοκοτσάκη. Θα συνεχίσει, λέει, απρόσκοπτα το επιστημονικό έργο για τη μνήμη των θυμάτων, την αξιοπρέπεια των οικογενειών τους, για τη δίκη των τεμπών. Εντάξει, αποσύρει, λέει, την όποια στήριξη από το συγκεκριμένο πολιτικό φορέα. Προειδοποίησα όταν έπρεπε να προειδοποιήσω. Παρέμεινα παρόν όσο υπήρχε υπό η ελπίδα ότι η πορεία μπορούσε να διορθωθεί, αλλά μάταια. Φρέσκια είδηση αυτή τωρινή. Δεν ξέρω, εγώ άκουσα πριν από καμιά δεκαριά ημέρες, άκουσα έναν έμπειρο συνάδελφο που είχε... Έμπειρο, εντάξει, έχει ο άνθρωπος, μαθαίνει νέα, που αμφισβητούσε αν τελικά θα φτάσει και μέχρι τις εκλογές. Δεν ξέρω τώρα τι... Αν θα κατέβει, δηλαδή, στις εκλογές το συγκεκριμένο κόμμα. Αλλά το δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:30 πρώτα λεπτά, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, για να δούμε μήπως έχει και... έχουμε κανένα νέο από το εργοστάσιο, τι γίνεται αυτό, συνεχίζει να καίγεται.
1: Λοιπόν, μέχρι στιγμής, και η αλήθεια είναι ότι μέχρι να αποσυμφορηθεί η λεωφόρος Κηφισού θα πάρει ώρα, μπαίνουμε στις ώρες αιχμής όπου υπάρχει πιο έντονη κυκλοφορία. Τα πράγματα φαίνονται ακόμα δύσκολα. Όσον αφορά τη λεωφόρο Κηφισού, παραμένουν οι καθυστερήσεις και τα μποτιλιαρίσματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ήδη από το Εγάλεο και εκτείνονται ξανά έως τη Νέα Ιωνία, άρα βλέπουμε ότι η κίνηση επιμένει. Συνεχίζει η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο με κατεύθυνση προς την Κόρινθο. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Φιλής ακόμα με κατεύθυνση προς την Αθήνα, στο ρεύμα αυτό. Έχουμε καθυστερήσεις της τάξης των 20 λεπτών και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, ενώ αντίθετα για την Ελευσίνα έχουμε έως τα 15 λεπτά. Τώρα παρατηρείται έντονη κίνηση και στην Πέτρου Ράλη. Κίνηση έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Αρδιτού, στην Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, στην Ακαδημίας. Έχουμε κίνηση και στην Ομόνη, στο Μεταξουργείο, στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Βλέπω ότι έντονα είναι τα προβλήματα στο ύψος του Χαλανδρίου αλλά και στο Μαρούσι. Στη Μεσογείο η κάθοδος προς την Αθήνα συνεχίζει να είναι ασφικτική, ενώ είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα που παρουσιάζονται στο ύψος της λεωφόρου Ποσειδώνος. Η κίνηση έχει περιοριστεί στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στο κήπεδο, στο Καρισκάκι, εκεί που γίνεται η συμβολή με την Αττική Οδό. Μια καλύτερη εικόνα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει κίνηση, είναι στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Και τώρα ως προς τη φωτιά, όπως φαίνεται εδώ και 20 λεπτά συνεχίζει να καίει η φωτιά, δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση, συνεπώς...
1: Ναι, ναι, η φωτιά στο Εγάλεο συνεχίζει να καίει, έχει πιάσει τις 16 ώρες που καίει, διακοπή ακόμα είναι στην Ορφέως, δεν υπάρχει κυκλοφορία στην Ορφέως δεξιά, όπως έρχεσαι από Αγία Σάνης για να βγεις να πας προς Κηφισό. Και η κίνηση λογικά εκεί πέρα συνεχίζει, θα συνεχίσει να είναι μεγάλη, γιατί θα πρέπει να κάνουν το γύρο τα φορτηγά. Ενώ είχε ψηλοσβήσει χτες η φωτιά, υπήρξε άναζο πύρος σήμερα το πρωί. Εκεί πέρα στο εργοστάσιο η ζημιά είναι μεγάλη, έχει καταρρεύσει και...

η οροφή από τη θερμότητα. Επαναλαμβάνουμε ότι η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω της καύσης πλαστικών υλικών. Σκεφτείτε πόσο πλαστικό έχει καεί για να καίει 16 ώρες. Οπότε, συνίσταται από τις αρχές σε ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Μην μετακινήσετε στην περιοχή, αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις, κλειστά τα παράθυρα στα σπίτια. Μην ανοίξετε να αεριστείτε, γιατί θα μπει μέσα όλη η μαυρίλα ή η πλαστικίλα. Είναι εκεί η πυροσβεστική, το παλεύει, συνεχίζεται ο αγώνας της για να τεθεί επιτέλους υπό έλεγχο αυτή η φωτιά. Να πούμε κιόλας, επειδή μπορεί να μας ακούσατε την πρώτη ώρα, απεργίες σήμερα, απεργιακές κινητοποιήσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, οι απεργιακές κινητοποιήσεις γίνονται από τους εργαζόμενους στις κατασκευές, στα τρόφιμα και στα ποτά, στον επισητισμό, τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Διεκδικούν αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας, νέες συλλογές βάσης εργασίας. Οι οικοδόμοι έχουν συγκέντρωση στις 11 η ώρα στην πλατεία Κάνιγκος. Να το ξέρετε. Μην μπλέξετε στην κίνηση και από εκεί. Κινητοποίηση έχουν προγραμματιστεί ακόμα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αγρίνιο, Γιάννενα, Ηράκλειο, Καβάλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Ρέθυμνο και Χανιά. Οπότε, αν μας ακούτε από εκείνες τις περιοχές, να το έχετε υπόψη σας. 11 η ώρα είπαμε οικοδόμοι στην Κάνιγκος. 11 έχουν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ οι εργαζόμενοι στα τρόφιμα και ποτά. Ενώ στις 12 θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Αντίστοιχες κινητοποίησεις έχουν οι εργαζόμενοι σε τρόφιμα και ποτά σε Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Καβάλα, Χανιά, Δράμα και Γαστούνη. Στις 11 η ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας έχουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι στον επισητισμό και στον τουρισμό. Ενώ οι εμποροϋπάλληλοι της Αθήνας έχουν στάση εργασίας, δηλαδή θα είναι κλειστά τα μαγαζιά όπου απεργούν οι υπάλληλοι από τις 10 μέχρι τις 2 και έχουν συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες τώρα έχουν στις 10.30 συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή είναι η κατάσταση, να ξέρετε πού θα έχει συγκεντρώσει, που προφανώς εκεί πέρα θα έχει και κάποια προβλήματα στην κυκλοφορία. Δεν γνωρίζω τι κόσμο θα έχουν, αν θα κλείσουν ολόκληροι οδικοί άξονες ή αν θα κλείσει μία λωρίδα συμβολικά ή οτιδήποτε άλλο. Ενώ και στη Θεσσαλονίκη έχει τρεις συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της 24ωρης αυτής της απεργίας. Στις 10 είναι στο ξενοδοχείο Electra Palace από το ΣΕΤΕΠΕ, στις 10.30 έξω από το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους από τους οικοδόμους και στις 10.30 στα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα από τους εργαζόμενους στον κλάδο τροφίμων και ποτών. Τα μέσα πάντως έχει επιβεβαιωθεί, μετρό, ηλεκτρικός, τραμ και λεωφορεία λειτουργούν κανονικά, δεν επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη 24ωρη απεργία.

Στο μεταξύ είναι μια είδηση που διαβάζω και ξέρεις, μου θυμίζει κάτι μια άλλη είδηση που είχαμε παίξει. Θυμάστε που λέγαμε για τους Θεριανούς, ε? Αγιαννητόπουλο, θυμάσαι αυτούς που γαυγίζανε στα πάρκα στην Αργεντινή, στην Ισπανία και πηγαίνανε και τους φωτογραφίζανε και λέγανε οι Θεριανοί, η νέα μόδα. Θεριανοί, Θηριανοί, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η σωστή λέξη, που είχαν πάει και ζητάγανε στην Ισπανία, για από εκεί ξεκίνησε το θέμα. Ζητούσαν να τον εξετάσει κτηνίατρος. Και του λέει ο κτηνίατρος, παιδί μου, τι λες, πεις στα καλά σου. Δεν το είπε έτσι, το είπε πιο ευγενικά. Είπε, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ και τέτοιες ιστορίες. Και αναγκάστηκε η Ομοσπονδία των Κτηνίατρων της Ισπανίας να βγάλει ανακοίνωση που να λέει, παιδιά, δεν εξετάζουμε Θεριανούς. Είχαμε λοιπόν μία περίπτωση τέτοια στο Groningen, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή προφορά, Groningen νομίζω, κάπως έτσι, στην Ολλανδία. Μία 15χρονη λέει που αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος. Ναι, αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος. Δολοφόνησε και τους δύο γονείς της λοιπόν. 53χρονος Γιώχαν, 53χρονη Ματίλντα οι γονείς, εντοπίστηκαν νεκροί την περασμένη Πέμπτη μέσα στο σπίτι τους, φέροντας πολλαπλά θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι. Οι αρχές, λέει, στράφηκαν από την πρώτη στιγμή στην ανήλικη κόρη τους, η οποία κρατείται από την αστυνομία. Όπως φαίνεται, η έφηβη μαχαίρωσε με το ίδιο μαχαίρι και το οικογενειακό κατοικίδιο, το οποίο ήταν κανονικό σκύλι, ένα Golden Retriever. Μετά τη διπλή δολοφονία, η 15χρονη φωτογράφησε τη σκηνή και έστειλε τις εικόνες σε συμμαθητές και φίλους της μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων. Οι Ολλανδικές, λέει, αρχές τώρα διεξάγουν εντατικές έρευνες για τα κίνητρα της πράξης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ψυχική κατάσταση της ανήλικης. Τα τοπικά μέσα λένε ότι η 15χρονη αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος, στοιχείο που συνδέεται με την τραγική εξέλιξη.

Αναρωτιέμαι πραγματικά στην κοινωνία αυτή. Έχεις ένα παιδί 15 χρονών που αυτοπροσδιορίζεται ως σκύλος. Και αντί να πας σε ένα γιατρό, σε ένα ψυχολόγο, σε ένα ψυχίατρο να πεις τι έχει το παιδί μου, η κοινωνία τι σου λέει? Είναι θεριανός ρε παιδί μου, αποδέξου το. Και αυτοί είναι άνθρωποι. Όχι, είναι θηρία, είναι ζώα. Τέλος πάντων, αλλά έχουν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Και αν είσαι γονέας και πεις το παιδί μου δεν είναι καλά, αυτοπροσδιορίζεται ο σκύλος και θα πάμε σε ένα γιατρό, θα έρθουν, θα σου πάρουν επιμέλεια, θα σε βάλουν και φυλακή ως ρατσιστή, ως δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και θα έχεις μπλεξίματα. Και τώρα μας φαίνεται, δηλαδή πρέπει να κάνουμε ότι εκπλησόμεθα που ένα παιδί που προφανώς έχει θέματα σκότωσε για τους δύο γονείς του. Ε? Τώρα πρέπει να κάνουμε δηλαδή ότι μας ήρθε ξαφνικό, ότι μας ήρθε κεραμίδα, ότι δεν είναι στα καλά του κάποιος που λέει ότι αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο, ως λύκος. Την προηγούμενη πριν από ένα μήνα κάνανε αφιερώματα τα ίδια μέσα που τώρα δήθεν φρικάρουνε με το γεγονός ότι 15χρονος σκότωσε τους γονείς της. Μας έλεγαν πόσο φυσιολογικό είναι και ότι είναι απλά ένα φαινόμενο της εποχής, ότι αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα 15χρονα και 16χρονα παιδιά. Ρε, έχετε τρελαθεί τελείως. Αντί να πιάσουμε τα παιδιά που βρίσκονται ενδεχομένως να είναι σε μια ευαίσθητη ηλικία, να έχουν κάποιες λανθασμένες εικόνες, να έχουν πονοτιστεί τα μυαλά τους με διάφορα περίεργα πράγματα, και να προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει, τι έχουν με διαταραχές κάθε είδους που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν, εντάξει, τι να κάνουμε, υπάρχουν. Αλλά αντί να προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε εδώ και τόσα χρόνια στο πλαίσιο της woke, ας πούμε, προπαγάνδας της πολυπολιτισμικότητας, της ανοχής, της όλης αυτής της θρησκείας, της σύγχρονης επί της ουσίας που έχουν δημιουργήσει, μας λένε πρέπει να τα σεβόμαστε και να τα κανακεύουμε κτλ. Και τώρα κάνετε ότι είσαστε έκπληκτοι που ένα 15χρονο που αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος πήγε και σκότωσε, πήγε και μαχαίρωσε δύο γονείς. Ξέρετε πώς είναι τα περιστατικά και στο εξωτερικό, ε? Και με όλους αυτούς τους woke, trans που το παίζουν τέτοιο με δολοφονίες στην Αμερική, υπήρχαν ολόκληρες συμμορίες που σκοτώνανε τους γονείς τους, σκοτώνανε πρώτα. Στέλνω τώρα ο Γιώργος, και αν πάρουν την μέλη, λέει, που θα το πάνε σε κοινοκομείο. Είμαι βέβαιος ότι και στην Ολλανδία θα υπάρχουν τα αντίστοιχα ιδρύματα, ο ΝΑΣΗ, ξέρω εγώ, και τέτοια. Κάποιος από εκεί πέρα θα βρεθεί να την πάρει την επιμέλεια. Αυτή η τρέλα, λέει, με τους θεριανούς, κάτι μου λέει ότι από πίσω κρύβεται ο Σόρος. Στάνταρ θα έχει επιδοτήσει κάποια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία θα αγωνίζεται για τα δικαιώματα των θεριανών. Είναι βέβαιο. Αλλά πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις τώρα ότι σου φαίνεται σοκαριστικό, ότι σου φαίνεται πολύ σκληρό σαν γεγονός, όταν τις διαταραχές εσύ προσπαθείς εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και δύο δεκαετίες σχεδόν, τουλάχιστον μάλλον, εδώ και δύο δεκαετίες προσπαθείς να τις κανονικοποιήσεις, να πεις ότι είναι απολύτως φυσιολογικό. Όλα αυτά είναι, ξέρω εγώ, λουλούδια που πρέπει να τα αφήσουμε να ανθίσουν. Και όταν βλέπεις το αποτέλεσμα στην πράξη των επιλογών σου αυτών, δεν μπορείς να κάνεις ότι εκπλήσεσαι, δεν μπορείς να κάνεις ότι σου ήρθε ξαφνικό και κεραμίδα. Άλλοι αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, άλλοι αυτοπροσδιορίζονται ως γάτες, άλλοι ως λύκοι, δεν ξέρω. Αν αυτοπροσδιορίζεται ως αρκούδα δηλαδή, δεν θα αφήσει τίποτα γύρω όρθιο. Σοκ στην Ολλανδία. Τι σοκ ρε παιδιά, δηλαδή τι περιμένατε να γίνει? Όταν πρημοδοτείς, όταν κανονικοποιείς, όταν επιδοτείς τις κάθε είδους διαταραχές, τι περιμένεις να γίνει? Να έχεις δηλαδή μια νορμάλ, μια κανονικότητα? Δεν θα έχεις.

είναι σαν να έχεις φτιάξει έναν οργανισμό υδροκέφαλο, να τον ονομάσει, ας πούμε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που να παίρνει σημαντικές αποφάσεις από το τι μέγεθος πρέπει να έχουν τα αγκουράκια που καλλιεργούνται στην Ελλάδα μέχρι για διεθνή ζητήματα, ας πούμε, τις σχέσεις όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κατάρ, και να κάνεις ότι εκπλήσεσαι όταν ανακαλύψεις ότι κάποιοι πάνε να δώσουν μίζες για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Π.χ. αυτός που βγάζει ήδη αγκουράκια και θέλει να βγάλει εκτός ανταγωνισμού όσους κάνουν μεγαλύτερα αγκουράκια. Δεν μπορείς να βάζεις τα πράγματα σε μία τροχιά και μετά να παραξενεύεσαι αν συνεχίζουν να πηγαίνουν προς αυτή την τροχιά.

Ορίστε, φρέσκα κουλούρια. Εντοπισμός 32 ακόμα μεταναστών στους Καλούς Λιμένες, νότια της Κρήτης. Στο μεταξύ, τους Καλούς Λιμένες εγώ δεν τους ήξερα. Αλλά εδώ και δύο χρόνια περίπου κάθε μέρα διαβάζω για τους Καλούς Λιμένες. Είναι το λιμάνι στο οποίο μεταφέρονται όλοι οι λαθρομετανάστες που φτάνουν νότια της Κρήτης, να ξέρετε. Σύμφωνα, λέει, με το λιμενικό σώμα, ο εντοπισμός της βάρκας της καινούργιας πραγματοποιήθηκε από ένα αέριο μέσο της δύναμης της Frontex. Σηκώσανε κάποιο ντρόν. Ενώ στη συνέχεια, περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος προχώρησε στην περισυλλογή και την ασφαλή μεταφορά των επιβενόντων. Μεταφέρονται, λέει, στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Καλώς τους δεχτήκαμε. Αύριο μεθαύριο μπορούμε να τους βρούμε στο υπόγειο πέρασμα εκεί πέρα στη Λαγουμιτζή στο Πάντιο, να έχει ο καθένας από 17 ονόματα και να κάνει επιθέσεις. Δεν θα έχουν που να τους πάνε όμως τώρα αυτούς, γιατί εκεί πέρα στο Ηράκλειο είχαν βγει και ο Πλεύρης την προηγούμενη Πέμπτη, πότε ήταν, όχι ψέματα, την Παρασκευή, βγήκε ο Πλεύρης και ανακοίνωσε, λέει, ότι κλείσαμε, θα γίνει κέντρο κράτησης και καλά μεταναστών στις τάδε αποθήκες Σκουλούδι, λέει, στο Ηράκλειο. Και την άλλη μέρα το Σάββατο πήρανε φωτιά αυτές. Κάποιος πήγε και τις έβαλε φόκο, έβαλε μπουρλότο για να μην ξεσκέψουν, να είσαι γείτονας, ξέρω εγώ, να μένεις δίπλα και να λέει εδώ πέρα θα έρθουνε. Άμα δεις, λέει, έναν τέτοιο άνθρωπο στο δρόμο και είναι επιθετικός, τι φωνάζει, την αστυνομία ή τη φιλοζωική? Προφανώς αναφέρεται στους Τεριανούς. Ευτυχώς, λέει, που τους μαζέψαμε και είναι ασφαλείς. Βεβαίως, τους μαζέψαμε, είναι ασφαλείς, ξέρεις, τους σώσαμε από μια ζωή χωρίς επιδόματα. Τώρα ήρθαν εδώ πέρα και αυτοί μπήκανε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο των λαθρομεταναστών. Θα έχουν τα επιδοματάκια τους, τζάμπα φαΐ, τζάμπα στέγαση, τζάμπα το ένα, τζάμπα τ' άλλο. Φύγανε από την Αφρική, δεν ξέρω από πού ήταν. Έχουμε τρομερή αύξηση, διάβαζα, από τον Μπαγκλαντές. Τον Μπαγκλαντές, στο μεταξύ, ούτε πόλεμο έχει, ούτε τίποτα. Δεν έχει κάτι. Αλλά έχουν αυξηθεί από εκεί πέρα που ήταν 6η, 7η, 8η χώρα στις αφήξεις. Προφανώς κάποιο συστηματάκι δουλεύει καλά εκεί. Και έχει αρχίσει και ανεβαίνει πολύ. Είναι αυτή τη στιγμή πρώτη-δεύτερη. Νομίζω ότι είναι πρώτη με δεύτερους Αιγύπτιους στο τι έρχεται στην Ελλάδα. Δόξα σου ο Θεός, λέει, έτρεμα, μην πάθουν τίποτα, μην συνεχίσουν να ζουν χωρίς επιδόματα. Πρέπει να τους διασώσουμε και αυτούς. Δεν χρειάζεται, λέει, να έχουν πόλεμο, υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν μπορεί να υπάρχει προσφορά χωρίς ζήτηση. Υπάρχει και ζήτηση από εδώ. Κάποιοι θέλουν να έρχονται. Γιατί? Ελάτε, λέει, να γίνετε Έλληνες. 27 Ιουνίου έχουν εξετάσεις, για να πάρουν ηθαγένεια. Πάρα πολύ. Ξέρεις, από τη στιγμή που θα πάρουν ηθαγένεια θα ψηφίζουν κιόλας και τα πάντα όλα. Μην νομίζεις. Χιλιάδες κόσμου θα πάει, θα δώσει και τις εξετάσεις αυτές. Τις δίνει τα τελευταία χρόνια. Θανάστε, λένε, εγώ έχω πάντα λιχουδιές μαζί μου για κάτι σκυλάκια στη δουλειά. Λέτε να ορμήξει κανένα Τεριανό καμιά μέρα. 66. Έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει, να ξέρετε, και δεν ξέρω από πού θα πρωτοξεμπλέξουμε. Γιατί τώρα έκανε και σκιώδη κυβέρνηση ο Τσίπρας χθες. Τα ακούσατε, παιδιά? Είμαι βέβαιος ότι θα το διαβάσατε, δηλαδή. Ήταν τέτοια προβολή στη σκιώδη κυβέρνηση. Κόμμα δεν υπάρχει, ρε. Δεν υπάρχει. Το κόμμα δεν υπάρχει. Είναι ο Τσίπρας και κάποιοι φίλοι του. Αλλά έκανε, λέει, σκιώδη κυβέρνηση. Και πιάσαν όλα. Τηλεοράσεις, κανάλια, ιντερνέτια, εφημερίδες. Μόνο σε αφήσεις στους δρόμους δεν βγήκαν να μας κολλήσουν τη νέα σκιώδη, λέει, κυβέρνηση του Τσίπρα. Κάτι γη υπουργοί του Πασόκ, κάτι πρώην στελέχη του Πασόκ, κάτι δικαστική, κάτι τέτοια. Οι μισοί είναι, ξέρεις, οι μισοί είναι καθηγητές πανεπιστημίου, καταλαβαίνεις. Δεν έχουν δουλέψει σε κανονικές συνθήκες ζωή τους ούτε μια μέρα στον ιδιωτικό τομέα. Ιδρυματισμός, έτσι μιλάμε, τελειώνουν το πανεπιστήμιο, πάνε, κάνουν μεταπτυχιακό, κάνουν διδακτορικό, κάνουν μεταδιδακτορικό. Μετά μπαίνουν κατευθείαν καθηγητές στο πανεπιστήμιο και δεν έχουν βγει έξω στην αγορά, δεν ξέρουν πώς είναι ο κόσμος εκτός πανεπιστημίου. Και αυτούς τους πήρε ο Τσίπρας και τους έκανε σκιώδη κυβέρνηση. Οι
μισή στο μεταξύ έχουν ονόματα που εγώ νομίζω ότι τα έχω ξανακούσει στην πολιτική σκηνή της χώρας. Το ενδιαφέρον είναι μεταναστευτική πολιτική. Επικεφαλής λέει είναι η Ζαχαρούλα Τσιριγότη. Η Ζαχαρούλα Τσιριγότη ήταν η πρώτη γυναίκα αρχηγός της Ελλάς και η οποία ακόμα όσοι άνθρωποι είχαν τολμήσει να διαμαρτυρηθούν για το μεταναστευτικό που κάνανε εκδηλώσεις, ακόμα έχουν, τρέχουν με δικαστήρια στη Μυτιλίνη, στον Εύρο. Έχουν δικαστήρια, έρχονται. Ήτανε τότε που η κυρία Τσιριγότη τους πήγαινε δικαστήριο. Άμα στραβοκοίταζες κανένα, έλεγες δεν θέλω κέντρο, ξέρω εγώ, στη γειτονιά μου, οπ, σου ερχόταν μήνυση από την αστυνομία. Σκιώδης κυβέρνηση, δηλαδή μιλάμε, την έχουν ψωνίσει τελείως οι άνθρωποι. Ο άλλος δεν έχει κόμμα ακόμα κανονικό. Είπε, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση από μία δημοσκόπηση. Τώρα έκανε και σκιώδη κυβέρνηση. Άμα μέχρι να κλείσει ο μήνας, άμα κλείσει μήνα με το κόμμα, αυτός θα κάνει πραξικόπημα. Θα μας κατσικωθεί, παιδιά. Είναι παλαβομάρα αυτό το πράγμα. Στον ένα μήνα έκανε σκιώδη κυβέρνηση, παιδιά. Δεν βλέπω Υπουργείο Θεριανών και στεναχωριέμαι. Θα αφήσεις αυτή την ομάδα, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, χωρίς να έχει εκπροσώπηση. Ντροπής, ντροπής.

Τώρα, βέβαια, το γενικό, να πω εδώ πέρα, έχουν βγει διάφορα ονόματα από ποιοι είναι σκιώδεις υπουργοί, σκιώδεις υφυπουργοί, ναι, γιατί κάνει και αυτός ένα ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα. Έχει χωρέσει, δεν ξέρω, 60-51 έχει ο Μητσοτάκης, αυτός πρέπει να έχει βάλει καμιά πενταριά και αυτός. Καταλαβαίνεις, άμα έχει 50 ως σκιώδη κυβέρνηση, όταν γίνει κανονική κυβέρνηση, θα έχει υπουργικό συμβούλιο 148 άτομα. Δεν θα φτάνει το Μαξίμου. Θα νοικιάζουν το ΣΕΦ για να κάνουν υπουργικό συμβούλιο, φίλε. Όχι, όχι, θα το βάλω στο AI τώρα να δω πόσοι είναι στη σκιώδη κυβέρνηση.

Ο Τσίπρας 53 άτομα ανακοίνωσε, παιδιά. Ξεπέρασε το Μητσοτάκη. Ανακοίνωσε 53 άτομα σε σκιώδη. Πραγματικά, δηλαδή, σκεφτείτε τι χαμός θα γίνει. Σκέψου τώρα πόσοι μετακλητοί, πόσοι. Λοιπόν, είναι 50 τομεάρχες και αναπληρωτές, συν 3 που είναι οι συντονιστές ο Γαβρόγλου. Ο Γαβρόγλου αυτός, τον θυμάσαι, είχε κάνει και. Και υπουργός δεν είχε κάνει παιδείας. Τον βάλανε να του συντονίσει ο Γαβρόγλου. Και έχει ανακοινώσει 50 τομεάρχες συν την Φωτονιάτα, Ευγενία Φωτονιάτα, ως υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού και τον Γιώργο Βασιλιάδη, λέει, ως διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, που θα είναι, ας πούμε, αντίστοιχα στην κυβέρνηση, είναι ο υπουργός επικρατείας και η λοιποί. Οπότε από τώρα, από την αντιπολίτευση ήδη, ξεπέρασε ο Τσίπρας το Μητσοτάκη σε αριθμό. Αυτά είναι που λένε, θέλουμε ένα ευέλικτο σχήμα, ένα υπουργικό σχήμα ευέλικτο. Όποιον του μίλαγε, λογικά με όποιον μίλαγε ο Τσίπρας, τον έκανε κάπου σκιώδη υπουργό, παιδιά.

developers και λέει να μειώσουμε τους υπουργούς, να μειώσουμε τα υπουργεία, να μειώσουμε τους, τους υπαλλήλους, τους μετακλητούς, τους συμβόλους, τους γενικούς γραμματείς, τους διευθυντάδες, όλα αυτά στον αέρα. Βγαίνει ο άλλος και κάνει σκιώδη κυβέρνηση με 53 άτομα, ρε παιδιά. Με 53 άτομα. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Έχει βάλει τώρα κάτι TikTokers, κάτι δηλαδή απίστευτα πράγματα. Που θα, αυτοί θα αναλάβουν τις τύχες της χώρας μας στα χέρια τους. Πώς είναι, πώς το... Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και από τη σκύλα στη χάριβδη. Κανένας. Βγαίνει ο Βελόπουλος και λέει για flat tax 10%. 10% flat tax, εδώ πέρα δεν μπορούμε να ταΐσουμε ούτε τους υπουργούς μας. Τόσοι που είναι. Βγάζει παραπάνω κάποια δισεκατομμύρια, τα λέγαμε χτες εδώ πέρα. Θα τα φάμε σε μετακλητούς για τους τόσους υπουργούς. Στο μεταξύ, μετά ο Τσίπρας, όταν θα πρέπει να κάνει και τους συμβιβασμούς για να τους κρατήσει όλους τους ικανοποιημένους, από 53 θα γίνουν 84, ξέρω εγώ, 95. Αυτό κομίζει κάτι το καινούριο στην πολιτική ζωή της χώρας, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας λέει, Τσίπρας ρε παιδιά, γιατί λάθος έκανες, όχι Τσίπρας, Τσίπρας. Έχει πρόγραμμα, λέει, ναι, χρειάζεται πρόγραμμα. Πήγε και κάνει rebranding, ρε φίλε, τι να πρωτοκάνει. 2 χρόνια σαν βουλευτής δεν έβγαλε κουβέντα, ρε, δεν έκανε ομιλία, δεν έκανε ρούτσι, τίποτα, καθότανε στα έδρανα. Δεν προλάβαινε να φτιάξει πρόγραμμα, είχε να κάνει rebranding. Γιατί ήταν τεράστιο το rebranding που έκανε. Όχι στην Αγγλία μου στέλνεις, βρε Γιάννη, όχι στην Αγγλία, στην Ολλανδία σκότωσε η ανόητη της γονής της. Αυτό λέγαμε με τους Τεριανούς.

αυτό λοιπόν το μικρό και ευέλικτο σχήμα ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να μας εντυπωσιάσει. Τι να πω, αν σε ένα, πρόσεξε να δεις, δύο καινούργια κόμματα. Στο ένα είχαμε σήμερα την παρέτηση Κοκοτσά και τα λοιπά με τις καταγγελίες για διαφάνεια. Το άλλο δεν έχει κλείσει ένα μήνα και αφού έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από δημοσκόπηση, δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές, να βγαίνουμε τις δημοσκοπήσεις ρε παιδί μου, πήγε και έκανε τώρα και σκιώδη κυβέρνηση. Άμα φτάσει το καλοκαίρι και ο Αύγουστος και σφίξουν εκεί ζέστες, βλέπω να κάνει και σκιώδη ΟΗΕ ο Τσίπρας. Δεν θα αφήσει τίποτα. Θα καταλάβει το σύμπαν. Στέλνει εδώ πέρα ένα σχόλιο η φίλη. Λέει η ελληνική δικαιοσύνη για 970.000 ευρώ αδιευκρίνηστα δεν έκρινε πως έπρεπε να έρθει η ασυλία του Αβραμόπουλου. Η Βελγική για 75.000 ευρώ έκρινε πως πρέπει να έρθει η ασυλία του. Για να καταλάβετε, λέει, σε ποια Κολομβία ζούμε. Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος εσηκώθη όρθιος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί και η σημερινή διαδικασία. Ο Άρας λέει τον Ιούλιο θα έχει κάνει ένα σχηματισμό στους, στη σκιώδη κυβέρνηση. Ωραίος ρε Τανάση. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία σημερινή. Εδώ θα είμαστε και αύριο το πρωί στις 8 για να τα πούμε. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM και στους 99,8. Διότι ακολουθούν Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Καλημέρα να έχετε, καλή συνέχεια στις εργασίες. Θυμηθείτε, σας τα είπαμε δύο φορές. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνουμε κάτι παραπάνω. Τι γίνεται σήμερα στο κέντρο που έχουν συγκεντρώσει, που έχουν απεργίες. Θυμηθείτε για την Ορφέως που είναι κλειστή, μην ταλαιπωρηθείτε. Καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Για δεύτερο 24ωρο παραμένει η μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών και χαρτικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεο εξαιτίας νέων αναζωπυρώσεων. Οι καπνοί έχουν πνίξει την ατμόσφαιρα της περιοχής. Αυτήν την ώρα στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα για την πλήρη κατασβεσή της. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άννης στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. Κυκλοφοριακό έμφραγμα επικρατεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και το ύψος της Νέας Ιωνίας. Η ταλαιπωρία για τους οδηγούς είναι τεράστια με αλυσιδωτές καθυστερήσεις που καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, στην Αττική Οδό καθώς και στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων και Ποσειδόνος. Σε απεργιακό κλειό κινητοποιήσεων βρίσκονται σήμερα πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι. Τετάρτη 24 Ιουνίου σε όλη τη χώρα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό με τον επισητισμό, τις κατασκευές, τα τρόφιμα, το εμπόριο και τις περιφέρειες πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις. Οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 το μεσημέρι, με συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Αν και αναμένονται προβλήματα στη λειτουργία επιχειρήσεων, εργοταξίων και δημόσιων υπηρεσιών, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται κανονικά. Φόντο των κινητοποιήσεων είναι η ακρίβεια, τα αιτήματα για συλλογικές συμβάσεις και οι προσλήψεις. Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατατέθηκε στη Βουλή και τίθεται προς ψήφιση σήμερα Τετάρτη η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η εν λόγω νομοθετική διάταξη αφορά τη ρύθμιση του τρόπου τοκοφορίας των καταβολών του νόμου 3869 του 2010. Με τη διάταξη προβλέπεται ότι ο τόκος θα επιβάλλεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο, ενώ γίνεται καθολική εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Αριού Πάγου. Παράλληλα, εισάγεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες με αποτέλεσμα χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μειωμένο τελικό ποσό και ταχύτερη εξόφληση. Σήμερα είναι η κρίσιμη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου που εξετάζει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ακύρωση της απόφασης που περιέκοψε τη θητεία των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων σε 2 αντί για 5 έτη, προσλαμβάνονται σοβαρές θεσμικές διαστάσεις. Σε 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο προχώρησαν τη τρίτη τουρκικά F-16, ένα UAV και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72. Η δραστηριότητα αυτή προκάλεσε 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά επιφυλακής, τα οποία αναγνώρισαν και αναχέτησαν τα τουρκικά αεροσκάφη σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ. Νέο θρίλερ αξιοπιστίας πυροδοτεί ανοιχτή σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί αυστηρότατους όρους για πυρηνικούς ελέγχους, διαχείριση κεφαλαίων και ελεύθερη διέλευση από το στενό του Ορμούς, πέρα από τα όσα προβλέπει το επίσημο μνημόνιο. Η Ιρανική πλευρά διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε αμερικανικό ισχυρισμό. Θύελλα διεθνών αντιδράσεων και σφοδρών καταγγελιών για de facto νομιμοποίηση ενός καθεστώτος τρομοκρατών πυροδοτεί η μυστική συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 15 κρατών μελών με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την επιτάχυνση των αναγκαστικών απελάσεων Αφγανών μεταναστών που έχουν υποπέσει σε σοβαρά δικήματα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως σταδιακά σύμφωνα με την πρόγνωση θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά αλλά και τα βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Σκοπό.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Πιο δυνατά θέλετε, κυρία Γιαννητόπουλε. Ό,τι πει ο κύριος Γιαννητόπουλος. Είναι μύθος, ξέρετε, ότι το κουμάντο το κάνουν, πώς τους λέτε, οι δημοσιογράφοι κλπ. Το κουμάντο το κάνουν οι τεχνικοί ηχολήπτες. Αν δε τυχάνει να είναι αλφα-αλφα, όπως λέω εγώ, τι εννοώ, εν προκειμένου να είναι Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, αυτό μην πάει το μυαλό σας σε κάτι άλλο, η δουλειά γίνεται περίφημα. Καλύτερα δεν μπορεί να γίνει και ας είμαστε ντάλα καλοκαίρι και ο καθένας σκέφτεται πώς θα την κάνει να πάει διακοπές. Όταν υπάρχει αλφα-αλφα είναι εγγύηση. Λοιπόν, κάπως έτσι αποδίδοντας τα οφειλόμενα, ξεκινάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τα θέματα τα οποία, αν και είμαστε στα τέλη Ιουνίου, τρέχουν και στην εσωτερική και στην εξωτερική επικαιρότητα, για να δείτε δε πόσο βρώμικο είναι σε διεθνές, παρακαλώ, σε διεθνές επίπεδο το παιχνίδι. Βρώμικο, όχι απλά βρώμικο, εκβιαστικό, σκοτεινό και ούτω καθεξής. Έχει γίνει καινούριος σάλος στην Αμερική ήδη. Θα μου πείτε, άντε ρε, πρωί-πρωί από την Αμερική ξεκινάς πάλι. Ναι, θα καταλάβετε γιατί. Διότι αποκαλύπτεται, έρχεται στο φως η κατάθεση του Bill Gates, του γνωστού Bill Gates, στη Βουλή των ΗΠΑ, στην Επιτροπή Εποπτείας, σαν να λέμε εδώ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη δική μας, την οποία έδωσε πριν από 2 εβδομάδες, 10 Ιουνίου, από την οποία κατάθεση προκύπτουν άγνωστες πτυχές και άγνωστες λεπτομέρειες των εκβιασμών που του έκανε ο γνωστός Τζέφρι Επστάιν. Ξέρετε, ο γνωστός παιδόφιλος που βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή, αποδόθηκε σε αυτοκτονία ή τον αυτοκτόνησαν. Λοιπόν, στο απόσπασμα της κατάθεσής του, το οποίο είναι επίσημα πρακτικό, είδε χθες το φως της δημοσιότητας, γίνεται αναφορά συγκεκριμένη από τον Gates στις εξωσυζυγικές σχέσεις που είχε με 2 Ρωσίδες και στον εκβιασμό που του έκανε, στους εκβιασμούς που του έκανε ο Epstein με αφορμή αυτές τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Ο Gates κατέθεσε λοιπόν ότι ο Epstein είχε γνώση αυτών των σχέσεων, για τις οποίες μίλησε και ο ίδιος ο Gates ενώπιον της Αμερικανικής Βουλής, της Επιτροπής, είπε και τα ονόματα, παρακαλώ, συγκρατήστε τα, αν θέλετε, αν δεν θέλετε, δεν χάνετε και τίποτα. Μίλα Αντονόβα, η οποία ασχολείται, λέει, με το Bridge, και η πυρηνική επιστήμονας, η Καρίμα Νιγκαματούλινα. Νιγκαματούλινα, κυρία Αγιαννητόπουλε. Νιγκαματούλινα. 40 ποδαρούς αυτού σκουλιγκομυρμυγκότρυπα. Λοιπόν, και έχει δημοσιοποιηθεί και το email που του έστειλε ο, ο Επστάιν και λοιπά και λοιπά και λοιπά, και το από το οποίο προκύπτει κατά τον Γκέιτς τον ίδιο μάλιστα ότι ήταν εκβιασμός, απόπειρα εκβιασμού, αναφερόμενος επακριβώς, κοιτάξτε πώς γινόταν ο εκβιασμός. Ο άνθρωπος ο οποίος έστειλε το mail λεγόταν Μπόρις, είχε συντάξει το mail, διότι για τα της αποστολής υπάρχει μια διχοστασία. Εν πάση περιπτώσει, τυπικό είναι αυτό. Ο Μπόρις Νικολίτς. Νικολίτς. Σε αυτό λοιπόν γίνονταν αναφορές σε σύνδεση του Bill Gates με παράνομες σχέσεις, εξαρτήσεις και ανάρμοστες συμπεριφορές. Παρότι, λέει, μου προτάθηκε ευγενικά να μεταβώ σε μια νέα θέση μετά από 6 χρόνια υπηρεσίας και ότι ο Bill, όπως ο ίδιος το έθεσε, θα μου έδινε μια γενναιόδορη αποζημίωση, θεωρώ ότι θα ήταν ανέτοιμο απέναντι στον εαυτό μου και στο μέλλον μου να συνεχίσω να βοηθώ τον Bill να προμηθεύεται φάρμακα για να αντιμετωπίζει τις συνέπειες του σεξ με ρωσίδες, να διευκολύνω τις παράνομες ερωτικές του συναντήσεις με παντρεμένες γυναίκες ή να μου ζητείτε να παρέχω αντεράλ. Αυτό τι είναι, κάποιο φάρμακο, δεν το ξέρω, για τουρνουά bridge. Αυτό το mail που βρέθηκε στα αρχεία και φέρεται να έχει συνταχθεί από τον ίδιο τον Επστάιν, εξ ονόματος είπαμε αυτού του συνεργάτη του, του Νικόλιτς, και να απευθύνεται προς τον Gates, από τον Gates ερμηνεύτηκε ως εκβιασμός, διότι έχει αναφορές στις παράνομες ερωτικές του σχέσεις με παντρεμένες γυναίκες και σε φάρμακα τα οποία βοηθούν να αντιμετωπίζονται οι συνέπειες του σεξ με ρωσίδες. Δηλαδή, είδατε με τι τέχνη γίνονται οι εκβιασμοί. Με τι τέχνη γίνονται οι εκβιασμοί. Λοιπόν, αυτό έχει δημιουργήσει ήδη πρόσθετη αναστάτωση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Επστάιν θεωρείται ο αρχιτέκτονας ενός ολόκληρου κυκλώματος εκβιασμών προς διάφορες κατευθύνσεις. Μάλιστα, ταυτόχρονα ήρθε και κατάθεση, εκτός από του Bill Gates, και κατάθεση της πρώην βοηθού του Επστάιν, η οποία λέγεται κυρία Leslie Groff, που περιγράφει πώς οργάνωνε καθημερινά ραντεβού για μασάζ για τον εργοδότη της. Τον χαρακτηρίζει τον Επστάιν άτομο με διπλή ζωή. Ακούτε, κυρία Γιαννητόπουλε? Δεν με ακούτε, κυρία Γιαννητόπουλε? Λοιπόν, να τα μαθαίνετε αυτά. Άτομο με διπλή ζωή, για 18 χρόνια, λέει, εργαζόμουν για τον Dr. Jekyll χωρίς να μου επιτρέπετε ποτέ να δω τον αληθινό κύριο Χάιντ. Στην ίδια κατάθεση ανέφερε ότι είχε οργανώσει περιστασιακές τηλεφωνικές επικοινωνίες, λέει, η βοηθός του Επστάιν, μεταξύ του Επστάιν και του Ντόναλντ Τραμπ, περίπου μία φορά κάθε τρίμηνο, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους η επικοινωνία αυτή διακόπηκε αργότερα. Αυτά τα ωραία γίνονται στον ηθικά και αγγελικά πλασμένο κόσμο διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και αλλαχού και στην Αμερική, και τώρα βγαίνουν στο φως για να καταλαβαίνουμε πώς παίζονται τα διεθνή παιχνίδια, κυρίες και κύριοι. Κύριε Βλάχο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους. 2008, 24 Ιουνίου, καταδικάζεται η Τουρκία για τη δολοφονία Τάσου Ισακ Σολομού Σολομού. Καταδικάζεται η Τουρκία για τη δολοφονία Τάσου Ισακ Σολομού Σολομού. Η Τουρκία με την οποία ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίτης έχει αναπτύξει στενές σχέσεις. Όλοι. Η ηγεσία της Κύπρου, η ηγεσία της Ελλάδος, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΙΕ, έχουν ξεχάσει τους αγνοούμενους της Κύπρου. Τους αγνοούμενους της Κύπρου. Κανείς δεν μιλάει. Τι ντροπή. Τι ντροπή για το ανθρώπινο γένος. Πάμε στο σήμερα. Σε μεγάλη έρευνα την οποία έχω κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχω καταλήξει ότι την Ελλάδα την κυβερνά νέα γερμανική κατοχή. Αυτό που αναζητώ και δεν έχω βρει απάντηση είναι γιατί ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ενεργεί σε βάρος της Ελλάδος και άρα ουσιαστικά ενεργεί υπέρ της Τουρκίας. Δεν είναι δυνατόν Έλληνας Πρωθυπουργός να δέχεται να υπάρχει εμπλοκή μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Αιγαίο, εμπλοκή μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Αιγαίο με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και να μην μιλά και να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να πάει στην Άγκυρα στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι δυνατόν οι Γερμανοί να κάνουν ό,τι θέλουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Υπάρχει κάποιο μυστικό. Δεν το έχω βρει. Μη μου πείτε ότι το μυαλό σας πάει σε οικονομικές διαδικασίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ποσό που να κάνει ένα πρωθυπουργό να προδώσει τη χώρα του για να υποστηρίξει μια εχθρική χώρα. Κάτι άλλο είναι. Και δυστυχώς θα το μάθουμε πολύ αργά. Χθες παρουσιάσαμε ένα βίντεο, φωτογραφίες, με τουρκικά αλλιευτικά στην Τζιά. Αν πάτε σε όλα τα Δωδεκάνησα, σε όλα τα παράλια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα δείτε τουρκικά αλλιευτικά να ψαρεύουν σε ελάχιστα μίλια από τις ακτές των ελληνικών νησιών. Είναι κατασκοπευτικά. Καταγράφουν, χαρτογραφούν τον πυθμένα για να μπορούν να κινηθούν υποβρύχια και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να έχεις δύο εμπλοκές μαχητικών αεροσκαφών και εγώ να πω στη λογική ότι τι θέλει ρε Βλάχο, να τα καταρρύψουμε. Ωραία. Εγώ θα τα ήθελα να τα καταρρύψουμε. Όπως έκανε ο Τούρκος στο ρωσικό αεροσκάφος. Το έριξε. Λοιπόν, πάμε όμως. Να πάω στην άλλη λογική. Ότι δεν θα καταρρύψουμε. Γιατί δεν θέλουμε τώρα παραμονές τουριστικής περίοδου να ξύνουμε τη διαδικασία. Πολύ ωραία. Δεν μπορείτε κύριε Μητσοτάκη, Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, να συλλάβετε τους ψαράδες, τους Τούρκους που ψαρεύουν ανοιχτά τη Τζιά. Να τους μαζέψετε τα σκάφη. Να κατάσχετε τα σκάφη να βάλετε φυλακή για κατασκοπία και για εισβολή τους τα μέλη του πληρώματος των αλλιευτικών. Δηλαδή, με συγχωρείτε, καθόμαστε με σηκωμένα τα χέρια και βλέπουμε τους Τούρκους να κάνουν βόλτες επειδή το θέλει η οικογένεια Μητσοτάκη, επειδή έφερε τον Ερντογάν στη διάσκεψη των Αθηνών και τον είπε και τον εμφάνισε ως καλό γείτονα για να μπορεί να εξοπλιστεί μετά. Είναι καλός γείτονας αυτός που σου στέλνει αεροσκάφη οπλισμένα πάνω από το Αιγαίο? Τι να πω, ειλικρινά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Καταρχάς θέλω να εκφράσω κάτι προσωπικό. Ζήλεψα πάρα πολύ, αλλά πάρα πολύ, με αυτό που έγινε στους Άνω Αμπελόκηπους. Είναι η αναβίωση της φωτιάς του Αγιάννη Προδρόμου. Και εμείς στον Πειραιά, όταν δεν υπήρχαν πολυκατοικίες, όταν οι δρόμοι ήταν, κάποιοι ήταν χωματόδρομοι, όταν δεν είχαν καταληφθεί τα πάντα από γιοταχή, τέτοια μέρα σαν χθες, βάζαμε ξύλα, περνάμε τις καρέκλες από το σπίτι και μας κυνήγαγε η μάνα μας, βάζαμε φωτιές και πηδάγαμε τις φωτιές. Είναι ένα καταπληκτικό έθιμο. Βέβαια, στις πόλεις πια είναι πολύ δύσκολο να τηρηθεί, αλλά ήταν ένα καταπληκτικό έθιμο που το χαιρόμασταν όλοι σαν νέα παιδιά. Τώρα, ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου, του ΓΑΠ, ονόματι Ανδρέας Παπανδρέου, διεκδικεί Ανδρέας Παπανδρέου, εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου, διεκδικεί βουλευτική έδρα. Φαίνεται ότι κινείται για να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις επικείμενες εκλογές. Δηλαδή η κυρία Γιανακοπούλου που είπε «Αχ Ανδρέα, θα έχει έναν Ανδρέα Παπανδρέου δίπλα της στη Βουλή». Δεν είναι κακό αυτό. Επιβεβαιώνει ότι την Ελλάδα την κυβερνά μια βασιλική καθεστωτική οικογένεια. Παπανδρέου, Μητσοτάκη, ο Καραμαλής τώρα απέρχεται. Και έμεινε ο Μητσοτάκης με τον Παπανδρέου. Να δούμε. Την ίδια ώρα έχουν ξεσηκωθεί οι δικηγορικοί σύλλογοι. Μην νομίζετε ότι έχουν ξεσηκωθεί οι δικηγορικοί σύλλογοι για να μαζέψουν, να περιορίσουν τα μέλη τους δικηγόρους οι οποίοι απειλούν, εκβιάζουν, τρομοκρατούν τους δανειολήπτες εκπροσωπώντας τα φαν και τις τράπεζες για τα δάνεια. Όχι, όχι. Έχουν ξεσηκωθεί οι δικηγορικοί σύλλογοι γιατί λέει ο Μητσοτάκης, έλα ρε, δεν το πιστεύω ότι τα κάνει αυτά ο Μητσοτάκης. Προωθεί τη λειτουργία μη κρατικών νομικών σχολών. Σοβαρά, ο Μητσοτάκης το κάνει αυτό? Και όλοι θυμήθηκαν την κυρία Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Νίκη Κεραμέως, όταν ήταν υπουργός παιδείας, ακούστε για να καταλάβετε

αστυνομικές σχολές. Να έρθουν οι ιδιώτες να σαρώσουν τα πάντα. Σιγά το θέμα. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Αλλά το λέω αυτό γιατί λίγοι το θυμούνται για να καταλάβετε τι παιχνίδια παίζονται σε βάρος της Ελλάδος από το Μητσοτάκη. Τι παιχνίδια παίζονται. Γιατί το κάνει αυτό. Γιατί το κάνει αυτό. Καλά, εντάξει. Να μου πείτε εσείς, θα μου πείτε, μα μπορεί να υπάρχει οικονομικό όφελος. Μέχρι πότε ρε παιδιά. Μέχρι πότε. Μέχρι πότε. Και βγαίνει ο Σαμαράς και λέει, υπάρχει επιλεκτική αποκατάσταση δανειοληπτών με τον τροπολογία Πιερακάκη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και γίνεται μόνο μέρημνα για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έχει δίκιο. Όλοι, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί δεν κατάλαβα κύριοι του Αριουπάγου μόνο του νόμου Κατσέλη, επειδή προσέφυγαν αυτοί. Δηλαδή με συγχωρείτε. Δικαιώνεται τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και αποκαλύπτεται, διότι η απόφαση του Αριουπάγου είναι αποκάλυψη λαμογιάς. Κλοπής. Γιατί να συλληφθούν όλοι αυτοί που μέχρι τώρα έγδερναν τους δανειολήπτες, λέει από εδώ και πέρα πρέπει να υπολογίζεται αλλιώς. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά, από εδώ και πέρα να υπολογίζεται αλλιώς. Αυτά που έχουν κλέψει μέχρι τώρα. Δηλαδή αν πιάσω εγώ κάποιο κλέφτη να μου κλέβει το σπίτι μου, να του πω εντάξει φίλε μου δεν πειράζει, αλλά από εδώ και πέρα δεν θα κάνεις κλοπή, οπότε δεν πας φυλακή. Αυτό. Και ωραία. Έβγαλε απόφαση ο Άρης Πάγος για τις δανειολήπτες νόμου Κατσέλης. Λένε ότι είναι 100.000. Και βγάζει ο κύριος Πιερακάκης τροπολογία για να υποφεληθούν αυτοί. Και εγώ ρωτώ κύριε Πασόκε Πιερακάκη, ως υπουργός το πρόβλημά σας είναι να εφαρμόσετε ένα νόμο του Αρείου Πάγου? Δεν ξέρατε ότι μέχρι τώρα κλέβανε τα φάνης και οι τράπεζες τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη? Και καλά τώρα βοηθάτε αυτούς. Οι υπόλοιποι που έχουμε κατουρίσει το πηγάδι, γιατί οι υπόλοιποι πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε τεράστια λεφτά στα φάνη και στις τράπεζες? Ποια είναι η δικαιοσύνη που εκπέμπει η κυβέρνησή σας? Επειδή υποχρεώθηκε και επειδή σας παίρνανε τηλέφωνο και σας βρίζανε χιδέα όλη την ημέρα στα τηλέφωνα της Νέας Δημοκρατίας και του Μαξίμου και στα γραφεία των βουλευτών οι δανειολήπτες, με την περιβόητη δήλωση Πιερακάκη ότι θα εξετάσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι θα εξετάζει ρε μεγάλε? Τι θα εξετάζει ρε μεγάλε την απόφαση του Αρείου Πάγου? Βγαίνει μια απόφαση του Αρείου Πάγου και πάει ο υπουργός, ο Πασόκος υπουργός του Μητσοτάκη να πει θα την εξετάσουμε. Άρα και εγώ αν καταδικαστώ από ένα δικαστήριο θα πω α, παιδιά δύο λεπτά, μην με βάλετε φυλακή. Πρέπει να εξετάσω την απόφαση του δικαστηρίου, να δω αν με συμφέρει. Και βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης για να καταλάβετε πόσο βαθύ είναι η εισβολή της διαφθοράς στη λογική της πολιτικής ηγεσίας. Βγαίνει ο Παύλος Μαρινάκης και λέει ότι μπορεί να δημιουργήσει νομική και συστημική αβεβαιότητα. Ποιος ρε ονό η απόφαση του Αρείου Πάγου που αποκαλύπτει την κλοπή στους δανειολήπτες? Συστημική αβεβαιότητα είναι να κλέβω τα σπίτια του ελληνικού λαού? Και δεν είναι συστημική αβεβαιότητα να πεινάει ο δανειολήπτης, να τον βγάζουν έξω από το σπίτι του? Και τολμάει και λέει τέτοιο πράγμα ο Παύλος Μαρινάκης κατ' εντολή του Μητσοτάκη? Συστημική αβεβαιότητα? Νομική αβεβαιότητα? Τι πάει να πει νομική αβεβαιότητα κύριε Μαρινάκη?
Τι πάει να πει νομική αβεβαιότητα? Βγαίνει μια απόφαση Αρείου Πάγου και λέμε νομική αβεβαιότητα? Δηλαδή αφισβητούμε τη λειτουργία της δικαιοσύνης επειδή δεν συμφέρει τους κλέφτες, το φανς? Πόσο βαθιά είναι αυτή η διαφθορά σε αυτή τη χώρα? Πόσο βαθιά είναι? Και αναγκάζεται ο Αλαφούζος να γίνεται το καλύτερο στεγνοτήριο, πλυντήριο στεγνοτήριο, με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ξέπλαινε σήμερα το πρωί το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Εγώ δεν θέλω να καταδικάσω κανέναν. Ναι. Αλλά ρε φίλε Αβραμόπουλε, είσαι ένα επίτροπος. Έπαιρνες 25.000 το μήνα, ρε. Ποιος παίρνει 25.000 το μήνα επί 5 χρόνια? Ποιος παίρνει 25.000 το μήνα επί 5 χρόνια? Συν όλα τα προνόμια. Και πας και μετέχεις σε ΜΚΟ, λέει, με άδεια της Ούρσουλα Λαμόγιο. Και μόνο ότι έχεις την άδεια του Ούρσουλα Λαμόγιο αποδεικνύεται ότι είναι προβληματική η συμμετοχή σου στη ΜΚΟ. Και μόνο αυτό, ότι πήρες άδεια από την Ούρσουλα Λαμόγιο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Να δίνει η Ούρσουλα Λαμόγιο εντολή να πας να μετάσχει, να μετέχεις σε ΜΚΟ που δεν ξέρεις τι είναι αυτό? Άρα η Ούρσουλα Λαμόγιο ήξερε τη βρωμιά με το Κατάρ. Και τώρα ψάχνουν ταξίδια, λέει, το Αβραμόπουλο στο Κατάρ. Και μηνύματα που έστερνε στην Εύα Καϊλή. Και βγήκε σήμερα ο Αλαφούζος και ξέπλαινε τον κύριο Αβραμόπουλο. Εγώ δεν θέλω να καταδικάσω τον Αβραμόπουλο. Προφανώς δεν θα καταδικάσει κανέναν. Αλλά είναι άλλο το πράγμα και άλλο το ξέπλυμα. Περιμένω να μάθω. Περιμένω να δω τη στάση του Μαξίμου. Το είπα χθες, θα το ξαναπώ και σήμερα. Στο επιτελείο Μητσοτάκη ψάχνουν να βρουν ένα γαλάζιο Άκη Τσοχαντζόπουλο. Να τον μπουζουριάσουνε για να εμφανιστεί ο Μητσοτάκης και να πει «Εγώ καθαρίζω τη διαφθορά». Εντάξει. Λοιπόν, να το έχετε αυτό υπόψη σας. Είναι μεγάλη, Άδωνη Γεωργιάδη, με συγχωρείς. Άδωνη Γεωργιάδη, εντάξει, έφυγες από το Λάος όπου πέρναγες τις γενιές 14 όλη τη Νέα Δημοκρατία. Έχεις πάει τώρα πρώτα στο Σαμαρά, τώρα στο Μητσοτάκη, όπου βρίζεις όποιον είναι εναντίον του Μητσοτάκη. Άρα ρε Γεωργιάδη, βρε Άδωνη, βρε αγόρι μου, βρε παλικάρι μου. Βρήκες καινούριο αστέρι τον Κασελάκη. Ρε μεγάλε, δεν έχεις όριο? Δηλαδή με συγχωρείς, το επόμενο που πρέπει να, που περιμένουμε να δούμε, να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ο Κασελάκης μετά από πρόταση του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει τέτοιο θέμα, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη? Κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει τέτοιο θέμα? Κυκλοφορεί στην πιάτσα. Μετά τη συζήτηση που είχε ο κύριος Σπύρος με τον κύριο Κασελάκη. Ο ένας έκοβε και ο άλλος έραβε. Τρομερό δίδυμο. Και την ίδια ώρα, έχουμε το εξής απίστευτο γεγονός. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, παρακαλώ πάρα πολύ, ακούστε το, σας παρακαλώ πολύ, ευχαριστεί την κυρία Μαριάννα Λάτσι γιατί έβαλε με δικά της έξοδα μηχανήματα στην ογκολογική κλινική στο νοσοκομείο Ρίο. Δηλαδή ρε φίλε Άδωνη Γεωργιάδη, μέχρι τώρα δεν λειτουργούσαν μηχανήματα ή τα μηχανήματα που υπήρχαν εκεί ήταν χαλιά. Και ευχαριστεί την κυρία Λάτσι. Εγώ την ευχαριστώ την κυρία Λάτσι για ένα απλό λόγο. Σαν πολίτης. Γιατί ξεφτύλησε και τον Υπουργό Υγείας και τον Πρωθυπουργό. Όταν ένας μεγάλος επιχειρηματίας κάνει αυτή τη δωρεά, ουσιαστικά ξεφτυλίζει την άχρηστη πολιτική ηγεσία. Και αποκαλύπτεται τώρα, εγώ δεν το ξέρα, το μάθα χθες,
ότι το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου κάνει 3 νοσοκομεία. Ακούστε τι κάνει, για να καταλάβετε πόσο επικίνδυνος είναι ο Μητσοτάκης και ο Γεωργιάδης. Καλά ρε Γεωργιάδη, εγώ πίστευα ότι ήσουνα, επειδή προέρχεσαι και από το Λάος, ότι είχες αίσθημα πατριωτισμού. Δεν πίστευα ότι σε έχει χαλάσει τόσο πολύ ο Μητσοτάκης και η οικογένεια Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου να φτιάχνει νοσοκομείο στην Κομωτινή, ρε. Ρε στην Κομωτινή, ρε. Ρε πλάκα κάνετε, έχετε αφήσει την Κομωτινή με διαλυμένο νοσοκομείο. Πάτε καλά. Εγκαταλείπετε τη Θράκη. Το πίστευα αυτό, το έμαθα χθες και λέω, είναι δυνατόν. Λέει μου, λέει, ετοιμάζεται τώρα, σε λίγο θα είναι έτοιμο. Και βέβαια εγώ έχω μια μεγάλη αντίρρηση. Το νέο νοσοκομείο που ετοιμάζει, αλλά εντάξει, θα μου πεις ποιος εσύ. Ο Σταύρος Νιάρχος στην Κομωτινή έχει επένδυση ξύλου. Επένδυση ξύλου σε νοσοκομείο. Δηλαδή μπορεί να πάρει φωτιά. Ή μπορεί κάποιος να βάλει φωτιά στην Κομωτινή με τεράστιο μουσουλμανικό στοιχείο, με μεγάλο αριθμό Τούρκων πρακτόρων να κυκλοφορούν και κάνουμε νοσοκομείο με επένδυση ξύλου. Έχω άδικο. Έχω άδικο σε αυτό που ανησυχώ. Έτσι νομίζω εγώ. Αλλά πάντως σίγουρα, εάν ήμουν εγώ υπουργός, παιδιά θα έλεγα, με συγχωρείτε, νοσοκομείο με ξύλα αποκλείεται. Ξεχάστε το. Όπου θέλετε να βάλετε ξύλο, απαγορεύεται. Θα μειώσετε πάρα πολύ οτιδήποτε έχει σχέση με ξύλο. Γιατί εδώ μιλάμε για Κομωτινή, μιλάμε για Τούρκους πράκτορες, μιλάμε για προβοκάτσιες, μιλάμε για επιθέσεις. Μπορεί κάποιος να βάλει φωτιά επίτηδες και να λαμπαδιάσει ολόκληρο το νοσοκομείο. Κλείνοντας, κύριε Καψαμπέλη, με συγχωρείτε, θέλω να πω το εξής. Ξαφνικά, τι λέτε ρε, ανησυχεί το παλικάρι μας, ο άρχοντάς μας, ο πρίγκιπάς μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη, ανησυχούν και το διαδίδουν στους δημοσιογράφους. Γράφτε, γράφτε, παπαγαλάκια, γράφτε. Τι να γράψουμε, κύριε Μητσοτάκη, ότι ανησυχεί η Αθήνα. Ανησυχούμε, ναι. Γιατί ανησυχούμε? Για την προσέγγιση Καΐρου Άγκυρας. Σας το είπα και χθες. Έγινε σύσκεψη στο Κάιρο με τους υπουργούς εξωτερικών Τουρκίας, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν για τη Λιβύη. Και δεν έχει κληθεί ο Έλληνας υπουργός των εξωτερικών. Και ο κύριος Μητσοτάκης ακόμη δεν μας ανακοίνωσε αν τηλεφώνησε στο Σύσυρο. Του πει, εδώ ρε φίλε, κάνει σύσκεψη στο Κάιρο για τη Λιβύη και δεν καλεί στην Ελλάδα. Πλάκα κανείς. Αλλά ευτυχώς ρε παιδιά, να πάτε να κοιμηθείτε ήσυχοι, να φάτε το φαγητό σας. Ανησυχεί ο Μητσοτάκης για την προσέγγιση Καΐρου Άγκυρας. Ο κύριος Γεραπετρίτης δεν ξέρω αν ανησυχεί. Μπορεί να είναι και χαρούμενος τελικά. Κύριε Καθασταμπέλη Αντρέα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Μάχη 99,8, εκπομπή Μάχη περί πίστεως και πατρίδος. Θα δούμε και το, σε λίγο, το παρασκήνιο, γιατί έχει πολύ παρασκήνιο, καινούριο παρασκήνιο που επιβεβαιώνει και μέσω δηλώσεων που έκανε ο ίδιος όσα σας αποκάλυψα χθες. Και έχω να σας πω και άλλα, γιατί έχουν και γεωπολιτική, λέει, διάσταση κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει θα γυρίσουμε, αλλά πριν θα μου πείτε τώρα κουτσομπολιό, όχι, δεν είναι κουτσομπολιό, αφορά τα του κυβερνώντος κόμματος, τα μαχαιρώματα, τα ξεκαθαρίσματα κλπ. Σε ένα πλαίσιο, σε ένα σκηνικό σύψης και παρακμής που γενικεύεται, γιατί δεν είχαμε μόνο την υπόθεση Αβραμόπουλου που έσκασε, είχαμε την καταδίκη της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου. Θα θυμίσω ότι η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου είχε σπεύσει ως μάρτυρ υπερασπίσεως του Νίκου Γεωργιάδη στη δίκη για την παιδεραστία, στην οποία καταδικάστηκε πρωτοδίκως, αλλά επειδή, εντάξει, τώρα στο δεύτερο βαθμό κάναμε κάτι εκεί θέματα, αυτό παρήλθαν το παραγραφές, ενηλικιώσεις, απειλάγει ο κατηγορούμενος, εν πάση περιπτώσει, κάπου εκεί ήταν και ο Κυρανάκης, τότε υπερασπιζόμενος την Ασημακοπούλου που υπερασπιζόταν τον Νίκο Γεωργιάδη, πιάσω θα βγω και κούρευτο, εν πάση περιπτώσει, Ασημακοπούλου, Αβραμόπουλος, και το άλλο θέμα που σας είπα, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο γιος του, θα μου πείτε με το παιδί τα βάζεις, όχι, μακριά από μένα αυτά. Το ρεπορτάζ που λέει ότι 5 χρόνια μετά τώρα βγήκε, μετά από 5 χρόνια βγήκε το βούλευμα για την παραπομπή 12 ατόμων, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι είναι ανώτεροι και ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας, προεξάρχοντος του πρώην αρχηγού της Ελλάς Καραμαλάκη, στελέχος της Νέας Δημοκρατίας ως απεδείχθη εκ των υστέρων, γιατί κατέβηκε με το γαλάζιο χρήσμα το επίσημο της Νέας Δημοκρατίας να διεκδικήσει το Δήμο Ηρακλείου στην Λεβεντογιάννα Κρήτη, διότι πήγαν να κουκουλώσουν την υπόθεση. Λοιπόν, το ένα πίσω απ' το άλλο. Πριν δούμε αυτά όμως, για μένα και ο λόγος που αναφέρομαι σε αυτό, το αποφεύγω όπως θα έχετε πιθανόν παρατηρήσει, να το κάνω, αλλά επειδή είναι δημόσια εξέλιξη και κατ' εμέ είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι στο κομματικό ιδιαίτερα, τα κομματικά, εντάξει, τα κόμματα έχουν τη δική τους ζωή, τη δική τους δράση, τις δικές τους συντεταγμένες, αφορά τη γενικότερη δημόσια κατάσταση και το δημόσιο συμφέρον, επειδή είμαστε στις εποχές διερεύνησης ενός εγκλήματος με 57 νεκρούς. Αναφέρομαι στα Τέμπη. Η εξέλιξη, η οποία κατ' εμέ έχει ιδιαίτερη ή έχει βαρύτητα, ειδική βαρύτητα, είναι η δημόσια καταγγελία του Βασίλη Κοκοτσάκη, ναι, δημόσια, γι' αυτό το λέω, έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή ο άνθρωπος, με την οποία ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με εχμές, εγώ ας το πούμε, όχι καταγγελίες, τέλος πάντων θα πούμε μερικά προσφάσματα, γιατί είναι μακροσκελής η δήλωση του κυρίου Κοκοτσάκη που στρέφεται κατά της κυρίας Καριστιανού προσωπικός. Και έχει τεράστια σημασία, γιατί είναι μια εμβληματική προσωπικότητα ο Κοκοτσάκης, πάνω στη δουλειά και στο έργο και στο μόχθο τον επιστημονικό του Κοκοτσάκη και της ομάδας του, που όπως ο ίδιος έχει πει, όλο αυτό έγινε, και το πιστεύω, άφιλο κερδός, όλα αυτά τα χρόνια, στηρίχθηκε η θεμελίωση σε μεγάλο, αν όχι στο μεγαλύτερο ποσοστό, του εγκλήματος που διεπράχθη στα Τέμπη.
και στα μετέπειτα, στα αλυσιδωτά εγκλήματα που επικολούθησαν, της συγκάλυψης, της εξαφάνισης στοιχείων, της παραποίησης, όλα όσα έχουν επακολουθήσει. Εμβληματική προσωπικότητα ο Κοκοτσάκης, έχει γίνει αντικείμενο επιθέσεων. Θυμόμαστε ότι ακόμα και σε βάρος του παιδιού του είχαν επιχειρηθεί συγκεκριμένες πράξεις εκφοβισμού και απειλών παλαιότερα, προκειμένου, όπως ο ίδιος είχε πει, να σιωπήσει ή να υποχωρήσει στο έργο του. Έρχεται τώρα λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή συνετάχθη με την κυρία Καριστιανού στο πλευρό της, απολύτως θεμητό και κατανοητό αυτό από μένα τουλάχιστον, γιατί την πίστεψε. Έδωσε λοιπόν στη δημοσιότητα ανοιχτή επιστολή, λέγοντας ότι ουσιαστικά στο νέο κόμμα διαμορφώθηκε σταδιακά, έτσι ακριβώς το γράφει, ένα μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, έξω από κάθε έννοια συλλογικής λειτουργίας, γράφοντας για την κυρία Καριστιανού ότι ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώθηκε και λειτουργήσε, καθώς οι κρίσιμες επιλογές που καθόρισαν τη φυσιογνωμία, τη δομή και τη λειτουργία του φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή ή την αποδοχή της. Η ιδρυτική διακήρυξη, λέει ο Κοκοτσάκης, συντάχθηκε χωρίς συλλογικές διαδικασίες. Το καταστατικό προαναγγέλλεται ότι θα συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο. Το ολοκληρωμένο εθνικό οργανωτικό σχέδιο που κατατέθηκε από το αρμόδιο οργανωτικό τμήμα αγνοήθηκε για χάρη ενός συγκεντρωτικού μοντέλου αποφάσεων από ελάχιστα κόμματα. Και πάμε στην ταμπακέρα που είναι, θα μου πείτε εδώ, έλα τώρα κάποιος να μπέλει τώρα, αυτό σε εμένα δεν με μάρανε προσωπικώς τίποτε. Αυτό μάρανε τώρα τον Κοκοτσάκη, εκεί πώς θα γίνουν τα οργανωτικά, σιγά. Προσέξτε τώρα γιατί ακουμπάει το καυτό θέμα τώρα. Δεν μπορείς, λέει ο Κοκοτσάκης, απευθυνόμενος στην κυρία Καριστιανού, να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Αντί να συζητούμε για θεσμούς, διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών. Το κίνημα, λέει, που συγκροτήθηκε, έγινε μια δομή που αρνείται στην πράξη τις βασικές αρχές της συμμετοχικότητας και της συλλογικής λειτουργίας, που δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις απαιτήσεις και προσδοκίες του κόσμου που το διεκδίκησε. Και συνεχίζει στο ίδιο και πιο σκληρό αμήλικτο τόνο. Όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των τεμπών, δεν μάθαμε να λειτουργούμε με όρους αυλής. Μάθαμε να λειτουργούμε με όρους ευθύνης, γιατί δεν μας κινητοποίησε η εξουσία, αλλά μας κινητοποίησε η ανάγκη για την αλήθεια. Δεν μας ένωσε η φιλοδοξία, αλλά μας ένωσε η απέτηση για δικαιοσύνη.
Νομίζω περιφραστικά ο κύριος Κοκοτσάκης υπενήσεται πάρα πολλά με αυτή του τη φράση. Θα μπορούσα να τα πει σε δύο λέξεις. Γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει, καταλήγει, δεν μπορώ να αποδεχτώ και να ανεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία, κύριε Γιαννητόπουλε, σας αφορά γιατί είστε νέος άνθρωπος, όχι και τόσο, αλλά εντάξει, κάνω λίγο, αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι ένα κίνημα που επικαλείται τη διαφάνεια θα λειτουργεί χωρίς θεσμικές διαδικασίες. Δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε ως έκφραση της κοινωνίας θα μετατρέπεται σταδιακά σε προσωπικό πολιτικό εχείρημα, λέει ο κύριος Κοκοτσάκης. Δηλώνω ότι αποσύρω την όποια στήριξή μου από το συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, για να μπορώ αύριο να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και πορευτήκαμε για λίγο μαζί. Η απόφασή μου δεν στρέφεται, λέει, εναντίον κανενός προσώπου, αλλά τη διαπίστωσή μου για τον τρόπο συγκρότησης, λειτουργίας και πολιτικής εξέλιξης. Πάνω απ' όλα όμως, ξεκαθαρίζει ο Κοκοτσάκης, αποχωρώ μεν, παραμένω ανυποχώρητα εκεί που βρισκόμουν από την πρώτη μέρα. Στον καθαρό αγώνα, λέει, για την αλήθεια στην υπόθεση των Ιντεμπών, μαζί με την τεχνική μας ομάδα. Αποχωρώ μόνο από μια πολιτική κίνηση που δεν με εκφράζει, όπως πλέον δεν εκφράζει την πλειοψηφία όλων όσων πιστέψαμε σε αυτήν. Βασίλης Κοκοτσάκης.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Ορφέως στο Αιγάλεο προχώρησε από το πρωί τροχιά λόγω της πυρκαγιάς εργοστάσιο, όπου συνεχίζεται από χθες το έργο της κατάσβεσης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν έχει τη δυναμική που είχε χθες και έχουν μειωθεί σημαντικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο αποφασίστηκε η διακοπή κυκλοφορίας για λόγους ασφάλειας, καθώς τις ώρες της μέρας κινούνται πολλά φορτηγά στην περιοχή, αλλά και για να μπορούν να κινούνται ελεύθερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έτσι, το πρωί έκλεισε το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στην οδό Ορφέως, αλλά από τις 10 διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της οδού Νεότητος έως και την οδό Αγίας Άννης. Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας υπάρχει αυξημένη κίνηση στους γυροδρόμους και γίνονται παρεμβάσεις από τη τροχιά. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ακόμα 15 πυροσβέστες με 5 υδροφόρα οχήματα. Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την θλίψη της για την απώλεια και βυθίζοντας τη θλίψη του κόσμου του ποδοσφαίρου. Σε απεργιακό κλείο κινητοποιήσεων βρίσκονται σήμερα πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι, Τετάρτη 24 Ιουνίου, σε όλη τη χώρα. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, τον επισητισμό, τις κατασκευές, τα τρόφιμα, το εμπόριο και τις περιφέρειες πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα αλλά και σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Οι εμποροϋπάλληλοι της Αθήνας θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 με συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Αν και αναμένονται προβλήματα στη λειτουργία επιχειρήσεων, εργοταξίων και δημόσιων υπηρεσιών, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται κανονικά. Φόντο των κινητοποιήσεων είναι η ακρίβεια, τα αιτήματα για συλλογικές συμβάσεις και οι προσλήψεις. Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατατέθηκε στη Βουλή και τίθεται προς ψήφιση σήμερα, Τετάρτη 24/6, η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η εν λόγω νομοθετική διάταξη αφορά τη ρύθμιση του τρόπου τοκοφορίας των καταβολών του νόμου 3869 του 2010. Η ρύθμιση πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις, καθώς καταγγέλλεται ότι εφαρμόζει με επιλεκτικό τρόπο την ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, περιορίζοντας το σωστό υπολογισμό των τόκων αποκλειστικά και μόνο στις ενεργές ρυθμίσεις. Με αυτή τη μεθόδευση, το Μαξίμου κατηγορείται ότι λειτουργεί ασπίδα των τραπεζών και των φαντς, πετώντας εκτός αναδρομικών επιστροφών χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που εξόφλησαν το δάνειό τους με στερήσεις, αλλά και όσους λύγησαν οικονομικά από τις παράνομα διωγγόμενες δόσεις. Σήμερα είναι η κρίσιμη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου που εξετάζει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ακύρωση της απόφασης που περιέκοψε τη θητεία τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων σε 2 αντί για 5 έτη, προσλαμβάνοντας σοβαρές θεσμικές διαστάσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η πλευρά της Λαούρα Κοβές καταγγέλει την παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να επιλέξει 3 νέους εισαγγελείς για την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έχει τεθεί κεντρική και δυτική Ευρώπη λόγω ενός παρατεταμένου και φωνικού κύματος καύσωνα, με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμα και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας προκάλεσε δεκάδες θανάτους από πνιγμούς στην Γαλλία και την Γερμανία και αποτελεί σοβαρή πίεση στα συστήματα υγείας αυτών των χωρών. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως σταδιακά σύμφωνα με την πρόγνωση θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά αλλά και τα βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστωσης και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: 99,8 μάχη Περπίστος και Πατρίδος. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος μας καταδυναστεύει. Αν ήταν έτσι όλες οι καταδυναστεύσεις, η ζωή θα ήταν υπέροχη. Παρέλειψα να πω στην περίπτωση Κοκοτσάκη ότι ο τίτλος της δήλωσής του συμπυκνώνει στο πιο συναισθηματικό στοιχείο την επιλογή του, μια καθαρή κουβέντα και μια συγνώμη που οφείλω, μια συγνώμη που οφείλω προς τους φίλους που με εμπιστεύτηκαν, λέει ο κύριος Κοκοτσάκης, ο οποίος δεν είναι ο μόνος ο οποίος ανακοίνωσε από τα προβεβλημένα, να τα πούμε έτσι, άτομα δημοσίως την αποχώρησή τους από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είναι άλλοι δύο τουλάχιστον. Ο ένας είναι ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, ο οποίος εδήλωσε στην εφημερίδα Απογευματινή ότι πλέον δεν έχω καμία σχέση με το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ούτε συμμετέχω σε αυτό, ούτε με εκφράζει, επειδή στην πορεία, όπως αναφέρει, διαπίστωσε ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας, αντί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού κοινωνικού κινήματος, με συλλογική δράση και δημοκρατική εκπροσώπηση, άρχισε να εξελίσσεται σε μια περίκλειστη παρέα, λέει και ο κύριος Παπα-Νικολάου. Και το τρίτο έτσι γνωστό πρόσωπο είναι ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης, ο οποίος ιδιαίτερα γνωστός έχει γίνει, έχει, πώς τους λέτε αυτούς, κύριε Γιαννητόπουλε, followers, ακολούθους, νέος άνθρωπος που ζει στο εξωτερικό, γράφει λοιπόν ότι πρόκειται πλέον για κίνημα που υπόσχεται πολλά και δεν πραγματοποιεί μέχρι τώρα τίποτα. Κίνημα που τα κορυφαία του στελέχη έχουν χρόνο, λέει, για να κάνουν βίντεο σε τσιπουράδικα, σε καφενεία, σε δρόμους της Ρωσίας, αλλά δεν έχουν χρόνο να μιλήσουν για τα απίστευτα σκάνδαλα μόλις των τελευταίων 5 ημερών. Τι μπηχτή είναι αυτή τώρα. Την ώρα που η χώρα σαπίζει κάθε μέρα όλο ένα και περισσότερο, το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, η μία παραβίαση του νόμου και η μία συγκάλυψη μετά την άλλη. Και γράφει. Αναφέρεται στην περίπτωση μάλιστα της πρώην βουλευτίνας της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, που απεκαλύφθη από τα στοιχεία της δικογραφίας και τον πατέρα της να ομολογεί σε κάμερα ότι έδωσε 200.000 ευρώ για να εξαγοράσει ψήφους στις εκλογές. Και προσθέτει επίσης την περίπτωση της κυρίας Ασημακοπούλου και του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος, όπως λέει, καταζητείται από τη Βελγική Εισαγγελία για κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Η χώρα μου σαπίζει, ο κόσμος μου στέλνει καθημερινά εκατοντάδες μηνύματα για μια ευκαιρία να φύγει στο εξωτερικό. Αν νομίζετε πως έφυγα στην ξενιτιά και στις μακρινές θάλασσες και πως θα κάνω τα στραβά μάτια σε όλα αυτά ή θα βάλω ψηλότερα συμπάθειες και προσωπικές σχέσεις, κάνετε τεράστιο λάθος. Την αλήθεια και η ίδια μου η μάνα την ξέρει, ότι τη βάζω ψηλότερα από κάθε μου συμπάθεια ή διαπροσωπική μου σχέση. αναφέρει. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, τα οποία επί της ουσίας, ξαναλέω, καταγράφονται πρωτίστως από τον κύριο Κοκοτσάκη. Πάμε στον Αβραμόπουλο τώρα. Λοιπόν, προσέξτε. Καταρχάς έχουμε μια επίσημη, ας το πούμε, διαστόματος του ιδίου, εννοώ, επιβεβαίωση αυτού που σας έλεγα, που σας αποκάλυψα χθες, ότι ο ίδιος διατείνεται, και έχει σημασία αυτό γιατί μπορεί να φέρει άλλες παρενέργειες, ακόμα και αν πρόκειται για τον Αβραμόπουλο, ότι του την είχε, ότι συμμετείχε, εν πάση περιπτώσει, στην μεθόδευση σε βάρος του το Μέγαρο Μαξίμου, κυβέρνηση Μητσοτάκης. Διότι στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Sky, ναι, μέσω του Sky εστράφησαν τα βέλη και μέσω Χρυσοχοΐδη. Λέει λοιπόν, είπε ο κ. Αβραμόπουλος, ότι η σχετική ενημέρωση παρέμεινε στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για μέρες χωρίς ο ίδιος να ενημερωθεί. Το είχε ο κύριος Χρυσοχοΐδης στο συρτάρι του για 2-3 μέρες και τουλάχιστον εμένα δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Εγώ δεν ήξερα τίποτε, είπε ο Αβραμόπουλος. Εννοώντας ότι του παίξανε και ένα τέτοιο παιχνίδι σε βάρος του. Προσέξτε τώρα, γιατί έχει και συνέχεια. Τι σας είπα επίσης εχθές, ότι η πλευρά Μητσοτάκη θεωρεί, υποψιάζεται, όπως θέλετε, όποιο ρήμα θέλετε βάλετε εκεί, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος θα μπορούσε να κάνει ένα παιχνίδι με τον Σαμαρά. Ναι, με τον Σαμαρά, με ποιον. Καθότι, όχι καθότι, θυμίζοντας καταρχάς ότι έχουν ξανά βρεθεί, ξανασυμπορευτεί και μάλιστα χάριν του Αβραμόπουλου, εγώ πιστεύω καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Αβραμόπουλος, με βάση τα στοιχεία και τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί, έγινε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία το 9 ο Αντώνης Σαμαράς και τη συνεχεία πρωθυπουργός. Διότι ο ευνηδιασμός, η φοβερή πυρουέτα που έκανε τότε, γιατί σε αυτά μανούλα ο Αβραμόπουλος, την κρίσιμη στιγμή να πει «Οπ, αποσύρωμαι καθότι τρίτος και συντάσσομαι με τον Σαμαρά που ήταν στον ιδεολογικό αντίποδα, κεντρός, σχηματικά τώρα τα λέμε αυτά, κεντρός, ο ένας δεξιός ο άλλος, αντί να πάει στην Μπακογιάννη και να της δώσει το λίγο πλάς που χρειαζόταν για να φύγει μπροστά και να γίνει αυτή η αρχηγός, πήγε στον εχθρό της, στον Σαμαρά. Τον στήριξε. Πέραν δε του γεγονότος ότι ο Αβραμόπουλος ήταν αυτός ο οποίος έκανε τον άλλον προηγηθέντα ευνηδιασμό και είπε εκλογή της ηγεσίας από τη βάση. Το είχε κάνει το Πασόκ πρώτα. Αχ, αυτό το Πασόκ. Αχ, ρε Αντρέα που λέει και η Νάντια. Λοιπόν, το Πασόκ το είχε κάνει πρώτο. Το λέει ο Αβραμόπουλος, τους ευνηδιάζει. Η ίδια η Ντόρα Μπακογιάννη έχει παραδεχτεί εκ των υστέρων ότι ήταν λάθος της, που δεν κατάλαβε, βέβαια, πού να το καταλάβει η κυρία Μπακογιάννη, περίκλειστη και αυτή εκεί η ομάδα μηχανισμών, που δεν είχε καταλάβει τη δυναμική που είχε αυτή η πρόταση να εκλεγεί ο αρχηγός για πρώτη φορά και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας από τη βάση, και τους Την έφερε κανονικά ο Αβραμόπουλος στην πλευρά Μητσοτάκη, ενώ τους ευνηδίασε και κέρδισε ο Σαμαράς πανηγυρικά και με τη στήριξή του το 2009. Τώρα λοιπόν, επειδή έχει γεννηθεί ένα θέμα και για το οποίο αφορά το αν θα κατέβει στις εκλογές, όλα αυτά σαν ρεπορτάζ που σας έλεγα χθες. Ρωτήθηκε, λέει τώρα λοιπόν εκεί στο Sky ο κύριος Αβραμόπουλος, αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Απάντησε ότι αυτό θα το δούμε. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Αν κρίνω ότι πρέπει να κατέβω, θα κατέβω, απάντησε. Και απάντησε και για το Σαμαρά. Τι είπε? Έχω κόμμα. Θα είμαι και στο μέλλον εκεί. Δεν μου έχει γίνει κάποια προσέγγιση. Ο κύριος Σαμαράς έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία. Τελεία. Διπλωματικότατος Αβραμόπουλος. Διπλωματικότατος και υπενικτικότατος. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα, όταν λέει, η μετάφρασή του της διπλωματικής αργό που χρησιμοποιούν αυτοί οι πολιτικοί μεταξύ τους στο δημόσιο λόγο τους, ποια είναι? Ότι μου τη στήσανε ο Μητσοτάκης με τη βοήθεια του Χρυσοχοΐδη, τέλος πάντων το σύστημα Μητσοτάκη, για να με κάψουνε ως πιθανό συμπορευόμενο με το Σαμαρά. Φοβήθηκαν ότι μπορεί να πάω με το Σαμαρά και να του δώσω πάλι, ας πούμε, λέμε, όση αξία. Τώρα αυτά έχουμε πει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα κατά κανόνα. Αλλά εντάξει, άνθρωποι σχεδιάζουν. Τι να κάνουν? Άμα πάψουμε να σχεδιάζουμε, θα πεθάνουμε πριν την ώρα μας. Λοιπόν, τους λέει να του δώσω το κεντρό. Και καθά δεν έχω εικόνα. Για διάφορες περιοχές υπάρχουν. Στην Αλφα Αθηνών δεν ξέρω αν έχει βρει ισχυρή υποψηφιότητα ο Σαμαράς ακόμα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην Ηλία Αβραμόπουλος δεν θα ξανακατέβει. Αυτό είναι δεδομένο και δεν ξαναβγαίνει κιόλας. Με το ζόρι βγήκε την προηγούμενη φορά. Με το ζόρι, ασθμένον, τρίτος. Στην Αλφα Αθηνών, που θα ήθελε να κατέβει, δεν τον κατεβάζουν και δεν έχει και τύχη, όπως δείχνουν οι τοπικές δημοσκοπήσεις. Τώρα κατεβάζει και τις Δούκο επίτηδες ο Μητσοτάκης στην Αλφα Αθηνών, καθόλου τυχαίο και αυτό, για να κλαδέψει και την Κεφαλογιάννη και τον Κικίλια όσο μπορεί. Λέει λοιπόν ο Αβραμόπουλος, αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω. Και δεν μου έχει γίνει κάποια προσέγγιση από το Σαμαρά, ο οποίος ακολουθεί τη δική του πορεία. Δεν λέει κακές κουβέντες για το Σαμαρά και στέλνει το μήνυμα. Δεν μου έχει γίνει κάποια προσέγγιση. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, ο κακό βούλος Κουτσομπόλης, αν σας γίνει, κύριε Αβραμόπουλε, τι θα του πείτε? Όχι, λέω εγώ. Εντάξει, λέει ότι έχω κόμμα και θα είμαι και στο μέλλον. Αλλά δεν μου έχει γίνει κάποια προσέγγιση. Τι του λέει δηλαδή? Ρε Αντώνη, πάρε τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, όπως είναι τα πράγματα τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολα, εν πάση περιπτώσει, για τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος μάλιστα κάποια στιγμή έχασε και το τάκτ του. Δεν ξέρω αν το έκανε σκόπιμα, δεν την έχω δει ακριβώς τώρα τη συνέντευξη. Λέει όμως, αναφερόμενος στο ένταλμα, ότι οι αστυνομικοί, λέει, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, αγνώρισαν δύο πράγματα, το ότι είχε πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι είχε ξανά η υπόθεση αυτή την προηγούμενη διετία τεθεί, και είπε, δεν απολογούμε, μισό λεπτό κύριε Γιαννητόπουλε, διαβάζω, μπορώ να τα κάνω ταυτοχρόνως και απάνω στο μικρόφωνο. Αλλά το συνδυάσω. Τι είμαι εγώ, συνδυαστικός τύπος σαν και εσάς που κάνετε ταυτοχρόνως πέντε πράγματα? Εμείς ένα και με το ζόρι σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, είπε ο Αβραμόπουλος. δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά. Ποιος είναι ο κερατάς? Οι ευρωπαϊκές αρχές, βελγική αστυνομία, βελγική δικαιοσύνη, ο Μητσοτάκης. Αυτά, λέει, που σας είπα είναι στοιχεία, είναι έγγραφα. Και έχει τεράστια σημασία, γιατί χτες η Καθημερινή, επικαλούμε την Καθημερινή γιατί το δημοσίευμα είναι της Καθημερινής αποκλειστικό, που λέει ότι το ένταλμα που στηρίζεται, όχι σε αυτό που λέει ο Αβραμόπουλος, ότι τα λεφτά ήταν νόμιμα και φορολογημένα. Η δίωξή του δεν έχει να κάνει με το ότι τα χρήματα ήταν νόμιμα ή όχι. Ήταν ότι έγινε όλη αυτή η συμφωνία, η μπίζνα, ας το πούμε έτσι, συνεργασία, όπως θέλετε πείτε το, σε χρόνο μικρότερο των 2 ετών από την αφιπηρέτησή του από τη θέση του Επιτρόπου, που απαγορεύεται, λένε οι Βέλγοι, οποιαδήποτε σχέση επιρροής συναλλακτική με αντικείμενα που συναρτώνται με το ρόλο που είχε ως επίτροπος. Δεν του λένε δηλαδή ότι πήρες μαύρο χρήμα και δεν το δήλωσες, όπως λέει ο ίδιος, ότι και τι με κατηγορούν, εγώ τα δήλωσα τα λεφτάκια, δεν είναι μίζα, σωστό. Του λένε ότι κακώς τα πήρες, όχι τα πήρες παράνομα, όχι τα πήρες μαύρα, δεν έπρεπε καν να τα πάρεις. Το άδικο της πράξεως είναι ότι έκανες την σύμπραξη, την φανερή, τη δημόσια. Κακώς, δεν έπρεπε. Λένε οι Βέλγοι τώρα, οι οποίοι τον είχαν καλέσει πριν από ένα χρόνο, και δεν πήγαν. Τώρα λέει ο Αβραμόπουλος, αστυνομικοί με κάλεσαν, το επιβεβαιώνει αυτό. Και δεν πήγε. Και το άλλο θέμα που θέτουν νομικοί είναι ότι τα χρήματα τα επέστρεψε. Όχι. Αυτό μήπως του ανεβάζει το βαθμό κινδύνου. Αν όχι επειδή είναι μαύρα, αν θεωρηθεί ότι κακώς τα πήρε όπως τον κατηγορούν, έσπευσε να τα επιστρέψει και να πει, όπα παιδιά, εντάξει, λάθος, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά και λοιπά και λοιπά, πάρτε τα λεφτά πίσω, για να ελαφρύνει τη θέση του, λένε κάποιοι νομικοί. Κύριε Βλάχο.
1: Δεν ισχύει αυτό στο εξωτερικό. Μόνο στην Ελλάδα ισχύει ότι αν επιστρέψεις τα χρήματα που έχεις κλέψει, μπορείς να πέσεις στα μαλακά.
0: Ναι, δεν είναι κλοπή, ναι, δεν είναι κλοπή εδώ, για να μην παρανοηθεί αυτό που λέω εγώ τουλάχιστον. Οι Βέλγοι, ναι, με βάση όσα αποκάλυψε η Καθημερινή, λένε ότι δεν είχε το δικαίωμα στα 2 χρόνια αφού του έφυγε από επίτροπος να κάνει οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας, νόμιμη κατά τα λοιπά, φανερή, όχι κλεψιά, νόμιμη, επίσημη, με βούλα και σφραγίδα και φορολόγηση, οποιαδήποτε τέτοια συνεργασία ή συνέργεια που να συναρτάται με το αντικείμενο που είχε ως επίτροπος. Αυτό είναι που του προσάπτει η βελγική δικαιοσύνη. Το αν μπορούσε, δεν μπορούσε, εγώ λέω ότι λένε νομική, που εν πάση περιπτώσει θα κρυθεί. Αλλά το κρίσιμο ζήτημα που ανακύπτηκε, το οποίο ο κύριος Αβραμόπουλος διπλωματικά γάρ δρώντας μάλλον το πάει δια της πλαγίας, λέει, παιδιά, τα λεφτά ήταν νόμιμα, φορολογημένα, πώς πήρα μίζα αφού τα δήλωσα κανονικά?
1: Δεν υπάρχει θέμα μίζας. Υπάρχει θέμα.
0: Αυτό λέει ο Αβραμόπουλος, ότι με κατηγορείται για μίζα.
1: Εγώ επειδή το είδα.
0: Ναι.
1: Οι Βέλγοι λένε το εξής. Έχουμε μία εγκληματική οργάνωση. Παράδειγμα λέω. Παράδειγμα. Δεν το συνδυάζω με τον κύριο Αβραμόπουλο. Πάμε σε κάτι άλλο. Έχουμε μία εγκληματική οργάνωση. Τι είναι αυτή η εγκληματική οργάνωση? Πουλάει ναρκωτικά. Και πληρώνει έναν βουλευτή. Νόμιμα.

0: του συναδέλφου στην Καθημερινή και άλλον, και άλλο πέρα τούτου δεν θα προσθέσω. Που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του Αβραμόπουλου, αναφέρεται ότι παραβίασε όρους βάσει των οποίων η Επιτροπή Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνωμοδότησε θετικά προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη ΜΚΟ του Παντσέρη. Ειδικότερα παραβίασε τον όρο πως για διάστημα 2 ετών μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή είναι η παραβίαση που του προσάπτεται, η παρανομία, δεν επιτρέπεται, δεν του επιτρεπόταν να ασκήσει επιρροή ή δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες που είχε κατά τη θητεία του ως Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας. Του λένε δηλαδή, μεγάλε, έκανες κάτι που δεν επιτρεπόταν να κάνεις μέσα στα 2 πρώτα χρόνια. Αυτό του προσάπτει το ευρωπαϊκό ένταλμα που αποκαλύπτει, ξαναλέω, ο κύριος Σουλιώτης, ο συνάδελφος, στην Καθημερινή εχθές. Και είναι το ένταλμα για το οποίο ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι το είχε στο συρτάρι του, έχοντας ενημερώσει τον Μητσοτάκη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
1: Εγώ έμαθα και διάβασα ότι οι βελγικές αρχές χαρακτηρίζουν εγκληματική οργάνωση τη ΜΚΟ. Δηλαδή προσθέτουν σε αυτό που λες εσύ και σε αυτό που γράφει η Καθημερινή τον όρο εγκληματική οργάνωση στη ΜΚΟ. Δηλαδή χρηματισμό, χρήματα από μια εγκληματική οργάνωση. Όμως, να μείνουμε στο άλλο. Είναι τρομερό αυτό, έτσι. Έρχεται ένα χαρτί για ένταλμα σύλληψης ενός βουλευτή. Φτάνει το χαρτί αυτή στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Και ο Μιχάλης, ο Σημητικός, ο Πασόκος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αντί να κάνει αυτό το οποίο ορίζει ο νόμος, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την τήρηση των νόμων. Ο Υπουργός λοιπόν Χρυσοχοΐδης, αντί να τηρήσει τον νόμο, περιμένει εντολή από το Μητσοτάκη πώς θα χειριστεί το θέμα. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, θα αποφασίσει πώς θα χειριστεί ένα ένταλμα σύλληψης βελγικής δικαιοσύνης. Καταργεί και τη βελγική δικαιοσύνη ο Μητσοτάκης και περιμένει 3 μέρες να αποφασίσει να κάνουν σύσκεψη. Να πούνε, ρε εσύ, σύλληψη Αβραμόπουλου. Τρίβουμε τα χέρια μας. Μπράβο. Έπεσε από τον ουρανό το δώρο μας. Ποιο δώρο, ρε παιδιά? Ο γαλάζιος Άκης Τσοχατζόπουλος. Πώς το είπατε αυτό? Άμα προχωρήσει η διαδικασία εναντίον του Αβραμόπουλου, θα βγει ο Μητσοτάκης και θα πει, να, ορίστε, τους καθίσαν στους καμνί. Πού με λέει ο βλάχος διεφθαρμένο? Δεν είμαι. Καθίσαν τους διεφθαρμένους στο σκαμνί. Έχει δίκιο ο Αβραμόπουλος που λέει ότι μου τη φέρνουν από το μαξί μου. Έχει απόλυτο δίκιο. 3 μέρες στο μαξί μου συζητούσαν αυτό το θέμα. Το δώρο εξ ουρανού. Πώς θα τα χειριστούμε? Να βγούμε καθαροί εμείς. Κρεμάσουμε τον γαλάζιο Άκη Τσοχατζόπουλο. Έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ πάντως που τον είδα τον Αβραμόπουλο το πρωί, ήταν, δηλαδή, τον λυπήθηκα. Ήταν σε κατάσταση πανικού. Εγώ, επειδή τον ξέρω πολλά χρόνια τον Αβραμόπουλο, πρέπει να σου πω, δε, Ανδρέα Καψαμπέλη, το λέω αυτό έτσι γελώντας, γιατί καταλαβαίνω απόλυτα τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον πανικό του. Υπάρχουν οι εκδότες, πρέπει να σου πω, Ανδρέα Καψαμπέλη, οι οποίοι είναι έξαλλοι μαζί του, διότι τους κάνει αυτό το 24.

πάρω 10 τηλέφωνα την ώρα, όχι την ημέρα, 10 τηλέφωνα την ημέρα, προσπαθώντας να τους πείσει να το στηρίξουν και να το υποστηρίξουν. Τηλεφωνεί απίστευτες φορές σε όλους τους εκδότες. Σε όλους. Δεν υπάρχει εκδότης που να μην του τηλεφώνησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Να φύγουμε από αυτό. Πάντως υπάρχει τεράστιο θέμα για το Μητσοτάκη και το Χρυσοχοίδη, έτσι. Τεράστιο θέμα. Με συγχωρείτε. Τρεις μέρες του έκανα σύλληψης. Περιμέναν να αποφασίσουν στο Μαξίμου τι θα κάνουνε. Τι θα κάνετε, ρε μάγκες. Τι θα κάνετε. Τι είναι η βελγική δικαιοσύνη. Ο Άριος Πάγος, ο Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας του Αρίου Πάγου είναι. Όμως ένα άλλο θέμα το οποίο δείχνει πόσο επικίνδυνος είναι ο Μητσοτάκης. Ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Χάθηκαν 20.000 τόνοι. 20.000 τόνοι φέτας λόγω ευλογιάς εργοπροβάτων. 20.000 τόνοι φέτας δεν παρήχθησαν λόγω της ευλογιάς, λόγω του ανεκδίγητου υπουργού, του κυρίου Τσιάρα, ο οποίος προφανώς, μη μου πείτε ότι είναι τόσο βλάκας ο Τσιάρας, μη μου πείτε ότι είναι τόσο ανίκανος ο Τσιάρας, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Υπάρχουν κάποια όρια και στην βλακεία και στην ανικανότητα. Υπάρχει ένα σύστημα ολόκληρο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν μπορεί κάποιος διευθυντής να μην υπήρξε να πει του κύριε Τσιάρα, κύριε Τσιάρα, μπήκε ευλογιά στον Εύρο. Και να μην πει ο κύριε Τσιάρα, τι κάνουμε τώρα. Α, κύριε Τσιάρα, η λογική μας είναι μία. Τι, αποκλείουμε τον Εύρο. Δεν περνάει τίποτα, κουνούπι. Βάζουμε αστυνομία, στρατό, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Περικυκλώνει τον Εύρο. Δεν φεύγει κανείς από τον Εύρο χωρίς απολύμανση. Δεν φεύγει κανένα πρόβατο. Δεν φεύγει κανένα αυτοκίνητο χωρίς απολύμανση. Κανένα παπούτσι αγρότη. Να εγκλωβίσουμε την ευλογιά στον Εύρο. Όχι. Από την εντολή προφανώς του Μητσοτάκη, με τις ευλογίες Μητσοτάκη, η ευλογιά έφτασε μέχρι την Κεφαλονιά. Πέρασε και τη θάλασσα δηλαδή. Και τώρα έρχεται η ώρα της πληρωμής. Ξέρετε τι σημαίνει μείον 20.000 τόνοι φέτας. Ξέρετε τι οικονομική καταστροφή είναι αυτή για τους ανθρώπους. Για την ελληνική οικονομία. 20.000 τόνοι φέτας δεν παρήχθησαν. Έχασαν λεφτά οι άνθρωποι. Έχασε λεφτά το κράτος. Εθνική οικονομία. Και καθόμαστε και συζητάμε ότι έχουμε πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Καθόμαστε και συζητάμε και βγαίνουν έξω οι αγρότες πια σε νέα μπλόκα, σε νέο ξεσηκωμό και δεν το λέει κανένας. Ξεκινάνε κινητοποιήσεις οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Τους εξαπάτησαν. Δεν τους δίνουν τα λεφτά που τους υποσχέθηκαν. Τους είπαν ψέματα. Το ίδιο λένε και οι βιομήχανοι. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ αυτό είπε. Κύριε, λέει, μας υπόσχεστε, αλλά δεν υλοποιείτε την υπόσχεσή σας. Πήγε ο Μητσοτάκης και τους υποσχέθηκε φθηνό ρεύμα. Και ακόμη περιμένουν οι άνθρωποι. Του είπανε, κλείνουμε κύριε, κλείνουμε. Κλείνουμε βιομηχανίες. Για να οικονομάνε 3-4 ταβαντζίδες. Φίλοι σου. Από το ρεύμα. Και συλλαμβάνουν κάτι τύπους οι οποίοι κάνανε ρευματοκλοπή. Και το ρεύμα που κλέβανε το πουλάγανε σε μαγαζιά. Δεν με συγχωρείτε ρε Μητσοτάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Για να τρώνε και να πίνουνε 3-4 ταβαντζίδες του ρεύματος, ο άλλος πρέπει να κάνει κλοπή ρεύματος για να επιβιώσει ως επαγγελματίας. Απαράδεκτο. Πρέπει να κλείσει αμέσως το κατάστημα αυτό. Αλλά πίσω από αυτή την ιστορία
Υπάρχει και η αθλειότητα Μητσοτάκη. Η αθλειότητα του Κωστή Χατζηδάκη. Που ετοιμάζει, λέει, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για να βγει ο Μητσοτάκης να το εξαγγείλει στον κόσμο. Ποιος? Ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Της Ολυμπιακής, της ΔΕΗ, του Ηρακλή των Τραπεζών. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο εξολοθρευτής. Ετοιμάζει το πρόγραμμα. Φτάνει στο σημείο ο επαγγελματίας να κλέβει ρεύμα για να επιβιώσει. Με συγχωρείτε δηλαδή. Για να οικονομάνε 3-4 ταβαντζίδες του ρεύματος. Επειδή αυτό θέλει ο Μητσοτάκης και ο Κωστής Χατζηδάκης. Σας παρακαλώ πολύ δηλαδή. Πού έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πού έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Για μένα αποτελεί δικαίωση το γεγονός ότι ήμουνα τελικά από τους λίγους δημοσιογράφους, για να μην πω ο μόνος, που φώναζε για το μάτι και συνεχίζω να φωνάζω για το μάτι, για τους 104 καμένους οι οποίοι κάηκαν γιατί ο κύριος Τσίπρας, ο έντιμος όπως λέει, έχει αναγορευτεί ο ίδιος από μόνος του έντιμος. Έστειλε την πυροσβεστική στη Μότορ Οιλ. Την ώρα που κεγόντουσαν οι άνθρωποι στο μάτι. Και βγαίνει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τώρα και με δικαιώνει. Πρέπει να σας πω ότι όταν ξεκίνησα και έλεγα εγώ για τη μεγάλη ντροπή του Τσίπρα να στείλει την πυροσβεστική στη Motor Oil, δέχτηκα πολλά μηνύματα από εργαζόμενους της Motor Oil, οι οποίοι λογικά υπερασπιζόντουσαν τη Motor Oil, δηλαδή τη δουλειά τους, δηλαδή το μισθό τους. Και καλά κάνανε. Δεν με στεναχώρησε καθόλου. Βγήκε λοιπόν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και είπε το εξής ανατριχιαστικό. Και δεν το έχει κάνει κανείς θέμα. Δεν το έχει κάνει κανείς θέμα. Το είπα εγώ χθες το βράδυ στο ανατρεπτικό δελτίο και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Βγαίνει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και λέει ότι την ημέρα που κάναμε σύσκεψη για τους 104 καμένους στο μάτι υπήρχε ακόμη καπνός από τα καμένα σώματα, ο Αλέξης Τσίπρας ρωτούσε τι έγινε με την φωτιά στη Motor Oil. Σας παρακαλώ πολύ. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό. Μπορείτε να το συλλάβετε. Μπορείτε να το συλλάβετε αυτό το πράγμα. Είχανε καεί 104 άνθρωποι ζωντανοί. Ζωντανοί. Και το πρόβλημα του Πρωθυπουργού, του τίμιου Πρωθυπουργού, ήταν να ρωτήσει τι έγινε με τη Motor Oil. Με συγχωρείτε. Αυτός ο τύπος θα μετάσχει στις εκλογές. Κύριοι του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι του Αρείου Πάγου, θα αφήσετε αυτόν τον τύπο να μετάσχει στις εκλογές. Καλέστε τον κύριο Πάνο Καμένο, κύριοι του Αρείου Πάγου. Να σας εξηγήσει τι εννοούσε στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσία του Πρωθυπουργού Τσίπρα. Ότι δόθηκαν 50 εκατομμύρια για να ψηφιστεί η προδοσία της Μακεδονίας. Ποιος τα πήρε? Ποιος τα έδωσε? Ο Σωρός που αποκαλύφθηκε ότι έδωσε λεφτά στο Ζάεφ για τη συμφωνία των Πρεσπών. Έδωσε λεφτά ο Σωρός και στον Τσίπρα. Παλέστε τον κύριο Νίκο Κοντζιά που το μαρτύρησε και τον κύριο Πάνο Καμένο που το είπε. Ή μετά βγάλετε απόφαση αν έχει το δικαίωμα να μετάσχει στις εκλογές. Με συγχωρείτε δηλαδή. Να μετάσχει στις εκλογές και αυτός ο που έχει αποδράσει από τις φυλακές με το ελικόπτερο. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, πώς λέγονταν. Ένας μεγάλος που είχε κάνει διάφορα εγκλήματα. Και την έχει κοπανίσει από τη φυλακή. Ένα πάρει μέρος και αυτός στις εκλογές. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μετάσχει σε εκλογές
μετά τη μαρτυρία της κυρίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τα όσα είπε ο Πάνος Καμένος, γιατί θέλει να στηρίξει ο βρωμερός και τρισάθλιος Τσίπρας τις βρωμιές του Μητσοτάκη. Επειδή αυτό θέλουν οι ταβαζίδες, οι λαθρέμποροι, για να μπορούν να τα οικονομάνε, να αγοράζουν πάφυρα το πετρέλαιο από τη Λιβύη και να το πουλάνε 2 ευρώ. Ρωτήστε πόσο έχει η βενζίνη στη Λιβύη, στο βενζινάδικο. Ρωτήστε να δείτε. 30 λεπτά το ευρώ. Που σημαίνει ότι αγοράζουν πάφυρα τα καύσιμα από την Λιβύη. Και από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι και πολύ καλύτερο το πετρέλαιο της Λιβύης από το πετρέλαιο του Ιράν. Άρα θέλει λιγότερα έξοδα στη δίλησή του. Γιατί να ρίξουν τις τιμές, κρατάνε ψηλά τις τιμές 2 ευρώ. Με το Μητσοτάκη να λέει, να κάνει θεωρίες, λες και είναι σχολιαστής. Σχολιαστής είμαι εγώ, είναι ο Καψαμπέλης. Δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Να λέει ελπίζω να μειωθεί η τιμή των καυσίμων και στα βενζινάδικα. Τι λες ρε μεγάλε, σε πληρώνει ο ελληνικός λαός με τα Range Rover και δεξιά καριστερά για να ελπίζεις. Ελπίζω, εύχομαι. Δυστυχώς ζούμε μεγάλες στιγμές, οι οποίες όμως μπορούν να εξελιχθούν σε μεγάλη τραγωδία. Σε πολύ μεγάλη τραγωδία. Σας είπα κάτι. Είναι μια λεπτομέρεια. Ναι, είναι μια λεπτομέρεια. Δείχνει όμως όλο το γενικό σκηνικό. 20.000 τόνοι φέτας δεν αρρίχθησαν, δεν πουλήθηκαν, δεν πήραν λεφτά οι κτηνοτρόφοι για να ζήσουν, για να συνεχίσουν να δουλεύουν. 20.000 τόνοι, γιατί υπήρξε ένας τσιάρας που κατ' εντολήν Μητσοτάκη άφησε την ευλογιά στα εγωπρόβατα να φτάσει μέχρι και την Κεφαλονιά. Μέχρι και την Κεφαλονιά. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Η ειρωνία της τύχης. Ο προδότης της Μακεδονίας, Αλέξης Τσίπρας, έφτιαξε, λέει, σκιώδη κυβέρνηση με υπουργείο το οποίο ονόμασε Υπουργείο Ισχυρής Ελλάδας. Ο προδότης της Μακεδονίας μιλάει για ισχυρή Ελλάδα. Τι να σας πω, κύριε. Τι να σας πω, κυρίες μου και κύριοι. Μας ειρωνεύονται, μας λέει λατούν, μας καταστρέφουν και μας ειρωνεύονται. Τα θέλουνε. Τα θέλουνε. Τα θέλουμε. Τα θέλουμε. Αφού τους στηρίζουμε, αφού πάει κόσμος, έβλεπα κόσμο να πηγαίνει και να χειροκροτεί τον Γνίτη. Τον Γνίτη. Τάκη Θοδωρικάκο, τον Γνίτη ρε. Ρε νεοδημοκράτη. Ρε νεοδημοκράτη, τον Γνίτη. Ξέρετε τι βρισχές μου έχει ρίξει εμένα ο Τάκης Θεοδωρικάκος στα νιάτα μας. Μας έβριζε φασίστας επειδή είμαστε Νέα Δημοκρατία. Τι υβριστική συμπεριφορά είχε στους δρόμους ο Τάκης Θεοδωρικάκος εναντίον μας. Και πήγατε και γεμίσατε τη συγκέντρωση που έκανε για να επανεκλεγεί με σύρθημα όλοι μαζί δυνατά μπροστά. Πού δεν ήταν μπροστά ρε, στην ΚΝΕ πήγαινε, πήγαινε στο σπίτι του λαού εκεί, σε αυτό το σπίτι του λαού που είναι χτισμένο μέσα στο ρέμα. Και πνίγηκε όλη η περιοχή όταν έβρεξε. Θα πάω φτιάξει και εγώ ένα σπίτι σε ένα ρέμα. Και να πω με συγχωρείτε γιατί δεν θέλετε να το γκρεμίσετε. Μα είσαι στο ρέμα. Όχι δεν είμαι στο ρέμα. Είμαι στο ρέμα γιατί είναι και το σπίτι του λαού στο ρέμα. Γκρεμίσε το σπίτι του λαού του Κουκουέ και μετά γκρεμίσε και το δικό μου. Αυτό. Έτσι. Ο Κνίτης. Ο κύριος Θεοδωρικάκος. Και πήγαν οι νεοδημοκράτες να το χειροκροτήσουν. Τι ντροπή ρε, τι ξεφτύλα είναι αυτή που έχετε πάθει. Έχετε πάθει, κάτι έχει πάθει το μυαλό σας όλων. Ανδρέα Κασαμπέλη.

Επανήλθαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι για να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Θέλω να πω 2-3 πράγματα ακόμα για την περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Προηγουμένως να σας πω ότι το επικοινωνιακό σοου του κυρίου Μητσοτάκη το σημερινό, ποιο νομίζετε ότι είναι, ποιο θα είναι, ποιο θα δείτε να ξεδιπλώνετε. Πήγε, λέει ο Πρωθυπουργός, στο αστυνομικό τμήμα της πλατείας Συντάγματος για να βγάλει, λέει, να εκδώσει νέα αστυνομική. Άντε πάλι με το μικρόφωνο. Τι μανία είναι αυτή. Δεν ακούγομαι, κυρία Γιαννητόπουλε. Όχι. Όχι. Άρα πρέπει να φτιάξετε τον ήχο. Δεν φταίω εγώ που είμαι μακριά. Δεν είμαι εγώ. Δεν φταίω εγώ. Πρόσεξε με. Δεν φταίω εγώ που είμαι μακριά από το μικρόφωνο. Φταίς εσύ που δεν έχεις βάλει υπερένταση. Να πιάνει τον ήχο παντού. Πώς με βλέπεις. Λοιπόν. Α. Μας βάζεις και χέρι. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης πήγε, φωτογραφήθηκε, βιντεοσκοπήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της πλατείας Συντάγματος, όπου εξέδωσε, λέει, την καινούργια του, το νέο δελτίο ταυτότητας, την οποία, λέει, θα παραλάβει σε μία εβδομάδα. Όλο αυτό τώρα το παραμύθι, το σοου, ξέρετε γιατί έγινε. Σε συνδυασμό με όλη αυτή την χειραγώγηση που γίνεται για τις νέες ταυτότητες και όλη αυτή την προπαγάνδα που αναπτύσσεται, ότι μετά τις 3 Αυγούστου, αν κάνω λάθος, οι παλιές ταυτότητες θα έχουν προβλήματα. Το μήνυμα είναι ότι δεν θα ισχύουν, Παναγία μου, δεν θα ισχύουν, πάτε βγάλετε γρήγορα νέες ταυτότητες, που η παγίδα είναι, η γνωστή παγίδα, η αναφορά στον περίφημο προσωπικό αριθμό. Τα έχουμε ξαναπεί επανειλημμένως. Δεν έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση, το παραμύθι και το ψέμα που λένε είναι ότι δεν θα ισχύουν παλιές ταυτότητες. Αυτό είναι ψέμα. Αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν σκόπιμα να δημιουργήσουν τη σύγχυση είναι για το αν θα έχεις τη δυνατότητα που δεν την έχεις πλέον να τη χρησιμοποιήσεις την παλιά ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έγγραφο στο εξωτερικό. Αλλά αυτοί τι είπαν να κάνουν τώρα, ξαναλέω, το σόου, το παραμύθι, ότι οι παλιές ταυτότητες πάει, τελειώσανε, δεν μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε, βγάλετε υποχρεωτικά καινούργιες. Υποχρεωτικά καινούργιες με τον προσωπικό αριθμό. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Το καινούργιο, το σύγχρονο, εγώ το βάζω σε εισαγωγικά, κάποιος άλλος μπορεί να το βγάλει από τα εισαγωγικά, αλλά είναι θέμα χρόνου να βγει κυριολεκτικά από τα εισαγωγικά το καινούργιο χάραγμα. Προσωπικό αριθμό. Δεν θα σε λένε Ανδρέα Γιαννητόπουλο, αυτό εννοώ, κύριε Γιαννητόπουλε. Δεν θα είσαι ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος. Ούτε εγώ ο Ανδρέας Καψαμπέλης. Ποιος θα είσαι? Ο 6-212-535-812 ΑΒΓ. Αυτό θα είσαι. Με τον προσωπικό αριθμό θα καταχωρίζεσαι, θα καλείσαι, θα αναγγέλεσαι, θα προσδιορίζεσαι, θα ταυτοποιείσαι. Αν τώρα σου θυμίζει αυτό, αν τώρα αυτό σου θυμίζει Auschwitz, σύγχρονο Auschwitz, ναι, όντως. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Κάπως έτσι είναι. Είναι το σύγχρονο Auschwitz. Λοιπόν, εντάχει, Αβραμόπουλος, να μην το παραλείψουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε. Ο κύριος Αβραμόπουλος, λίγες μέρες πριν σκάσει αυτό το θέμα, είχε κάνει ένα άρθρο πάλι στην Καθημερινή τώρα, εκεί στην Καθημερινή, όλα στην Καθημερινή, με το οποίο εν ολίγης υπερασπιζόταν την πολιτική του κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία, προσέξτε, και τους χειρισμούς που γίνονται σε σχέση με τη Λιβύη. Σε σχέση με τη Λιβύη, σε σχέση με την προσέγγιση με την δυτική Λιβύη, την κυβέρνηση της δυτικής Λιβύης που ξέρουμε ότι ελέγχεται πλήρως από την Τουρκία, και δηλώνοντας αντίθετος και αναδρομικά μάλιστα σε οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης που είχε πάει να γίνει ή θα ξαναπάει να γίνει με το Χαφτάρ. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Μπορεί έτσι, μπορεί αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει,
Εγώ τα καταθέτω, τα καταγράφω για να υπάρχουν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε ανάλογα με την εξέλιξη. Σας είπα για την υπόθεση της κυρίας, του κόμματος της κυρία Καριστιανού, κατ' εμέ το ξαναλέω, γιατί δημοσίως είναι οι δηλώσεις αποχώρησης και βαρύτατες καταγγελίες που δεν άπτονται μόνο οργανωτικών θεμάτων, άπτονται και πολιτικής ουσίας για τη διαφάνεια και της εργαλειοποίησης του αγώνα εκατομμυρίων Ελλήνων με πρωταγωνιστές εμβληματικά πρόσωπα όπως ο Κοκοτσάκης και η ομάδα του για το έγκλημα των Ιτεμπών, εργαλειοποίηση για πολιτικούς λόγους και χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις για διαφάνεια, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι, εγώ ξαναλέω, και γι' αυτό το λόγο το θεωρώ ότι είναι σημαντικό που πρέπει να τεθεί στο δημόσιο διάλογο ως θέμα. Από εκεί και πέρα αυτοί έχουν τα χτένια, αυτοί έχουν και τα γένια και το ανάποδο. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι, επειδή υπάρχει το θέμα με την κυρία Κοβέση και όλο αυτό το οποίο έχει γίνει έχει τεράστιο ενδιαφέρον, όμως θέλω να σημειώσω ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις νέες δικογραφίες. Σας το είπα από την πρώτη μέρα όταν έγινε η ιστορία με την δήλωσή της, την αντίδρασή της για τον Άριο Πάγο, ότι εντάξει αυτό, με τις νέες δικογραφίες, κυρία Κοβέση, πού είναι οι νέες δικογραφίες? Είχατε πει ότι θα έρθουν. Μάιος πέρασε, Ιούνιος πέρασε. Πάμε Ιούλιο, Αύγουστο, καλοκαίρι, μετά λίγη θητεία σας, το Σεπτέμβριο είναι ουσιαστικά το τέλος. Οκτώβριο παραδίδει. Δηλαδή είναι στο φινάλε, στα τελευταία μέτρα. Τι θα γίνει με τις νέες δικογραφίες? Και το ξαναθέτω, γιατί ετέθη επισήμως το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τη συνάδελφο Μαρία Παναγιώτου στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Κυρία Παναγιώτου, η πολύ καλή συνάδελφος, έστειλε ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στα οποία ερωτήματα έως τώρα σε όλους τους δημοσιογράφους απαντούσε αμέσως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για οποιοδήποτε σχετικό θέμα. Τι θα κάνετε με τις δικογραφίες που είχατε πει ότι θα σταλούν? Δεν έχει δοθεί από την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τώρα έχει περάσει σχεδόν μία εβδομάδα, δεν έχει σταλεί καμία απάντηση. Σιωπή. Πώς ερμηνεύεται αυτή η σιωπή? Δεν το ξέρω. Εμένα δεν μου αρέσει πάντως αυτή η σιωπή. Τα αυτά, κύριε Γιαννητόπουλε, έχω να σας πω. Όχι, όχι τον κύριε Γιαννητόπουλο, τον 612-532-735. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν στον ήχο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό σας μεσημέρι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με αίτημα για την μετατροπή των κατηγοριών από πλημελήματα σε βαρύτατα κακουργήματα για τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον τεχνικό διευθυντή της Hellenic Train, κατέθεσε σήμερα η πλευρά των θυμάτων στη δίκη των Τεμπών. Στο αίτημα τεκμηριώνεται ότι οι Ιταλοί διοικούντες γνώριζαν πλήρως τον μπάχαλο με το σύστημα ασφαλείας. Η συνεδρίαση συνεχίζεται σήμερα, ενώ χθες το δικαστήριο προκάλεσε την οργή των συγγενών, έχοντας ήδη απορρίψει τόσο τη τηλεοπτική κάλυψη όσο και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στη δικαστική διαδικασία. Σοκ προκαλεί εξάρθρωση ενός εξελιγμένου κυκλώματος ρευματοκλοπής που προκάλεσε ζημιά 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΔΔΕ, καθώς στο επίκεντρο της απάτης αυτήν δεν βρίσκονται κοινότητες Ρωμά αλλά επώνυμοι επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες πρατηρίων και δημοφιλών εστιατορίων στα νότια προάστια. Τρία αρχηγικά μέλη που συνελήφθησαν είχαν προσβάλει ψηφιακούς μετρητές σε 14 νομούς και πουλούσαν το παράνομο ρεύμα, την ίδια ώρα που το γενικευμένο αυτό φαινόμενο επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές με 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 105 άτομα. Σε σημασμένος και γνώριμος των αρχών αποδείχθηκε ο 25χρονος αλλοδαπός λογικά από την Ιεμένη που συνελήφθη από την ομάδα Δίας για την σεξουαλική παρενόχληση της 26χρονης στην υπόγεια διάβαση της Συγκρού, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα για παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ είχε ελεγχθεί και για απόπειρα κλοπή στην περιοχή της Ακρόπολης. Καταλυτική για την σύλληψή του ήταν η ψυχραιμία του θύματος, καθώς η νεαρή γυναίκα κατάφερε να φωτογραφίσει τον δράστη αμέσως μετά την επίθεση, παραδίδοντας το υλικό στην αστυνομία. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες έχουν ήδη αναρτηθεί σε λογαριασμούς ενημέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας του Παντίου, προκειμένου να διερευνηθεί αν ο 25χρονος είχε στοχοποιήσει και άλλες φοιτήτριες. Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του, βυθίζοντας τη θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Σε απεργιακό κλειό κινητοποιήσεων βρίσκονται σήμερα πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι. Τετάρτη 24 Ιουνίου σε όλη τη χώρα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό, τις κατασκευές, τα τρόφιμα, το εμπόριο και τις περιφέρειες πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας πραγματοποιούν στάση εργασίας από το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Αν και αναμένονται προβλήματα στη λειτουργία επιχειρήσεων, εργοταξίων και δημόσιων υπηρεσιών, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται κανονικά. Φόντο των κινητοποιήσεων είναι η ακρίβεια, τα αιτήματα για τις συλλογικές συμβάσεις και οι προσλήψεις. Η κεντρική διαμαρτυρία θα κορυφωθεί με συγκέντρωση στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατατέθηκε στη Βουλή και τίθεται προς ψήφιση σήμερα Τετάρτη η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατζέλη. Η εν λόγω νομοθετική διάταξη αφορά τη ρύθμιση του τρόπου τοκοφορίας των καταβολών του νόμου 3869 του 2010. Η ρύθμιση πυροδοτεί ήδη σφοδρές αντιδράσεις, καθώς καταγγέλλεται ότι εφαρμόζει με επιλεκτικό τρόπο την ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, περιορίζοντας το σωστό υπολογισμό των τόκων αποκλειστικά και μόνο στις ενεργές ρυθμίσεις. Με αυτήν τη μεθόδευση, το Μαξίμου κατηγορείται ότι λειτουργεί ως ασπίδα των τραπεζών και των φανς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Σταδιακά, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα μεταβληθεί με άστατα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά αλλά και τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Και επειδή φτάσαμε στο άλλο σημείο, στο έσκιστο τώρα, να λειτουργούν ως παπατζίδες τζαμπατζίδες τα κόμματα, και επειδή να ανήκαν να παράγουν πλούτο για την Ελλάδα και τους Έλληνες, να δώσουν αξιοπρεπείς μισθούς 2-3 χιλιάδων ευρώ, παράγοντας πλούτο η χώρα, αρχίζουν και δίνουν πας, τζάμπα λεφτά, τζάμπα λεφορία, σαν τη Μαρία Αντουανέτα. Λέει ο όποιος πολιτικός των κομμάτων που κυβέρνησαν, εμείς ξεκοκαλίζουμε το ψαχνό, εσύ θα σε φορολογούμε ανελέητα, εσύ λαέ φάε παντεσπάνι, πας δωρεάν λεωφορείο. Αυτή είναι η νομή πραγματικότητα. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων και εμείς λέμε ένα σπίτι για κάθε πολίτη. Το σπίτι είναι η εστία του ανθρώπου και εμείς θα την παρέχουμε. Πώς? Με τον ΟΕΚ. Έχουμε ολόκληρο σχέδιο και μελέτη, δεν προλαβαίνω, μόνο επτά θα μιλήσω. Μελέτη μέσω του ΟΕΚ που ήταν κερδοφόρος και τον κλείσαν γιατί είχε περιουσιακά στοιχεία. Τα ξεκοκάλυψαν και αυτά. Να χτίσουμε σπίτια για τους Έλληνες, να μένουν μέσα οι Έλληνες για να μπορούν να διαβιώσουν. Όπως επίσης με τα ενίκια. Έρχεται ο νόμος. Ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι εκβιαστές. Τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη. Πού είναι η κυβέρνηση που θα εξυπηρετήσει και θα υπηρετήσει τον πολίτη? Να δώσει ένα πλαφόν αυξήσεων. Πλαφόν. Πληθωρισμό συγκάτι αν θέλετε. Το πολύ κιόλας. Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Και ζητάνε για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών ή 70 τετραγωνικών 1500, 2000, 3000 οι εκβιαστές. Γιατί δίνεται βίζες, κάρτες, gold και δεν ξέρω τι άλλο. Θα δώσουμε τη λύση ως ελληνική λύση στο θέμα της στέγασης των Ελλήνων. Και έχουμε το σχέδιο. Έχουμε αντιπολίτευση σε σχάση. Πολυδιασπασμένη. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπριζα. Τσίπριζα λέω και το νέο κόμμα Τσίπριζα είναι. Πάει ΣΥΡΙΖΟ Τσίπρας. Και σε φάση αφασίας. Όλοι. Με σχέδιο της Νουδού. Αφασία. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου. Για μεταδίθεν νέα κόμματα. Χαίρεται ο Πρωθυπουργός. Έμεινε μόνο η οδός της σοφροσύνης. Η οδός που λέγεται ελληνική λύση. Σταθερά, κρατεά, δυνατά, ελληνικά, πατριωτικά, εθνικά, κοινωνικά, λαϊκά, για την υπηρεσία του Έλληνα πολίτη.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ εν πάση περιπτώσει τον εαυτό μου που ασχολούμαι όχι με την πολιτική, με την καθημερινότητα και έχουν να κάνει με την ίδια την διαβίωσή μας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Εδώ και 40 χρόνια ακούμε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια, πληθωρισμός και όλα αυτά που ποτέ δεν λύθηκαν στην Ελλάδα. Έχει οξυνθεί όμως πάρα πολύ το ζήτημα της ακρίβειας τα τελευταία χρόνια. Και έχει οξυνθεί γιατί αυτή η κυβέρνηση ως υπηρέτης της πλουτοκρατίας και της ολιγαρχίας κάνει ό,τι περνά από το χέρι της ώστε να βολεύει τους πλουτοκράτες ολιγάρχες και να απομονώνει αν θέλετε ή να μειώνει την δύναμη των φτωχών και αδυνάτων. Θα μου πείτε αντιφατικό, αληθινό δε. Να δώσω ένα παράδειγμα ας πούμε για το ρεύμα. Όταν βγαίνει ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ και ευθαρσώς λέει ότι η κυβέρνηση με δόλο έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά να γεμίσει όλη την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά χωρίς να έχει αποθήκευση για να κερδίζουν οι πάροχοι ενέργειας, το είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, και ταυτοχρόνως για να παίρνει αυτός που φέρνει LNG φυσικό αέριο τα λεφτά από τους Έλληνες. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι προδοτικά εγκληματικά λειτουργούν στη χώρα. Γιατί πραγματικά, εάν είχαμε κάνει χώρους αποθηκεύσεως των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών, ίσως να είχαμε πιο φθηνό ρεύμα. Ίσως λέω. Γιατί με αυτούς που κυβερνάνε, φθηνό ρεύμα δεν θα δείτε ποτέ. Γιατί είναι οι υπηρέτες της ολιγαρχίας και της πλουτοκρατίας. Είναι οι υπηρέτες των μεγάλων αφεντικών. Είναι οι άνθρωποι που λένε ναι σε ό,τι τους πούνε αυτοί που λέμε εμείς οι εθνικοί ταβατζίδες. Το εθνική εντός εισαγωγικών. Γιατί δεν είναι το έθνος. Το έθνος δεν έχει ταβατζίδες. Αλλά αυτό κράτος που φτιάξανε ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς και όλοι αυτοί που πέρασαν είναι κράτος το οποίο το ελέγχουν οι ολιγάρχες. Να μιλήσουμε λοιπόν για την ακρίβεια. Πώς μπορούμε να χτυπήσουμε την ακρίβεια, πώς μπορούμε να τελειώσουμε αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι δυσάρεστο, είναι αντιλαϊκό φαινόμενο. οδηγεί στην παινία τους Έλληνες. Η ακρίβεια συνδέεται άμεσα με τη σχέση μεταξύ μισθών και τιμών και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και βασικότερα ζητήματα της οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Ακούστε με λίγο. Να το πω με απλά λόγια να το καταλάβετε. Εάν εγώ αμούβομαι με 1000 ευρώ και τα προϊόντα που έπαιρνα πριν ένα χρόνο κάνανε 100 ευρώ και τώρα κάνουν 200 ευρώ, σημαίνει ότι δεν έχω πρόβλημα εισοδήματος. Έχω μικρότερο εισόδημα. Παίρνω τα ίδια λεφτά, αλλά έχω λιγότερη αγοραστική δύναμη. Τα χρήματά μου αξίζουν λιγότερο από ό,τι άξιζαν πέρσι. Αυτό όλο επηρεάζει το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών, τιμές και μισθός, όσο και τη συνολική αγοραστική δύναμη του ανδρός ή της γυναικός. Απαιτείται λοιπόν για μια σοβαρή κυβέρνηση, αυτό λέει η ελληνική λύση, παράλληλη και ισορροπημένη βελτίωση και των δύο πλευρών, των εισοδημάτων και του κόστου ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Πείτε ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι ίδιες με τις Ευρώπης. Ίδιες. Στην Κύπρο, στη Γερμανία, στη Γαλλία έχουμε ίδιες τιμές. Δηλαδή, 20 ευρώ κάνει το κιλό το κρέας στη Γερμανία, 20 κάνει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ή στη Δανία. Η τιμή είναι ίδια. 20 ευρώ το κιλό, λέμε ότι ξαφνικά ένα μαγικό ραβδάκι κάνει όλα τα προϊόντα να έχουν ίδια τιμή. Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες. Έλα μου που υπάρχει μια παγίδα όμως, διότι η πραγματική, ακούστε, η πραγματική επιβάρηση διαφέρει. Κύπρος, μέσος μισθός 2,5 χιλιάρικα. Είναι το ίδιο τα 2,5 χιλιάρικα με την Ελλάδα που παίρνουμε 1.363 ευρώ, ο μέσος μισθός? Είναι το ίδιο με τη Δανία που παίρνει 6.000 ευρώ ο Δανός? Σας λέω, πείτε ότι τα προϊόντα είναι ίδια με την Ευρώπη. Γιατί ακούω, πήγα στον Ευαγγελάτο αυτά τα ψευτοεπιχειρήματά τους. Ξέρετε, τα προϊόντα, λέει, μερικά ελληνικά προϊόντα είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία. Ισχύει? Πείτε ότι αύριο ένα μαγικό ραβδάκι κάνει αυτό. Μπαπ, ίδιες τιμές. Μα δεν είναι το ίδιο. Αλλά παίρνω 6 χιλιάρικα και ας πληρώσω 20 ευρώ το κιλό το κρέας. Και αλλά παίρνω 1.300 ευρώ. Είναι το ίδιο? Είναι το ίδιο, ρε παιδιά? Το ίδιο προσθετικά προϊόν είναι πιο προσιτό στην Κύπρο, στη Δανία, ενώ στην Ελλάδα επιβαρύνει δυσανάλογα τα εισοδήματα και το εισόδημα. Πάμε στο επίπεδο κατανομής του εισοδήματος. Παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τι εισοδήματα έχουν οι Έλληνες με τους υπολείπους, για να καταλάβετε πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στις τιμές των προϊόντων. Σας λέω ότι πείτε ότι οι τιμές γίνονται ενοποιημένες σε όλη την Ευρώπη. Αν δεν γίνουν οι μισθοί ενοποιημένοι, δεν πρόκειται να γίνει κάτι, σας λέω. Γι' αυτό και έλεγα 2 και 3 χιλιάρικα είναι ο αξιοπρεπής μισθός, όχι ο καλός μισθός. Ο αξιοπρεπής μισθός και μπορεί η ελληνική λύση να τους δώσει. Γιατί έχουμε σχέδιο και πρόγραμμα. Αμοιβές εργασίας, να τις δούμε μία προς μία. Ελλάδα, 34,7 του ΑΕΠ. Οι αμοιβές για την εργασία. Το ποσό που δαπανάμε επί του ΑΕΠ. Στην Ευρώπη 47%. Τα επιχειρηματικά κέρδη στην Ελλάδα είναι 50,9% επί του ΑΕΠ. Στην Ευρώπη 42,1%. Τι σημαίνουν αυτά? Ότι τα κέρδη των επιχειρηματιών είναι 50% των κερδών, στην Ευρώπη 42%. Εδώ φαίνεται η ανισόρροπη κατανομή υπέρ των κερδών και σε βάρος εργασίας. Δηλαδή οι εργαζόμενοι αμείβονται πολύ λιγότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, σε σχέση με αυτά που παράγουν οι ίδιοι για τους επιχειρηματίες πρωτοκράτες. Και δεν είναι κομμουνιστική αυτή η θεώρηση, είναι απλά οικονομικά, ξέρετε. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι ενδεικτικά του ότι αυτοί που μας κυβερνάνε δεν πρόκειται να δώσουν λύση. Γι' αυτό και λέω βραχυπρόθεσμα μέτρα για τους μισθούς. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Αύξηση κατώτατου του μισθού τουλάχιστον 20%. Τουλάχιστον. Ξεκινάμε από τη βάση. 20. Κρατική παρέμβαση. Κρατική. Στον κατώτατο μισθό ως βασικό εργαλείο. Αφού ο μέσος μισθός διαμορφώνεται από την αγορά. Δεν πας στο μέσο μισθό, πας στον κατώτατο μισθό. Μείωση εργοδοτικών εισφορών για ελάφρυνση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μείωση κόστους εργασίας. Διότι έτσι μπορώ να δώσω κίνητρο σε μια επιχείρηση να προσλάβει και άλλον έναν εργαζόμενο με περισσότερα χρήματα. Πληρώνουμε ασφαλιστικές φορές και δεν έχουμε ανταποδοτικό όφελος. Επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης, άμεσα συνολικό κόστος 2,5 δις. 1,1 το 1 συν 1,4 με επιστροφή εσόδων μέσω φόρων και εισφορών. Δηλαδή δίνεις, αλλά θα πάρεις και κάτι πίσω. Μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που μπορούμε να χτυπήσουμε την ακρίβεια και την οικονομία. Ποιες μπορεί να είναι? Αύξηση παραγωγικότητας από αυτές τις επιλογές. Στο 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. ενίσχυση πρωτογενού τομέα, μεταποίηση και βιομηχανία, στροφή από τον υπερβολικό τουρισμό. 80% των μέτρων στήριξης πηγαίνουν στον τουρισμό, ρε παιδιά. Και εγώ λέω το εξής. Μια χώρα η οποία επενδύει στο ρίσκο του τουρισμού, το 80% των μέτρων είναι χώρα για τα μπάζα. Είναι χώρα για να την πετάξει στα σκουπίδια. Εγώ δεν λέω να τα κλείσουμε. Λέω να βοηθήσουμε, ναι. Αλλά όταν ο τουρισμός ανήκει σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, τα όποια κέντρα πηγαίνουν έξω. Δεν μένουν εδώ. Όταν δεν έχεις κάνει ένα σχέδιο ώστε τα προϊόντα που τρώνε εκεί οι βραχιολάκηδες να είναι ελληνικά στα ελληνικά, με κίνητα στο ξενοδοχείο, με χαμηλό ΦΠΑ και χαμηλή φορολόγηση, ώστε να γίνει ο κύκλος εργασιών με τα ελληνικά προϊόντα, τι περιμένεις? Υπάρχει μείωση γραφειοκρατίας, φορολογικά κίνητρα όπως υπεραποσβεύσεις, είναι συγκεκριμένα για τις επενδύσεις, το λέω αυτό έτσι. Δηλαδή να βοηθήσω εγώ επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά παραγωγικού χαρακτήρα. Τι σημαίνει παραγωγικού χαρακτήρα? Στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση που δίνει υπεραξία προϊόντων. Στις μικρομεσαίες βιοτεχνίες, βιομηχανίες. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές μου δίνουν υπεραξία. Δεν μου δίνει ο τουρισμός. Δεν μου δίνει ανεμογεννήτρια. Δεν μου δίνει το φωτοβολταϊκό. Δεν μου δίνει τα data center που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες νερού και ροϊπιάνουν και βρωμίζουν το περιβάλλον στην περιοχή. Τελείως διαφορετική φιλοσοφία της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε στην ενέργεια. Για να μειώσουμε το κόστος ζωής. Μέτρα. Υιοθέτηση του ιβηρικού μοντέλου. Ένα μοντέλο που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε εισαγωγικών για την αγορά ενέργειας. Δηλαδή, πλαφόν στα δηληστήρια. Πλαφόν. Δεν μπορεί το βαρέλι πριν 8 χρόνια να έκανε 80 δολάρια και η βενζίνη το πετρέλαιο να έκανε 1,5 ευρώ και τώρα με τα 80 δολάρια να πληρώνω 2 ευρώ. Όριο, κύριε. Δεν θα μου βγάλεις 1,5 δις κέρδη, θα μου βγάλεις 500 εκατομμύρια κέρδη. Το ένα δις είναι του ελληνικού λαού. Όποιος κι αν είσαι. Επιχειρηματίας, ναι, αλλά δεν μπορεί εσύ να θριαμβεύεις, να είσαι αυτοκράτορας και ο Έλληνας να πεινάει. Μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Γίνεται. Αυτομάτως γίνεται. Δεν χρειάζεται καμία ερμηνεία, δεν το συζητάω, δεν το σχολιάζω. Αυτός είναι ο στόχος. Η οριζόντια επιβάρηση να μειωθεί. Γιατί έχουμε οριζόντια επιβάρηση. Όταν το κάνεις αυτό και κατέβουν τα καύσιμα, τότε βοηθάς, έτσι, τις μεταφορές, βοηθάς την παραγωγή προϊόντων, χαμηλό κόστος, χαμηλώνεις το κόστος. Άρα στο ράφι, με έλεγχο κανονικό, μπορούν να έρθουν τα προϊόντα πιο φθηνά. Αφού έχεις μειωμένο κόστος παραγωγής, θα μου δώσεις πιο φθηνά το προϊόν σου. Και αρχίζουμε και τα μακροπρόθεσμη μείωση τιμών, πώς μπορεί να γίνει. Πώς μπορούμε να μειώσουμε μακροπρόθεσμα τις τιμές και να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό. Πρώτον, καταπολέμηση του καρτέλ αθρεμπορίου. Καταπολέμηση του καρτέλ και των τριγωνικών συναλλαγών. Συγκεκριμένα πράγματα. Ενίσχυση ελεκτικών μηχανισμών. Περιορισμός ολιγοπολίων και διευκόλυνση επενδύσεων. Πού? Στη βιομηχανία τροφίμων με Έλληνες επιχειρηματίες σε ελληνικά προϊόντα για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Άρα λοιπόν όλα αυτά που σας είπα και τα οποία μπορούν να γίνουν, σας το λέω, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Είτε δεν θέλουν, είτε δεν μπορούν να τα κάνουν οι κύριοι. Η ελληνική λύση και θέλει και μπορεί, φίλες και φίλοι. Και θέλει και μπορεί και να τα κάνει. Δώστε μας τη δυνατότητα. Εδώ βγήκα και είπα, ρε παιδιά, κάτι απλό. Ακούστε, τι είπε ο Βελόπουλος? Ότι αυτή την εφορία θα την αλλάξω, θα την κλείσω. Θα κάνω μια εφορία άξια λόγου. Πώς? Με μια κίνηση. 15% οριζόντιος φόρος, 15%. 15% σας λέω, δεν παραπάνω. Και από εκεί πέρα, έσοδα, έξοδα, ό,τι περισσεύει φορολογείται. Παντού! Παντού, παντού, παντού. Οριζόντιος φόρος, παντού. Ούτε λογισταράδες, ούτε λογιστές, ούτε βγάλε αυτό ποιος εκείνον, το ΦΠΑ, τίποτα. Αυτό, τέλος. Και μετά είμαι ο άρχοντας ως Ελλάδα, γιατί με αυτή την επιλογή και με τη δεύτερη επιλογή της επαναπροσέγγισης των μαύρων χρημάτων των Ελλήνων, να μπουν σε μια τράπεζα κρατική ανταγωνιστική των υπολείπων, αυξάνω το ΑΕΠ μου 1-2% το χρόνο. Αύξηση το ΑΕΠ. Δεν χρειάζεται. Και αυτή η τράπεζα θα δίνει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια. Θα είναι ανταγωνιστική. Θα κόψει προμήθειες. Έχει το δικαίωμα. Ψαλίδα καταθέσεις χορηγής. Γίνονται πολλά. για να μην τα αναλύω. Αλλά ποιος θα τα κάνει έχει σημασία. Δεν θέλουν. Και βγαίνει η εφημερίδα του κυρίου Μελισανίδη, η Ευσύν Μελισανίδης, Τουρς, και βγάζει κάποιους ψευτοαριστερούς, οι οποίοι αυτό που είπα εγώ, Μελισανίδης είναι κολλητός του Τσίπρα, να ξέρετε. Μαζί με τον Μαρινάκη, τον βοηθάει και δυο, δικαίωμά τους. Οι βολεμένοι ψευτοαριστεροί και οι νεοκοτσαμπάσιδες ψευτοδεξιοί, κυρίως οι ψευτοαριστεροί, έβγαλαν μια ανακοίνωση. Την έχω εδώ. Και αρχίζουν. Ακούστε. Οι εκφραστές τέτοιων απόψεων καθίστανται υπεύθυνοι για φαινόμενα βίας. Δεν σας χρειαζόμαστε, κύριοι, ως τροχονόμους των πλουτοκρατών και να επιβάλλετε τη βία με τη βία την όποια αυθαίρετη άποψή σας στον πολίτη. Να κυνηγάτε με την τυραννία της διαφάνειας τον πολίτη. Θέλουμε τους εφοριακούς, όπως πολλοί εξ αυτών είστε, σοβαροί και να σέβεστε τους πολίτες. Βγάζουν ανακοίνωση. Με βάση λοιπόν τις δηλώσεις Βελόπουλου, οι εργαζόμενοι στις εφορίες διευκρινίζουν τα εξής. Μετά την προτροπή του να βουλιάζουν στο Αιγαίο τις βάρκες με τα παιδάκια. Με τα παιδάκια, είπα εγώ με τα παιδάκια να βουλιάζουμε βάρκες. Μάλιστα. Επιτέθηκε στους εργαζόμενους εις ΔΟΕ με συκοφαντικά σχόλια και απειλές επειδή κάνουν φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι σύμφωνα με τις δηλώσεις του Βελόπουλου δεν χρειάζονται. Δεν ξέρουμε αν αυτές οι ευθείες απειλές προς τους εργαζόμενους έγιναν με τη ιδιότητα του επιχειρηματία και υπό την κάλυψη της βουλευτικής ασυλίας. Πρώτον, δεν μίλησα για παιδάκια ακόμα που βουλιάζουμε στις βάρκες. Δεύτερον, και σημαντικότερο για μένα, τι σχέση έχει η εφορία σας με τα παιδάκια στις βάρκες? Για πείτε μου, με τους λαθρομετανάστες. Η εφορία έχει άλλη δουλειά, οι λαθρομετανάστες είναι άλλο δουλειά. Εδώ φαίνεται ότι είστε ψευτοαριστεροί. Ψευτοαριστεροί είστε. Σας ενόχλησε αυτό που είπα. Είπα θα βουλιάζουμε τις βάρκες, ναι. Και πού? Στο λιμάνι. Αυτό είπε ο Βελόπουλος. Αλλά είστε τόσο ψευτοαριστεροί του Τσίπρα κολιτάρια, έτσι, που αναμίξετε ένα θέμα φορολογικό και οικονομικό με τους λαθρομετανάστες. Για να καταλάβετε τώρα τι σημαίνει η εφημερίδα συντακτών του Μελισανίδη, έτσι. Του Μελισανίδη είναι η εφημερίδα. Και πάω λοιπόν στο εξής. Και ρωτώ, τι σχέση έχουν οι αλλαγές που προτείνει η ελληνική λύση σε σχέση με τη εφορία, flat tax, οριζόντιος φόρος 15% με τους λαθρομετανάστες? Πείτε μου εσείς, τι σχέση έχουν λοιπόν αυτά που είπα με αυτά που λέτε? Μόνο αυτή η εφοριακή, η ψευτοαριστερή και η εφημερίδα του ολιγάρχη που στηρίζεται τον Τσίπρα το αντιλαμβάνονται. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Επιτρέψτε μου. Δεν θα σας ξεβολέψουμε όλους σας, σας το λέω. Δεν έχω δει εγώ ελαχίστους εφοριακούς ή λίγους εφοριακούς ή αρκετούς εφοριακούς. Έχω δει να μένουν σε βιλάρες. Σε βιλάρες. Νότια προάστια, βόρεια προάστια, με εξοχικά, με πισίνες. Πόθεν. Γι' αυτό και είπα. Έλεγχο σε όλους, πολεοδόμους, εφοριακούς, πολιτικούς, πώς ζεις, πού τα βρήκες, πότε τα βρήκες. Και πού διαφωνείτε με τον οριζόντιο φόρο, για πείτε μου εσείς, οι εφοριακάρες, 30.000 είναι εφοριακοί στην Ελλάδα, το ξέρετε. Το μάθα χθες. Μου το είπε εφοριακός φίλος, λέει καλά λες, έχεις δίκιο μου. 15% οριζόντιος φόρος μου λέει. Να μην ταλαιπωρούμαστε κι εμείς, συνειδητοποιημένος εφοριακός. Και να μην κυνηγάμε τον πολίτη χωρίς λόγο. Εγώ αυτό θέλω. Να μην γίνει ο κακός αστυνόμος εργαλείο μοχλός της κυβέρνησης ο εφοριακός για να κυνηγάει τον πολίτη. Θέλω ο εφοριακός να είναι σεβαστό πρόσωπο, να πληρώνονται καλά, γιατί πληρώνονται καλά σε σχέση με άλλους δημοσίους υπαλλήλους, πολύ καλύτερα, αλλά μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε τι γίνεται στην εφορία από πολλούς ή από αρκετούς. Λέω, ή στην πολεοδομία, ή στους πολιτικούς, δεν είναι μόνο πολιτικοί διεφθαρμένοι, δεν τα ξέρετε αυτά? Αυτά πρέπει να διορθωθούν και να τα διορθώσει η ελληνική λύση. Έχει και το σχέδιο και το πρόγραμμα. Εγώ θέλω να ελέγχουμε τον κάθε πολίτη, όλους τους πολίτες που κλέβουν την εφορία, αλλά και τους ολιγάρχες, πλουτοκράτες που δεν τους ελέγχουν ποτέ. Πείτε μου πότε πήγε η εφορία και το ΣΔΟΕ να ελέγξει έναν ολιγάρχη. Πραγματικά και να βγάλει και ένα πρόστιμο. Να πει πλήρωσε, γιατί αν βάζει πρόστιμο σε μια μικρομεσαία επιχείρηση 200 χιλιάρικα, στο ολιγάρχη να βάζει 200 εκατομμύρια, να βάζει 20 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια. Λέω τώρα εγώ. Να μου πείτε, γιατί εγώ δεν ξέρω. Θέλω την εφορία και τους εφοριακούς να τους τιμούν οι Έλληνες. Να τους βλέπουν και να τους σέβονται. Τους εφοριακούς οι πολίτες και οι εφοριακοί τους αντιστρόφως. Κατανοητών. Απλά είναι τα πράγματα. Με οριζόντιο φόρο τελειώνουν τα προβλήματα τα δικά σας των εφοριακών και τα δικά μας των πολιτών. Δεν χρειάζεται να κυνηγάει ο ένας τον άλλον. Όπως και οι πολεοδομίες, όπως και άλλοι. Υπάρχουν λύσεις.

0: Μέσα σε ελάχιστα χρόνια, η Τράπεζα του Πασίωνα αναδείχθηκε στο ισχυρότερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του ελληνικού κόσμου. Ξένοι βασιλιάδες και διάσημοι στρατηγοί δανείζονταν από αυτόν. Ως διορατικός επενδυτής, γνώριζε ότι δεν πρέπει να βάζει όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Επένδυσε τεράστια ποσά σε έφορα χωράφια και δημιούργησε ένα εργοστάσιο κατασκευής πολεμικών ασπίδων. Το εργοστάσιο απασχολούσε 120 εξειδικευμένους σκλάβους και προμήθευε τον ίδιο τον Αθηναϊκό στρατό με εξοπλισμό κορυφαίας ποιότητα.
1: Και έκανε πολλά περισσότερα ο Πασίωνας, αλλά ήταν εξαιρετική μορφή, μαγκάκος ήταν. Έκανε κι άλλα. Θα ήθελα πραγματικά η Ελλάδα να είχε τέτοιους ανθρώπους. Γιατί λέω, ναι μεν τραπεζίτης, ναι μεν δάνειζε σε βασιλιάδες κτλ, αλλά έκανε εργοστάσιο παρασκευής ασπίδων. Μπορεί ένας ολιγάρχης από αυτούς που έχει η Ελλάδα εδώ, τους τύπους που τα παίρνουν από το κράτος, να κάνει ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα, ώστε να μπορούμε να έχουμε ελληνικά προϊόντα και να τα κάνουμε εξαγωγή για να βγάζουμε λεφτά και εμείς ως χώρα από το φορολογία. Λέω ρε παιδιά τώρα, λέω έτσι. Εδώ το κράτος πρέπει να δώσει κίνητρα. Να πει Ελλάδα ρε Κώστα, κάνε ένα εργοστάσιο drones, σου χρηματοδοτώ. Τι πάω και δίνω σε ντουβάρια από ξενοδοχεία εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. Όχι, εδώ. Αλλά είπαμε. Αυτούς ψηφίζεται.

Θυμάστε που σας έλεγα, φίλες και φίλοι, ότι οι καλύτεροι στρατιώτες στο Βυζάντιο ήταν οι Βαράγγοι. Και πώς ξέπεσαν οι Βαράγγοι εδώ. Οι Βαράγγοι ήταν μισθοφόροι. Και ήταν οι σωματοφύλακες των Ελλήνων αυτοκρατόρων, του Βυζαντίου. Ήταν ένα, ο Χάλαντ π.χ. Ο βασιλιάς. Το θυμάστε το Χάλαντ. Έχει γυριστεί και σειρά στο Netflix. Ο Χάλαντ ήταν στο Βυζάντιο, εάν δεν κάνω λάθος, στον Ιωάννη Τσιμισκή δίπλα. Βγάλει ο Χάλαντ Τσιμισκή, να τον πω, δεν κάνω λάθος. Ή στον Νικηφόρο Φωκά, δεν είμαι σίγουρος. Τον Ιωάννη Τσιμισκή πρέπει να ήταν. Ο σωματοφύλακας του, ο άνθρωπός του. Ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα. Πήρε πολλά λεφτά και στο τέλος έφυγε και πήγε στο βασίλειό του στη Σκανδιναβία επάνω

Κράτορα. Αυτή ήταν η Βαράγγια Φρουρά. 400 χρόνια οι ίδιοι οι Νορμανδοί ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας του Βυζαντίου. Ένας από αυτούς ήταν ο Χάραλντ Χάρντραντα, νέος τότε, άγνωστος. Αργότερα θα διεκδικούσε τον θρόνο της Αγγλίας και θα πέθαινε στη μάχη του Στάμφορντ Μπριτζ 3 μέρες πριν τη μάχη του Χέιστινγκς. Αλλά πριν από όλα αυτά υπηρέτησε έναν αυτοκράτορα. Σκέψου το. Ένας Βίκινγκ από τον παγωμένο βορρά να κοιμάται κάτω από χρυσά ταβάνια, να προστατεύει τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον χριστιανικό κόσμο. Δύο κόσμοι τελείως διαφορετικοί, συνδεδεμένοι από ένα ξύφος.

0: Φανταστείτε το Σωκράτη να έρχεται στην Ελλάδα σήμερα. Τον αρχαίο Έλληνα Σωκράτη, τον φιλόσοφο, να ερχόταν και να πεζοπορούσε στα στενά δρομάκια της Αθήνας. Σκεφτείτε το λιγάκι, τι θα έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Πώς θα το σχολίαζε όλο αυτό. Και υπάρχουν, φίλες και φίλοι, στο διαδίκτυο εξαιρετικές δημιουργίες ανθρώπων και μπράβο τους. Δείτε μία τέτοια δημιουργία, πώς ο Σωκράτης πεζοπορεί στη σημερινή Ελλάδα και τι λέγει αυτήν.
1: Είμαι ο Σωκράτης από την Αθήνα και σήμερα ξεκινώ το δικό μου vlog για να εξερευνήσω τα μυστήρια του σύγχρονου κόσμου. Ο Αθηναίοι, στην εποχή μου οι δρόμοι ήταν για περπάτημα και σκέψη. Σήμερα αυτό το χάος των μηχανών και οι λακκούβες σαν κρατήρες του Άρη, τι λένε για την πόλη μας. Εδώ, φίλοι μου, βλέπω νέους να χάνουν το νου τους σε ουσίες. Στην Ακαδημία μου μιλούσαμε για αρετή και ψυχή. Τώρα η διακίνηση ανθεί και η πόλη σιωπά. Ποιος κερδίζει από αυτό το εμπόριο του θανάτου? Κοιτάξτε αυτά τα κτίρια. Κάποτε σπίτια, τώρα καταλήψεις και ζωγραφιές σαν πληγές. Οι αναρχικοί λένε ελευθερία, οι έμποροι ναρκωτικών κρύβονται πίσω. Είναι αυτό η δημοκρατία ή το χάος που κατατρώει την ψυχή της πόλης? Αθήνα, πόλη της Σοφίας. Γεμίζει Airbnb και οι ντόπιοι φεύγουν. Ενίκια πετούν στα ύψη, σκουπίδια παντού. Οι άρχοντες πανηγυρίζουν για τουρίστες, μα ο λαός υποφέρει. Τι είναι η πόλη χωρίς τους πολίτες της? Αγαπητοί Αθηναίοι, περπάτησα ανάμεσά σας και είδα ναρκωτικά, λακκούβες, χάος, εγκαταλελειμμένα κτίρια και καταλήψεις. Δεν έχω απαντήσεις, μόνο μία ερώτηση. Θα αφήσουμε την Αθήνα να πεθάνει ή θα την ξυπνήσουμε?
0: Δεν ξέρω ποιος το δημιούργησε, αλλά είναι εξαιρετικό. Ομοί απεικόνιση της πραγματικότητας. Αυτή είναι η Αθήνα. Και αν ερχόταν ο Σωκράτης, αυτά θα έλεγε. Ο άντρας Αθηναίοι, πόσο γκίμια έχει γίνει, πόσο στουρνάρια γίνατε. Αυτό θα έλεγε. Στουρνάρια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Κυριάκος Βελόπουλος εδώ μαζί μας, στους Ελληνικής Λύσης.
1: Μας θα περιμένει εδώ. Πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά?
2: Προσπαθούμε.
0: Τι έχουμε? Γιατί εσείς γενικά είστε και Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη, οπότε είμαστε τυχαίοι που σας έχουμε τώρα εδώ.
2: Εντάξει, τι έχουμε. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Ποια άποψη τώρα?
2: Για τη χώρα, για την οικονομία. Σας άκουγα από το πρωί γιατί...
0: Ωραία, να τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα.
2: Πάντα πάμε.
0: Οικονομία.
2: Από πού να πάμε? Από την απαράδεκτη αυτοκαταστροφική επιλογή της κυβέρνησης να καταστρέψει τα μηχανήματα, τις γνωστές, αν θέλετε, υποδομές στη Δυτική Μακεδονία για το Λιγνίτη. Δηλαδή, με πυροτεχνουργή πήγαν και κατέστρεψαν περιουσία του ελληνικού λαού. Ακούστε, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Η αξία του Λιγνίτη στη χώρα μας είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν λέω καλός ή κακός, κακός για μένα.

0: Έγινε η απολυντοποίηση, γιατί χώρες στην Ευρώπη ανοίγουν κινήτες. Πήγαν και κατέστρεψαν χθες. Πραγματικά το έβλεπα και με πέσει η ψυχή μου. Mm. Περιουσία του ελληνικού λαού. Αποφάσισε κάποιος να βάλουν πυροτεχνουργούς με εκρηκτικά και να καταστρέψουν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ περιουσίας. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Και το δεύτερο, και γι' αυτό είναι και σημαντικό, ήταν η δήλωση του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΑ, ο οποίος άδειασε όλη την κυβέρνηση. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν έχουμε μπαταρίες, γι' αυτό το λόγο και το ρεύμα το στέλνουμε στους Βουλγαρία και από εκεί το παίρνουμε εμείς την ώρα που οι ανεμογεννήτριες παράγουν ρεύμα το οποίο το πετάμε. Και επίσης είπε ότι έτσι αναγκάζονται οι μικροί πάροχοι φωτοβολταϊκών να ξεπουλάνε τις περιουσίες τους στις μεγάλες καρχαρίες. Αυτά δείχνουν κάτι. Λάθη επιλαθών και ουσιαστικά γκρεμίζουν το αφήγημα της κυβέρνησης. Το ακριβό ρεύμα το πληρώνουμε όλοι δυστυχώς. Και το πληρώνουμε γιατί έχει κάνει εγκληματικά λάθη αυτή η κυβέρνηση σε επίπεδο και φυσικού αερίου. Και μάλιστα είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ ότι γι' αυτόν τον λόγο κάποιοι βολεύονται να μην γίνεται πραγματικά η αποθήκευση από τις ΑΠΕ του ρεύματος, γιατί αγοράζουμε και φυσικό αέριο. Δηλαδή δουλεύει η κυβέρνηση για αυτούς που θέλουν φυσικό αέριο και για τους μεγάλους καρχαρίες των παραγόντων
1: ενέργειας. Κύριε Πρόεδρε, η μεγάλη κόμνα όμως είναι αυτή. Δεν έχουμε ανακτήσει την αξιοπιστία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή στο εξωτερικό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλεώνασμα δημοσιονομικά. Πάμε καλά. Πάνω από το 1 δις ετοιμάζει το Πρωθυπουργό να εξαγγείλει και να δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Που σημαίνει ότι υπάρχει κουμπαράς.
0: Να τα βάλουμε λίγο κάτω ένα-ένα, γιατί πραγματικά καμιά φορά οι αριθμοί δεν λένε πάντοτε την αλήθεια. Έτσι. Το ότι το ιδιωτικό χρέος τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς. Ιδιωτικό χρέος. Το ότι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε παρά τα μνημόνια που περάσαμε. Το γεγονός ότι ακόμη και τώρα δανειζόμαστε με 4,5% και 5% και πουλάμε, ακούστε, δίνουμε με 1,5% ομόλογα που λύνουν το 35%. Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η αύξηση της φορολογίας των εμέσων και των έμεσων φόρων, δηλαδή ουσιαστικά να πληρώνει ο πολίτης και να δανείζεται ταυτόχρονα η χώρα, διωγγώνει το χρέος. Δεν είναι έτσι. Ρωτήστε έξω στις δυτικές συνοικίες των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, στους αγρότες και κοινοτρόφους αλής, εάν τα πράγματα είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, σας λέω. Πραγματικά το βλέπω και σας άκουγα το πρωί για τα ενίκια π.χ. Mm. Τα οποία πραγματικά, παιδιά, δεν είναι. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Γίνονται εκβιασμού σε ανθρώπου που νοικιάζουν σπίτια. Ή μου δίνει διπλάσιο ποσό ή φεύγει.
2: Καλά, έχει ξεφύγει η κατάσταση με τα νίκη, είναι δραματική.
0: Έχει ξεφύγει γιατί δεν έχουμε επιλύσει το στεγαστικό μα πρόβλημα. Και λέω πολλέ φορέ ότι καλείται εδώ πολιτικού αρχηγού ή κόμματα τα οποία μιλάνε για τι δημοσκοπήσει, αναλύονται κτλ. Γιατί δεν μιλάμε για τα προγράμματά μα. Γιατί δεν λέμε τι θα κάνουμε για να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα.
2: Το στεγαστικό, ποια είναι η λύση.
0: Εμεί καταθέσαμε μια πρόταση συγκεκριμένη. Οργανισμό εργατική κατοικία. Έτσι. Πού κοστίζει μια οικοδομία ένα σπίτι για να αυξηθεί η τιμή του, στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν οικόπεδα στην Αθήνα. Και από εκεί ο οικοπεδούχος παίρνει το 50-40% της πολυκατοικίας και αυτό σημαίνει να αυξάνουν την τιμή. Έχω δημοτικά και δημόσια κίνητα. Έχω εκτάσεις, στρατόπεδα, δημοτικές κτλ.
2: Εγκαταστάσεις.
0: Ο ΕΚ. Ο Οργανισμός Εκατοικής Κατοικίας. Έτσι χαμηλώνει το ίμιση του κόστου κατασκευής.
2: Αυτά είναι, έχουν έξοδο όμως αυτά.
0: Ναι, έχουν έξοδο.
2: Μπορείς να
0: μπορείς να το κάνεις και αυτό. Υπάρχει μια πραγματική λύση. Αφού ο ΕΚ λειτουργούσε με φάση την εισφορά που δίναμε 1% από το μισθό που παραμόνιμα.
2: Αν θα τα παραχωρήσεις σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, θα τα νοικιάσεις.
0: Όχι, θα τα παραχωρήσεις σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από σπίτια. Μάλιστα. Γίνεται.
1: Μέσα ακούστε,
0: 700.000 οικογένειες τα τελευταία 40 χρόνια. Ή 45 χρόνια, πήραν από τον ΟΕΚ σπίτι, το ξέρετε αυτό. 700.000 οικογένειες, δεν είναι λίγοι. Mm. Έχουν πάρει σπίτι από τον ΟΕΚ. Άρα λοιπόν, τι λέω εγώ, μπορούμε με ένα σχεδιασμό που θα κάνει η ελληνική λύση, το έχουν καταθέσει και μελέτη στην Βουλή. Ολόκληρη μελέτη, ξέρετε. Να κατασκευάσουμε σπίτι, να δώσουμε στους ανθρώπους δωρεάν. Με δωρεάν, με την
2: έννοια να δίνει. Κατασκευή, ποιο θα τα πληρώσει,
0: θα σε εξηγήσω.
2: Άρα δεν
0: σου πω. Επειδή δεν υπάρχει δωρεάν. Το λέω συνεχώς. Ο Τούρκος ή ο Βούλγαρος ή ο Σκοπιανός που έρχονται και αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα, ελέγχεται από κανέναν. Όχι. Δεν πληρώνει φόρο. Δεν ελέγχεται. Αν είναι μαύρα τα λεφτά, αν είναι από ναρκωτικά, από εμπόριο, αλαθρεμπόριο, δεν ελέγχεται.
2: Όταν παίρνει σπίτι, πληρώνει.
0: Όχι, μισό, ένα-ένα. Φέρνει τα λεφτά τα μαύρα και τα ξεπλένει εδώ. Ναι. Και αγοράζει ένα σπίτι 1 εκατομμύριο ευρώ ή 500.000 και γίνεται μια πίζα. Μισό λεπτό. Να τα λιγρώσουμε. Ο Έλληνας δεν έχει μαύρα λεφτά. Αν πάτε εσείς αύριο το πρωί, έχουν όλοι. 10-20 χιλιάρικα στα παπλώματα, στα μαξιλάρια, για μια δύσκολη στιγμή.
2: Ένα,
0: να ολοκληρώσω.
2: Αν έχουν όλοι 20-30 χιλιάρικα, τότε μια χαρά του βλέπω. Και δεν έχουν όλοι 20 χιλιάρικα.
0: Μια χαρά είσαι.
2: 20,
0: αν πληρώνει νίκη ένα χιλιάρικο.
2: Ξέρω πάρα πολλές οικογένειες που δεν έχουν 20 χιλιάρικα κάτω από το πάπλωμα.
0: Ακούστε. Αυτό μην το πείτε στους ανθρώπους. Κάποιοι έχουν και 5 χιλιάρικα σπίτι τους. Mm-hmm. Και 4 χιλιάρικα. Και 3 χιλιάρικα. Και 10 χιλιάρικα. Mm-hmm. Τι λέω εγώ. Ίδρυση κρατικής τράπεζας. Με τα λεφτά αυτά δεν με νοιάζει που τα βρήκες. Φέρτα εδώ. γίνονται αυτό που λέμε μαγιά και από εκεί χρησιμοποιούνται για τον
2: νέο. Δεν όμως τον κάθε γκάγκστερ και μαφιό.
0: Ο Τούρκος μαφιός που τριγυρνάει και δολοφονία στον άλλο στην Αθήνα.
2: Όλοι
0: οι περισσότεροι είναι.
1: Είπε
0: κάθε μέρα, κάθε μήνα έχουμε και μια δολοφονία Τούρκου μαφιός στην Ελλάδα. Έρχεται ο Σκοπιανός, δηλαδή ο Νταβατζής, δεν ξέρω τι είναι, αγοράζει πίσω στα Χαλκιδική χωρίς να το έλεξει κανένα και τον Έλληνα τον κυνηγάμε που έχει τα 5.000 στην τράπεζα ή στο σπίτι του.
2: Με τα 5.000
0: το πρωί.
2: Με τα 5.000 ο Έλληνα που έχει σπίτι θα πάρει σπίτι.
0: Αν έχουν 70.000 με 5.000 και 10.000 μαζεύεται το ποσό. Ξέρω
2: τι.
0: Δεν παίρνει σπίτι, κάνει μια κρατική τράπεζα και με αυτήν την κεφάλαια για να δημιουργήσει την υπεραξία.
1: Ωραία,
0: ακούστε,
1: η
0: οικονομία
1: λέει.
0: Είναι μακροοικονομία.
2: Θα του δανείσει δηλαδή. Σε κρατική τράπεζα, προσπαθώ να καταλάβω. Κρατική τράπεζα, ό,τι φτιάχνει.
0: Η κρατική τράπεζα. Φτιάχνει τα σπίτια. Ναι. Και, μετά... και όπως παλιά με το νέο, αν θυμάστε καλά, τα πήρανε σε 30 χρόνια, αλλά με πολύ χαμηλό, με 200 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το μήνα. Γίνεται. Το κάναμε, δοκιμάστηκε, αλλά κάποιοι τον έκλεισαν τον ΟΕΚ. Και έκαναν λαφυραγώγηση όλη τη περιουσία του. Είχε ένα αυτοκίνητο ΟΕΚ. Πού τα αυτά, τα φάγανε. Τα ξυλώσαν όλα. Και έτσι λύνει το στεγαστικό πρόβλημα. Λύνεται. Τουλάχιστον δεν το αφήνει ανεξέλεγκτο. Έρχεται ο άλλος και με 500.000-15 βίζα. Δεν κατάλαβα τι είναι η Ελλάδα. Ο Τούρκος, ο Μαφιόζος, ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος δεν ελέγχονται. Αν αύριο το πρωί πάγω και στο από την τράπεζα 50.000 ευρώ, θα με ξετινάξει η τράπεζα και η εφορία γιατί τα θέλω και που τα βρήκα. Ή αν πάω 30.000 για να τα δώσω. Mm-hmm. Άρα και το Τούρκος με 500 δεν τον έχει κανένας. Αυτά είναι λύσεις. Συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να επιλύσουν ένα πρόβλημα που λέγεται στεγαστικό.
2: Ωραία, πάμε σε κάτι άλλο τώρα και έχει να κάνει και με την ακρίβεια κτλ. Γιατί εσείς θυμάμαι εγώ τις πρώτες συνεντεύξεις εδώ και πολλά χρόνια που σας ξέρω, εσείς αναφέρεστε στην ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει πρωτογενή
0: τομέα.
2: Και πρωτογενή παραγωγή.
0: Πώς θα το κάνεις, αφού τον κυνηγάνε τον αγρότη, τον κυνηγάνε τον κτηνοτρόφο, τον κυνηγάνε τον μικρομεσαίο. Τους κυνηγάνε όλους. Κυνηγάνε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Έχουν έσοδα και την υπερφορολογούν. Και τι λέω εγώ. Λέγατε για τις ρυθμίσεις που έκανε μια κυρία εδώ, φοροτεχνικός, δεν ξέρω αν ήταν ή δημοσιογράφος, ναι, που έλεγε για τις 72 δόσεις.
1: Ναι.
0: Ακούστε λοιπόν τι χειρόφρονα να βάζει επίτηδες η κυβέρνηση σε 72 δόσεις. Λέει 5,84 επιτόκιο. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί ρε παιδιά 6% επιτόκιο. Τι το κράτος. Λύσει τα αρχή. Έλεγε εσύ, σ' άκουγα το πρωί, ότι αυτός είναι απατεώνας, δεν πληρώνει, ο άλλοι πληρώνουν. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν χρωστάω εγώ 30 χιλιάρικα στην εφορία, μετά από 10 χρόνια γίνονται 200 χιλιάρικα.
2: Mm-hmm.
0: Αφού έχουν προσαυξήσεις, έχουν πρόστιμα κτλ. Δεν είναι άδικο αυτό. Δεν είναι άδικο με 6% φόρο να φορολογεί σε μένα, όταν το κράτος που μου επιστρέφει με ένα φόρο για καθυστερήσει 3 μήνες δεν μου δίνει επιτόκιο.
1: Εγώ αναφέρθηκα στον
2: αναφέρθηκα.
0: Λέω λοιπόν.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Επειδή εγώ αναφέρθηκα σε διαγραφές χρεών, που συνήθως οι διαγραφές χρεών στην Ελλάδα, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς, αφορούν κάτι μεγάλο επιχειρηματίες, οι οποίοι τα έχουν κουμπονίσει στο εξωτερικό.
0: Αφορούν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασό.
2: Δεν μιλάω για το μεροκαματιάρι που κοστάει 5.000.
0: Αφορούν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ, λίγο από ό,τι μαθαίνω τελευταία, που έχουν πάρει δάνεια και δεν τα πληρώνουν ποτέ. Ποτέ 500 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα. Τζαμπατζίδες δεν είναι στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι έτσι. Η επιχορήγηση που παίρνει η Δημοκρατία είναι περίπου 25 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω, 30, και τα χρέη είναι 5 εκατομμύρια το χρόνο. Από πού τα πληρώνει? Δεν πληρώνει τίποτα. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν πληρώνει ευρώ. Ακούστε τη ρύθμιση. Οφειλές μέχρι 31/12 του λέει για τις 72 δόσεις. Τι λέμε εμείς?
2: Το 23.
1: Το 23.
0: Το 23. Ναι. Mm-hmm. Γιατί η μετέπειτα τι είναι?
1: Ναι.
0: Γιατί να μην πούν και αυτοί. Ακούστε τώρα τι λέμε εμείς. 120.
2: Αυτό πάντως λένε ότι το 90% των οφειλών είναι για πριν από το 23, οπότε καλύπτεται έτσι.
0: Αυτό το λένε, δεν ισχύει όμως. Αποκλείονται από την αριθμίση όλοι οι υπόλοιποι. Τι λέμε εμείς, 120 δόσεις. 2% και μηδενικό για εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ. Επιτόκιο. 2. Όσο είναι και τις καταθέσεις. Πλήρης έκπτωση, όλες οι οφειλές μπαίνουν μέσα και δικαίωμα μεταφοράς αν το επιθυμούν. Αυτά γιατί όταν εγώ δεν έχω λεφτά για να τα πληρώσω και είναι προσαυξήσεις και πρόστιμα, αγαπητέ κύριε Κοταρίδη, δεν θα στήσω ένα ευρώ. Η Ελλάδα χρειάζεται χρήματα. Άρα δώσε κίνητρα 120 δόσεων για να μπορείς να έχεις πράξεις. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι. Είναι ασχετοί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Διότι πολύ απλά, αν χρωστάω 10 ευρώ, χρωστάω 10 ευρώ. Δεν γίνεται 30 και 40 και 50 στο δημόσιο. Είναι ένα άδικο δημόσιο το οποίο κυνηγάει τον πολίτη. Λέγατε για τα έσοδα.
1: Ναι.
0: Τι πληρώνει η μικρομεσαία, ξέρετε? 10 διαφορετικούς φόρους. Δηλαδή, ταμιακές μηχανές, ΠΟΣ, κάρτες εργασίας, λογιστές, γεμί, συστήματα ασφαλείας, πυρόσβεση. Για τιμολόγια, εγώ πληρώνω ΦΠΑ. Αν δεν πληρωθώ όμως το τιμολόγιο, έχω πληρώσει το ΦΠΑ στην εμπορία. Ακούστε, δεν είναι αυτά όλα τα πράγματα.
1: 80 φόρους λένε ότι έχουν μειώσει και ότι δεν τα κάνουν όλα καλά. Γίνονται προσπάθειες και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και με την προκαταβολή φόρου στους
0: επαγγελματίες. Είναι ανίκανοι και άσχετοι, ξέρετε. Εδώ και ένα χρόνο τους λέμε η ΔΕΔ. Η ΔΕΔ είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών των Ελλήνων Πολιτών. Mm-hmm. Αν χρειαστεί να πάνε στο επόμενο στάδιο. Τελειώνει 31/12. και δεν κάνουν τίποτα για να ανανεώσουν την επέκτασή της. Κάνουν κτίρια. 40 εκατομμύρια νίκη και 5 εκατομμύρια για την αδέρα, παιδιά. Νίκια, καινούργια γραφεία. Δεν κατάλαβα. Τι είναι. Καινούργια υπολογιστές, καινούργια γραφεία. Για ποιο λόγο. Ακούστε τώρα. Δεν. Τι σημαίνει εφορία, γιατί μου δείξει κάτι προηγουμένως. Απόφαση τάδε. Η επιχείρηση είχε στείλει στο email του Ελεκτή τα βιβλία και τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Ωστόσο, η Ελέκτρια δεν άνοιξε ποτέ το email της και καταλόγησε πρόστιμα του άρθρου 57 ύψους 360.000 ευρώ. Mm-hmm. Προσέφυγε στη ΔΕΔ, δικαιώθηκε. Εκατοντάδες τέτοιοι. Ναι, αλλά έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα. Για να, αν μου καταργήσει τη ΔΕΔ, εγώ για να προσφύγω μετά να πληρώ στο 50% του προστίμου, αν είναι 400 χιλιάρικα, τα 200 για να πάω στα δικαστήρια. Για ποιο λόγο με ταλαιπωρείς, αδερφέ? Για ποιο λόγο με κυνηγάς? Αυτά λέγα για τους εφοριακούς εγώ. Και το επαναλαμβάνω και το ξαναλέω. Εμείς την εφορία, όπως λειτουργεί, θα την καταργήσουμε. 15% οριζόντιος φόρος, έσοδα-έξοδα, την περισσέψη φορολογείται. Και έχουμε καταθέσει ολόκληρη μελέτη, μην κοιτάς το φτωχευμένο εκδέτη. Αυτός είναι από αυτούς που χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ και δεν τα πληρώνουν.
2: Για ποιον είναι εδώ?
0: Γιατί είναι μια εφημερίδα Δημοκρατία.
2: Εγώ λέω ότι λέει εδώ πέρα έχει.
0: Ναι, είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Η ανακοίνωση των ΣΥΡΙΖΑ εφοριακών που λέει για τους αθρομετανάστες μέσα. Ανακατεύει αθρομετανάστες με την εφορία.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εφοριακός που ενδιαφέρεται για τους αθρομετανάστες, οι οποίοι δεν πληρώνουν και φόρο, είναι πιο ευαίσθητος από μένα που λέω δίκαιη φορολόγηση στους Έλληνες για να μπορούν οι Έλληνες να αναπτυχθούν? Απλά πράγματα είναι. Όταν σε κυβερνούν άεργοι και ανεπάγγελτοι, δεν έχεις παραγωγικότητα. Αποτυγχάνεις. Απλά είναι τα πράγματα.
2: Λοιπόν, παράδομαι τώρα για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Έχουμε και δύο νέα κόμματα τα οποία έχουν πέσει στο παιχνίδι. Αναμένουμε και ένα τρίτο του κύριου Σαμαρά, δούμε αν θα το κάνει. Τσίπρας, Καριστιανού. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται? Εδώ έχουμε μια Νέα Δημοκρατία, η οποία με όσα κακά λέτε προηγείται μεγάλη διαφορά. Και να μου το εξηγήσετε αυτό.
0: Πού?
2: Στις δημοσκοπήσεις.
0: Πάλι δημοσκοπήσεις.
2: Οι δημοσκοπήσεις έχουμε. Τι να κάνουμε?
0: 22% έχει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι λένε δημοσκοπήσεις.
2: Πόσο?
0: 22-23. Πρόθεση κοιτάμε τώρα. Όχι τα μαγειρία τα επόμενα.
2: Προηγείται όμως. Πάλι με διαφορά. Το επόμενο είχε 12.
1: Εντάξει. Αυτές οι δημοσκοπήσεις τις οποίες αμφισβητείτε.
0: Δεν αμφισβητώ. Δεν τις σχολιάζω ποτέ. Δεν τις σχολιάζω ποτέ.
2: Ξέρετε. Λοιπόν, με αυτό το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.
0: Ακόμη και όταν μου δώσουν και 40% δεν θα τις σχολιάσω ποτέ. Για ποιο λόγο?
2: Δύο-τρεις απορίες. Με αυτό που περιγράφετε εσείς, πώς η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει και προηγείται μετά από 7 χρόνια κυβέρνηση. Και λίγο θέλω να μου σχολιάσετε και εσείς το υπόλοιπο κομμάτι τώρα με την παρουσία του κ. Σύνταξη.
0: Γιατί να σχολιάσω εγώ πώς προηγεί τη Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις, όταν δεν μπορώ να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις? Δεν θα σχολιάσω ποτέ πώς προηγείται. Ο καθένας, κοιτάξτε, είμαστε οι επιλογές μας. Και λέω στον ελληνικό λαό ότι οι επιλογές μας θα καταδείξουν αν υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα. Γι' αυτό στις επόμενες εκλογές πρέπει να επιλέξουν αυτούς που έχουν πρόγραμμα. Εγώ ακούω κόμματα. Είστε 30 χρόνια στο χώρο. Μαζί δεν. Εν περιπτώσει, ξεκινήσαμε.
2: 26. 27.
0: Εντάξει, μεγάλο, λίγο παραπάνω. 30 χρόνια. Πείτε μου στην πορεία και στη διάρκεια τη δική σα δημοσιογραφική, που είστε λιγότερα στην νεότερη πολύ από εμά, είχατε παρουσία νέων κομμάτων που τόσο πολύ προμόσιο γίνεται? Του ρωτάνε δημοσιογράφοι για τα νέα κόμματα, το τι θα κάνουν τα νέα κόμματα.
1: Ας καλούν όπου. Πάντα όταν
2: υπήρχε νέο κόμμα.
0: Μισό λεπτό. Δεν έχω δει ποτέ εξοκυβουλευτικά κόμματα να παρουσιάζονται μαζί με κοινοβουλευτικέ κόμματα.
2: Και από τα που όταν είχα τα πρώτα χρόνια τη ζωή μου καριέρα, τα πέρναγα έξω στο Λιοπύρι από το Δήμο Αθηναίων, Δημήτρη Αρώνγλου ΚΕΠ.
0: Επί ένα χρόνο.
2: Εφόσον σου κράτησε, μέχρι να το διαλύσει ο Μάρτιο. Μέχρι να διαλύσει.
0: Σε 3 μήνες, σε 2,5 μήνες.
2: Και μιλάμε πάλι 23-40% που δίνανε.
0: Σε 2,5 μήνες ο Αβραμόπουλος του 23% και έφτασε στο.
1: Ωραία, άμα φουσκώσει και αυτά θα σταματήσουμε να τα αναφέρουμε.
0: Οι φούσκες λοιπόν έτσι δημιουργούνται από την αίσθηση των μέσων ενημερώσεως ότι πρέπει να του υπερπαρουσιάζουμε και να του υπερπροβάλλουμε. Παρουσιάστε προγράμματα, να έρθουν εδώ οι κύριοι αυτοί με τα νέα κόμματα να καταθέσουν τα προγράμματά του
1: για
0: να
1: δουν.
0: Εγώ άκουσα έναν εκπρόσωπο τέτοιου κόμματος να λέει δεν έχουμε πρόγραμμα, θα το ετοιμάσουμε. Άκουσα από τον κύριο Τσίπρα, γιατί Τσίπρα είναι το κόμμα αυτό. ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μαζί. Ναι. Γιατί αυτό θέλει να κάνει. Το ενδιαφέρει περισσότερο τα 14 εκατομμύρια που είναι επιχορήγηση του κόμματος. Αυτό φαίνεται το ενδιαφέρον. Εκεί μάλλον.
2: Αλλιώ έχει πει δεν
1: θα κάνει. Όχι, δεν θα κάνει. Όχι,
0: καλά, καλά.
2: Έχει απαντήσει ο κύριο Τσίπρα.
0: Τόσα και τόσα και δεν έχει. Τώρα, αν να πιστέψω εγώ τον κύριο Τσίπρα.
2: Καλά, γιατί δεν γυρίζει.
1: Ωραία, γιατί δεν γυρίζει.
0: Αν εγώ πιστέψω τον κύριο Τσίπρα, έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουμε οικονομήσει όλοι λεφτά, έχει κάνει τα καλύτερα δυνατά, έχει καταργήσει, έχει δώσει μισθό κτλ. Και αφού πάμε τόσο καλά όπως λέτε. Αύριο το πρωί η κυρία Κασιμάτη λέει: πάμε καλά, τα νούμερα αυτό λένε. 13ο και 14ο μισθό. Τώρα να δώσει η κυβέρνηση αυτό που λέει.
2: Εσείς δεν τον δίνατε το 13ο. Πότε βρίσκεται τα λεφτά?
0: Εκεί που τα βρίσκεται η Δημοκρατία.
2: Πού το δίνει?
1: Δεν τα δίνει.
0: Εμείς τι λέμε, θα αυξήσουμε με αυτές τις πρότασεις που έχουμε τις συγκεκριμένες την παραγωγικότητα. Αν δεν αυξήσει την παραγωγικότητα, δεν πρόκειται. Η παραγωγή πλούτη και παραγωγικότητα. Δεν πρόκειται να βρει λεφτά. Αυτοί δεν ξέρουν να βρουν λεφτά. Εγώ γνωρίζω, εμείς ξέρουμε πώς θα βρούμε τα λεφτά. Παράγεις πλούτο. Και για να παράγεις πλούτο, πρέπει ο ίδιος σου στην προσωπική σου.
1: Εσείς θα το δίνατε το 13ο και το 14ο.
0: Βεβαιότατα.
1: Και από πού θα τα βρίσκατε?
0: Να σε εξηγήσω. Το έχω πει εκατοντάδες φορές.
1: Γιατί
0: ξέρω, ακόμη
1: η
0: μια
1: κυβέρνηση
0: φορά,
1: λέει τζάμπα ένα, τζάμπα δύο, τζάμπα τρία.
0: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ οι ανεξάρτητες αρχές. Όλοι αυτοί οι τύποι που βολεύονται από τα κόμματα σε κάποιες ανεξάρτητες αρχές για να παίρνουν 5.000, 6.000, 8.000 ευρώ παίρνει ένας που παίρνει μέρος στο Συμβούλιο Ανεξάρτητης Αρχής. Εσύ δεν παίρνει τόσα λεφτά και στο όλη μέρα εδώ μέσα. Μην γελάτε.
2: Ανεξάρτητες αρχές, άνετο.
1: Πόσοι?
2: Αυτό δεν μπορούμε όλοι μαζί εδώ.
0: 38. 38.
2: Οι ανεξάρτητες αρχές έχουν και ένα ρόλο θεσμικό όμως. Ναι. Δηλαδή να ελέγχουν κάποια πράγματα.
0: Παραβιάζουμε το Σύνταγμα όταν το Σύνταγμα ορίζει για 5 και εμείς έχουμε 38.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Παραβίαση του Συντάγματος έχουμε. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεθούν τα λεφτά, ξέρετε. Αυτό που σας είπα εγώ με την επίλυση των δόσεων, δίνεις ανάση και μαζεύεις λεφτά, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αναγκαστικά. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Περιστολή δαπανών. Σας είπα, 50 εκατομμύρια να δώσουν να πάρουν ένα κτίριο στη Χαλάνδρη για να κάτσουν υποποί των Χρυσοκάθαρων, το λέω έτσι ομά, των δίθεν εφοριακών στελεχών σε ωραία γραφεία. Γιατί, για ποιο λόγο. Έτσι, δεν θα πω για τις πατάλες που γίνονται στο δημόσιο. Υπάρχουν τρόποι. Και να σου πω και κάτι. Όταν θα έχετε, φαντάζομαι τον κύριο υπουργό, σε λίγο, δεν ξέρω αν θα είναι υπουργό εδώ. Όταν έχω 60 υπουργεία, έχω 60 γραμματείς, 60 οδηγούς, 60 διευθυντές, άλλους 120-170 μετακλητούς. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Άρα μαζεύεις τα δημοσιονομικά σου έξοδα, τις δημόσιες δαπάνες σου και μπορείς να δώσεις λεφτά. Γίνεται να δώσεις λεφτά. Άμεσα, τώρα που μιλάμε, μπορούμε. Να σου πω και κάτι ακόμα. Θα το κάνω και πιο λαϊκίστικο. 10 δισεκατομμύρια αναβαλλόμενος φόρος.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί κυρία Καριστιανού δεν μας είπατε τίποτα. Αν φοβάστε διαρροές προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Τι εννοείτε ακριβώς να καταλάβετε. Έχετε καταλάβει τι εκπροσωπεί το κόμμα αυτό. Το πρόγραμμά του.
1: Στις δημοσκοπήσεις όμως ο
0: πρωθυπουργός. Μην πάτε στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην ουσία του προγράμματος. Εγώ θέλω να μιλάω για την ουσία της πολιτικής. Για να κάνω αντιπολίτευση
2: στο Σουτσάκι.
0: Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα που διαφωνώ μαζί του. Κάνω επιχειρήματα, λέω επιχειρήματα και διαφωνώ. Λέω λοιπόν, πρόγραμμα δεν έχει. Δεν άκουσα κάτι. Όπως και ο Τσίπρας. Δεν έχουν πρόγραμμα. Τι να σχολιάσω για αντιπαράθεση μαζί τους. Όταν δεν έχεις πρόγραμμα, πολιτική αντιπαράθεση δεν υπάρχει. Ωραία. Είναι υπέρ του γάμου μου φιλοφίλων, υπέρ της υιοθεσίας των παιδιών. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Διαφωνώ κάθετα μαζί. Και όταν μου λέει άλλος, κύριε Κασιμάτη, έκανα κόμμα, ωραία, θα σε σώσω. Τι ρωτάω, έχεις πρόγραμμα? Όχι. Πώς θα με σώσεις? Ποιος είναι ο τρόπος, εσύ μου είπατε, που θα βρείτε τα λεφτά? Και εγώ σας λέω μερικά πράγματα, υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν. Πώς θα με σώσει κάποιος που δεν έσωσε τον εαυτό του?
2: Ωραία, απορία. Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος γενικά ξέρουμε ότι θα κινηθεί, γιατί το ξέρουμε και ως πολιτικό. Ο οποίος, αν κάνει κόμμα, καταλαβαίνω, θα προσπαθήσει και αυτός να ψαρέψει μια δεξαμενή όπου έχετε ψαρεύετε κι εσείς από εκεί.
0: Γιατί?
2: Γιατί είστε κι εσείς στο δεξιό χώρο, υποθέτω. Δεν ξέρω τώρα. Αν έχει αλλάξει κάτι από την πρώτη φορά.
0: Εγώ δεν ξέρω αν έχω αυτοπροσδιοριστεί μόνος μου στο δεξιό χώρο.
2: Όχι, εγώ σας προσδιορίσα. Δεν έχω.
0: Ετεροπροσδιορισμός είναι λάθος όμως. Γιατί? Εγώ τι έχω πει. Για μένα ο
2: αυτοπροσδιορισμός. Αριστερό δεν ξέρω αν σας
1: άρεσε.
0: Πού ξεκίνησε, ξέχασε. Μιχάλης Καραλαμπίδης.
2: Είστε.
0: Από εκεί, στα 22 μου έφυγα βέβαια. Στα 22 μου έφυγα. Ακούστε λίγο, να ξεκαθαρίσουμε προσωπικά πράγματα. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε κάνει και κόμμα για το παρελθόν.
2: Πάτε προς το κέντρο δηλαδή τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Η πείνα του αριστερού και του δεξιού δεν είναι ίδια. Η φτώχεια του δεξιού και του αριστερού στο Κερατσίνι, σου λέω στην Νίκαια, στην Κορδελιό, στου Αμπελόκηδε.
2: Όχι, όχι, αλλά κάποιες
0: απιστεύσεις. Θέλω να ενώσω. Ακούστε.
2: Κάποιες απιστεύσεις που έχετε
1: εκφράσει.
2: Κάποιες απιστεύσεις που εκφράζετε. Γάμο, μήλο, φιλόφιλο, νοήθεση κτλ. Που λέτε.
0: Ποιος το
2: είπε? Δεν είναι αριστερή ατζέντα.
0: Ποιος το είπε αυτό? Υπάρχουν αριστεροί στην Ελλάδα. Το μόνο αριστερό κόμμα το Κουκουέ. Όλοι οι άλλοι είναι ψευτοαριστεροί. Με Λουί Βιτόν ψευτοαριστεροί τώρα. Και με πράντα, σοβαρά μιλάμε. Δεν υπάρχουν αυτά. Τον 20ο αιώνα ζείτε. 21ο πάμε. Mm-hmm. Στον 21ο αιώνα είναι οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Mm-hmm. Εγώ είμαι φτωχούς. Οι άλλοι είμαι τους πλουσίους. Εγώ εκπροσωπώ το φτωχό, αγρότη, κτηνοτρόφο, μελισσοκόμο, τον απλό υπάλληλο, αυτόν που δουλεύει, μοχθεί το μικρομεσαίο, που θέλει να παράγει πλούτο. Αυτούς θέλω να εκπροσωπήσω. Και για αυτούς αγωνιζόμαστε. Να τους στηρίξουμε. Αυτό που λέμε, να φάει ψωμί ο Έλληνας, όχι πάντα σπάνι που λένε οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Πάντα σπάνι το λέγε η Μαρία Αντουανέτα.
2: Λοιπόν, άρα για το Σαμαρά, θα μου πείτε.
0: Να σας πω τι. Όλοι, καλοτάξιδοι, όλοι. Όλοι, όλοι. Ας κάνουμε 5.000 κόμματα στην Ελλάδα. Δημοκρατία δεν έχουμε.
2: Τελευταία ερώτηση. Όπως φαίνεται, αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει. Ή τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία δημοσκοπήθηκαν.
0: Μην μου κάνεις πάλι την ίδια την ερώτηση.
2: Θα κάνω την ερώτηση. Θα κάνω μέχρι τις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές θα κάνω την ίδια ερώτηση.
0: Εγώ στη ζωή μου
2: έχω μάθει. Και χτυπήσει το τηλέφωνο. Και είναι.
0: Τρεις το πρωί.
2: Όταν σας πάρουν, δεν ξέρω τι ώρα βγουν τα αποτελέσματα. Και είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Ανδρουλάκης, είναι ο Τσίπρας. Και σας πούν. Έλα εδώ, Βελόπουλε, Κυριάκο μου, να κάτσουμε λίγο να συζητήσουμε.
1: Πλάτη,
2: να δούμε
1: βοήθεια.
2: Τι μπορούμε να βοηθήσουμε, να βάλεις πλάτη, να κυβερνήσουμε.
0: Όταν Τσίπρας, Ανδρουλάκης...
2: Όχι μαζί όλοι, ένας σας
0: πάει. Ναι, έτσι πάει. Έτσι πάει. Πες το αυτό και...
1: με τη σειρά.
0: Όταν σήμερα η κυβέρνηση δεν τολμάει να βάλει πλαφόν στα δηληστήρια, πλαφόν. Mm-hmm. Όταν πριν 10 χρόνια έκανε το βαρέλι 80 ευρώ, το δολάρια ήταν 1,5 ευρώ η βενζίνη. Σήμερα πόσο είναι?
2: 80.
0: Πόσο κάνει την βενζίνη?
2: 1,80, 1,90.
0: 1,90 και κάτι. Για πας στα νησιά. Λοιπόν, 1,5 τότε. Mm. Όταν δεν μπορεί
2: να πάει. Έχει αρχίσει κάτι φορά.
0: Δεν μπορεί να πάει στο Λάτσι να του βάλει εκεί πλαφόνο και να του πει τόσο είναι το κέρδο, αδερφέ. Mm-hmm. Αφού το παίρνει 80 δολάρια το βαρέλι, τόσο είναι το κέρδο σου. Πλαφόνο εκεί.
1: Βάλτε πλάτη για να τα φτιάξετε αυτά.
0: Με ποιον? Με αυτόν που υπηρετεί τον κύριο Τάδε.
2: Ωραία.
0: Τον κύριο Λάτσι που του έδωσε το ελληνικό το τερατούργημα.
1: Επόμενος.
0: Που κάνει εκεί το πράγμα, το εξωγήινο το πράγμα εκεί στο ελληνικό και μου καλύπτει όλο το ελληνικό. Όχι, παιδιά.
2: Πάμε στο επόμενο. Αν σα πάρει ο Ανδρουλάκη.
0: Δεν γίνεται.
2: Επειδή έχετε προέλθει και το Πασόκ, αν σα πάρει ο Ανδρουλάκη.
0: Παιδιά, για να συνεργαστώ με κάποιον πρέπει να έχει πετύχει κάτι στη ζωή του. Τι πέτυχαν όλοι αυτοί
2: οι άνθρωποι? Ο Τσίπρας
0: δεν έχουν εργαστεί.
2: Τσίπρας είναι πρωθυπουργός, Τσίπρας.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος ο άνθρωπος. Άσχομαι να ψάχνει τη δουλειά.
2: Τι άνεργος?
1: Δεν θα βάλετε.
0: Δεν είναι άνεργος.
2: Είναι σε κόμμα.
0: Στην κατάλαβα, επάγγελμα είναι πολιτική. Είναι άνεργος, σας λέω. Δεν έχει δουλειά ο άνθρωπος. Ψάχνει δουλειά. Άσχομαι να πούμε τα δουλειά και να
1: συζητήσουμε.
2: Άρα δεν θα απαντήσετε. Άρα δεν θα απαντήσετε. Μάλλον θα απαντήσετε, αλλά πολύ γενικά θα απορρίψετε.
0: Δεν τα λέω πολιτικά correct. Για ένα και μόνο λόγο. Για να καταλάβουν οι Έλληνες ότι αν δεν δουλέψει όπως ο Κοταρίδης ο άλλος, δεν έχει δικαίωμα να του ζητάει την ψήφο του. Αν δεν έχει εργαστεί όπως η κυρία Κασιμάτη, δεν μπορεί να πηγαίνει η κυρία Κασιμάτη και να του λέει ψήφισε να σε σώσω. Δουλειά. Να παράγουν δουλειά και πλούτο, να ξέρουν τι σημαίνει ιδιωτική μόχθος εργασία για να μπορούν να παράγουν και στην κοινωνία δουλειά. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Είμαστε υπηρέτες των πολιτών, όχι των ολιγαρχών. Και το λέγα τους πολιτικούς αρχηγούς, για όλους τους. Καθίστε, δουλέψτε λίγο και τα ξαναλέμε. Η πρώτη χώρα που καθιερώσε τον γυμνισμό ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Όχι γιατί ήθελαν να είναι γυμνιστές, αλλά λόγω φτώχειας. Το 1890 και πριν, δεν ξέρω πόσοι ξέρετε από την Αθήνα, στις παραλίες του Φαλήρου, οι φτωχοί, επειδή το κράτος είχε επιβάλει να κάνουμε μπάνιο με μαγιό, ένα μαγιό, οι άντρες φόρσαν κάτι τυράντες, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, αλλά όλος ο μαγιό φόρσαν και οι άντρες, οι φτωχοί, επειδή δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν μαγιό, ήταν πανάκριβα, πηγαίνει και κάνει γυμνισμό. Τότε, ο διοικητής χωροφυλακής της Αττικής, ο Μπαϊρακτάρης, δεν ξέρω αν πει το όνομά του ταβέρνα από εκεί, έκανε επιδρομή στο Φάλιρο κάθε μέρα και μάζευε τους γυμνιστές. Όπως τα ακούτε. Διότι τα υποχρεωτικά μάλινα ολόσωμα μαγιό το 1890 ήταν πανάκριβα. Και οι φτωχοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Πηγαίναν γυμνοί, πετούσαν τα ρούχα και κάναν μπάνιο. Δια νόμου απαγορεύτηκε το 1890 ο γυμνισμός.
3: Ποιος απαγόρευσε το γυμνισμό στο Φάλιρο της Αθήνας το 1890? Μα φυσικά ο Μπαϊρακτάρης. Τότε τα μαγιό ήταν μόνο για τους πλούσιους. Ήταν από μάλινο ύφασμα. Οι δε φτωχοί και οι εργάτες πήγαιναν στο Φάλιρο, πέταγαν όλα τους τα ρούχα και μπαίναν μέσα. Όμως αυτό ο θρηλυκός διοικητής Μπαϊρακτάρης πέτρεψε. Μαζί με μια ομάδα αστυνομικών, έπειτα από διαμαρτυρίες των πλουσίων, κυνήγησε τους γυμνιστές της εποχής με έναν τρόπο περίεργο. Μάζευε τα ρούχα τους από την παραλία που τα αφήναν και έτσι οι γυμνιστές όταν ήταν μέσα στη θάλασσα και βλέπαν ότι δεν είχαν ρούχα να φορέσουν την παραλία ντρέπονταν και παρέμεναν μέσα στη θάλασσα. Μάταια παρακαλούσαν τους αστυνομικούς του Μπαϊρακτάρη να τους επιτρέψουν να φορέσουν πάλι τα ρούχα τους ώστε να μπορούν να βγουν έξω στην παραλία και να κυκλοφορήσουν. Έτσι, οι αστυνομικοί τους κυνήγησαν και πάταξαν το φαινόμενο του γυμνισμού στην Αθήνα του 1890, ικανοποιώντας έτσι μια μερίδα του κόσμου της εποχής. Το παλαιό Φάλιρο ήταν ο κύριος προορισμός για κολύμπη εκείνη την περίοδο και ήταν μια ιδυλιακή παραλία έως και τις αρχές του 1960.
0: Είναι πανέμορφο το παλιό. Ήταν πανέμορφο. Τώρα το κάναν, αφήστε το. Για να πάρεις πίτε εκεί 140 τετραγωνικά θες και κάνα εκατομμύριο. Σε διαμέρισμα παρακαλώ, έτσι. Αλλά εκεί το παλιό Φάλιρο έχει και παλιά νεοκλασικά, το Ακτέων το ξενοδοχείο, στο θυμάστε. Έγινε τώρα ένα έκτρωμα. Ένα έκτρωμα έγινε εκεί. Παιδιά, πραγματικά, αν είχαν λίγο μυαλό αυτοί που κυβέρνησαν τον τόπο, αυτή η Αθήνα θα ήταν η Βιέννη, ρε παιδιά. Θα ήταν η Μπολόνια, η Φλωρεντία. Τι κάναμε σε αυτή τη χώρα, τι διαλύσαμε, δεν αφήσαμε τίποτα όρθιο, ρε παιδιά. Τώρα και μπράβο στα παιδιά που το κάνανε για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, έτσι. Αλλά για τους πλησίους έγινε, γιατί οι πλούσιοι ενοχλούνταν. Κάναν μπάνιο οι πλούσιοι και οι φτωχοί δεν τους άρεσαν που ήταν δίπλα και τα ρούχα πίσω. Τα ρούχα νομίζω και τέσσερα. Είναι φτωχοί, πλέμπα. Όπως κάνουν και τώρα, η πλέμπα. Η φτωχοί, ο φτωχός, ο λαουτσίκος. Πάμε σε ένα θαύμα της αρχαίας Ελλάδος. Πριν από 2.500 χρόνια ο Ευπαλίνος δημιούργησε το πρώτο αμφίστομο όριγμα στον κόσμο με τη βοήθεια της γεωμετρίας. Για να μην μου λένε ανοησίες ότι πήραμε από Σουμέριους και Χετίτες τη γεωμετρία, την αριθμητική, τα μαθηματικά. Δείτε τι κάνει οι πρόγονοί μας στη Σάμο.
4: Είναι δυνατό να σκάψεις ένα βουνό από δύο αντίθετες πλευρές και να συναντηθεί στο κέντρο με ακρίβεια εκατοστών. Πριν από 2.500 χρόνια στη Σάμο, ο Ευπαλίνος χρησιμοποίησε μόνο τη γεωμετρία για να δημιουργήσει το πρώτο αμφίστομο όριγμα στον κόσμο. Χωρίς πηξίδες, χωρίς φώτα, μόνο με τη δύναμη των μαθηματικών. Μια σύραγγα ενός χιλιομέτρου που θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της αρχαίας μηχανικής. Ήταν απλά μαθηματικά ή μια χαμένη τεχνολογία που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε.
0: Αυτά για να θυμηθούν λίγο κάποιοι που ξεχνούν.

0: Εγώ για ακόμη μια φορά θα το ξαναπώ. Ο Θεός να σας φωτίζει και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο σε χαμηλή ξερή βλάστηση πάνω από τη λίμνη Κουμουνδούρ κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Στην περιοχή επιχειρούν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΜΟΔΕ, 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ως απαράδεκτη απορρίφθηκε από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου με συντριπτική πλειοψήφια 72 ψήφων εναντί 10 η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά της ομόφωνης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που περιέκοψε τη θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων σε 2 αντί για 5 έτη. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο Ευρωπαϊκός Θεσμός δεν νομιμοποιείται να προσφύγει για λογαριασμό των εν λόγω λειτουργών βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, προσπερνώντας τα επιχειρήματα της πλευράς της Λάουρα Κοβέση περί υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και απορρίπτοντας το αίτημα για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με αίτημα για την μετατροπή των κατηγοριών από πλημελήματα σε βαρύτατα κακουργήματα για τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον τεχνικό διευθυντή της Hellenic Train, κατέθεσε σήμερα η πλευρά των θυμάτων στη δίκη των Τεμπών. Στο αίτημα τεκμηριώνεται ότι οι Ιταλοί διοικούντες γνώριζαν πλήρως τον μπάχαλο με τα συστήματα ασφαλείας. Η συνεδρίαση συνεχίζεται σήμερα. Χθες, το δικαστήριο προκάλεσε την οργή των συγγενών, έχοντας ήδη απορρίψει τόσο την τηλεοπτική κάλυψη όσο και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στη δικαστική διαδικασία. Σοκ προκαλεί εξάρθρωση ενός εξελιγμένου κυκλώματος ρευματοκλοπής που προκάλεσε ζημιά 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΔΔΕ, καθώς στο επίκεντρο της απάτης αυτήν δεν βρίσκονται κοινότητες Ρωμά, αλλά επώνυμοι επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες πρατηρίων και δημοφιλών εστιατορίων στα νότια προάστια. Τρία αρχηγικά μέλη που συνελήφθησαν είχαν προσβάλει ψηφιακούς μετρητές σε 14 νομούς της χώρας και πουλούσαν το παράνομο ρεύμα. Την ίδια ώρα που το γενικευμένο αυτό φαινόμενο επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές με 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, για την υπόθεση μάλιστα κατηγορούνται ακόμα 105 άτομα. Σε σημασμένος και γνώριμος των αρχών αποδείχθηκε ο 25χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη από την ομάδα Δίας για τη σεξουαλική παρενόχληση της 26χρονης στην υπόγεια διάβαση της Συγκρού, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα για παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ είχε ελεγχθεί και για απόπειρα κλοπής στην περιοχή της Ακρόπολης. Καταλυτική για τη σύλληψή του ήταν η ψυχραιμία του θύματος, καθώς η νεαρή γυναίκα κατάφερε να φωτογραφίσει τον δράστη αμέσως μετά την επίθεση, παραδίδοντας το υλικό στην αστυνομία. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες έχουν ήδη αναρτηθεί σε λογαριασμό ενημέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας του Παντίου προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο 25χρονος είχε στοχοποιήσει και άλλες φοιτήτριες. Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Σταδιακά, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα μεταβληθεί με άστατα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά αλλά και τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι πνέουν βόρει και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα ή καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή ακρόαση. Γιατί σήμερα έχει ξεβράκωμα. Γιατί σήμερα για άλλη μια φορά θα αποδείξουμε ποιοι είναι οι φιλόδοξοι. Ποιοι παρατάνε την ιδεολογία για την καρέκλα. Ποιοι μας το παίζανε φίρμες, ενώ τους κάναμε φίρμες. Σηκώθηκαν τα γκούρια να μαμίσουν το μανάβι τώρα. Τα αυτάκια που γαργαλούσαμε την είδαν καπετάνι. Θα σας πω εγώ τι ακριβώς συμβαίνει και πως μια υπόσχεση για ένα υπουργείο ή για μια θέση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο αλλάζει τα μυαλά των δίθεν αγωνιστών, αλλάζει τα μυαλά όλων αυτών των ανθρώπων που λέγανε ότι θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα ή κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Εδώ είμαστε. Έχουμε πολλά να πούμε. Και πολλά να μάθετε έχετε σήμερα. Γιατί πέρα από ραδιοφωνικός παραγωγός, σήμερα θα μιλήσω και σαν ψυχολόγος για να εμβαθύνουμε λιγάκι και για να εξηγήσουμε και κάποια πράγματα σε όσους δεν έχουν αντιληφθεί ή δεν έχουν την ανάλογη αντίληψη για να συνειδητοποιήσουν. Θα βαρέσουμε εμείς το καμπανάκι για όσους θέλουν να τα ακούσουνε. Πρώτα απ' όλα, τόσο καιρό είχατε στο μυαλό σας ότι υπάρχουν τρεις πίθηκοι. Είναι αυτοί οι πίθηκοι που ο ένας δεν ακούει, ο άλλος δεν βλέπει, εσκεμένα, και ο άλλος δεν μιλάει. Ξέρετε, αυτό είναι και το σύμβολο της γνωστής φράσης ομερτά, που τη χρησιμοποιούν συμμορίες και εγκληματικές οργανώσεις για να μπορούν να κρατήσουν ζωντανή τη μυστικοπάθεια. Βρέθηκε λοιπόν ο τέταρτος πίθηκος. Μετά από αυτόν που δεν μιλάει, μετά από αυτόν που δεν ακούει, μετά από αυτόν που δεν βλέπει, εσκεμένα, ο τέταρτος πίθηκος κρατάει ένα κινητό και είναι όλη μέρα μέσα στις εφαρμογές και στις πλατφόρμες και ενημερώνεται από ποιους, από τους προπαγανδιστές. Εδώ λοιπόν στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα θα σας πω εγώ την αλήθεια, για να σταματήσετε να πιστεύετε τον κάθε τσαρλατάνο εκεί πέρα έξω, ο οποίος σας λέει ό,τι το συμφέρει. Γιατί εκπροσωπούν συμφέροντα. Έρχονται οι 5-6 οικογένειες, οι 5-6 εφοπλιστές, επιχειρηματίες που έχουν τα δισεκατομμύρια και ταΐζουν στόματα. Γιατί? Για να κελαϊδούν ανάλογα. Και επειδή μας ακούνε και οι κριτικοί πλέον, τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους κουμπάρους, σε όλα τα κοπέλια. Θα σας μιλήσω με μια μαντινάδα. Εγώ έχω έναν κώδικα ξένων για τους άλλους. Είμαι με τους αετούς και όχι με τους παπαγάλους. Εδώ ο Τριανταφυλόπουλος μας την έκανε ζούλα κατσίκα. Με το που άρχισα να τον ρωτάω για τα κυκλώματα, μου είπε έχω δουλειά, πρέπει να κλείσω. Ο Λαζόπουλος δεν έρχεται. Εγώ να σας μιλήσω με ονόματα, δεν έχω θέμα. Και βλέπω και τις δικογραφίες και τις διαβάζω και ψάχνομαι για να μπορώ πάντοτε να μιλώ με στοιχεία. Γιατί δεν μου αρέσει να μιλώ έτσι αθαίρετα. Πόση διαφθορά όμως μπορείτε να αντέξετε? Πόσα σκάνδαλα μπορείτε να αντέξετε? Πόσους υπουργούς που τα ονόματά τους είναι σε δικογραφίες και τους ξυλώνουν σε μια νύχτα και δεν ανηγυρουθούν? Θέλετε να ξεκινήσουμε να το πάρουμε από πίσω προς τα μπρος ιστορικά για να μάθετε τι ακριβώς σημαίνει Μητσοτάκης? Θέλετε να αρχίσω να λέω για Καλτσεστρούτσι, για το ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας και για τον Τσίπρα θα πω σήμερα πράγματα, γιατί έμαθα κάτι που το είχα προβλέψει, για το πώς πηδάνε οι ακρίδες από κόμμα σε κόμμα. Θέλετε να πούμε για τις υποκλοπές?
Για το φάγωμα του Σουρλά, γιατί πήγε να βάλει σε τάξη το εσύ. Έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έχουμε γίνει ρεζίλοι πανευρωπαϊκά. Δεν βλέπετε τι γίνεται με το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους και δεν υπάρχει το εκλογοδικείο πουθενά. Με τις βουλευτικές ασυλίες. Το ξέρετε ότι το άρθρο 86 δεν καλύπτει όλους αυτούς τους πολιτικούς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Το άρθρο 86 είναι ξεκάθαρο. Απλά από ό,τι φαίνεται, τα τοποθετημένα πρόσωπα στη δικαστική εξουσία φοβούνται και φοβούνται πολύ. Και η Ελλάδα δεν σώζεται με δειλούς, ούτε με αποδεδειγμένα ψεύτες, ούτε με αποδεδειγμένους μιζαδόρους. Γιατί οι μιζαδόροι είναι οι περισσότεροι. Ποιο σύνταγμα, ποια ανθρώπινα δικαιώματα, ποιες οι κελιανές παρέες, ποιοι Βρετανοί, ποιες τράπεζες και ποια λαγοκέφαλα, γιατί μας ασχολείστε και με τα λαγοκέφαλα. Καθίστε τώρα, μην το πάρουνε πρέφα αυτοί οι λύκοι εκεί πέρα από το Μαξίμου και έχουμε λαγοπεκεπέ. Λαγοπεκεπέ θα έχουμε. Γιατί αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι όπως γίνεται, είναι πιθανό να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε κάτι απίθανα μέρη, όπως έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δηλώνουν ότι σκοτώσανε λαγοκέφαλα πάνω στο Μέτσοβο ή στο Καϊμάκ Τσαλάν. Θα τα δούμε και αυτά. Θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός, σας το λέω εγώ, και θα πέσουν επιδοτήσεις. Και κάπως έτσι μετά θα βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ε! Γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε χρήμα. Χτίστηκαν δεξαμενές ψήφων. Εξαγόρασαν κόσμο. Και είναι ξεκάθαρος ο ποινικός κώδικας και οι νόμοι. Δεν επιτρέπεται να εξαγοράσεις ψηφοφόρο. Ούτε να κάνεις ρουσφέτη. Άσε που ο Βαρτζόπουλος λέει είναι εξυπηρέτηση των πολιτών. Να τον βάλουμε σε ένα κέπ το Βαρτζόπουλο. Να τον βάλουμε σε ένα κέπ. Καλά για τον Κασελάκη θα σας πω. Γιατί συσχετίζεται με αυτό που έμαθα. Κασελάκης υποδέχθηκε τον Άδωνη Γεωργιάδη και κάναν μια συζήτηση, λες και είναι χρόνια φίλοι. Χρόνια. Δεν έχει πλέον θέμα να συζητήσει με τον Άδωνη. Άρε πως πέφτουνε οι μάσκες, αλλά έρχονται ραγδαίες εξελίξεις. Γιατί η Λάουρα Κοβέση την Τετάρτη, που είναι η κρίσιμη μάχη, θα είναι εδώ. Εγώ σας λέω, οι βουλευτές και οι πολιτικοί και οι υπουργοί που εμπλέκονται σιγά σιγά πρέπει να βγάζουν τα ρολεξάκια και να φοράνε έτσι για να έχουν μια άποψη βραχιολάκια. Γιατί τα βραχιολάκια δεν διαφέρουν και πολύ από τις χειροπέδες. Το ξέρατε, πριν πάμε να αναλύσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτές εδώ πέρα τις ακρίδες τις πολιτικές, ότι καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Το ξέρετε ότι ιδρύεται μόνο ένα δημοτικό και συγχωνεύονται 44 σχολικές μονάδες. Από το νέο σχολικό έτος. Σας το είπε κανένας αυτό, τι είναι ανάπτυξη στην παιδεία? Όταν εγώ βγαίνω και σας λέω ότι πρέπει πλέον να υπάρξει μια πνευματική επανάσταση, ότι πρέπει πλέον να επενδύσουμε στις νέες γενιές και να καλλιεργήσουμε τα μυαλά τους, ότι πρέπει μέσα στη σχολική ύλη να προσθέσουμε την αλήθεια και όχι αυτές τις φανφάρες. Και επιτρέπουνε να λέει ψέματα ο καθένας. Είτε αυτός είναι Τούρκος, είτε αυτός είναι Αλβανός, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός. Ποιες γαλάζιες πατρίδες και ποιες κόκκινες πατρίδες. Ας μιλήσουμε για τη Μεγάλη Ελλάδα. Ας μιλήσουμε για την ελληνική Σικελία. Μικρά Ασία, Πόντο, Μασαλία. Ας μιλήσουμε για το μέχρι που έφτασαν οι Έλληνες και τι τους ανήκει. Αλλά ξέρω, απαγορεύεται να μιλήσουμε για ελληνισμό. Γιατί κάποιοι έχουν όνειρο να μετατρέψουν την Ελλάδα σε Μεγάλο Ισραήλ. Και σε αυτούς ανήκουν πολλά πρόσωπα.
Έτσι δεν είναι, 91 συμφεροντολόγοι, τι έχουνε να πούνε για το Σαμαρά και τον αντιρατσιστικό νόμο. Οι 91 συμφεροντολόγοι που δήθεν είναι αγωνιστές, ενώ στην πραγματικότητα πάνε για καρέκλα, τι έχουνε να πούνε για όλα αυτά που έκανε όταν ήταν υπουργός εξωτερικών? Τίποτα. Δεν τους συμφέρει να μιλήσουν για όλα αυτά. Το ίδιο και κάποιοι όμιλοι και κάποιοι εκδότες και κάποιες φυλάδες και κάποια site και κάποιοι δήθεν αντινεοδημοκράτες. Ενώ στην πραγματικότητα είστε όλοι μαζί ένα παρεάκι. Όλοι μαζί ένα παρεάκι είναι, έτσι όπως σας το λέω. Και σε αυτό το παρεάκι από ό,τι φαίνεται ανήκουν και πρόσωπα τα οποία δεν περιμένατε να ανήκουν. Ανήκουνε! Ο Σεβαστίδης για ποιο λόγο είχε πάει στη Λάρισα ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων? Θα μας πει, θα μας απαντήσει, όχι. Ρε, πιο πολλά δικαστήρια και από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια και από τους αναρχικούς έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια και από τους τσιγκάνους. Πιο πολλά δικαστήρια από όλους τους εγκληματίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πιο πολλά δικαστήρια έχουν. Και όταν μαθαίνεις ότι στελέχοι πάνε για σύλληψη, τι λες? Όταν σηκώνεις μια πέτρα που από πάνω γράφει οικονομικό σκάνδαλο και από κάτω είναι 10 νεοδημοκράτες, τι λες? Όταν βλέπεις ότι δίνανε εντολές για να περνάνε πλαστά αφημί, τι λες? Τίποτα, όλα καλά, δεν φταίνε πουθενά. Γιατί στο λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ο Σπυρίδων, αποδεδειγμένα ψεύτης ότι είναι τίμη, λέει ο Άδωνης. Βάλε να δεις τι έλεγε για το Μητσοτάκη παλαιότερα ο Άδωνης. Βάλε να δεις ποια ήταν η άποψή του. Όταν έλεγε ότι είναι ένας βαθύπλουτος γόνος και ότι δεν είναι ικανός, βάλε. Είναι και δικομανής, ναι, το ξέρω. Να μου έρθει κανένα εξώδικο, καμιά μήνυση. Δεν πειράζει, την Παρασκευή έχω δικαστήριο, σας το είπα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Παίρνω αγκαζέ το δικηγόρο μου και πάω. Γιατί η αλήθεια θα ακουστεί. Θα ακουστεί. Πρέπει επιτέλους να ακουστεί. Πάμε τώρα στο Κοκοτσάκη. Ο Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν πραγματογνώμονας, γιατί έφυγε από το κόμμα Καριστιανού ο Κοκοτσάκης. Όταν τον έβγαζαμε εδώ πέρα στο Focus FM 103,6 το Βασίλειο Κοκοτσάκη και μας έλεγε εδώ πέρα τι πιστεύει για την πυρόσφαιρα και για όλα αυτά, και ξαφνικά μια μέρα τα ξέχασε όλα και δεν ξανασχολήθηκε με όλους αυτούς που άδικα κάηκαν στο έγκλημα των Τεμπών. Και γιατί δεν ασχολήθηκε? Γιατί έγινε, λέει, ο πυρήνας του κόμματος της Καριστιανού. Έγινε αυτός που έτρεχε να βρει υποψήφιους για το κόμμα της Καριστιανού και για να συλλέγει ψήφους, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοκοτσάκη? Από τη μία μέρα στην άλλη, από πραγματογνώμονας, γίνατε πυρήνας κόμματος. Και τώρα, ενώ λέγαμε εμείς, πού πας ρε Καραμήτρο? Πού πας ρε Καραμήτρο? Δεν έχει άποψη. Αν ρωτήσουμε την Καριστιανού τι λέει ο χάρτης της Σεβίλης, θα σου πει, θα ρωτήσω το Συμβούλιο των Σοφών, θα ρωτήσω τη Μοναχή. Και τώρα βγαίνει ο Κοκοτσάκης και λέει: συγγνώμη, ζητάω προς όλους τους φίλους που με εμπιστεύτηκαν. Φεύγω από το κόμμα της Καριστιανού γιατί είναι φιλόδοξη. Γιατί γράφει, τι γράφει εκεί πέρα? Και δεν φεύγει μόνο αυτός, φεύγει ο Παπα-Νικολάου. Και φεύγουν και όλοι και πηδάνε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Γιατί κατάλαβαν ότι η καπετάνισσα δεν ξέρει να οδηγάει. Γιατί κατάλαβαν ότι το καράβι πάει προς το παγόβουνο. Όταν τα έλεγα, δεν μ' ακούγατε. Με βρίζατε, τώρα καλά να πάθετε. Τρεις ηχηρές αποχωρήσεις λοιπόν από το κόμμα της Καριστιανού και τις έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχουν κινήματα τα οποία μπορούν να μπουν στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρα τα άρθρα. Και ελπίδα χωρίς λύσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ελπίδα χωρίς λύσεις. Ξεχάστε το κι αυτό. Ναι, μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, όχι κινήματα. Επειδή σας πουλάει παπάντζα, το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012 το λέει ξεκάθαρα στο άρθρο 34. Γκουγκλάρετε το, ψάξτε το, γιατί είστε και μανιακοί με την τεχνητή νοημοσύνη. Πάτα εσύ που με ακούς εκεί πέρα έξω. Τι λέει το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012? Τι λέει το άρθρο 34, για να δεις. Κινήματα δεν μπορούν να κατέβουν στις εκλογές. Απλά πράγματα. Απλά αυτό τι συμφέρει να λέει.
Και την έχω καλέσει πολλές φορές στην εκπομπή να έρθει. Δεν έρχεται, φοβάται, κάνει αυγά. Ο Χρυσοχοΐδης είναι αλήθεια ότι είχε τρεις μέρες στο συρτάρι του το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου? Είναι αλήθεια ότι Χρυσοχοΐδης έψαχνε στρατηγική διαχείριση και δεν κοίταξε να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη? Με ποιο δικαίωμα καθυστέρησε να το εκτελέσει, αν είναι αλήθεια όλο αυτό που ακούγεται? Θα συνέβαινε το ίδιο για εμένα ή για κάποιον Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω? Όχι. Και τι γίνεται επιτέλους με αυτά τα συρτάρια και με τις δικογραφίες που μένουν στα συρτάρια και πιέζουν, ασκούν πίεση βασικά για να εκμεταλλευτούν γεγονότα και για να αποκτήσουν κάποιες ισχυρές συνεργασίες ή για να χειραγωγήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένα πράγματα? Μη μου στέλνετε μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ λίγο να συγκεντρωθώ. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι ακούτε την εκπομπή και στέλνετε μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά πρέπει λίγο να συγκεντρωθώ. Γιατί έχω να πω σε αυτόν τον κόσμο που ακούει εκεί πέρα έξω τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο μέσα στα συρτάρια παραμένουν δικογραφίες? Για ποιο λόγο παραγράφονται αναβολή στην αναβολή, εσκεμένα? Για ποιο λόγο αρχιοθετούνται? Και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις? Για ποιο λόγο διορίζονται 111 εφέτες από τη Νέα Δημοκρατία? Για ποιο λόγο διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου από τη Νέα Δημοκρατία? Και για ποιο λόγο δεν ανεβαίνουν στην ιεραρχία αυτοί που αξίζουν και ανεβαίνουν αυτοί που γλύφουνε? Τι έγινε επίσης τελικά με τη Στέλλα Μπίζιου και με αυτό το θέμα που από ό,τι φαίνεται πήγαν να εξαγοράζουν ψήφους από τους Βιλανάκηδες? Κάτι ακούμε για 200.000 ευρώ, για 10.000 ψήφους, για προεκλογικές καμπάνιες. Τι είναι, επένδυση είναι? Πάω δίνω λεφτά για να έχω ψηφοφόρους? Και αυτό είναι νόμιμο, θεωρείται? Δεν είναι νόμιμο. Και κανονικά θα έπρεπε να καταδικάζονται αυτά τα πρόσωπα, γιατί αλλιώς πρώτος σε ψήφους θα ήταν αυτός που έχει τα περισσότερα λεφτά. Αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχουμε δημοκρατία αλλά πλουτοκρατία. Αλλά όσο εγώ σας λέω αυτά τα πράγματα, κάποιοι επιλέγουν να ξεβρακωθούν και να βγουν για ποδηλασία γυμνοί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν είδες το Gay Pride? Ο άλλος σου λέει, δεν έχω άλλα προβλήματα, θα βγάλω όλα τα ρούχα μου, θα βγάλω και τη σέλα από το ποδήλατο, θα κάτσω πάνω στο ποδήλατο και θα κάνω βόλτα στη Λεωφόρο Νίκης. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται. Το μυαλό τους είναι κουκουρούκου. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί το λέω ο Μάκιας, μου βάλει πρόστιμο το εσούρου. Οι περισσότεροι εκεί έξω είναι ηλίθιοι. Χωρίς να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι είναι δυστυχώς. Και άμα αφήσεις τον κόσμο να σου πει ποιος είσαι, θα έχεις πρόβλημα. Ξέρετε, ο Γιούγκ έλεγε ότι ο κόσμος θα σε ρωτήσει ποιος είσαι. Και αν δεν ξέρεις να το απαντήσεις, θα σου πει αυτός ποιος είσαι. Και αν θέλετε να το πάμε έτσι, και το είχε πει ο Φρίντριχ Νίτσε, ότι ο μόνος που μου έμαθε, λέει, κάτι για την ανθρώπινη ψυχολογία ήταν ο Ντοστογεύσκη. Αυτό είχε πει ο Νίτσε. Πού να ξέρει ο Νίτσε όμως, που έτρωγε όλη μέρα σνίτσελ με μαρμελάδα, ποιος ήταν ο Σοκράτης? Πού να ξέρει ο συμπεριφερισμός ότι ήταν στην ουσία η πρώτη επιστήμη που βασίστηκε πάνω η ψυχολογία? Εντάξει, θα μου πείτε, ο Σοκράτης δεν έγραψε βιβλία. Έγραψε ο μαθητής του, ο Πλάτων. Τα έγραψε όλα. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με την ανθρώπινη ψυχή ήταν ο Σοκράτης. Και η ρίζα του δυτικού πολιτισμού είναι οι Έλληνες και ο ελληνισμός και ο πολιτισμός τους. Ποιος είπε γνώθης αυτών? Ο Σοκράτης. Ξέρετε τι σημαίνει γνώθης αυτών? Η αυτογνωσία, η οποία ήταν και η κεντρική λέξη για τη φιλοσοφία του. Το να εξετάζεις τον εαυτό σου, τις πεπιθήσεις σου, τις επιθυμίες σου και τις πράξεις σου. Επίσης, ο ανεξέταστος βίος. Δεν αξίζει να βιώνεται. Όλα αυτά τα ξέρετε, τα έχετε διαβάσει. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές, συνάδελφοι, Γρηγόρη, ποια τεχνική χρησιμοποιείς για θεραπεία? Ξέρετε για τη σοκρατική μέθοδο, που βασίζεται σε ερωτήσεις που βοηθούν τον συνομιλητή να ανακαλύψει από μόνος του τις αντιφάσεις και την αλήθεια? Καθημερινά ψυχοθεραπεία είναι αυτή η εκπομπή. Γιατί αφυπνίζεστε,
Γιατί συνειδητοποιείτε, γιατί ανοίγουν τα ματάκια σας, γιατί καταλαβαίνετε και γιατί σας τα εξηγούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Και η ψυχική υγεία αρχίζει από την αυτογνωσία. Και οι λανθασμένες πράξεις προέρχονται από λανθασμένη σκέψη. Και πάνω απ' όλα πρέπει να βασίζεστε στην αντίληψη. Γιατί οι λάθος συμπεριφορές έρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν αντίληψη. Το ίδιο και οι ψηφοφόροι που δεν έχουν αντίληψη. Κάνουν λάθος επιλογές. Πάμε τώρα στο Μόσχο. Μαθαίνω ότι ο Θωμάς Μόσχος θα κατέβει υποψήφιος με τον Τσίπρα. Τον είχαμε πριν δύο εβδομάδες εδώ το Μόσχο και μας έλεγε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά. Εξετάζω όμως πάντα την πορεία ενός ανθρώπου και το τι ακριβώς κάνει. Πρώτα απ' όλα, αφού επέλεξε να πάει με τον Τσίπρα, πρέπει να ασκώ και εγώ την κριτική μου. Είναι πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς που ονομάζεται αυτός ο Αγροτικός Σύλλογος ο Μακεδνός. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, του Συλλόγου ο Μακεδνός, κατεβαίνει με τον Τσίπρα. Ξέρει τι σημαίνει η λέξη ο Μακεδνός. Ξέρει ότι προέρχεται από τη Μακεδονία αυτή η λέξη. Το ότι σημαίνει ψηλός, μακρύς. Μας τα έλεγε χθες ο Κωνσταντίνος Πλεύρης εδώ πέρα. Ξέρει ότι στον Όμηρο συναντάται η λέξη Μακεδνός και το ότι οι Μακεδόνες χρησιμοποιούσαν την αρχαία ελληνική γλώσσα. Δεν είχαμε καμία σχέση με τους Σλάβους. Ο Τσίπρας είναι αυτός που ξεπούλησε τη Μακεδονία στους Σλάβους, κύριε Μόσχο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Οι σλαβικοί λαοί εγκαταστήθηκαν στα Βαλκάνια τον 6ο και τον 7ο αιώνα μετά Χριστού. Σωστά! Σωστά! Οι Μακεδόνες ήταν πολλά χρόνια πριν στην περιοχή. Δεν υπήρχαν καν οι Σλάβοι τότε. Πώς είναι δυνατόν να αλλοιώνουν

Αυτά λένε στο εξωτερικό και τα ακούνε εκατομμύρια άνθρωποι. Γιατί έδωσε το δικαίωμα ο Τσίπρας. Πούλησε κυριολεκτικά τη Μακεδονία. Και όλος είναι από την Καστοριά. Είναι μια ώρα από τις Πρέσπες. Το 2018 υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών, όσο εμείς τρώγαμε δακρυγόνα και κλοπιές από κάτω. Που μαζεύτηκε σε όλη την Ελλάδα ο κόσμος στους δρόμους και δεν ήθελε να περάσει αυτή η συμφωνία και δεν σεβάστηκε κανέναν. Κανέναν δεν σεβάστηκε. Και δεν έδωσε μόνο το όνομα. Επέτρεψε να ονομαστεί η γλώσσα τους μακεδονική γλώσσα και ανοίγουν τώρα σχολεία και πανεπιστήμια. Επέτρεψε να χρησιμοποιούν το σύμβολο, τον ήλιο της Βεργίνας. Το καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολύ χοντρό, δεν γίνεται να το προσπερνάμε. Αυτός ο άνθρωπος αλλίωσε την ιστορία. Ξεπούλησε την ιστορία με μια τσίφρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε το 356 π.Χ. Οι Σλάβοι ήρθαν, σας λέω, τον 6ο και τον 7ο αιώνα μετά Χριστού στην περιοχή. Στην Πέλα γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Καμία σχέση δεν είχε με τους Σλάβους. Ήταν γιος του Φίλιππου και της Ολυμπιάδας. Και δάσκαλός του ήταν ο Αριστοτέλης. Πιο Έλληνας δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οι σλαβικές γλώσσες τότε δεν είχαν ακόμα αναπτυχθεί. Το καταλαβαίνετε. Ελληνικά μιλούσανε. Πάρε άμα θες αυτούς τους Σλάβους από τα Σκόπια Μόσχο, πάρε και τον Τσίπρα και πάμε σε τάφους, στους βασιλικούς τάφους των Εγών. Πάμε στην Πέλα. Πάμε σε μακεδονικές πόλεις που έχουν ανακαλυφθεί. Πάμε. Να διαβάσουμε τις επιγραφές. Να δούμε μπορούν οι Σλάβοι Σκοπιανοί να διαβάσουν τα ονόματα των νεκρών. Να διαβάζουν τις αφιερώσεις. Τις θρησκευτικές αναφορές. Τα επιτύμβια κείμενα, τα ονόματα των αξιωματούχων και των συγγενών μπορούν να τα διαβάσουν, δεν μπορούν. Τα ονόματα που βρέθηκαν ήταν Φίλιππος, Αλέξανδρος, Αντίγονος, Δημήτριος, Θεσσαλονίκη. Αυτά ήταν τα ονόματα. Στους μακεδονικούς τάφους δεν θα δεις ούτε Μπόρισλαβ, ούτε Ζόραν, ούτε Γκόραν, ούτε Ντράγκαν, ούτε Βλαντιμίρ. Ούτε Μιλένα, ούτε Γκορντάνα, ούτε Βέσνα. Δεν θα τα δεις πουθενά αυτά. Επίσης ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός τρεμόσχο που έγινε στο μεάρχης του κόμματος Ανταρσία ήσουνα. Στο Μέρα 25 βασικά ήσουνα με το Βαρουφάκι που το Μέρα 25 δημιουργήθηκε εξαιτίας του Τσίπρα. Ήσουν εκεί 8 χρόνια και αποχώρησες για να πας στο Τσίπρα. Και άμα βγω εγώ και πω ότι θες καρέκλα με αγελαδίτσες πάνω μέσα στη Βουλή ή με μια φάρμα ξέρω εγώ για να νιώθεις εντάξει γιατί και εσύ πολιτική στέγη ψάχνεις. Καρεκλίτσα για να μπει στη Βουλή ψάχνεις και όπως κυκλοφορεί μια φήμη ότι σου είπε ότι θα είσαι πρώτο όνομα στα επικρατείας. Εγώ είμαι με την αλήθεια, δεν είμαι με πρόσωπα. Αν είναι αλήθεια αυτό να μας το πεις. Σου έταξε ότι θα είσαι πρώτο όνομα στο επικρατείας ο Τσίπρας και πήγες μαζί του. Και αφού υποστήριζες το Βαρουφάκι, τι άλλαξε ξαφνικά σε μια μέρα. Επίσης υποστήριζες και τον Κασελάκη. Τι άλλαξε σε μια μέρα, αυτοί όλοι ήταν απέναντι στον Τσίπρα. Τους πούλησες για να πας στον Τσίπρα. Για ποιο λόγο, για πες μας. Μήπως για την καρέκλα. Και εσύ για την καρέκλα. Είχαμε την Καριστιανού που μέσα από τα Τέμπη μου έκανε κόμμα, ήθελε να μπει στη Βουλή. Εσύ τώρα από τα αγροτικά μπλόκα που έγινες όνομα, πας και εσύ να πάρεις το επικρατείας. Όλοι για την καρεκλίτσα, όλοι φιλόδοξοι, όλοι για τον ίδιο λόγο. Ποιος Τσίπρας. Ο Τσίπρας που δεν σέβεται το λαό. 5 Ιουλίου του 2015... Φίλε Μόσχο, εκεί πέρα έξω που ακούς, διεξήχθη δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Δημοψήφισμα σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη πρότασης των δανειστών της Ελλάδας. Και το αποτέλεσμα ήταν 61,3% του λαού είπε όχι και 38,7% είπε ναι. Και τι έκανε ο Τσίπρας. Συνέχισε κανονικότατα με το ναι. Ποια δημοκρατία. Ποια εξουσία του λαού, πώς σέβεται τους μικρομεσαίους. Πώς σέβεται την άποψή μας που τον στηρίζεις κιόλας. Πώς το όχι το έκανε ναι και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο

99 χρόνια καταδίκασε την Ελλάδα. Να θυμηθώ τα capital control που χρησιμοποιείτε αγγλικές λέξεις για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει. Κεφαλαιακή έλεγχη. Ελληνικά θα μιλάμε. Κεφαλαιακή έλεγχη. Capital controls. Ξέρετε τι είναι? Είναι περιορισμοί που επιβάλλει ένα κράτος ή μια κεντρική τράπεζα στις κινήσεις χρημάτων. Τι ακριβώς είχε κάνει ο Τσίπρας, θυμάσαι ρε Μόσχο, ή ξέχασες? Θυμάσαι που έβαλε όριο στις αναλήψεις και περίμενε ο κόσμος έξω από τα ATM? Τους περιορισμούς τους θυμάσαι στη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό? Θυμάσαι τι πάθαν οι επιχειρήσεις με τους προμηθευτές τους που δεν μπορούσαν να βάλουν λεφτά, που γκρέμισε την ελληνική αγορά? Για όλους αυτούς που κάναν εισαγωγές. Ξέρετε γιατί τα έκανε όλα αυτά ο Τσίπρας? Για να προστατεύσει το τραπεζικό σύστημα. Προστάτευσε τις τράπεζες. Και αναρωτιέμαι και λέω εγώ, ρε Μόσχο, εσύ υποστηρίζεις αυτούς που προστατεύουν τα τραπεζικά συστήματα, που υπογράφουνε τρίτα μνημόνια, που ξεπουλάνε την Ελλάδα, που αλλοιώνουν την ιστορία? Δεν θυμάσαι ή εσκεμένα κάνεις πως δεν θυμάσαι για την καρεκλίτσα? Εγώ ασκώ σκληρή κριτική. Και εννοείται όποτε θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε και στον αέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Να έρθετε στον αέρα να συζητήσουμε. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Καλεσμένοι είστε. Να μας πείτε για ποιο λόγο υποστηρίζετε τον Τσίπρα που ξεπούλησε την Τρενοσέ για 45 εκατομμύρια. 45 εκατομμύρια. Το 100% της Τρενοσέ σε Ιταλικούς, σε Ιταλούς. Στους Ιταλικούς σιδηρόδρομους το πούλησε. 45 εκατομμύρια ευρώ και μετά μετονομάστηκε σε Hellenic Train και μετά έγιναν τα Τέμπη. Έχει ευθύνη η Hellenic Train. Έχει ευθύνη. Η κυβέρνηση Τσίπρα πούλησε την Τρενοσέ, τη λειτουργία των τρένων. Και στην ουσία το έγκλημα των Τεμπών συνέβη εξαιτίας της σύμβασης 717, γιατί δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια και είχαν κάνει εργαζόμενοι πάρα πολλές φορές αναφορές στα Υπουργεία. 7 φορές είχαν στείλει. Και εξαιτίας της Hellenic Train. Από ό,τι λένε, γιατί δεν μπορείς να μιλάς και πλέον ελεύθερα, γιατί η δικαστική εξουσία παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι λογικές και οι οποίες δεν συμβαδίζουν με την αλήθεια. Ρε Μόσχο, για πες μου λίγο, που πας με τον Τσίπρα. Ξέρεις πόσο κοστίζει η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη εδώ, προς την Καλαμαριά? Από τη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Ξέρεις πόσο κοστίζει η επέκταση του μετρό? 500 εκατομμύρια ευρώ, συνολικό κόστος. Για 5 νέους σταθμούς. 500 εκατομμύρια ευρώ η επέκταση του μετρό. Και ο Τσίπρας πούλησε την Τρενοσέ 45 εκατομμύρια. Για πες μου λίγο, σου φαίνεται λογικό? Επίσης, ο Τσίπρας δεν είναι αυτός που βγήκε φωτογραφία με την Τώρα Μπακογιάννη τώρα πρόσφατα στο Συμβούλιο της Ευρώπης? Εσείς όλοι λέγατε ότι είστε κόντρα στο Μητσοτάκη. Εσείς κόντρα στο Μητσοτάκη και ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα στο Στρασβούργο. Θες να σας στείλω τη φωτογραφία? Στο Στρασβούργο. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα. Και τον έχουμε δει αγκαλιά και με κάποιους εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Τον στηρίζουν κάποιοι εφοπλιστές, κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιοι δισεκατομμυριούχοι. Ο Τσίπρας που έλεγε ότι του ασκούμε κριτική το 2015 γιατί δήθεν άνοιξε τα σύνορα και έλεγε ποια σύνορα δεν έχει η θάλασσα σύνορα. Αυτό το είχε αναρωτηθεί. Ποια σύνορα, έλεγε. Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Δεν ήξερε ότι έχει θάλασσα σύνορα. Ο επικίνδυνος. Δεν ξέρει καν τι εστί εθνική κυριαρχία. Τι έχει να πει για τα χωρικά ύδατα? Για τα θαλάσσια σύνορα με τα γειτονικά κράτη? Για τα όρια? Για τα 12 ναυτικά μίλια? Για τα κυριαρχικά δικαιώματα? Για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας? Έχει διαβάσει. Ξέρει τι είναι αυτά. Γιατί ο άνθρωπος που έλεγε ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε, για μένα είναι επικίνδυνος και ακατάλληλος. Εκτός άμα εσείς τώρα, που υπάρχει περίπτωση να πάρετε μια καρέκλα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο από το πουθενά, επικρατείας, είναι σοβαρό πράγμα άμα ισχύει.
Εντάξει, ξέρεις τώρα θα... θα κάνετε και λίγο γαργάρα. Θα κάνετε και λίγο γαργάρα. Για πες μας ρε φίλε, για τις ΜΚΟ και για τον Τσίπρα. Για πείτε μας όλοι εσείς που υποστηρίζετε τον Τσίπρα για τις ΜΚΟ, που ασχολούνται με τους παράνομους μετανάστες, που έρχονται με βάρκες και τις κάνες στη μέση και τρέχουν να τους βοηθήσουνε. Για πείτε μου, εγώ είμαι υπέρ στο να κλείσουν όλες οι ΜΚΟ. Να κλείσουν όλες οι ΜΚΟ. Υπάρχει μία ΜΚΟ που να βοηθάει τους Έλληνες πολίτες. Υπάρχει μία ΜΚΟ να τρέχει να δώσει γάλα σε μία μάνα που δεν επιβιώνει Ελληνίδα και που σκέφτεται πέντε φορές να κάνει ένα παιδί γιατί δεν της δίνει κίνητρα αυτό το κράτος. Ή έχουμε ΜΚΟ μόνο για τους παράνομους μετανάστες. Για τους δίθεν πρόσφυγες. Πώς είναι πρόσφυγες, αφού δεν έχει πόλεμο η χώρα τους. Δεν τους κυνηγάει κανένας. Μόνοι τους μπαίνουν στη βάρκα. Πώς είναι πρόσφυγες. Και αιτούνται και άσυλο. Άσυλο από τι. Και είναι αυτές οι ΜΚΟ από πάνω. Μυρίζουν το κασέρι και σου λέει έλα παρέχουμε νομική βοήθεια τζάμπα. Παρέχουμε στέγαση τζάμπα. Διερμηνέα τζάμπα. Ιατρική περίθαλψη τζάμπα. Προστασία τζάμπα. Και λες ρε φίλε γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει τέτοια κονδύλια για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Και αναρωτιέσαι και λες, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τόσα λεφτά για τους παράνομους μετανάστες. Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί χθες έκανα μια ανάλυση για το σκάνδαλο Qatar Gate. Τι γινόταν στο Qatar Gate και τι γίνεται μέχρι σήμερα. Η βασική φράση που είπαμε χθες, χρήμα για πολιτική επιρροή. Όταν υπάρχουν Αβραμόπουλοι, όταν υπάρχει Καϊλή, όταν υπάρχουν επίτροποι και άλλα πρόσωπα, γενικά κάτι τζιόρτζιδες και κάτι παντσέριδες, και όταν πέφτει το χρήμα από ξένες δυνάμεις για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις και για να περνάνε συγκεκριμένες τροπολογίες, καταλαβαίνεις ότι το κάστρο πρώτα πέφτει από μέσα. Και πώς πέφτει το κάστρο από μέσα? Όταν εξαγοράζει στρατιώτες από μέσα. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εξετάσει ποιοι έχουν δεχθεί λεφτά από ξένες δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο σαν επίτροποι παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις να υπάρχουν κονδύλια για παράνομους μετανάστες? Γιατί δεν ξέρω άμα είναι κατηγορούμενος ή άμα έχει κάνει ό,τι έχει κάνει ο Αβραμόπουλος και δεν υιοθετώ, θα βγει δικαστική απόφαση. Αλλά ήταν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μετανάστες, για την ηθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο αυτό, θεωρώ. Υπάρχει Μητρό ΜΚΟ στην Ελλάδα. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης είναι. Για τις οργανώσεις και για το τι δραστηριότητα έχουν. Και σε θέματα διεθνούς προστασίας και σε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και για όλα αυτά. Δεκάδες ΜΚΟ καταγεγραμμένες στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχετε ακούσει ποτέ για τη Solidarity Now? Ποια πρόσωπα είναι πίσω από τη Solidarity Now? Τι ακριβώς κάνει η Solidarity Now? Το ξέρετε ότι η Solidarity Now χρηματοδοτεί και άλλες οργανώσεις? Είναι grant making fund η Solidarity Now. Δηλαδή τι κάνει? Βγάζει και δικά της προγράμματα. Είναι και φορέας χρηματοδότησης άλλων οργανώσεων. Εκεί στον αριστερό χώρο, κάποιοι που φοράτε κράνη και βγαίνετε με τα ρόπαλα βόλτα και σπάτε τις διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια και κάνετε επεισόδια, είστε σε κάνα προγραμματάκι που ρέει χρήμα από τέτοιες ΜΚΟ? Ήρεμα ρωτάω. Γιατί υποστηρίχθηκαν μόνο από αυτό το, από τη Solidarity Now, 73 διαφορετικά προγράμματα. Δεν ξέρω αν είστε μέσα, αλλά δεν πρέπει να εξεταστεί και αυτό. 14,4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν σε οργανώσεις που δήθεν αγωνίζονται για την κοινωνία των πολιτών. Μήπως κάνουν και άλλες δουλειές? Για να ξυπνάμε λιγάκι να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Γιατί πίσω από τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πίσω από τις οργανώσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων, πίσω από τα προγράμματα για Ρωμά, πίσω από αυτές τις δράσεις για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, πίσω από τις πρωτοβουλίες που παίρνουν κάποιοι για την ισότητα φύλων και πίσω από κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, υπάρχουν και σκοτάδια. Υπάρχουν και πράγματα που δεν έχετε μάθει. Υπάρχουν και κάτι τραπέζια που από κάτω σφίγγουν χέρια και περνάνε φάκελοι.
Εκεί στον αριστερό χώρο, δίθεν αριστερό χώρο, γιατί καπιταλιστής αριστερός δεν υπάρχει. Αριστερός που μένει στην Εκάλη δεν είναι αριστερός. Αριστερός που έχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμύρια δεν είναι αριστερός. Όταν μιλάτε για ισότητα θα πρέπει να δίνετε σε αυτούς που δεν έχουν. Αλλά ξέρω, μόνο στην ιδέα αριστερή και στην τσέπη δεξιή. Αυτό είστε. Αριστερή με δεξιές τσέπες. Γι' αυτό φωνάζω και λέω δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Όλοι πάνε για τη δόξα και για το χρήμα. Και καλός ή κακός ο Έλληνας πρέπει πλέον να κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση. Να μην είναι φιλόδοξος και φιλάργυρος. Και να πάει κόντρα και στη φιλιδονία. Και φιλιδονία, η δονή δεν είναι μόνο το σεξ. Γιατί εκεί πάει το μυαλό σας. Είναι και ο τζόγος, είναι και η διασκέδαση, είναι και το να μην μπορείς να πεις ότι θα σκύψω το κεφάλι και θα βάλω στόχους. Και να λες μόνο θα περνάω καλά. Βλέπεις πώς κινούνται οι άνθρωποι τόσα χρόνια, 12 χρόνια στα ραδιόφωνα, με ακούτε. Πόσοι έχουν περάσει, πόσες συνεντεύξεις έχουμε κάνει, πόσους καλεσμένους έχω φέρει που αλλιώς τα λέγανε και αλλιώς τα κάνανε. Άλλα λέτε, άλλοι είστε, άλλα κάνετε. Από Κοκοτσάκηδες μέχρι το Μόσχο τώρα που μου πήγε με τον Τσίπρα, μέχρι την Καριστιανού που τη στηρίζαμε και μας έλεγε δεν θα κάνω κόμμα και λένε βλακίες και με προσβάλλουνε και εγώ δεν έχω σχέση με καριέρες και τώρα μας πηγαίνει με μερσεντικά να πούμε σε ομιλίες και με τα φουλάρια και τα πουκάμισα και με τη μοδίστρα και με τη γρατσία και με τις βαλίτσες και με τους αυγερινούς και τις πουλιές που κάτσε να δεις, δεν βγαίνει πουθενά να μιλήσει. Μη φύγει και ο αυγερινός, κάτσε να δεις. Γιατί άρχισε και αυτός να μασάει μαστίχα. Άρχισε να λέει εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα πολιτευτώ. Εγώ απλά είπα ότι θα βοηθήσω. Άρχισε να μασάει μαστίχα και αυτός σας λέω, θα το δείτε. Ο αυγερινός ο οποίος θέλει ένα τέταρτο για να μας πει ότι δεν έχει σπουδάσει κάτι. Ή αν έχει σπουδάσει, τον σπουδάσανε. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Επίσης, επειδή είδα ότι βγάλανε κάτι ανακοινώσεις και κάτι βιντεάκια και κάτι κάνανε εκεί πέρα από συγκεκριμένες φυλάδες, από κάτι αριστερούς που δεν μας είπανε ποτέ που βρίσκανε τις λίστες για τις υποκλοπές, που δεν μας είπανε ποτέ αν αυτές οι λίστες για το σκάνδαλο των υποκλοπών είχαν όλα τα ονόματα μέσα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω κανέναν και δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Και γι' αυτό το λόγο δεν ανήκω και σε κάποιο κόμμα και γι' αυτό το λόγο δεν πολιτεύομαι κιόλας. Δεν μας είπανε ποτέ αν η λίστα που βγάλανε στη φόρα ήταν η λίστα με όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και για μένα αυτό είναι ύποπτο, πολύ ύποπτο. Είναι οι ίδιοι που στοχεύουν και αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα. Με ύπουλο τρόπο. Με ύπουλο τρόπο. Και επειδή εμένα με ενοχλεί να αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα και ειδικά ονόματα με τα οποία έχω σχέσεις, και για αυτά τα ονόματα δεν υπάρχουν στοιχεία που αναφέρουν, και κάνανε μεγάλο λάθος, ξαναλέω, από τη συγκεκριμένη φυλάδα και από το συγκεκριμένο όμιλο, που σηκώσανε και στηρίζανε τον Τσίπρα παλαιότερα και τώρα το έχουν γυρίσει τον πιφτέκι, αλλά ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Εγώ θα σας δώσω μια συμβουλή. Ξέρετε εσείς για ποιους μιλάω. Καταλάβατε πολύ καλά για ποιους μιλάω. Και επειδή ακούνε και αυτοί για να μαθαίνουν, εκεί στην εφημεριδούλα αυτή είναι εδώ πέρα, να προσέχετε τι ονόματα αναφέρετε. Σας το λέω για να το ξέρετε. Γιατί αν δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία, θα πρέπει να βρείτε για να αποδείξετε αυτά που λέτε. Και επειδή ισχυριστήκατε απόψεις αλωνών, και εγώ έχω μιλήσει με αυτούς τους άλλους και μου είπαν ότι δεν εμπλέκονται πουθενά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, περιμένετε να δείτε. Περιμένετε να δείτε, γιατί πολιτικά παιχνίδια με την αντίληψη των Ελλήνων δεν θα παίζει κανένας. Και ύπουλα χτυπήματα με παραπληροφόρηση δεν θα περνάνε στον ντούκου. Εγώ ενημέρωσα. Μη μου λέτε μετά γιατί άνοιξε η έρευνα και που βρήκες τα στοιχεία και έκανες αυτές τις αποκαλύψεις. Γιατί ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη. Μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει. Εγώ όμως ξέρω. Ξαναβγαίνουν λέει οι αγρότες τώρα στους δρόμους. Γιατί λέει δεν κράτησε τις υποσχέσεις η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι μας λέτε, σοβαρά τώρα, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
Δεν κράτησε τις υποσχέσεις του Μητσοτάκης. Άντε, αλήθεια. Και θα ξαναβγείτε στους δρόμους και τι θα κάνετε, ηλιοθεραπεία? Ή το πολύ πολύ, αν πέσουν τα κανάλια να σας τραβήξουν και να πάρουν καμιά δήλωση, θα ξανακάνετε φίρμα κανέναν αγρότη, κανένα συνδικαλιστή, και το πολύ πολύ να δούμε αυτόν τον αγρότη να κατεβαίνει με κάποιο κόμμα. Αυτό συνέβη τώρα, τι συνέβη? Δεν βλέπεις, όσοι βγήκαν στις κάμερες και κάναν δηλώσεις στα μπλόκα, τώρα τρέξανε και κατεβαίνουν υποψήφοι με κόμματα. Και μας το παίζουν αντισυστημικοί. Και μας το παίζουν επαναστάτες. Έχετε δει εσείς πολλούς επαναστάτες που να πηγαίνουν σε κόμματα του Τσίπρα και της Καριστιανού και πάει λέγοντας? Άμα είστε επαναστάτες πραγματικά, βγείτε και πείτε τις αλήθειες, τις πραγματικές αλήθειες για το τι έχει συμβεί στο πρωτογενή τομέα. Βγείτε και πείτε ότι κάποιοι παίρνανε τα ζώα του διπλανού τους και τα περνούσαν καρτελάκι και δηλώναν ότι έχουν 2.000 ζώα ενώ είχαν 500. Και το ίδιο κάνατε και οι δύο και παίρνατε επιδοτήσεις παράνομα. Πείτε τα αυτά, γιατί δεν τα λέτε? Πείτε ότι κάποιοι παίρνανε επιδοτήσεις και δεν τις χώνανε στους στάβλους και τις χώνανε σε γούστα. Κάνουνε τζιζ αυτές οι αλήθειες? Εγώ στήριξα και θα ξαναστηρίξω τους αγρότες. Γιατί θεωρώ ότι το θεμέλιο της Ελλάδας είναι η αγροτιά. Και γενικά ο πρωτογενής τομέας. Και οι αλληλείς και όλοι. Και οι κτηνοτρόφοι. Και οι μελισσοκόμοι. Όλοι. Θεωρώ ότι είναι τα θεμέλια. Και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο καλό που θα μπορούσε να κάνει κάποιος ηγέτης στην Ελλάδα θα ήταν να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα. Και να επιτρέψει στους παραγωγούς να υπάρχουν γνήσια ελληνικά προϊόντα που δεν θα μπορεί κανένας να τα εκμεταλλευτεί. Και κανένας φυσικά να τα κλέψει. Γιατί κλέβουν και τις ονομασίες pop πλέον. Στη Φιλανδία λένε θα βγάζουν φέτα. Εδώ θα είμαστε και θα τα δεις. Εκτός άμα πιστεύει κάποιος ότι όλοι αυτοί από τα μπλόκα τώρα που πήγανε σε κόμματα θα σώσουν την Ελλάδα ή θα γλιτώσουν τον πρωτογενή τομέα. Σας το λέω εγώ ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Προσωπική καριέρα, αδέρφια. Η αλήθεια πονάει. Αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται τουλάχιστον από κάποιον για να ξέρετε τι συμβαίνει, γιατί σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Όπως είπαμε και χθες, η φτώχεια δεν θέλει καλοπέραση. Η φτώχεια θέλει επανάσταση. Και εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μας φτωχοποιούν απλά. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μας διώχνουν από τον τόπο μας, από την πατρίδα μας. Σφίγγει ο κλειός. Εξαγοράζουν τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα ελληνικό. Πας σε αρχαιολογικό χώρο να επισκεφτείς, να δεις τι υπήρχε. Και σου λένε θα πληρώσεις 35 ευρώ και θα τα πάρει ένας ιδιώτης. Τη δικιά μας περιουσία πάμε να δούμε, ρε. Και υπάρχουν οι ταβάδες που μας ζητάνε λεφτά. Μου έστειλε μήνυμα χθες ένας Αλβανός. Έχω καταλάβει ότι είναι Αλβανός γιατί έχει την αλβανική σημαία. Και μου λέει χθες. Ο Αλβανός, το ανέβασα και στη σελίδα μου. Μου λέει ο Αλβανός, Έλληνα, τα μάτια σας στην Καλαμάτα όσο είναι νωρίς. Ξυπνήστε γιατί αλλιώς δεν θα μπορείτε να πλύνετε ούτε τα πόδια σας στη θάλασσα. Αυτό μου είπε ο Αλβανός χθες σε μήνυμα που μου έστειλε. Το ανέβασα να το δείτε. Έχει άδικο. Ε, οι Αλβανοί βλέπετε τι κάνουνε. Εγώ τους βγάζω το καπέλο με αυτό που κάνουνε στη χώρα τους. Έχουν επαναστατήσει, κατεβαίνουν στους δρόμους. Εδώ πέρα κάποιοι αγοράζουνε, εξαγοράζουνε τα πάντα και δεν ανοίγει ρουθούνι. Σε αυτές τις περιοχές που θα χτιστούνε τουριστικά καταλήματα που έχουν αγοράσει ολόκληρες παραλίες και τις κάνουν ιδιωτικές που είναι παράνομο, κάθε Έλληνας πρέπει να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε παραλία θέλει. Δεν πήγα εγώ στη Θάσο και έχει κλείσει ο άλλος με τέτοιο, με ράμπα. Με σεκιουριτά κανονικά. Με μπάρα, συγγνώμη μπερδεύτηκα, με μπάρα και με σεκιουριτά. Έχει κλείσει μια ολόκληρη περιοχή, μια ολόκληρη παραλία. Βούλγαρος αυτός που έχει το ξενοδοχείο. Και μέσα στην παραλία έχει αρχαία και πουλάει αυτός με την ομάδα marketing που έχει στο ξενοδοχείο ότι παρέχει στους τουρίστες που έρχονται στο ξενοδοχείο του ιδιωτική παραλία στην οποία μπορούν να θαυμάσουν και τα αρχαία των Ελλήνων. Και δεν μιλάει κανένας. Και άμα κάτσω να ψάξω εγώ ποιανού φίλος είναι, θα μου βγει κανένας υπουργός. Και άμα αρχίσω να λέω για τον υπουργό,
Θα μου στέλνει πρόστιμο το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και θα χρησιμοποιούν και άλλα κρατικά γρανάζια για να με φημώσουν. Αλλά δεν φημώνομαι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Δεν φημώνομαι. Αυτή είναι η κατάντια μας. Δεν έχω φίλους. Μόνο εχθρούς. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν τους αρέσει να λέω την αλήθεια. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν γουστάρω να κάνω αβαβά. Δεν γουστάρω να είμαι αδιάφορος. Αρσενικός είμαι, ό,τι έχω να πω το λέω. Δεν κρύβομαι πίσω το δάχτυλό μου. Είστε φιλόδοξοι, φιλάργυροι. Και το μόνο που σας νοιάζει είναι η παρτούλα σας και η καριέρα σας και το να μαζέψετε χρηματάκια. Δεν σας νοιάζει η Ελλάδα και γι' αυτό δεν είστε πατριώτες. Γιατί πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Όχι τον τραπεζικό του λογαριασμό. Έτσι. Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Εμείς ζούμε για την Ελλάδα και δεν ζούμε από τους Έλληνες. Αγνά και ελληνικά. Και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η ιστορία της Ελλάδας και θα αγωνιζόμαστε καθημερινά για να μην μπορούν κάτι τσαρλατάνοι πολιτικοί να αλλοιώνουν την ιστορία. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας εδώ πέρα ο κύριος Ιερονιμάκης. Να μιλήσουμε για τις δομές που χτίζουνε παράνομα, χωρίς να σέβονται κανέναν. Να μιλήσουμε για αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια που συντηρούνε όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες. Και φυσικά να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για όλους. Και τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές. Γιατί γκρινιάζετε κιόλας και φωνάζετε και λέτε ότι δεν μας δίνεις βήμα. Σε όλους δίνω βήμα. Απλά προσπαθώ να συζητάω και με κόσμο. Τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές. Οι Μητροπολίτες καλά. Μπήκε ο μισθός από τις αυξήσεις. 4-5 χιλιάρικα πόσο παίρνουν οι Μητροπολίτες πλέον. Ρε φίλε, Ορθοδοξία. Ορθοδοξία και χρήμα δεν πάνε μαζί, σας το έχω πει. Ορθοδοξία και χρυσά ραδιά και χρυσή σταυρή και διαμερίσματα κάτω στην παραλία δεν πάνε μαζί. Ορθοδοξία και οδηγός που οδηγάει S500 Mercedes και το παρκάρει πρώτη μούρη στο καβούρι στην ταβέρνα για να φάει ο παπάς, ο Μητροπολίτης, δεν τον λες και ορθόδοξο. Τα χαιρετίσματά μου στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Τα χαιρετίσματά μου στο Γέροντα Μεθόδιο. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Να βάλουμε τώρα σφαγιανάκι, θέλετε εδώ να το τεινάξω στον αέρα το μαγαζί. Να το βάλω το τραγούδι, τον ύμνο. Λέτε, να το ρίξω. Ένας είναι ο ύμνος. Ένας είναι ο ύμνος. Που το έχουμε πει 10.000 φορές, ένα είναι το τραγούδι εδώ πέρα που αντιπροσωπεύει στο 100% το Γρηγόρη. Δώσ' το και πανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Πάμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Ιερονιμάκη. Αυτό είναι το τραγούδι που με αντιπροσωπεύει. Κόντρα στα ψυχοφάρμακα και στα ναρκωτικά που παίρνετε όλοι και έχετε λαλήσει.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κορυφώνονται αυτήν την ώρα με μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας οι κλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, τον επισητισμό, τις κατασκευές, το εμπόριο και τις περιφέρειες δίνουν το δυναμικό παρόν στο κέντρο. Λόγω των παράλληλων πορεών προς τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, η κυκλοφορία έχει παραλύσει και η κίνηση διακόπτεται ή κατά διαστήματα, πλήρως ή κατά διαστήματα στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου και στην πλατεία Κάνικος, αλλά και περιμετρικά του Συντάγματος. Οι απεργοί διαμηνύουν πως η διαφημιζόμενη τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να χτίζεται πάνω σε εξαντλητικά 15 ώρα και απλήρωτες υπερορίες. Απαιτούν την άμεση τήρηση των συλλογικών συμβάσεων. Σαφείς αποστάσεις από τα όσα είπε σε τηλεοπτική του εμφάνιση ο Δημήτρης Αβραμόπουλος νωρίτερα σήμερα σχετικά με την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate, φαίνεται ότι παίρνει η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι όλοι οι πολιτικοί οφείλουν να πειθαρχούν στις αρχές χωρίς προνομιακή μεταχείριση, την ώρα που ο πρώην επίτροπος σε έξαλλη κατάσταση νωρίτερα σήμερα υποβάθμισε την έρευνα ως μπούρδα και δήλωνε προκλητικά πως δεν απολογείται σε κανέναν. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει πριν από λίγο στον Ασπρόπυρο σε χαμηλή ξερή βλάστηση πάνω από τη λίμνη Κουμουνδούρου κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, από την πυροσβεστική στην περιοχή επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Ως απαράδεκτη απορρίφθηκε από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου με συντριπτική πλειοψηφία 72 ψήφων έναντι 10 η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά της ομόφωνης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου που περιέκοψε τη θητεία τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων σε 2 αντί για 5 έτη. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο Ευρωπαϊκός Θεσμός δεν νομιμοποιείται να προσφύγει για λογαριασμό των εν λόγω λειτουργών βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, προσπερνώντας τα επιχειρήματα της πλευράς της Λάουρα Κοβέση περί υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και απορρίπτοντας το αίτημα για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με αίτημα για την μετατροπή των κατηγοριών από πλημελήματα σε βαρύτατα κακουργήματα για τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον τεχνικό διευθυντή της Hellenic Train, κατέθεσε σήμερα η πλευρά των θυμάτων στη δίκη των Τεμπών. Στο αίτημα τεκμηριώνεται ότι οι Ιταλοί διοικούντες γνώριζαν πλήρως τον μπάχαλο με τα συστήματα ασφαλείας. Η συνεδρίαση συνεχίζεται σήμερα. Χθες το δικαστήριο προκάλεσε την οργή των συγγενών, έχοντας ήδη απορρίψει τόσο τη τηλεοπτική κάλυψη όσο και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στη δικαστική διαδικασία. Σοκ προκαλεί η εξάρθρωση ενός εξελιγμένου κυκλώματος ρευματοκλοπής που προκάλεσε ζημιά 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΔΔΕ, καθώς στο επίκεντρο της απάτης αυτήν δεν βρίσκονταν κοινότητες Ρωμά, αλλά επώνυμοι επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες πρατηρίων και δημοφιλών εστιατορίων στα νότια προάστια. Τρία αρχηγικά μέλη που συνελήφθησαν είχαν προσβάλει ψηφιακούς μετρητές σε 14 νομούς και πουλούσαν το παράνομο ρεύμα. Την ίδια ώρα που το γενικευμένο αυτό φαινόμενο επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές με 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ για την υπόθεση κατηγορούν ακόμα 105 άτομα. Σε σημασμένος και γνώριμος των αρχών αποδείχθηκε ο 25χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη από την ομάδα Δίας για τη σεξουαλική παρενόχληση 26χρονη στην υπόγεια διάβαση της Ιγρού, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα για παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ είχε ελεγχθεί και για απόπειρα κλοπή στην περιοχή της Ακρόπολης. Καταλυτική για την σύλληψή του ήταν η ψυχραιμία του θύματος, καθώς η νεαρή γυναίκα κατάφερε να φωτογραφίσει τον δράστη αμέσως μετά την επίθεση, παραδίδοντας το υλικό στην αστυνομία. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες έχουν ήδη αναρτηθεί σε λογαριασμούς ενημέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας του Παντίου, προκειμένου να διερευνηθεί αν ο 25χρονος είχε στοχοποιήσει και άλλες περαιτέρω φοιτήτριες. Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστο σταδιακά σύμφωνα με την πρόγνωση θα μεταβληθεί με άστατα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά αλλά και τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι πνέουν βόρει και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Άκρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο. Ναι.
3: Είσαι και παραμένεις.
2: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια, και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα τεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι «Ο Μάκας και κορίζει από το πρόσωπο». Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε «Έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλια». Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλια.
3: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που
2: συγκινεί. Η απλότητα, ναι. Η απλότητα. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά, τα νέα, διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν την κουλτούρα. Ελληνική, είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί, και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αντώνη Ιερονιμάκη. Καλησπέρα κύριε Αντώνη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς να πάμε όταν βλέπουμε ότι διαλύεται η χώρα, διαλύεται η Κρήτη και πρέπει πάντοτε να έχουμε τον εθνικό, το εθνικό στένος να αντιμετωπίσουμε αυτούς οι οποίοι είναι άρρωστοι για εξουσία. Διότι δεν ξέρουν τι θέλουν και τι κάνουν. Αυτό είναι να αντιμετωπίσουμε, με άρρωστη εξουσία.
0: Θέλω λίγο να μας ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει με τη δομή που θέλουν να φτιάξουν εκεί πέρα. Είχαμε χθες και καλεσμένο τον κύριο Σαράκη, αλλά θέλω να δω και τη δική σας οπτική γωνία και το πώς σκέφτεστε και τι έχετε να μας πείτε.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω ότι κάποιοι φορείς, μάλλον συνεργαζόμενοι με την κυβέρνηση, αποφάσισαν να κάνουν δύο δομές από ό,τι γνωρίζω. Ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, εδώ στους Αθανάτους, είναι 6 χιλιόμετρα Ηρακλείου Μυρών. Είναι κάποιες αποθήκες στις οποίες θέλουν να τις να τους διορθώσουν, να τις φτιάξουν καλά για να βάλουν, λέει, ότι είναι προσωρινή δομή. Λοιπόν, αν ακούω αυτούς τους πολιτικούς, οι οποίοι πραγματικά είναι μια αναπάτη, πότε μας είπαν κάτι και εφάρμοσαν? Κανονικά από την αρχή, εδώ και αρκετά χρόνια, όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα που κυβερνήσανε έπρεπε να τα είχαν διαγράψει ο Άριος Πάγος ως κόμματα. Διότι άλλα κόμματα, τα μικρά, λέει, τα διέγραψαν επειδή δεν τήρησαν το λόγο τους προς τους πολίτες. Εγώ ρωτάω, κύριε Σερέτη, πέστε μου ένα κόμμα που κυβέρνησε και έκαμε ένα πρόγραμμα και εφάρμοσε το πρόγραμμα αυτό υπέρ των πολιτών.
0: Αυτό έχετε να πείτε για τη δομή?
1: Για τη δομή, λοιπόν, είναι ότι εδώ λένε ότι ο Δήμος δέχτηκε μεν ότι να είναι προσωρινά η δομή, αλλά οι πολίτες δεν δέχονται καθόλου λάθρομετανάστες. Είναι λάθρομετανάστες.
0: Ένα λεπτό. Έρχονται παράνομοι, παράτυποι, όπως θέλετε πείτε τους. Κύριε Ιερονιμάκη, ένα λεπτό. Έρχονται παράνομοι μετανάστες στην Κρήτη. Αυτό το πράγμα οι πολίτες δεν μπορούν να το ελέγξουν. Η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό, κάνει κάτι γι' αυτό?
1: Εγώ θα σας πω ότι τι κάνει αυτή. Ξέρετε, κύριε Σερέτη, ότι εκτελούν εντολές. Είτε είναι ο στρατός, ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, δεν ξέρω και εγώ τι. Το θέμα ποιο είναι?
0: Εντάξει, ο αρχηγός του λιμενικού, ο αρχηγός της αστυνομίας, ο αρχηγός του στρατού, όλοι αυτοί, τι, κάνουν κάτι?
1: Εγώ θα σας πω ότι ήρθα σε επαφή με κάποιους του ναυτικού και του στρατού και μου είπαν, α, είναι αυτά που ξέρω, ότι αν μας άφηνε η κυβέρνηση τα σύνορα σύμφωνα με το Σύνταγμα, κύριε Σερέτη, τα φυλάτει ο στρατός. Το δε τη θάλασσα, το ναυτικό και αέρα στην αεροπορία. Εάν μας άφηναν να έχουμε εμείς την ευθύνη όπως έχουμε σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν θα περνούσε ούτε ένας. Και το λέω, και δεν θα ένιγε, λέει, ούτε μύτη. Δηλαδή δεν θα σηκώνει αίμα που η αριστερή το σηκώνει το θέμα, τι θέλει να το σκοτώνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη απάτη αυτών των διεστραμμένων.
0: Ακούστε με λίγο, κύριε Ιερονιμάκη, το ακούω αυτό που λέτε. Και όντως το Σύνταγμα προβλέπει το ότι οι ένοπλες δυνάμεις υπάγονται αποκλειστικά στην πολιτική ηγεσία και τη εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλά ο αρχηγός ΓΕΘΑ, παράδειγμα φέρνω, ο Χούπης, έχει πάει να πιέσει ποτέ? Ο αρχηγός της αστυνομίας, του λιμενικού, πιέζουν ή απλά αποδέχονται ότι τους λένε αυτοί που κυβερνάνε? Γιατί εγώ δεν βλέπω να αντιδράνε. Για μένα θα έπρεπε όλοι αυτοί οι αρχηγοί να βγαίνουν και να λένε ότι, ρε παιδιά, εδώ πέρα η κατάσταση έχει φτάσει σε αισχρό σημείο. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε για να μην χάσουν τις καρέκλες τους.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Εντάξει, άμα είναι τώρα η καρέκλα πάνω από την πατρίδα, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Αυτό ακριβώς, κύριε Σερέτη, συμβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές έχω αναφέρει το λεγόμενο ΚΙΣΕΑ, το οποίο φέρνει ευθύνη, νομική ευθύνη. Εμείς λοιπόν, επειδή υπάρχουν αυτά τα οποία λέμε τώρα και τα οποία επιβεβαιώνουμε ότι κανένας δεν αντιδράει σοβαρά σύμφωνα με το Σύνταγμα να σηκώσει ότι εγώ έχω δώσει στο Σύνταγμα όρκο και όχι στους πολιτικούς, είναι λοιπόν ότι αποφάσισαν ορισμένοι δικηγόροι από την Αθήνα να ασκήσουμε μαζί με τους πολίτες μαζί, πώς λένε, έρευνα εσχάτης προδοσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Θα υπογράψουν εκατοντάδες κριτικοί, αυτό έχουν δηλώσει, και την οποία περιλαμβάνει κατά παντός υπευθύνων δημάρχους, περιφερειάρχες, βουλευτές του Υπουργείου και οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε είναι υπεύθυνος που δεν φυλάτει τα σύνορα και επιτρέπει να έρχονται οι λαθρομετανάστες με όλο αυτό το κόστος το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας. Άρα λοιπόν κινείται τώρα μια διαδικασία η οποία αφιλοκερδώς, από ό,τι μας είπαν δικηγόροι, και θα αναφερθούν τα ονόματά τους με τη δημιουργία της δικογραφίας, θα αναφερθούνται ότι δημιουργείται τώρα το θέμα εσχάτης προδοσίας. Πάνω λοιπόν σε αυτό θα κινηθούμε και σε κινητοποιήσεις και δικαστικά, για να υπάρχει η λεγόμενη, γιατί ξέρετε το δημόσιο τι λέει, μα ξέρετε δεν είδαμε να αντιδράνε νομικά, πολλές φορές το δημόσιο σκοπίμως το αναφέρει αυτό, ώστε να καλυφθεί. Και γι' αυτό λοιπόν είναι ένας τεχνικός όρος, ο οποίος είναι και σοβαρός όρος, διότι δεν μας λένε, είναι αυτό που είπατε, η στρατηγία αντιδράνε. Το ΚΙΣΕΑ, όταν βλέπει ότι καταστρέφεται η χώρα από τους λαθρομετανάστες, διότι καταστρέφεται η χώρα οικονομικά, ηθικά, θεσμικά, ιστορικά, όλα αυτά είναι η μεγάλη φθορά η οποία γίνεται διαμέσων των λαθρομεταναστών. Μην ξεχνάμε, κύριε Σερέτη, ένα θέμα το οποίο θα αναφέρω, ότι δεν μας είπανε ότι υπάρχουν δασυνόδευτα παιδιά και τα οποία παίρνουν 3.000 ευρώ το μήνα, που δεν παίρνει ούτε ο δάσκαλος, ούτε καθηγητής, ούτε κανένας άλλος. Εγώ όμως ρωτάω βάσης αυτών, σε αυτούς που αγαπάνε τόσο πολύ τους λαθρομετανάστες, που το κάνουν πιστεύω μόνο για χρήμα, είναι ότι τους εκμεταλλεύονται και μόνο αυτό πιστεύουν αυτοί. Εγώ ρωτάω λοιπόν, από ό,τι άκουσα δημοσιογραφικά, τα τελευταία 5 χρόνια έχουν χαθεί περίπου 36.000 ασυνόδευτα παιδιά. Η αντιπολίτευση μάλλον δεν έχει το φιλότιμο να εφαρμόσει το Σύνταγμα και να πάει να γίνει ένα...
0: Ένα λεπτό. Ποιος θα εφαρμόσει το Σύνταγμα?
1: Ένα λεπτό. Εγώ πρέπει να τα λέω.
0: Εσείς πρέπει να τα λέτε, αλλά αυτά που λέτε να είναι και σωστά, κύριε Ιερονυμάκη.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, η αντιπολίτευση μιλάω.
0: Ωραία, η αντιπολίτευση είναι υπεύθυνη για το Σύνταγμα.
1: Έχει χρέος ελέγχου αυτά που κάνει η κυβέρνηση από το Σύνταγμα.
0: Εσείς πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη στις μηνύσεις που κάνατε θα σας δικαιώσουν?
1: Όχι βέβαια, αλλά πρέπει τυπικά να γίνονται αυτά τα οποία, αν γινότανε, θα γινότανε κάποιο έτσι νομικά θέματα και στο εξωτερικό θα άκουγε.
0: Λειτουργούν οι θεσμοί στην Ελλάδα, λειτουργεί το Σύνταγμα στην Ελλάδα, κύριε Ρεσμάκη?
1: Κανένας δεν λειτουργεί.
0: Ποιος ευθύνεται που δεν λειτουργούν αυτά όλα?
1: Μα κοιτάξτε, εάν λέγαμε ότι αν επιτρέπαν τα κανάλια. Μην κοιτάξτε το δικό σας κανάλι.
0: Ποιος ευθύνεται, σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Ιερονυμάκη.
1: Για πέστε μου.
0: Ποιος ευθύνεται που δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε οι θεσμοί?
1: Κατά πρώτο η κυβέρνηση. Δεύτερο η αντιπολίτευση που ελέγχει την κυβέρνηση πράξης. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Είναι υποχρεωμένη από το Σύνταγμα να ελέγχει. Άρα και οι δύο αυτοί ταυτόχρονα καταπατούν το Σύνταγμα και αυτό για μας θεωρείται σκάτ προδοσία. Και για τους δύο.
0: Ναι, απλά ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να καταλάβει και το ακροατήριο. Δεν είμαστε μόνοι μας, ακούνε και ακροατές.
1: Η κυβέρνηση είναι.
0: Η κυβέρνηση. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε η κυβέρνηση φταίει.
1: Βέβαια η κυβέρνηση φταίει.
0: Δεν επιτρέπει στη δικαστική εξουσία να λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική παρέμβαση?
1: Βέβαια, δεν φασφανάρι είναι αυτό το θέμα.
0: Ωραία, γι' αυτό τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Εγώ σας λέω ότι πρώτη ευθύνη μετά την κυβέρνηση φέρει η αντιπολίτευση, η οποία από το Σύνταγμα έχει έλεγξε ποτέ που μπορούσε να δοκάσει το σκαμνί την κυβέρνηση ότι χάθηκαν, τι είναι, πασατέμπι, τα παιδιά αυτά, έστω και για αυτούς όπου αγαπάνε, ότι χάθηκαν 36.000, χάθηκαν. Δεν γνωρίζομαι διεθνώς από ακούγεται για λαθρεμπόριο οργάνων, για λαθρεμπόριο αυτό, για σεξουαλικές διαδικασίες.
0: Μα συγγνώμη λίγο. Εγώ γνωρίζω συγκεκριμένους ανθρώπους, θα το πω έτσι γενικά και αόριστα, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα και να αναφέρω συγκεκριμένες δηλώσεις τους, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποκαλύπτουν πράγματα και δεν δίνει απαντήσεις η κυβέρνηση. Το Σύνταγμα για ποιο λόγο δεν λειτουργεί, θεωρείτε, όπως θα έπρεπε?
1: Το Σύνταγμα λειτουργεί σύμφωνα με τις εντολές της For the Line, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία για μένα ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει, ούτε ΝΑΤΟ υπάρχει.
0: Το Σύνταγμα το έχουν κάνει ένα κουρελόχαρτο και το έχουν πετάξει στον κάδο. Δεν λειτουργούν με βάση το Σύνταγμα όλοι αυτοί. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης. Ποιος θα τους κλείσει φυλακή όλους τους παράνομους?
1: Αν κάνανε όμως και ορισμένες ενέργειες έτσι να ξεσηκώσουν κάποιο κόσμο, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι έχει και χρέος η αντιπολίτευση σύμφωνα με το Σύνταγμα να ελέγχει βήμα προς βήμα ό,τι κάνει η κυβέρνηση και να το παραπέμπει σκοπίμως σε ανώτερα δικαστικά όργανα, από θα γινόταν κάποιο μπάχαλο, κάποιο αυτό, ότι εδώ κάτι γίνεται, να έτσι σιγά σιγά φυπνίζεται ο ελληνικός λαός. Αυτό εννοώ.
0: Ωραία. Επειδή, συγγνώμη σας διάκοπτο, αλλά πρέπει να κάνω λίγο κάποιες ερωτήσεις. Εγώ δηλαδή, που αυτή τη στιγμή δουλεύω καθημερινά για την αφύπνιση και συναντάω τους περισσότερους εκεί πέρα έξω, οι οποίοι ναι μεν γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους, τι να κάνω?
1: Κοιτάξτε, εσείς μπορείτε, εμείς μπορούμε, δηλαδή γενικά με αυτόν τον όρο να αναφέρομαι σε κόμματα κανονικά της αντιπολιτεύσεως να κάνει τη δουλειά της.
0: Όχι, για τον αφυπνισμένο κόσμο, ο οποίος δεν κοιτάει να κάνει μια σωστή επιλογή. Δηλαδή, να σας κάνω μια ερώτηση. Βγάζω εδώ πέρα την πρόεδρο των Τζιγκάνων, η οποία μου λέει ότι Γρηγόρη, επειδή πεινάνε τα γυφτάκια, επειδή πεινάνε οι Τσιγκάνοι, επειδή πεινάνε οι Ρωμά, όπως θέλετε πείτε τους, δέχονται προεκλογικά κάποια χρήματα οι άνθρωποι αυτοί και πάνε και ψηφίζουν συγκεκριμένο κόμμα. Αυτοί είναι εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Το εκλογοδικείο δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Τι μπορώ εγώ να πω σε αυτούς? Παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Έφερα παράδειγμα αυτούς. Τι μπορώ να πω εγώ σε αυτούς, πιστεύετε, για να μην κάνουν αυτό το λάθος? Μπορώ να τους πω κάτι? Τίποτα δεν μπορώ να τους πω.
1: Τίποτα ακριβώς δεν μπορώ να τους πω, διότι έχουν ισοπεδώσει όλους τους θεσμούς. Όλους τους θεσμούς, είτε είναι δικαστικός θεσμός, είτε είναι νομικός θεσμός, είτε είναι οικονομικός θεσμός, είτε είναι συνταγματικός θεσμός. Οτιδήποτε τα έχουν ισοπεδώσει και εφαρμόζει μονοδικά στην Ευρώπη με πρωτοπόρο τη χώρα μας τη woke agenda, την οποία ισοπεδώνει κάθε έννοια δικαίου, κάθε έννοια δημοκρατίας και κάθε έννοια ισονομίας και ισοπολιτείας που έχουν τα έθνη κράτη. Αυτό λοιπόν έχει καταργηθεί και το εφαρμόζουμε πρωτοπόροι στην Ευρώπη, μοναδικά στην Ευρώπη η Ελλάδα. Εγώ λοιπόν όμως πάνω στο λάθρο μεταναστευτικό εδώ στην Κρήτη θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρά νομικό. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αρκετά χρόνια πριν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν πολύ μακριά επί τουρκοκρατίας για να αποφύγουν την τουρκοκρατία, όπως λέγανε, γιατί μπορούσαν να σκοτωθούν, μπορούσαν να...

0: εσύ είναι σκάτη προδοσία και αμέσως έκλεισε το θέμα. Γνωρίζομαι λοιπόν από αυτούς που έρχονται συγκεκριμένα από αυτές τις χώρες. Ποιος είναι ο σκοπός τους, ένα από αυτό, που είναι σκάτη προδοσία. Δεύτερο λοιπόν, θέτουν αυτά τα θέματα οι λεγόμενοι φορείς για να καλύψουν την πίεση της κυβερνήσεως που τους επιβάλλει, που για μένα ανεξαρτήτως αν τους επιβάλλει όχι, νομική ευθύνη φέρουν οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και οποιοδήποτε άλλοι, όπως είναι και οι στρατιωτικοί, οι ανώτεροι στρατιωτικοί για τη φύλαξη των συνόρων. Αυτά πώς μπορούν να καλυφθούν όταν από το 2010 μέχρι σήμερα κανένα αντιπολιτευόμενο, ακόμη μιλάει για τα μεγάλα κόμματα, δεν κατέβασε σε κινητοποίηση την Ελλάδα για θέματα εθνικής ασφάλειας ή εθνικού ενδιαφέροντος. Πέστε μου μια κινητοποίηση. Μόνο λένε κάνουν κινητοποίηση οι πολίτες. Κάνουν και τι έγινε. Έχουν νομοποιήσει ή νομιμοποιήσει τις μεγάλες εθνικές κινητοποίησεις να είναι νόμιμες και την οποία να πηγαίνουν στη Βουλή και να συζητούνται όπως γίνεται σε ορισμένα κράτη. Σε ορισμένα κράτη τι κάνουν. Όταν υπάρχει ένα εθνικό θέμα, είτε είναι ακόμα για την εθνική οικονομία για τους συνταξιούχους και γίνεται μια εθνική κινητοποίηση, εκεί έχουν νομοθετήσει και λένε αμέσως μετά την κινητοποίηση ένα μνημόνιο το οποίο καταθέτουν στη Βουλή ο δικηγορικός σύλλογος εκεί και αμέσως το πρωί συζητιέται. Αυτά είναι τα οργανωμένα κράτη τα οποία εγώ τα έζησα και τα είδα όταν ήμουν στο ΝΑΤΟ. Θα σας πω και κάτι για το ΝΑΤΟ. Επήγα σε πάρα πολλές χώρες. Αυτοί που έρχονται τυχαία έρχονται ότι είναι το 90% μουσουλμάνοι. Γιατί δόθηκε εντολή από αυτή την άρρωστη ευρωπαϊκή διαδικασία, αυτοί που κυβερνάνε την Ευρώπη, να αντικαθιστηθεί ο χριστιανισμός από τον μουσουλμανισμό. Και είδα όλα αυτά τα χρόνια, 30 χρόνια, πόσα είναι, 40 χρόνια. Όπου πήγαν εδώ και 30 χρόνια σιγά σιγά ερχόταν ελαφρομετανάστες σε όλα τα κράτη. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν γκέτο. Όλα αυτά τα γκέτο ουδέποτε, μα ουδέποτε συνεργάστηκαν και έγιναν μία πολιτεία μαζί με τον ντόπιο πληθυσμό του κάθε κράτους. Ποτέ δεν συνεργάστηκαν. Ποτέ δεν έγιναν μία κοινωνία. Τι δεν καταλαβαίνω, γιατί μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί και ιδίως η αντιπολίτευση που οφείλει να τα ξεσκεπάζει, οφείλει να τα λέει, οφείλει να κάνει ορισμένες διαδικασίες πέρα την ταξίδια.
1: Ναι, απλά πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Όσο και να λέμε, εγώ εκεί καταλήγω, ό,τι και αν αναφέρουμε, όσο και αν συζητάμε για αυτά τα προβλήματα, από τη στιγμή που υπάρχει πολιτική παρέμβαση, πολιτική επιρροή στη δικαιοσύνη, στην αστυνομία, στο στρατό, σε συγκεκριμένους κλάδους και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, στην ΑΔΕ για παράδειγμα και σε άλλες, έτσι, και σε άλλα κρατικά γρανάζια ή και κάποιες δίθεν ανεξάρτητες αρχές, δυστυχώς δεν πάνε να σκούζουμε. Τους ελέγχουνε, κύριε Ιερονυμάκη. Δηλαδή εσείς κάνατε μια μήνυση. Μου λέτε όμως ότι η δικαστική εξουσία δεν θα σας δικαιώσει. Άρα αυτό που κάνετε για εσάς δεν έχει νόημα.
0: Ανεξαρτήτως αν έχει νόημα ορισμένα πράγματα, από ό,τι παρακολούθησα χρόνια το δημόσιο, είναι ότι ξέρετε καμιά φορά οι δικαστές που καλύπτονται από πίσω. Γιατί το λέω αυτό. Όταν γίνεται μία πράξη σε ένα υπουργείο οτιδήποτε, σου λέει γιατί δεν έγινε μία μήνυση αγωγή κατά του υπουργού και εμείς αλλά να τα αποκριθούμε. Το κάνει σκούπιμα το δημόσιο αυτό. Εάν δεν το κάνεις, σου λέει δεν έκανες τίποτα, άρα αυτά που λες δεν έχουν καμία βάση. Δεν μου έκανε, το κάνει σκόπιμα για να εμπλέξει τις καταστάσεις. Γι' αυτό το λέω. Το δημόσιο πάντοτε ακολουθεί αυτόν τον τρόπο. Όταν διεκδικείς κάτι από το δημόσιο και δεν το διεκδικήσεις, γιατί όπως λέμε, αυτοί, συγγνώμη, εκτελούν εντολές. Αυτό είναι ούτε το ξανασυζητά ούτε τίποτα. Εντολές εκτελούν. Και φοβούνται ακόμα και οι δικαστές. Έχουμε δικαστές που έχουμε συνομιλήσει, φοβούνται. Δηλαδή είναι σαν να είναι υποδιωγμό και αυτοί ορισμένοι. Υπάρχει ένα είδος δικαιοσύνης μόνο στα πρωτοβάθμια όργανα, στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, τα οποία και εκεί φοβούνται. Αν θυμάστε όταν έγιναν μεγάλες διαδικασίες που έδιωχναν κόσμο κατά τον COVID-19 από τα νοσοκομεία, ξέρετε τι κάμανε. Έκαναν μηνύσεις και μηνύσεις σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Τα παρακολούθησα τότε και ο σύλλογος. Τι έκανε τότε η κυβέρνηση, εμάζεψε από όλα τα πρωτοδικεία τις μηνύσεις αυτές.

0: αυτές ότι είναι παράνομες και τις μετέφεραν στο πρωτοδικείο Αθηνών. Γιατί το έκανε? Είναι αυτό που λέτε, ότι ελέγχει πλήρως τις διαδικασίες γιατί φοβάται τις ενέργειες του πολίτη. Εμείς όμως ο πολίτες δεν πρέπει να σταναπάβουμε, να σταματούμε ή να μην κάνουμε άλλες ενέργειες.
1: Αυτό γιατί... είναι σωστό, αλλά εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουν όλοι το ότι εδώ πέρα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και το ότι είμαστε όμοιροι και δυστυχώς παρατηρούμε με έναν λυπηρό τρόπο, θα έλεγα, κάποιους ανθρώπους να χειραγωγούνται και να μην μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Και μιλάμε και για πολύ σημαντικά εγκλήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν ρίξει την κυβέρνηση και δεν τη ρίχνουν. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν πέφτει αυτή η κυβέρνηση, λοιπόν?
0: Γιατί δεν βοηθάει η αντιπολίτευση καθόλου.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, πώς το εννοείτε δηλαδή.
0: Εγώ θα σας πω τι μου είχε πει, θα το πω βέβαια, ότι ο μακαριστός, ο αείμνηστος μάλλον Κασιμάτης, ο συνταγματολόγος, είχε πει ότι τα κόμματα στη Βουλή δεν κάνουν το συνταγματικό καθήκον. Τι εννοούσε? Μας είπε λοιπόν ότι πέρα ότι τα λένε και συζητούν στη Βουλή, οι αντιπολίτες όφυλα να πει ότι αύριο, εάν περάσει αυτό το νόμο περί ομοφυλοφύλων, εμείς απαρετηθούμε από τη Βουλή, το οποίο δεν έχει κάνει μέχρι τώρα κανένας.
1: Μα αυτό...
0: Οφείλει να παραιτηθεί όταν βλέπει ότι διαλύεται τη χώρα, καταστρέφει τη χώρα με μνημόνια, με προδοσίες, με οτιδήποτε, οφείλει να παραιτηθούν. Έκανε κανένας...
1: Και να πάρουν κάποιοι άλλοι τις έδρες.
0: Όχι, να παραιτηθούν αυτοί και,
1: ναι, και να πάρουν κάποιοι άλλοι τις έδρες. Από πίσω, σε κάθε... Ακούστε με λίγο. Σε κάθε ψηφοδέλτιο που σταυρώνει ο κόσμος ανθρώπους, αν παραιτηθεί ο πρώτος, μπαίνει ο δεύτερος. Δηλαδή, να παραιτηθεί το πρώτο πρόσωπο και να μπει ο επόμενος, τι ουσία έχει αυτό?
0: Όχι, να παραιτηθεί αυτή και να πληρωματιστεί. Αυτό κάνει το κόμμα. Με εύνοια του κόμματος γίνεται αυτό το θέμα.
1: Και οπότε... αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Κοινοβούλιο λειτουργεί με 297 βουλευτές. Το ξέρετε αυτό?
0: Παράνομα.
1: Πείτε μου λίγο, ποιοι θεωρείτε ότι είναι αντιπολίτευση?
0: Κοιτάξτε, είναι παράνομο.
1: Γιατί στη δημοκρατία ισχύει το ότι περισσότεροι έχουν δίκιο. Κάνω λάθος?
0: Όχι, βέβαια.
1: Ωραία, εφόσον ο Μητσοτάκης έχει 157 μαζί με τους Σπαρτιάτες, γιατί του φύγανε και κάποιοι. Έχει 157 οι οποίοι ψηφίζουν όλα τα νομοσχέδια. Σας κάνω εγώ ερώτηση. Ωραία. Το Πασόκ δεν το συζητάω, κύριε Ερωνημάκη. Δεν το συζητάω για το αν είναι ή δεν είναι συστημικό.
0: Είναι συστημικό.
1: Ωραία. Ο Τσίπρας είναι αντιπολίτευση.
0: Ο Τσίπρας όλοι είναι ένα.
1: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω αυτό που σας περιγράφω. ΚΚΕ κάνει αβαβά. Η Κανέλη βγαίνει, μας λέει ότι θέλουμε 5 σαν την Πακογιάννη μέσα στη Βουλή. Ακούστε λίγο, κύριε Ρονιμάκη. Αντιπολίτευση, το πολύ από τους 300 να ασκούνε 15 άτομα. Μπορούν 15 άτομα να πάνε κόντρα σε 290, σε 285, συγγνώμη, 285. Έχω 282 έτσι πως έχει η κατάσταση.
0: Αν δεν μπορούν, εκεί είναι θέματα εσκάς προδοσίας.
1: Μα δεν έχει σχέση άμα το να βγαίνουν και να λένε αλήθειες. Όπως και να έχει, στη δημοκρατία υπερισχύουν οι περισσότεροι. Θεωρείτε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα λειτουργικό πολίτευμα? Πείτε μου.
0: Ακούστε όμως το λεπτό σημείο αυτό που λέει ο Κασιμάτης.
1: Θέλω αυτό λίγο να μου απαντήσετε. Θεωρείτε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα λειτουργικό πολίτευμα?
0: Κατά πρώτο δεν λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα μας.
1: Σαν πολίτευμα, η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Σαν πολίτευμα, είναι ή δεν είναι λειτουργικό?
0: Πρέπει να είναι.
1: Πρέπει να είναι. Δεν είναι απάντηση αυτό. Είναι ή δεν είναι?
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι, συμφωνούμε. Ξέρετε γιατί δεν είναι? Γιατί όταν 10 άτομα μαζεύονται και οι 7 λένε κάτι και έχουν δίκιο, μπορεί αυτοί οι 7 να είναι λάθος. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι ακούμε πάντα τους περισσότερους? Όπως και να έχει, έχουν ή δεν έχουν δίκιο, ή παίρνουν ή δεν παίρνουν σωστές αποφάσεις.
0: Σωστά είναι αυτά που λέω. Ακούσετε όμως το σκεπτικό του Κασιμάτη και θα το δείτε.
1: Σας ακούω. Σας ακούω.
0: Όταν λοιπόν έχει αντιπολίτευση 67 δεν ξέρω πόσους βουλευτές. Και είναι ένα θέμα εσχάτης προδοσίας και βλέπουμε ότι δεν σταματάει η κυβέρνηση, το εφαρμόζει. Όπως το δημογραφικό τώρα με τους λαθρομετανάστες. Οφείλει, λέει ο Κασιμάτης, να παραιτηθεί το κόμμα αυτό μαζί με τους αναπληρωματικούς, διότι η παρουσία του στη Βουλή, ενώ διαπράττεται θέματα εσχάτης προδοσίας, εάν φύγουν αυτοί οι βουλευτές και αναπληρωματικοί, εάν δεν φύγουν, το σε δίνει το δικαίωμα στο κυβερνών κόμμα με τους 151 βουλευτές να νομοθετεί, να συνεχίζει να νομοθετεί εναντίον του ελληνικού λαού.
1: Αυτό είναι το κύριε, κύριε Ερωνημάκη, δεν ξέρω τι λέει ο Κασιμάτης. Εγώ τώρα έχω πατήσει τι γίνεται αν παραιτηθεί ένα κόμμα. Και ξέρετε τι μου γράφει? ότι η κυβέρνηση, αν ένα κόμμα αποσύρει τη στήριξή του από την κυβέρνηση, παραιτηθεί, λέει, ο Πρωθυπουργός μπορεί είτε να ανασχηματίσει το κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή να πάνε οι έδρες σε άλλους, είτε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Οι περισσότεροι θα του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί είναι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή από τους 300 Νέα Δημοκράτες. Δεν θα αλλάξει κάτι. Απλά θα μπουν άλλοι άνθρωποι στη Βουλή.
0: Αυτά τα κομπογεννήτικα τα κάνουν επειδή δεν υπάρχει δημοκρατία στην χώρα.
1: Αυτά τα κομπογεννήτικα ισχύουν όμως, κύριε Ιερονυμάκη. Εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ με τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το πολίτευμα, αλλά αυτά θα γίνουν, σας το λέω.
0: Γίνονται έτσι όπως το λέτε. Εγώ απλώς συμπληρώνω ότι και ορισμένες ενέργειες οι οποίες δεν γίνονται μέχρι τώρα από τα κόμματα της Βουλής για να δώσουν θάρρος στον ελληνικό λαό, να αναστήσουν το αίσθημα του ελληνικού λαού. Να υπάρχουν κόμματα που θέλουν να παραιτηθούν, διότι...
1: Μα αυτό σας εξηγώ, και να παραιτηθούν τα κόμματα, θα πάρουν τις έδρες τους άλλοι. Πηγαίνετε σας παρακαλώ πολύ να το ψάξετε για τον κανονισμό της Βουλής. Αυτό μόλις εδώ μπροστά μου το έχω, το διαβάζω για το Σύνταγμα της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι η νομοθετική εξουσία αυτή τη στιγμή που είναι η Νέα Δημοκρατία περνάει ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια και νομιμοποιεί την παρανομία της. Έχουν εξασφαλίσει την πάρτη τους για να έχουν την εξουσία. Δεν μπορεί έτσι απλά να αλλάξει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι διορίζουν μόνιμους υφυπουργούς, διορίζουν πλέον μόνιμους ανθρώπους στην ΕΕΠ, διορίζουν για 6 χρόνια το Στουρνάρα, διορίζουν, να πούμε, το Σεβαστίδη, πρόεδρο εισαγγελέων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτάσει εδώ, που έχουν φτάσει με τόσες συγκαλύψεις και δεν έχουν πέσει, δεν έχουν προβλέψει δηλαδή το ότι αν παραιτηθούν 10 άτομα δεν θα πάρουν άλλοι τις έδρες? Έχουν περάσει 1000 νομοσχέδια.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτά.
1: Το θέμα είναι πιο χοντρό. Πρέπει εδώ πέρα να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να τους βάλει φυλακή όλους αυτούς τους παράνομους. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν, γιατί δεν θα μας σώσουν γιατί μας αγαπάνε. Ακούστε λίγο ένα λεπτό, κύριε Ρονιμάκη. Εδώ πέρα δεν θα έρθει κανένας να μας πει για το τι κάνουμε με τα δικά μας λεφτά. Σου λέει, Ελλάδα είσαι, τα δικά σου λεφτά έχεις, τα δικά σου κρατικά ταμεία έχεις, τα τρώνε, πρόβλημά σας. Εδώ πέρα ίσως λέω, να μπορέσουν αυτοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν μιλάμε τώρα για τη Φόντερ Λάιν και για αυτούς όλους, για τους δικαστές να έρθουν και να πούνε, κλέψατε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αν υπάρξει αυτή η επιλογή και όντως θέλουν να διεκδικήσουν, που εμείς θα πληρώσουμε πάλι την ύφη, τουλάχιστον όμως θα πάνε φυλακοί οι πολιτικοί απατεώνες.
0: Όλο το σκεπτικό το δικό μας, εσύ είναι σωστά αυτά που λέμε, όλο το σκεπτικό είναι το δικό μου, ότι να φέρουμε τέτοιες αντιδράσεις που να δημιουργηθεί ένα αίσθημα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι όλα είναι παράνομα. Όταν δεν κάνουμε ένα δικαστήριο σκοπίμως, το λέω σκόπιμα, όταν δεν γίνεται κάτι σκόπιμα, δεν θα αφυπνιστούν και από την Ευρώπη να μας πούνε.
1: Ποιο δικαστήριο, κύριε Ρονιμάκη, τόση ώρα μαζί συζητάμε, ποιο δικαστήριο θα βοηθήσει τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν τα δικαστήρια, ιδίως τα ανώτερα δικαστήρια, που βλέπουμε ότι παίρνουν μια γραμμή, εκτελούν εντολές.
1: Μα η ηγεσία του Αριού Πάγου διορίζεται από τον Πρωθυπουργό.
0: Έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτά.
1: Άρα πώς θα σωθούμε από τους Έλληνες δικαστές, αφού είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση?
0: Απλώς πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται και ενέργειες που να δίνει κάποια αντίληψη τι συμβαίνει στη χώρα μας, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
1: Μα ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει, κύριε Ιερονυμάκη. Δεν ξέρετε εσείς τι συμβαίνει. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω ο κόσμος εκεί πέρα έξω. Πιστεύετε τι συμβαίνει?
0: Δεν αφήνουν τα κανάλια τα μεγάλα, τα συστημικά, να περάσει τίποτα ότι γίνεται παράνομα στη χώρα μας. Ενώ είναι όλα παράνομα.
1: Μα όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρουμε τώρα, όταν βλέπουμε αυτά τα ποσά να κυκλοφορούν, δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν μιζαδόροι, δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν ανοιχτά σκάνδαλα, δεν ξέρουμε πώς μοιράζουν τα κονδύλια. Καλά πλάκα κάνουμε. Τώρα, όταν βλέπουμε συγγενείς, γυναίκες και πάει λέγοντας να αναλαμβάνουν εργολαβείς, όλοι ξέρουμε πώς κινούνται. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να τελειώσουμε τη διαφθορά.
0: Κοιτάξτε, αυτά γίνονται όλα διαμέσου της Βουλής, υποτίθεται, την οποία εκεί μπορεί να μιλάς όσοι ώρα θέλει και μετά κάνει το πρώτο κόμμα ό,τι θέλει.
1: Είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να το μεταδώσουμε το πατριωτικό στένος και το αίσθημα ότι κάτι συμβαίνει στη χώρα μας και κάνουμε πράξεις, ενώ κάνουμε εμείς νομικές πράξεις, αυτοί τους καταπατούν. Αυτή είναι η έννοια την οποία μιλάω, για να ερεθίσουμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και παντού όπου υπάρχει ένας δίκαιος κανονισμός, το οποίο θέλουμε να εφαρμοστεί και στη χώρα μας. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ως προς το θέμα και στο δημογραφικό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο θέμα, εθνικό θέμα, και το οποίο Και εκεί θα πω ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει το καθήκον της στο δημογραφικό. Γιατί επατούνται πάντα, έχουν τις πλάτες της woke agenda που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ από ό,τι γνώρισα, και σας είπα και την ιδιότητα, από ό,τι γνώρισα λοιπόν εγώ στην Ευρώπη, μας λέγανε οι αξιωματούς εκεί, όπου συζητούσαμε, η Ευρώπη στην κυριολεξία δουλεύει για την Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, με πρωτοστατούντες στην Αμερική. Για αυτούς δουλεύουν τα εργαστάσια, για αυτούς γίνεται όλη η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτούς δουλεύουν. Και δεν επωφελούνται στην κυριολεξία τόσο να πολύ όσο δουλεύουν για τις συγκεκριμένες αυτές χώρες. Αυτοί κάνουν τους πολέμους, αυτοί οργανώνουν αυτά τα πράγματα. Τι δεν καταλαβαίνει και δεν μας λένε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Γιατί, τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Αυτή
1: να σας πω εγώ τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Θέλετε να σας πω.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει τα φαντ και εξαγοράζουν το δημόσιο πλούτο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι εξαγοράζουν ευρωπαϊκούς πολιτικούς, δηλαδή πολιτικούς που είναι σε συγκεκριμένες θέσεις, κάτι, έναν επίτροπο, έναν άνθρωπο που ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα. Τους ρίχνουν το χρήμα, τους εξαγοράζουν και τους λένε θα ψηφίσετε αυτό και εκείνο. Και από τη μία μέρα στην άλλη, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην Ευρώπη ευρωβουλευτής ή επίτροπος γίνεται ζάμπλουτος και ψηφίζει υπέρ των παράνομων μεταναστών. Και αναρωτιέστε εσείς μετά γιατί πέφτουν ευρωπαϊκά κονδύλια στις ΜΚΟ. Αυτό γίνεται. Εξαγορασμένοι είναι.
0: Αυτό λέω και εγώ ακριβώς, ότι δεν υπάρχει Ευρώπη, υπάρχει.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν και ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν έχουν εξαγοραστεί. Ότι δεν υπάρχουν και ευρωβουλευτές ή επίτροποι οι οποίοι αγωνίζονται όντως. Υπάρχει μία μάχη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για επιβίωση. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και στη Βρετανία. Εκεί πέρα, με Μεγάλη Βρετανία, μα δείτε, που έχουν βγει φυσικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το ίδιο συμβαίνει και εκεί πέρα. Γενικά στο δυτικό κόσμο.
0: Στη Βρετανία όμως είχαμε ένα παράδειγμα πριν δύο μέρες, πότε έγινε αυτό. Ότι διώχνουν στην κυριολεξία τον Πρωθυπουργό τη στιγμή που βλέπουν όλα τα κόμματα της Βουλής ότι διαλύουν τη χώρα λόγω των λαθρομεταναστών και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία, διαλύουν τα πάντα.
1: Τον διώχνουνε.
0: Κανονικά τον διώχνουνε.
1: Τον διώχνουνε. Άμα πάμε τώρα, κύριε Ρονιμάκη, άμα πάμε με ένα αεροπλάνο τώρα στο Λονδίνο και δείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα, πότε τον διώξανε. Όταν έχουν αποκτήσει δημάρχους Πακιστανούς και βγαίνει ο καθένας εκεί πέρα και λέει ότι πάνω από τους νόμους της Αγγλίας είναι το Κοράνι, έχουν φτάσει σε ακραίο βαθμό. Τώρα τον διώχνουνε. Άμα θέλετε και εμείς να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και μετά να τους διώξουμε, έχουμε καταδικαστεί.
0: Συμφωνώ, αλλά πρέπει όμως να γίνονται και ορισμένες πράξεις στην πορεία ώστε να καταλαβαίνει ο αυτός ότι δεν πρέπει να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία υποδούλωσης των λαών.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό είναι. Το ίδιο και εδώ στην Κρήτη τώρα. Σας είπα ένα μεγάλο γεγονός το οποίο συμβαίνει, ότι κεροφυλαχτούν άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν επί τουρκοκρατίας την Κρήτη και γύρισαν κάποια στιγμή να πάρουν εκτάσεις οι οποίες δεν ανοίξαν στους παππούδες τους, στους πατεράδες τους. Αυτό είναι εσχάτη προδοσία. Διότι αυτοί εγκατέλειψαν τους αγώνες της Κρήτης και πήγαν Συρία, πήγαν Λιβύη, πήγαν Αίγυπτο. Και τώρα έρχονται λοιπόν. Αυτά δεν πρέπει να τα ελέγχουν και να σηκώνουν φωνή, να ξεσκώνουν τον κόσμο. Αυτό είναι που δεν κάνει η μείζων αντιπολίτευση στη χώρα μας. Απλώς συμφωνεί και τρέχει γιατί έχουν γίνει όλοι ένα. Η ΜΚΟ δεν έπρεπε να υπάρχει έλεγχος στη ΜΚΟ που αναφέρεται και πριν. Αλλά έλεγχος κανονικά, όχι να πάνε να δούνε τι είναι και ποιοι είναι, απαγορεύεται η ΜΚΟ. Γιατί έχουν τις ΜΚΟ ως μέσο συνδιαλλαγής των χρημάτων. Γιατί ξεπλένεται μαύρο χρήμα. Είναι πολύ σοβαρά.
1: Εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρά. Και με μαύρο χρήμα εξαγοράζουν και τους περισσότερους. Μην ξεχνάμε γιατί είχε γίνει με την Εύα Καϊλή, έτσι. Που είχαν βρεθεί 600 χιλιάρικα σε κάτι βαλίτσες.
0: Βέβαια. Και πολλοί από τους ευρωβουλευτές βγαίνουν με 5, 10 και 20 διαμερίσματα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Τι λέμε τώρα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα οι ανεξάρτητες αρχές θα έπρεπε να ελέγχουν το πώς κάποιοι αγοράζουν, το πώς κάποιοι, ας πούμε, αποκτούν όλες αυτές εδώ πέρα τις περιουσίες, όλα αυτά τα ακίνητα. Γιατί εδώ πέρα μπαίνει ο άλλος με ένα ακίνητο στη Βουλή και στην Ελληνική Βουλή. Δεν βλέπετε τι γίνεται, μπαίνει ο άλλος με ένα ακίνητο και βγαίνει με 30. Τι έγινε, αδερφέ, βρήκε τα λεφτόδεντρα.
0: Το κακό, κύριε Σερέτη, είναι ότι στη Βουλή τη δικιά μας, στην Ελλάδα μας, πρωτοστατούμε σε όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, τα εγκλήματα, είτε είναι οικονομικά, θεσμικά, είτε είναι αυτό. Πρωτοστατούμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και διερωτάμε, είναι δυνατόν να επιτρέπαμε εγγράφως ότι από τη χώρα την οποία μπαίνουν λαθρομετανάστες να ξαναγυρίσουν λαθρομεταναστευτικό, θα ξαναγυρίσουν όταν πάνε στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες να ξαναγυρίσουν από τη χώρα την οποία εισήλθαν? Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως επειδή έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνο άρρωστοι για εξουσία? Δεν τους ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός, αλλά λυπάμαι, θα πω και κάτι άλλο. Και με τις πλάτες έγινε της δικούς σας εκκλησίας όλα αυτά τα θέματα, διότι χωρίς τις πλάτες της δικούς σας εκκλησίας δεν θα περνούσε τίποτα στην Ελλάδα. Όχι να πρωτοστατούμε θεσμικά, υλικά, οικονομικά και όλα αυτά, να καταπατούνται όλα τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων. Δεν έχουμε πλέον συνταγματικά δικαιώματα, κύριε Σερέτη. Τα έχουν μόνο οι λαθρομετανάστες. Και σας ρωτάω, το Σύνταγμα λέει, κύριε Σερέτη, ότι όποιοι είναι φορολογούμενοι πολίτες Έλληνες, τους έχουμε δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, θέσεις εργασίας, έχουμε μετά κοινωνικά αγαθά, το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο. Πέστε μου τι ισχύει από αυτά. Και δεν έχουν φύγει όλοι από τη Βουλή να παραιτηθεί, να διοικάει μόνο η κυβερνούσα κατάσταση. Πρέπει να κάνουν και αυτοί κάτι. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ο λαός, ο οποίος δεν έχει δύναμη καθόλου, αλλά τον χρησιμοποιούν άλλα κόμματα για πολιτικούς λόγους να κάνει ορισμένες συνειδητοποιήσεις.
1: Άρα εσείς περιμένετε να σωθεί η Ελλάδα μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, ε?
0: Όχι, δεν περιμένω από τίποτα πλέον, διότι...
1: Από τι θα σωθεί η Ελλάδα? Ωραία, δεν περιμένετε από το ελληνικό κοινοβούλιο να σωθεί η Ελλάδα. Από πού θα σωθεί?
0: Υπάρχουν ορισμένοι βέβαια μέσα στη Βουλή οι οποίοι αντιστέκονται πολύ σοβαρά.
1: Ναι,
0: δεν
1: αντιστέκονται.
0: Θα ήθελα να λέγω ονόματα.
1: Όχι, νομίζω... αντιστέκονται όντως κάποιοι, αλλά εγώ σας ρωτάω κάτι άλλο. Εφόσον δεν μπορεί να έρθει λύση αυτή τη στιγμή μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Από πού θα έρθει λύση?
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή αρχίζει να χάνει η Ευρώπη, διότι έχει μείνει μόνη της σε όλο τον κόσμο ως Ήπειρο, έχει μείνει όλο τον κόσμο, βλέπω λοιπόν γεωστρατηγικά ότι αρχίζει να χάνει αυτό που σκεφτότανε και δεν θα μπορεί να το υλοποιήσει, με αποτέλεσμα να φύγει από τη woke agenda και να επανέλθουν τα έθνη κράτη. Αλλά αυτό πάει πολύ αργά.
1: Εδώ απαγορεύεται να πούμε έθνος, κύριε Ρονιμάκη. Ποια έθνη κράτη? Άμα βγω εγώ τώρα στον δρόμο και φωνάξω ζήτω το έθνος, θα με μαζέψουν.
0: Έτσι. Αλλά δυστυχώς όμως θα ξαναγυρίσει, διότι σε αυτό πολλά κράτη αρχίζουν να αντιδρούνε, ότι καταστρέφεται στη θέμελα το κράτος. Και δεν θα το δεχτούν, πιστεύω, ούτε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ούτε γι' αυτό. Διότι είναι δυνατόν, δηλαδή, έρχονται άνθρωποι λαθρομετανάστες από ένα πουθενά, να μην γνωρίζουμε ποιοι είναι, με 10 ονόματα, με 10 ταυτότητες, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Μάμα, τα παίρνουν οι επίτροποι. Έτσι είναι.
0: Και πώς θα κρατήσει όμως η πλειοψηφία των λαών αρχίζει να στενάζει κάτω από τη γυρολοξία, την πότα της παγκοσμιοποίησης, την οποία δεν θα αντέξει για πολύ. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι ακούω ορισμένα πράγματα και πιστεύω ότι δεν θα αντέξει αυτή η πίεση που ασκούν οι εξουσίες των λαών της Ευρώπης απέναντι των λαών της Ευρώπης. Δεν θα μπορεί επί μακρόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα έχουμε τόσα οικονομικά προβλήματα, δημοσιογραφικά προβλήματα, θεσμικά προβλήματα και ασχολούμαστε να βγάλουμε ταυτότητα στον προσωπικό αριθμό. Αν δεν το κάνει, σου κάνει αυτό. Πέστε μου ένα νόμο, κύριε Σερέτη, από το 2010 τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ένα νόμο που έφτιαξαν και είναι υπέρ του ελληνικού λαού. Ένα. Ένα νόμο να μας πει ένας από τη Βουλή που είναι υπέρ του ελληνικού λαού. Ένας.
1: Ούτε ένας νόμος.
0: Αυτό είναι το θέμα. Τι θέλουμε λοιπόν τη Βουλή αυτή?
1: Άρα θέλουν να διώξουν τους Έλληνες από την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι όλος ο στόχος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει πει ότι αν θέλετε να έχετε περισσότερους μισθούς να πάτε στο εξωτερικό? Εξανακούσει αυτά από στελέχη ενός άλλου κράτους να λέει ότι διώχνω τους δικούς μου αν θέλουν να πάνε αλλού να μετικήσουν για να έχουν περισσότερα χρήματα? Αυτά δεν λέγονται από κυβερνήσεις.
1: Άρα καταπολεμούν τον ελληνισμό. Γι' αυτό σας λέω. Εδώ πέρα τώρα οι πρεσβείες.
0: Υποδιωγμό είναι ο ελληνισμός.
1: Και οι Έλληνες το ίδιο. Οι πρεσβείες εδώ πέρα, κύριε Ρονιμάκη. Εδώ πέρα, τι νομίζετε ότι κάνει κουμάντο Μητσοτάκης? Έχει δίπλα του, να πούμε, τους Γκρίνμπερκ. Έχει δίπλα του κάτι Αμερικανούς από την πρεσβεία. Έχει κάτι Ισραηλινούς, κάτι τέτοια. Εδώ πέρα υπάρχουν σχέδια. Τι νομίζετε, έτσι εύκολα είναι τα πράγματα? Εδώ πέρα αυτοί έχουν πλάνο. Έχουνε πλάνο. Άμα κάναμε, η λύση για μένα ξέρετε ποια είναι, γιατί έχουμε ένα λεπτό. Άμα κάναμε αυτό που κάνουν οι Αλβανοί, ομά σας το λέω. Βλέπετε τι γίνεται στην Αλβανία?
0: Μα αυτό λέω, πρέπει να αντιδράει ως...
1: Ωραία, σας ρωτάω, βλέπετε τι γίνεται στην Αλβανία?
0: Αυτό είναι αντίσταση.
1: Έχουν μπλοκάρει όλα. Ο Έλληνας γιατί δεν το κάνει αυτό? Ποιες παρετήσεις και ποιες βουλές και ποιος να μπει άλλος μέσα και ποιος να φύγει? Μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουν οι Αλβανοί?
0: Μα πρέπει να το να βοηθούνται και από μέσα.
1: Μπορούμε να το κάνουμε, κύριε Ρονιμάκη, αυτό που κάνουν οι Αλβανοί?
0: Βέβαια, είναι ένα θέμα, αλλά πώς θα το κάνουμε?
1: Γιατί πώς θα το κάνουμε? Γιατί ο Έλληνας κοιμάται όρθιος, ο Έλληνας είναι αδιάφορος, ο Έλληνας θέλει να πάει θάλασσα. Δεν θέλει να βγει στους δρόμους και να τα μπλοκάρει όλα. Δεν είμαστε ενωμένοι. Γιατί χτυπάνε την ενότητα. Γιατί δεν είμαστε ενωμένοι, κύριε Ρονιμάκη? Γιατί είναι εγωιστές όλοι.
0: Αυτό το καταγγέλνουμε κι εμείς οι δύο, η νεολαία, η οποία έχει ξεφύγει από τον προορισμό της. Δεν τη διαφέρει αν δεν έχει εργασία αργότερα. Δεν τη διαφέρει αν
1: είναι. Ποια νεολαία, δεν φταίει η νεολαία. Η νεολαία στους δρόμους κατεβαίνει σε δευτερόλεπτα. Τους κατεβάσω εγώ τους νέους στους δρόμους.
0: Έχει ευθύνη.
1: Τον 60χρονο και τον 50χρονο, πώς θα τον κατεβάσω στους δρόμους?
0: Ένα θέμα το οποίο θα μνημονεύσω ακόμα, κύριε Σερέτη, το οποίο είναι εθνικό. Και το οποίο δεν είδα ούτε την αντιπολίτευση, θα το ξαναπώ, αντιπολίτευση να ξεσηκωθεί, να πει μια μέρα θα παραιτηθούμε, ρε παιδί μου, θα φύγουμε από τη Βουλή. Ότι καταστρέψανε τα μηχανήματα για τους λιγνίτες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το θέμα? Ξέρετε τι σημαίνει να ανατινάσει ένα θέμα θεσμικό, το οποίο έδινε τέτοια οικονομική άνεση περισσότερη στον Έλληνα πολίτη, και το ανατείναξαν το ίδιο το κράτος. Είμαστε σοβαροί πλέον.
1: Εσείς τι μήνυμα έχετε να στείλετε στους νέους? Στους νέους.
0: Πρώτα η Βουλή πρέπει να κάνει κάτι πολύ σοβαρό και να ακολουθήσει ο ελληνικός λαός. Πρέπει κάποιοι να μπουν μπροστάριδες, όπως λέμε. Αλλά να μπουν ως παράδειγμα αυτοί που έχουν το εθνικό αίσθημα από τη Βουλή. Αυτοί έχουν αρκετοί το εθνικό και πατριωτικό αίσθημα.
1: Ξεσηκωμός πρέπει, ξεσηκωμός, κύριε Ρονιμάκη. Αυτό που κάνουν οι Αλβανοί είναι η λύση. Γιατί εκεί τα σχέδιά τους χαλάνε τώρα. Εδώ στην Ελλάδα δεν χαλάνε. Χθες μου έστειλε ένας Αλβανός μήνυμα. Εγώ τα λέω στον αέρα. Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά πρέπει να σας το πω και αυτό. Μου έστειλε ένας Αλβανός μήνυμα και ξέρετε τι μου είπε? Έλληνα, τα μάτια σας στην Καλαμάτα όσο είναι νωρίς. Γιατί αύριο μεθαύριο δεν μπορείτε ούτε τα πόδια σας να πλύνετε στη θάλασσα εκεί.
0: Έτσι.
1: Έχει άδικο.
0: Όχι, αλλά εγώ.
1: Γιατί δεν είναι, γιατί δεν έχουν κατεβεί εκεί πέρα? Γιατί όλη η Πελοπόννησος δεν είναι στο πόδι εκεί πέρα να τα αποκλείσει όλα αυτό που κάνουν οι Αλβανοί? Γιατί φοβούνται, γιατί είναι δειλοί, γιατί είναι αδιάφοροι, γιατί τους νοιάζει μόνο η πάρτη τους, γιατί δεν υπάρχει ενότητα, κύριε Ρονιμάκη. Άρα θα επενδύσουμε στην ενότητα.
0: Συμφωνούμε σε αυτό και δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά προσπαθούμε να βρούμε τρόπους με ποιο τρόπο να γίνει αυτό που λέμε. Εγώ πάνω σε αυτό θα καταγγείλω όμως και όλα τα συστημικά μέσα των Αθηνών, τα οποία με ευθύνη, η οποία πρέπει να γίνει έλεγχος, δεν επιτρέπουν να ακουστεί τίποτα το οποίο πάει κόντρα στη ΓΟΚΑ ατζέντα, δηλαδή στην κυβέρνηση. Είναι, δεν πάει τίποτα, δεν βγαίνει από αυτά τα θέματα. Είναι μεγάλο νομικό θέμα τα συστημικά μέσα ενημερώσεων των Αθηνών.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ρονιμάκη, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη πολύ και καλό αγώνα.
1: Επίσης, υγεία να έχετε, υγεία.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας, κύριε Ρονιμάκη. Ο άλλος χαλιέται που του λέμε ότι πρέπει να βλέπουμε τι κάνουν αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Αλβανοί, τι χαλιέσαι, ρε αδερφέ, τι χαλιέσαι. Σε ενοχλεί που λέμε ότι οι Αλβανοί έχουν κατεβεί όλοι στους δρόμους εκεί πέρα και έχουν μπλοκάρει τα πάντα και φωνάζουν «Δεν πωλείται η Αλβανία»? Σε ενοχλεί, τι σε ενοχλεί? Δεν κατάλαβα. Οι Έλληνες για ποιο λόγο δεν φωνάζουν «Δεν πωλείται η Ελλάδα»? Έλα, σε παρακαλώ, ξεκόλα το μυαλό σου. Ξεκόλα το μυαλό σου. Θα έπρεπε και εμείς να φωνάζουμε «Δεν πωλείται η Ελλάδα». Focus FM 103,6 στην Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης. Ναι, ξεσηκωμός, είναι άλλο ξεσηκωμός. Είναι άλλο η διαμαρτυρία. Είναι άλλο τα συλλαλητήρια και άλλο κάτι πορείες. 2 ώρες, τα έχουμε συζητήσει. Με πορεία 2 ώρες δεν λύνεται το πρόβλημα. Με πορεία 2 ώρες δεν λύνεται το πρόβλημα, φίλε μου. Βάλε ένα καλαματιανό εδώ πέρα, Πελοποννήσου. Μπας και θυμηθούνε ποιοι είναι. Βάλε λίγο γιατί ξεχάσανε να πούμε. Την είδαν όλοι καουμπόιδες. Επανέρχομαι 3η ώρα με ανοιχτές γραμμές. Δεν φεύγει κανένας. Πελοπόννησος. Να ζήσει η παράδοση, τα έθιμα, η αξία.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ατελείωτο μαρτύριο είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, καθώς σημειώθηκε καραμπόλα 5 οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων και προκάλεσε νέο κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ανωδικό ρεύμα κυκλοφορίας και ιδίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα επιβατήγο γιοταχή και τρεις μοτοσυκλέτες, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ωστόσο, η κίνηση στην άνοδο της Εθνικής Οδού έχει παραλύσει εντελώς. Θεσμικό μπλόκο αποφάσισε να βάλει ο Άριος Πάγος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με 72 ψήφους εναντί 10, απορρίπτοντας με εξπρες διαδικασία των 6 λεπτών την προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων που ερευνούν το μεγάλο σκάνδαλο όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ελληνική δικαιοσύνη έκρινε ως απαράδεκτη την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αρνήθηκε να στείλει προδικαστικό ερώτημα. Ο Άριος Πάγος έβαλε το εγχώριο δίκαιο απέναντι στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βάσει προηγούμενων αναφορών, δεν αποκλεί να δώσει σκληρή απάντηση μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ένα βήμα που έχει γίνει γνωστό ότι βάζει το τραπέζι τον άμεσο κίνδυνο παγώματος των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κορυφώνεται αυτή την ώρα με μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, οι κλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι εργαζόμενοι του τουρισμού και του επισητισμού, τις κατασκευές στο εμπόριο και τις περιφέρειες έχουν δώσει το δυναμικό τους παρόν. Λόγω των παράλληλων πορεών προς τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολίες και η κίνηση έχει διακοπεί πλήρως ή κατά διαστήματα στη Σταδίου, στη Πανεπιστημίου, την Πλατεία Κάνιγος και περιμετρικά του Συντάγματος. Οι απεργοί διαμηνύουν πως η διαφημιζόμενη τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να χτίζεται πάνω σε εξαντλητικά 15-ωρα και απλήρωτες υπερορίες και απαιτούν την άμεση τήρηση των συλλογικών συμβάσεων. Σαφείς αποστάσεις από τα όσα είπε στην σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σχετικά με την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate, φαίνεται ότι παίρνει η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι όλοι οι πολιτικοί οφείλουν να πειθαρχούν στις αρχές χωρίς προνομιακή μεταχείριση. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αβραμόπουλος νωρίτερα σήμερα υποβάθμισε την έρευνα ως μπούρδα και δήλωνε προκλητικά πως δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν. Με αίτημα για την μετατροπή των κατηγοριών από πλημελήματα σε βαρύτατα κακουργήματα για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο και τον τεχνικό διευθυντή της Hellenic Train, κατέθεσε σήμερα η πλευρά των θυμάτων στη δίκη των Τεμπών. Στο αίτημα τεκμηριώνεται ότι οι Ιταλοί διοικούντες της εταιρείας γνώριζαν πλήρως τον μπάχαλο με τα συστήματα ασφαλείας. Η συνεδρίαση συνεχίζεται και σήμερα. Χθες το δικαστήριο προκάλεσε την οργή των συγγενών, έχοντας ήδη απορρίψει τα αιτήματα τόσο για την τηλεοπτική κάλυψη, όσο και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στη δικαστική διαδικασία. Σοκ προκαλεί η εξάρθρωση ενός εξελιγμένου κυκλώματος ρευματοκλοπής που προκάλεσε ζημιά 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΔΔΕ, καθώς στο επίκεντρο της απάτης αυτήν δεν βρίσκονται κοινότητες Ρωμά αλλά επώνυμοι επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες πρατηρίων και δημοφιλών εστιατορίων στα νότια προάστια. Τρία αρχηγικά μέλη που συνελήφθησαν είχαν προσβάλει ψηφιακούς μετρητές σε 14 νομούς και πουλούσαν το παράνομο ρεύμα. Την ίδια ώρα που το γενικευμένο αυτό φαινόμενο έχει επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές με 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 105 άτομα. Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος σταδιακά. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα μεταβληθεί με άστατα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά αλλά και τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι πνέουν βόρει και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου το πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Δεν είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Άγιον Πνεύμα. Πρέπει να
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Πάμε στη Ρόδο δυνατά. Μπας και ξυπνήσουμε, μπας και αφυπνιστούμε, μπας και καταλάβουμε τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι συστημικοί. Με ποιο τρόπο έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα μας. Με ποιο τρόπο έχουν αλλοιώσει την ιστορία και έχουν κοιμήσει έναν ολόκληρο λαό ώστε να μην γνωρίζει τι πραγματικά έχει συμβεί. Μια πνευματική επανάσταση μέσα από τη ραδιοσυχνότητα αυτήν, για να μπορέσετε να ανοίξετε τα μάτια σας, να δείτε καθαρά και να αποκτήσετε αντίληψη. Να συνειδητοποιήσετε και να εμπεδώσετε το ότι είμαστε τα θύματα. Το ότι είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης. Το ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται μέσα από πολιτικές παρεμβάσεις. να σταματήσετε να είστε τόσο αθώοι στη σκέψη και να μπορέσετε επιτέλους να καταλάβετε ότι οι πολιτικοί απατεώνες, οι πολιτικοί εγκληματίες, οι πολιτικοί ψεύτες λειτουργούν ως κυκλώματα. Υπάρχουν παράνομοι που έχουν νομιμοποιήσει την παρανομία τους και εμείς πληρώνουμε την ύφη. Υπάρχουν αυτοί που εξυπηρετούν συμφέροντα και τράπεζες και συστήματα ολόκληρα και λόμπι χωρίς να ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις και τις συνέπειες. Καθημερινά κόντρα στο σύστημα, μία με τέσσερις. Για την αφύπνιση, για την αλήθεια. Πάμε σήμερα τρίτη ώρα να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, για να δώσουμε βήμα και στον Έλληνα πολίτη. Καλησπέρα.
1: Κατηγόρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Εγώ ακούγομαι.
2: Ακούγεσαι, ναι.
1: Λοιπόν, Γρηγόρη, θα το πούμε για ακόμη μια φορά, εγώ τουλάχιστον θα το πω για ακόμη μια φορά, ότι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τόσα χρόνια και κάνανε και κάνουν, συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνουν, είναι αυτοί. Έτσι. Εγώ σαν Έλληνας, ο λαός, ο ελληνικός, τι κάνει απέναντι σε αυτούς. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια της επταετίας, δεν ήταν σωστή η διακυβέρνηση του Παπαδόπουλου, ναι, ωραία, σε πολλά θέματα. Και βγήκαν στους δρόμους και φωνάζανε δώστε τη χούντα στο λαό. Περιμένω να με αυτή τη στιγμή, εδώ και όχι τώρα, έπρεπε πριν χρόνια να το κάνει αυτό ο ελληνικός λαός και να φωνάζει δώστε τους κλέπτες στο λαό, όπως έλεγε δώστε τη χούντα στο λαό. Γιατί δεν υπάρχει καμία διαφορά.
2: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά για να ξεσηκωθεί ο Έλληνας, τρία πράγματα πρέπει να συμβούν. Θες να τα πω?
1: Ναι.
2: Τρία πράγματα αν κάνουμε τώρα, θα ξεσηκωθεί ο Έλληνας και θα γίνει της πόπης. Της πόπης θα γίνει. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να ξεσηκωθεί ο Έλληνας, να κόψουμε το διαδίκτυο. Δεύτερο πράγμα, να κόψουμε τον καφέ. Και τρίτο πράγμα, να κόψουμε τη διανομή, τον delivery. Αν κάνεις αυτά τα τρία, θα τους δεις όλους τους δρόμους.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλιώς είμαστε δύσκολα.
1: Λοιπόν, και δηλαδή γι' αυτό είναι απλό πράγμα. Εσύ, δεν πρέπει δηλαδή να τους βρίζουμε και να τους κατακρίνουμε αυτούς εδώ πέρα, τους πολιτικάδες. Δεν φταίνε αυτοί, δεν φταίνε αυτοί. Είπαμε, είναι ότι είναι. Δηλαδή, έχω έναν νταβά, να το πω έτσι απλά, και είναι αυτός που είναι, νταβατζής. Και κάνει αυτό που κάνει επάνω, με εκμεταλλεύεται. Εγώ τι κάνω δηλαδή? Κάθομαι και τον δέχομαι. Κάνει, κάτσε, δέξου τον.
2: Εσύ φταίς που τα δέχεσαι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
3: Η μοναχή νεκταρία, καλώς ορίσατε.
2: Τι κάνατε, καλά είστε?
3: Από εκεί την αγιοσύνη, τι μας φέρατε? Αν μας ακούνε οι γέροντες στην ευχή τους, τι κάνετε κύριε Σερέτη?
2: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
3: Δόξα τω Θεώ, γεμίσατε μπαταρίες.
2: Ναι, θέλω να μου πείτε πώς σχολιάζετε την αύξηση που κάνανε στους Μητροπολίτες.
3: Θα σας πω αμέσως. Πρώτα θα σας πω ότι σας έψαχνε ο κόσμος και έλεγαν ότι φύγατε από εκεί. Αναγκάστηκα και πήρα τηλέφωνο και είπα, είναι στους ευλογημένους γέροντες, πήγαινε να ξεκουραστεί λίγο γιατί τον έχουμε κουράσει. Να γνωρίζετε ότι παλεύουμε και εμείς για σας κάτω.
2: Ωραία.
3: Μετά θα με βρούνε μπροστά τους. Κοιτάξτε, δεν έκαναν αυτοί, αυτοί τα χρήματα, δεν ζήτησαν. Για μένα όμως ο Αρχιεπίσκοπος τα ζήτησε με το να συντρώγει. Κάθε τόσο με τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Σερέτη μου,
2: ναι,
3: είναι ότι μου κάνεις αυτό που θέλω. Πιστεύω ότι αν δεν είχε αυτή, αυτή γινόταν αυτή η σύσσευξη, με αυτούς τους δύο δεν θα γινόταν αυτή η αύξηση. Είναι ντροπή όταν ο Έλληνας πεινάει. Αλλά είναι ντροπή και του Έλληνα να κάθεται εκεί μέσα στα σπίτια του. Δεν έχει επιλογή χάρη των αρχαίων Ελλήνων. Δεν ξεσηκώνεστε. Τρέχουμε κάθε τόσο σε συλλαλητήρια. Τρώμε. Μας ρίχνουν χημικά.
2: Ναι, ναι, αυτό, ένα λεπτό. Αυτό που κάνουν οι ματατζίδες, ναι, είναι απίστευτο. Είναι
3: ακριβώς,
2: απίστευτο. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα κανονικά δεν έχει το δικαίωμα. Κανένας ακριβώς άνθρωπος από τις δυνάμεις καταστολής ακριβώς να σηκώνει τον κλόπ, να χτυπάει ανθρώπους, να πετάει χημικά, να πετάει δακρυγόνα χωρίς ακριβώς λόγο και να δημιουργούν στην ουσία εσκεμμένα επεισόδια ακριβώς για να σπάνε διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια ακριβώς και ο κόσμος ο οποίος δεν δέχεται κάτι. Είναι απίστευτο το ότι έχουμε απέναντί μας κάποιους ανθρώπους τους οποίους εμείς τους πληρώνουμε.
3: Ακριβώς και σιδερένιες γλωσσές, κύριε Σερέτη μου, σε συλλαλητήριο θρησκευομένων ανθρώπων. Είναι ντροπή αυτά τα οποία γίνονται. Όντως έχουν φέρει Ευρωστρατό. Να γνωρίσετε ότι όλοι αυτοί δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα.
2: Έχουν φέρει και Ευρωστρατό, έχετε δίκιο. Ολοκληρώστε, κυρία Μοναχή Νεκταρία, γιατί έχουμε και άλλη γραμμή.
3: Θα ήθελα και εγώ να δώσω μία λύση. Τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε. Και δεν θα σας τη δώσω εγώ. Θα σας τη δώσει από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο γέροντας από την Εύβοια. Και λέει, τάδε λέγει κύριος για του γέροντος Γεναδίου.
2: Ναι, πάμε.
3: Έλεγε ο γέροντας και έγραφα εγώ. Άκου παιδί μου, ακούω φωνή συνέχεια στο δεξιό μου αυτή και μου λέει, σήκω Γεννάδια να πας στην Αθήνα, να πεις στους ανθρώπους αυτά που σου λέω. Εγώ πήρα τη χάρη μου και την ευλογία μου από τους Εβραίους και την έδωσα στο ελληνικό γένος, οποίον με γένε το αγαπητό και ευλογητό γένος. Αλλά τώρα άρχισαν να απομακρύνονται από εμέ και να πηγαίνουν στο σατανά. Οι δε σοφοί με αρνήθησαν, οι δε ιερείς σε θεωρούν το υπούργημά τους ως επάγγελμα. Γέροντες να γιάσετε στο Άγιον Όρος στην Ιερά Μονή Σφυγμένου. Οι δε χριστιανοί κοιτάει ένας
2: πως... Είστε υπέρ της Ιεράς Μονής Σφυγμένου λοιπόν.
3: Μα σας είπα ότι και ο πνευματικός μου Γρηγόριος είμαι...
2: Ευχαριστώ
3: είμαι...
2: πάρα πολύ, υγεία και ευλογία. Καλό μεσημέρι, κυρία Μοναχή. Μοναχή Νεκταρία, περιμένει κι άλλο στη γραμμή, δυστυχώς. Πρέπει να κλείσουμε.
3: Δεν
2: πειράζει, σας αφήνω 3 λεπτά. Έχουμε κι άλλο κόσμο που θέλει να πει την άποψή του. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι. Υγεία στον επόμενο, πάμε.
4: Έλα, καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε μου.
4: Έχουμε ξαναμιλήσει μια φορά. Τάσο, στήρα 7 Πειραιά.
2: Γεια σου, ρε Τάσο, πάμε.
4: Τα γρήγορα, γιατί έχω 2-3 πραγματάκια. Καταρχάς, γιατί επέμενες, ρε φίλε, σε αυτό που μιλάγατε πριν.
2: Πρώτα απ' όλα, δεν σε ακούω καθαρά. Ακούγεται από πίσω ένα μηχάνημα.
4: Λοιπόν, με ακούς τώρα?
2: Ναι, αυτό που ακούγεται από πίσω τι είναι?
4: Ναι, δουλεύω μεροκαμαράκι.
2: Ναι, αδερφέ μου, πάρε λίγο και πιο δεξιά να σε ακούμε καθαρά.
4: Πάμε. Λέω, γιατί επέμενε στον άνθρωπο που μιλάγατε πριν.
2: Ναι.
4: Ότι επειδή η δικαστική εξουσία είναι ελεγχόμενη, ότι δεν πρέπει να γίνουν οι κινήσεις απαιτούμενες. Αφού σου εξηγεί ότι είναι απαραίτητο και ας μην πιάσουν τόπο. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται.
2: Ποια είναι αυτά τα πράγματα?
4: Ήσουν αρνητικός.
2: Ποια είναι αυτά τα πράγματα?
4: Σου έλεγε ότι γίνονται κάποιες αγωγές για κάποια πράγματα. Και λες, τι περιμένεις να βγει αφού είναι ελεγχόμενα όλα?
2: Αφού είναι ελεγχόμενα, έλεγε... τι να κάνουμε? Έχεις δει κανένα πολιτικό να πηγαίνει στη φυλακή?
4: Ναι, συμφωνώ, αλλά σου έλεγε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
2: Ναι, αλλά εγώ σε ρωτάω, περιμένεις εσύ να σωθεί η Ελλάδα από τη δικαστική εξουσία όταν κανένας πολιτικός για όλα αυτά τα οικονομικά σκάνδαλα δεν έχει πάει ποτέ φυλακή?
4: Όχι, αλλά να μην γίνουν και τα απαραίτητα, δηλαδή τα...
2: Ρε, να γίνουν τα απαραίτητα, αλλά πιστεύεις ότι θα σωθεί η Ελλάδα μέσα από τους δικαστές και τους αγγελείς?
4: Όχι.
2: Τότε τι συζητάμε?
4: Πάμε. Σε έχω ακούσει πολλές φορές που λες πρέπει να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος.
2: Βέβαια.
4: Ποιοι ανήκουν στον πατριωτικό χώρο?
2: Ο ελληνικός λαός είναι ο πατριωτικός χώρος, κανένας άλλος. Ο πατριωτικός χώρος δεν έχει πρόσωπο.
4: Έτσι το περίπου δηλαδή.
2: Ο πατριωτικός χώρος, φίλε μου, είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πατριώτες. Τι είναι ο πατριωτικός χώρος, ένα πρόσωπο?
4: Αφού ξέρεις ότι οι Έλληνες είναι χαβαλέδες, άμα δεν βγει κάποιος μπροστά, δεν πρόκειται ποτέ να ενωθεί κανένας με κανένα.
2: Πόσο ποσοστό δίνεις στον πατριωτικό χώρο εσύ?
4: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν
2: πόσο, πόσοι πιστεύεις ότι είναι οι πατριώτες στην Ελλάδα, ρε αδερφέ?
4: Να είναι 20%.
2: Και λίγο λες, εγώ λέω 25.
4: Δεν ξέρω, τώρα είναι αυθαίρετο αυτό που
2: θέλω. Ναι, ωραία, εγώ σου λέω 20, θες εσύ 20. 20% του ελληνικού λαού είναι ο πατριωτικός χώρος.
4: Ποιος θα τους ενώσει?
2: Αυτό δεν πρέπει, εσύ πιστεύεις μπορούν να ενωθούν? Για πες μου, για να ξεκινήσουμε από εκεί.
4: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Γιατί?
4: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι όλοι κοιτάνε να υποφεληθούν κάποια στιγμή.
2: Άρα είναι συμφεροντολόγοι.
4: Δηλαδή, ένα παράδειγμα σου δώσω, το οποίο δεν είμαι σίγουρος για αυτό που θα σου πω, εσύ θα ξέρεις καλύτερα. Ο κύριος Βελόπουλος θεωρείται ότι είναι πατριώτης, έτσι. Έχω ακούσει ένα κομματάκι από μια συνέντευξη που του λέει ο δημοσιογράφος, μα έχετε ψηφίσει και εσείς μνημόνιο. Και απαντάει, αναγκαστικά, με ανάγκασαν, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ή αναγκαστικά είναι.
2: Ναι, εγώ σου λέω όμως ότι ο πατριωτικός χώρος δεν έχει πρόσωπο. Εσύ μου μιλάς για πρόσωπα πάλι. Δηλαδή μου λες ότι το 20% είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι όλος ο ελληνικός λαός.
4: Άμα δεν βγει κάποιος μπροστά, πώς θα ενωθούν, έτσι?
2: Μα δεν είμαστε καν ενωμένοι, αδερφέ. Βλέπεις εσύ ο πατριωτικός χώρος να είναι ενωμένος και να πηγαίνει να στηρίξει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο? Πρώτα πρέπει να ενωθούμε. Γιατί με ένα 5 και με ένα 10% δεν αλλάζει η κατάσταση, εκτός αν διαφωνείς και θεωρείς ότι με 10% μπορεί να σώσουμε την Ελλάδα.
4: Όχι, δεν μπορεί να σωθεί.
2: Ωραία, άρα πάμε πρώτα στο πρόβλημα που είπες, που ανέφερες ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι είναι στην ουσία συμφεροντολόγοι. Γιατί αν κοιτάς την πάρτη σου, είσαι παρτάκιας. Σωστά.
4: Παρτάκιας.
2: Ωραία. Πες μου εσύ, πώς θα αλλάξουμε τους παρτάκηδες να τους εξηγήσουμε ότι χάνεται η Ελλάδα, ότι ξεπουλάνε την πατρίδα μας, μπας και ενωθούμε και αλλάξει η κατάσταση. Πώς θα τους ενώσουμε?
4: Καταρχάς θα πρέπει να συμβεί ένα τυχαίο γεγονός.
2: Ένα τυχαίο είπες?
4: Ένα τυχαίο είπα, ναι.
2: Τι τυχαίο γεγονός?
4: Ένας πόλεμος, ένας θάνατος, κάτι να συμβεί.
2: Α, περιμένουμε δηλαδή από την τύχη να σωθούμε.
4: Ναι, σίγουρα, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Δεν είμαι καθόλου δηλαδή, σίγουρος. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε είναι επιλογές μας, δεν είναι η τύχη να περιμένουμε.
4: Ένα παράδειγμα, ας πούμε, σε αυτό που είπε πριν ο άνθρωπος για το ότι πρέπει η αντιπολίτευση να φύγει.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε, φίλε μου. Τα λες αυτά, τα ακούει και κόσμος. Θα κάτσουμε όλοι, δηλαδή, τους κάνεις πιο αδιάφορους. Θα καθόμαστε δηλαδή όλοι να περιμένουμε πότε θα, η τύχη θα μας χαμογελάσει και θα γίνει ένα τυχαίο γεγονός.
4: Είπα ένα τυχαίο γεγονός, δεν είπα η τύχη.
2: Ναι, τυχαίο γεγονός, βασιζόμαστε στην τύχη.
4: Όχι, δεν βασιζόμαστε στην τύχη.
2: Αφού είναι τυχαίο το γεγονός.
4: Αν για παράδειγμα βγουν όλοι στον δρόμο και ένα-δύο, να μην τους αποκαλέσω, σκοτώσουν δύο ανθρώπους, είναι ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να ξεσηκώσει τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Ναι, και πάλι πρέπει να περιμένουμε την τύχη, να τύχει αυτό το πράγμα, να γίνει δηλαδή τυχαία.
4: Δεν βλέπεις ότι δεν κουνιέται άνθρωπο, δεν το βλέπεις.
2: Αυτό σου εξηγώ. Εγώ αγωνίζομαι για την αφύπνιση. Εγώ αγωνίζομαι για να ενωθούν οι Έλληνες και να καταλάβουν ότι πρέπει να πάνε κόντρα στη φιλοδοξία και στη φιλαργυρία τους. Εσύ ο ίδιος, σαν Τάσος, και να κλείσουμε κιόλας, θα πάω στον επόμενο. Εσύ ίδιος, σαν Τάσος, πιστεύεις εκεί πέρα έξω υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε κόντρα στο χρήμα και στη δόξα?
4: Όχι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
4: Ένα τελευταίο,
2: πάμε.
4: Ένα τέλος πάντων, εντάξει.
2: Άντε, καλό μεσημέρι, για τα λέμε άλλη φορά. Παρακαλώ στον επόμενο.
5: Έλα ρε Γκρέγκορη, αδερφέ.
2: Έλα ρε αδερφέ.
5: Μάικ Περιστέρη.
2: Έλα ρε Μάικ.
5: Μην πολύ τους αφήνεις, γιατί θα σε τρελάνουν αυτοί. Τέλος πάντων. Καταρχήν, μπράβο σου που είπες για Αυγερινό Μόσχο. Μπράβο σου που κάνεις κριτική επιτέλους στο Σαββίδη. Και μπράβο σου που κάνεις κριτική στους νεοπόντιους. Γιατί αυτοί τους βλέπω εδώ πέρα, Γρηγόρη, καπακάπα και νουδού. Πρέπει να ντρέπονται, τέλος πάντων. Εγώ μιλάω, Γιώργο λέω, καλά τα έχω χάσει. Γρηγόρη, μιλάω στο Open κάθε βράδυ και τους ξεστηλίζω και τους λέω να ακούτε σε ρέτη. Ακούτε σε ρέτη, λέω. Γιατί έχετε, λέω, νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, πασό κάθε μέρα. Να τελειώνουμε με εσάς, τους λέω. Λοιπόν, συμφωνώ για αυτά που έχεις πει για τους Αθηναίους. Δεν θα πω χαρακτηρίσω γιατί είναι και το σουρού. Σου λέω 90% σύψη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: 90% σύψη, ναι.
5: Πες μου όμως πόσο πήρε για μένα, θα με αφήσεις να πω ότι κόμμα ψηφίζω, έτσι?
2: Όχι, δεν θα σε αφήσω να πεις γιατί κόμμα ψηφίζεις, γιατί εδώ δεν είμαστε για να λέτε τι κόμμα ψηφίζετε, εδώ είμαστε για να δούμε ποια λύση, τα φέρνει.
5: Ναι, για να σου πω ότι πόσο πήρε, ας πούμε, ένα κόμμα πήρε 15%, δεν πρέπει να σου το πω για να καταλάβεις, δεν
2: πες
5: είναι
2: μου,
5: κακό.
2: Ακούω, ναι, πες.
5: Ναι, ψηφίζω ελληνική λύση, γιατί μόνο αυτόν θεωρώ εγώ από αυτούς που είναι εκεί, έτσι, ότι είναι...
2: Ωραία,
5: ότι είναι...
2: Και...
5: Λοιπόν, πόσο εσύ πιστεύεις στη Βόρεια Ελλάδα πήρε πάνω από 15%? Άρα οι υπόλοιποι τι είναι?
2: Για ποιες εκλογές μιλάς τώρα? Για τις
5: βουλευτικές τις προηγούμενες.
2: Κάτσε να δούμε πόσο είχε πάρει. Θυμάσαι πόσο είχε πάρει εθνικές εκλογές, πότε? Του 2023.
5: Μπράβο. Και να μου πεις οι υπόλοιποι που δεν το ψήφισαν τι είναι για σένα?
2: Κάτσε, γιατί τα ποσοστά εδώ πέρα με τόσες δημοσκοπήσεις καθημερινά έχουμε χάσει την μπάλα. Εδώ πέρα ο καθένας. Λοιπόν, στις εθνικές εκλογές του 2023 λένε ότι η ελληνική λύση πήρε 4,45%.
5: Το βλέπεις, Γρηγόρη μου?
2: Καλά, εντάξει, όχι. 4,45%.
5: Μου,
2: δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Να σου πω κάτι.
2: Εγώ
5: επειδή...
2: πιστεύω η ελληνική λύση αυτή τη στιγμή έχει
5: δεύτερη.
2: 4 με 15% πιστεύω.
5: Για πλάκα δεύτερη. Λοιπόν, και να σου πω επειδή και
2: γιατί εγώ ζω καθημερινά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και μιλάω με κόσμο, μιλάω με πολλούς. Το Πασόκ έχει ένα οχτάρι. Οι Καριστιανού μετά από αυτά που έχουν γίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, σας το λέω εγώ.
5: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Δεν μπαίνει στη Βουλή, ξεχάστε το. ΣΥΡΙΖΑ. Ας το ξέχνα, το Φάμελος είναι να τον στέλνουμε να μας φέρνει τσιγάρα. Ο Μητσοτάκης είναι στο 22 το πολύ τα 100, 20 αν πιάσει. Και από εκεί και πέρα τώρα ποια άλλα κόμματα είναι?
5: Για να προλάβω, Γρηγόρη, να σου πω, Κρήτη 2% Βελόπουλος. Γιατί εντάξει, τους αγαπά και εγώ έχω συγγενείς, αλλά δεν είναι όπως τα λέτε. Συμφωνώ σε αυτό που είπε χθες ο πατέρας του υπουργού, που είπε ότι με τους Μακεδόνες, ναι. Τότε, τώρα,
2: ο Κωνσταντίνος ο Πλευρής,
5: θύμισε μου. Αλλά όταν του μιλάς όμως για Νέα Δημοκρατία, εγώ μαζί του, εγώ τον έχω ψηφίσει.
2: Μασά η μαστίχα.
5: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
2: Στην πρώτη γραμμή το
5: εγώ μπορώ να σου πω, θα είμαι μόνο σε ένας που θα σου πω και τι κόμματα έχω ψηφίσει.
2: Αδερφέ, άκουσε με, λέω, δεν θέλω να μου πεις. Άκουσε με. Ναι. Μασάνε μερικοί μαστίχα για συγκεκριμένα θέματα.
5: Έτσι,
2: το διακρίνεις.
5: Λοιπόν,
2: αλλά πρέπει να πεις την αλήθεια εσύ όμως.
5: Μην με κλείσεις πρώτα.
2: Όχι, δεν σε κλείνω. Πρέπει να πεις όμως την αλήθεια. Έχω μασίσει εγώ ποτέ μαστίχα?
5: Θα σου πω πού μάσαι.
2: Πες μου, πού δεν μάσαι
5: ποτέ. Το πρώτο μου τηλέφωνο που σου έκανα.
2: Δεν μάσαι από τέλες ψέματα.
5: Κάτσε να σου πω. Πες. Σου είπα για τον Αντωνόπουλος, λέγεται αυτός του 91.
2: Ποιος είναι ο Αντωνόπουλος?
5: Μπορεί να κάνω λάθος.
2: Αντωνόπουλος είναι ο καθηγητής που βγάζω ιστορίας.
5: Ο άλλος.
2: Ποιος είναι ο άλλος?
5: Που πήγε στους 91.
2: Μελετόπουλος εννοείς.
5: Μπράβο. Όταν σου άφησα να εννοηθεί, με ψηλό.

0: Πώς με έχει περάσει, θα τρελαθούμε τελείως με αυτούς.
1: Γρηγόρη, σου λέω ότι μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Ναι. Εγώ από τα 13 μου φίλε δεν έχω κανένα όσο ασύ, βέβαια, γιατί εσύ έχεις και μιλάς. Από 13 είμαι κοντά τα 60. Δε, έφαγα τα μούτρα μου, Γρηγόρη, δεν γίνεται τίποτα με δάφτους. Μια λύση βλέπω εγώ είναι να βγεις, καταρχήν να σου πω γιατί αγαπάω τον Βελόπουλο. Γιατί ο Βελόπουλος όταν του λέει σε εμπιστευόμαστε, ξέρεις τι λέει. Να εμπιστευόσαστε μόνο το Θεό, μάγκα.
0: Καλό μεσημέρι, αδερφέ, κάτσε, είσαι ερωτευμένο. Είσαι ερωτευμένο με τον Βελόπουλο.
1: Μόνο, δέκα δεύτερα.
0: Καλό μεσημέρι, είσαι ερωτευμένο με τον Βελόπουλο.
1: Δέκα δεύτερα μόνο. Μια λύση που βλέπω να βγει.
0: Γρήγορα, έχω κι άλλον, πάμε.
1: Ναι, να βγει οπωσδήποτε στο δίθεν καλό δημοσιογράφο Καραϊτιάτο και αυτά που λε να του τα πει περιληπτικά. Να του πει. Το δίθεν καλό χωρίς με το Χαριτάτο.
0: Όποτε θέλει.
1: Να βγει να το ξεφτυλίσει.
0: Όποτε θέλει.
1: Εσύ μπορεί να βγει στο Open.
0: Όποτε θέλει. Στο Χαριτάτο βγαίνω. Γενικά σε κανάλια δεν βγαίνω. Να ξέρεις με παίρνουν τηλέφωνο και από τον Αντένα και από δύο άλλα κανάλια να βγω και τους έχω ρίξει όλους άγκυρο γιατί είναι συστημικά για μένα τα περισσότερα κανάλια. Αλλά αφού μου ζητάει ο Έλληνας πολίτης να βγω να τον ξεφτυλίσω άμα θέλει ένας με έναν βγαίνω.
1: Μπράβο, ωραίο.
0: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Ζει κύριος ο Θεός το δυνάμει.
0: Εσύ μας έλειπες τώρα.
2: Γιατί?
0: Εσύ μας έλειπες, αδερφέ. Τι. Εσύ είσαι πάντα το κερασάκι στην τούρτα. Ό,τι τούρτα κι αν είναι αυτή.
2: Εγώ είμαι Απόστολος και προφήτης των εσκάτων ημερών.
0: Δεν σε είπα, εσύ μας έλειπες. Θα σώσεις την Ελλάδα. Θα τη σώσεις εσύ την Ελλάδα.
2: Δεν τη σώσεις κανένα. Στην ψυχή σου να σώσεις. Ας την Ελλάδα. Η Ελλάδα σε λίγο δεν θα υπάρχει. Έρχεται ούτε εκλογές θα γίνονται. Μην αγχώνεσαι που περιμένουμε να
0: και τι να κάνω δηλαδή εγώ να κάτσω με τα χέρια σταυρωμένα και να περιμένω να καταστραφεί η Ελλάδα, να μην κάνουμε τίποτα και αυτό δίχρονε.
2: Κάνε να δούμε τι θα καταφέρεις. Κάνε να δούμε τι θα καταφέρεις.
0: Να μην κάνουμε τίποτα δηλαδή.
2: Εγώ σου λέω ότι δεν θα καταφέρεις τίποτα. Στα λέω από τώρα.
0: Άμα δεν κουνιέμαι και δεν κάνω τίποτα θα βγάλω δερματίτιδα.
2: Είμαστε στα προδρομικά χρόνια του Αντιχρίστου. Έρχεται ο Αντίχριστος και η συντέλεια του κόσμου, η Δευτέρα Παρουσία. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβεις. Και περιμένεις έναν πατριώτη να σώσει την Ελλάδα. Εδώ η ψυχή σου βαδίζει για την αιώνια κόλαση και εσύ την Ελλάδα αγχώνεσαι.
0: Αγχώνομαι για την Ελλάδα, τι να κάνω, αδερφέ.
2: Εγώ αφού είσαι άθεος, πού να αγχωθείς για την ψυχή σου εσύ. Και στο Άγιο Άρος που πας την πικιά πας. Τζάμπα Λιβανίζεις και μέσα στο στούντιο, τζάμπα τα κάνεις όλα.
0: Εσύ, εσύ δηλαδή είσαι ο πιστός και όλοι οι άλλοι δεν πιστεύουν πουθενά.
2: Μα δεν πιστεύεις.
0: Ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα αν πιστεύω ή δεν πιστεύω.
2: Από μέσα στα χρόνια του Αντιχρίστου σου λέει έρχεται το τέλος του κόσμου και εσύ ψάχνεις ένα πατριώτη να σώσεις την Ελλάδα. Δεν αλλάζει τίποτα το σύστημα.
0: Εγώ θέλω να σώσω την Ελλάδα. Τι θες, έχω αυτό το όνειρο. Θέλω να κάνω την Ελλάδα ισχυρή. Εσύ έχεις πρόβλημα με αυτό.
2: Θα μείνεις με τον καημό σου. Θα πεθάνεις με τον καημό σου.
0: Εντάξει, σε πειράζει. Ας πεθάνω με τον καημό μου. Σε πειράζει να προσπαθήσω.
2: Δεν πειράζει. Εγώ πρέπει να σου ανοίξω τα ματάκια και δεν ανοίγουν ούτε.
0: Τα ματάκια. Εσύ μου λες να μην κάνω τίποτα. Προσπαθείς να με απενεργοποιήσεις.
2: Να κοιτάξεις να αποφύγεις το χάραγμα του Αντιχρίστου που έρχεται. Γι' αυτό δώσε να ψήσεις.
0: Εγώ πολεμάω τη νέα τάξη πραγμάτων, ρε Δίχρονε. Εσύ τι κάνεις.
2: Εγώ αυτά κάνω. Σου λέω για να φημώσει την εκκλησία και να μην αντιδράσει για τις
0: ψηφιακές. Ποια εκκλησία που παίρνουν αύξηση οι Μητροπολίτες. Ποια εκκλησία που πάνε να φάω σε μια ταβέρνα. Τα λέω έξω από τα δόντια τώρα στα λαγκαδίκια να πούμε γιατί είχε γενέθλια ένας γνωστός μου και έρχεται ο Μητροπολίτης και παρκάρει. Το μερσεντικό του μπροστά στην είσοδο, διπλοπαρκάρισμα και κατεβαίνει, λες και είναι να πούμε ο Σταλόνε.
2: Ποιος είπε ότι οι Μητροπολίτες πιστεύουνε, πιο βαθιά στην κόλαση από όλους θα πάνε. Όπως οι Φαρισαίοι, ποιοι σταυρώσαν τον Χριστό. Η Ιερά Σύνοδος, η Παναφιλιότατη.
0: Άρα τι μου λες, ποια εκκλησία δηλαδή, πέρα την Ιερά Μονή Σφιγμένου η οποία πάει κόντρα, ποιοι άλλοι πάνε κόντρα, πες μου. Άντε και κάποιοι εκλεκτοί σε κάποια μοναστήρια έτσι ξέμπαρκοι. Ποιοι άλλοι.
2: Μόνο με μονοπέδες.
0: Οι παπάδες που βγαίνανε και λέγανε στον κόσμο να κάνει εμβόλια.
2: Η εκκλησία των γνησίων Ορθοδόξων μόνο και όχι όλοι, με μονομένα μέλη. Υπάρχουν μονομένα μέλη των γνησίων Ορθοδόξων που είναι ο λαός του Θεού και υπάρχουν βέβαια και μερικοί ευσεβείς από το νέο ημερολόγιο που και αυτοί θα αντιδράσουν όταν έρθει ο Αντίχριστος, αλλά δεν είμαστε μεγάλο ποσοστό.
0: Εγώ φταίω, γιατί θυμήθηκα τώρα ότι έχεις κάνει κόμμα κι εσύ. Όλοι κάνουν και ένα κόμμα, όλοι θέλουν να πάνε για μια καρέκλα. Κόμμα Ελλήνων Ορθόδοξων Ταξιτζίδων.
2: Ναι.
0: Το κότα, κότα.
2: Ότι γελιοποιείς έναν προφήτη του Θεού.
0: Ποιον?
2: Θα με συναντήσεις
0: στην ημέρα της κρίσης. Είσαι προφήτης.
2: Θα μου ζητάς χίλια συγγνώμη.
0: Είσαι προφήτης. Άμα μου πεις ναι είμαι προφήτης θα σε φωνάζω προφήτη.
2: Να με φωνάζεις προφήτη. Ναι. Ωραία. Είμαι προφήτης.
0: Ο προφήτης Δίχρονος λοιπόν από εδώ ναι. Και πέρα είσαι.
2: Θα μου ζητάς χίλια συγγνώμη, θα λες Ιησού μου, δεν ήξερα ότι είναι προφήτης, θα του δίνα χιλιάδες εκπομπές. Ιησού μου, συγγνώμη θα του λες. Δεν με ενημέρωσες, εσύ φταίς θα του λες. Εσύ δεν με ενημέρωσες ότι είναι προφήτης και απεσταλμένος του Θεού. Το έτσι θα λες την ημέρα της κρίσεως. Και εσύ και ο Δαμιανίδη που μου λέτε ένα λεπτό έχεις, αυστηρά ένα λεπτό, θα σας πει ο Κύριος, έχεις μόνο ένα λεπτό.

0: αυτό να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου και να απολογηθείς για αυτές. Έχεις μόνο ένα λεπτό, σε ακούω. Αυτά θα σου πει ο κύριος
1: την ημέρα της κρίσεως. Προφήτη διχρονέ, άκουσε με λίγο. Προφήτη διχρονέ. Θέλω να ηρεμήσεις πρώτα απ' όλα. Εντάξει, θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Εκπομπή, σου είπα. Αν συνεννοηθείς με τον πρωινό και δεχθεί να πάρεις μία ώρα του, εγώ στη δίνω. Συνεννοήθηκες.
0: Ποιος δεν δίνει ούτε αυτός, ούτε καλεσμένο δεν με καλεί.
1: Ωραία, τότε θα σε βάλω 2 με 3 το βράδυ. Τι πρόβλημα υπάρχει, εκεί υπάρχει κενό, τι να κάνω.
0: Είδαμε, μακούνι 20 άτομα, ποιος θα μετανοήσει, μύγες.
1: Γιατί, κάτσε, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες το βράδυ που ταξιδεύουν οι άνθρωποι που δουλεύουν νυχτοκάματο αυτούς, γιατί δεν θες να τους αφυπνήσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μόνο τους πρωινούς.
0: Δεν θα δουλέψω, εγώ δουλεύω, δεν είμαι άνεργος.
1: Έστω και ένα να ήθελες να σώσεις, θα έκανες εκπομπή 2 με 3 το βράδυ. Έστω και ένα.
0: Να μ' ακούει ένα εκατομμύριο κόσμος και μετανοούν ψυχές.
1: Έστω και ένα να ήθελες να σώσεις. Ψευτοπροφήτη διχρονέ, θα έκανες 2 με 3 το βράδυ.
0: Να σου πω κάτι. Θες να σου αποδείξω ότι είμαι προφήτης τώρα επειδή με κολλάς.
1: Ψευτοπροφήτης είσαι.
0: Ναι, θες να σου αποδείξω τώρα.
1: Για πες.
0: Άμα θα πεις αυτά τα λόγια στον ύψιστο, εσύ που λες ότι είσαι αρσενικός και παντελονέτος.
1: Πες. Απέδειξε το.
0: Άσε με να μιλήσω, ένα λεπτό μόνο. Ιησού Χριστέ, που λέει ο δίχρονος ότι είσαι ζωντανός και περπατάς ανάμεσά μας. Αν είσαι όντως ζωντανός και ο δίχρονος παριστάνει τον προφήτη και δεν είναι προφήτης και είναι τσαρλατάνος, στείλε όλη την κατάρα σου πάνω του. Αν όμως είναι προφήτης και τον έστειλες εσύ, στείλε όλη την κατάρα πάνω μου και στην οικογένειά μου. Και θα δεις
1: ποιο είναι. Είσαι καλά. Γερμανικό 2-4 θα σε βάλω. Γερμανικό 2-4 εκπομπή το πρωί. Να σώσεις τις φυγές. Θες να κάνεις γερμανικό, ναι ή όχι.
0: Σούπα, δεν δουλεύω, δεν είμαι ανεργός.
1: Τότε τι μου λες ότι είσαι προφήτης. Τελείωσε. Κλείνουμε. Μην έρθει να αναφορά το πρωί. Καλό μεσημέρι. Γεια σου. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Γεια σου, Γρηγόρη. Πανελλήνιος.
1: Βλέπεις τι τραβάω, Πανελλήνιε, βλέπεις τι τραβάω.
2: Έλα, εντάξει τώρα.
1: Μαλώνουμε τώρα εδώ πέρα να πούμε. Θέλω να το λέμε προφήτη. Πάμε, πες.
2: Λοιπόν, ήθελα να σχολιάσω λίγο που σου είπε πριν ο καλεσμένος που είχε στην εκπομπή σου. Που το ρώταγες γιατί δεν ξεσηκωνόμαστε και αυτά κτλ. Και δεν κάνουμε ένα γενικό ξεσηκωμό όπως κάνουν οι Αλβανοί. Και μίλησες για τις μεγάλες ηλικίες. Ρε αδερφέ, κάποτε που ήταν και ο Χρυσοχοίδης, πάλι υπουργός δημόσιας τάξης, δεν κατεβήκαν οι συνταξιούχοι και τους άνοιγαν τα κεφάλια οι ματατζίδες.
1: Ναι, οι ματατζίδες έχουν δίρει συνταξιούχους, υγειονομικούς, πυροσβέστες, τους Έλληνες πολιτικούς. Όλους τους έχουν δίρει. Δεν υπάρχει.
2: Μπράβο. Να σου θυμίσω τους αγανακτισμένους, να σου θυμίσω τις γενικές απεργίες που κάναμε κάποτε και είχαμε νεκρούς στη Μαρφή. Και πάει λέγοντας, έτσι. Έχουμε ξεσηκωθεί, Γρηγόρη. Τι έχει γίνει, έχει γίνει τίποτα, έχει αλλάξει κάτι. Εγώ τώρα σου κάνω τον δικηγόρο των πολλών. Έχουμε φάει χημικά στο Πισοδέρι. Έχουμε φάει χημικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βράδυ, ημέρα για το Μακεδονικό. Άλλαξε κάτι.
1: Τώρα σε κάνω μια ερώτηση. Έγραφα από πού είσαι, ναι, φίλε μου, από Αθήνα δεν είπες είσαι.
2: Ναι, από Περιστέρι.
1: Από Περιστέρι, λοιπόν. Πώς σου φαίνεται.
2: Με καταγωγή από Εύρω.
1: Ω, μια χαρά.
2: Ναι.
1: Κριτικός λαός. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Αυτή τη στιγμή, εγώ παρακολουθώ. Εγώ ξέρω, τους βγάζω όλους στο ραδιόφωνο, δεν έχω πρόβλημα. Έβγαζα εδώ πέρα τον Μόσχο. Ο Μόσχος. Ο οποίος είναι ο άνθρωπος κτηνοτρόφος. Μια χαρά. Ασχολήθηκε. Όντως έχει πει πολύ σωστά πράγματα και για το ότι δεν ελέγχονται τα τρόφιμα και όλα αυτά. Όταν βλέπεις ότι.
2: Περίμενε,
1: να σου πω. Είναι πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνών. Μακεδνός. Έτσι λέγεται.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι, ναι,
1: και αυτός ο άνθρωπος πάει και κατεβαίνει τώρα με τον Τσίπρα. Τι έχεις να πεις εσύ.
2: Είμαστε τέτοιο. Όπως το είπες, είμαστε εγωιστές. Να κοιτάξουμε την καρέκλα μας, το προσωπικό συμφέρον. Ο άλλος, όπως είπες, κατεβαίνει τώρα με τον Τσίπρα. Σώπα και τις προάλλες, την τελευταία φορά που μίλησα μαζί σου, πριν 2-3 εβδομάδες. Ο άλλος πάει να ψηφίσει πάλι η Τσίπρα. Λες και ο Τσίπρας θα κατέβει σαν ύπατος, όπως ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα κατέβει ως ύπατος. Μονοπρόσωπος. Δεν θα έχει στελέχη μαζί του. Δεν θα έχει την Αχτσιόγλου που μας έδειξε ποια είναι. Δεν θα έχει τον Καρανίκα που λεγόταν αυτός. Δεν θα έχει τον Παπά. Δεν θα έχει τον Πολάκη.
1: Μα αυτό το σωστό. Πανελλήνιε, άκουσε με, Πανελλήνιε. Είναι σχέτη κοροϊδία. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, θα σου εξηγήσω κάτι. Ήταν 8 χρόνια στο Μέρα 25. Από ό,τι διάβασα στο διαδίκτυο. Δηλαδή ήταν σε ένα κόμμα του Βαρουφάκη, το οποίο αυτό κόμμα δημιουργήθηκε γιατί δεν τους άρεσε ο Τσίπρας.
2: Μπράβο,
1: άκου
2: μπράβο.
1: Τώρα, άκου τώρα.
2: Όπως και μια ελευθερία, έτσι.
1: Ναι, μετά το Τσίπρα στήριξε Κασελάκη. Ο Κασελάκης, ο οποίος έκραζε Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Και τώρα, από το πουθενά, μας λέει ότι κατεβαίνει με το Τσίπρα και ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Δηλαδή, φίλε, θα τρελαθούμε. Του τάξανε καρέκλα. Του τάξανε καρέκλα.
2: Για όλους αυτούς έχω το κατάλληλο τίτλο, το κατάλληλο όνομα για το κόμμα τους. Να σου το πω.
1: Πες το.
2: Άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βρακιόλη.
1: Σωστό.
2: Εντάξει. Άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βρακιόλη. Και ο Τσίπρας και ο Καρανίκας και ο Πολάκης δημόσια. Εγώ το λέω, Πανελλήνιος, Αθανάσιος Γκαϊρατζής λέγομαι. Ο Τσίπρα, δεν λέγεσαι Αλέξη Τσίπρας, λέγεσαι άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βρακιόλη. Αυτό είσαι Τσίπρα.
1: Άλλαξε ο Κολιές, άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλη. Άκουσε με. Υπάρχουν και πρώην πρωθυπουργοί, γιατί ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, ένας πρώην πρωθυπουργός που στρώνει δρόμους.
2: Ναι.
1: Είναι πρώην πρωθυπουργός που στρώνει δρόμους. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στρώνει δρόμους, χτίζει καριέρες. Κατάλαβες τι λέω.
2: Έτσι.
1: Καλό μεσημέρι, Πανελλήνη.
2: Και που στείνεται... Και που στείλετε στα ίδια τα... ίδιο κρεβάτι. Έχει. Ίδιο κρεβάτι είναι όλοι.
1: Έχει,
2: εδώ, πέρα κράτανε το... εδώ πέρα κράτανε τον Κασελάκη, μ' ακούς Γρηγόρη.
1: Ναι, σ' ακούω.
2: Εδώ πέρα κράτανε τον Κασελάκη όταν έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το λέγα εξ αρχής. Τον έχει φέρει ο Μωυσής τον Κασελάκη από την Αμερική για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ήταν καλεσμένος με τον Άτον Γεωργιάδη.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό σου λέω όλοι.
1: Δεν φορά, εγώ τον πέτυχα. Τον πέτυχα στην Εδέσεις εδώ πέρα. Μια μέρα πήγα βόλτα με ένα φίλο εδώ πέρα πρωί πριν έρθω στο ραδιόφωνο. Πήγα στην τράπεζα βόλτα, ήρθε με το σκύλο του ο φίλος και λέμε άντε πάμε μέχρι την τράπεζα. Κάτι χαρτιά με ζητούσαν. Και εκεί που είμαστε έρχονται ασφαλίτες, αστυνομικά, αποκλείουν ένα σημείο. Λέμε τι έγινε, ρε φίλε. Θα έρθει, λέει ο Κασελάκης. Α, κάτσε, το λέω, περίμενε. Και περνάει ο Κασελάκης, το έχω αναρτημένο στο κανάλι μου στο YouTube που τον φωνάζω. Είσαι πράκτορας. Και γυρνάει με κοιτάει και γυρνάει.
2: Ναι, μπράβο, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Έτσι όπως ξεφούσκωσε ο Ανδρικελάκης, που ήταν πρωτοεμφανιζόμενος, όπως ξεφούσκωσε ο Κασελάκης, έτσι θα ξαναξεφουσκώσει και ο Πινόκιο, ο Τσίπρας.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ο Κασελάκης παρεμπιπτόντως έχει μαλλί που στρώνει. Είναι εύκολη η τρίχα του, το βλέπεις. Είναι μαλλί που στρώνει πάρα πολύ εύκολα. Μακάρι να είχαμε το μαλλί του, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σου Γρηγόρη, Παοκάρα, τι κάνεις.
1: Γεια σου αδερφέ, καλά εσύ.
3: Εδώ, ψηλά η σημαία εννοείται, έτσι.
1: Ψηλά η σημαία, έτσι.
3: Άκου, κόβουνε τα γεύματα του πολεμικού ναυτικού για να τέσουν τους λαθρομετάνωσες και τους παπάδες. Τα κλασικά. Που λες.
1: Ναι.
3: Άποψη γι' αυτό τι λες.
1: Τι για τους Μητροπολίτες και για τους παπάτες και για τους παράνους μετανάστες.
3: Αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι.
1: Άρα μας δουλεύεις, έχουμε αφήσει το λαρίγι μας πάνω στο μικρόφωνο τόση ώρα δεν ακούς.
3: Όχι, πού δουλεύω, θα σου πω. Εδώ κόλλησε στον Άγιο Δημήτρη στον Πειραιά. Ήρθε αυτός ο Καλίνικος, πώς το λένε, ξέρω εγώ, με το χαρτοφύλακα μας κοφόρμες εν καιρό κορονοϊού.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, άκουρα σου, αν γίνεται βάλει και ένα τραγούδι, Βασίλη Κούλα. Αυτή γη έχει φωνή.
1: Άκουσε με αδερφέ, στο τέλος αφιερώνω τραγούδι στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, Λατινοπούλου. Στο τέλος είναι αφιερωμένο στην Αφροδιτούλα το τελευταίο τραγούδι. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
3: Καλό μεσημέρι, πάμε.
1: Παρακαλώ στον επόμενο. Πριν πάμε βασικά στον επόμενο, φίλε μου, δώσε μου ένα λεπτό να ακούσουμε λίγο κάποιες δηλώσεις της Αφροδίτης. Βάλτε λίγο τις δηλώσεις της Αφροδίτης. Αυτές είναι οι δηλώσεις. Μην κάνουμε λάθος. Τις δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Τις έχουμε, ναι, δώστε.
4: Να μας δώσει ένα ημέρος να καθίσουμε, να μας βάλει ένα λιόμινο. Εδώ τους πρόστιχους έβαλαν. Μήπως που είμαστε Έλληνοι, ή ζούμε χριστιανοί είμαστε. Δεν μας κάνει τίποτα ο κράτος για μας. Να μας παραχωρήσει ένα μέρος, να είμαστε κι εμείς ξυμορφωμένοι. Κάνει παράπονο άλλους. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι, οι αρχιτές του μία μας γράφει. Είμαστε και λίγο εμείς μπεκρίτες και χορευτέτες και έρχονται μας διώχνουνε. Κάνει παράπονο εδώ η στρατόνα.
5: Είναι Ρωμά. Ναι. Αυτοί που πουλάνε το παζάρι, εκείνο το άλλο. Οι κατσιβέρε τι είναι, που πουλάνε οι τσιγκάνοι, που λέμε. Πατάτε, οι μουκέτε. Αλλά λόγω κύρα καί.
1: Λοιπόν, αυτέ δεν ήταν οι δηλώσει Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μπερδευτήκατε. Έτσι, σα παρακαλώ πολύ. Τώρα αυτά τα χιουμοράκια. Όχι, μην παίζετε με αυτά. Είναι και δικομανή. Στέλνει εξώδικα, στέλνει ασφαλιστικά μέτρα. Μα έχει κάνει τέτοια κρίμα. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Αν ήταν οι δηλώσει σχετικά με του κύπτου, να κάνω ένα σχόλιο. Γιατί άκουσα κάτι, ναι, κάποιο γύφτο να μιλάει τώρα. Έχει να κάνει με τους γύφτους οι δηλώσεις που ήταν να βάλετε.
1: Δεν άκουσες τι έβαλα.
6: Ναι, το άκουσα, αλλά είπες ότι ήταν λάθος. Δεν ήταν αυτό που ήθελες να βάλεις.
1: Ναι, πάμε, πες.
6: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι η κυρία Λατινοπούλου κακώς συμπεριφέρεται τόσο ρατσιστικά στους γύφτους και δεν μπορεί να τους εξαφανίσει από την Ελλάδα ό,τι και να κάνει. είναι μια μειονότητα με πολλά προβλήματα, γνωστά προβλήματα, και χρειάζεται ψυχολογική προσέγγιση και όχι αυτόν τον τρόπο της Λατινοπούλου, που το κάνει προφανώς για να πάρει ψήφους από την ακροδεξιά. Μπας περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να πω, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως με το δίχρονο και τον προφήτη, και να πω τον άνθρωπο αυτό ότι γέλασα σε κάποια φάση, αλλά είναι και για γέλια και για κλάμα. Να του πω το φίλο μου αυτό, το συμπαθέσα το χριστιανό, ότι ο Χριστός ποτέ δεν δίδασκε και προσπαθούσε να πείσει τους άλλους με τόσο πολύ ιστερία που έχει ο άνθρωπος αυτός. Το, θα τον παρακαλούσα.
1: Εντάξει, άσε το δίχρονο, δίχρονο σε δικό του τρόπο. Πες μας την άποψή σου για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα.
6: Όσον αφορά για την Ελλάδα, φίλε μου, είμαστε υπεύθυνοι και άξιοι της τύχης μας. Όταν είχαμε τη Χούντα, μας έλεγε, λέγαμε δεν μας αρέσει η Χούντα, θέλουμε δημοκρατία. Ήρθε η δημοκρατία και από το 80 και μετά το Πασό και μοίρασε το χρήμα σε όλους τετραπλασίες στο δημόσιο τομέα και πάγαμε όλοι με χρυσά κουτάλια με τα δανεικά και τα γύρισα από το εξωτερικό. Μετά δεν μας άρεσε η Τρόικα που μας έβαλε χέρι για να μας τρώσει οικονομικά. Όπως και να έχει το πράγμα, αυτά είναι τα κακά και άσχημα της δημοκρατίας. Και καλά τα λέει ο κύριος Πλεύρης, και μπράβο στο ρε φίλε που το φέρνεις και τον ακούμε από και που, και λέει αλήθειες, ελληνικές αλήθειες, όπως ήμασταν οι αρχαίοι Έλληνες και εκείνη η πηγή και η ρίζα της ιστορίας της δικιάς μας. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία διεφθαρμένη, διεστραμμένη και υποηθική κοινωνική και εθνική επίθεση από το εξωτερικό. Θέλουν να διαλύσουν τον ελληνισμό και την ορθοδοξία. Πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να ενωθούμε, αν θέλεις. Ακόμα και τα πατριωτικά κόμματα που υπάρχουν μεταξύ τους είναι μαλωμένα. Δεν συνεργάζονται. Καθένας νομίζει ότι είναι αρχιστράτηγος. Όλη αυτή η διάσπαση κάνει κακό. Υποφελούνται οι μισοτάκηδες και οι αδρουλάκηδες και όλοι αυτοί που
1: θέλουν. Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Είσαι κόντρα στη διάσπαση.
6: Ασφαλώς και όχι στη διάσπαση. Να τα βάλουν όλοι το κεφάλι κάτω και να συνεργαστούν.
1: Περίμενε, γιατί με μπέρδεψες. Είσαι κόντρα ή δεν είσαι κόντρα στη διάσπαση?
6: Κοιτάξτε, είμαι όχι στη διάσπαση. Είμαι ναι στην ένωση.
1: Να ωραία, ναι στην ένωση, όχι στη διάσπαση.
6: Ναι.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Ναι, ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι ενωμένος. Να σου πω κάτι.
6: Φέβαια.
1: Έφυγε η Χούντα. Κοίτα, άκουσε. Αν παρατηρήσεις πώς λειτουργεί ο Άδωνης Γεωργιάδης και τι δουλειές κάνει, θα καταλάβεις κάτι. Έφυγε η Χούντα. Και ήρθε η Φούντα στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω το σκάνε το τσιγαριλίκι τους και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό είναι γεγονός.
6: Θα ήθελα να σου πω ότι εντάξει, το λες μεταφορικά αυτό το θέμα, αλλά η Φούντα και η Φούντα και όπως τα λες είναι το χρήμα και το συμφέρον που έκανε τον Έλληνα ατομιστή, εγωκεντρικό.
1: Πέρα από ατομιστής και εγωκεντρικός ο Έλληνας είναι και ναρκωμένος, γιατί πίνει ναρκωτικά και ψυχοφάρμακα, αδερφέ.
6: Το ξέρω ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά δεν νομίζω είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και εσείς είστε μια φωνή αντίδρασης γύρω από αυτό το κύκλωμα της πλήσης εγκεφάλου που γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βαρεθήκαμε να ακούμε Μητσοτάκη, Αδουλάκη και Τσίπρα. Δεν υπάρχουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι αξιοπρεπείς και αξιόλογοι.
1: Εννοείται, εμείς αγωνιζόμαστε για την αφύπνιση και για την ενότητα, αδερφέ. Και πραγματικά
6: καλά,
1: σου μιλάω. Καλά,
6: μπράβο.
1: Μπράβο που έχεις την αντίληψη και το καταλαβαίνεις. Γιατί πιο πολύ εκεί πέρα έξω, με τους οποίους έχω επαφή κιόλας και μου στέλνουν μηνύματα και μιλάμε, δεν αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό σου λέω αυτά που σου λέω για τα ναρκωτικά και τα ψυχολογικά.
6: Είναι πλανεμένοι, φίλε μου. Ναι, το ξέρω, το λες με μια υπέρταση, ας πούμε, μια μεταφορική έννοια, πας περιπτώσει. Διότι έτσι φαίνεται και έτσι εμφανίζεται σε τελική ανάλυση. Αν κάτι να παίρνουν ή μας ταΐζουν ή μας ποτίζουν ή κάτι το νερό.
1: Έτσι.
6: Αλλά το θέμα είναι η εγκεφαλική πλήση που γίνεται, η πλήση εγκεφάλου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας έχουν καθορίσει ότι αυτοί είναι οι μόνοι πολιτικοί που μπορούν.
1: Να χρησιμοποιούμε σωστές λέξεις. Τα εξαγορασμένα μέσα μαζικού επηρεασμού.
6: Είναι αλυσιβερίς εμπορικό, αδερφέ. Είναι αλυσιβερίς, λένε τα κανάλια. Θα έχω αυτά τα συμφέροντα, θα έχω αυτές τις διαφημίσεις από αυτές τις επιχειρήσεις που ελέγχω εγώ σαν κόμμα και εσύ θα με στηρίζεις ή θα προσέχεις τι λες όταν βγάζεις ειδήσεις. Θέλουμε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από μια δημοκρατία που λυμένει και μέσα από μια βουλή οι οποίοι μεταξύ τους καθορίζουν μεταξύ τους αυτά τα όρια της προπαγάνδας. Μεταξύ τους υπάρχουν συμφωνίες στα μεγάλα κόμματα.
1: Εννοείται αυτό. Αφού εδώ πέρα να βγαίνουν τα κουκιά θέλουνε. Πάμε ολοκλήρωση όμως, γιατί περιμένει κι άλλος.
6: Και, ναι, και τελειώνω ότι αν βγει κάποιος πολιτικός που λέει αλήθειες, όλοι μαζί θα ενωθούν εναντίον του. Άντε, γεια.
1: Γεια, παρακαλώ στον επόμενο.
7: Έλα, Γρηγόρη.
1: Έλα.
7: Λέφο σε ευχαρπία.
1: Έλα, ρε Λέφο, πού είσαι, Αλάνη.
7: Τι κάνεις, αγόρι μου, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Πάμε καλά, εδώ πέρα αγωνίζομαι, προσπαθώ αλλά λίγο να αφυπνίσω τον κόσμο, γιατί από ό,τι φαίνεται κοιμούνται όρθιοι οι περισσότεροι.
7: Δεν θα αφυπνίσεις ποτέ κανέναν στην Ελλάδα. Προσπαθείς, βάζεις τα δυνατά σου, αλλά πιο εύκολα, φίλε, είναι να γίνει στην Ελλάδα πόλεμος, να σκοτώσουμε ο ένας τον άλλον, παρά να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Είμαστε, φίλε, να σου πω...
1: Μέσα θα πάει, μέσα, μη βιάζεσαι!
7: Ξέρεις τι θέλει στην Ελλάδα. Αυτό που έλεγε ο Πλεύρης, θα συμφωνήσω με τον Πλεύρη, ότι θέλει ένα στρατιωτικό, ρε φίλε. Γιατί ο Έλληνας, ξέρεις πως λειτουργεί. Είδαμε στον δρόμο αστυνομικό, κάτσε να βάλουμε ζώνη. Θα μας γράψουνε, κάτσε να κυκλοφορούμε νόμιμοι. Δηλαδή θέλουν ένα γκέρβερο, ρε φίλε. Αλλιώς δεν λειτουργεί ο Έλληνας. Δεν λειτουργεί αλλιώς ο Έλληνας. Θέλει κάποιον να θέλει φόβο. Κατάλαβες, έτσι λειτουργεί μόνο. Άμα ξεβολευτεί, κατάλαβες.
1: Αδερφέ μου, άκουσε με λίγο. Ο Έλληνας κοιτάει να τον βολέψει κάποιο κονέ, να πάρει καμιά εργολαβία, να μπορέσει να κερδίσει τίποτα από κάνα πρόσωπο, να έχει και τις σχέσεις τις δημόσιες, να είναι και φίρμα. Αυτά τον νοιάζουν. Η παρτούλα του τον νοιάζει τον Έλληνα. Και να σου πω κάτι, ξέρεις τι έχω ανακαλύψει. Ότι όταν οι 9 στους 10 είναι παρτάκηδες, ο 10ος ξέρεις τι λέει. Ρε φίλε, είμαι ο μόνος μακάκας που αγωνίζομαι για όλους. Όλοι οι άλλοι κοιτάνε την πάρτη τους και γίνεται και αυτός παρτάκιας.
7: Δεν το έχεις... Παρτάκιας μπορεί να μην γίνεται, αλλά δεν το έχεις πει αυτό, ρε φίλε. Εγώ το έχω πει, ρε φίλε. Αλήθεια, το έχω πει. Μπορεί να μην έγινα παρτάκιας, αλλά το έχω πει, ρε φίλε. Όλοι γύρω μου, ρε φίλε, έτσι είναι. Όλοι δηλαδή την πάρτη τους και εσύ κάνεις, ξέρεις, τρέχεις για όλους και στην τελική βλέπεις ότι τζάμπα τρέχεις, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι.
1: Κοίτα, τζάμπα δεν τρέχω. Έχω δει τεράστιες αλλαγές στις συνειδήσεις των Ελλήνων. Πιστεύω ότι και με τους καλεσμένους αυτούς εδώ πέρα, τους ιστορικούς, τους αναλυτές, όλους αυτούς, έχουμε μάθει αρκετά πράγματα όλοι σαν ραδιοφωνική παρέα. Και εγώ καθημερινά όταν με ρωτάνε τι γίνεται με τις εκπομπές τους, λέω ακόμα μαθαίνω.
7: Έτσι.
1: Ακόμα
7: έτσι,
1: μαθαίνω. Έτσι, και έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμα και να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνουν. Και φυσικά το ότι αφυπνίζονται οι Έλληνες είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
7: Και θέλω να πω και μια φιλική συμβουλή,
1: ναι,
7: στο δίχρονο. Φιλική πραγματικά, γιατί μπράβο του, καλά διαβάζει, είναι χριστιανός έτσι. Αλλά όταν δίχρονο μπαίνει μπροστά το εγώ, θα σας σώσω και το εγώ, αυτό δεν είναι προφητικό. Κάπου έχεις πλανηθεί να το κοιτάξεις αυτό. Αυτό να το κοιτάξεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλό μεσημέρι.
7: Όταν λες εγώ, είναι ήδη λάθος.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να έχεις.
7: Γεια,
1: παρακαλώ στον επόμενο, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα, έχουμε άλλη μια γραμμή, γρήγορα, γρήγορα. Έλα, άλλη μια γραμμή, όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει, τον προφήτη δίχρονο είδε. Τι μου στέλνετε, ρε. Τι είστε. Μου στέλνουν εδώ πέρα ο Άγιος προφήτης δίχρονος. Ο προφήτης δίχρονος, ο οποίος λέει: ακούτε των βριθμών της μηχανής, ότι μέλετε ο δρόμος να υψωθεί. Πάμε, παρακαλώ. Έπεσε και η γραμμή και αυτή. Έλα, άλλη μια. Τι κάνεις, κοντάφτετε. Ναι, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
8: Θάνος από Αθήνα.
1: Έλα, Ερθανό.
8: Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη φωνή αφύπνισης. Αν και δεν είναι βίωνα τα πράγματα, και να ξέρεις ότι αυτοί που μας κυβερνάνε και γενικότερα και σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι ξέρουν ποιο είναι το κοινωνικό όριο αφύπνισης ενός λαού.
1: Κι όμως, να σου πω κάτι, όσο περισσότεροι γινόμαστε οι αφυπνισμένοι, τόσο περισσότερους αφυπνίζουμε όλοι.
8: Συμφωνώ, αλλά έξω υπάρχει ακόμα πολύ λίπος από αυτά που βλέπω εγώ τριγύρω. Βλέπω τα μαγαζιά γεμάτα, βλέπω πράγματα τα οποία δεν συνάδουν τουλάχιστον με τη δική μου τη ζωή. Αισθάνεσαι βλάκας, λες εγώ τι κάνω λάθος, γιατί δεν μπορώ να είμαι κι εγώ έτσι, γιατί δεν βγαίνουν τα πράγματα που βγαίνουν σε όλους τους υπόλοιπους. Και μόλις δεις κάποια πράγματα και μαθαίνεις κάποια πράγματα ατομικά για τον καθένα, λες, τώρα εξηγούνται όλα. Γι' αυτό σου λέω, εγώ πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο, δηλαδή στο κατώτατο επίπεδο το οποίο μπορεί να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Είναι βολεμένος πολλής κόσμος.
1: Ναι, να σου εξηγήσω όμως κάτι. Αντικειμενικά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, να μου πεις την άποψή σου, έχουμε ένα μισή λεπτό. Άκουσε. Αντικειμενικά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν να τα έχουν καλά, να σου το πω έτσι, με τη γειτονιά. Παράδειγμα φέρνω, να τα έχουν καλά με τη γειτονιά.
8: Ναι, φυσικά.
1: Και να λέει ο γείτονας, έλα ρε φίλε, ο Γρηγόρης καλό παιδί είναι. Δεν είναι ούτε διπρόσωπος, ούτε αληθινός είναι, λέει την άποψή του. Και να είναι περήφανοι για αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και άλλοι που λένε, δεν με νοιάζει τι θα πει η γειτονιά, δεν με νοιάζει τι θα πει κανένας, εγώ θα τους κλέψω όλους. Από τη στιγμή που είναι ένας τέτοιος άνθρωπος αυτός, ρε φίλε, δεν είναι κατάλληλος να ασχοληθεί με την πολιτική. Δυστυχώς. Γιατί η πολιτική χρειάζεται καλούς χαρακτήρες και ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα. Δηλαδή να έχουν και γνώση. Δεν γίνεται ο κάθε άσχετος να μπαίνει μες στη Βουλή. Και ο Έλληνας τρέχει και ψηφίζει τους κακούς χαρακτήρες και τους άσχετους. Πώς το δικαιολογείς αυτό?
8: Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό το δικαιολογώ ότι ο Έλληνας είναι ένας αμόρφωτος λαός οι περισσότεροι. Δυστυχώς έτσι είναι, γιατί η παιδεία μας, τα λέει και στο ηχητικό που βάζει στην αρχή, είναι εκπαίδευση, δεν είναι παιδεία. Δεν έχει κριτική άποψη, έχει πάνω αυτούς που έχει. Και ο ίδιος, δυστυχώς τα πάθη είναι και στο ανθρώπινο DNA, ας πούμε. Είναι στο, είμαστε ακόμα ζωάκια. Όπως έλεγε, ας πούμε, που έχει τον Ήρκο, ο παπάς του Ήρκου και του Αποστολίδης. Ο άνθρωπος γεννιέται πίθηκος, λέει. Μεταμορφώνεται και φτάνει ο νους του να γίνει άνθρωπος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από τον κόσμο, και εμένα βάζω μαζί μέσα και όλα αυτά, δεν φτάνουν σε αυτό το επίπεδο για να μπορούν να κρίνουν ποιον θα έχουμε εκεί πάνω και ποιος θα μας κυβερνάει.
1: Γι' αυτό, Θάνο, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, γιατί δεν έχω χρόνο, γι' αυτό, Θάνο, το πιο σημαντικό, και θέλω να συμφωνήσεις με αυτό, θέλω να συμφωνήσεις, είναι να επενδύσουμε στη σχολική ύλη και στην παιδεία, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές να βγαίνουν καλλιεργημένες, να βγαίνουν με συνείδηση και αντίληψη.
8: Αυτό είναι το Α και το Ω. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, ρε αδερφέ, γεια σου. Αφυπνισμένος ο Θάνος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο, δυστυχώς. Θα αναφέρω λίγο τα ραδιόφωνα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Για να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε όλη την Ελλάδα. Και αφιερωμένο τραγουδάκι, και κλείνω έτσι την τρίτη ώρα για σήμερα και θα τα ξαναπούμε αύριο στη μία. Και αφιερωμένο τραγουδάκι στην Αφροδίτη, η οποία από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα έχει αλυσβερίσει με Ρωμά. Αφιερωμένο.
9: Αυτό το τραγούδι το έχουν γράψει.
1: Πάμε έτσι όπως χορεύε στο τραγούδι του Τραμπ, θέλω.
9: Και ο Γιάννης του Πολ. Και ο Τούρου. Έλα ρε ξάδερφε, παπαδίο. Γεια σου Γιώργο Βιλανάκη.
1: Αχ, οι Βιλανάκηδες στην πίστα. Καλό μεσημέρι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ατελείωτο μαρτύριο εξακολουθεί να είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, καθώς νωρίτερα σημειώθηκε καραμπόλα 5 οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων και προκάλεσε νέο κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ανωδικό ρεύμα κυκλοφορίας και ιδίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα επιβατικό γιοταχή και τρεις μοτοσυκλέτες, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ωστόσο, η κίνηση στην άνοδο της κυκλοφορίας προς τα βόρεια προάστια διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες. Θεσμικό μπλόκο αποφάσισε να βάλει ο Άριος Πάγος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με 72 ψήφους εναντί 10, απορρίπτοντας με εξπρές διαδικασίες των 6 λεπτών την προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την θητεία των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων που ερευνούν τα μεγάλα σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ελληνική δικαιοσύνη έκρινε ως απαράδεκτη την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αρνήθηκε να στείλει προδικαστικό ερώτημα. Ο Άριος Πάγος έβαλε το εγχώριο δίκαιο απέναντι στην υπεροχή του ενασιακού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βάσει προηγούμενων αναφορών, δεν αποκλεί να δώσει σκληρή απάντηση μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ένα βήμα που έχει γίνει γνωστό ότι βάζει στο τραπέζι τον άμεσο κίνδυνο παγώματος των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συναγερμός σήμανε στην Ευρώπη μετά τον εντοπισμό του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος έμπολα στη Γαλλία σε γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο γιατρός έχει τεθεί σε αυστηρή απομόνωση, καθώς προσβλήθηκε από το στέλεχος Μπουντιμπούγιο, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία. Νέος κόλαφος για το πολιτικό και συστημικό κατεστημένο αποτελεί γραπτή δήλωση των συνηγόρων της οικογένειας Τιλκερίδη στη δίκη των Τεμπών, με την οποία ζητούν τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τεκμηριώνοντας ότι ο Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής, η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων και η Hellenic Train γνώριζαν το σιδηροδρομικό χάος και επέδειξαν εγκληματική αποδοχή του κινδύνου. Εχμηρή κυβερνητική παρένεση με το σαφές μήνυμα ότι ουδής είναι υπεράνω του νόμου, εισέπραξε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος πήρε πλήρως αποστάσεις από τη σημερινή τηλεοπτική του εμφάνιση για το Qatar Gate, ξεκαθαρίζοντας πως όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε χωρίς προνομιακή μεταχείριση και διαψεύδοντας κάθε ισχυρισμό για καθυστέρηση στο ένταλμα σύλληψης. Το ηχηρό αυτό άδειασμα του Μαξίμου ήρθε ως απάντηση στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος νωρίτερα υποβάθμισε τη δικαστική έρευνα ως μπούρδα και δήλωσε σε έξαλλη κατάσταση πως δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν, κατηγορώντας παράλληλα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι έκρυβε την υπόθεση στο σιρτάρι. Βαρύτατες ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ασκήθηκαν στους τρεις εγκέφαλους που χάκαραν τα ρολόγια του ΔΔΕ, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή έχοντας στην κατοχή τους πάνω από 400 σφραγίδες ασφαλείας. Στη δικογραφία για τη ζημιά των 9 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορούνται και 105 επώνυμοι πελάτες από πασίγνωστα κοσμικά εστιατόρια της Παραλιακής μέχρι και χριστιανική ιεραποστολική ΜΚΟ που πλήρωναν μαύρα από 2.000 έως 6.000 ευρώ για να σβήνουν κρυφά την κατανάλωση ρεύματος. Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Σταδιακά, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα μεταβληθεί με άστατα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά αλλά και τα βόρεια του νόμου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι και ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε.
6: ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποντώνη, να εξαιρετούν όλοι.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στέκα τώρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω.
14: Να διέ, παρακαλώ.
15: Δεν τρέπεσε, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμωρατή. Ξαναμωράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού. Διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου
14: κουάσει. Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούσαμε. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε. Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
16: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
16: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
14: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
16: Τι φωνάζεις, βρε.
17: Η ανάξη.
16: Ε?
17: Η ανίκανη.
16: Τι πες?
17: Η άξιστη.
16: Τι λες, μωρέ?
17: Τα καθάρματα.
16: Για ποιους λες, Δρακίμων?
17: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
14: Η τίποτε. Η τυχάρπαστη.
17: Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
18: Καλώς ήρθατε, Μάχη FM 99,8, Δευτέρας Παρασκευή 4 με 5, στο Γαβρίλος Καλκιώτης στο μικρόφωνο. Εύερ Μιχαλαμπίδης στον ήχο. Ξεκινάμε, είμαστε εδώ ζωντανά μαζί σας. Πολλά τα θέματα προσεγγίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Και βέβαια θέλουμε και τη δική συμμετοχή, 2-17-18.000 694-363-5451. Θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα, θα μιλήσουμε για τους πληστηριασμούς, για τις εξελίξεις με την απόφαση για τον Άριο Πάγο. Θα δώσουμε και την πολιτική διάσταση, κοινωνική περισσότερο. Είμαστε εδώ, πάμε, ξεκινάμε. Αύριο χαμός, σκοτωμός, 9.30 ώρα στις πλατφόρμες. Πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ των 300.000. Πάμε να το σπάσουμε, κομματάκια θα το κάνουμε. Πάμε. Τεχνικά είμαστε σχεδόν έτοιμοι, γιατί κάναμε ακύρωση του live τη Δευτέρα, γιατί κάναμε αναβάθμιση λόγω πολύ μεγάλης προσέλευσης. Η τεχνική μου πάνω ότι λογικά θα είμαστε αύριο έτοιμοι, άρα αύριο πρώτο Θεό σε 9.30 ώρα πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ των 300.000 σε θέαση.

Σήμερα είναι η μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουμε τη γέννηση του Άγιου Ιωάννη του Προδρόμου. Βοήθειά μας και του χρόνου με υγεία ο Άγιος Προφήτης, ο Άγιος Πρόδρομος, να μας βοηθά και να χαρίζει υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία θέλουμε, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Λοιπόν, να είμαστε καλά και του χρόνου με υγεία. Ξεκινάμε, πάμε δυνατά. Εδώ είμαστε μαζί σήμερα, δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον άνθρωπο που παλεύει καθημερινά. Δεν θα μιλήσουμε με κομματικές παροπίδες, δεν θα χαϊδέψουμε αυτιά. Θα μιλήσουμε για αυτά που συζητά ο κόσμος στο καφενείο, στη λαϊκή, στο ταξί, στη δουλειά, στα social. Ο κόσμος δεν με ρώτησε ποτέ για καμία δημοσκόπηση, αλλά με ρωτάει. Και είναι μεγάλο το δείγμα, είναι 300.000, 100.000 ταυτόχρονα. Άρα καταλαβαίνετε ότι εκεί βλέπει πραγματικά τι συμβαίνει. Γιατί ο πολίτης σήμερα δεν αντέχει άλλο να ακούει θεωρίες. Θέλει λύσεις, θέλει απαντήσεις, θέλει δικαιοσύνη. Και σήμερα έχουμε πολλά θέματα για τον ΟΠΚΕΠΕ, για τις πολεοδομίες, διαφθορά, δάνεια, ΦΑΣ, ΜΚΟ, φόρια, ακρίβεια και το μεγάλο ερώτημα. Ζει σήμερα καλύτερα ο Έλληνας ή ζούσε πριν 5 χρόνια καλύτερα? Πότε ζούσε καλύτερα, τώρα ή πριν 5 χρόνια? Τα τηλέφωνα μας είναι 9, 2, 17, 18 χιλιάδες. Όμως πρέπει να γλιτώσει γρήγορα, γρήγορα. Πότε ήταν η καλύτερη ζωή μας, ρε παιδιά, τώρα ή πριν? Για να δούμε τι λέτε εσείς, γιατί εμείς έχουμε άποψη συγκεκριμένη. Για πάμε να δούμε τι λέτε εσείς, γιατί η καθημερινότητα είναι συγκεκριμένη. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, να δούμε, έχουν διορθωθεί? Αυτή είναι η ερώτηση. Η ακρίβεια έχει βρει έναν τρόπο να λυθεί? Όχι, είναι η απάντηση. Το ρεύμα, έχουν το πιο ακριβό ρεύμα? Ναι, είναι η απάντηση. Το καύσιμο, έχουν το πιο ακριβό? Ναι, είναι η απάντηση. Τηλεφωνία έχουν πιο ακριβό? Ναι, είναι η απάντηση. Φόροι, πρόστιμα, έχει βρεθεί λύση? Όχι, είναι η απάντηση. Άρα, τι γίνεται με αυτήν την περίπτωση τώρα? Πώς μπορεί ένας πολίτης να πηγαίνει καλύτερα όταν τα βασικά προβλήματα που σας ανέφερα πριν λίγο δεν βοηθούν πουθενά? Γιατί εδώ εμείς τα τελευταία 15 χρόνια που βγαίνουμε το «Μπορείς να το σώσεις», που είναι Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9 στο Alert. Και προσέχετε λίγο, όσοι δεν μπορείτε να πιάσετε Alert, μπορείτε να χτυπήσετε αυτές τις ώρες, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, Alert TV Live, να δείτε live τις εκπομπές, που δίνουμε κουρέματα. Εμείς δεν βγαίνουμε για να κάνουμε διαπιστώσεις και φιλοσοφίες. Εμείς δίνουμε τη λύση. Εμείς θέλουμε λύση. Ποια είναι η λύση? Θέλουμε προτάσεις, όχι να κάνουμε διαγνώσεις. Δεν μας ενδιαφέρει να λύσει το πρόβλημα. Εμείς θέλουμε τη λύση. Υπάρχει λύση. Και εμείς τη δίνουμε στις εκπομπές μας. Δίνουμε στις εκπομπές μας τη λύση. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να γλιτώσει την περιουσία του, για να γλιτώσει τα δάνειά του, για να μπορέσει να λειτουργήσει και αύριο. Στα προβλήματα, τα προβλήματα, υπάρχει καμία λύση?

0: Και έχουμε την κλασική περίπτωση ότι το κράτος μας ρωστά, εμάς δεν μας δίνεται ένα ευρώ τόκο, ενώ βέβαια εμείς όταν χρωστάμε στο κράτος πληρώνουμε τόκιους, προστήματα. Είναι μια σχέση η οποία νομίζω ότι πρέπει να διορθωθεί.
1: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα όπως σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
0: Τι έχουμε πει εμείς? Έχουμε πει ότι στα προβλήματα που υπάρχουν, εμείς λέμε λύση. Ποια είναι η λύση? Βιομηχανία τροφίμων. Να θρίζουν τα υλικά προϊόντα, γιατί υπάρχουν 4-5 σούπερ μάρκετ, παίζουν 5x5. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού και να μπορεί ο πολίτης να προστατεύεται. Και βέβαια πάνω απ' όλα να στηρίξουμε τα δικά μας προϊόντα, τα ελληνικά. Γιατί υπάρχουν στο εμπόριο, θα δείτε ότι είναι όλα εισαγόμενα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή, εμείς είμαστε ξυπόλοιτοι από παραγωγή. Αν είμαστε ξυπόλοιτοι, θα βάλουμε κάλτσες και παπούτσια εισαγωγής και τα πληρώνουμε χρυσά. Ποια η χώρα, η Ελλάδα, που είναι πλούσια. Πολύ πλούσια.

Πάμε λίγο να δούμε όπου και παιδε, πολυδομίες, διαφθορά. Φίλες και φίλοι, όταν ακούμε καθημερινά για συλλήψεις, όταν ακούμε για κυκλώματα, όταν ακούμε για υποθέσεις εκατομμυρίων, ο κόσμος, εμένα αυτό μου λέει, στα γραφεία μου, στους δρόμους, στα social που κάθε Δευτέρα μπαίνουν πάνω από 300-300 χιλιάδες, τώρα θα μπουν. Ένα δεν με ρωτάνε τίποτα άλλο. Ο κόσμος ρωτά πόσο ακόμη υπάρχουν που εμείς δεν ξέρουμε. Και αυτά που μου λένε, αυτά που σας λέγω, δεν είναι αυτά που είναι δικές μου απόψεις. Είναι ο κόσμος τι μου λέει. Γιατί έχω πολύ μεγάλη επαφή με τον κόσμο και πολύ, πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα και με ακολουθεί ο κόσμος. Σας λέω, 400.000 τη Δευτέρα live μπήκαν, 100.000 ταυτόχρονα. Μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα. Και μου λέγαν όλοι, πόσοι εργαβίλο μου λέει ακόμα υπάρχουν και εμείς δεν τους ξέρουμε. Γιατί το ζήτημα δεν είναι, μου λέει, ένας να συλληφθεί κάποιος. Το ζήτημα είναι ένα άλλο πράγμα. Να λειτουργήσει το σωστά το κράτος. Γιατί όταν χρωστάω ο πολίτης 300 ευρώ τον κυνηγούν. Όταν όμως μιλάμε για ποσά μεγάλα, εκεί τα πράγματα πολλές φορές μπερδεύονται. Και ο κόσμος κουράστηκε. Θέλει διαφάνεια, θέλει λογοδοσία. Θέλει να ξέρει που βγαίνει το δημόσιο χρήμα. Και ρωτώ τώρα πάλι εγώ, εσείς τι πιστεύετε, ότι υπάρχει πραγματική κάθαρση ή απλά διαχείριση της επικοινωνιότητας?

Πάμε σε ένα θέμα που καίει όλη την Ελλάδα. Πάμε στο θέμα που καίει χιλιάδες σπίτια. Πάμε στα δάνεια, στα φαν. Τι λέει ο πολίτης? Το δάνειό μου πουλήθηκε. Γιατί να μπορεί να αγοράσει το φαν στο δάνειο σε πολύ χαμηλή τιμή και να μπορεί να το αγοράσει ο ίδιος ο αναλήπτης? Γιατί να κινδυνεύει το σπίτι μιας οικογένειας? Γιατί να μην υπάρχουν περισσότεροι μηχανισμοί προστασίας? Εδώ θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν λέω ποτέ να μην πληρώνει κανένας. Λέμε να υπάρχει δικαιοσύνη, αυτό είναι που ζητάει η κοινωνία. Πόσοι ακροατές έχουν δάνεια, πόσοι έχουν δεχτεί τηλεφωνήματα φανς, πόσοι αγωνίζουν καθημερινά, τι γίνεται εκεί με τα δάνεια? Εμείς τι λέμε, να ξαναπάρει το φανς, στη σωστή του θέση, ποια είναι αυτή η θέση, ένα κέρδος 5-10% και να πάει στο καλό. Γιατί χωρίς ρύθμιση, αν πάει κάποιος, θα πρέπει να δίνει χρήματα παραπάνω. Ενώ αν το αγοράσει ο ίδιος ο δανειολήπτης, θα μπορεί να δώσει ένα μικρό κέρδος και να κλείσει ιστορία. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα εδώ? Εδώ είναι η ακρίβεια. Ο κόσμος δεν μετράει ανάπτυξη, μετράει το πορτοφόλι του, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, πληρώνει περισσότερο. Πληρώνει περισσότερο. Πηγαίνει στο βενζινάδικο, πληρώνει περισσότερο. Πληρώνει περισσότερο ρεύμα, πληρώνει περισσότερο. Πληρώνει ενίκιο, πληρώνει ακόμα περισσότερο. Και η ερώτηση είναι απλή. Ο μισθός ακολουθεί την ταχύτητα αύξησης του κόστου των προϊόντων? Αύξησαν το μισθό στο ίδιο γρήγορα? Η απάντηση για πολλούς είναι όχι. Και εδώ βρίσκεται μεγάλη κοινωνική πίεση. Πάμε μακελιό.gr. Φίλε μου, ο κύριος Χίος θα είναι στις 5 ώρα. Εγώ είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης. Ανδρέα, φίλε μου, ο κύριος Χίος θα είναι εδώ στις 5 ώρα. Ρενά, καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε μακελιό.gr σε ένα θέμα που είναι μέσα σε αυτά που συζητάμε. Έρχεται το απόλυτο στεγαστικό κράχ. Η Αθήνα ξεπέρασε ακόμα και τις Βρυξέλλες στα ενίκια φωτιά. Ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τους λογαριασμούς. Ό,τι λέμε ακριβώς. Ένας μισθός δεν είναι πλέον αρκετός, επαρκής, αλλά αποτελεί εισιτήριο για την νομική εξαθλίωση στην Αθήνα, καθώς η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει επιτρέψει στα ενίκια να εκτοξευθούν στα ύψη, μετατρέποντας το θεμελιώδη δικαίωμα στη στέγαση σε μια δυσπρόσιτη πολυτέλεια για λίγους.

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Πάμε στην απόφαση του Ιωρίου Πάγου και στη νομοθετική διάταξη που φέρνει η κυβέρνηση. Είναι μια καλόπιστη, μια καλή ρύθμιση. Η αναδρομικότητα, δεν μπορούμε να λέμε ψέματα, βοηθά περισσότερους ανθρώπους και σίγουρα θα βοηθήσει και θα επιβραβεύσει τους ενήμερους δανειολήπτες. Μέχρι εδώ όλα καλά. Είναι και μια δικαίωση για μένα και για τη Βορδόνη που φωνάζουν πάρα πολλά χρόνια για τον νόμο Κατσίλη, γιατί είμαστε εμείς άνθρωποι που στηρίξαν πάρα πολύ αυτό το νόμο. Εντάξει, η κυρία Βορδόνη είχε τρομερή επιτυχία. Από εκεί και πέρα όμως θέλαμε και την πολιτική προσέγγιση και αυτό είναι και ο λόγος που ασχολήθηκα με την πολιτική. Ο νόμος Κατσέλη ήταν και δανειολήπτες, τώρα τα θυμάμαι, έτσι μην πάω πίσω. Έχουν λοιπόν ένα νόμο που λέει ότι τελικά οι δανειολήπτες πρέπει να πληρώνουν τον τόκο στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, τεράστια διαφορά, και βεβαίως έχει και αναδρομικότητα, δηλαδή και για τις παλιές ρυθμίσεις που ήδη, για τα χρήματα της δόσης που ήδη έχουν πληρώσει οι δανειολήπτες. Πάρα πολύ σωστά, μια χαρά, ωραία, τέλεια. Όμως, πίσω από αυτό κρύβεται κάτι άλλο. Χωρίς ρύθμιση, εάν πάει κάποιος, θα έπρεπε και δικαιωθεί από ένα ελληνικό δικαστήριο, θα έπρεπε τα χρήματα αυτά να επιστραφούν εν τόκος. Άρα ενδεχομένως εδώ αυτό το δικαίωμα το χάνει. Ένα, δύο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τη ρύθμιση και βγήκαν έξω από τη ρύθμιση. Και ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που ήταν πολύ μεγάλη δόση, που παράνομα όπως αποδείχτηκε έπρεπε να πληρώνει. Έπρεπε να πληρώνει παραδείγματος χάρη άνθρωπος 100 και του βγήκαν 400 και δεν είχε τη δυνατότητα να το πληρώσει και έχασε τη ρύθμιση. Με αυτούς τους ανθρώπους που είχαν χάσει τη ρύθμιση από την παράνομη, όπως αποδείχτηκε, χρέωση της δόσης, με αυτούς εκεί τι γίνεται? Δεν τους βλέπω. Δεν βλέπω κάτι εκεί να γίνεται, και εδώ θα έρθει ο νομικός κόσμος. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Δεν το αφήσει έτσι. Πάλι σε δίκτυο του δικαστηρίου βλέπω ότι θα πηγαίνουν. Και μετά από εκεί και πέρα έχουμε και τους άλλους, προσέξτε, που εξόφλησαν. Εγώ έχω ένα δανειολήπτη τώρα που μέσα στη βδομάδα εξοφλεί το υπόλοιπο του δανείου του για να τελειώσει η υπόθεση όλη. Και ρωτώ τώρα εγώ, με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει χρήματα και εξόφλησαν. Μέσα στα χρήματα που έχουν δώσει είναι, και όπως αποδείχτηκε, η παράνομη χρέωση της δόσης στον πελάτη Χαλαμπίδη. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε και το εξόφλησε, αλλά ενδεχομένως έχει χάσει 5-10 χιλιάδες ευρώ. Με αυτά τα λεφτά τι θα γίνει? Τι θα γίνει με τα λεφτά των ανθρώπων που, όπως παρανόμως λέει η διάταξη που έρχεται, όπως και λέει και η απόφαση του Ιωρίου Πάγου, χρεώνονταν παραπάνω? Τι θα γίνει, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα χρήματά τους, δεν πρέπει κάτι να γίνει? Εδώ νομίζω ότι θα έρθει ο νομικός κόσμος και θα απαντήσει αυτό. Και βέβαια, βλέπετε ότι έχει βγει η απόφαση, αρχίσαν τα μου, σου, ξου, του, σου, μου. Και ακούστε με λίγο. Σας μιλάει ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία στο τροπέζικο σύστημα. Αν με ρωτήσετε κάτι άλλο, θα σας πω: έχω μαύρα μεσάνυχτα. Γιατί εγώ ποτέ δεν βγήκα ούτε στη τηλεόραση που κάνουμε 15 χρόνια, ούτε εδώ στο Μάχη FM που είμαστε Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5 πρώτα οικονομία, ούτε στο Alert που κάνουν Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή εκπομπή και να στο παίζω μεγάλος δημοσιογράφος. Τα τραπεζικά όμως τα γνωρίζω άριστα. Μεγάλη εμπειρία. Και αυτό το. Αυτή η ιδιότητα είναι συγκεκριμένη και δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει αυτό ποτέ. Γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη, έτσι, εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, και το λέμε πρόσωπο μου στην ομάδα τη δικιά μας γενικά, και έρχονται από όλη την Ελλάδα και μου παίρνουν την άποψή μου. Με κάποιους συνεργαζόμαστε, με κάποιους δεν συνεργαζόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας καλώ λοιπόν όλους την Πέμπτη, 9.30 ώρα, αύριο δηλαδή, στο διαδίκτυο θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Και έρχομαι και ρωτώ εγώ, βγήκε η απόφαση, ωραία, για αυτούς που είναι ενήμεροι, μια χαρά. Θα το πω πολύ γλυκά, θα το πω πολύ, έτσι, με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν προτείνω στους δανειολήπτες να περιμένουν απλά να εφαρμοστεί η απόφαση. Γιατί, θα μου πεις ρε Χαλκιώτη, γιατί? ακριβώς την ίδια διαδικασία. Μα ακριβώς την ίδια διαδικασία θυμάμαι με τις, με τις προσφυγές που κάνανε για τον νόμο Κατσέλη, για τον νόμο, συγγνώμη, για τον νόμο Καντρούγκαλου, που εκεί λέγανε μην κάνει κανένας τίποτα, όλα θα γίνουν αυτόματα. Με κάποιες αγωγές που κάνανε διάφορα δικηγορική γραφεία, κάποιοι κερδίσανε, κάποια χάσανε, αυτόματα δεν έγινε τίποτα όμως. Εγώ προτείνω όλοι να καλέσετε στο 210-49-64-569 τώρα, που έχετε τις θετικές αποφάσεις, γενικά ότι έχετε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, να δούμε ή μάλλον να σιγουρέψουμε λίγο τη διαδικασία, γιατί εγώ λέω, δεν λέω ότι δεν το κάνουν επειδή έχουν όφελο για όνομα Θεού, δεν από κακές κουβέντες, τσις, πιπέρι. Εγώ λέω για να διασφαλίσουμε λίγο τη διαδικασία, προτείνω κάθε δανειολήψη να σιγουρέψει ότι θα γίνει η εφαρμογή του νόμου, της διάταξης, για να είμαστε σίγουροι. Εγώ δεν λέω ότι το κάνουν επειδή, για όνομα του Θεού. Αλλά προτείνω σε όλους τους δανειολήψεις να καλέσουν τώρα στις 2-10-49-64-569 που ήταν στον νόμο, που είναι στον νόμο, όλοι αυτοί, και να βρούμε πώς μπορούμε να σιγουρέψουμε με ποια διαδικασία. Πάτε με διαδικασίες, θα μιλάτε μαζί μου στα πλαίσια του νόμου, έτσι ώστε τώρα να καλέσετε όλοι τώρα στο 2-10-49-64-569 είτε από την Αθήνα είτε από τη Θεσσαλονίκη, να δούμε ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες που θα είσαστε διασφαλισμένοι ότι πραγματικά εσείς θα έχετε την απομείωση που πρέπει. Γιατί βέβαια, αν πληρώνετε 800 ευρώ και βρείτε 600, μια χαρά είσαστε. Αλλά είναι τα 800-600, μήπως να είναι 500. Και έρχονται και ρωτώ, εδώ τι πρέπει να γίνει. Εγώ νομίζω πρέπει να διασφαλίσουμε τη διαδικασία. 2-10-49-64-569, καλέστε όλοι τώρα. Θα το πω τρεις φορές γιατί μου στέλνετε μηνύματα πιο αργά. Εντάξει, πιο αργά, πιο αργά. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Μιλάω για την απόφαση που βγήκε του Αρείου Πάγου και τη σωστή ερμηνεία που δίνει πια η διάταξη που έρχεται. Βέβαια, αφήνει και τις κατηγορίες αυτές που είπαμε προηγουμένως. Τέλος πάντων, θα τα βρουν οι δικηγόροι αυτά, αλλά και εσείς που είσαστε στα πλαίσια αυτά, η γνώμη δική μου είναι καλέστε να δούμε τι διαδικασία θα σιγουρέψει το δικαίωμα αυτό. Να μην είσαι μαγαλά, τόσο κακοπροαίρετος. Όχι μόνο άνθρωποι, μπορεί να το ξεχάσουν το δικό σου όνομα. Λέμε τώρα εμείς, λέμε. Καπνό, ψάχνω τη γύρω μου και προσπαθώ να σε βρω. Και μουσική, το τουρνά. Δεν έχει όπως και χθες ρυθμό. Και για να μην πω και για κάποιες περιπτώσεις που επειδή δεν μπορούσαν να πλήσουν τη δόση, βγήκαν από τη ρύθμιση, έγινε πληστηριασμός και χάσανε και την περιουσία τους. Αυτούς δεν τους λέω καθόλου. Και είναι αρκετοί.
2: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-569. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Για τα κουρέματα, παιδιά, να πω στο τελευταίο δεκάλεπτο. Γιατί σου στέλνετε μηνύματα, μου λέτε γίνονται κουρέματα. Πες κάποια κουρέματα τελευταία που έχεις κάνει. Θα τα πούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα μιλάμε ένα οικονομικό θέμα και ένα κοινωνικό, έτσι ώστε να είσαστε όλοι.

Τελικά καταλαβες, γελάει. Λοιπόν, την ώρα που μετράμε και το τελευταίο ευρώ για να μην βρεθούμε στο σκοτάδι, οι δίθεν άριστοι του πλούτου ζούσαν εις βάρος μας. Μεγαλοεπιχειρηματίες με πελιτολίες θεατόρια στη Βουλιαχμένη και στη Βουλά, και τη Βούλα, συγγνώμη, έκλεβαν συστηματικά και ξενδιάντροπα ρεύμα εκατομμυρίων ευρώ. Voice News, το άνθρωπο σου διαβάζω. Επώνυμη κρίση και λεφτάδες τη Βουλιαχμένη έκλεβαν ρεύμα εκατομμυρίων. Voicenews.gr, μπαίνετε και ενημερωνόσαστε.

0: Και θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί και στον εξοδικαστικό, δηλαδή να έχουμε και εκεί τον τόκο στη δόση. Τι γίνεται εκεί, μήπως και εκεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Μήπως γενικά να ζοριστούν λίγο τα φαν, γιατί την έχουν δει λιγάκι. Τώρα να μου πεις πάλι, θα δεχτώ μηνύματα που μου λένε, μα εσύ καθημερινά ρίχνεις κρέματα. Δεν πάνε να δείχνουν κρέματα. Εγώ θέλω ακόμα περισσότερη πίεση να σηκώνει το τηλέφωνο η κυρία Βορδόνη και να λέει, κάνω εφαρμογή αυτού του νόμου. Και σας λέω, έχω τρομερές επιφυλάξεις. Αν δεν εφαρμοστεί σωστά η απόφαση αυτή, η διάταξη του κ. Περακάκη, της Νέας Δημοκρατίας, του κράτους, πες το όπως θες εσύ. Εγώ αυτό που θέλω είναι να διασφαλίσουμε και αυτούς που χάσανε τη ρύθμιση, γιατί δεν τη χάσανε γιατί δεν γουστάρανε, τη χάσανε γιατί δεν είχαν να πληρώσουν. Αυτοί που πουλήσαν, αυτοί δηλαδή που έχουν εξοφλήσει, και παράλληλα υπάρχουν και πολλοί που έχουν χάσει τις περιουσίες τους γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν τη δόση. Θέλω περισσότερη πίεση στα φαν. Και εγώ μαζί με τη Βορδόνη πιέζουμε πολύ, μα πάρα πολύ. Έξω από κόμματα και χρώματα. Γι' αυτό έχουμε και τα πολύ καλά αποτελέσματα καθημερινά. Καθημερινά πολύ καλά αποτελέσματα και από τον εξοδικαστικό, που θα το πούμε πάλι, ο εξοδικαστικός δεν είναι ένας αλγόριθμος. Είναι μια νομική διαδικασία, κατά την άποψή μου, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Και θέλει βέβαια και βελτιωτικές κινήσεις. Να φύγει το ποινικό μητρό για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να φύγει, δεν χρειάζεται. Και βέβαια έχουμε και το άλλο φαινόμενο με την επιστημονική κάτι με τις φωτικές κάρτες, που είναι υποχρεωτικές διαδικασίες από τις κάρτες. Να είναι, δεν διαφωνώ, αλλά τσαμπέ. Όχι στα 100 ευρώ μας χρόνεις 4. Κάτσε ρε φίλε. Και έτσι και αλλιώς. Άρα στα 100 ευρώ μας χρεώνεις 4, γιατί ο Εφρέμ, εσύ τα έχεις κάνει όλα σήμερα. Ο Εφρέμ έχει 100 ευρώ και όταν πάει να κάνει πράξη έχει 96. Άμα το αφήσω το 4 ευρώ, είναι σαν να πήρε 4 ευρώ παραπάνω στο μισθό του. Εντάξει, ο Εφρέμ παίρνει 15.000 το μήνα, τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει, είναι επενδυτής ο Εφρέμ. Δεν δουλεύει απλά έτσι για να έρχεται, για χόμπι. Πας να κάνεις την αλλαγή σου και όλα με πιστωτική κάρτα. Γιατί ρε φίλε πιστωτική κάρτα. Και τέλος πάντων, πιστωτική κάρτα. Που δεν είναι υποχρεωτική στο εξωτερικό. Άρα κάτσε ρε μαγκα, περίμενε. Και με χρεώνεις και μετά υπερβολικά. Κάτσε ρε εσύ. Θες κάρτα, καρτούλα βέβαια. Όχι όμως να με χρεώνεις. Τσαμπέ. Ή κάτι ελάχιστο. Εντάξει, μην βγάλετε εκατομμύρια ρε παιδί μου. Κάθε μέρα βγάλετε εκατομμύρια κάθε δύο μέρες. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
1: Για εμένα, όσα στην άκρη είχα φυλάξει, με δεν πειράζει φορεμένα αυτή η νύχτα.
0: Και πάμε και σε ένα άλλο θεματάκι ωραίο, κοινωνικό σωστό. Μιλάμε τώρα, γελάνε και τα τσιμέντα. Ωραία, πάμε να πάρεις ένα δάνειο εσύ και σου λέει 6%, 10 τα κατανοητικά, 15. Του λες, άμα σου βάλω 100.000, τι γίνεται? Άμα μου βάλεις 100.000, θα σου δώσω μισό τα 100, ένα βία, γιατί φοράς και ωραίο πουκάμισο. Δηλαδή ένα στον τόκο. Και στον εκτοκισμό, 6. Καθίστε ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Γι' αυτό και έχω προτείνει ότι τελικά, άμα έχεις τα λεφτά στην τράπεζα, δεν τη λέει τίποτα. Και τα λεφτά, παιδιά, το σκοτώνει ο πληθωρισμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς? Να βρούμε τρόπους που μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη απόδοση στα χρήματά μας. Και εκεί μπορείτε να καλέσετε στο 210.

9, 64, 5, 69. Εγώ προτείνω ή να πάμε όλοι μαζί, να μαζευτούμε 10-20 άνθρωποι, να βάλουμε ο καθένας από ένα μερίδιο μόλις τις ξεκάθαρες διαδικασίες και να φτιάξουμε μια οικοδομή και να πάρουμε όλοι ένα κέρδος, χαμηλό κέρδος και χαμηλά να πουλήσουμε έτσι ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Μία λύση προτείνω εγώ αυτή, μόλις συνομιλούμε τις διαδικασίες. Και δεύτερη λύση, αγορές ακινήτων που μπορούμε να βρούμε φτηνά, όχι από πληστηριασμούς. Σας εξηγώ ότι τα δάνεια έχουν περίπου 6%. Και αν πάει να πάρει ένα καταναλωτικό τώρα, πώς έχει 13, 14, 15, από τέτοια λεφτά. Δηλαδή, από το ίδιο σιτάρι, βάζει τα λεφτά του Εφραίμ, ο Εφραίμ βάζει κάθε μήνα 100.000 στην τράπεζα, μου έχει πει. Λοιπόν, τα 100.000 του Εφραίμ, του τα παίρνει με 1% το χρόνο και θα πάρει τα 100.000 του Εφραίμ και θα δώσει σε εσένα με 6%. Ωραίες δουλειές αυτές. Και άμα δεν πληρώσει, ας πούμε, λέει απατεώνα. Απατεώνα. Όσο χρειώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Ενώ αν είχαμε τον ΟΕΚ και φτιάχναμε φτηνά και ωραία σπιτάκια και παίρνουν ο κόσμος, 700.000 έχουν πάρει από εκεί. Δεν πληρώσαν και κάποιοι, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν ζούμε στην κοινωνία της ευτυχίας. Στον παράδεισο. Είναι και κάποιοι άνθρωποι ζωριστήκαν. Τώρα εσείς δεν τους καταλαβαίνετε. Γιατί έχετε κλειστεί μέσα στα air condition σας, στα κουστούμάκια σας, στα αρμάνι, στα μπος. Και τι να του πείτε τώρα, όταν τα παπούτσια σας κάνουν 1.200 ευρώ, πού να καταλάβετε τον άλλο ρε που παίρνει 600 στάρικα. Γι' αυτό γίνεται όλα να δεις κάθε Πέμπτη στις 9.30 ώρα που το κάνουμε τώρα και κάθε Δευτέρα που είναι πραγματικά. Γιατί ο κόσμος δεν έχει να φάει, ρε. Εμένα μου λένε όλοι, ρε αδελφέ, δεν έχουμε να φάμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι όλοι, αλλά περισσότερο είναι σαν βάρκα σαν νερά. Από εσάς που μας ακούτε, ποιος από τώρα. Έτσι να πάρει ένα τηλέφωνο, μην πει το όνομα. Όμα λέγεται Πέτρο, να πει λέγομαι Περικλής. Αν μένει στην Νίκη, να πει μένω στα Γιάννηνα. Έχει πάει τα λεφτά, έχει βάλει στην τράπεζα λεφτά. Ποιο δεν να βάλει λεφτά στην τράπεζα. Ποιο να βάλει. Που να σου πω κάτι και να θες να βάλει λεφτά στην τράπεζα, σε θεωρούν. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, σε θεωρούν και ένα λοιμό, κάτι μα. Τι να είναι, 6.000, 2.000. Πάνω από 2.000 θα κάνει κατάθεση. Και οι πληροφορίες που έχουν θα κατεργηθούν και τα ATM, θα κατεργηθούν και τα ταμεία όλα και ξέρετε, θα γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Και οι τράπεζες δεν θα είναι στο σόγιο, θα είναι στον πέμπτο όροφο να λιτώνουν και τα ενίκια. Αυτή θα είναι, αυτό είναι το μέλλον. Στον πέμπτο όροφο, τι είναι, να πάει στον πέμπτο όροφο, να κάνει τι. Ηλεκτρονικά. Θα σε χρεώνει και κάτι, κάτσε ρε μάγκα, περίμενε. Θα σου δίνει ένα τα κάτω, θα σε χρεώνει κάτι ψηλά, εντάξει, θα βάρκα σαν νερά.

Αυτό θα ζητήσουμε αύριο στις 9.30 ώρα στο διαδίκτυο. Ενημέρωση φίλους και γνωστούς. Έχουμε μια συζήτηση περίπου 2 ώρες. Έξω από πολιτική, μιλάει η κοινωνία, μιλάει ο λαός, μιλάει ο άνθρωπος που τελεπορείται, μιλάει ο αντιλιβεράς, μιλάει ο χαμηλοσυνταξιούχος, μιλάει ο μικροεπιχειρηματίας. Αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε εκεί. Μονογονιακές οικογένειες, άνθρωποι που πραγματικά έχουν προβλήματα και στηρίζονται πάνω μου να τα κάνω θέμα και θα τα κάνω. Θα τα κάνω. Όταν μια κυρία μου είπε, ξέρεις, δεν έχω ρεύμα και νερό, ότι δυσκολεύουν πάρα πολύ και έχω ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Τι θέλετε να απαντήσω εγώ? Μπορείς να σκεφτείς πόσο ποσοστό έχει το τάδε κόμμα? Θα μου πεις γελίος και θα έχει δίκιο. Σου λέει, δεν έχω ρεύμα, δεν έχω νερό, δυσκολεύομαι πολύ και έχω ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες. Αυτή είναι η κοινωνία, παιδιά. Πάμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της κοινωνίας. Μπορούμε? Γιατί αλλιώς η λατρεία να είχαμε να λέγαμε, δεν μπω καμιά άλλη κουβέντα εδώ τώρα. Και νομίζω ότι είναι η μόνη. Όταν μου λέει άλλος, δεν θυμάμαι πότε έχω να πάω διακοπές. Όταν μου λέει η άλλη, Γαβρίλη, βοήθησέ με και το 1 ευρώ το μετράω για να μετάξει το δάνειο. Όταν μου λέει ο άλλος, ξέρεις, Γαβρίλο, μια τελευταία υπόθεση που σώσαμε. Ευτυχώς, Γαβρίλο, μου λες αυτή τη ρύθμιση, γιατί κάτι έχει καταλάβει ο πατέρας μου και η θερή μου που είναι εγγυητές. Ευτυχώς, μου λέει, φίλε, ευτυχώς.

Δεν με ρώτησε ούτε ένας, ρε παιδιά. Ένας. Δεν μου πει ούτε ένας για τις δημοσκοπήσεις. Ένας, ρε, να μου πει ένας. Να μου πει, ρε φίλε, ένας. Και δεν μιλάμε για το δείγμα που κάνουν δημοσκοπήσεις 2000. Στην τελευταία μας εκπομπή, που μπήκαν 300.000 άνθρωποι και δεν την εκπομπή. 300, τώρα μου βασίλισαν 310. 100.000 ταυτόχρονα βλέπαν την εκπομπή. Μπαίνανε και βγαίνανε. Όπως ο Ζάμπι, κάνει τηλεόραση. Δεν μιλάμε για 2.000. Μα ρε ένας, ένας ρε να μου πει, ένας. Κοίτα δημοσκόπηση, κοίτα πόσο έχει ο Βελόπουλος. Που ανεβαίνει συνέχεια. Α, θα πει, λέτε εσείς τώρα, είναι για τα πανηγύρια. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε ότι αν δεν λύσουμε προβλήματα σοβαρά, άμα δεν δώσουμε το χαμόγελο πίσω στους πολίτες, άμα δεν βελτιώσουμε την καθημερινότητά του, δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. Και δεν θέλω να βγαίνουν στα κανάλια άνθρωποι και να σχολιάζουν. Δύο πράγματα δεν γουστάρω. Δύο πράγματα εμένα δεν μου αρέσουν. Πρώτον, να κάνεις μια φιλανθρωπία και να τραβάς φωτογραφίες. Δεν ξέρω, άλλοι μπορεί να τους αρέσουν. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Βοηθάω κάτι εγώ με οποιοδήποτε τρόπο και πάω και βγάζω φωτογραφίες. Να, εδώ με κοιτάξτε με. Και δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και κάνουν διαπιστώσεις, θεωρίες, φιλοσοφίες. Μα εκείνο το άλλο που τα δάνεια που τα χάσαμε, που τα κάναμε. Λύση θέλω, ρε! Θέλω λύση για τα δάνεια. Όχι την διαπίστωση. Χάρηκα, όλοι το ξέρουμε. Λύση που δεν μπορώ να βρω. 2-10-49-64-5-69. Εμείς κάνουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση και social και αφιερώνουμε μισό δευτερόλεπτο στο πρόβλημα και μια ζωή στη λύση. Δηλαδή από μένα περιμένετε να σας πω ότι τα δάνεια στα φανς κάνουν ό,τι γουστάρουν, αλλά παλεύουμε καθημερινά και με τα δάνεια και με τις δημοσιοφυλές. Παλεύουμε. Δεν θέλουμε διαπιστώσεις, θέλουμε τις λύσεις. 2, 10, 49, 64, 5, 6, 9.

Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε κόντρα. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Ο πολίτης όμως έχει αγωνία. Πληρώνει λογαριασμού, πληρώνει δόσεις, πληρώνει φόρους. Και αναρωτιέται ποιος θα λύσει τα προβλήματα. Γιατί οι κορομαχίες δεν γεμίζουν το ψυγείο. Οι λύσεις γεμίζουν το ψυγείο. Εμείς θέλουμε τις λύσεις.

0: κάνουμε.
1: Αν όλοι οι πρωθυπουργοί θέλετε να γίνετε, ποιος θα δουλέψει σε αυτή τη χώρα? Εφραίμ, θες να γίνεις πρωθυπουργός? Ευκαιρία είναι. Όχι. Την άλλη. Εντάξει, ο Εφραίμ, παιδιά, δεν θέλει.

Δεν έχετε δικήσει ούτε περίπτερο συνοικιακό και θέλετε να δικήσετε το κράτος. Πώς γίνεται, ρε παιδιά? Όλοι πάνω στο κράτος θα μάθετε, όλοι. Δεν ξέρουμε, λέει, αλλά θα μάθουμε. Πήγαινε να μάθεις σπίτι σου. Με φαντάζεις εμένα γιατρό προϊστάμενο στην ιατρική ομάδα που θα κάνει ένα χειρουργείο? Ποιος άτυχος άνθρωπος ήταν αυτός? Και τι θα πω, εντάξει, θα μάθω. Τι θα μάθεις? Όταν κρίνεται η ζωή ενός πολίτη και κρίνεται, παιδιά, καθημερινά τα μέτρα που φέρνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Δεν μιλάμε πια να περνάμε καλά. Μιλάμε για να επιβιώνουμε. Να τη βγάζουμε μέρα με τη μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά μου γράφετε εμένα στα χιλιάδες μηνύματα που δέχομαι. Και φυσικά να πάνε όλοι στην κάλπη. Φυσικά, όλοι στην κάλπη. Ένα δευτερόλεπτο είναι, παιδιά.

Πουλάτε, φύγε για μεταξιδιώσει κορδέλε και μετά πάρει εξηγήσει κιόλα. Μα δεν έχω ακούσει λύση. Και εδώ πάμε στο πιο χρήσιμο κομμάτι τη εκπομπή. Γιατί εμεί δεν μπαίνουμε μόνο στην καταγγελία. Προτείνουμε λύσει. Τι κάνουμε εμεί, προτείνουμε. Λέμε ρυθμίσει δανείων, ρυθμίσει οφειλών σε τράπεζε, ρυθμίσει σε φαντ. Υπάρχει εξοδικαστικό μηχανισμό που λειτουργεί καλά, θέλει βοήθεια, αλλά λειτουργεί καλά. Ρυθμίζει ως 240 δόσεις στο δημόσιο. Για πηγαίνετε ρε παιδιά στο δημόσιο και ζητήστε θα πάρει τις 240 δόσεις. Τσου είναι η απάντηση. Αν πάτε με μετρητά θα σκόψει ένα ευρώ. Τσου είναι πάλι η απάντηση. Εδώ έχω ένα εξοδικαστικό που ρυθμίζει ως 240 δόσεις. Μιλάω για τα δικά μας παραδείγματα τώρα, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι παιδιά. Μιλάμε για τα δικά μας αποτελέσματα. Και πάρα πολλά αυτά έχουν και κούρεματα. Όλα, όχι, δεν έχουν όλα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Αλλά αν δεν πάρεις αυτή την επιλογή, ποια άλλη επιλογή θα πάρεις? Λέει, έχω επιλογές. Ποια επιλογή έχεις? Την καμία και το τίποτα. Και σας ενημερώνω, και όταν σας μιλάω χαλκιώτη για αυτά τα θέματα, είμαι καραντί 100% ότι θα ξεκινήσουμε να έχουμε την ίδια συμπεριφορά για τις δημόσιες οφειλές όπως έχουν στα φαντς. Και καταλαβαίνετε. Στις τράπεζες 320 ευρώ, 20-320 δόσεις που εκεί βλέπουμε πάρα πολλά κουρέματα, έχω φέρει πάλι να πω κουρέματα. Κούρεμα οφειλών που είναι εφικτό, προστασία της περιουσίας, φορολογικά θέματα λύνουμε, κληρονομιές, μεταβίβαση ακινήτων, αγορές πωλήσεις ακινήτων με τρίτης όπως έχω πει. Αν εσύ θες να πουλήσεις, αν εσύ θες να αγοράσεις ένα κινήτο, εδώ είμαστε. Να σου προτείνουμε και μετρητά πολύ γρήγορα. Με ενδιαφέρουν παιδιά δύο πράγματα. Διαμερίσματα εντός Αττικής, εκεί είναι οι εντολές που έχω πάρει από τους αγοραστές και. Έχω ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικά μέτρα στη Βουλιαγμένη το 1990 και ζητώ αυτά. Δεν θα απαντήσω στα άλλα μηνύματα. Δεν μπορώ να κάνω αξιολόγηση τη δική σας περιουσία. Όταν θα προτείνετε ένα ποσό, θα σας αντιπροτείνω εγώ τι θέλει ο εντολέας ο δικός μου. Και αν τα βρήκατε καλώς, αν όχι συνεχίζουμε. Άρα τι λέμε? 2-10-49-64-569. Έχω 100.000 και θέλω να αγοράσω ένα κινητό. Έχετε κάτι εσείς να μου προτείνετε? Μία λύση. Δεύτερη λύση. Εγώ πουλάω ένα κινητό στον Κορυδαλό 130 μέτρα δίπλα στην Πλατεία Ελευθερίας. Σε αυτή την οδό. Μάλιστα. Του 1990. Μάλιστα. Και θέλω αυτά. Συγκεκριμένα πράγματα, παιδιά. Συγκεκριμένα πράγματα. 2-10-49-64-569. Να μιλάμε σοβαρά και με αποτέλεσμα. Εμείς λέμε να κινηθούμε γρήγορα. Οι περισσότερες λύσεις υπάρχουν και εσείς δεν τις γνωρίζετε. Ένα τηλέφωνο μπορεί να σας γλιτώσει από χρόνια ταλαιπωρίας και να σας βοηθήσει να μείνετε στην περιουσία. Όπως ο κύριος, η οικογένεια που είχε 710.000 δάνειο και τους κούρεψε 500 και τους άφησε 150.000. Είχαν πάει σε 50, δεν είχαν βρει τη λύση. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απορριπτική στο νόμο, απορριπτική στον εξοδικαστικό, απορριπτική στις διαπραγματεύσεις, πληστηριασμό το ακίνητο. Τι λέτε, να είχαν πάει όλα καλά και να έχει πληστηριασμό? Το ρυθμίσαμε, το διαχειριστήκαμε. Τα 711 τα έκανα 150, θα το πληρώσει σε αρκετούς μήνες άτοκα. Άτοκα. Και έδωσε και μια προκαταβολή η οποία αφαιρέθηκε από τα 150.

Άρα αν εσύ έχεις χρέη και έχεις κάνει μια προσπάθεια και δεν έχεις βρει τη λύση, 2-10-49-64-5-6-9 2-10-49-64-5-6-9 2-10-49-64-5-6-9. Δηλαδή αυτό το λεφτό τώρα που έτυχε και άκουσε το Μάχη FM, ή ένας φίλος που την ακούει την εκπομπή σε πήρε και στο πει, είναι η στιγμή σου. Μην κλωτσάτε τις στιγμές. Καλέστε, ενημερωθείτε. Έχω αυτό το πρόβλημα. Από όλη την Ελλάδα μπορούμε να αναλάβουμε να σας βοηθήσουμε. Από όλη την Ελλάδα. Έχω αυτό το πρόβλημα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδιά? Όχι, δεν μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ λίγες φορές λέω όχι. Ναι, μπορούμε κατά αποθέσεις προθέσεις. 1, 2, 3. Πολύ ωραία. Όσο είναι αμοιβής, αυτή είναι το ΦΠΑ. Τελειώσαμε. Απλά πράγματα. Και όλα αυτά κάτω από το τεράστια εμπειρία που έχω πάνω από 30 χρόνια που ισχυρίζομαι τραπεζικές υποθέσεις, έτσι. Μεγάλη εμπειρία και πιο πολύ καλά αντιμετωπίζουμε τα μεγάλα δάνεια, τα επαγγελματικά, τα πολύ μεγάλα δάνεια. Εκεί είμαστε τέλεια. Πάμε. Πολύ καλά. Θέλω να θυμάστε κάτι. Ο πολίτης δεν ζητάει θαύματα. Ζητά δικαιοσύνη, ζητά αξιοπρέπεια. Ζητά να μπορεί να ζήσει με την οικογένειά του. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε να δούμε τη φωνή σε όσους δεν έχουν φωνή. Αυτό κάνουμε στις εκπομπές, στο Μάχη, στο Alert, αύριο 9.30 ώρα στο διαδίκτυο. Δίνουμε φωνή σε όλο τον κόσμο, έξω από κόμματα και χρώματα. Καθένας λέει την άποψή του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σοβαρά και κόσμια και με επιχειρήματα. Άρα τι θέλουμε? Θέλουμε να βοηθήσουμε. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη για τον πολίτη. Είμαστε μισό λεπτό. Πάμε. Χρέη στην εφορία. Η οικογένεια έχει προβλήματα. Σκεφτόταν να κλείσει την επιχείρηση. Δεν μπορούσε να τα πληρώσει. Η επιχείρηση ήταν η μόνη πηγή εσόδων. Είχε ένα μεγάλο χρέος. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Κινδυνεύανε πράγματα και καταστάσεις. Η 67.034 στην εφορία. Τη σκουρέψαμε κατά 39.556. Κατά 40.000. Τις 67 τις κάναμε 27. Πόσα λεφτά έδωσε προκαταβολή? 0. Πάρα πολλές δόσεις, νομίζω ότι 2.40. Το ξαναλέω, χρέη στην εφορία. Μα είναι σίγουρο ότι θα έχω κούρεμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κείμενο αποτέλεσμα. Καμία. Αλλά καθημερινά ανακοινώνουμε κουρέματα στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, στα ΦΑΝ, στις τράπεζες, στη διμερή διαπραγμάτευση με τις 810.000. ΕΦΚΑ, χρέη στον ΕΦΚΑ. 43.000. 44.7.61. 44 πες εσύ. Και κάναμε κούρεμα 14.655, 15. Κουρέψαμε 15.000 ευρώ, είναι λιγά. 15.000 βγάζει το χρόνο, εσύ. Πόσο λεφτά έδωσε προκαταβολή? 0, ζερό. Σε πολλούς μήνες. Άρα υπάρχουν λύσεις. Κάλεσε το 2-10-49-64-5-69 να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μα εγώ πήγα στον Χαλαμπίδη και δεν είναι τίποτα. Εντάξει, δεν μπόρεσες. Εκεί θα μπορέσεις σε μένα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο αποτέλεσμα. Κάνεις και ρυθμίσεις και δεν το ξέρω. Πάμε. Πάμε σε παράδειγμα με δάνεια. 82.000 το δάνειο, 65.000 το κούρεμα. 144.000 το δάνειο, 47-48.000 το κούρεμα. Τι θέλετε άλλο? Δείτε αν κι εσείς μπορείτε. Δείτε κι εσείς αν μπορείτε να έχετε τέτοια δυνατότητα εξέλιξης. Δείτε. Γιατί μπορεί και να γίνεται και σε εσάς. Μα είναι σίγουρο? Όχι, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Αλλά ξεκινάμε από το 0. 144.000 κουρευτήκαν κατά 47.000. Εντάξει, παιδιά. 2-10-49-64-5-69 από όλη την Ελλάδα και εσύ τώρα που μας βλέπεις, μας ακούς μάλλον. Εάν δεν μπορείς, πάρε ένα τηλέφωνο με τη δικαιούσε κάτι από όλα αυτά. Και αν εσύ δεν έχεις πρόβλημα, μας βλέπεις, πάρε ένα φίλο, μια φίλη και πες ρε. Υπάρχει ένα όνομα που λέγεται Γαβρίλος Χαλκιώτης με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία που λέει για κάποια κουρέματα. Μήπως και εσύ μπορείς να κερδίσεις κάτι. Πάρε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-5-69. Ένα τηλέφωνο. Είναι η απόστασή σου από την επιτυχία. Σίγουρα θα αρνηθούν, το δείξω για το κούρεμα. Αν ακολουθήσεις αυτά που θα σου προτείνω εγώ, σίγουρα θα κουρευτούν. Σίγουρα θα ρυθμιστούν. Πολύ λίγες ρυθμίσεις έχω χάσει. Ελάχιστες δηλαδή. Ελάχιστες.

Πάμε ακόμη μια πειραγματική νίκη για τον ελίτ. Υπάρχουν λύσεις. Οφειλές, δάνεια, ρυθμίζονται. Άλλο παράδειγμα. 374.644 ευρώ. 375.000 βαριά. Στα 375 χιλιάρικα έκανα κούρεμα 232.000 ευρώ. Μείωση οφειλής 62%. Τα στρογγυλοποιώ τα νούμερα. Εμείς προσφέρουμε ενημέρωση, προστασία, λύσεις. Υπάρχει εξοδικαστικός μηχανισμός, υπάρχουν ρυθμίσεις οφειλών. Κάλεσε τώρα από όπου και αν είσαι 2-10-49-64-569. Δεν θα το μετανιώσει ποτέ. Παρακολούθησε αυτές τις εκπομπές. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, Μάχη FM 99,8, πρώτα οικονομία. Δες τις εκπομπές Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert. Ή πληκτρολόγησε Alert TV Live να το δεις από όλη την Ελλάδα. Και βέβαια, κάθε Δευτέρα στο διαδίκτυο, στις 9.30 ώρα, ανοίγουμε την εκπομπή του Πολίτη. Λόγω εκτάκτων καταστάσεων τεχνικών, γιατί υπήρχε μεγάλη προέλευση από εσάς, αναβαθμίσαμε λίγο το σύστημα και αυτή την εκπομπή λογικά αύριο θα την κάνουμε. Νομίζω μου πάνε να είμαστε καίοι. Άρα έχουμε πολλούς τρόπους να ενημερωθούμε. Από το Alert, από το Μάχη, από τα social. Μπείτε στο δικό μου το Facebook. Δείχνω όλα τα κουρέματα, δείχνω όλες τις τεχνικές. Σε εξοδικαστικό μηχανισμό, σε αναστολή πληστηριασμών, σε ρυθμίσεις οφειλών, σε τραπεζικά δάνεια, στο δημόσιο, στα fans. 2-10-49-64-569. Δοκίμασε. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Εσύ σήμερα είσαι το όχι.

Άρα τι σου λέω, ότι εμείς ακούμε το πρόβλημα, ψάχνουμε την αιτία και δίνουμε τη λύση, φιλέ. Η λύση είναι αυτή που θα σε σώσει. Τώρα τα άλλα διαπιστώσεις και λόγια του αέρα δεν μας ενδιαφέρουν. Άρα μπορείς Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9 στο Alert να βλέπεις τα κουρέματα. Μπορείς να ηλεκτρολογήσεις Alert TV Live και να δεις πάλι τις εκπομπές. Μπες στα δικά μου τα social να δεις που έχουμε τις εκπομπές και τα κουρέματα. Κάθε Δευτέρα στα social είμαστε σε 9.30. Δεν έγινε εκπομπή της Δευτέρας διότι υπήρχαν τεχνικά προβλήματα. Πρέπει να αναβαθμίσουμε λίγο το σύστημα γιατί μπήκαν τελευταία φορά 300.000. Καταλαβαίνετε, εμείς δεν είχαμε προετοιμαστεί για τέτοια νούμερα. Λογικά αύριο το βράδυ, 9.30 ώρα, θα είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε όλους εσάς και ακόμα περισσότερους. Είναι η λαϊκή εκπομπή του Απλού Πολίτη, 32 χρόνια εμπειρία σε τραπεζικές υποθέσεις. Μεγάλα κουρέματα, μικρές δόσεις, είναι αυτό που ξεκινήσαμε πριν πολλά χρόνια με τη Βορδόνη και το παλεύουμε, το υποστηρίζουμε και το πετυχαίνουμε τις περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Καλέστε όλοι όμως να δείτε αν και εσείς μπορείτε να κερδίσετε κάτι. 2-10-49-64-5-6-9. Και για όσα ξέρουν τώρα το ραδιόφωνο, για όσους μας ακούνε τώρα, να υπενθυμίσω πρόσφατη ρύθμιση 711.000 με περιουσία είναι όλα αυτά, 561.000 κούρεμα στο στάδιο του πληστηριασμού, με απορριπτική στον νόμο, απορριπτική στον εξοδικαστικό και όμως το γυρίσαμε, το πετύχαμε και η οικογένεια έμεινε στο ακίνητο αυτό. 561 κούρεμα. Να είστε σίγουροι ότι μπορεί να είσαι ο επόμενος. 2-10-49-64-569. Λες να είσαι ο επόμενος.

0: ενώ ο γιος σου σε φωνάζει μαμά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, εδώ κλείσαμε. Να είστε καλά, ακολουθεί Στέφανος Χίος, δυνατός, εκπομπή Ράδιο Μικελάριδες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, μην φύγει κανένας.
2: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τετάρτης. Η εφημερίδα μας ανοίγει πάλι τη φοβερή ιστορία της εμψυχροδολοφονίας του εκδότη και φίλου του Δημήτρη Αβραμόπουλου Παναγιώτη Μαυρίκου, που έκαψαν μέσα στην Πόρσε Καγιέν στην Αττική Οδό. Έκοβε εικονικά τιμωρία για την Ουβάρτη και τα 2/3 των ποσών τα επέστρεφε σε υπουργούς. Τι ξέρει γι' αυτά ο υποσύλληψη κύριος Δημήτρης? Η εισαγγελία για το Qatar Gate διερευνά και την εμπλοκή του νέου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χίνα. Τους καίνε όλους τα ένοχα μηνύματα που αντάλλασαν με την υπόδικη Εύα Καηλή, οι παρεμβάσεις τους για τη χρυσή βίζα Καταριανών, αλλά και υποψίες για κατασκοπία υπέρ της Τουρκίας. Νέο σκάνδαλο στην ΕΒΕΤΑΜ, ανώνυμη εταιρεία βιομηχανικής έρευνας. Το κομματικό αφεντικό ονόματι Γιάννης Κουλιζάκος σκορπάει δημόσιο χρήμα στους κολλητούς του. Απευθείας αναθέσεις για τους γαλάζιους αρουραίους από τον πρώην πρόεδρο της ΟΝΕΔ που πέρασε τον οργανισμό για προσωπικό του βιλαέτη. Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος που έκανε την Αθήνα αποθήκη ψυχών ναρκωμανών, εκδεδομένων, εξαθλειωμένων και άστεγων. Το ρεπορτάζ Τσακίζη Κόκαλα για την κατάτια της τουριστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Στο μακελιό της Τετάρτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε...
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και σε λίγο από τη στεντόρια φωνή της αλήθειας δεν θα βγαίνει καθόλου φωνή μας. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα πρέπει κάθε μέρα να τρώμε ένα φρέσκο αυγό το πρωί, ομό, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις νότες που βγάζουμε κάθε μέρα, τις νότες αλήθειας, τις κοπιαστικές νότες αλήθειας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την πατριωτική κοινωνία και όλους τους πατριώτες Έλληνες πολίτες. Αυτά τα τρία εισαγωγικά που έχουμε βάλει στην αρχή, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ουσιαστικά θέλει να απαγορεύσει την κυκλοφορία της εφημερίδας μας στην Ελλάδα, μην ανησυχείτε κύριε Μητσοτάκη, μην ανησυχείτε. Θα το τακτοποιήσουμε το θέμα. Θα το τακτοποιήσουμε. Τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει ιδεολογεί μέσα στη Βουλή, βέβαια, καλό θα ήταν να του στείλουμε και αυτού μια ανθοδέσμη που μας έχει κάνει γνωστούς, πιο γνωστούς. Και βέβαια το μακαρίτι, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το οποίο του φεύγανε οι τρίχες από το κεφάλι όταν ακούγε τον σημερινό σύμμαχο, τον Μητσοτάκηδον, τον εφοπλιστή κύριο Γιάννη Αλαφούζο. Καλώς ορίσατε. Καληνημέρα, άρχοντες, ας είναι ορισμός σας στους σημερινούς αντισυστημικούς ραδιομακελάριδες.

Μην περιμένετε από μένα σήμερα να σας πω κουβέντα για το κόμμα της Κοκορόφωνης. Την αποχώρηση στελεχών της και την αποχώρηση διαφόρων περίεργων και τυχοδιωκτών τύπων, οι οποίοι νόμισαν ότι θα πάνε εκεί να πιάσουν τον παπά από τα γένια. Δεν με αφορά αυτή η ιστορία. Βγάλτε τα μάτια σας. Εμάς μας αφορά η ποιότητα του Έλληνα πολίτη. Και πάνω απ' όλα, το θέμα που έθιξε νωρίτερα ο κύριος Γαβρίλος Χαλκιώτης για το θέμα με τον νόμο Κατσέλη. Ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι κουτοπόνηρος. Πάντα ήταν κουτοπόνηρος. Θεωρούσε ότι πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες θα μπορούσε να μπει στα σημερινά προεκλογικά τερτύπια για να βοηθήσει, υποτίθεται, τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους, τους πληστηριασμούς, με το γεγονός ότι εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η οποία απόφαση του Αρείου Πάγου δεν είναι απόλυτα δίκαιη για άλλους Έλληνες πολίτες. Δύο είναι οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις αδικίας των Ελλήνων πολιτών από την εφαρμογή με νομοθετικό πλαίσιο της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο, ότι αυτοί οι οποίοι ήταν συνεπέστατοι ως οφειλέτες και οι οποίοι ξεχρέωσαν τα δάνεια, δεν κέρδισαν τίποτα από την ιστορία του νομοθετικού πλαισίου με βάση της σύμπλευσης με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, κυρίες και κύριοι, ευνοεί ξεκάθαρα τα φανς, τα κοράκια και τις πρακτικές εταιρείες. Διότι αυτοί οι οποίοι ξεχρέωσαν τα δάνεια τους, τα ξεχρέωσαν στις τιμές που επικρατούσαν τότε και στις ρυθμίσεις που επικρατούσαν τότε, όχι στις ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να επικρατούν σήμερα. Άρα ήταν αΐ αιωνίως χαμένοι, με αποτέλεσμα να το φυσάνε και να μην κρυώνει. Εάν περίμεναν, θα είχαν και αυτοί τις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις. Όμως, χάνοντας αυτή τη σπουδαία ευκαιρία, γιατί η κυβέρνηση έπαιζε τον παπά με τις πρακτικές εταιρείες και με τα δάνεια και με τα φαντς, έχασαν την ευκαιρία να μπουν και αυτοί στην υπόθεση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Μία ακόμα υπόθεση η οποία εθίγει από τον αρχηγό της, του κόμματος, κοινοβουλευτικού κόμματος Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ήταν ότι δεν πρέπει να μιλάμε για ρυθμίσεις δανείων 72 ή χρεών, μάλλον οφειλών 72 δόσεων. Θα πρέπει οι δόσεις να γίνουν επί δύο. Θα πρέπει να γίνουν 140 δόσεις. Διότι ο Έλληνας πολίτης δεν έχει χρήματα για να μπορέσει να τακτοποιήσει τις οφειλές του. Και αυτό γιατί, πρώτον, η ενεργειακή τιμολόγηση είναι τεραστίων διαστάσεων στην Ελλάδα, και το δεύτερο, διότι παρά το γεγονός ότι το Brent έχει πέσει στο βαρέλι το πετρέλαιο στα 80 και 82 δολάρια, εξακολουθούν να υπάρχουν οι ίδιες τιμές στην αγορά με μια ελαφρά απόκληση προς τα κάτω. Δεν μπορούμε δηλαδή οι Έλληνες πολίτες σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, να ρίχνουμε βενζίνη με 1,90, με 2, με 2,10 και 2,20, και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, το Brent στο βαρέλι το πετρέλαιο να έχει πέσει στα 82 δολάρια. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα μπροστά σε αυτό το προσανατολισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους που μου λένε «Δεν έχω περαστικά, τι περαστικά για το λαιμό μου?» Υπάρχει. Άμα τώρα αρχίσω και βάλω τις φωνές, ξέρετε που θα ακουστώ. Απλώς, εχθές το βράδυ έκανα αυτό που κάνουν στα χωριά. Ήταν ένας φίλος μου στο απέναντι βουνό και εγώ ήμουν στο άλλο. Και του φώναζα «Ρε Παναγιώτη, μ' ακούς?» Και έλεγα άλλος «Ναι, σ' ακούω!» Και είχα και το σκύλο μου, γάβιζε και ο σκύλος μου και έγινε της κολάσεως. Κυρίες και κύριοι, οι μεγάλες, στεντόριες, πατριωτικές φωνές δεν κλείνουν ποτέ. Και σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Και για τον Μιτσάρα τον Αβραμόπουλο, ο οποίος βγήκε το πρωί, πού αλλού, στο στέγαστρο του Sky, πού αλλού θα μπορούσε να βγει. Είπε στον Πορτοσάλτε, είσαι, λέει, ο πιο δυνατός, ο καλύτερος, λέει, μεγαλύτερος Έλληνας δημοσιογράφος με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Και μετά
ξοπόρτισε, πριν είχε ξοπορτήσει, είχε πάει στους άσχετους, ακατάσχετους ή τους μη σχετικούς και τους ατέριαστους ή τους μη ταιριαστούς, και αφού έβγαλε και εκεί ένα λογίδριο, αποκάλεσε κερατάδες, κερατάδες τους, το Βέλγο εισαγγελέα και το Βέλγο ανακριτή, και άφησε υπονοούμενα για το Χρυσοχοίδιο ότι είχε το ένταλμα σύλληψης στο σιρτάρι του πάνω από 72 ώρες. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα.

0: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας μεταδίδεται και σε επανάληψη κάθε βράδυ τις μεταμεσονύχτιες ώρες μετά τις μουσικές εκπομπές, τις ακατάπαυστες μουσικές εκπομπές του Μιχάλη Οικονομόπουλου, του Κουμπαράκου, του Φιλαράκου, του Λεβεντάκου, όπως αποκαλεί τους φίλους ακροατές ή ωραία έτσι συμπαθέστατη και πατριωτική φωνή του αγαπητού συναδέρφου παραγωγού εδώ στον Μάχη 99,8 στα FM. Κυρίες και κύριοι, εκτός από το θέμα Αβραμόπουλου, ο οποίος αποκάλεσε, κοιτάξτε, έχουν αποθρασινθεί αυτοί. Δεν νοείται Έλληνας πολιτικός. Ο Αβραμόπουλος μοιάζει πάρα πολύ με τις τελευταίες ημέρες του Τσοχατζόπουλου. Ο Αβραμόπουλος ομοιάζει πάρα πολύ με τις τελευταίες ημέρες του Κόνδωρα. Σύμφωνα με την ταινία, αν θυμάστε, αυτή την καταπληκτική ταινία που είχαμε απολαύσει στη δεκαετία του 80. Οι τελευταίες ημέρες του Μπαρμπαμίτσου. Οι τελευταίες ημέρες του Ατσαλάκωτου. Οι τελευταίες ημέρες του κυρίου Τίποτα, όπως τον αποκαλούσε ο Μακαρίτης Θόδωρος Πάγκαλος. Οι τελευταίες ημέρες του Καγκελάκια, ο οποίος καγκέλωσε όλη την Αθήνα. Οι τελευταίες μέρες του Μητσάρα του Αβραμόπουλου. Αλλά μαζί με τον Αβραμόπουλο θα πρέπει να τελειώσουν πολιτικά και κάποια άλλα σκουπίδια της Νέας Δημοκρατίας. Βγήκε λοιπόν στο Sky, στο στέγαστρο της Νέας Δημοκρατίας, στα κολλητάρια του και με μια ανερυθρίαστη, ηταμή, προκλητική, χυδαία πρακτική, αποκάλεσε τους Βέλγους εισαγγελείς και τον ανακριτή κερατάδες και αποκάλεσε το ένταλμα σύλληψης μπούρδες. Αυτή είναι η πολιτική που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που περιστοιχίζουν τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα πολιτικά, εξαμβλωματικά προσωπία των Ελλήνων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν γραμμένοι στα παλαιά των υποδημάτων τους όχι μόνο την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά έχουν γραμμένοι στα παλαιά των υποδημάτων τους και τη σημερινή τακτική ποινική και αστική δικαιοσύνη. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Θεωρούν ότι είναι κρατεοί και προύχοντες. Και αυτό το δικαίωμα το έχετε δώσει εσείς, ψηφίζοντας ακατάλληλα κόμματα. Μου λέει ο αγαπητός φίλος Στάθης, θα πρέπει να παίρνουμε και τα μηνύματα του κόσμου. Σας οφείλω και την ανάγνωση των χθεσινών μηνυμάτων για το ερώτημα που είχα θέσει σχετικά με τα 30 χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου. Αφού είμαστε λοιπόν μια παρεούλα, ο αγαπητός φίλος Στάθης μου λέει, επειδή βλέπω ότι συμπαθείς εντός αγωγικών ιδιαίτερα τον Αβραμόπουλο, την περίοδο που ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε μονή με τις τυρόπιτες και τα τυροπιτάδικα. Ο οδηγός του ήταν σειρά μου. Όλη την ημέρα τον πήγαινε σε διάφορα τυροπιτάδικα αντί να δουλεύει στο Υπουργείο. Τον είχαν βγάλει τυροπιτάκια. Δεν άφηνε τυρόπιτα για τυρόπιτα όλη την ημέρα. Απορούσε ο φίλος που τις έβαζε και δεν πάχαινε. Όλη η μέρα τυρόπιτες. Μήπως έπαιρνε και τίποτα άλλες βαλίτσες γεμάτες τυρόπιτες ο αγαπητός κύριος Δημήτρης. Ο αγαπητός κύριος Δημήτρης είχε παλιά ένα συνεργάτη. Το πρωτοσέλιδο που βγάζουμε στη σημερινή μας εφημερίδα, που δεν είναι τυχαίο. Γιατί ανατείναξαν τον μπροστινό, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Επιμένω σε αυτή την ιστορία. Και επιμένω γιατί εκεί υπάρχει μια άλλη χωάνη διαφθοράς. Στο πώς ο Αβραμόπουλος χρησιμοποιούσε Έλληνες δημοσιογράφους για να κάνουν αυτά που έκαναν. Κατά σατανική σύμπτωση σήμερα βρήκα μια παλιά υπόθεση εκβιασμού του συνεργάτη του κυρίου Αβραμόπουλου, του μακαρίτη και δολοφονηθέντα, πιο ατύχημα στην Αττική Οδό. Τον κάψανε σαν τον Άγιο Φανούριο στην Αττική Οδό. Σαν τον Άγιο Φανούριο τον κάψανε τον συνεργάτη του κυρίου Αβραμόπουλου, τον εκδότη της Ακρόπολης και της Απογευματινής, Παναγιώτη Μαυρίκο. Σαν τον Άγιο Φανούριο. Αυτός έκοβε τιμολόγια, έπαιρνε τη μίζα του και έδινε όλα τα λεφτά σε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Και ρωτάω για τρίτη φορά τον κύριο Αβραμόπουλο. Θέλω να μου απαντήσει από περιέργεια. Τι βρωμοδουλειές γίνονταν, όχι από τον ίδιο απαραίτητα, με τον Παναγιώτη Μαυρίκο και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη Σαμαρά και μετέπειτα του κύριου Τσίπρα. Και δεύτερον, αν ξέρει κάτι, αν έχει ακούσει κάτι για το ποιος είναι αυτός που σκότωσε τον Μαυρίκο. Γιατί αύριο θα σας παίξω μια συνέντευξη που βρήκα σήμερα. Είναι η τελευταία συνέντευξη του Μαυρίκου, όταν τον είχαν μπλέξει του συνεργάτη του κ. Αβραμόπουλου, που τον είχε διορίσει αντιπρόεδρο στο ψυχιατρικό κατάστημα του Δαφνίου και είχε παρέμβει στην εκπομπή που κάναμε τότε, τη διαδικτυακή εκπομπή της Ράδιο Μακελάριδες, και είχε αναφέρει αυτά τα οποία τον είχε κατηγορήσει ο τότε υπεύθυνος επικοινωνίας της ΔΕΗ, ο κύριος Στεριώτης. Θυμάστε την υπόθεση της ΔΕΗ που κατηγορούσαν συγκεκριμένο δημοσιογράφο, τον τότε συνεργάτη του κύριου Αβραμόπουλου, συνεργάτη στο Υπουργείο Υγείας. Ο Μαυρίκος ήταν ένας υπάλληλος της ΔΕΗ και ξαφνικά έγινε εκδότης από τη μια μέρα στην άλλη, συνεργάτης του κυρίου Αβραμόπουλου στο Υπουργείο Υγείας ως αντιπρόεδρος του ψυχιατρικού καταστήματος Δαφνή, και παράλληλα είχε κατηγορηθεί από τον τότε υπεύθυνο επικοινωνίας της ΔΕΗ. Δεν αφορούν όλα τον κύριο Αβραμόπουλο, για όνομα του Θεού. Εγώ λέω ποια αφορούν τους συνεργάτες του. Ότι τον εκβίαζε, τον εξεβίαζε και χρησιμοποιούσε ως μπροστινό κάτι που ουδέποτε παραδέχτηκαν οι κύριοι που ήταν σε αυτή τη συμμορία, τον τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Είχε ακουστεί το όνομά του. Βεβαίως ο κύριος Νικολόπουλος είχε διαψεύσει τα πάντα. Αυτά για να θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε. Θα την παίξω αύριο αυτή τη συνέντευξη. Και του κυρίου Στεριώτη, του τότε υπεύθυνου επικοινωνίας, που κατά το κατηγορό του τον έπαιρνε ο στενός συνεργάτης του κυρίου Αβραμόπουλου και τον εξεβίαζε, να του δώσει διαφήμιση για τη ΔΕΗ, και του κυρίου Νικολόπουλου, που είχε, επαναλαμβάνω, χωρίς ο άνθρωπος να έχει κάποια εμπλοκή, είχε ανακατευθεί το όνομά του με αυτή την υπόθεση εκβιασμού. Μετέπειτα συνελήφθησαν τρία άτομα. Ο Μαυρίκος, ένας Παναγιώτης Μουσάς, αν δεν κάνω λάθος, και ένας ακόμα που μου διαφεύγει το όνομά του. Πολύ ευχαρίστως στο 2-17-18.000 ή στο 6-9-43-63-54-51 στα μηνύματα στο Viber, ακούσω την άποψη των εμπλεκόμενων πλευρών, όσοι ακόμα έχουν μείνει ζωντανοί. Γιατί τους περισσότερους τους πετσόκοψαν. Άλλους τους έκαψαν στην Αττική Οδό, άλλους τους σκότωσαν και άλλους τους βρήκαν στα χατέκια. Πάμε να ακούσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό απόσπασμα τι είπε το πρωί ο κύριος Αβραμόπουλος στους άσχετους, στους μη ταιριαστούς, στους ατέριαστους, στους ακατάσχετους, στους ανυπολόγιστους, στους αλάνθαστους. Εκεί που βρίσκει πάντα κάθε καρυδιάς καρύδι της Νέας Δημοκρατίας το απάγγιο. Στον κύριο Πορτοσάλτε, εκεί, στους απολογητές, στους εξομολογητές του δημοσίου βίου της χώρας, στα μεγαλύτερα δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας, στο τηλεοπτικό σταθμό και στο ραδιοφωνικό σταθμό του κύριου Αλαφούζου. Για δώστε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Κάλεσαν, επιτρέψτε
2: μου. Ποιο σας κάλεσε?
0: Με ανοιχτό μικρόφωνο. Με ανοιχτό.
2: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτροπέ. Να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
1: Κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
2: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
1: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους, και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους Ναι, ναι, δεν καλούμε.
0: Είναι κυρίες και κύριοι, πρώτη φορά που ακούω τον Αβραμόπουλο τόσο καταπονημένο.
1: Δύο πράγματα.
0: Πρώτον, ότι και αν παρατηρήσετε, ψευδίζει λίγο. Έχει στεγνώσει το στόμα. Αυτό είναι άγχος.
1: Και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή. Που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος
0: Αβραμόπουλο. Και άγχος.
1: Ξέρετε,
3: γιατί εσάς, γιατί για παράδειγμα η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες προσωπικότητες που μετήχαν σε αυτό το...
1: Όχι, γιατί όμως, γιατί εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία ήταν
3: 3.000. Οι άλλοι δεν πληρώνονταν.
1: Οι άλλοι, γιατί είχαν δουλειά. Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό.
3: Ναι.
1: Δεν είχα αποδοχές.
3: Σωστά.
1: Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Θα μπορούσα να έρθω και εδώ να γίνω συνεργάτη σας. Είχα το απόλυτο δικαίωμα.
3: Ναι, σωστά.
1: Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν.
0: Σωστά λέει ο ένας, καλά τα λες λέει ο άλλος. Και του κάνουν οι πουλά από κάτω, υποχθόνια, του κάνουν και τις ερωτήσεις. Τις προβοκατόρικες, να τσιμπήσει να βγάλει καμία αλήθεια.
3: Με τον οργανισμό αυτό.
1: Όχι, τη δέχτηκα. Την ζήτησα την έγκριση της Επιτροπής.
3: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Γιατί εκείνη την περίοδο δεν έχετε άλλες αποδοχές.
1: Όχι, εγώ δεν έχω άλλη δουλειά.
2: Και συνεπώς ο έλεγχος στο πρόσωπό σας γίνεται επειδή υπάρχει αυτή η
0: έγκριση. Μελότερα ψευδούλιακες! Ψευδούλιακες, ψευδούλιακες όλοι σας εκεί πέρα.
1: Τι πληρωνόταν.
0: Άσχετοι. Ατέριαστοι, ακατάσχετοι είσαστε εσείς. Ακατάσχετοι. Πρέπει να σας βάλουν στο νόμο Κατσέλη όλους σας εκεί. Όλους.
1: Κύριε Οικονόμου, δεν το λέω εγώ.
3: Σήμερα το πρωί.
1: Είναι μια μπούρδα.
3: Πολύ αυτή
1: η ιστορία.
0: Ψευδίζει. Είναι μια μπούρδα το ένταλμα σύλληψης.
3: Μα ακούει ο άλλος ένταλμα σύλληψης εναντίον Αβραμόπουλου για κακουργήματα. Και για οποιονδήποτε να το ακούγαμε αυτό, θα λέγαμε ότι είναι σοκαριστικό.
1: Και να σας πω.
3: Λογικό, δεν είναι, κύριε Αβραμόπουλο.
1: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα.
0: Τι είναι,
1: δεν είναι όπως το ΕΠΚΕΠΕ.
3: Τη βελγική δικαιοσύνη. Έτσι προβάλλεται.
1: Είναι τη βελγική αστυνομία.
0: Δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι τη βελγική αστυνομία. Το Βέλγιο που είναι, ρε. Στην Ουρουγουάη που παίζει απόψε.
1: Στο Υπουργείο
3: στο Προστασίας.
1: Όχι, στην αστυνομία.
3: Στην αστυνομία, ναι.
0: Στην αστυνομία. Στην αστυνομία. Ακούστε τον, κυρίες και κύριοι. Όπως μου λέει και μια φίλη εδώ πέρα, μιλάει στο Sky, κάτι έχει πάρει. Έχει κλασιμέντες. Μου το λένε. Είναι αυτός ο Αβραμόπουλος που ξέραμε. Τελείωσε. Την τύχη του Τσοχατζόπουλου θα έχει. Θα πάει μέσα. Και το έχει καταλάβει για πρώτη φορά στη ζωή του.
1: Τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν την είπα, ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Α,
1: και ζητώ...
0: Ελληνική δικαιοσύνη!
1: Για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο...
0: Ακούστε,
1: για να, γιατί εμπιστεύομαι
0: είναι οι τελευταίες ημέρες του Κόνδωρα. Ένας πέφτει στη φάκα.
1: Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα αξιολογήσει το περιεχόμενο.
3: Μάλιστα.
1: Και επειδή εγώ είπα να αρθεί η ασύλληψη, δεν με ενδιαφέρει, δεν φοβάμαι τίποτα.
3: Ναι.
1: Τα όσα σας είπα τώρα δεν βεβαιώνε. Είναι κάτι άλλο.
0: Έχετε ακόμη καταχαλή. Ρωτάς σε βουτήξε με τις χειροπέδες. Θα σε σύρουνε. Σαν το Γιάννη Αγιάννη. Έρχεται η ώρα σου, Δημητράκη. Τελείωσε η μάσα. Τελείωσε.
1: Την έγκριση της Επιτροπής. Τι άλλο να πει.
3: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή, αν εγώ έχω την έγκριση της Επιτροπής, θα ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο.
3: Προφανώς όχι.
1: Και στον κάθε χωροφύλακα εκεί πέρα.
0: Ακούστε τον. Ρετάρι!
3: Τι θα γίνει αν ενεργοποιηθεί αυτό το ένταλμα?
0: Ρετάρι!
1: Σας εξηγώ, τώρα μου κάνετε μια ερώτηση.
0: Κι ότι είναι πολιτική! Σε δύσκολες ώρες, έτσι είναι όλοι!
1: Στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο
0: που. Βάζουν την ουρά στα σκέλια! Τελείωσες! Ξόφλιες εσείς και Δημήτρη! Ξόφλας! Ξόφλησες! Πάμε παρακάτω. Στον επόμενο! Στον επόμενο πάμε τώρα! Όχι, μην το κόβεις! Όχι, μην το κόβεις, Χασάπη! Φωνάζαμε στους κινηματογράφους για τις τσόντες. Όχι, μην το κόβεις! Χασάπη! Χασάπη, Χαραλαμπίδη! Χασάπη, Γρηγόρη Χαραλαμπίδη! Κυρίες, κύριοι, τίποτα άλλο. Το κάνουμε επίτηδες, για να καταλάβετε. Στις δύσκολες ώρες που έρχονται οι χειροπέδες, όλοι κάθονται κλαρίνο, γιατί είναι οι κιωτίδες του πολιτικού συστήματος. δεν έχουν ανδρισμό.
1: Το ζήτησε.
0: Όμως, ναι, ρε, ένα τα πήρα. Έτσι θα έλεγε κάποιος γενναίος.
3: Το έχει αυτό στο ζητάει του τρεις μέρες. Δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω γιατί.
1: Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
3: Άλλο είναι αυτό. Yeah. Σας πήγε κάποιος από το κόμμα σας να σας ρωτήσει.
0: Εμένα, από το κόμμα. Όχι,
3: βεβαίως. Είστε βουλευτής. Έλα, Δημήτρη, έχει έρθει αυτό, ξέρεις κάτι.
1: Μισό λίγο, ενημερώθηκα εγώ. Ενημερώθηκα
0: όμως. Αυτό πήγε το πρωί, όπως μου λέει ένας φίλος, σε κανένα κονιακάδικο και τράβηξε 7 ή έχει καταπιεί τη γλώσσα από το φόβο. Τρέμουν την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, διότι πια δεν έχουν τις δυνατότητες της έμβασης για να πληρώσουν δικαστές Έλληνες, τους λεγόμενους πια στράκηδες ελληνικής δικαιοσύνης, γιατί ξέρουν ότι εκεί Βρυξέλλες έρχονται οι βαζέλες.
1: Αγνόησαν δύο πράγματα. Αγνόησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αγνόησαν το γεγονός ότι 3 χρόνια πριν το είχαμε ξανασυζητήσει.
3: Μια ερώτηση εδώ. Αυτοί οι Βέλγοι αστυνομικοί, στην έρευνα τους πάνω για να καταλήξουν στο δικό σας πρόσωπο, δεν ρώτησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρε παιδιά, ο άνθρωπος αυτός σας έχει ρωτήσει.
1: Μου επιτρέπετε. Ναι. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να φτάσουν στο επίπεδο. Θα έπρεπε να το κάνει η Βελγική δικαιοσύνη. Και η Βελγική δικαιοσύνη θα έχει τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές λοιπόν, επειδή έγινε το θέμα αυτές τις μέρες, βγήκανε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χτες. Το ξέρετε.
4: Εσείς τώρα μετά από αυτό, κύριε Αβραμόπουλε.
1: Και λέει εδώ ο εκπρόσωπος. Η Επιτροπή είχε ζητήσει το Φεβρουάριο του 2021 τη γνώμη της ανεξάρτητης Επιτροπής Διοντολογίας, η οποία διατύπωσε δημόσια τη γνώμη της και συνέχεια το Κολέγιο των Επιτρόπων, η νέα Επιτροπή.
0: Η αποκαθήλωση ενός κάποτε δημόσιου αστέρα που πρωτοστατούσε στην ελληνική πολιτική ζωή, είχε φτιάξει δικό του κόμμα, προαλυφόταν για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ήθελε και είχε φιλοδοξίες να γίνει και πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας. Ο πρώτος ήταν ο Τσοχαντζόπουλος. Ο δεύτερος θα είναι ο Αβραμόπουλος. Ο τρίτος θα είναι ο Μητσοτάκης. Θα τον ακούσετε και αυτόν κάποια στιγμή να απολογείται στα πρώην κολλητάρια του στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Sky. Θα τα δείτε όλα κολλιόμενα. Η γενιά μας είναι μια πολύ γενναία και πάνω απ' όλα μια πολύ τυχερή γενιά. Δεν ξέρω πώς μας λένε, η γενιά των μεσόκοπων, η γενιά D, E, F, G, δεν γνωρίζω. Αλλά η γενιά μας, κυρίες και κύριοι, θα τα ζήσει όλα. Όλα!
1: Όπως το περιγράφετε. Κύριε Παυλόπουλε, μισό λεπτό για να απαντήσω σε αυτό.
3: Να απαντήσετε προφανώς.
1: Να απαντήσω αυτό.
0: Απαντήσεις.
1: Απαντήσεις. Για ένα χρόνο.
0: Απαντήσεις.
1: Των 70.000 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Εκ των οποίων.
0: Έτσι. Η αποκαθήλωση του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι αντιπροσωπευτική στο πρόσωπο του ψευδίζοντος Δημήτρη Αβραμόπουλου. Generation X λέει. Είσαι Στεφανάρα, που λέει ο Στάθης. Ναι, ρε! Είμαι Generation X. Τιμή μου και ο Καχαμάρη.
1: Εγώ τότε δεν ήμουν καν επίτροπο.
0: Τι ήσουνα?
1: Ήμουνα
0: στην Αθήνα. Στην Αθήνα ήσουνα.
1: Είχε λήξει η θητεία μου.
4: Ναι.
1: Είχε λήξει η θητεία. Και σας είπα και κάτι.
0: Τον πιάσανε με τη γύρα στην πλάτη. Όχι! Όχι! Ο ελληνικός λαός σε τέτοιες στιγμές παίρνει την ατομική του εκδίκηση. Να βλέπει τους πολιτικούς να αποκαθιλώνονται στα στασίδια των ταβάνων.

0: ατιμωρησίας που επικρατεί στην Ελλάδα. Ένας Βέλγος εισαγγελέας τον έκανε να βάλει την ουρά στα σκέλια. Και έρχονται κι άλλοι. Διότι από τη στιγμή που δεν λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη, εκδικείται το πολιτικό σύστημα, το δικαιωτικό καθεστώς των Βρυξελών. Την πατήσατε, μάγκες. Την πατήσατε.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
0: Όχι, γιατί να καταλάβουμε, αφού είσαι ψευδούλιακας.
1: Και με στοιχεία. Ναι, ναι. Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
3: Σύμφωνη,
1: και δεν απολογούμε.
3: Προφανώς.
1: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε.
0: Δεν απολογούμε. Ας τον ένα παίξει μέχρι το τέλος το μαρτύριο της κινέζικης αγώνας.
1: Πρέπει να τον διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία. Είναι έγγραφα.
3: Επομένως θα είναι δική σας απόφαση αν θα είστε υποψήφιος ή όχι στις επόμενες εκλογές.
1: Για να μην το συζητήσουμε.
0: Να είστε υποψήφιος.
1: Θα το συζητήσουμε.
0: Και στην Κολομπετινίτσα της
3: Όχι. Έχει 100 χρόνια σου λέει. Επότε. Μπορεί να είστε με κάποιον άλλον υποψήφιο.
1: Όχι.
3: Ποιον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Είναι πονηρό.
3: Βλέπετε τι λέει ο Παυλόπουλος.
1: Είναι πονηρό.
3: Είναι πονηρό.
1: Είναι και έξυπνο.
3: Από την ηλία είναι.
1: Όχι, είναι από
3: την
1: πράγμα. Είναι και έξυπνο. Είναι και έξυπνο και πονηρό.
3: Αυτό δεν είναι καλή μίξη. Όχι. Άρα σα έχει γίνει προσέγγιση τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάνει καμία προσέγγιση, δεν μου έχει γίνει καμία προσέγγιση.
3: Δεν έχετε κάνει. Σαν σα έκανε αυτό.
1: Κανεί δεν μου έχει κάνει προσέγγιση.
3: Εσεί απάντε στο Σαμαρά τι να κάνετε.
0: Τι θέλουνε. Πε να μου παίρνει τηλέφωνο. Τι θέλουνε, ρε! Σε ρωτάω, ρε, τι θέλουνε!
1: Εμένα δεν με έχει προσεγγίσει κανείς.
3: Ούτε συζήτηση.
0: Ρε, ας πάνε να κάνουνε καμιά κολοτούμπα σε κανένα πισίνα.
1: Σε τι, γιατί έχω κόμμα.
0: Ας έχουνε.
1: Είμαι κοντά.
0: Πρίξει.
1: Είμαι στην Ελλάδα.
0: Ακούστε τι γλυκάδα υπάρχει από αυτά που λέει ο κάποτε Φων Δημήτρη.
1: Στηρίζοντα την παράταξή μου και τον Κωνσταντίνο. Είπα τον Κωνσταντίνο γιατί μου
0: έδωσε. Τον Κωνσταντίνο,
3: τον
0: Βασιλιά.
3: Ευχαριστούμε.
0: Άντε, γεια σα. Τραγούδι, ρε. Τραγούδι, μην τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Με του έκτοτου άρχοντε. Κυρίε, κύριοι. Μπροστά στο Βέλγο εισαγγελέα κάθονται όλοι κλαρίνο. Δημητράκη Αβραμόπουλε, δεν χαίρομαι για την κατάντια σου. Αλλά κάποτε, όταν ήσουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πολυτελέστατο γραφείο δεν είχες υπολογίσει κάτι. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακιά σου ώρα. Άιντε! Πάνος Μιχαλόπουλος έβαλε ο διαβολάκος την ουρά του πάλι. Δημήτρη Αβραμόπουλε. Φων Δημήτρη.

ο συνεργάτης και παραγωγός του ραδιοφώνου, ο κύριος Γιάννης Τσιτούρης. Καλησπέρα, λέει. Μόνο τα 75.000 κάνει τον κύριο Αβραμόπουλο. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Και τώρα οι Βρυξέλλες και η αστυνομική εισαγγελία των Βρυξελών τι είναι εκτός Ευρώπης πάνω από... Γιάννη, δεν καλύπτουν τίποτα. Γιάννη, πίστεψέ με. Δεν καλύπτουν τίποτα. Και ειδικά από τη σημερινή ημέρα που ο Άριος Πάγος έριξε το γιαούρτι στο πρόσωπο της Κοβέση, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Κοίτα, Γιάννη, μην πάνε κατηγορούμενοι και οι εισαγγελείς του Άριου Πάγου. Θυμίσου την κουβέντα που σου λέω. Είναι πολύ αγριεμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις γιατί? Γιατί τα κλεφτρόνια του Μητσοτάκη φάγανε τον άμπακο. Και είδε δώσανε μίζες ή δεν τους δώσανε το λογαριασμό. Θα τσούξει και θα υποφέρει. Κάτσε και θα δεις, Γιάννη. Κάτσε και θα δεις.

Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάρι. Ποια φωνή να κλείσει, ρε? Η δικιά μου φωνή να κλείσει? Άτε καλά, ρε. Πρώτα θα μου κλείσετε το καπάκι από πάνω μου.

0: και μετά θα κλείσει φωνή μου. Τι γελάτε κύριε Αραλαμπίδη, να βάλετε μπάσα πρίμα, ό,τι θέλετε βάλτε. Και χωρίς μικρόφωνο κάνω εκπομπή. Και χωρίς μικρόφωνο. Για να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, πήγε σήμερα ο πολιτικός της Αργολίδας. Θα επανέλθουμε στο θέμα Αβραμόπουλου, γιατί έχω... Θα ακούστε, τι θα ακούστε τώρα. Θα ακούστε, δεν ξέρω αν τι... του Βελόπουλου το έχεις. Σου στείλα το βίντεο, το δελτίο που βγήκα τότε, μπράβο. Θα ακούστε κυρίες και κύριοι ένα ντοκουμέντο όταν είχα παρέμβει στο δελτίο ειδήσεων που έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος, γιατί έχει ο άνθρωπος και την δυνατότητα του παρουσιαστού, πριν από 9 χρόνια, όταν βγήκα πρώτος και ενημέρωσα για το πώς κάηκε σαν το αρνί μέσα στο αυτοκίνητο στην Πόρσε Καγέν ο στενός συνεργάτης του κ. Αβραμόπουλου. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Δεν ξεκινάει από το Κατάρ. Από τότε ο κύριος Αβραμόπουλος με τον συνδετημόνα του, τον κύριο Χάρη Παυλίδη, αυτός που το παίζει διευθυντής και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Μανιφέστο, αυτοί που καθυβρίζουν τις πατριωτικές φωνές, το ραδιόφωνο μας και εμένα, σας τα επιστρέφω. Αλλά θα πρέπει να δώσετε λογαριασμό για το τι μίζες, γιατί είναι κεφαλαιώδες το ζήτημα. Εδώ κυρίες και κύριοι το 2005 έχουν περάσει 20 χρόνια. Κατακλέψανε το ελληνικό δημόσιο πουλώντας 16 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, 16 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου αγοράζοντάς θες από την Οβάρτης. Έπεσε έξω ο κρατικός προϋπολογισμός με τη μεγαλύτερη απάτη που έγινε στην ελληνική πολιτική σκηνή και δεν τιμωρήθηκε κανένας. Πρωτοστάτης ήταν ο Αβραμόπουλος και το δεξί του χέρι ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, διπλωμάτης Αριστίδης Καλογερόπουλος. Αύριο θα τα δείτε στην εφημερίδα μας. Και δεξί του χέρι η σημερινή ιδιοκτησία και διεύθυνση μιας εφημερίδας που πουλάει 300 φύλλα και χρηματοδοτείται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ορισμός της μαφίας. Της μαφίας. Θα αλλάξουμε λίγο κλίμα. Στο τέλος θα ακούσουμε τι παρέμβαση είχα κάνει τότε στο δελτίο ειδήσεων που παρουσίαζε ο κύριος Βελόπουλος. Όταν κάηκε σαν ταρνί ο τότε συνεργάτης, επιμένω σε αυτή την ιστορία. Επιμένω γιατί εκεί, από εκεί ξεκίνησε η εξόφθαλμη κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Η πρώτη ήταν στα εμβόλια, η δεύτερη στην Οβάρτης, η τρίτη και την κακιά τους ώρα. Τώρα δεν θα ξεφύγουν, θα πάνε φυλακή. Ο Αβραμόπουλος θα προφυλακιστεί σαν τον Τζοχατζόπουλο. Σαν τον Τζοχατζόπουλο. Ο Παπαντονίου τη γλίτωσε. Ο Αβραμόπουλος δεν αντιγλίτωσε. Κυρίες και κύριοι, είναι από λίγες ημέρες είχα πει ότι οι Έλληνες πολιτικοί δεν θα μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι τους. Θυμάστε που τους είχα πει στο Λυκάβητό μένεις κύριε Μητσοτάκη να κοιτάς απ' έξω όταν βγαίνεις. Πήγαν λοιπόν ο κύριος Αδριανός, βουλευτής Αργολίδος, και πήρε και τον πλεύρη το Θανάση. Ρε Θανάση, πού σε Θανάση, που λέει και ο Ζαμπέτας. Τι πήγες να κάνεις ρε στη Λαϊκή στο Άργος. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά τους πήραμε τις πέτρες. Ο Αδριανός που το παίζει φτωχαδάκι έχει 80 με 100 ακίνητα και πήγε να τους πουλήσει μούρι εκεί. Ακούστε πώς υποδέχτηκαν, πώς αγαπάει ο κόσμος πολιτικούς. Λαϊκή στην Αργολίδα, ακούστε το.
1: Όλα μας θυμηθήκατε που είναι εκλογές. Όλα μας θυμηθήκατε. Ο πετρέλαιο έχει φτάσει 2 ευρώ, ρε φίλε μου. Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο. Μα θα δώσω 2 ευρώ το κιλό. Συγχαρητήρια. Μπράβο σα.
2: Όλα μα θυμηθήκατε. Όλοι σα. Όλα μα θυμηθήκατε. Όταν έρθουμε
3: στο κύριο.
4: Σα έχουμε στηρίξει.
5: Συγγνώμη κύριε, δεν μα έχουν υποστηρίξει πουθενά. Δεν το δέχουμε αυτό που μα έχουν. Δεν το δέχουμε. Δεν μα έχουν υποστηρίξει πουθενά. Μα έχουν πάει το μάτι.
6: Σε πίσω.
5: Που γίνεται για κονιάρι το γάμο. Που γίνεται για κονιάρι. Συγγνώμη κύριε Αδριανέ, φτάνει.
0: Ακούστε τι νύλα πάθανε. Επειδή δεν βλέπετε εικόνα, εγώ τη βλέπω. Ακούστε τι γίνεται στην Αργολίδα.
5: Άλλο σκάνδαλο. Ούτε σινό. 40 σκάνδαλα.
0: Ο Πλεύρης έχει χάσει το χρώμα του. Ο δε Αδριανός φοβάται μην του χώσουν καμιά σφαλιάρα ή μην του ρίξουν κανένα καφάρι στο κεφάλι. Ακούστε! Είναι μαζεμένοι όλοι γύρω από τον πάκο και τους βρίζουνε! Τους βρίζουνε!
7: Εμείς ακριβώς βγαίνουμε, μιλάμε με τον κόσμο, όπως
0: ο Πλεύρης, ακούστε τι λέει! Ακούστε νοηματική συνέχεια του λόγου του Πλεύρη! Σχυρότες τον Αβραμόπουλο!
7: Όλα τα προβλήματα των πολιτών, γιατί εχθρός της κυβέρνησης μας είναι τα προβλήματα.
0: Εχθρός της κυβέρνησης τα προβλήματα.
7: Τι γίνεται. Πρέπει όλα τα προβλήματα να λυθούν. Μπορεί να υπάρχουν και λογικά, μπορεί
0: πάνω
7: και αλλά εδώ πέρα είναι
0: μετά
7: ψυχία,
0: που έφυγε, του αλλάξανε μπεμπιλίνο στο ξενοδοχείο.
7: Και εδώ πέρα ακριβώς βρισκόμαστε στον κόσμο για βάλανε να ακούσουμε πάπερς, για διαμαρτυρία.
0: Σαν τα πάπερς στο Αντρία με τον Κοσκοτά. Άλλο κουμάσι αυτός. Άλλο κουμάσι αυτός.
7: Να δεις πώς θα το λύσεις, ώστε την επόμενη φορά να μπορείς να κοιτάξεις το πρόσωπο και να ακούσεις ότι αυτό που μου πες το λύσαμε. Αλλά βλέπετε αυτή είναι η πραγματική κατάσταση.
0: Τα λύσαν όλα τα προβλήματα. Η μαυρογιαλούρη της πολιτικής. Έπεσε κυρίες και κύριοι τέτοιο στρίμωγμα εκεί στη λαϊκή Σαργολίδας που τα είδαν όλα κολλιόμενα. Αυτή είναι η αγάπη που έχει ο κόσμος στους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας και πάνω απ' όλα στους βουλευτές που πολιτεύονται στην Αργολίδα. Τι κάνανε μια ζωή στην Αργολίδα? Πουλάγανε ρουσφέτια. Είχανε χτίσει το μεγάλο κράτος της κομματοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Της κομματικής απείλας. Και την ίδια ώρα οι Ανδριανοί, η κάθε λογής Ανδριανή του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας πλούτιζαν, έταζαν, αποκτούσαν ακίνητα, σπίτια. Ήρθε η ώρα σας, ήρθε η ώρα που ο ελληνικός λαός θα πάρει την εκδίκησή του, αλλά όχι από την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό να το θυμάστε που σας λέω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κύμα. Οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρίες και κύριοι, δεν ενδιαφέρεται για να δικαιώσει τον καημό του Έλληνα πολίτη. Όχι. Ενδιαφέρεται να πάρει τα λεφτά της πίσω, τα κλεψιμέικα λεφτά που βούτυξαν αυτοί οι βρωμεροί και τρισάθλοι του δημοσίου βίου, να τα πάρουν πίσω. Γιατί αυτά τα λεφτά τα έχουν πληρώσει τα δικά τους τα κράτη. Το καταλάβατε. Και έχουν βάλει την Κοβέση Δερβέναγα. Η Κοβέση δεν ενδιαφέρεται για τους Έλληνες πολίτες. Η Κοβέση ενδιαφέρεται πριν φύγει να παραδώσει έργο στον επόμενο. Και έχουν πει από τα κεντρικά της Κομισιόν, αφήστε τι λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αυτή παίζει διπλό παιχνίδι, είναι διπλός πράκτορας. Αυτή οικονομάει με το Μητσοτάκι, λαμβάνοντας μίζες, είναι μιζολύπτρια δηλαδή, αλλά την ίδια ώρα επειδή είναι υπόλογος στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Μασονίας, διότι πιέζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Καλά λένε. Αυτοί οι Έλληνες μας έχουν κατακλέψει και βάλαν την Κοβέση να πάρει τα λεφτά τους πίσω. Και θα τα πάρει όλα μέχρι πενταράκι. Θα μας αφήσουν άφραγκους και θα μας στύψουν σαν τις λεμονόκουπες. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός. Είναι αυτό που λέει: παραδίδω καμένη γη. Θέλουν να πάρουν όλα τα λεφτά τους πίσω. Πώς θα τα πάρουνε? Θα τα κατάσχουνε από τις περιουσίες των ελληνικών πολιτικών. Προσέξτε και θα δείτε, ο Αβραμόπουλος έχει τεράστια περιουσία. Έφτασε στο σημείο, ρε Δημητράκη, στο σημείο της τέλειας ηθικής και πολιτικής κατάπτωσης, να κρύβεσαι πίσω από τα φουστάνια της πεθαράς σου, να κρύβεσαι πίσω από τα ποσά που δήθεν έδωσε η πεθαρά σου για να δικαιολογήσεις τους αδικαιολόγητους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ακούστε τι είπε το ξυφτέρι της πολιτικής. Ο άνθρωπος που ψεύδιζε σήμερα, από τον τρόμο του, στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση του Αλαφούζου. Ξέρετε, λέει, καμιά μίζα να φορολογείται, αλλά πολλές μίζες, κύριε Αβραμόπουλε, ξέρουμε να φορολογούνται. Και πάνω απ' όλα πολλές μίζες ξέρουμε να ξεπλένονται μέσα από το πόθεν έσκες και μέσα από τις γνωστές εξωχώριες και ενδοχώριες εταιρείες που έχετε ανοίξει όλοι σας. Και ακόμα και μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι μεγαλύτερες συμμορίες του κόσμου ξεπλένουν τα λεφτά τους μέσα από τους νόμιμους τραπεζικούς λογαριασμούς. Για ρωτήστε τον κύριο Στουρνάρα, ξέρει να σας πει. Θα διαβάσω λίγο και τα μηνύματά σας. Η κυρία Λένια Αρβανίτη, εύχομαι η στεντόρια φωνή να βρει απήχηση αυτή τη φορά στον άμυαλο, ασύνετο και κουτοπώνυρο νέο Έλληνα, και αυτό να αποτυπωθεί στην κάλπη. Ο τεράστιος αγώνας που δίνεται όλοι εκεί και η συκοφάντηση που δέχεστε, δεν με ενδιαφέρει, κυρία μου. Σας μιλώ ειλικρινά. Εγώ την κάπα μου που έλεγε ένας φίλος την έχει κρεμάσει. Την έχω κρεμάσει. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα στον ελληνικό λαό. Από το 2010 μέχρι σήμερα δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Μου αρέσει να μιλάω για τους ραδιομακελάριδες. Οι ραδιομακελάριδες από το 10 μέχρι σήμερα είναι συνεπέστατοι στην πορεία τους. Η πορεία τους είναι η ανατολή μιας μεγάλης κυβέρνησης Ελλήνων πατριωτών. Όποια στολή και να φοράνε, όποιο κουστούμι και να είναι ενδεδειμένοι, είτε φοράνε πηλίκιο, είτε φοράνε γραβάτα, λίγο με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει να δικαιωθεί ο πόνος του Έλληνα πολίτη. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ο αγαπητός, η αγαπητή κυρία λοιπόν μου λέει για τις κοφαντίες που δέχεστε από το σύστημα, που θυμίζουν κάθε φορά τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Πάντα στον κόσμο θα έρχεται Παρασκευή μεγάλη και κάποιος θα σταυρώνεται για να σωθούν οι άλλοι. Ευχαριστώ, Ελένη Χαλάνδρη. Καλό βράδυ σε εσάς και στην οικογένειά σας. Όχι, κυρία μου, δεν είναι απαραίτητη σταύρωση. Εγώ σταυρώθηκα. Σταυρώθηκα εκείνη τη νύχτα. Έχουν περάσει 6 χρόνια. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης μου χρωστάει μια εξήγηση. Ξέρω, Ζουμπά, Σκατεχάκη, ότι την εξήγηση δεν θα μου τη δώσεις. Να ξέρεις ένα πράγμα όμως. Όπως λέει και το τραγούδι, ξέρω που συχνάζεις. Ξέρω που συχνάζεις. Το ξέρει το τραγούδι? Ας το βάλω αύριο. Ο αγαπητός κύριος Γιώργος Σουρλίνας μου λέει, θα ξεχάσουμε τον Αβραμόπουλο με τα εμβόλια? Όχι, αγαπητέ Γιώργο. Δεν θα το ξεχάσουμε. Ο αγαπητός Χαράλαμπος Ιορδανίδης, σπάς τους τα κόκαλα. Αυτό κάνω. Αυτό κάνω, αγαπητέ φίλε. Διότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Ο αγαπητός Στάθης, μάλλον έκοψε τις τυρόπιτες και άρχισε τις τσικουδιές ο Αβραμόπουλος. Δεν το ξέρω, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Ο αγαπητός Χάρης επίσης, γιατί καθυστερούν να το συλλάβουν παρά κάνει περιοδίες στα κανάλια για να το δικάσουν τηλεοπτικά και να ακούμε τις μπουρδολογίες του? Ξεφτιλίκια, συμφωνώ. Ο Βαγγέλης να πάρει τηλέφωνο όπως ο Δούρος στην εκπομπή του Θωμαΐδη. Πάρε ρε Μητσάρα, 2-10-7-18.000, να θυμηθούμε τα παλιά. Τα παλιά, αγόρι μου, γλυκό. Τα παλιά ερωτήλε της πολιτικής ζωής του τόπου. Όταν είχα έρθει στο Υπουργείο Υγείας και μου συνέστηνες συνεργάτες σου. Από τον Άννα στον Καϊάφα. Από εδώ ο αξιότατος, εντιμότατος, τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Αριστίδης Καλογερόπουλος. Παναγιά μου τι φάτσα ήταν αυτός. Αυτός, κυρίες και κύριοι, έπιανε το δεκάρικο στο φτερό, στον αέρα. Στον αέρα σαν τις μπεκάτσες τα πιάνε. Τα 10.000. Στον αέρα σαν τις μπεκάτσες. Και απ' την άλλη ο Παυλίδης. Αυτός έκανε άλλες δουλειές. Μη μου τους κύκλους τάρατε, κύριε Παυλίδη. Για τόρμα να ξαναγράψεις τίποτα. Θα σε σενιάρω και σένα. Όπως ένιαρα και τους άλλους. Εγώ είμαι έξω. Εμένα με θέλατε μέσα. Αλλά εγώ είμαι έξω. Και σας τιμωρώ. Με το λόγο μου. με τη δημοσιογραφική μου ύπαρξη, με το ρεπορτάζ. Εσείς να δω που δάστε του χρόνου. Θα τη βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Θα την έχετε βγάλει μέχρι τον Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, δεν πάω να δώσω λόγο στη βελική δικαιοσύνη? Γιατί είναι όλοι κερατάδες. Ακούστε τι είπε το άτομο. Πάμε να θυμηθούμε. Για να μην κλείσουμε. Εκείνη την παρέμβαση που είχα κάνει εκείνη τη νύχτα, όταν κάηκε, απανθρακώθηκε, έχει μεγάλο βάθος, παιδιά, το ρεπορτάζ. Ο Αβραμόπουλος στην πιάτσα είχε πολλούς μπροστινούς για να τον βοηθάνε στις πολιτικές διευκολύνσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο κ. Αβραμόπουλος είναι ο πιο πεντακάθαρος Έλληνας πολιτικός. Και μετά γελάμε. Είχα κάνει μια παρέμβαση τότε. Γελάνε και τα τσιμέντα. Ο πιο καθαρός Έλληνας πολιτικός είναι ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όταν κάηκε λοιπόν ο στενός συνεργάτης ο Μαυρίκος, που έκοβε τα τιμολόγια, έπαιρνε λεφτά από τη ΔΕΗ, τον κατήγγειλαν να τους εκφίαζε. Έπαιρνε λεφτά από την ΕΙΔΑΠ, τον κατήγγειλαν να τους... Δηλαδή, ο στενός συνεργάτης του κ. Αβραμόπουλου, ενώ στο Υπουργείο Υγείας, ο αντιπρόεδρος του στο Δαφνί, ήταν ένας εκφιαστής. Είχε προφυλακιστεί για εκφιασμό. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση που είχα κάνει τότε στο Δελτίο Ειδήσεων, με παρουσιαστή τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Ναι, ναι, τη βρήκα 9 χρόνια πριν. 9 χρόνια πριν, κυρίες και κύριοι. Για να καταλάβετε, το μακελιό είναι παντού.
3: Στέφανε, καλό σου βράδυ.
4: Καλησπέρα, κύριε.
3: Να ξεκινήσουμε λίγο στεναχωρημένο. Σε βρίσκω. Γιατί έγινε το συμβάν με τον
4: Εκδότη. Είμαι πολύ προβληματισμένος, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η αναγνώριση.
3: Έτσι. Και αναφερόμαστε.
0: Ήταν οι πρώτες ώρες όταν κάηκε ο Μαυρίκος, στενός συνεργάτης του Αβραμόπουλου. Επαναλαμβάνω, εκεί είναι η μεγάλη βούτα. Δεν είχαμε πει το όνομά του, γιατί είχαμε επιφυλάξει ότι είχε αναγνωριστεί στο νεκροτομείο από τη γυναίκα του. Και δεν είχε γίνει διεξέταση DNA. Ήταν απανθρακωμένο στα κάρβουνα. Το σκότωσαν. Εγώ ξέρω ποιο το σκότωσε. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ. Πού να πω. Εδώ να πω. Τρελή είστε, ρε. Είστε τρελή. Εφοπλιστή ήταν. Εφοπλιστή ήταν. Άντε, ξυπνάτε.
3: Και σε πολύ βρώμικα επίπεδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ποιες είναι τις πληροφορίες που έχεις για την ιστορία αυτή, Στέφανε Χε?
4: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ προκύπτουν 3-4 συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτον, ένα αυτοκίνητο Porsche Cayenne, πολυτελές αυτοκίνητο, αλλά όπως έχουν καταντήσει τα αυτοκίνητα τώρα και τιμές των αυτοκινήτων.
3: Με 16.000 το παίρνεις στην Ελλάδα.
4: Γύρω στις 2.30 το μεσημέρι με έτσι. Έτσι, γύρω στις 2.30 με 3 παρά 10, ο επιβαίνων και οδηγός του αυτοκινήτου, κινούμενος επί της αριστερής πλευράς της Αττικής Οδού, ξαφνικά το αυτοκίνητο ένιωσε ένα μεγάλο κράτημα, από ό,τι τουλάχιστον έχουν δει οι αστυνομικοί από τις κάμερες ασφαλείας, και πήρε φωτιά. Μέσα στο αυτοκίνητο φαίνεται να βρισκόταν ο οδηγός.
0: Το αυτοκίνητο είναι το απόσπασμα του 2017, όταν κάηκε ο στενός συνεργάτης του Αβραμόπουλου, ο οποίος είχε προσαχθεί από την αστυνομία για υποθέσεις εκβιασμού. Έκοβε τιμολόγια, κράταγε τη μίζα και τα μισά τα γίνανε για τους πολιτικούς. Και εγώ ρωτώ, ο στενός συνεργάτης του κ. Αβραμόπουλου στο Υπουργείο Υγείας, είχε και άλλες επαφές με τον κύριο Δημήτρη τον έτοιμο, τον Μετακαθαρίδη, που αποκάλεσε κερατά σήμερα τον ανακριτή, τον Βέλγο ανακριτή και εισαγγελέα, και δεν κουνιέται φίλος στην κυβέρνηση. Ρωτώ.
4: Λοιπόν,
0: ρωτώ.
4: Αλλά τις πόρτες χειροκίνητα μπορείς να τις ξεμπλοκάρεις.
3: Έτσι.
4: Άρα τι έγινε μέσα σε αυτά τα τελευταία 5, 10, 15 δευτερόλεπτα και δεν μπόρεσε ο οδηγός να ξεμπλοκάρει την πόρτα και να βγει έξω.
3: Σε περίπτωση ατυχήματος, συγγνώμη, Στέφανε, επειδή έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ, είναι σημαντικό αυτό. Σε περίπτωση ατυχήματος, το αυτοκίνητο ξεμπλοκάρουν οι πόρτες αυτόματα. Ανοίγουν μόνες τους.
4: Ναι,
3: οι κλειδαριές.
4: Το αυτοκίνητο, εδώ είναι τα παράξενα, ότι ούτε είχε πρόσκρουση, δεν φαίνεται να έχει πρόσκρουση κάπου,
3: έτσι,
4: είτε στη διαχωριστική νησίδα, είτε να έχει εμπλακεί σε τροχαίο με άλλο αυτοκίνητο. Άρα δεν υπάρχουν ερωτήματα. Ο οδηγός γιατί δεν κατόρθωσε να βγει έξω? Ευνηδιάστηκε, έγινε κάτι, έγινε μια έκρηξη, έγιναν αναδημιάσεις, κάηκε στα πόδια, κάηκε στο πρόσωπο. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος, ο άτυχος αυτός ο άνθρωπος να βγει έξω? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Έχει οδηγηθεί το αυτοκίνητο, έχει μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και γίνεται εξονικιστική έρευνα και επίσης έχει ληφθεί και DNA από το ανθρακωμένο πτώμα. Τώρα, ένα άλλο, μια άλλη σκηνή θρίλερ μεταφέρεται στο κάτω, που εκεί μεταφέρθηκε το ανθρακωμένο πτώμα και πήγε η γυναίκα του φερόμενου ως
3: αποθανόντα
4: άτυχου εκδότη να τον αναγνωρίσει. Οι πληροφορίες που έρχονται από το ΚΑΤ είναι με το σταγονόμετρο, διότι δεν υπάρχει DNA ακόμα. Η γυναίκα φέρεται να έχει αναγνωρίσει προσωπικά αντικείμενα που υπήρχαν πάνω στο απαρθρακωμένο σώμα του φερόμενου ως νεκρού
3: εκδότη.
4: Ένα χρυσό ρολόι που ο Μαυρίκος το φορούσε. Και είμαι σε θέση να το γνωρίζω, διότι με τον Μαυρίκο είχα κάνει μία συνάντηση και ίσως να ήταν η τελευταία εξομολόγηση την οποία μου είχε κάνει και την οποία τη δημοσιοποιώ το πρωί. Ο Μαυρίκος φοβόταν και μάλιστα ο Μαυρίκος είχε κατονομάσει στην τελευταία συνάντηση που είχαμε τον επιχειρηματία που ήθελε να τον ξεκάνει, όπως μου είχε πει. Μάλιστα χαρακτηριστικά μου είχε αναφέρει ότι ένας επιχειρηματίας που έχει πάρα πολλά λεφτά, έχει μπράβους, θέλει να με βγάλει από τη μέση, θέλει να με λιώσει αν μπορεί και θα ησυχάσει μόνο άμα με δει στον τάφο. Αυτά μου είχε εκμυστηρευτεί ο Παναγιώτης Μαυρίκος στην καφετέρια Ντεζαβού στην Κηφισιά, για να αναφέρω και το μέρος της συνάντησης. Η αστυνομία είναι πολύ φιδωλή.
3: Δηλαδή, μισό λεπτό, Στέφανε, σου είπε, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, σου είπε ο άνθρωπος αυτός ότι φοβόταν για τη ζωή του. Καλά, λογικό βέβαια, αλλά το είπε και ο ίδιος.
4: Τον κυνηγούσαν και ήθελαν να τον σκοτώσουν. Αυτό μου είχε πει εμένα και δεν θα ησυχάσουν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που έχει μπράβους, μισώνει πολιτικούς, δίνει λεφτά σε πολιτικά πρόσωπα, δίνει λεφτά σε υψηλά πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα και δίνει και χρήματα στους βουλευτές. Αυτά μου είχε πει, εγώ μπαίνω μπροστά, βγάζω εξώφυλλα, κάνω τη δουλειά μου. Και μάλιστα μου είχε πει ότι φοβάται πάρα πολύ για τη σωματική ακαιρεότητα μελών της οικογένειάς του. Αυτά μου είχε εκμυστηρευτεί ο Παναγιώτης Μαυρίκος και μου είχε αναφέρει και το όνομα του επιχειρηματία.
3: Στην εφημερίδα ή στο ρεπορτάζ, φαντάζομαι, αύριο?
4: Στην εφημερίδα υπάρχει το ρεπορτάζ, είναι πρωτοσέλιδο.
3: Ωραία.
4: Και βεβαίως ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.
3: Εγώ κρατώ όλα αυτά που μου είπες και όντως είναι πολύ περίεργη ιστορία. Φαντάζομαι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά μου είχα πει τότε στον κύριο Βελόπουλο που ήταν παρουσιαστής του αποκαλυπτικού δελτίου, του ανατρεπτικού, συγγνώμη, δελτίου. Ακούστε. Για να το κλείσουμε εδώ. Γιατί αύριο το συνεχίσουμε. Χαίρετε. Αυτός ο οποίος ήταν μπροστινός του Δημήτρη Αβραμόπουλου κάηκε σαν τον Άγιο Νούφριο, τον Άγιο Φανούριο. Παραλλήλως, για την πόση Νοβάρτης υπήρξαν κι άλλες απώλειες. Παραλλήλως, με εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα υπήρξαν πολλές απώλειες. Με την υπόθεση των Ντεμπών υπήρξαν πολλές απώλειες. Κυρίες και κύριοι, λυπάμαι, αλλά εγώ δεν θα κάνω το χατήρι της εξουσίας. Να, για να θεωρήσω ότι ειδικά στην υπόθεση των Ντεμπών οι 5 που χάθηκαν ήταν άλλοι από συμπτωματικά τροχαία δυστυχήματα και άλλοι επειδή κατανάλωσαν φάρμακα και πέθαναν μοναχοί και παγωμένοι πάνω σε ένα βουνό της Λάρισας. Και εννοώ νοήτο. Δεν νοείται δημοσιογραφία ανεξαρτήτων μέσων μαζικής ενημέρωσης για να μην ψάχνουν τα θέματα αυτά. Και δεν θα σταματήσουμε εάν δεν βρούμε την άκρη. Τελεία και παύλα. Αύριο θα τα πούμε καλύτερα και για τον Δημητράκη τον Αβραμόπουλο και για τους κερατάδες, τους δικαστές και για τις μπούρδες του. Καλό σας ξημέρωμα και ακολουθεί η κανονική ροή προγράμματος του Μάχη 99,8. Μόνον εδώ μπορεί να τα ακούτε αυτά. Πουθενά άλλου. Μόνο εδώ. Χαίρετε.
6: Μάχη 99,8 στα FM.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
9: Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη για την αλήθεια. Με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Bird. Δώσε.
1: Γεια σου ρε Λινάρτ Σκίναρτ με τις πενιές σου. Ποιος είναι αυτός που παίζει, δεν ξέρω. Τους Λίναρτ Σκίναρτ, δεν τους ξέρω ως line-up, να σας πω την αλήθεια. Φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, αγαπητά σπαθιά, καλά βρουντά. Μπλε, αλλού, αλλού, μπλε, αλλά, ράδιο, Βαγδάτη. Έτσι για να αισθάνονται καλύτερα εις βολής ανάμεσά μας.

μήνυμά σου, φίλε μου. Αφού τελειώσει αυτό, νομίζω να ρίξουμε και τον Ted Nugent. Σήμερα πρόκειται να κάνουμε double down σε εισαγωγικές μουσικές, διότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Rock the heat wave away. Μου λένε και στην ημιωρινή Νάξο, στην απειραμβ... Δεν καταλαβαίνω κάτι τέτοια. Καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στον Βαγγέλη. Χαίρετε κύριε Καρούμπαλη, γεια σας κύριε Πούλο μου. Χαίρε Θανάση, γεια σου Γιώργο, γεια σου κύριε Μακριδάκη. Χαίρε κύριε Μαριδάκη που με ακούς. Έχω και Μακριδάκη και Μαριδάκη. Και Μαριδάκη και Αθερίνα. Μυρίζω θάλασσα. 2-10-71-08-00-00. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να βγείτε στον αέρα να τα πούμε. Ξέρετε, εγώ ούτε περιορισμούς σας βάζω, ούτε σας κολλάω, ούτε θέλω να σας ελέγξω, ούτε τίποτα. Απλά χαίρομαι να σας ακούω. Να σας ακούω, τους περισσότερους. Αλλά μην ξεκινήσετε, σας παρακαλώ, να παίρνετε από τώρα, διότι θέλω να κάνω μια εισαγωγούλα της προκοπής, δηλαδή, και εγώ σαν άνθρωπος. Διότι είστε και μερικές και μερικοί που έχετε τέτοια θέρμη ζέση. Ενέργεια μέσα σας, άσβεστη φλόγα, κάψα και μην πω τίποτα άλλο από κά, για να βγείτε στον αέρα που παίρνει τη στροφή, δηλαδή με τις παραμάζωμα, σχεδόν δηλαδή, να σου πω, παίρνει παραμάζωμα δηλαδή και τους θεατές. Κανονικά έτσι όπως έχεις μπει στροφή, να βγεις στην ευθεία, να κάνεις να μαρσάρεις τις μηχανές, να βγεις στον αέρα, στο ξέφωτο. Τύμπανα τα μπουρλα και περκάσια και κυρκάσια. Α, παιδιά, είπα κυρκάσια και περκάσια. Θυμήθηκα την Κυρκυζία, τον Κυρκάσιο. Δεν ξέρεις το Κυρκάσιο, Κυργιστάν. Κάποιος τύπος, μέσα σε όλη αυτή την επικαιρότητα, όπου καθένας από όπου θέλει έρχεται και ό,τι θέλει κάνει σε τούτην εδώ τη χώρα, στο Κασίδι, δηλαδή εσού και μου το κεφάλι, βγήκε μία είδηση για έναν τύπο από το Τατζικιστάν. Ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή μην ξεχάσουμε τα γράμματα που ξέρουμε. Είχα την αίσθηση ότι ο τύπος που είναι από το Τατζικιστάν είναι Τατζίκος. Δεν είναι Τατζικιστανός. Τώρα βέβαια, ψηλά γράμματα. Καταστρεφόμαστε και εγώ σας μιλάω για τις ορθές αποδόσεις των εθνοτήτων στην ελληνική γλώσσα. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν σας απευθύνομαι πλέον από το κοινοβούλιο, όλα αυτό μαχαίνει τέλει ακόμα 8. Λοιπόν, να σας πω ότι και εδώ μπαίνω με Ted Nugent με τις πάντες. Σήμερα έχω ένα προσωπικό λόγο για να είμαι χαρούμενος, μέσα στην όλη δυσκολία τέλος πάντων της τελευταίας εποχής και με τα προσωπικά και του ενός και τα αλλού, όλοι τα έχουμε. Φαίνεται ότι από αύριο θα με διαβάζετε σε ένα μέσο το οποίο έχει μια βαρύτητα. Ted Nugent, για να σας το αναγγείλω με τα περισσής χαράς. Βλέπετε, υπάρχουμε κάποιοι άνθρωποι σε τούτην εδώ τη χώρα που μπορεί να μην μας δίνει την δέουσα σημασία ή επαρκή σημασία ή τη σημασία που θα θέλαμε. Ούτε δέουσα ούτε επαρκή, ποιοι είμαστε εμείς για να κρίνουμε τη σημασία. Το κοινό της ίδιας της χώρας, διότι είμαστε ισλαμολοϊθαλεατκισμένοι, βλαμμένοι και υποκριτές. Εννοώ ως λαός. Αλλά κάποιους από εμάς, λίγους από εμάς, αλλά υπάρχουμε, μας ακούνε στο εξωτερικό. Και όταν λέω μας ακούνε στο εξωτερικό, δεν εννοώ βάζουν αυτόματη μετάφραση για να συντονιστούν εδώ πέρα 6 με 8, που ουσιαστικά κάνουμε μια ομαδική ψυχοθεραπεία με τα πλήση των διαφορετικών μουσικών ακουσμάτων από τις 6 μέχρι τις 8, συνήθως live, καθημερινά. Ενώ μας ακούνε, μας διαβάζουν. Με μεγάλη χαρά λοιπόν θα σας πω ότι άμα μπείτε μέσα στο Real Clear World θα δείτε ότι έχουν φτιάξει μια ειδική στήλη. Δεν τους γνωρίζω τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ στη ζωή μας, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ στη ζωή μας. Δεν ξέρω ποιος τρέχει το Real Clear. Υπάρχει Real Clear View, Real Clear Politics, Real Clear World. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα μέσων στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει ξεκάθαρο εθνοσυντηρητικό παρονομαστή και μαζεύει
τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία από το εθνοσυντηρητικό αφήγημα παγκοσμίως και τα δίνει στο αμερικανικό κοινό. Λοιπόν, το Real Clear World, και δεν είναι αυτό που θέλω να σας μοιραστώ μαζί σας, να σας αναγγείλω σήμερα. Το Real Clear World έχει εδώ και αρκετό καιρό φτιάξει μια σελίδα που με τιμά με το να μαζεύει κείμενά μου, κυρίως από το Brussels, νομίζω ότι έχει και ένα και από το Mace Magazine, και να τα παρουσιάζει στα αμερικανικά κοινά. Χωρίς να τους ξέρω, χωρίς να με ξέρουν, τα βρήκαν ενδιαφέροντα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. One thing leads to another, however. Καλησπέρα Κωνσταντίνο, μου λέει Σοφία, μη μου πεις, θα γράφεις στο μανιφέστο. Ω, Σοφάκι μου, δεν θα γράψω μανιφέστο, αλλά θα γράψω κάτι το οποίο έχει χαρακτηριστικά μανιφέστου.

σας έλεγα λοιπόν, one thing leads to another που λένε και στην ημιωρινή. Και από τον έναν αναγνώστη στον άλλον αναγνώστη. Και φτάνει εν τέλει σε έναν άνθρωπο ο οποίος πρέπει να σας πω ότι έδειξε ένα ενδιαφέρον και έμεινα λίγο παγωτό. Και έμεινα λίγο παγωτό διότι σας μιλάω για τους στενότερους συνεργάτες του Τάκερ Κάρλσον και σας μιλάω για το διεθνώς πασίγνωστο, ίσως το πλέον σημαντικό στην Αμερική, ίσως και παγκοσμίως εθνοσυντηρητικό, μαζικό, λαϊκό ενημερωτικό μέσο που λέγεται The Daily Caller. Daily Caller με ομικρόν, όχι με ωμέγα. Και εφόσον όλα πάνε καλά, από σήμερα ή αύριο, όσοι ενδιαφέρεστε για αυτές τις ακροβασίες που σας προτείνω να λάβετε υπόψη σας με μεγάλη αγωνία για το μέλλον μας, κοινό ή λιγότερο κοινό, για να είμαστε και κοινικά ξεκάθαροι, αν μπορείτε να διαβάζετε αυτές τις σκέψεις και να τις μοιράζεστε από το site του Tucker Carlson, το The Daily Caller. Τώρα, να σας πω ότι στα δικά μας έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Θα μείνω στην υπόθεση του Μπαγκλαντεσιανού. Μην ανησυχείς, θα τα σβήσω αυτά. Αυτά δεν θα μπουν στο βίντεο. Το λέω επειδή χοροπηδάω. Δεν μπορώ να κάτσω σε μια ήρεμη κατάσταση. Και με βλέπει και χαμογελάω, αγαπητός μου φίλος και συνεργάτης, ο ρυθμίζων τους ήχους και τας στάθμες, τας στάθμες. Ο φίλος μου Εφρέμ Χαραλαμπίδης, δεν λέω τα οικουμενικός κονσολάρης πασών κονσολών και διαφορά τέτοια, διότι μην το κατεμιάσουμε το, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, φύλαγε τις προσφωνήσεις σου για να έχεις τις μίσες. Ναι ρε Έλληνα, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ακριβώς το πέτυχες. Γεια σου φίλε μου Σάκη, γεια σου και σένα φίλε Νίκο. Συνεπώς, θα ήθελα σήμερα να σας πω δύο-τρία πραγματούδια που λένε, πραγματούθια που λένε για στην Κύπρο. Να σας είπω λοιπόν ότι αν πραγματούθια εν σχέση με την υπόθεση του Μπαγκλαντεσιανού. Θα μου πεις, μα τι, ποιος τι, μα, θα σου πω μην ανησυχείς καθόλου, το αναδείξαμε χθες και το λήξαμε σήμερα. Θέλω να σας πω ότι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν από αυτό θα ξεκινήσω. Το αναδείξαμε χθες, το λήξαμε σήμερα. Και όταν λέω το αναδείξαμε χθες, το λήξαμε σήμερα, εννοώ με απόλυτη κυριολεξία και ακρίβεια ότι αποδεικνύεται έτι άπαξ πως η φωνή μας, όσο απογοητευμένοι και να είμαστε, όσο προβληματισμένοι και να είμαστε, όσο θυμωμένοι, οργισμένοι, απελπισμένοι πολλές φορές και να αισθανόμαστε, η φωνή μας παραμένει το πιο δυνατό μας όπλο για την ώρα. Και όταν λέω η φωνή μας, εννοώ επιτέλους αυτήν την χωρίς διαχωριστικές γραμμές, χωρίς διαχωριστικές, ξαναλέω, γραμμές, συνεννόηση, συνεργασία και συμπαράταξη για το καλό των παιδιών μας, για τη σωτηρία, ακούγεται ξύλινο, το ξέρω, είναι εν μέρη της πατρίδας, ξέρεις πόσοι έχουν πει την σωτηρία της πατρίδας χωρίς πατρίδα να κινδυνεύει, ε? Και τώρα που κινδυνεύει μιλάς για τη σωτηρία της πατρίδας και είσαι ξύλινος. Είσαι και εσύ σαν όλους τους άλλους. Η σωτηρία της πατρίδος και διάφορα άλλα τέτοια. Όμως όσοι έχουμε
ακόμα το αντανακλαστικό αυτό, όσοι ακόμα έχουμε αυτά τα συναισθήματα, όσοι ακόμα έχουμε Ελλάδα στην καρδιά και στην ψυχή μας, με το νου μας καταλαβαίνουμε, με αυτό που γίνεται τώρα με τον Μπαγκλαντεσιανό, ότι έχουμε ακόμα δύναμη. Το βγάλαμε λοιπόν μπροστά χθες, και όταν λέω το βγάλαμε μπροστά, πρώτον κίδος. Ξέρετε, το κίδος είναι μια λέξη την οποία οι Αγγλοσάξονες τη χρησιμοποιούν αρκετά και έχουν αρχίσει και τη χρησιμοποιούν πολύ και οι Αμερικανοί. Kudos το γράφουνε, K-U-D-O-S. Είναι από την λέξη, την ελληνική λέξη κίδος, που σημαίνει τιμή και σεβασμό. Κίδος λοιπόν, στο προφίλ του Twitter Σταυροφόρος, σας έχω πολλές φορές μιλήσει για αυτό το προφίλ και δεν θα σας μιλήσω ποτέ για αυτόν τον άνθρωπο. Τα πολύ λίγα πράγματα που ξέρω τα κρατάω για τον εαυτό μου, διότι είναι ένα προφίλ που δίνει τόσο ευαίσθητη πληροφορία που πρέπει να το προστατεύουμε με κάθε τρόπο. Το προφίλ λοιπόν Σταυροφόρος χθες μας βγάζει το βίντεο ενός Μπαγκλαντεσιανού, ο οποίος από κάποια επαρχιακή περιοχή της Ελλάδας, νομίζω κοντά στον Ναύπλιο, εκεί στην Αργολίδα, καλεί μέσω βίντεο άλλους Μπαγκλαντεσιανούς να έρθουν σε αυτή την περιοχή, διότι δεν χρειάζονται χαρτιά για να εργαστούν. Δουλεύουν και μαύρα, λέει. Μην ανησυχείτε, η αστυνομία, λέει, δεν πρόκειται να έλθει από εδώ να μας ελέγξει ούτε σε 50 χρόνια. Αυτός λοιπόν ο λαθρομετανάστης, ο εισβολέας, αυτός λοιπόν ο οποίος αποτελεί ακόμα μία ψηφίδα των εκατοντάδων χιλιάδων πανευρωπαϊκών, δε εκατομμυρίων, και σε λίγο και στην Ελλάδα νομίζω ίσως ήδη εκατομμυρίων, να σας πω την αλήθεια, αφροασιατών, εισβολέων μουσαφύριδων, κατά κύριο λόγο ανδρών και νεαρών, τι θεώρησε ότι μπορεί να κάνει? Να αψηφά επιδεικτικός και να μην λογαριάζει με τρόπο ο οποίος είναι προκλητικός δημοσίως τους νόμους και τους κανόνες της ελληνικής δημοκρατίας. Θα μου πεις, λογικό είναι. Μάθαν πως αυτονόμαστε, πλακώσαν και οι Μπαγκλαντέσοι. Το ξέρουμε όμως αυτό. Και οι Μπαγκλαντέσοι και οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί και οι Ποσαχάριοι Αφρικανοί και οι Υπερσαχάριοι Αφρικανοί, να σας πω την αλήθεια, οι Μαγκρεμπιανοί, μην το πάμε μόνο στους Ποσαχάριους. Παρά τα αυτά όμως, το γεγονός ότι βγαίνει το προφίλ Σταυροφόρος, δημοσιοποιεί το βίντεο, το οποίο το έχει τσιμπήσει από τα social media του Μπαγκλαντέσιου, εγώ θα τον λέω Μπαγκλαντέσιο και όχι Μπαγκλαντεσιανό, μου φαίνεται πιο normal αυτή η απόδοση, πιο ορθή, πιο κανονική, και δημιουργεί στο Twitter ένα buzz, ομιλική λέξη, το buzz, ένα θόρυβο. Αυτό το buzz το αντιλαμβάνεται, πρέπει να ήταν ο Αναστάσης Πουλόπουλος και του το δίνω δημοσίως. Αν δεν ήταν ο Πουλόπουλος, ήταν ο Κολεϊδης, του ζητώ συγγνώμη και του το δίνω εκείνο δημοσίως. Η ομάδα των αρχισυντακτών πάντως του meaculpa.gr είναι αετόπουλα. Το παίρνει λοιπόν είδηση το meaculpa.gr και το κάνει άρθρο. Το οποίο άρθρο μετά το αναδημοσιεύουν και άλλα μέσα. Το είδα για παράδειγμα στο Banking News. Δεν είδα να αναφέρουν πηγή, αλλά δεν πειράζει. Θεωρώ ότι στην ίδια όχθη είμαστε, συγχωρούνται αυτά, αν και καλό θα είναι να αποφεύγονται, ούτως ώστε η συνεργασία μας να έχει μεγαλύτερη ουσία. Όπου μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Ζητούμενο δεν είναι, αν πιστεύουμε αυτά τα οποία λέμε. Και από το mea culpa το παίρνει ο Όμιλον, το ανεβάζει ένα tweet, το οποίο απεδείχθη αρκετά δημοφιλές και στο οποίο λέει το εξής. Νάτος, ο Μπαγκλαντέσιος το και το κάνει. Καλούμε τις ελληνικές αρχές άμεσα να τον ταυτοποιήσουν, να τον συλλάβουν και να τον απελάσουν. Δεν είναι δυνατόν οποιοδήποτε. Αν ο Εφραίμ αυτή τη στιγμή, ή εγώ, άστον τον Εφραίμ την ισχύα του, αν εγώ αυτή τη στιγμή σας προέτρεπα σε παράνομες πράξεις από ραδιοφώνου, από Twitter, από TikTok, από TikTok δεν έχω, αλλά δεν πειράζει, από μέσων κοινωνικής δικτύωσης, από οποιοδήποτε δημοσίου επιδραστικού βήματος, σας καλούσα σε παράνομες πράξεις, δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί ένας εισαγγελέας
μια αρμόδια αρχή και να πει ποιος είσαι εσύ, κύριε μου, που καλείς τους Έλληνες ή μη Έλληνες ή οποιουσδήποτε σ' ακούνε να παρανομήσουν. Έλα εδώ. Τις συνέπειες του νόμου. Τις συνέπειες του νόμου. Το ίδιο λοιπόν απαιτήσαμε χθες για τον Μπαγκλαντέσιο. Και σήμερα πρέπει να σας πω, το επόμενο τραγούδι διάλεξε το εσύ, ας είναι ό,τι θέλεις, για να μην διακόψω τη ροή της εξιστορήσεως για να ψάξω τραγούδι. Ευχαριστώ. Και σήμερα λοιπόν βγαίνει ο Θάνος Πλεύρης, για τον οποίο έχω πει πολλές φορές ότι είναι σαν να έχει βάλει ο Ολυμπιακός Πρωθυπουργός Πανεθηναϊκό Υπουργό να τρέξει την Ολυμπιακή ατζέντα. Τον νιώθω, θέλω να σου πω. Αν μου πεις, μα γιατί δεν έκανε και ο Θάνος αυτό το οποίο έκανες εσύ. Δεν θα μπω σε αυτή την ιστορία. Θα πω μόνο ότι η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι αυτή η παθολογία που όλοι γνωρίζουμε. Επικεφαλής της είναι ένας άνθρωπος ο οποίος που και που έχει τη δυνατότητα να κάνει και κάποια κίνηση η οποία είτε ουσιοδός είτε επισυμβολισμών είναι σημαντική. Μάλλον λοιπόν το είδε χθες. Γι' αυτό λέω ότι η φωνή μας έχει δύναμη. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Το είδε λοιπόν χθες και σήμερα. Πουρνό. Πουρνό. Εδόθησαν οι εντολές. Κινήθηκε η ελληνική αστυνομία. Ταυτοποιήθηκε ο εξυπνάκιας Μπαγκλαντέσιος. Μπαγκλαντέσιε, λογάριασες χωρίς τον Σταυροφόρο, χωρίς το Μέα Κούλπα, χωρίς τον Μπογδάνο και χωρίς τις δεκάδες χιλιάδες των Ελλήνων που ακόμα πιστεύουν ότι πρέπει να διαμαρτυρόμαστε. Πρέπει να επισημαίνουμε, πρέπει να απαιτούμε, πρέπει να πιέζουμε. Και οι ελληνικές αρχές κινητοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να τον τσιμπήσουν, να του αποδώσουν τις κατηγορίες. Δεν νομίζω ότι είναι τίποτα το φοβερό και μάλλον ελεύθερο θα τον αφήσουν. Αλλά, καλά, εντάξει, αυτό σε κάποια στιγμή πρέπει εδώ επίσης να το δούμε. Όλους τους τσιμπάν και τους αφήνουν ελεύθερους. Όμως, τώρα να δεις τι έγινε, και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Τον τσίμπησαν, τον διώκουν και βαίνει προς απέλαση. Καλά, η απέλαση στην Ελλάδα είναι ένα ανέκδοτο. Μην λιβανίσουμε αυτό το οποίο δεν είναι αξιολιβάνιστο, αυτό το οποίο ήταν καλό να το παραδεχτούμε. Οι απελάσεις στην Ελλάδα είναι ανέκδοτο και μάλιστα είναι μαύρο ανέκδοτο και μαύρο ανέκδοτο που παίζει με μας. Εν πάση όμως περιπτώσει, κοίτα να δεις τι έγινε τώρα. Έγινε θέμα αυτό στην τηλεόραση του Μπαγκλαντές. Ναι, φίλε μου. Έχεις δύναμη. Αυτό σου λέω. Το like σου, το retweet, η κοινοποίηση, το σχόλιο, το γεγονός ότι μπαίνεις στο meaculpa.gr, δεν μπαίνεις σε άλλο μέσο. Το γεγονός ότι κάθεσαι λίγο λιγάκι, τόσο δά να ασχοληθείς. Έχει αποτέλεσμα. Η φωνή σου έχει δύναμη. Και τι γίνεται λοιπόν, το κάνουν θέμα στην τηλεόραση του Μπαγκλαντές, σήμερα κιόλας, λέγοντας, παιδιά, προσέχτε εκεί πέρα, μην γίνεστε προκλητικοί, μην παραβιάζετε τους νόμους, και από την τηλεόραση του Μπαγκλαντές ζητάνε συγγνώμη για τον συμπατριώτη τους, ο οποίος κάλεσε άλλους Μπαγκλαντέσιους σε παράνομες πράξεις. Θα μου πεις, έλα μωρέ.

αποτρέψει, αλλά αν καταφέρουμε να το φτιάξουμε αυτό σαν μια γραμμή παραγωγής, να γίνει μια φάμπρικα, κάποιος επισημαίνει ένα μέσο, δεν είναι ανάγκη να το μεγάλο κούλπα, μπορεί να είναι το Voice News, μπορεί να είναι το News Fire, μπορεί να είναι το Olympia.gr, μπορεί να είναι το News Break, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Ένα μέσο δημοσιεύει, κάποιος δηλαδή κοινοποιεί, ένα μέσο δημοσιεύει κάποια δημόσια πρόσωπα. Βάζουν το οποιοδήποτε βάρος τους στην ιστορία αυτή για να την κοινοποιήσουν, να τη δημοσιοποιήσουν, να της δώσουν μεγαλύτερη έκταση. Αυτό το πράγμα το πλαισιώνει κόσμος, φτάνει στα αυτιά των κυβερνώντων ή περνάει μπροστά από τα μάτια τους και τι καταλαβαίνουν? Δεν τους παίρνει να το αγνοήσουν. Κάνουν το σωστό με χαρά. Αδιάφορο. Αδιάφορο. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν νεοδημοκράτες που με το που άκουσαν κυβερνώντες ότι ο Μπαγκλαντέσιος τρόπον τεινά οχλήθη, πολύ, μα πολύ στενοχωρήθηκαν. Δεν πειράζει, πάρτε τους μια πάστα, κεράστε τους μια πάστα. Το βασικό είναι η δουλειά να γίνεται με τον έναν τρόπο ή τον άλλο, με τα μικρότερα ή τα μεγαλύτερα. Και ξέρετε, σπανίως στη ζωή κατακτάς τα μεγαλύτερα εάν δεν ξεκινήσεις από τα μικρά. Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους. Συγχαρητήρια στο Σταυροφόρο, συγχαρητήρια στους δημοσιογράφους, συγχαρητήρια στο Μέα Κούλπα, συγχαρητήρια σε εσάς. Ξαναλέω για κάτι το οποίο δεν είναι τεράστιο, κεφαλαιώδες, θεμελιώδες. Όχι. Αλλά είναι ένα μικρό που σήμερα ρε να πάρει ευχή, 24 Ιουνίου 2006, αξίζει να αναπτερώσει λιγάκι το σοδά του ηθικό μας, να μας δώσει κουράγιο, δύναμη, όθηση, να μας ενισχύσει για τη συνέχεια, διότι αδελφέ εν τέλει δεν πάνε όλοι οι κόποι μας χαμένοι.

κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος, γραμμένο από τον Simon Garfunkel αρχικά. Φοβερό κομμάτι επί τη ευκαιρία. Όπως και το κάτι Shade of Grey, Shade of Grey. Πάλι δικό τους είναι το Whiter Shade of Grey. Δεν θυμάμαι. Από τα πολύ πολύ πολύ πολύ, πώς το λέτε στα ελληνικά, καβεριασμένα. Έλα ρε, πες μου πώς το λέτε. Διασκευασμένα. Thank you.

Αυτός είναι ο Καίο. Και σκέτο. Γιατί Καίο είναι ποτοπία κυπριακή. Να πούμε αν πήρα να πιάσω με μια Καίον. Ακουμπάρε είναι εγώ να πιω μια κουμανταρία. Και τον λένε Κέβιν Γκριβουά. Α, είναι Φρανσέ. Νορβηγός.

να σου πω ότι και το επόμενο κομμάτι εσύ θα το βάλεις. Ακούμε Kevin Grivois, ο οποίος Νορβηγός έχω την αίσθηση πως είναι. Και μια και μιλάμε για Νορβηγούς, ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε να αποδώσουμε τιμάς και να χαρούμε. Να χαρούμε κατά πρώτον διότι βλέπουμε μια ευρωπαϊκή ομάδα η οποία προβάλλει με υπέροχο τρόπο την εθνική κληρονομιά της χώρας, του κράτους που εκπροσωπεί. Ξιδάκι φιλελέμπουρες και Ισλαμολοάτκιδες. Ξιδάκι εισαγωγής αφροασιατών Ισλαμιστών. Ξιδάκι βίεγκαν λεσβίες μπάχαλο σατανίστριες. Ξιδάκι Democrats, ξιδάκι Κιρ Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ πέθανε παραπονεμένος. Τι ξιδάκι. Θα πρέπει να πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα στον, πώς λέει, Συφνέως δεν λέγεται. Η πλάκα είναι ότι ο τύπος είναι από την Πάρο, νομίζω που κάνει το ξιδί, και λέγεται Συφνέως. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε τηλέφωνο στις ξιδοπαραγωγούς νήσους του Αιγαίου, ούτως ώστε να αυξήσω την παραγωγή, καθότι ξιδάκια φιλελέμπουρες. Βασικά ξιδάκια social φιλελέμπουρες ή ψεύδο φιλελέμπουρες, διότι θα με πάρει μετά ο Νίκος και θα μου αρχίσει με τη φωνή την τέτοια, μα δεν καταλαβαίνεις. Ξιδάκι λοιπόν, διότι η εμφάνιση της Νορβηγίας είναι χάρμα ιδέστε. Είναι απόλαυση δια τους οφθαλμούς, τα ότα και άπασες τας αισθήσεις μας. Ο Νίκος είναι, σε λίγο. Άπασες όμως, άπασες. Να περιμένει λίγο, θα τον βγάλουμε. Διότι τι κάνουν οι Νορβηγοί σε έναν κόσμο που μάθαμε να επιδεικνύονται πλέον όλες οι μη δυτικές πολιτισμικές ταυτότητες. Σαν Sting ακούγεται από πίσω, πρέπει να σου πω, σαν Desert Rose. I dream of love, νομίζω το έχουμε και το Desert Rose, να το βάλουμε μετά. Διότι το Desert Rose πρέπει τώρα να σας πω ότι είναι από τα προανακρούσματα της εποχής που ζούμε και δεν ψηλιαζόμασταν τίποτα τότε. Θυμάσαι εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 90 που άρχισαν όλα να γίνονται ethnic, Εφραίμ, όλα, δηλαδή άμα δεν είχες μέσα, όπως το λένε, έναν ολολιγμό από τη φυλή του Αρέγ ή έναν ανούρισμα βορύγινα, τραγούδι δεν έβγαζες, μάνα μου. Άμα δεν είχες έναν αυλό από τις Άνδης, έστω έναν Μογγόλο να κάνει γκουνγκαχούν χουρτού, τραγούδι δεν έβγαζες, μαγκά μου. Όλα έπρεπε να είναι ethnic. Όλη η δυτική ταυτότητα έπρεπε να είναι μπασταρδεμένη. Πώς νομίζεις ότι προετοιμάστηκε όλο αυτό της εισβολής και της αντικατάστασης? Δεν βάζουμε ακόμα τον Σεμπ Μαμί, δεν τον βάζουμε ακόμα μαζί με τον Sting. Προετοιμάστηκε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα και από την περιραίουσα κουλτούρα. Όλα έπρεπε να έχουν μέσα το αραβικό τους, το αφρικανικό τους, το λατινοαμερικάνικο, το ασιατικό, το ωκεάνιο, το ινδικό. Ριγκερίγκα, κορεμπα. Δεν θυμάσαι το Hindi Bangra. Michael Knight με από πίσω Hindi Bangra. Έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα για να εξοικειωθούμε. Χα! Είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή σε ορισμένους γίνονται εκρήξεις μέσα στο κεφάλι σας. Οι εγκεφαλικές σας συνάψεις, άμα τη συνειδητοποιήσει αυτό που τώρα λέγεται, βρίσκονται σε οργασμό. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μέσα στο καυκαλόν σας. Βεγγαλικά, τι βεγγάλι πρέπει να σας πω. Βεγγάλι, τέλος πάντων, ινδικό είναι και αυτό. Και τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε τους παγκόσμιους προοδευτικούς,
όλους αυτούς, τους είπα πιο πριν, τους βλαμμένους και τους αυτόχειρες ή αυτοχειριστισόμενους ή αυτοχειριαζόμενους ή αυτοχειρολάγνους που συχαίνονται την ίδια μας την ύπαρξη με πρώτη τη δική τους, τους βλέπουμε λοιπόν τις τελευταίες μέρες να έχουν πάθει αμόκ. Με τι? Έχεις δει τους Νορβηγούς τι κάνουν στο γήπεδο? Που κάνουν αυτό που κάνουν. Το έχεις δει? Κάνουνε τους Βίκινγκ που τραβάνε κουπί. Το σήμα κατά τεθέν της νορβηγικής ομάδος είναι αυτό το επιβλητικό, άγριο, άξεστο, οριακά πρωτόγωνο των Βίκινγκ που κάνουν κουπί. Βγάζουν και έναν ήχο έτσι από τα σωθικά τους, πολύ λαρυγγικό. Και πρέπει να σου πω ότι η νορβηγική ομάδα αυτό το έκανε και στο γήπεδο, το κάνουν και στις κερκίδες και το κάνουν, πρέπει να σου πω, και μέσα στο νορβηγικό κοινοβούλιο. Θα βρω βίντεο να σας βάλω να το δείτε, όλο το νορβηγικό κοινοβούλιο εκτός από ένα-δύο snowflakes. Θα τους δείτε μες στο βίντεο, κάθεται λίγο κάποιος έτσι και κοιτάνε τους άλλους πολύ ενοχλημένοι με αυτό που γίνεται. Πολύ ενοχλημένοι, Ρουάουλτ, τι έγινε? Γιατί ξαναγυρίσαμε στο νορβηγικό? Ήμασταν καθοδόν να εμπεδώσουμε ότι οι Νορβηγοί μπορεί να είναι και μαύροι. Και τώρα μας τη χάλασε πάλι τη σούπα. Αυτή η στροφή που έχει πάρει η παγκόσμια κουλτούρα. Πούσες. Πολύ ενοχλημένοι μες στην Νορβηγική Βουλή. Οι ευαισθητούλιδες χαρούμενοι. Πάρα πολύ ενοχλημένοι. Διότι όλο το νορβηγικό κοινοβούλιο έκανε αυτό το οποίο κάνει η νορβηγική ομάδα. Αλλά, ξέρετε ποιο είναι το πραγματικά ενοχλητικό? Για να βάλουμε λίγο το δάχτυλο πάνω στο αποτύπωμα των καρφιών, δηλαδή. Επί των τύπων των ύλων στα αποτυπώματα. Να ψηλαφίσουμε λίγο τη θεία παλάμη της αλήθειας. Το ενοχλητικό, ξέρεις ποιο είναι? Ξέρεις γιατί έχουν πάθει όλοι αμόκ? Γιατί είναι λευκοί. Γιατί είναι άσπρη-άσπρη σαν τα ψωμάκια πολυτελείας. Ξανθή και πυργωτή. Σαν τα αλάγια των κλιβανοφόρων των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Σαν τους Ιγκλίνους της φρουράς των Βαράγκων. Ιγκλίνοι στα Βυζαντινά ελληνικά ήταν οι Άγγλοι. Είχαμε και Νορβηγούς, είχαμε και Δανούς, είχαμε και Σουηδούς. Στις φρουρές των ενδόξων Ρωμαίων Ελλήνων αυτοκρατόρων. Και τους βλέπουν όλοι τώρα οι προοδευτικοί, οι βουρλισμένοι, και παθαίνουν κοκομπλόκο. Εν τω μεταξύ, χθες έπαιζε Σενεγάλη Νορβηγία. Να σου πω κάτι. Ο πιο ωραίος αγώνας που έχω δει φέτος, δεν έχω δει πάρα πολλούς, κάτι νύχτες βλέπω και βλέπω και τα γκολ. Θα μιλήσουμε κάποια, θα κάνουμε εκπομπή Μουντιάλ, θα κάνουμε σίγουρα. Ο πιο ωραίος ίσως αγώνας στο φετινό Μουντιάλ μέχρι τώρα. Γιατί? Διότι βλέπεις, αδέλφε, τα έθνη ξεκάθαρα, τις φυλές ξεκάθαρες, τις ταυτότητες ξεκάθαρες. In all their glory. Και αυτό το λέω και για τη Σενεγάλη, το λέω και για την Νορβηγία. Μου αρέσει η Σενεγάλη. Φίλε μου καλέ, Μιχάλη, που μ' ακούς, να είναι μαύρη. Είμαι ανώμαλος. Μ' αρέσουνε οι Σενεγαλέζοι να είναι μαύροι. Το ίδιο και οι Κογκολέζοι. Το ίδιο και οι Κενιάτες. Το ίδιο και οι Νιγηριανοί. Δεν θέλω τον αντετοκούμπο άσπρο. Γιατί? Διότι αγαπώ τα έθνη. Αγαπώ την ανθρωπότητα κατατετμημένη εν έθνης. Με τις διαφορές της, με το πολυπίκυλο. Αυτό το μυρωδάτο και το εκρηκτικό στην όψη και όλα τα χαρακτηριστικά του ψηφιδωτό, αυτό το σύνολο
με τόσες πολλές διαφορές και διαφοροποιήσεις. Ακόμα και αυτοί οι βλαμμένοι, οι κόπανοι του DEI. Diversity, equity, inclusion. Ακόμα και αυτοί, αυτό που λέω εγώ θέλουνε, τη διαφορά, τη διαφορετικότητα. Αλλά αδελφέ μου, αν μας βάλεις όλους στο ίδιο τσουκάλι, σηκώσεις τέντα τη φωτιά και βράσουμε όλοι, καμία διαφορετικότητα δεν πρόκειται να μείνει. Χυλός θα γίνουμε. Και θα είμαστε όλοι μια μηγαδική ενδιάμεσος κατάστασης. Ωραίοι, όπως το λένε πολλές φορές, υπάρχει ως προς αυτού ουδεμία αμφιβολία. Ωραιότατοι οι μηγάδες. Και έχουν βγάλει και φοβερές κουλτούρες. Και ωραιότατες επίσης. Έτσι. Αυτό είναι από το Νορβηγικό Κοινοβούλιο. Έτσι φίλε μου. Έτσι φίλε μου. Μέσα στο Νορβηγικό Κοινοβούλιο. Όπου κοίτα να δεις. Πάμε τώρα στο λιγάκι πιο δύσκολο. Διότι είναι Γάλλοι. Την έχουμε συνηθίσει. Να πρέπει να είναι μαύρη και μαύρη να είναι. Και μαύρη μπράβο της. Και μακάρι να πάει και καλά. Πολύ ωραία έπαιξε χθες. Να σου πω, τους κόντραρι, τους Νορβηγούς έχουν ομαδάρα. Προηγήθηκαν οι Νορβηγοί, ισοφάρισαν. Πώς το λένε, ξαναπροηγήθηκαν οι Νορβηγοί, ξαναισοφάρισαν. Όχι, νομίζω πήγε 3-1 και μετά το μείωσαν σε 3-2 σε καθυστερήσεις. Ναι. Και το πίεσαν μέχρι τέλους. Πολύ ωραίος άγωνας. Είδες όμως, από τη μία τη Σενεγάλη, Σενεγάλη. Και από την άλλη, σχωράτε με. Σχωράτε με. Είδες την Νορβηγία, Νορβηγία. Δεν είδες την Νορβηγία, Σουηδία. Πρέπει να σας πω ότι δεν βάζω στο ίδιο δε καζάνι τη Σουηδία με τη Γαλλία. Η Σουηδία έχει μαυρίσει και έχει ισλαμοποιηθεί χωρίς να ήταν ποτέ αποικιακή δύναμη. Το νιώθουμε, το πιάνουμε, το αντιλαμβανόμαστε, το συλλαμβάνουμε. Η Γαλλία τουλάχιστον, εντάξει παιδιά, διαφέντευε τον μισό μαύρο πλανήτη. Μισή Αφρική γαλλικά μιλάει ακόμα. Λογικό είναι σε κάποια στιγμή να έχουμε το backlash effect που λένε πάλι και στο Σανγκρίναξ. Να γυρίσει boomerang το θέμα. Η Σουηδία γιατί? Η Σουηδία γιατί κατεστράφει ως έθνος? Διότι η Σουηδία είναι στο παραπέντε του, είναι ένα κατεστραμμένο έθνος ανεπίστρεπτα. Ανεπιστρέπτος, ανεπιστρεπτή. Δεν σώζεται αυτό το πράγμα. Άραξε και γίνει, it cannot be undone. Δεν ξεγίνεται. Για ποιο λόγο λοιπόν η Σουηδία έχει σταματήσει να είναι μια ομοιογενής δυτική σκανδιναβική κοινωνία? Ναι μεν με όλους τους φιλοξενουμένους και ένα μέρος, λογικό μέρος πληθυσμού μη γηγενούς, αλλά δεν κάνανε αυτό στη Σουηδία. Στη Σουηδία το και ψόφισε. Και οι Νορβηγοί δεν το κάνανε αυτό έτσι ακριβώς. Και οι Νορβηγοί κατέβασαν μια ομάδα που έχει τσακίσει τον Εύρο του ευαισθητούλη, του εκάστοτε, του ισλαμολοατικισμένου, σας ξαναλέω, διεθνιστή δικαιωματιστή. Γιατί? Διότι βλέπει μια ομάδα με πυργωτούς, ικανούς, το ικανούς είναι πολύ σημαντικό πρέπει να σας πω, αποτελεσματικούς, αυτό που κάνουνε, αγριεμένους μπαλαδόρους, οι οποίοι αμαλάχοι μπαίνουν και μέσα σε ένα ντρακάρ και φτάνουν μέχρι τη Γροιλανδία. Και έχουν πάθει αμόκ. Φίλοι μου και φίλες μου, άσπροι, μαύροι, κίτρινοι, χριστιανοί, βουδιστές και μουσουλμάνοι, ποιο είναι το ζητούμενο? Ποιο είναι το ζητούμενο της ανθρωπότητας? Ένας υγιής διαγωνισμός μεταξύ φιλών εθνών, καταγωγών, κουλτουρών και πολιτισμών για τις υψηλότερες δυνατές κορυφές, για τα καλύτερα δυνατά επιτεύγματα.
το να μας ισοπεδώσετε όλους. Στο τέλος θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο λάθος, είναι και άσχημο. Η ομορφιά μας είναι ακριβώς στη διαφορά και στη διαφορετικότητά μας. Και αυτό μας το δείχνει και η φετινή Νορβηγία στο Μουντιάλ του 2026. Διότι φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει και εμείς οι Ευρωπαίοι και της Λευκής Φυλής, η Δυτική, οποιοδήποτε παρονομαστεί, δεν μοιάζουμε εμείς ιδιαιτέρως με τους Νορβηγούς, αλλά τρόπον τι να είμαστε σε ένα κοινό σύνολο, ήρθε ο καιρός που θα πρέπει να υπερασπιστούμε όχι μόνο την ταυτότητα, κυρίως όμως την βιολογική πλέον ύπαρξή μας και την συνέχεια των χωρών μας στον δρόμο των εθνών που χάραξαν πολλές φορές με αίμα οι πρόγονοί μας. Γιατί? Για τα παιδιά μας. Έρωστε.

Δεν έχω λόγια. Εφραίμ, δεν έχω λόγια. Κόβουμε λίγο αυτό το κομμάτι του Πολάνκα, γιατί διότι θα το παίξουμε ξανά και ξανά μέχρι το τέλος της εκπομπής σήμερα. Θέλω πραγματικά, θα το παίξουμε να πάει repeat. Νομίζω ότι πρέπει να έχει ούτε ένα λεπτό ακόμα. Δεν είναι μεγάλο. Λοιπόν, θα πάει repeat και θα πάμε με αυτό μέχρι το ακριβώς. Γιατί? Δεν ξέρω ποια χρονολογία είναι. Είναι Πολάνκα. Μάλλον είναι κάπου τη δεκαετία του 70, μπορεί να είναι και 80. Το κομμάτι λέγεται Μπαμπάς, Πάπα. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο μιλάει για τον καθημερινό αγώνα του πατέρα. Με έναν τρόπο φοβερά σκληρό και φοβερά γλυκό ταυτόχρονα. Εφραίμ δεν το γνώριζε αυτό το κομμάτι. Ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης δεν είναι ένας χολύπτης. Κοιτάξτε, το έχω πει πολλές φορές. Οι χολύπτες είναι ο πρώτος ακροατής και η μισή εκπομπή. Αν αισθάνεσαι ότι ο χολύπτης δεν ακούει, δεν έχει την ενέργεια πολλές φορές ή το κινητρό να μιλήσεις πέρα από τον ηχολήπτη σε αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι συντονίζονται για να σ' ακούσουν. Πολλές φορές δεν υποχρεούνται οι ηχολήπτες να συμμετέχουν, δεν είναι μέλος του job description. Πολλές φορές όμως όταν βλέπεις, υποχρεούνται να δείχνουν ένα ενδιαφέρον, ένα υποτυπώδες ενδιαφέρον για το πρόγραμμα. Αλλά δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν και να το συνδιαμορφώνουν. Όταν όμως, βλέπεις ότι γίνεται ο ηχολήπτης κοινωνός της ζύμωσης και της διαδικασίας που θα είναι στα δικά σας αυτιά, χαρά μεγάλη. Τι έγινε λοιπόν σήμερα? Δεν ήξερα το κομμάτι αυτό. Και ακούγοντας ο Εφραίμ το τι λέγαμε πιο πριν, και επειδή χτες παίξαμε πολύ Πολάνκα, μου λέει, εμένα αυτό είναι το αγαπημένο μου του Πολάνκα, νομίζω θα σας αρέσει πολύ. Το κομμάτι λέγεται Πάπα. Και φίλε, βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για να γίνει ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών. Σε ευχαριστώ με όλη την καρδιά που μου το έμαθες και το παραδίδουμε στο ακροατήριο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασκή έκταση στον ερχόμενο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες από τους γυροδήμους. Με αιχμή την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και φόντο της σφοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία, συζητείται από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις παγίων οφειλών σε 72 δόσεις και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αν ακούσει κανείς την κυβέρνηση, θα πιστέψει ότι όλα βαίνουν καλό στη χώρα. Όμως, πίσω από τους επικοινωνιακούς τίτλους και τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν εδώ, επισήμανε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σόκρατης Φάμελος. Η απόφαση του Αρείου Πάγου που ανακουφίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ, όμως αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισερς, το επομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, στις γαλάζιες κομπίνες, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα funds, σημείωσε αναφερόμενο στην τροπολογία για τα δάνεια Κατσέλη. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καρισιανού ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των τυπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή, το κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια και χωρίς λογοδοσία. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα, επισημαίνει. Σημαντική και η αποχώρηση του πτέραρχου εν αποστρατεία Αθανάσιου Παπανικολάου. Απορρίφθηκε από τη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κουβέση κατά της απόφασης του ανώτατου δικαστικού που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελίων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στο Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης στη Θεσσαλονίκη κατέληξαν οι πορείες που έκαναν εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισιτισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Στους δρόμους σήμερα και οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, τόνισαν υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις δεσμεύσεις της ενώ παρακολουθεί την καταστροφή. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην 29χρονη από τη Ρουμανία που τραυμάτισε με 2 μαχαίρια το σύντροφο της στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα στη Μύκονο, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, έγιναν 5 συλλήψεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, η επανεκκίνηση συνομιλιών Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε το Πακιστάν, αντικρουόμενες δηλώσεις για πυρηνικά και ορμούς. Αποφύγεται τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας παρά την εκεχηρία. Σε νέα χαμηλά το πετρέλαιο σήμερα με την τιμή του αργού στα 71 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη αναμένεται άστατος, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Σχετικά υψηλές κατά τόπους ή θερμοκρασίες. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Περιορισμένη τοπικά ορατότητα, κυρίως στα δυτικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Ακούω. Θέλω να σου πω ότι...
1: Κανένα πρόβλημα, μην ανησυχείς. Η Ρία μου λέει, έβαλα τα κλάματα, μου λέει, με το συγκεκριμένο κομμάτι. Βγαίνω έξω και έχω 3 μηνύματα από δικούς μου ανθρώπους. Ο ένας εντωμεταξύ μου λέει, πώς και δεν το ξέρεις, μου λέει, αυτό το τραγούδι. Λέω, ευτυχώς που δεν το ξέρω, διότι άμα το ήξερα δεν θα μπορούσα να πάρω αυτήν την συγκίνηση που παίρνω σήμερα.

0: Θα το ξανακούσουμε το τραγούδι κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάπα από Πολάνκα. Ένα τραγούδι που δοξάζει τον πατέρα. Δοξάζει τον πατέρα ως την ήρεμη, εργατική δύναμη που ζει για την οικογένειά του. Πατεράδες στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ξέρω πώς μπορούν να ζήσουν γνωρίζοντας αυτό το οποίο συμβεί στα παιδιά τους. Και το γεγονός ότι ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του και δεν πρόκειται να συνεχίσει ως Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, έχετε υπόψη σας ότι δεν οφείλεται σε αυτό το οποίο μας λένε. Επαναλαμβάνω. Ακούσαμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι πολύ συγκεκριμένο. Πάπα από Πολάνκα. Ένα τραγούδι για τον πατέρα. Ένα τραγούδι που δοξάζει τον πατέρα. Τον πατέρα που προσπαθεί. Τον πατέρα ο οποίος δεν βαρυγκωμά. Τον πατέρα ο οποίος μόνο για την οικογένειά του ζει. Και πάμε από το τραγούδι του Πολάνκα, Πάπα. Έναν ύμνο που δοξάζει τον πατέρα, που ζει μόνο για την οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ας σκεφτούμε τους παταράδες εκείνων των εκατοντάδων χιλιάδων κοριτσιών που έπεσαν στα χέρια των πακιστανικών συμμοριών. Βάλε εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή και ίσως είσαι πατέρας, ή βάλε εσύ που είσαι μητέρα τον εαυτό σου στη θέση αυτών των γονέων. Και πάμε να δούμε γιατί έπεσε ο Κιρ Στάρμερ, διότι το σύστημα φυλάει την πιο μεγάλη χειδαιότητά του για το τέλος. Μας λένε λοιπόν τις τελευταίες μέρες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα δελτία, διεθνώς και βεβαίως και κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ότι ο Στάρμερ έπεσε για λόγους οι οποίοι είναι πολιτικοί ή κομματικοί. Μας λένε ότι η ξαφνική κατάρρευση του Κιρ Στάρμερ έχει κάποιο είδους τυπικά τεχνοκρατικά στοιχεία. Αναλύεται από τους συστημικούς σχολιαστές ως μια τέτοια πολιτικού τύπου αποτυχία. Μιλάνε ακατάπαυστα για τις καταστροφικές τοπικές περιφερειακές εκλογές της Μεγάλης Βρετανίας, για τις εσωτερικές ανταρσίες του εργατικού κόμματος, για την πίεση και τις φιλοδοξίες του Άντι Μπέρναμ. Ψέματα. Λένε ψέματα. Παραπλανούν επίτηδες και εσκεμμένα. Γιατί? Αντιμετωπίζουν την παραίτησή του ως μια σειρά λάθος υπολογισμών που έχουν να κάνουν με την κομματική επιμελητία. Χάνουν την ουσία και πιθανότατα οι περισσότεροι το κάνουν εσκεμμένα. Το οριστικό σημείο καμπής της πολιτικής πτώσης του Κιρ Στάρμερ δεν ήταν ένας οικονομικός δείκτης, δεν ήταν μια εσωτερική δημοσκόπηση. Ήταν η φρικτή, εμετική πραγματικότητα του σκανδάλου των πακιστανικών συμμοριών σεξουαλικής κακοποίησης. Και αυτό είναι το ζήτημα το οποίο διάβρωσε θεμελίωδος τι? Την ηθική του υπόσταση. Πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Πάμε ξανά. Η ξαφνική κατάρρευση του Κιρ Στάρμερ αναλύεται από τους περισσότερους πολιτικούς σχολιαστές ως κάποιο είδους τυπική τεχνοκρατική αποτυχία. Με κομματικά αίτια, μιλούν ακατάπαυστα, ξαναλέω, για τις καταστροφικές τοπικές και περιφερειακές εκλογές, για την εσωτερική ανταρσία του εργατικού κόμματος, για την πίεση και την φιλοδοξία του αρχιδελφίνου του, του Άντι Μπέρναμ, και αντιμετωπίζουν αυτή την παραίτηση ως μια σειρά κακών υπολογισμών που σχετίζονται, όπως το είπαμε πριν, με κομματική επιμελητία. Χάνουν την ουσία και το κάνουν επίτηδες. Ακούσαμε το κομμάτι του Πολάνκα. Ύμνο τιμής στον πατέρα που ζει μόνο για την οικογένειά του. Αυτήν την θεμελιακή μορφή της αγαθής πατριαρχίας. Πατριαρχία δεν σημαίνει τοξική αρενοπότητα. Πατριαρχία σημαίνει προστασία. Πατριαρχία σημαίνει βάζω τον εαυτό μου όχι δεύτερο, τον βάζω τελευταίο για την οικογένειά μου. Και όσοι προσπαθούν με στρεβλούς τρόπους να σπηλώσουν το μοντέλο του πατέρα και της κοινωνίας που ο πατέρας αποτελεί βασικό της πυλώνα, το κάνουν εκ του πονηρού. Το οριστικό σημείο καμπής της πολιτικής πτώσης του Στάρμερ δεν ήταν κανένας οικονομικός δείκτης, καμία δημοσκόπηση. Ήταν η φρικτή, ξαναλέω, εμετική πραγματικότητα του σκανδάλου των πακιστανικών συμμοριών σεξουαλικής κακοποίησης, το ζήτημα δηλαδή που θεμελιωδώς διεύρωσε την ηθική του. Η ηθική της εξουσίας του Στάρμερ είναι αυτή που κατέρευσε. Με τις αποκαλύψεις, τι? Με τις αποκαλύψεις του πόσο βαθιά ασθενεί το βρετανικό κατεστημένο. Και αυτό, συγγνώμη, δεν αφορά εθνοσυντηρητικά αντανακλαστικά. Αυτό αφορά τις πιο βασικές αρχές ορθής διακυβέρνησης. Δηλαδή, για έναν πολιτικό ο οποίος στήριξε, ο Στάρμερ, δεν μας το λένε αυτό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας λένε περί ανέμων και υδάτων. Στήριξε ολόκληρη τη δημόσια ταυτότητά του στη θητεία του ως Γενικού Εισαγγελέα, Director of Public Prosecutions, κάτι σαν τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Για έναν τέτοιο πολιτικό, το σκάνδαλο με τις πακιστανικές συμμορίες και τα ανήλικα ήταν τίναγμα στον αέρα, ήταν μια έκρηξη που τίναξε όλη του την εικόνα στον αέρα. Ένα θανάσιμο πλήγμα, ένα δομικό πλήγμα για την πολιτική του ταυτότητα. Το πρωταρχικό, ξαναλέμε, πολιτικό κεφάλαιο του Στάρμερ ήταν τι? Ότι όσο ήταν γενικός εισαγγελέας, επεδείκνυε την απόλυτη υποτιθέμενη θεσμική και νομική ακεραιότητα. Παρουσιαζόταν δηλαδή και παρουσιάστηκε μετά ως ο καθαρός, ο μεθοδικός θεματοφύλακας της βρετανικής δικαιοσύνης, των βρετανικών θεσμών. Και οι αποκαλύψεις για τις συμμορίες κακοποίησης κατέστρεψαν ολοσχερώς αυτήν την ψευδαίσθηση και αμαύρωσαν βεβαίως και δικαίως την εικόνα του. Η κρίση λοιπόν που οδήγησε στην πτώση του Κιρ Στάρμερ δεν διγεννήθηκε εν μια νυχτή. Η αντίδραση δε του Βρετανού Πρωθυπουργού εν αποδρομή αποκαλύπτει τι? Αποκαλύπτει και αποκαλύψε μια βαθιά συστημική συνενοχή του με το κατεστημένο. Η αρχική, η πεισματική του αντίσταση να μην προχωρήσει μια δεύτερη εθνική έρευνα την μπλόκαρε και την ξαναμπλόκαρε για 5 μήνες ο Στάρμερ, προτού κάνει μια ταπεινωτική κολοτούμπα, φύτεψε στη βρετανική κοινωνία τον σπόρο της δημόσιας οργής. Και τα κάνανε και αρνούνται να τα ψάξουνε. Σας θυμίζει κάτι? Η πολιτική ζημιά υπήρξε βεβαίως μη αναστρέψιμη, διότι στα μάτια του εκλογικού σώματος ο Στάρμερ εκτέθηκε ως ένας άνθρωπος που αρνείται να αποδώσει δικαιοσύνη σε χιλιάδες μικρά παιδιά και κυρίως κορίτσια. Γιατί? Για να προστατεύσει τις βρετανικές αρχές και τους θεσμούς από άβολες, πραγματικότατες όμως αλήθειες σε σχέση με πολιτισμικά και εθνοτικά κίνητρα. Σε απλά ελληνικά, για να μην βγουν οι βρετανικές αρχές και πουν οι Πακιστανοί κάνουν αυτό. Ξεκάθαρο. Διότι πιάσανε εκατοντάδες, χιλιάδες φύτες και ήταν όλοι Πακιστανοί. Και κάναν όλοι το ίδιο πράγμα. Και ο Στάρμερ είπε, δεν γίνεται, θα βάλουμε μπουρλότο στην πολυπολιτισμική κοινωνία μας άμα το πούμε αυτό. Και το βουλώσαν και το φάγανε. Και μείναν τα κακοποιημένα παιδιά να αναρωτιούνται και αυτά και οι οικογένειές τους γιατί. Οι αντίπαλοι, βεβαίως, του Στάρμερ, με κυριότερο το Reform UK του Nigel Farage, προφανώς και αξιοποίησαν το ζήτημα, προφανώς έδειξαν τρομερή ακρίβεια στις βολές τους και μάλιστα προσέγγισαν και τα παραδοσιακά ακροατήρια των εργατικών, την εργατική τάξη, στην οποία παρουσίασαν τον Στάρμερ όχι ως έναν μεταρρυθμιστή, αλλά ως την απόλυτη ενσάρκωση της πολιτικορθής μητροπολιτικής ελίτ του Ηνωμένου Βασιλείου, που τι κάνει? Αποφεύγει σκόπιμα να προστατεύσει ευάλωτα παιδιά για να διατηρήσει αλόβητες τις πολυπολιτισμικές της αιμονές. ας πάν τα παιδάκια να χαθούν, ο Ισλαμολοατκισμός να είναι καλά. Η επακόλουθη λοιπόν επαναξιολόγηση μετά τη δεύτερη έρευνα, σας λέω γιατί πραγματικά έπεσε ο Στάρμερ και πώς έπεσε ο Στάρμερ, αυτό που δεν μας λένε οι ειδήσεις. Πάνω από 1000 υποθέσεων που είχαν αρχειοθετηθεί στο παρελθόν, μαζί με εκρηκτικές αναφορές που κατέγραψαν την πραγματική κλίμακα των εγκλημάτων, και βέβαια το συγκλονιστικό ακόμα δεν το ξέρουμε ακριβώς, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες αριθμό των θυμάτων, στην Γενική Οργή ήρθε και προσέθεσε και μια γερή δόση σοκ. Μπορεί μια τέτοια ντροπή να αποτιναχθεί? Όχι, δεν μπορεί. Και οι βουλευτές των εργατικών δεν θα μπορούσαν να πάνε στις περιφέρειές τους υπό αυτήν την ατμόσφαιρα. Θα ερχόταν μια ξεκάθαρη εκλογική καταστροφή. Ούτως ή άλλως θα έρθει, αλλά με το Στάρμερ ακόμα χειρότερα. Όταν λοιπόν, για να μην πολυλογούμε, η εξουσία ενός πρωθυπουργού συντρίβεται από μια προσωπική αποτυχία η οποία αγγίζει το πιο ιερό πρωταρχικό καθήκον του κράτους, το οποίο ποιο είναι? Είναι η φυσική προστασία των παιδιών. Αν υπάρχει κράτος για έναν λόγο, για ποιον θα έπρεπε? Για να προστατεύει τις οικογένειες, για τη φυσική προστασία των παιδιών. Όταν λοιπόν η εξουσία ενός πρωθυπουργού σφραγίζεται από την αποτυχία να κάνει το κράτος αυτό το οποίο πρέπει να κάνει στο πιο ιερό και πρωταρχικό επίπεδο, τότε καμία επικοινωνιακή διαχείριση, κανένα spin doctoring δεν μπορεί να τον σώσει. Η οικονομική στασιμότητα, οι εσωτερικές συγκρούσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο, τα εσωκομματικά, οι Δελφίνοι, ήταν απλώς τα τελικά, τα ορατά συμπτώματα μιας διακυβέρνησης που ούτως ή άλλως ήταν πλέον ετοιμοθάνατη, διότι είχε χάσει πλήρως το ηθικό της θεμέλιο. Dead man standing πολιτικά. Και διότι η υποβόσκουσα σύψη φανέρωσε εν τέλει μια βαθύτατα δειλή ηθική ή μια ηθική δειλία, πείτε το όπως θέλετε. Η παρέτηση του Στάρμερ, κλείνουμε με αυτό, είναι ένα μάθημα για τις ελίτ σε όλο τον πλανήτη και πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το βρετανικό κοινό, πρέπει να το πούμε αυτό δυνατά και καθαρά, και ειδικά τώρα που σε λίγο θα σταματήσουμε να μιλάμε για τον Στάρμερ, οπότε έχει σημασία να το πούμε αυτό, να το λέμε αυτό τώρα, διότι μετά δεν θα υπάρχει αφορμή για να μιλήσουμε γι' αυτό το θέμα και γι' αυτό το σκάνδαλο. Το βρετανικό κοινό δεν απέρριψε τον Στάρμερ εξαιτίας, ξαναλέμε, πολιτικών ζητημάτων, κομματικού παρονομαστή, δημοσιονομικής πολιτικής, επιπέδων πληθωρισμού ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Τον απέρριψε επειδή συνειδητοποίησε ότι ήταν ο κύριος υπερασπιστής ενός κατεστημένου το οποίο επέλεξε την πολιτική ορθότητα αντί για την σωτηρία, τη διάσωση των ευάλωτων και μάλιστα των παιδιών. Δεν ήταν κάποια τελική πολιτική πίεση που ανέτρεψε την πρωθυπουργία του Στάρμερ, αλλά ήταν το βάρος ενός σκανδάλου που καμία κοινωνία, της οποίας η συνείδηση ακόμα έστω και υποτυπωδώς λειτουργεί, δεν έχει πεθάνει, ανασένει ακόμα. Οποιαδήποτε κοινωνία της οποίας η συνείδηση ανασένει ακόμα, δεν μπορεί να αγνοήσει και δεν μπορεί να ανεχθεί. Ο Στάρμερ έπεσε ακριβώς λόγω αυτού του διασυρμού και αυτής της διάβρωσης κάθε ηθικού θεμελίου στην προσωπικότητα και τη διακυβέρνησή του. Ακριβώς λόγω της υπόθεσης των συμμοριών των Πακιστανών και ακριβώς λόγω της μη υπερασπίσεως των παιδιών μας, των ανηλίκων, των οικογενειών στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, στην Ουαλία, στη Σκωτία, στη Βόρεια Ιρλανδία. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Διότι μας λένε άλλα αντί άλλων. Ό,τι θέλει. Να σου πω, όχι, περίμενε να το βάλουμε στο τέλος, διότι θα μας πάρουν τα ζουνιά τώρα. Αν μπορείς να παίξεις Desert Rose. Τι είναι, να τηλέφωνο, τηλεφωνική γραμμή, χωρίς ενδιάμεσο τραγούδι. Καλησπέρα σας.
1: Ναι.
0: Γεια.
1: Χαίρετε.
0: Και αγαλιάστε.
1: Από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου Θεσσαλονίκη μου, και αγαλιάστε.
1: Σήμερα, Κωνσταντίνε, ζωγράφησες, προσκυνώ σε αυτή την εκπομπή. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε αυτό. Συγχαρητήρια.
0: Να σε καλά, δεν έκανα τίποτα.
1: Άγγιξες πολλά πράγματα. Σε παίρνω δεύτερη φορά φέτος, μία στην αρχή της σεζόν και μία τώρα στα τελειώματα.
0: Θυμήσε μου το μικρό σου.
1: Αναστασία.
0: Γεια σου, Αναστασία.
1: Από Θεσσαλονίκη. Mm.
0: Φαρμακολήτρια ή Πασχαλινή.
1: Μου το έχεις ξερωτήσει και την
0: είμαι σίγουρη. Και μου είχες πει φαρμακολήτρια. Το θυμάμαι.
1: Άνα, μπράβο.
0: Άμα. Ναι.
1: Θυμάσαι, Οκτώβριο.
0: Ναι, που σου είχα πει κιόλας για τη μονή στη σουρωτή που είχα πάει.
1: Ναι.
0: Θυμήθηκα την κουβέντα μας.
1: Και εγώ σε διόρθωσα ότι είναι βασιλικά.
0: Mm.
1: Δεν έχει καμία σημασία, είναι κοντινά τα μέρη.
0: Χαίρομαι, Αναστασία,
1: λοιπόν,
0: να σας ακούω.
1: Για να μην τρώω τον πολύτιμο χρόνο σας, θεωρώ ότι αυτό έπρεπε να αναφερθεί, που θα σου πω σε λίγο.
0: Για πες.
1: Το Σάββατο, για εντελώς άσχετους λόγους, έτυχε να είμαι στο κέντρο που έγινε το Gay Pride.
0: Mm-hmm.
1: Και όπως ήμουνα στη Τζιμισκή, διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ λίγος ο κόσμος. Αυτή η παρέλαση που διαφημιζόταν και τα λοιπά, και ήξερα ότι το κέντρο ήταν απροσπέλαστο. Και τις προηγούμενες μέρες είδα μια πολύ μικρή συμμετοχή, σκέτο θρήνο. Και αναρωτήθηκα, τι φταίει, εντός εισαγωγικών. Από το Λευκό Πήγο που ξεκίνησε η παρέλαση, κατά μήκος της Τζιμισκή για να επιστρέψει. Πήγα στον άντρα μου πίσω, λέω, δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο. Πιο πολλοί δρόμοι κλείσανε παρά το πλήθος. Δεν είδα κάτι περισσότερο. Και μετά λέω, ρε εσύ, αφού κόπηκε χρηματοδότηση. Όλα τα κινεί το χρήμα. Όταν αυτές οι ΜΚΟ που τους υποστηρίζουν, έχει κοπεί USAID από τον Τραμπ. Δεν έρχονται εισαγόμενοι, γιατί οι περισσότεροι κατακλείζανε όλα τα καταλήμματα της πόλης μας για αυτό το σκοπό. Άρα είναι το money, τίποτε άλλο. Ήταν πολύ μικρή η συμμετοχή, η πόλη εκείνη κεντρική ήταν άδεια και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιράζεσαι. Γιατί, διότι θα το συνδυάσω με κάτι το οποίο διάβαζα στο Daily Caller πριν από μια-δύο μέρες, ότι ο Pride Month, διότι ξέρεις πλέον, οι Ισλαμολοάτκηδες θέλουν ολόκληρους μήνες για να γιορτάζουν.
1: Τότε θα πάμε και στο year κάποτε.
0: Ναι, θα πάμε στο decade θα πάμε, δεν καταλαβαίνεις. Είναι Pride Decade, δηλαδή αυτή τη δεκαετία όποιος δεν οπισθοβάλλεται είναι απόβλητος. Διάβαζα λοιπόν και στο Daily Caller ότι είναι ο πιο κουβάς άπατος Pride Month στις Ηνωμένες Πολιτείες από καταβολής Pride. Ότι έχουν ξεφτύσει τελείως αυτές οι ατζέντες και οι ρητορικές.
1: Όταν άνθησε ήταν η απίστευτη χρηματοδότηση. Θυμάμαι πόσο πολύ είχα συγκλονιστεί με εκείνη την εκπομπή που είχες κάνει για την Ολυμπιάδα στο Παρίσι. Από τότε σε ακολουθώ, λοιπόν, δηλαδή μίλησες to the point. Όταν γύρισες και είπες ότι όλοι αυτοί στην ουσία είναι οι εχθροί του γυναικείου φύλου, είχες απόλυτο δίκιο. Εδώ με μίσος μας αντιμετωπίζουν, αλλά θέλουν την άβρα μας, θέλουν τα στοιχεία μας, γι' αυτό μας πλησιάζουν.
0: Αναστασία μου, αν εσύ είσαι γυναίκα, τότε δεν μπορεί να είναι γυναίκα ο Χαράλαμπος, ο οποίος το έχει κάψα.
1: Χαράλαμπος που έκανε μια ορμονοθεραπεία, να τα λέμε με το όνομα, και μια επέμβαση, δεν τον κάνει γυναίκα. Εγώ σε ένα τέτοιο άτομο είχα πει, όταν είχαμε μια πολύ έτσι πολιτισμένη συζήτηση και μοιραστήκαμε προβληματισμούς, του λέω, θέλω να μου πεις το εξής. Εγώ σέβομαι ότι έχεις αυτή την τάση. Γιατί εγώ δεν θα πω ότι νιώθεις γυναίκα και τα λοιπά. Είναι ερωτική προτίμηση για μένα και για τα δύο φύλλα ό,τι κάνουν. Εγώ έτσι το χαρακτηρίζω. Να έχετε τα κότσα να πείτε έχουμε αυτή την ερωτική προτίμηση. Γιατί είναι και καλυμμένοι από τα άλλα. Δεν ξέρω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και κάποιοι σας παρασύρουν.
0: Προτίμηση είναι.
1: Να ακολουθήσετε ένα μονοπάτι.
0: Φύση είναι.
1: Ούτε εσείς ξέρετε
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω ότι είναι απόλυτο δικαίωμα του Χαράλαμπου να θέλει να κάνει ό,τι επιθυμεί και να είναι με όποιον επιθυμεί. Αυτό το
1: δεν
0: οποίο.
1: Δεν είναι το αντίθετο. Απλά τους είπα αυτό μόνο.
0: Ναι, μα συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Να σου πω κάτι. Τα τρανς άτομα είναι υπαρκτά. Απλά δεν είναι γυναίκες. Είναι τρανς άτομα. Να είναι καλά
1: τα διεμφυλικά άτομα. Δεν θεωρώ δυστυχισμένες ψυχές.
0: Εγώ ούτε ευτυχισμένους θεωρώ, ούτε δυστυχισμένους, ούτε τίποτα. Έχω δει υποτιθέμενους straight να είναι δυστυχισμένοι διότι κατά βάθος είναι gay. Έχω δει gay να είναι δυστυχισμένοι επειδή υποψιάζω ότι μπορεί να έχουν μέσα τους και ένα straight στοιχείο. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι προσδιορίζονται το ένα, αυτοπροσδιορίζονται το άλλο, να μην μπορούν να βρούνε ηρεμία, ηρεμία στην ψυχή τους. Οπότε εγώ δεν θα σου πω ότι η μεν είναι έτσι, η δε είναι αυτή. Όλοι
1: έτσι που να το θέτεις, έχεις δίκιο.
0: Όλοι να είναι καλά. Όλοι να είναι καλά, αλλά.
1: Αλλά στην ερώτηση που το είπα,
0: δεν είναι γυναίκα, Αναστασία μου, εσύ είσαι γυναίκα.
1: Ναι, εγώ
0: είναι τρανς άτομο. Ούτε άντρας θα μπορούσε κάποιος να επιχειρηματολογήσει ότι είναι ακριβώς. Και δεν χρειάζεται κανένας, πώς το λένε έτσι, επιθετικός τρόπος στην προσέγγιση αυτών των ζητημάτων.
1: Σε καμία των ούτε μυσαλλοδοξία. Και στα παλιά τα χρόνια, θυμάμαι. Και σαν φοιτήτρια και αργότερα, ίσα-ίσα ενοχλούμε όταν τους κλεβάζανε. Λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό.
1: Ούτε να τους συνηγήσετε ούτε τίποτε. Εσείς κατεβάζετε το επίπεδο.
0: Εν τω μεταξύ, ρε εσύ η Αναστασία, τώρα μου δίνεις ένα πάτημα για μία παρατήρηση. Μου πέταξε το YouTube μπροστά μου. Μου έβγαλε δηλαδή, να δω, κάποια κλιπάκια από παλιό Λαζόπουλο. Παλιό Λαζόπουλο, που ήταν και ο, πώς λέγεται, Χαραλαμπόπουλος λέγεται ο ηθοποιός,
1: Βασίλης
0: Χαραλαμπίδης.
1: Βασίλης. Ο ηθοποιός εκείνος, ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα, είναι, που είχε παίξει και το Σιρανό. Χαραλαμπόπουλος, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι λέγεται. Και κάποιοι άλλοι. Και μιλάμε τώρα προ δεκαετίας, δεκαπενταετίας ίσως. Η...

0: point. Και μετά άλλαξε σιγά σιγά. Δεν ξέρω τι να πω, πάντως εγώ σε αυτό το άτομο είπα, εγώ πάντως κάνω τεσπά, εσύ δεν κάνεις. Πες μου αν είσαι εσύ γυναίκα και εγώ τι είμαι. Τέλος πάντων. Το point είναι ότι και το άρμα τους ήταν ο Θεός να φυλάει, ένας θρήνος. Δεν ξέρω αν βλέπετε σε, κάποιες ταινίες, σε κάποιες καρότσες που μεταφέρουν ζώα σε κτηνοτροφικές περιοχές. Ανεβήκαν εκεί πάνω, ήταν τρισάθλιο. Τους ξετετάξαν έτσι, ειλικρινά, που χορεύαν και κάνανε το γύρο. Λέω, αυτό το πράγμα, θρήνος.
1: Δεν ξέρω αν παρατήρησες, εν τω μεταξύ, ότι φέτος και στην Αθήνα και στο Athens Pride, δεν ξέρω τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, θα μου το επιβεβαιώσεις ή όχι, δεν είχαμε επιδεικτική παρουσία κυβερνητικών και νεοδημοκρατικών στελεχών.
0: Α, ναι, τώρα πλέον αποσύρονται διακριτικά. Γιατί δεν πουλάει το θέμα.
1: Γιατί ρε παιδιά, δηλαδή τώρα δεν έχουν πλέον δικαιώματα οι ομοφυλόφιλοι.
0: Θα ξεχάσω εγώ τον πρέσβη που είχαμε των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, που καμάρωνε με την μπλούζα.
1: Ναι. Πού είναι η κυρία Γκυλφόιλ?
0: Το πατέλ του Μητσοτάκη που αποχώρησε και αυτός, έκανε ωραίο οικονομικό πρόγραμμα, έκανε τη δουλειά του και τώρα ο ρόλος του τελείωσε. Μόνο τους ηθοποιούς περίμενα. Ούτως ή άλλως το κάνουν, αλλά αυτοί οι πολιτικοί ούτως εξαφανίστηκαν, δεν δώσαν την παρουσία.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, μα πού είναι η κυρία Γκυλφόιλ?
0: Ακολουθούσαν μία ατζέντα, είχαν αυτή τη γραμμή, εκείνο το διάστημα. Αυτά λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, δεν είμαι μέσα στα πράγματα.
1: Αγαπώ το φτωχό σου το μυαλό. Το φτωχό μου το μυαλό, αγαπά το φτωχό σου το μυαλό. Τα φτωχά μας τα μυαλά να κάνουν παρέα.
0: Εγώ έχω να πω, μακάρι να ήσουν στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω, αυτό είπα στον άντρα μου. Αυτός ο άνθρωπος
1: θα τα πούμε
0: πλήρως. Έναν καφέ να πίνα μαζί του, να
1: θα
0: του πω τόσα πράγματα. Να δώσεις, τόσα πράγματα.
1: Να δώσεις πολλά φιλιά στον άντρα σου, ο οποίος πρέπει να είναι πολύ ωραίος τύπος, διότι αλλιώς δεν θα τον επέλεγες. Ξεκάθαρα.
0: Είμαστε 30 χρόνια μαζί.
1: Τι υπέροχο.
0: Ανελιπώς. Καμαρώνομαι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Με δύο υπέροχα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και ελπίζουμε ο Θεός να μας ευλογήσει κάποια στιγμή με εγγόνια.
1: Αναστασία μου, εγώ το μόνο το οποίο πρόκειται να σου ευχηθώ από το βάθος της καρδιάς μου είναι υγεία. Υγεία, υγεία, υγεία. Να χαίρεσαι τον άντρα σου, να σε χαίρεται και εκείνος. Και πάρα πολύ βασικό το ζευγάρι να αγαπιέται και να είναι χαρούμενο που είναι μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Και να του δώσει συγχαρητήρια από μένα
0: όλα
1: που τον επέλεξε.
0: Υπομονή και δουλειά στη ζωή, οι άνθρωποι πλέον, τα νέα ζευγάρια, εγκαταλείπουν εύκολα. Με τις πρώτες δυσκολίες, δεν ξέρω τι παθαίνουν. Νομίζουν ότι η ζωή είναι ένα πατίνι και ότι θα πας έτσι. Όχι, λυπάμαι. Όλα θέλουν κόπο και αγώνα.
1: Ζούμε σε μια εποχή, και αυτό δεν είναι δικό μου, το έχω από κάπου ξεπατικώσει, αλλά δεν θυμάμαι από πού. Ζούμε σε μια εποχή της μίας χρήσης. Παλιά έπαιρνες ένα ρούχο. Το ρούχο μπορεί να σου κράταγε 10 χρόνια. Τώρα άμα το ρούχο βγάλει πάνω από σεζόν, λες τι έγινε. Πώς συνέβη αυτό? Έχουμε πλέον συνηθίσει κάτι να το χρησιμοποιούμε και να το πετάμε. Παλιά δεν γινόταν αυτό. Και αν κάτι έσπαγε, αν κάτι χάλαγε, προσπαθούσε να το διορθώσεις, να το φτιάξεις. Είναι γενική κουλτούρα, νομίζω, Αναστασία μου. Αυτό. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις σχέσεις. Έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε συνολικά τον κόσμο και τη σχέση μας με αυτόν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Η Αναστασία έκλεισε. Είμαι βέβαιος ότι συμφωνεί.

500.000 φορές το έχω πει, θα πάψω, αλλά έχετε το νου σας σε αυτό το κομμάτι, σε κάποια σημεία υπέροχο σκάσιμο με drums, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ απλό, αλλά δεν είναι. Απόδειξη ότι σε μια συνέντευξη ήταν ο Phil Collins και ο drummer που έπεσε σε κάποιες συναυλίες που παίζουν κομμάτια του Phil Collins. Τον ρωτάει λοιπόν ο συνεντευξιαστής και είναι μπροστά και ο drummer. Ο Phil Collins είναι μεγάλος άνθρωπος τώρα, πρέπει να είναι 70-80 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι. Και λέει τελικά πώς το παίζεις έτσι ή έτσι. Λέει ο Phil Collins, το παίζω έτσι. Και λέει ο drummer, να πάρει, λάθος το παίζω. 10 χρόνια λέει παίζω κομμάτια του Phil Collins και το παίζω λάθος. Αυτά για την ώρα. 2-10-71-08-00. Θα πάω και σε άλλες τηλεφωνικές γραμμές σε λίγο για την ώρα. Σιωπή!

0: Μου λέει ο Αλέξανδρος, λέει, κομμάτι μεγαλώσαμε, 49 πλέον. Εγώ δεν σας λέω αν μεγαλώσατε βιολογικά, εγώ σας λέω αν μεγαλώσατε από πλευράς οριμότητος και αν μεγαλώσατε και από πλευράς μουσικής προσλήψεως. Αν θέλετε να κάνετε το τεστ, το τεστ είναι ένα. Ο Phil Collins σας αρέσει? Ο Phil Collins είναι κάποιος τον οποίο ο άνθρωπος που αγαπάει τη μουσική σταματάει να ακούει στα 18-19 του και μπορεί να τον ξαναπιάσει ανάλογα με την ηλικία και το πότε έρχεται μέσα του και γλυκαίνει και βαραίνει λίγο όλο αυτό το ψυχικό σύνολο. Σας είπα πριν ότι μου έβαλε ένα κομμάτι ο Εφρέμ που δεν το είχα ξανακούσει ποτέ, παρά το γεγονός ότι και τον καλλιτέχνη αγαπώ και το είδος αγαπώ και την εποχή εκείνη, μπλα μπλα μπλα μπλα, το Πάπα του Πολ Άνκα. Ένα τραγούδι ύμνο για τον πατέρα. Για τον πατέρα ο οποίος βάζει τον εαυτό του τελευταίο, διότι τι νοιάζει και το τελευταίο κύτταρο της ύπαρξης ενός πατέρα να είναι καλά η οικογένειά του. Θέλω να σας πω ότι το να σας μιλάμε θεωρητικά τώρα εμείς για πατεράδες και τέτοια είναι σημαντικό εν μέρη, αλλά πρέπει να σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή ένα παράδειγμα που βλέπω εδώ μπροστά μου. Είναι ο Γιώργος Γαριφάλου και είναι και ο γιος του. Ο Γιώργος Γαριφάλου το γνωρίζετε, μαχητικός δημοσιογράφος, αξιολογότατος και έμπειρος, και πρέπει να σας πω ότι καθώς συναντιόμαστε και εδώ πέρα και στο κανάλι και στο ραδιόφωνο και μερικές φορές συμπίπτουμε στο χώρο, πολλές φορές ο Γιώργος συνοδεύει τον γιο του ή συνοδεύεται από τον γιο του, με τον οποίο έχουμε μιλήσει κιόλας, έχουμε κάνει και εκπομπή εδώ πέρα, ο οποίος πρέπει να είναι 14, το θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και βλέπω αυτήν την σχέση μεταξύ πατέρα και γιου. Αυτήν την δυνατή σχέση μεταξύ πατέρα και γιου, και είμαι βέβαιος ότι ό,τι βλέπω είναι η πρόσωψη. Όλες οι σχέσεις έχουν τις εντάσεις τους. Όλες οι σχέσεις έχουν τις δυσκολίες και τις παρεξηγήσεις τους. It's not a joyride, it's not a walk in the park, baby. Αλλά το να βλέπεις ένα παιδί να εκτιμά τόσο πολύ τον πατέρα του, άσε το θαυμάζει, και να σέβεται τόσο πολύ τον πατέρα του, και να βλέπεις έναν πατέρα να αφοσιώνεται τόσο πολύ στο γιο του, είναι ένα παράδειγμα. Μη σας ματιάξω, δεν θα πω περισσότερα για σας. Να είστε καλά και όταν πλακώνεστε να θυμάστε πόσο πολύ αγαπιέστε. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και αδελφέ, να θυμάσαι ότι σαν τον μπαμπά και σαν τη μαμά δεν θα σε αγαπήσει ποτέ κανένα στη ζωή σου. Μπορεί να μην σου λέει πάντοτε το σωστό, αλλά θα σου λέει πάντοτε εκείνο που πιστεύει ότι είναι καλύτερο για σένα, ακόμα και άμα κάνει λάθος. Αυτό μην το ξεχάσεις ποτέ. Αποστόλη, τι έγινε? Όλα καλά? Μπήκε και ο Απόστολος, πρέπει να σας πω, εν το στουντίο, εδώ στην Ιερά Μονή στουντίου του Μάχη 99,8, και περιεργάζεται, πρέπει να σας πω, κάτι κάμερες Κάνων. Ρε αδερφέ, υπάρχουν ακόμα τέτοιες κάμερες? Δεν έχουν γίνει όλα παντοφλέ μπλικοειδή? Όχι, μάλιστα. Ας πω μια καλησπέρα σε ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, οι τηλεφωνικές που είστε στην αναμονή, μην κλείσετε, και τις δύο θα σας προλάβω πριν το τέλος της εκπομπής και θα παίξω και πολλάνκα. Άλλοι μην πάρετε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Κύριε Μπογδάνο, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, κυρία μου.
1: Είμαι η Άννα, η Αλυφραγκή από τον Ημιτό.
0: Έλα βρε Άννα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
1: Καλά είστε.
0: Στον Ενικό μιλάμε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, τόσες φορές έχουμε μιλήσει, στον Ενικό μιλάμε πάντα.
1: Ό,τι θέλετε, όπως θέλετε.
0: Εσείς όπως θέλετε. Έχω και πάρα πολλά μηνύματα να διαβάσω. Από το Χαράλα, από τον κύριο Θοδωρόπουλο.
1: Όχι, δεν θα μακρηγορήσω. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη.
0: Πες μόνο.
1: Κοιτάξτε, όσο για το θέμα της ομοφιλίας που λέγατε, ομοφιλοφιλίας, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι θέμα ορμονικής τάσεως. Γιατί όλοι μέσα μας έχουμε και το αρσενικό και το θηλυκό. Γνώμη μου, έτσι, ταπεινή μου άποψη. Μπορεί να λέω βλακίες, δεν ξέρω. Αλλά ένα πράγμα δεν μου αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Όχι με την έννοια, όχι την κακή. Όταν κλείσουμε τα μάτια μας και πάμε εκεί που πάμε, δεν θα δώσω εγώ λόγο για τον Βαγγέλη που έγινε αφροξυλάνθη ή για την Μαρία που έγινε τάσος. Mm-hmm. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είναι. Αν ζούσε η κόρη μου και γινόταν λεσβία, mm-hmm, Τι θα του έλεγα, γιατί είσαι λεσβία. Καλά κάνει και είσαι.
0: Τι μας νοιάζει.
1: Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, αν δεν κάνει όμως, δεν πειράζει, δεν ενοχλεί και δεν πάνε ενοχλεί άλλους ανθρώπους.
0: Πόσο πολύ συμφωνούμε. Πόσο πολύ συμφωνούμε, Άννα μου.
1: Έτσι. Λίγο λιγάκι. Μην, μην δεν δαιμονοποιούμε κάποια πράγματα. Όχι εσείς, γενικά μιλάω.
0: Συμφωνώ μαζί σου όσο δεν φαντάζεσαι. Και σε ευχαριστώ που το λες.
1: Λοιπόν, όταν θα κλείσω με τα μάτια μου, εγώ που είμαι 60 χρονών, έχω κάνει, ξέρετε.
0: Έχεις κάνει.
1: Έχω ιστορικό άσχημο.
0: Έχεις. Άσχημο δεν έχεις, γεμάτο έχεις. Έχεις γεμάτο ιστορικό.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα όλοι ζευγάρια ήταν, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, καλά, στη φυλακή
1: λοιπόν,
0: τι να κάνεις.
1: Τι πρέπει να κάνετε. Εντάξει. Έτσι, γίνηκαν έτσι. Αυτό δεν γίνονται. Η άλλη έχει 30 χρόνια, είναι βαρυπινίτσα. Τι να κάνει, ξέρω εγώ. Αυτά είχα να πω. Συγγνώμη αν είπα κάποια πράγματα που.
0: Σ' αγαπώ, Άννα μου, και σε ευχαριστώ.
1: Αλλά νομίζω ότι καλό είναι να μην κρίνουμε για τι θα κρυθούμε. Την αγάπη μου.
0: Είσαι
1: ευχαριστώ.
0: Πολύ. Είσαι υπέροχη. Άννα Αλιφραγκή, φίλες και φίλοι. Και η εμπειρία της φυλακής, πρέπει να σας πω πολλές φορές, τον γλυκαίνει τον άνθρωπο, δεν τον αγριεύει. Γι' αυτό σας λέω όλα είναι το πώς εμείς θα τα υποδεχθούμε και πώς εμείς θα τα μεταβολήσουμε και πώς εμείς θα τα διαχειριστούμε. Επόμενη τηλεφωνική. Λοιπόν, και θα κλείσω, μου έχει δώσει σκονάκι ο Εφρέμ, με την κυρία Ιωαννίδου. Γεια σας!
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, κυρία μου, πώς είστε?
2: Κοιτάξτε, κύριε, από τότε που κυκλοφορώ, παντού ήταν ομοφυλόφιλοι. Ξέρετε πόσοι δικηγόροι είναι ομοφυλόφιλοι. Απλώς δεν ήταν ποτέ προκλητικοί. Ξεπετάχτηκε κάποτε ο Βαλιανάτος και έγινε πλέον επάγγελμα. Ο Βαλιανάτος ζει από το κουσούρι του.
0: Θα το αναπλαισίωνα ως χαρακτηριστικό, δεν θα έλεγα κουσούρι.
2: Μα ότι. Αλλά το έχει τρόπο προσπορισμού. Από αυτό ζει.
0: Ναι, είναι.
2: Δεν κάνει δουλειά.
0: Όντως, είναι το σημαντικότερο ταυτωτικό στοιχείο του και αυτό το οποίο.
2: Από αυτό βιοπορίζεται.
0: Αυτό μοχλεύει.
2: Ο Μεταξόπουλος κάποτε ρωτήσεις γιατί οι χορευτές έχουν μεγάλο ποσοστό ομοφυλόφιλων. Είπε κάτι πολύ σωστό. Γιατί είμαστε ανεκτικός κλάδος. Εγώ τον κοιτάζω τον άλλο να ξέρει να χορέψει ή να μην χορέψει. Το τι κάνει στην προσωπική του ζωή, εφόσον δεν είναι προκλητικός και επιθετικός, δεν μου καίγεται καρφί.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό είναι το θέμα.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα αυτά τα Pride Might Fight, το ανεπίτρεπτον της κυρίας Σακελλοπούλου να γλεντάει για τον νόμο που θα υπέγραφε την άλλη μέρα, τελειώσαμε με αυτά. Αλλά αφήστε τους αυτούς. Πόσο είναι, τι ποσοστό είναι, βρε παιδιά, 3% του πληθυσμού, δεν είναι παραπάνω.
0: Να, μπορεί να είναι και 10.
2: Όχι μπορεί, ξέρει κανείς πόσοι είναι.
0: Υποτίθεται ότι είναι ένα 10%. Μπορεί να είναι και παραπάνω, μπορεί να είναι και 15, μπορεί να είναι και 20. Τι σημασία έχει,
2: δεν
0: θα ρωτήσω εγώ.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Να σας πω, κυρία Ιωαννίδου μου, με συγχωρείτε. Εσείς, αν αντιλαμβάνομαι ορθώς, είστε ετεροφιλόφιλοι. Ναι, ναι. Εγώ, αν αντιλαμβάνομαι ορθώς, μπορεί να κάνω και λάθος. Είμαι ετεροφιλόφιλος. Πάρα πολύ ωραία. Βγήκαμε ποτέ στους δρόμους να χαϊδολογιόμαστε. Να χαϊδολογιόμαστε. Εγώ να σας πασπατεύω. Με συγχωρείτε τώρα, γιατί είναι οριακώς προσβλητικό αυτό που λέω, αλλά. Είστε ελεύθερος νους. Λοιπόν, εγώ να σας πασπατεύω και εσείς, πως το λένε, να τρίβεστε στον κάθε τυχόντα περαστικό, ούτως ώστε να διατρανώσομεν το γεγονός ότι είμαι θα ετεροφιλόφιλη.
2: Εγώ
0: τι αηδίες είναι αυτές.
2: Έχασα το χιούμορ μου την ημέρα που είδα τον Ταλικέρι 2 μέτρα,
0: ναι,
2: με σουτιέν και στρινγκ.
0: Γιατί? Μια χαρά, δικαίωμά του. Απλά.
2: Ναι, στο παρέιντ.
0: Ναι.
2: Είναι υπερήφανος γιατί, για το σουτιέν του, για το στρινγκ του.
0: Είναι υπερήφανος που βρήκε σουτιέν. αυτό δεν είναι, πιστεύετε, στοιχείο υπερηφάνειας, το να βρω εγώ, πώς το λένε, δίσκο καρεκλάδικη, γόβα νούμερο 45, δεν πρέπει να με καθιστά περήφανο. Ξέρεις πόσο έψαξα. Ξέρεις μαγαζί, έχει μαγαζί. Αυτά είναι, τα ξέρει ο φίλος.
2: Πέρυσι.
0: Ναι.
2: Ήτανε ντροπή αν δεν είσαι ομοφυλόφιλος.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ναι, ρε, να πάρει ευχή. Αισθανόμασταν λίγο περίεργα, πρέπει να πω. Δηλαδή, μα το σκεφτόμασταν εδώ πέρα.
2: Και
0: με τον Παπακυριακόπουλο, πρέπει να σου πω ότι τον σκεφτόμασταν. Τον Ανδρέα. Επειδή είμαστε αδελφικοί φίλοι με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο, Είναι, δεν είναι η...
2: Όσους ομοφιλόφιλους φίλους είχα, παρέμεινα. Ποτέ δεν τους είδες αυτή η γελία.
0: Είπαμε να δοκιμάσουμε με τον Ανδρέα. Ακούστε, ο Ανδρέας έχει 3 παιδιά, εγώ έχω 1.
2: Ναι.
0: Ξαναλέω, τουλάχιστον στο βαθμό που γνωρίζουμε, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Και οι 2 πιστεύουμε, νομίζουμε, έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε ετεροφιλόφιλοι, αλλά βρεθήκαμε σε στενοπό. Βρεθήκαμε σε αδιέξοδο πριν από μερικά χρόνια. Εγώ μόλις είχα βγει από την Βουλή και δεν με ήθελε κανένας, λοιπόν, από το σύστημα. Ο Ανδρέας ούτως ή άλλως επαναστάτης είναι και αντιστασιακός. Οπότε είπαμε σε κάποια στιγμή, μήπως έτσι μεταξύ μας. Έτσι,
2: να δηλώσετε κάτι που δεν είστε.
0: Ναι, να προσπαθήσουμε λίγο κάπως να έλθουμε κοντά. Για να βγούμε και προς τα έξω, να καρποθούμε κι εμείς, ρε παιδί μου.
2: Μου φτιάξατε το κέφι.
0: Σας φτιάξαμε το κέφι. Δεν τα καταφέραμε όμως, πρέπει να σας πω.
2: Αφήστε σου ομοφυλόφιλου.
0: Ναι, όχι. Βρεθήκαμε σε ένα ασανσέρ και εκεί που είπαμε να κάνουμε μία αρχή, αισθανθήκαμε και οι 2 μια. Ναι, μια αποστροφή προς αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε. Χωρίς αυτό να θέλει με κανένα τρόπο να προσβάλλει ή να μειώσει τους ομοφυλόφιλους συμπολίτες μας.
2: Σεβασμός στους ευπρεπείς, ό,τι και αν είναι.
0: Με κανένα τρόπο. Αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, έχετε ακούσει το Μανολάκι, το γιο του κυρίου, πώς τον λένε,
0: του...
2: που κάνει το Σαββατιάν.
0: Του Γαριφάλου.
2: Του Γαριφάλου.
0: Έξω είναι, εδώ είναι. Φοβερός.
2: Ναι, είναι και ο Μανολάκης.
0: Είναι ο Μανώλης. Εδώ είναι. Έλα μέσα, Μανώλη.
2: Καλή επιτυχία, γιατί αύριο βγαίνουν τα αποτελέσματα. Τελείωσε λύκειο, Μανολάκη.
0: Τελείωσε λύκειο, έδωσε πανελλήνιες, βγαίνουν τα αποτελέσματα αύριο.
2: Ναι. Καλή
0: Μανώλη, κάτσε. Επιτυχία. Κάτσε. Είναι η κυρία Ιωαννίδου, βάλει και ακουστικά, παλικάρι μου. Και δεν τελείωσε λύκειο. Γυμνάσιο, νομίζω, τελείωσε. Δεν τελείωσε καν. Δεν τελείωσε.
2: Ναι. Έχει τέτοια τρομακτική ωριμότητα αυτό το παιδί, να είναι καλά. Mm. Δηλαδή, αυτό να τον βάλω στη Βουλή. Mm. Οι άλλοι 299, 200, πόσοι έχουν μείνει τώρα, 270 πόσοι έχουν μείνει.
0: 297.
2: Α, 297 παναθεμά τους.
0: Ναι.
2: Όλοι άχρηστοι, όχι όλοι άχρηστοι, αλλά η πλειοψηφία τους. Θα τους βάλει κάτω.
0: Εμείς εδώ έχουμε να αναλάβει την προπαίδευσή του. Λοιπόν, προγυμνάζομαι εντατικός τον Εμμανουήλ, τον Νεανία. Προγυμνάζομαι εντατικός τον Μανουήλ τον Νεανία. Πρέπει να σας πω ότι εδώ πέρα έχουμε φτιάξει μια ακαδημία κρυφό σχολείο. Έρχονται, όπως το λένε, κάτι πιτσιρικάδες και θα τους εξαπολύσουμε όπως οι μυστικές υπηρεσίες, τους πράκτορες στην αυριανή κοινωνία.
2: Όταν ακούω ανθρώπους στη δική μου ηλικία, παναθεμά μας, να λένε ότι η νεολαία είναι για πέταμα, δεν είναι νεολαία για πέταμα. Είναι μερικές οικογένειες που είναι για πέταμα. Αυτοί οι γονείς
0: μαζί
2: των
0: σας.
2: Δύο.
0: Μαζί σας, μαζί σας.
2: Των 2 14ων που είχαν γραφείο μες στο σπίτι τους πορνό και εκβίαζαν τα κοριτσάκια γιατί είναι σαν
0: Συγγνώμη. Εφραίμ, δεν θα βγάλω άλλη τηλεφωνική γραμμή. Απλά σήκωσε μου τη φέτα εδώ πέρα για το μηχάνημα. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Μερσή. Ναι. Αυτά... Καλά τα λέτε, κυρία Ιωαννίδου μου.
2: Αυτά τα 2 14ων και τους γονείς τους φυλακή.
0: Δεν παρακολούθησα το επιχείρημα, θα σας πω την αλήθεια, διότι ήθελα να βρω το μάμα των Genesis 1984, περίπου την ίδια εποχή που ο Πολάνκα βγάζει το Πάπα. Οι Genesis βγάζουν το μάμα.
2: Είναι τελείως έξω από τα άλλα τραγούδια του Πολάνκα. Πάρα ισχύει, πολύ ωραία ισχύει. Τραγούδια.
0: Κύριε Ιωαννίδου, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς.
2: Καλή επιτυχία στο Μανολάκι.
0: Καλή επιτυχία, Μανολάκι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μου μένουν τα μηνύματα. Τα οποία έχετε γράψει. Ο Νίκος λέει: μην τον καντεμιάζεις τον Εφραίμ, τον κονσολάρχη. Ο Δημήτρης Χιούτης, καλησπέρα. Αν είχε κάνει βίντεο, λέει: δεν θα παίρναμε χαμπάρι. Σωστό. Σκεφτείτε πόσες άλλες περιοχές είναι, έτσι δεν το μαθαίνουμε. Για τον Μπαγκλαντέσιος το λέει. Γεια σου, Σάκη Έλληνα, είναι μια αρχή. Τι μου λέει, ότι το Sound of Silence αρέσει στο Θάνο Καψάλη πιο πολύ από Disturbed. Σου λέει: είναι από τα πλέον κοβριασμένα κομμάτια ever του Sound of Silence. Ο Θάνος Καψάλης απ' την άλλη του το θέλει από David Draymond. Γεια σου Αφροδίτη παπά, μαζί σου Αφροδίτη μου, σε ευχαριστώ, την αγάπη μου. Και Καράλαμπε, καλησπέρα. Έλα να δεις, λέει, στο αεροδρόμιο ποιοι δουλεύουν. Πάκι μου λέει, Ινδύ και Άφρο. Καλησπέρα φίλε μου, ο κύριος Καμαγκούλης λέει. Καταρχήν λέει συγγνώμη, σε αποκαλώ φίλο. Μα τι συγγνώμη, σε ευχαριστώ, με τιμάς. Απλά λέει έτσι σε νιώθω. Είσαι μακράν, λέει ένας αλλούχος άνθρωπος, χιούμορ σε συνδυασμό με τον λόγο. Σε ευχαριστώ για τα όμορφα δύο ώρα. Εγώ σε ευχαριστώ, Σπύρο μου. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Κάνε μου, λέει ο Εύα, λέει τρεις ώρες, αδελφέ. Φιλέ, εγώ πολύ ψηλό κασέ για να κάνω τρεις ώρες. Καλησπέριζω τον Χριστό Νάνο. Στάρμερ λέει αυτοπροσδιορίστος άθεος. Τι περιμέναμε, λέει λοιπόν. Επίσης λέει πατέρας και δύο παιδιών. Κρίμα για τα παιδιά. Μου λέει η Κωνσταντίνα. Γεια σου Χριστό Νάνο, φίλε μου. Γεια σου Γιάννη με έψιλον γιώτα. Για αν σε ενδιαφέρει, λέει. Κάτσε να δω, μπορώ να σου πω και ένα σκηνικό με σαξοφωνίστα που δεν ξέρω να το γνωρίζει. Μου σε ευχαριστώ, θέλω να βγαίνει το αστείο, το οποίο κάνει αυτοσαγιασμό, άλλο να κάνει πλάκα, άλλο εκφοβισμό. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Ο Ντινόπουλος λέει σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, πριν ανοίξει ο μάχη, είχε εξηγήσει πώς λειτουργεί το σύστημα εκεί. Αν δεν παραιτηθεί, σε ρίχνουν. Ενώ εδώ λέει παραμένουν ο κόσμος να χαλάσει. Ο σταθμός αυτός ήταν ο Ελλάδα FM 94,3, στον οποίο ήμουν και εγώ πιο πριν. Πριν ξεκινήσει ο μάτι, ο μάχη. Φοβερό κομμάτι, μου λέει ο Αλέξανδρος. Ευχαριστώ, φίλε μου. Γρηγόρης Μάνδυλας, τι μου λέει, χαίρομαι τα κείμενά σου θα έχουν ένα ευρύτερο κοινό. Γινόμαστε, λέει, παγκόσμιοι. Παιδιά, δεν ξέρω πώς έγινε. Ξεκινάω να γράφω στο The Daily Caller, το site του Tucker Carlson. Το πρώτο μου άρθρο θα βγει σήμερα ή αύριο. Και εγώ αισθάνομαι έτσι, σχεδόν ένα δέος με αυτόν. Γεια σου, Μιχάλη μου. Η αδελφική μουσική ψυχή του Πολάνκα ήταν ο Νίλ Σεντάκα, λέει, εκείνη την εποχή. Τύπου put your head on my shoulder. Ναι, ναι, Σοφία Άστα, στο ασανσέρ με τον Παπακυριακόπουλο, λέει, μήπως να γίνουμε γκέι. Να έχουμε, ναι, να έχουμε τέλος πάντων όλες τις προβλέψεις της νέας εποχής, της διευκολύνσης και της προωθήσης. Αλλά δεν τα καταφέραμε.

0: Ναι, φίλε μου, αύριο στείλω μου για τον σαξοφωνίστα. Μόλις είπες, λέει, πως είσαι ο σταυροφόρος στο Twitter. Όχι, αδελφέ μου, καμία σχέση. Δεν είμαι ο σταυροφόρος ούτε στο Twitter, ούτε εκτός Twitter. Ξέρω ότι είναι πραγματικός άνθρωπος και ό,τι ξέρω για την ταυτότητά του δεν πρόκειται να το πω. Κλείνει την εκπομπή ο Μανώλης. Πες το, έχουμε ήδη φύγει εκτός χρόνου.
1: Να σχολιάσω λίγο αυτό που είπε η κυρία Ηλιάδη για τα παιδιά, ότι κάποια είναι για πέταμα. Κάτι τέτοιο είπε. Από τους γονείς βγαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο τους τα παιδιά. Έτσι όπως θα μάθουμε.
0: Σε ευχαριστώ, αδελφέ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, αύριο στις 6 ώρα ξανά το απόγευμα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με αιχμή την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και φώτο την σφοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία, η σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου της ρυθμίσης παγίων οφειλών σε 72 δόσεις και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, στις γαλάζιες κομπίνες, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα funds, σημείωσε αναφερόμενος στην τροπολογία για τα δάνεια Κατσέλη. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού πραγματογνώμονα στην υπόθεση των τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή του κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα, επισημαίνει. Σημαντική και η αποχώρηση του πτέρυγου ένα αποστρατεία Αθανάσιου Παπανικολάου. Στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στην Θεσσαλονίκη κατέληξαν οι πορείες που έκαναν εργαζόμενοι σε κατασκευές τρόφιμα, επισιτισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Δασμός ύψους 3 ευρώ ανά είδος θα επιβάλλεται στις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασκή έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εθελοντές και υδροφόρες των γυροδήμων. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα στη Μύκονο επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την Εξάρθρωση Κυκλώματος Διακίνησης Ναρκωτικών. Έγιναν 5 συλλήψεις. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη αναμένεται άστατος, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία, σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας» με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και άλλη μια μέρα είμαστε εδώ μαζί. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9 η δική σας αθλητική ενημέρωση, με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Ιωαννίδη που είναι στο μικρόφωνο, με πάρα πολλά θέματα και στη σημερινή μας εκπομπή. Μια μέρα η οποία δυστυχώς δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξεκίνησε καλά ακόμα ένας παίχτης που έγραψε τη δική του ιστορία, και δεν είναι υπερβολή αυτό. Ο Τάκης Γκόνιας έφυγε πρόωρα από κοντά μας σε ηλικία μόλις 54 χρονών. Ένας ποδοσφαιριστής που, okay, είχε έναν ιδιόρυθμο χαρακτήρα, με την καλή έννοια όμως, την γλυκιά την τρέλα, την ποδοσφαιρική την τρέλα. Αγαπούσε το ποδόσφαιρο ο Τάκης Γκόνιας, όπου και αν έπαιζε, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Ηρακλή, είτε στη Χιχόν, είτε ως προπονητής όπου ήταν στην Ελλάδα, στον Εργοτέλη, στην Αίγυπτο, είτε στο Λεβαδιακό που ήταν και η πρώτη του ομάδα από εκεί που αναδείχθηκε. Ένας ποδοσφαιριστής που ήξερε πολλά καντάρια μπάλα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να είχε κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα, και σίγουρα ως παίχτης θυμόμαστε ότι πίστευε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στις δυνατότητες του. Καλά έκανε. Είχε ένα ποδοσφαιρικό εγωισμό που του έβγαινε. Δεν μπόρεσε να τον κοντρολάρει καλά. Θα έκανε πολύ μεγαλύτερη καριέρα, αλλά και πάλι πέτυχε πάρα πολλά πράγματα. Και ίσως οι περισσότεροι δεν το γνωρίσατε και ως προπονητή, γιατί ο Γκόνιας έκανε κάποιες καλές σεζόν στην Ελλάδα, κυρίως με την ομάδα του Εργοτέλη. Εκεί ο άνθρωπος που είχε τον Εργοτέλη, ένας Αιγύπτιος επιχειρηματίας, τον πήρε και τον πήγε στην πατρίδα του, στην Αίγυπτο. Τον έστειλε εκεί στη ομάδα της Pyramids, στις Πυραμίδες, και έπαιξε ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Έχει φτάσει και στη δεύτερη θέση. Θεωρούταν από τους καλύτερους προπονητές της Αιγύπτου, αλλά η μοίρα μερικές φορές παίζει άλλα παιχνίδια. Δεν μπόρεσε να υπολογίζει ότι ο Θεός ήθελε να τον πάρει νωρίς μαζί του. Ο Γκόνιας, ο οποίος και ως προπονητής εφάρμοσε ένα πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, το οποίο το έδειξε μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς όμως δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως τα ήθελε. Σήμερα το πρωί έγινε γνωστή η απώλειά του από την ΠΑΕ Λεβαδιακός, η οποία με ανακοίνωσή της μετέφερε τα συλληπιτήριά της για την απώλεια του πρώην Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή. Ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος, όσοι το θυμούνται ως παίχτης, ήταν, ένα θα σας πω, είχε πάει από το Λεβαδιακό, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν η διαδρομή, καταλήγει στον Ολυμπιακό, εκεί ήταν στα πέτρινα χρόνια, δεν είχε καλές ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες, και τότε νομίζω μαζί με τον Μιρτσέ, και αν δεν κάνω λάθος, κάποιον παίχτη πήρε τότε ο Ολυμπιακός, τον Κοφίδη, νομίζω τον Κοφίδη, ήταν αντάλλαγμα στην μεταγραφή του Κοφίδη. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ανηφόρησε στον Ηρακλή και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πάλι πήρε τα πάνω του, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι φεύγοντας από τον Ηρακλή, τώρα αυτά 98-99 κάπου εκεί, ξαναγύρισε μετά στον Ολυμπιακό. Αλλά τότε ο Ολυμπιακός είχε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία ή δεν τον άφησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Τελείωσε έτσι η διαδρομή του από εκεί. Πήρε μετά συνέχεια σε άλλες ομάδες όπου αγωνίστηκε σαν ποδοσφαιριστής. Δυστυχώς δεν είναι μια καλή είδηση η σημερινή. Τώρα, μια άλλη είδηση, η οποία και αυτή δεν είναι καλή, αλλά εντάξει, αυτή είναι σε αγωνιστικό κομμάτι, έχει να κάνει με την περίπτωση του Κωνσταντέλια. Ο νεαρός διεθνής ποδοσφαιριστής, ποδοσφαιρικό ίδαλμα παρά το νεαρό της ηλικίας του, ένας παίχτης που χωρίς αμφιβολία το θαυμάζει όλη η Ελλάδα, είτε αγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ είτε με την εθνική ομάδα, πήρε μια έτσι τελείως απροσδόκητη απόφαση σε ανύποπτο χρόνο, σήμερα το μεσημέρι εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία μεταφέρει ότι δεν θα μπορεί, δεν θέλει, δεν επιθυμεί, δεν δύναται, εν πάση περιπτώσει, να είναι παρόν στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο ότι η απόφασή του αυτή είναι προσωρινή, επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, και μάλιστα γράφει μέσα ότι έχει ένα παιδί, περιμένει και δεύτερο παιδί και τα λοιπά. Okay, προσωπικά είναι αυτά, αλλά εντάξει, ούτε ο πρώτος είναι ούτε ο τελευταίος, ρε παιδιά. Εδώ μιλάμε τώρα για μια καριέρα, μιλάμε ότι είναι ένα ίδαλμα, ότι αντιπροσωπεύεις, είσαι μέλος μιας εθνικής ομάδας που θέλει να πάει ψηλά. Τώρα, να ήταν κάτι έκτακτο να το δεχτώ, αλλά προγραμματισμένα από τώρα για το Σεπτέμβριο ότι δεν θα μπορέσω, Δεν ξέρω, δεν μου ακούστηκε καθόλου καλά αυτό. Και δηλαδή μετά ο Κωνσταντέλιας όταν θα ηρεμήσει, θα ξαναγυρίσει πάλι στην Εθνική. Για μένα η Εθνική είναι κάτι ιερό. Δηλαδή, εντάξει, το λέμε εμείς γιατί δεν το έχουμε βιώσει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με καλούσε η Εθνική και εγώ να μην πήγαινα. Τώρα κάποιοι παίχτες το βλέπουν ότι δεν είναι απαραίτητο ότι προέχει να ξεκουραστούν και τα λοιπά. Εγώ ρε παιδιά βλέπω τον Ρονάλντο και τον Μέση στα 40 τους τρέχουν στην άλλη άκρη του κόσμου και παίζουν μουντιάλ. Τι να πούμε τώρα. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Εκτός και να το δικαιολογήσω όσο μπορώ από την πλευρά μου, είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που θα πρέπει όντως ο Κωνσταντέλιας να απουσιάσει για κάποια παιχνίδια. Αλλά εδώ θα έπρεπε να ήταν πιο διευκρινιστική. Θα έπρεπε να πει ότι για τα παιχνίδια το τάδε και το τάδε, για προσωπικούς λόγους, και ας μην αναφέρει παιδιά και οτιδήποτε, δεν θα είμαι παρόν, θα είμαι κοντά στα όλα τα παιχνίδια της Εθνικής. Τώρα έτσι όπως το μετέφερε, είναι λίγο έτσι σκιώδες. Δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι στα άλλα παιχνίδια, αλλά εγώ να ρωτήσω και το εξής. Πώς μετά ο εκάστοτε προπονητής θα τον εμπιστευτεί και να τον ξαναπάρει πίσω στην ομάδα? Πώς θα γίνει αυτό? Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να κρατούνται ισορροπίες. Επαναλαμβάνω, ο Κωνσταντέλιας, ήμουνα σε συζητήσεις, παιδί μου, έβλεπα και εγώ τα μάτς έξω τώρα, μουντιάλ και τα λοιπά, και λέγανε τώρα κάποιοι έτσι πιτσιρικάδες, που όρεση τώρα, ποιος Παναμάς τώρα και ποια αιτή, φαντάζεσαι λέει να είχαμε μπροστά Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Τζόλι, Ρέτσο στην άμυνα και όλους άλλους, δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε εδώ? Δηλαδή, το νιώθουν δικό τους παίχτη όλοι στην εθνική ομάδα, έτσι. Βγάζω έξω τα οπαδικά. Εκτός και αν παίζετε άλλο παιχνίδι, παιδιά, από πίσω. Άλλο. ΕΠΟ, ΠΑΟΚ, κόντρα, κουλουπού. Λοιπόν, θα τα πούμε. Σήμερα, λοιπόν, ξεκινάει η τελική φάση για τον πρώτο γύρο για αρκετές ομάδες. Τα παιχνίδια είναι ταυτόχρονα. Χθες είχαμε έτσι το 0-0 της Αγγλίας με την Γκάνα. Μια Γκάνα η οποία δείχνει να είναι άμυνα ντανάλια, πολύ δυνατή άμυνα, εξαιρετική. Η Αγγλία προσπάθησε, παίζει καλά η Αγγλία, δεν παίζει αλλοπρόσαλο ποδόσφαιρο όπως έπαιζε παλιότερα. Έχει αρχή και τέλος, έπεσε σε μια σκληροτράχηλη Γκάνα 0-0 και οι δύο ομάδες έχουν προοπτικές για να περάσουν επόμενη φάση. Τώρα, η Κροατία με το Μόντριτς να φτάνει τις 200 συμμετοχές, πανηγύρισε την νίκη και την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, επικρατώντας του Παναμά με 1-0, και ήταν μια πολύ έτσι, ευχάριστη στιγμή για το Μόντριτς και τους συμπατριώτες του, μια Κροατία η οποία τα πηγαίνει πολύ καλά σε αυτές τις τελευταίες διοργανώσεις. Η Κολομβία, η οποία άφησε πολύ καλές αγωνιστικές εντυπώσεις απέναντι στο Κονγκό, πήρε την νίκη και αυτή και την πρόκριση. Και πάμε τώρα σε σημερινά κουλούρια. Στις 10 λοιπόν ταυτόχρονη ώρα θα είναι όλοι οι αγώνες του ομίλου. Βοσνία με το Κατάρ, με τις δύο ομάδες να θέλουν την νίκη για την πρόκριση και την πρωτιά. Όπως επίσης Ελβετία-Καναδάς, εδώ θα παιχτεί η πρωτιά του ομίλου. Και δεν ξέρω, πολύ αμφίροπα και τα δύο παιχνίδια, πολύ αμφίροπα παιχνίδια. Θα τα συζητήσουμε και αυτά στη συνέχεια. Το βράδυ στη μία έχουμε Μαρόκο Αϊτή, Σκωτία Βραζιλία. Και εδώ τώρα είναι σημαντική η πρώτη θέση στον όμιλο. Η Βραζιλία είναι στην πρώτη θέση μαζί με το Μαρόκο, αλλά εδώ θα μετρήσουν τα γκόλ. Η Βραζιλία είναι στο 4-1, το Μαρόκο είναι στο 2-1, παίζει με την Αϊτή. Άρα η Βραζιλία πρέπει να πετύχει τουλάχιστον κανένα δυο γκόλ απέναντι στη Σκωτία για να νιώθει άνετα, να πάει στο 6-2, ώστε μετά το Μαρόκο θα πρέπει να πετύχει 4 γκολ για να έχει την τύχη για την πρωτιά. Αυτό είναι το άλλο το ζευγάρι. Και το βράδυ είπαμε Μαρόκο Αϊτή, Σκωτία Βραζιλία. Στις 4 έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, Νότιο Αφρική Κορέα, δεν θα το δει κανείς αυτό, και Τσεχία Μεξικό. Το Μεξικό πάει για την πρωτιά. Νομίζω ότι την έχει πάρει κιόλας σχεδόν, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Σιφάκη, τον γνωστό δημοσιογράφο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, με Μουντιάλ ξεκίνησα. Να ξεκινήσουμε λίγο με Μουντιάλ.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάμε λίγο στο μέχρι τώρα. Τι έχεις ξεχωρίσει, τι σου άρεσε ιδιαίτερα, κάποια ομάδα? Και ποια βλέπεις έτσι να προχωράει αρκετά?
1: Νομίζω ότι είναι το Μουντιάλ που λάμπουν οι μεγάλοι αστέρες του παρελθόντος. Μέση, ο Ρονάλντο. Μέχρι στιγμής έχουν κλέψει τα φώτα. Γενικά τα μεγάλα αστέρια, όπως ο Χάλαντ, δηλαδή όλοι οι μεγάλοι παίχτες έχουν ξεχωρίσει, έχουν βάλει τη σφραγίδα τους.
0: Ακριβώς, και εγώ αυτό έλεγα, ρε Γιώργο. Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο, πώς το λένε τον άλλο. Κέιν, Εμπαπέ.
1: Κέιν, ακριβώς. Ξεχωρίζουν δηλαδή οι μεγάλοι παίχτες σε ένα περίεργο Μουντιάλ που είχε επισκιαστεί από, από τον πόλεμο ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένα και ΗΠΑ, Ισραήλ. Τώρα πια αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει αυτή η σκιά που μας είχε σφίξει όλον την καρδιά. Πάει λίγο καλύτερα το πράγμα. Νομίζω λοιπόν ότι οι ομάδες που έχουν ξεχωρίσει σε πρώτη φάση, στην αρχή με εντυπωσίασε η Αγγλία που όμως την πάτησε, νομίζω ότι αρκετά καλή ομάδα που εγώ πιστεύω ότι θα πάει μακριά είναι η Γαλλία.
0: Καλά,
1: είναι μια ομάδα που είναι ομάδα πέρα από το ότι έχει στη σύνδεσή της τον Εμπαπέ. Θεωρώ ότι η Αργεντινή με αυτό το Μέση μπορεί να πάει μακριά, έχει δηλαδή μεγάλες πιθανότητες να προχωρήσει αρκετά μακριά. Δεν έχω ξεχωρίσει, για τη Βραζιλία έχω ένα προβληματισμό, έτσι όπως την βλέπω, και ειδικά αν ο Νεϊμάρ δεν μπει εύκολα στα παιχνίδια, νομίζω ότι δεν μου γεμίζει το μάτι, δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να φτάσει πάρα πολύ
0: άλλο
1: μακριά.
0: Τελεία, Γιώργο, δίνουν... να σου δεν θυμίσω αυτά. Περιπτώσεις. Το 80 η Ιταλία με τρεις ισοπαλίες πήρε το Μουντιάλ.
1: Σωστά.
0: Πιο πρόσφατα η Αργεντινή έχασε στην πρεμιέρα από την Σαουδική Αραβία, πήρε το Μουντιάλ.
1: Σωστά.
0: Δεν πήθη η Βραζιλία σε καμία περίπτωση. Και σου μιλάω πάλι φορώντας τη φανέλα της Βραζιλίας αυτή τη στιγμή κάνοντας εκπομπή. Αλλά...
1: σωστά. Αλλά είναι μπλε. Βραζιλία.
0: Την μπλε. Αλλά είναι Βραζιλία, ρε φίλε, με Αντζελότη. Με Αντζελότη.
1: Ναι, με Αντζελότη, Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει στην πορεία. Ναι, συμφωνώ. Απλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μου γεμίζει το μάτι.
0: Μέχρι σε ποιον, σε κανένα μπορεί, δεν γέμισε το μάτι.
1: Ναι, μπορεί πράγματι να είναι η ομάδα που τελικά θα το σηκώσει. Αν και εγώ δίνω να γίνει το back to back, δηλαδή πιστεύω πολύ στην Αργεντινή, αλλά θα δούμε. Ούτε η Ισπανία ακόμα. Κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει την Ισπανία, έτσι.
0: Μα κοίταξε Γιώργο, η Ισπανία και η Γαλλία νομίζω ότι στη μέρα τους μπορούν να διαλύσουν οποιαδήποτε ομάδα.
1: Σωστά.
0: Είναι πώς θα βρεθούν στα knockout παιχνίδια και θα έχει και σημασία έτσι οι διασταυρώσεις που θα υπάρχουν.
1: Ναι, βέβαια. Και να μην
0: δηλαδή τώρα για παράδειγμα, αν δεν βγει πρώτη η Βραζιλία, δύσκολο μεν, αλλά ποτέ δεν ξέρει, θα κρυφθεί στα γκολ, θα παίξει στην επόμενη φάση με Ολλανδία.
1: Πολύ σωστά. Που δείχνει αρκετά καλή ομάδα.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε μία ομάδα,
0: Την Νορβηγία.
1: Η Γερμανία.
0: Δεν με πείθει η Γερμανία, Γιώργο.
1: Ούτε εμένα. Mm. Όμως, τυχαία, ας πούμε, μίλησα με έναν φίλο προπονητή και μου λέει, μην αποκλείσεις τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί δεν ξέρεις πώς μπορούν να ξυπνήσουν ένα πρωί. Να δεις μια άλλη ομάδα.
0: Ναι, οπότε, τώρα... Εγώ θα πατήσω πάνω στα λεγόμενα του Γιάννη Τοπαλίδη, του συνεργάτη του Ρεχάγκελ που είχαμε πρόσφατα εδώ, που ζει και στη Γερμανία, και του είχε κάνει εντύπωση ότι υπάρχει μια εντύπωση στη Γερμανία ότι θα σηκώσουν το Μουντιάλ και κερδίσαμε 7-0 και είμαστε καλύτερη ομάδα. Και είδες τι έπαθε στη συνέχεια. Και τώρα παίζοντας με το Κουαντόρ, το οποίο ο Κουαντόρ δεν είναι μελιτέα ποσότητα, μην το ξεγράφεις. Πρέπει να πάρει την νίκη. Κάτσε να πάρει και την πρόκριση.
1: Δεν νομίζω,
0: θα την πάρει σαν καλύτερη τρίτη, ακόμα και να χάσει.
1: Ναι, σωστό. Δεν νομίζω, Μάικ, ότι υπάρχει ακόμα και το Κουρασάο.
0: Έχει τύχει.
1: Πήρε βαθμό.
0: Ναι, και έχει τύχει για πρόκριση.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια ομάδα που να είναι, ας πούμε, η ομάδα που θα τη συντρίψει ο άλλος, έστω και αν έχουμε δει μεγάλα σκορ. Πιο πολύ πιστεύω ότι οφείλεται στην ποιότητα, όπως είπαμε στην αρχή, των μεγάλων παιχτών, παρά στην ομαδική δουλειά. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι πολύ physical, είναι πολύ η δύναμη των παιχτών κυριαρχούν παρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
0: αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση στην οποία εγώ είμαι old school fashion. Δηλαδή, ρε παιδί μου, απαγορεύεται να κάνεις τρίπλα σε αυτές τις ομάδες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι ποδόσφαιρο να δούμε. Βέβαια, και βλέπεις ότι μόλις γίνει μια τρίπλα σε όλο το γήπεδο.
1: Μπροστά τελείωσες. Σε έχουν σκοτώσει.
0: Δεν είναι, εντάξει, τώρα και αυτό, passing. Βλέπεις ομάδες δηλαδή που δεν το έχουν. Έβλεπα, ποια ομάδα έβλεπα προχθές, ποιοι παίζανε, που δεν μπορούσε να κάνει build-up. Και εκεί σου λέει, αφού παίζουν όλοι build-up, παίξουμε και εμείς build-up. Και δεν μπορούσαν να περάσουν τη σέντρα καημένη.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Θα σου πω, έτυχε να είμαι πριν από μερικές μέρες συνέντευξη τύπου του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και έπαθα πραγματικά σοκ βλέποντας ότι ποια είναι η φιλοσοφία του, παίχτες μόνο να τρέχουν. Αν κάποιος, αν στη χθεσινή του ομιλία είπε παίχτης δεν τρέχει και χτυπήσει το γόνατο και μείνει κάτω ή πάει να διαμαρτυρηθεί στο διαιτή, θα φύγει από την ομάδα μου. Δεν θέλω να μείνει η ομάδα μου με 10 απέναντι σε 11. Ούτε για ένα δευτερόλεπτο μέσα στο παιχνίδι. Τι δείχνει αυτό, ότι όλοι πλέον οι προπονητές σκέφτονται παίχτες ρομπότ, μηχανάκια. Θα τρέχουν, θα κάνουν τη δουλειά, θα σκύβουν το κεφάλι και θα είναι εκεί. Συγκεντρωμένοι 100%.
0: Εντάξει, εκεί ας πάρουμε τότε αθλητές από το Στίβο τότε να παίζουν. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς. Έχει χαθεί αυτή η ομορφιά.
0: Ναι, δηλαδή να πάρει κάποιος την μπάλα, ακόμα και τα σούτ αποφεύγουν. Δηλαδή, έβλεπα τη Γαλλία και άλλες ομάδες στην Ολλανδία πάνε να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα. Ρε παιδιά, κάντε το σουτ, κάντε την τρίπλα. Κάντε μια σέντρα, κάτι τέλος πάντων.
1: Ένα ωραίο γκολ μπήκε χθες και αυτό ακυρώθηκε.
0: Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ νομίζω για να καταλήξουμε με το Μουντιάλ ότι δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για ακλόνητο φαβορή. Και ίσως και πάμε και σε μια μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει φαβορή. Δεν είναι σαν παλιά δηλαδή που ξέραμε, ξεχώριζαν 3-4 ομάδες και ξέραμε ότι αυτές είναι πολύ μεγάλες ομάδες και κάποια από αυτή θα το πάρει. Εδώ τώρα τα πράγματα είναι εντελώς φλού, γιατί όπως έχουμε πει μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ένα εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Έχει χαθεί ο ρομαντισμός. Γι' αυτό και λατρεύουμε να βλέπουμε το Μέση, λατρεύουμε να βλέπουμε το Ρονάλντο, γιατί ακόμα τουλάχιστον αυτοί έχουν μέσα τους τη μαγεία του ποδοσφαίρου.
0: Τι να κάνουμε.
1: Γι' αυτό και λατρεύει στη Βραζιλία.
0: Ο Ροναλντίνο επιστρέφει στη Ραβένα, πηγαίνει, αλλά δεν μπορεί να παίξει εθνική. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να το δούμε.
1: σωστά.
0: Αυτός και αν δεν αυτοκτόνησε ποδοσφαιρικά. Δηλαδή πιστεύω μπορεί να ήταν και καλύτερος του Μέση.
1: Βέβαια, συμφωνώ.
0: Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχτια.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Αλλά και πάλι για να το καταλήξουμε αυτή τη φορά οριστικά. Εγώ λέω τώρα τυχαία, δεν ξέρω καν αν μπορούν να διασταυρωθούν. Νορβηγία-Γαλλία. Εσύ βάζεις το χέρι στη φωτιά ότι θα περάσει η Γαλλία.
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Η Νορβηγία είναι επίσης καλή ομάδα.
0: Εντάξει, πίσω δεν είναι καλή, αλλά μπροστά είναι φωτιά.
1: Α, ναι, είναι φωτιά. Ακριβώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι η Γαλλία θα έχει ένα εύκολο έργο. Για καμία ομάδα δεν μπορείς. Εγώ πιστεύω ότι τις μεσαίες σε δυναμική ομάδες και τις μεγάλες ομάδες ποτέ δεν μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά ότι η μεγάλη ομάδα θα περάσει. Η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Γαλλία, η Ισπανία. Μπορεί να την πατήσουν από ομάδα όπως το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Εξαιρετική ομάδα. Πολύ καλή.
1: Και είναι τυχαίο το ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ τερμάτισε τέταρτο.
0: Ακριβώς.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Ακριβώς, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο το Μουντιάλ, εκτός αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Πάμε λίγο στην ΑΕΚ, η οποία τηρεί έτσι σιγή χθίως είναι η ομάδα η οποία δεν βιάζεται γιατί έχει πολύ χρόνο μπροστά της.
1: Ακριβώς.
0: Είναι η ομάδα η οποία η λογική λέει ότι έχει ένα αρκετά μεγάλο κορμό και αυτό τη δίνει την πολυτέλεια να ασχολείται με συγκεκριμένες περιπτώσεις και να το παλεύει, έτσι λέω εγώ, έτσι, για να φέρει τους παίχτες που θέλει ο Νίκολιτς.
1: Πολύ σωστά. Η έκτη ψάχνει 2-3 παίχτες ακόμα. Αυτοί οι παίκτες λοιπόν θα είναι παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάζει τον Μπορίσοφ έναν Ρώσο που όμως η περίπτωσή του είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί ξέρεις ότι απαγορεύεται λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του πολέμου δεν μπορεί να δοθούν λεφτά σε ρωσικές ομάδες από ευρωπαϊκές ομάδες, οπότε εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο Νίκολης αυτό τον παίχτη θέλει, δυστυχώς όμως έχει κολλήσει εκεί, έτσι η θέση στα χαφ μένει προς το παρόν καινή. Ο Ριμπάλτα κοιτάζει εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά δεν βιάζεται όπως σωστά είπες. Ψάχνει ένα αριστερό μπακ, αλλά έχει χρόνο για να το βρει και θέλει και ένα στόπερ. Ό,τι κάνει λοιπόν το κάνει με απόλυτη σιγή ευθείως, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Αυτό που έγινε πέρυσι δηλαδή και ήταν η συνταγή της επιτυχίας που της έδωσε το πρωτάθλημα, ακριβώς βαδίζει και φέτος τα ίδια χνάρια. Ψάχνει ο Ριμπάλντα χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα και πιστεύω ότι όταν κάτι είναι κλεισμένο μόνο τότε θα εμφανιστεί στον τύπο. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους και μέχρι στιγμής τους βγαίνει ιδανικά. Η ΑΕΚ θα έχει δύσκολο έργο φέτος, διότι μπορεί να θέλει μία πρόκριση να μπει στο Champions League, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να την πάρει, αλλά εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί εκεί θα αντιμετωπίσει μόνο μεγάλες ομάδες.
0: Καλά, εκεί, δηλαδή... okay, αυτό είναι δεδομένο, αλλά και το οικονομικό μετράει πολύ, δηλαδή έτσι και πάει ο Μήλος, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Απ' την άλλη πάλι και στο πρωτάθλημα, είναι όπως θα είναι και το μπάσκετ φέτος, πολύ αναβαθμισμένο. Βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός δίνει αρκετά, φτιάχνει ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν είχε κακή ομάδα, θέλει απλά μοντάρισμα από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ είναι ερωτηματικό για μένα. Θα είναι δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, το πρωτάθλημα.
1: Όχι, θα είναι πολύ καλύτερος. Ο Λεβαδιακός με τον νέο του προπονητή πιστεύω ότι δεν θα είναι κακή ομάδα, θα είναι δύσκολη ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και οι μικρομεσαίες ομάδες θα είναι πιο καλές φέτος. Δεν θα είναι δηλαδή. Δεν θα περνάς εύκολα από εκεί, ειδικά για τον Όφη που κάνει και κάποιες κινήσεις και θα κάνει κι άλλες στην πορεία, μια και παίζει η Ευρώπη και έχει ο Μήλους και ο Όφη, οπότε πρέπει να είναι ανταγωνιστικός. Δεν θα είναι εύκολο το ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και γίνεται πολύ πιο δύσκολο γιατί ο Παναθηναϊκός βάζει χαρακτηριστικά που δεν τα έχει βάλει εδώ και 16 χρόνια. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Νίστρουπ, αν λέω σωστά το όνομά του, είναι ένας προπονητής όπως τον περιέγραψες. Δηλαδή είναι πολύ της μεθοδολογίας, πολύ της τακτικής. Δηλαδή θα δούμε σοβαρό Παναθηναϊκό εφέτος. Δεν θα δούμε έτσι αναρχοκαταστάσεις που είδαμε τις προηγούμενες χρονιές.
1: Βέβαια. Και θα δούμε έναν Παναθηναϊκό που δεν θα χάνει την μπάλα. Και αν την χάνει, ο παίκτης που την έχασε θα σκοτώνεται να την ξανακερδίσει. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτού του προπονητή. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πήγα συνέντευξη μου και εντυπωσιάστηκα από αυτά που είδα. Μετά, ό,τι παίρνει είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή, όλες οι μεταγραφές είναι ψαγμένες. Δεν παίρνει κάτι στην τύχη όπως τα προηγούμενα χρόνια.
0: Καταρχάς, πήρε τερματοφύλακα. Τι ψάχνεις?
1: Ναι, σωστό. Για φαντάσου.
0: Έτσι έχασε τόσους βαθμούς από το τέρμα.
1: Ακριβώς. Και τώρα πήρε τερματοφύλακα από την Μπαρτσελόνα. Για φαντάσου ότι έχει αφήσει εκτός ομάδας τον Μπακασέτα, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Δεν τον υπολογίζει καν. Δεν του κάνει αυτό που θέλει και δεν τον συζητάει. Δεν υπάρχει στο μυαλό του.
0: Ναι, γιατί τώρα. Εντάξει, είναι κοινό μυστικό, έτσι, ότι ο Μπακασέτας, που είναι εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας, έχει ποιότητα, δεν μπορεί να τα αποκριθεί σε αυτά τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ποδοσφαίρου περισσότερο ζητάει
1: περίπτωση.
0: Ο προπονητής του.
1: Σε καμία περίπτωση. Αλλά ακόμα και στο δεξί μπακ πήρε ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, το Τζάπρα. Αναβαθμίζεται παντού, έχει τον Καλάμπρια δεύτερο δεξί μπακ. Ο Καμαρά που είναι ένας παίκτης 1.91 και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο εξάρι στην Ελλάδα, έχει βάλει τρομακτική ποιότητα και οι μεταγραφές που κυνηγάει δείχνουν ακόμα, δίνει 11 εκατομμύρια για το Γένσεν, μιλάμε για ένα τρελό ποσό.
0: Ο Ντεφράι,
1: ένας παίκτης από την Ίντερ με 300 συμμετοχές στην Ίντερ, μιλάμε δηλαδή για τρελά πράγματα που δεν τα έχει ξανακάνει αυτά ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο εκεί πλέον δυνατός, είναι και στο παρασκήνιο.
0: Ναι, γιατί τώρα βάζεις και άλλο θέμα μέσα.
1: Με τα τηλεοπτικά αυτό δείχνουν, είναι σε μια άλλη κουβέντα μας.
0: Όχι, είναι το θέμα που έχει να κάνει με τη νέα Super League. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πόλοι. Ο ένας πόλος είναι Ολυμπιακός, Άρης, Βόλος και κάποιες υπόλοιπες ομάδες, που προς το παρόν με τη δήλωση του Μπέου ότι ενδιαφέρεται ίσως να βγει μπροστά ο Μπέος, ίσως και να μην βγει μπροστά, και από την άλλη μεριά είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Κηφισιά και κάποιες άλλες ομάδες. Το συνολικό σκορ είναι 7-7.
1: Και Λεβαδιακός εκεί.
0: Ναι, εντάξει, τον είχα λίγο από την άλλη τον Λεβαδιακό. 7-7. Άρα δεν βγαίνει πρόεδρος και υπάρχουν διάφορα σενάρια. Μήπως μπορέσουν να πάρει ο ένας μια ψήφο από την άλλη, μήπως πάμε σε προσωρινό πρόεδρο.
1: Σωστά. Σωστά. Ναι, θα γίνει πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι.
0: Και θα φανεί αύριο. Ναι, αύριο που έχουμε συνεδρίαση, θα φανεί αυτό ξεκάθαρα. Και ναι, ναι. Ένας λόγος που υπάρχει το θέμα της κυριαρχίας της Super League εντός εισαγωγικών έχει να κάνει και με την επικείμενη αναδιάρθρωση. Η πλευρά του Παναθηναϊκού και των υπολείπων ομάδων θέλουν, οι άλλοι δεν θέλουν. Και σε περίπτωση που γίνει αναδιάρθρωση, μιλάμε ότι θα υποβιβαστεί μία ομάδα και θα προβιβαστούν τρεις. Άρα σημαίνει ότι ένας θα μπει στο στόχαστρο.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, για να κλείσουμε, θα ήθελα και ένα σχόλιο για αυτό το οποίο ανέφερα στο ξεκίνημα της εκπομπής με την περίπτωση του Κωνσταντέλια. Προσωπικοί λόγοι δεκτοί, αν και είναι κάτι το οποίο δεν είναι έκτακτο, είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας σε 3-4 μήνες. Το σέβομαι εν μέρη, αλλά θα έπρεπε να το ξεκαθαρίσει. Δηλαδή να πει, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να είμαι στα συγκεκριμένα παιχνίδια, θα είμαι παρόν πάντα όποτε με θεσπίσει η Εθνική. Εδώ το αφήνει λίγο κουκουλωμένο το θέμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι σοκ. Είναι μια είδηση σοκ που εγώ θα σου μιλήσω λίγο ομά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το παιδί. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα που ακούω για θρησκείες, για την οικογένεια. Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει νομίζω κάτι άλλο. Το ποδόσφαιρο είναι... Εσύ θα το καταλάβεις, η δημοσιογραφία, το ποδόσφαιρο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα δηλαδή που είναι έρωτας, είναι λατρεία. Δεν μπορείς να το βγάλεις εύκολα έξω από τον οργανισμό σου. Η εθνική ομάδα είναι κάτι το πολύ σπουδαίο, το πολύ σημαντικό. Θα μπορούσα να το καταλάβω, αν γεννάει η γυναίκα του να φύγει, να μην παίξει ένα παιχνίδι, να είναι δίπλα στη γυναίκα του.
0: Ας μην παίξει κιόλας.
1: Μην παίξει κιόλας, σωστό. Αλλά να λες σε αυτή την ηλικία με τέτοιο τεράστιο ταλέντο ότι σταματάω από την εθνική ομάδα, μου φαίνεται εξωφρενικό πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ποιος σκέφτεται, ποιος τον επηρεάζει, πώς σκέφτεται, ποιοι τον επηρεάζουν.
0: Καλά, στον ΠΑΟΚ τραβούν τα μαλλιά τους, έτσι. Γιατί η εθνική σημαίνει
1: για θλιβερή κατάσταση.
0: Βέβαια, σε βλέπει ολόκληρη η Ευρώπη όπου παίζεις, αυξάνεις το κασέ σου. Απ' την άλλη, εγώ θα το πω. Και ποιος μου λέει ότι αύριο μεθαύριο δεν θα του έρθει κάτι αντίστροφο και για τον ΠΑΟΚ. Συμφωνώ, παιδιά, εγώ θέλω να σταματήσω το ποδόσφαιρο.
1: Το ίδιο πράγμα σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορεί να πει ότι ξέρεις κάτι. Δεν θέλω να κάνω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι ανεξήγητη η στάση του Κωνσταντέλια για μένα.

0: Μα Γιώργο, προχθές έβλεπα μάτσε ένα μουντιάλ τέλος πάντων και λέγανε πιτσιρικάδες, α λέει με Καρέτσα, Τζόλι, Κωνσταντέλια, εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε. Δηλαδή όπου πάει ο Κωνσταντέλιας το χειροκροτούνε.
1: Βέβαια, μα εγώ έβλεπα την εθνική ομάδα και δεν ήμουν ικανοποιημένος από αυτά που έβλεπα στα παιχνίδια τα τελευταία και λέω τι λείπει ο Κωνσταντέλιας. Γι' αυτό η εθνική ομάδα δεν είναι καλή, γιατί λείπει ο Κωνσταντέλιας. Εκεί ήταν, γράφοντας το σχόλιο μου, αυτό ακριβώς έγραψα. Λείπει η ομορφιά του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα. Για να γίνουμε ακόμα πιο ελκυστική ως ομάδα. Και τώρα, σήμερα μαθαίνω ότι για λόγους που είναι δική του, σταματάει από την εθνική ομάδα. Μιλάμε για δηλαδή, απίστευτο πράγμα σε αυτήν την ηλικία.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει λογική.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, καλή σου συνέχεια.
1: Και εγώ πάντα στη διάθεσή σας.
0: Εννοείται.

0: Λοιπόν, νομίζω είχαμε και το ρεπορτάζ για την ομάδα της ΑΕΚ. Είχαμε καιρό έτσι λέω μιλήσουμε για ΑΕΚ. Απλά είπαμε ότι η ΑΕΚ δεν κινείται και εξηγήσαμε και συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Σιφάκη τους λόγους που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί και κορμό έχει και δεν βιάζεται σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και αν μη τι άλλο, είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχή και τέλος, έχει προπονητή, τέλος πάντων, είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Λοιπόν, τώρα, μια είδηση που έρχεται από τον Ολυμπιακό έχει να κάνει με τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Instagram και ουσιαστικά αποχαιρέτησε τους Ερυθρόλευκους μετά από 7 χρόνια παρουσία στην ομάδα. Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο αυτό. Τέλος λοιπόν ο 35χρονος Αμερικανός για την ομάδα του Λιμανιού. Πάμε λίγο όμως Θεσσαλονίκη με Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM να σχολιάσουμε έτσι την επικαιρότητα. Νίκο καλησπέρα.
1: Θεύουσα της Μακεδονίας.
0: Νίκο, η είδηση βόμβα σήμερα ήρθε από Θεσσαλονίκη μεριά. Καλά εντάξει, είχαμε το πρωινό δυσάρεστο με τον Τάκη Γκόνια που ήταν συγκλονιστικό τέλος πάντων. Πολλά κρούσματα έχουμε το τελευταίο διάστημα και ναι. Η άλλη βόμβα ήρθε από Θεσσαλονίκη με τον Κωνσταντέλια. Πώς ερμηνεύεται έτσι αυτή η ανακοίνωσή του?
1: Πρώτον να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια Τάκη Γκόνια, ο οποίος ήταν και ιδιαίτερα αγαπητός ειδικά εδώ στον Ηρακλή, όπου ήρθε 2 φορές και αγωνίστηκε και ήταν και από τα καλά παιδιά, ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, ο οποίος ήταν ντόμπρος όμως και αυτό εκτιμήσαμε όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη και ο Τάκης Γκόνιας έφυγε πάρα πολύ νωρίς, 54 ετών. Δυστυχώς είχε προβλήματα, δεν μπόρεσε να τα ξεπεράσει και γι' αυτό μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη του Γκόνια.
0: Ευχαριστικό.
1: Τώρα, όσον αφορά στο θέμα του Κωνσταντέλια, πριν από λίγο καιρό είχα αναφέρει και στο δική σας εκπομπή ότι ο Κωνσταντέλιας έχει ένα θέμα, ένα πρόβλημα με την εθνική ομάδα και με τον προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και το πρόβλημα είναι αυτό καθαρά, δεν έχει καμία σχέση με οικογενειακά τα οποία για λόγους που όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε προέβαλε σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αλλά αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά την ανάρτηση και τα μηνύματα τα στέλνει ότι είναι προσωρινή η απόφασή του να μην παίξει στην εθνική ομάδα, στέλνοντας ένα μήνυμα εδώ και καιρό ότι αφού δεν με θέλουνε, τι να πάω να κάνω στην εθνική ομάδα, καλύτερα να κάτσω με την οικογένειά μου. Και το δεν με θέλουνε προκύπτει από το γεγονός ότι όσες φορές καλείται στην εθνική ομάδα ο Κωνσταντέλιας, εκτός της περίπτωσης του διπλού μέσα στη Σκωτία όπου οργίασαν ο Κωνσταντέλιας, ο Τζόλης, ο Ζαφίρης από πίσω, ο Παυλίδης σαν σέντερφορ και ο Καρέτσας και ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Χαφ, ο Πτυρικάς, νομίζω ότι ήταν μια... Ο Μπουζακίτης. Ήταν μια πεντάδα εξάδα παιχτών που οργίασαν σε εκείνο το παιχνίδι και δεν τους ξαναέβαλε ποτέ. Γιατί επέστρεψε ο Μπακασέτας, ο Μάνταλος και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι για λόγους που μόνο ο προπονητής ξέρει, λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, χρησιμοποιούνταν εκείνοι. Ο Κωνσταντέλιας λοιπόν όσες φορές πήρε στην εθνική ομάδα ήταν είτε στον πάγκο είτε στην κερκίδα. Και έπαιζε 15 και 20 λεπτά. Αυτό το σκεπτικό λέει, άρα δεν με χρειάζονται. Άρα περισσότερο με χρειάζεται η οικογένειά μου. Και αυτή τη στιγμή, αφού δεν με χρειάζεται η εθνική ομάδα, δεν βάζει ο προπονητής, να είμαι βασικός και να προσφέρω, καλύτερα σκάψω την οικογένειά μου να προσφέρω στη γυναίκα μου, η οποία είναι έγκυος, γιατί το δεύτερο παιδί και έχει

0: ένα παιδί ήδη και λέει θα καθίσω εδώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα οποία λένε κάποιοι ακεντρικείς, ότι υπάρχουν κάποιες θρησκευτικές εντολές να μην παίζει ο Κωνσταντίνας στην εθνική ομάδα. Είναι γελίο αυτό και αστείο. Πρώτον, ο καθένας μπορεί να πιστέψει όποια θρησκεία θέλει. Από την άλλη πλευρά, εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Ο καθένας πιστεύει όμως τη θρησκεία που θέλει αυτός και καμία θρησκεία δεν λέει να μην παίζει στην εθνική ομάδα. Άρα λοιπόν, αυτά είναι γελοιότητες που αναφέρονται γενικότερα για το τι πιστεύει θρησκευτικά ο Κωνσταντέλιας και αν του απαγορεύουν να παίζει στην εθνική ομάδα. Για να λέμε τις αλήθειες και να μαθαίνει και ο κόσμος παντού σε όλη την Ελλάδα που σας ακούν αυτή τη στιγμή και ειδικότερα στην Αθήνα. Από εκεί πέρα λοιπόν, να επισημάνω ότι ο Κωνσταντέλιας δεν θα παίξει στην εθνική ομάδα όσο είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Ωραία, Νίκο, έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, απλώς να πω ότι στον Άρη μετά την μεταγραφή τη χθεσινή του Μπασίρου τώρα ψάχνουν να βρούνε παίχτη center back και αριστερό back, ενώ ο Ηρακλής ανακοίνωσε τυπικά σήμερα την μεταγραφή του Τσιντότα, γιατί είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες και αύριο θα ανακοινώσει ακόμη ένα παίχτη και κάθε μέρα ο Ηρακλής θα ανακοινώνει ένα ποδοσφαιριστή όπως πληροφορηθήκαμε.
1: Ωραία, θα έχουμε σχετικό ρεπορτάζ σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Σε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Πετρουλάκη από την Θεσσαλονίκη με όλη έτσι την ειδησιογραφία την οποία μας μετέφερε. Αν όλα πάνε καλά, σε λίγο θα έχουμε ακόμα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον επόμενο καλεσμένο μας. Σας είπαμε πριν από λίγο για την περίπτωση του Μακίσικ, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού. Την ίδια στιγμή ο Άρης ανακοίνωσε παίχτη και μάλιστα αρκετά βαρύ όνομα. Ο Κεμ Μπρίτς είναι αυτός ο οποίος θα φορέσει πλέον τη φανέλα του Άρη και είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει κάνει μεγάλη θητεία και στο NBA και πρόσφατα ήταν στην ομάδα της Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν, αφήνουμε όλα αυτά, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή μαζί μας τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος εγώ το χαρακτηρίζω ποδοσφαιράνθρωπο γενικά. Κύριε Κόντι, καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα. Ξέρετε ότι άρχισε τώρα η συναυλία του κυρίου Ξαρχάκου εδώ στη Βουλή και μόλις βγήκα τώρα δεν μπορώ να μιλήσω από εκεί.
1: Δεν πειράζει, εντάξει. Τον έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Ξαρχάκου. Για Μουντιάλ έχουμε κάθε 4 χρόνια όμως.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ας πούμε κατευθείαν στο ψητό. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για το Μουντιάλ. Γιατί παρακολουθείτε και Βραζιλία και Ισπανία και Πορτογαλία πολύ. Οπότε μπορείτε να μας καταθέσετε μια άποψη.
2: Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει το Μουντιάλ αυτό όπως έχει γίνει, επειδή για να υπάρχουν παιχνίδια και να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα η FIFA, το κάνει σε τρεις χώρες, Μεξικό, Καναδά και Αμερική.
1: Έτσι λοιπόν, θα πάει και στα επόμενα όμως.
2: Ναι, το θέμα είναι, θα γίνει και η Ισπανία, μετά με Γαλλία, Μαρόκο. Το θέμα είναι ότι έχει βάλει πολλές ομάδες και βλέπουμε παιχνίδια τα οποία δεν έχουν χρησιμότητα. Βλέπουμε παιχνίδια, ας πούμε, που οι 39χρονοι πλέον, Ρονάλντο, Μέση και τα λοιπά, χωρίς να τους υποτιμώ, άνετα σκοράρουν 3 και 4 φορές, ξέρω εγώ, θα σκοράρουν 4. Ιράκ, κάτι Κουρασάο, κάτι άσχετα αν και αυτοί υπερβάλλουν αυτό. Το θέμα είναι ότι αρχίσαμε παλιά τα Μουντιάλ με πολύ λίγες ομάδες, φτάσαμε με 16, πήγαμε 32, τώρα έχουμε φτάσει να παίζουμε ένα σωρό ομάδες και δεν υπάρχει
1: και ενδιαφέρον. Και στο Κυπριακό θα πάμε σε 64.
2: Είναι και οι ώρες περίεργες για τους Έλληνες. Δηλαδή θυμάστε τι διαφορετικότητα, πόσο διαφορετικό ήταν όταν μπορούσαν να το δουν 9-10 η ώρα, όλα τα παιχνίδια, ξέρω εγώ, άντε 7 το απόγευμα και μετά 10 η ώρα το βράδυ. Και τώρα να έχει ξημερώματα, το δεύτερο παιχνίδι της Βραζιλίας δεν το είδα για παράδειγμα, γιατί δεν μπορούσα να καθίσω εκείνη την ώρα. Μετά μανιτοσκόπηση δεν μπορώ να το δω.
1: Αυτά είναι ωραία, εμένα μου αρέσουν. Και παλιότερα είχαμε διαφορά ώρες και τα βλέπαμε. Εντάξει, αλλά τώρα είπατε κάτι, το είχαμε στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, το βάλαμε επιτάπητος. Κύριε Κόντι, εσάς σας αρέσει αυτό το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το passing game, πάμε να πούμε με την μπάλα στα δίχτυα, γιατί λείπει, ρε παιδί μου, η τρίπλα ενός παίχτη. Αν κάνει τρίπλα, το βγάζουν από την 11η προπονητές. Λείπουν ατομικές προσπάθειες.
2: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής. Γι' αυτό φταίνε οι προπονητές οι σύγχρονοι, οι οποίοι πλέον έχουν καταντήσει να είναι προπονητές και αναλυτές. Ξέρετε, για να πάρεις, και το βλέπω τώρα εγώ στον Ηρακλή και τα λοιπά, ένα παίχτη, πρέπει να υπάρξει η γνώμη του αναλυτή, ο οποίος θα μετρήσει στοιχεία και τα λοιπά. Και μην τον μπερδέψουμε με τα, πώς το λένε, εργομετρικά, για να δούμε τις αντοχές του και την κατάσταση που είναι.
1: Όχι.
2: Τα οποία είναι ενδεικτικά. Πρώτα βλέπαμε τον παίχτη, ξέραμε τι είναι, κοιτάγαμε τραυματισμούς και περνούσε εργομετρικά. Δεν θα περιμένω τώρα ένα εσύ μηχάνημα που έχουν βγάλει κάτι τύποι που δεν έχουν παίξει ποδόσφαιρο ποτέ να έχει κάνει με AI, ας πούμε, ανάλυση του τι έχει κάνει στη ζωή του στο ποδόσφαιρο, πόσες πάσες κτλ. Και να μου βγάλει. Να σου πω ότι αν πήγαινα να πάρουμε μηχανήματα σήμερα, το Γκόκε, το Χάβι, το λέω τους δικούς μου που είχα και κάποιους άλλους παίχτες, θα τους έκοβε το μηχάνημα. Ο Γκόκε γιατί είχε λίπος, ξέρω εγώ, 16%. Και δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση. Ο άλλος γιατί έτσι, ο άλλος γιατί δεν έτρεχε πολύ, ο άλλος δεν πίεσε, δεν μαρκάριζε. Για μένα το ποδόσφαιρο πρέπει να γυρίσει εκεί από όπου ξεκίνησε, στην τεχνική, στην τρίπλα,
1: στη δύναμη.
2: Στο ωραίο θέαμα. Και αυτό κάνουν τώρα στη Βραζιλία, να ξέρετε. Μίλησε προχθές ο Σκολάρη κάπου και είπε: πήγα να μιλήσω μια φορά για τακτικές αποδυτήρια. Και μόλις μπαίνω μέσα, βλέπω Ρονάλντο, φαινόμενο, Ροναλντίνιο, Κακά. Και άλλους 3-4 και σηκώθηκα και βγήκα. Λέω, παιδιά, παίξτε ό,τι μπορείτε, δεν μπορώ να σας πω τίποτα.
1: Έτσι.
2: Θέλω να πω ότι και οι προπονητές τώρα πλέον καταλαβαίνουν ότι καταστρέψανε και το βραζιλιάνικο, το καταλάβανε και οι Αργεντίνοι τώρα.
1: Γκουαρδιόλα, κύριε Κόντι, Γκουαρδιόλα, αυτός είναι η αιτία του κακού.
2: Ναι, ο Γκουαρδιόλα, γιατί με το τσίκι τσίκι passing game αυτό το 550 passes, 550 το ρεκόρ του, 580. Πηγαίνει να παίξει ένα ποδόσφαιρο κατοχής, το οποίο θα κινήσει τον αντίπαλο και ξαφνικά να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα, γιατί αυτό προσπαθούν τώρα όλοι.
1: Μα ξέρετε τι γίνεται. Χθες το Κατάρ πήγε να κάνει build-up, δεν το έκανε. Πήγε να το κάνει, ξέρω εγώ, η Γαλλία, παίζαν το passing game, δεν βρίσκαν την μπάσα, κάναν τη μεγάλη πάσα μετά, χάνονταν η μπάλα. Τι κάναμε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα και χωρίς παρεξήγηση, εγώ είμαι λάτρης του Μονεβασιώτη για αυτό το οποίο λέει, παιδιά, δεν θέλουμε build-up. Θέλουμε ποδόσφαιρο.
2: Ακριβώς, και να σου πω και κάτι άλλο. Αρχίζουν τα παιδάκια στις ακαδημίες. Εγώ παρεμπιπτόντως θέλω να δώσω μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες. Είπαν κάποιοι ότι είχα πάει στην Ισπανία, όντως πήγα να μιλήσω για κάποιους παίχτες νέους, αλλά πήγα και να κάνω, βάζω στα σκαριά μια συνεργασία, μήπως γίνει με τις ακαδημίες σε θέματα τεχνογνωσίας, ανταλλαγής απόψεων και τα λοιπά. Όχι παραμύθια, ξέρεις, κάνουμε ακαδημίες και προσελκύουμε τα παιδάκια, είμαστε οι Παλένθια.
1: Βάζοντας μια ταμπέλα ότι είσαι της Ισπανιόλ, παράρτημα.
2: Γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω τις προπονητές από 8 χρονών, 7 να λένε στα παιδάκια πάσα. Έχω δει προπονητή να λέει σε παιδάκια, σε σχολές, ποδοσφαίρου, σε ομάδες, μόλις κάνει μια τρίπλα να του φωνάζει, να το κόβει το παιδάκι, να μην το αφήνει να αυτοσχεδιάσει και να βγάλει αυτό που έχει. Και να μην μπορέσει ποτέ το παιδί, φτάνοντας μέχρι τα 15, να αυτοσχεδιάσει, να βγάλει αυτό που έχει μέσα του και δεν το γνωρίζει πλέον. Ξέρει να κάνει μια πάσα μηχανικά και να παίρνει θέση, να κάνει τρίγωνα.
1: Μα όπως την ξέρει αυτός μηχανικά.
2: Να περιμένει ξανά την πάσα.
1: Όπως την ξέρει αυτός μηχανικά την πάσα, την ξέρουν και οι αντίπαλοι. Ξέρει ο αμυντικός πλέον πού θα τη δώσει την μπάλα.
2: Ακριβώς. Άμα προβλέπει ένας παίχτης και είναι και λίγο γρήγορος, θα έχουμε αυτή την αλληλουχία που βλέπουμε στα παιχνίδια. Είναι καιρός και το καταλαβαίνουν και οι μεγάλες ομάδες τώρα που δεν μπορούν να βγάλουν παίχτη. Δεν μπορούν να βγάλουν παίχτη. Βγάζουν κοινότυπους παίχτες. Όλοι είναι ίδιοι. Οι περισσότεροι είναι ίδιοι. Δηλαδή, αν δείτε τα μπακ που βγαίνουν, οι χαφ και τα λοιπά, είναι το ίδιο, κάνουν όλοι. Εδώ λέω στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Βγαίνουν ταλέντα Ευρωπαίοι πλέον, όπως έβγαινε παλιά ο Φούτρε, όπως έβγαινε ο Φίγκο, όπως έβγαινε. Βγαίνουν, όχι.
1: Όχι.
2: Βγαίνουν κάτι αθλητές, και δεν έχει να κάνει με χρώμα η χώρα, με λαμψή ως προεπιτοπλίστων, γιατί.
1: Με 150 εκατομμύρια.
2: Οι οποίοι έχουν διασκελισμό, τρέχουν, αντοχές και τα λοιπά, και βλέπεις όλες οι ομάδες παίρνουν τέτοιους άμπαλους, οι οποίοι τελικά δεν μας φέρουν κάτι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, και πάλι χωρίς παρεξήγηση, ο Διαμόντε τώρα που γίνεται ολόκληρος θόρυβος για αυτόν με 100-150 εκατομμύρια, πόσα είναι. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα για τέτοια ποιότητα παιχτών. Παλιά θα τα παίρνανε τρεις παίχτες αυτά, ο Μέσο, ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο.
2: Ούτε θα τα παίρνανε, αλλά μιλάμε τώρα για αυτά που έκαναν αυτά τα άτομα, αυτά που έκανε ειδικά το φαινόμενο ο Ρονάλντο, για μένα ένας από τους μεγαλύτερους παίχτες, αν όχι ο μεγαλύτερος στη θέση αυτή.
1: Εγώ είμαι Ροναλντίνιο.
2: Αν δεν είχε, ναι, και θα φτάσω και σε αυτό. Αν δεν είχε ατυχήσει με τους τραυματισμούς, ειδικά τον νέο τραυματισμό που τον άφησε έξω μεγάλο διάστημα, δεν θα είχε πάρει βάρος, θα ήταν διαφορετικός, δεν θα είχε πρόβλημα το γόνατο. Και φυσικά ο Ροναλντίνιο που είναι. Και για μένα ίσως ο καλύτερος, στο ίδιο επίπεδο με το Μέση, για μένα είναι καλύτερος, γιατί και αυτός αν πρόσεχε κάποια πράγματα, ίσως στη ζωή του. Να σου πω απλά ότι έχω πάει στη Βαρκελόνη όταν είχαμε κάνει μια συνεργασία με τον Άρη, που δεν τελεσφόρησε τελικά, Είχα πάει στο σπίτι του, είχα πάει στην προπόνηση μάλλον, ήταν η αδερφή του, είχαν προπόνηση ενός μεγάλου αγώνα. Μου λέει δεν είναι εδώ, είναι σπίτι. Και έμενε έξω στο Castel de Fels, έξω από τη Βαρκελόνη, πήγα σπίτι για να τον βρω, να κάνω μια συζήτηση για αυτό το θέμα και είχε μέσα μόλις ξυπνήσει, είχε 10 φίλες και φίλους από τη Βραζιλία, έπαιζαν σάμπα όλο το βράδυ, λοιπόν.
1: Ναι, ξέρετε γιατί, μάλλον το ξέρετε καλύτερα από μένα. Όλα αυτά τα παιδιά μεγαλώσαν σε άλλες συνθήκες και σε πολύ μικρή ηλικία βρεθήκαμε πολλά χρήματα στα χέρια και εκεί δεν υπήρχε κάποιος να τους κοντρολάρει. Είτε λεγόταν Φαινόμενο, είτε λεγόταν Ροναλντίνιο, είτε Κακά.
2: Υπήρξαν όμως και κορυφαίοι στη σκέψη που μεγάλωσαν έτσι, όπως ήταν απόλυτα επαγγελματίες και τεχνίτες και παίχτες, ο Ζήκο. Ο παιχτικά Φαλκάο. Ο Ζήκο ήταν από τους μεγαλύτερους παίχτες που έχουν βγει σαν χάπ στην Νότια Αμερική και στον κόσμο.
1: Φαλκάο.
2: Όπως ήταν Σερέζο. Ο Ρωμάριο, έτσι. Ναι. Υπάρχει σήμερα παίχτη σαν τον Ρωμάριο?
1: Όχι.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν χάπ σαν τον Μαζίνιο ή τον Μπράνκο ή τον. Δεν υπάρχουν αμυντικά χάπ. Σήμερα υπάρχουν κάποιοι άμπαλοι, ξαναλέω, Ρομπέρτο, οι οποίοι είναι δυνατοί. Ρομπέρτο Κάρλος και ο Καφού, όλα τα πλάγια μπακ που έβγαζε στη Βραζιλία τότε. Υπάρχει σήμερα Ζοζιμάρ, που το 86 έπαιρνε όλη την πλευρά και έκανε γκολ από διαγώνια από 50 μέτρα. Αν θυμάσαι το Μεξικό, το Ζοζιμάρ της Μποταφόγκο.
1: Απαγορεύονται αυτά εσέ πλέον. Ναι.
2: Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε αυτό. Ξέρεις περίπου τι θα δεις σε κάθε παιχνίδι.
1: Τα είπαμε όλα κύριε Κόντι, δεν μιλήσαμε λίγο για Ηρακλή και μου άρεσε πάρα πολύ πραγματικά η συζήτηση που κάναμε, γιατί ήθελα να το βγάλω από μέσα μου και το είπαμε και λίγο νωρίτερα με κάποιους άλλους καλεσμένους. Πρέπει να αλλάξει το ποδόσφαιρο για μένα. Τώρα μπορεί να μας χαρακτηρίσουν παλιωμοδίτικους, αλλά πρέπει να αλλάξει. Με τον Ηρακλή τι γίνεται, άρχισε να παίρνει μπρος η μηχανή.
2: Άκουσε να δεις. Εγώ ποτέ δεν βιαζόμουν και το είπα μια προχθές, το έγραψα κάπου και μου στείλανε κάποιοι. Επειδή είμαι στα social media και βλέπω ότι γράφει ο ένας ο άλλος,
1: ναι.
2: Ένας κοινός γνωστός να υπάρχει, βλέπεις. Εγώ είμαι ενεργός, βλέπω, διαβάζω τα πάντα, μου αρέσει. Έγραψε κάποιος ότι είπε ο Κόντης ότι δεν μπορούμε να πάρουμε παίχτη πριν τις 30 Ιουνίου. Η λογική μου δεν είναι αυτή. Η λογική μου είναι ότι αν ο παίχτης είναι ελεύθερος πριν τις 30 Ιουνίου, φυσικά τον παίρνω, εγώ όμως δεν τον ανακοινώνω. Περιμένω να υπογραφεί 1η Ιουλίου το συμβόλαιο και μετά τον ανακοινώνω, γιατί μπορεί να έχω συμφωνήσει, αν δεν έχω κανένα συμβόλαιο και να είναι αυτός έξω και να πάει άλλη ομάδα, ξέροντας τον έχω ανακοινώσει και να τον πάρει. Τον έχω πει. Οι ανακοινώσεις είναι αυτές που είδατε χθες. Επίσημα δύο παίχτες, που αν πας να την κάνεις σε παίχτη που δεν έχει λήξει 30 Ιουνίου το συμβόλαιό του, δεν μπορεί να την κάνεις. Απαγορεύεται από τη FIFA. Άσχετα αν μπορεί ο παίχτης να υπογράψει το τελευταίο εξάμηνο του συμβόλαιού του. Αλλά τώρα που να τα λέω σε άσχετους που δεν ξέρουν. Και όχι κακό προαίρετους, άσχετους, δεν γνωρίζουν
1: όχι,
2: τι γίνεται.
1: Όχι, έχετε δίκιο, έτσι είναι. Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Άλλο το δικαίωμα υπογραφής, άλλο η ανακοίνωση.
2: Κοίταξε, το κακό είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε όλοι ξερόλες και προσπαθούν να βάλουν στο στόμα σου κάποια πράγματα αν έχεις πει κάτι και να προσπαθήσουν να αποδείξουν τι, ότι δεν ξέρεις. Εγώ έκανα 8 χρόνια τώρα μεταγραφές. Στον Άρη έχω μεταγράψει, εμένα δεν λέγανε ότι έχω φέρει 150 παίχτες.
1: Ναι.
2: Δόξα τω Θεώ, ξέρω πώς γίνονται και επίσης δόξα τω Θεώ, αν ήθελα να έχουμε γεμίσει παίχτες, με την πρώτη ευκαιρία θα είχαμε ήδη 40-50. Λοιπόν, το θέμα είναι να φέρουμε τον οποιονδήποτε μας προσφέρουν ή να ψάχνουμε όπως ψάχνουμε καιρό και να προσπαθούμε εμείς να βρούμε τους μάνατζερς ή μιλάμε με τις ομάδες και να τους φέρουμε. Σε αλλά στην Ελλάδα, ξέρεις, εγώ είμαι πάντα υπέρ του να φέρω νέους, όπως η Μάσκα φέρει τον Ντανίλο Περέιρα, ο οποίος τελικά έπαιξε και αρχηγός στην Παρίς Σεζερμέν και στην Πόρτο κτλ.
1: Ναι.
2: Ο Ντανίλο, όταν ήρθε ο 18 χρονών στον Άρη, από την Πάρμα δανεικός και είχαμε και οσιόν αγοράσει 150.000, ξέρεις τι μου λέγανε στον Άρη? Τα φάει τα δικά μας τα Ελληνόπουλα και δεν πρόκειται να καθίσει. Δεν ξέραν τι παίχτη πήραμε. Και σήμερα, έτσι, οι παίχτες που προσπαθώ να φέρω, που είναι νέοι, που είναι μέλη κάποιοι στις εθνικές ομάδες της χώρας. Δηλαδή, θα φέρω ένα παίχτη, το λέω καθαρά, χωρίς να πω όνομα, που είναι βασικός στην ΚΑΠΑ 19, ξέρω εγώ, της Ισπανίας, 25 φορές. Αυτός πιστεύεις ότι δεν κάνει στον Άρη ή στον Ηρακλή ή επειδή δεν έχει παίξει, ας πούμε, στην πρώτη ομάδα ή μπορεί να τον είχε στη δεύτερη ή στην τρίτη, δεν κάνει για να παίξει ή δεν είναι παρακαταθήκη και για το μέλλον μπορεί να είναι και παρόν να παίξει και
1: με
2: τώρα.
1: Με τα λίγα που ξέρω, κύριε Κόντι, εγώ θα πω μάλλον με αυτά που ξέρω. Ξέρω ότι η Μπενφίκα έχει 80 παίχτες στο δυναμικό της που παίζουν στη β' ομάδα και δυνάμει μπορεί να παίξουν και στην πρώτη. Και πάρα πολλές ομάδες ευρωπαϊκές πάνε και αγοράζουν απευθείας από τη β' ομάδα.
2: Λοιπόν, οι άσχετοι δεν το ξέρουν αυτό. Ξέρεις, θα πούνε, έλα μωρέ το παιδάκι που παίζει. Πήγαινε να παίξει και εσύ στην ΚΑΠΑ 19 μόνιμα της Εθνικής Ισπανίας ή Πορτογαλίας. να παίζει σε τουρνουά τη UEFA κτλ. Να είσαι σε μια μεγάλη ομάδα τη χώρα αυτή και να λες ότι μην τον πάρω μόνο γιατί δεν έχει εμπειρία, αλλά έχω εδώ πέρα τον τάδε. Ξέρω εγώ, τον τάδε Έλληνα που τον ξέρω, καταλαβες.
1: Ναι. Η φιλοσοφία του Ματσάρη ποια είναι?
2: Έλα.
1: Η φιλοσοφία του Ματσάρη ποια είναι, έχετε μιλήσει μαζί του?
2: Η φιλοσοφία του Ματσάρη είναι να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο η ομάδα. Είναι να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο. Όταν λέω άμεσο, κάποιοι τον μπερδεύουν και αυτό. Όταν βλέπουν τρεις στην άμυνα, νομίζουν ότι είναι αμυντικό ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι το πιο επιθετικό σύστημα είναι αυτό. Γιατί το 3-5-2, 3-4-3, όλες αυτές τις παραλλαγές του με τρεις στην άμυνα απαιτούν γρήγορους πλάγιους back και γρήγορους half και γρήγορη αντίληψη. Δεν σημαίνει ότι παίρνει ο back την μπάλα όπως κάποιοι νομίζουν και την πετάει μέσα, αλλά όχι να παίζουμε και αυτό το τσίκι τσίκι του Γκουαρδιόλα και να φτάνουμε μέχρι τη σέντρα σε 500 πάσες.
1: Μα δεν, το 3-5-2 και το 3-4-3 είναι τα πιο επιθετικά συστήματα.
2: Ξέρεις, εγώ συγχαινόμουν πάντα το να βλέπω να παίρνει την μπάλα ο δεξής μπακ, ο δικός μας, λέμε. Να τη δίνει στο χαφ. Το χαφ να τη δίνει αριστερά στο άλλο χαφ. Ο άλλος να τη γυρίσει στο στόπερ. Ξανά ο στόπερ στο αριστερό μπακ. Ο άλλος στο τερματοφύλακα. Είχα πει κάποτε στον Κούπερ, αν δεις παίχνει να το κάνει συχνά, μην το ξαναβάλεις να παίζει. Πρώτη φορά που του είχα κάνει παρέμβαση και τελευταία, δηλαδή παρέμβαση εντός εισαγωγικών. Μην τον βάζεις, γιατί υπήρχε ένας-δύο που το έκαναν. Και έτσι τρως και γκολ εύκολα.
1: Ο παίκτης θέλει να νιώθει σιγουριά ότι εγώ δεν έκανα λάθος, την έδωσα την πάσα μου σωστά, έφυγε από μένα η μπάλα κτλ.
2: Στατιστικά, είχα έτσι παίκτη ο οποίος είχε 150 πάσες, 149 σωστές. Πρακτικά και αγωνιστικά δεν έκανε τίποτα.
1: Τι να το κάνω.
2: Δεν έκανε μια assist, δεν έκανε μια σέντρα, δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν. Δεν τους θέλω αυτό, δεν θέλω να είναι έτσι.
1: Μάλιστα. Άρα, για να καταλήξουμε, φαντάζεστε δηλαδή, μάλλον θέλετε, σαν φιλοσοφία τον Ηρακλή, μια ομάδα η οποία θα παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν θα πω που θα φτάσει αγωνιστικά, αλλά νομίζω ότι το στοίχημά σας είναι να κάνετε τον κόσμο που θα έρχεται στο γήπεδο να μετράει τη βδομάδα πότε θα ξαναρθεί Κυριακή για να πάει να δει την ομάδα.
2: Είναι ακριβώς όπως το λες. Το στοίχημα, εγώ θα έλεγα το όραμα. Και ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο είναι αυτός που έχει όραμα. Όχι αυτός που πάει να κερδίσει ένα στοίχημα. Όταν έχεις όραμα, είναι όπως έχουμε με το γάιδαρο και του δίνουμε μπροστά ένα καρότο και τον κάνουμε να τρέχει με το όραμα. Ας όλο και πιο μπροστά, πιο ψηλά και περιμένεις το καλύτερο. Δηλαδή, κάποτε που τερματίσαμε τρίτη και παίξαμε ομίλους με τη Βάρη, με την Μπάγερν, θυμάσαι με την Μπράγα, Ερυθρό Αστέρα κτλ. Μου είπε ο Βασιλόπουλος και κάνει στο TV100 μια συνέντευξη. Δεν ξέρεις, ο παδός. Ποιο είναι, μου λέει, το όραμά σου για του χρόνου, η σκέψη, αφού σαν πρώτη φορά βγήκατε Ευρώπη, λέω 35, τότε 30 στα 30. Ήτανε 16 ομάδες. Μου λέει τι 30, δεν γίνεται. Φυσικά και δεν γίνεται, δεν έχει γίνει παγκόσμιο αυτό. Αλλά εγώ το είπα. Θέλω να καταδείξω ότι θέλω το καλύτερο. Δεν σημαίνει ότι θα κάναμε. Εκεί πάλι κάποιοι το είπαν. Λέει, τι λέει ο Κόντης, 30 στα 30 δεν γίνεται. Δεν καταλαβαίνουν και τον τρόπο που μιλάω, καταλαβες. Δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι θα κάνει 30 στα 30. Ο τρόπος που ιδιώμα το λες είναι για να δείξεις ότι θες το καλύτερο.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Κόντη, απόλαυσα τη συζήτηση. Χάρηκα, θα τα ξαναπούμε σίγουρα και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Καλή σας συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Δεν μας άφησε να πάρουμε ανάσα ο κύριος Κόντης, αλλά πραγματικά ήταν μια συζήτηση που εντάξει, σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει, αλλά έτσι είναι, παιδιά. Όσοι ζήσαμε το ποδόσφαιρο με τις πραγματικές του ρίζες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι λίγο κάτι διαφορετικό. Εδώ το τσίκι τσίκι, η μπάλα γύρω-γύρω όλοι κτλ. Αν δεν δεις τρίπλα, αν δεν δεις ένταση, αν δεν δεις πάθος, αν δεν δεις κούρσα, αν δεν δεις sprint, αν δεν δεις τεχνική, τι θες να δεις το ποδόσφαιρο, το γύρω-γύρω όλοι, πώς θα περάσει η μπάλα, να πούμε με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Γιατί μόλις γίνεται μια τρίπλα, όλοι σηκώνονται πάνω και χειροκροτούν. Λοιπόν, έχει περάσει ο χρόνος. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μένετε συντονισμένοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά. 8 με 9 με Φρέμ Χαλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με αιχμή την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και φόντο τη σφοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία, η σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του Πόλου Νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους και στις γαλάζιες κομπίνες, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα ΦΑΤ, σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με βαρκές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού προματογνώμονα στην υπόθεση των Ντεμπών Βασίλης Κοκοτσάκη. Σε ανοιχτή επιστολή του κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες. Στους δρόμους σήμερα οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, τόνισαν υπερτιμίζοντας ότι δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις δεσμεύσεις ενώ παρακολουθεί την καταστροφή. Στη διεθνή επικαιρότητα, επανεκκίνηση συνομιλιών Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε το Πακιστάν αντικρουόμενες δηλώσεις για πυρηνικά και ορμούς. Αποφύγεται τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας παρά την εκεχηρία. Σε νέα χαμηλά το πετρέλαιο σήμερα με την τιμή του αργού στα 71 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη αναμένεται άστατος, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Περιορισμένη τοπικά ορατότητα, κυρίως στα δυτικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: επιτέλους.
1: Κυρίες και κύριοι, Ηλίας Κακραμάνης στο μικρόφωνο, μπες και πες η εκπομπή, Εφραίμ Καραλαμπίδης στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Το 210-710-8000 είναι το τηλέφωνο, όπως ξέρετε, του Ράδιο Μάγη, αυτού του αληθινού, αληθινά, ελεύθερο, πατριωτικό ραδιόφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε. 210-710-8000 και αφού διαβάσουμε τη φίλη μας τη Μαρία Τικότη, καλησπέρα, γεια σου Μαρία. Καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή. Άλλη Μαρία από εκεί. Πολέμη, πάμε, έχουμε ήδη Εφραίμ. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Ηλία μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, η Μάρα είμαι.
1: Γεια σου Μάρα.
2: Νομίζω κάνω ποδαρικό σήμερα.
1: Δεν ξέρω, με τα αριστερό ή με το δεξί.
2: Πάντα με το δεξί.
1: Το δεξί, ε.
2: Πάντα με το δεξί, πάντα με το δεξί.
1: Άμα πάει όμως το δεξί, μετά πάει το αριστερό δεύτερο.
2: Εντάξει, και εσύ δεύτερο.
1: Αν πάει το αριστερό, πάει μετά πάλι το δεξί.
2: Κοίταξε, μην το κάνουμε όπως είναι τα γάλματα στην Αίγυπτο. Ε. Πρώτα προτάσουν το αριστερό το πόδι, ναι, και δείχνουν δύναμη και έπαρξη. Όχι, εμείς μπαίνουμε με το δεξί. Πάντοτε.
1: Τα γάλματα τι, δεν το κατάλαβα, στην Αίγυπτο.
2: Τα γάλματα λοιπόν στην Αίγυπτο, συνήθως, εκτός ότι τα έχουν θηριώδη, τεράστια, ναι, τις περισσότερες φορές τα δείχνουν να είναι το αριστερό του στο πόδι. Αυτό το ξέρω γιατί είχα πάει όταν ήμουν πιτσιρίκι και 15 χρονών. Αλλά το θυμάμαι γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και το αριστερό το πόδι πάντοτε είναι μπροστά και δείχνει ότι είναι σε κατάσταση εγρήγορη.
1: Εν κινήσει, ας το πούμε έτσι.
2: Εν κινήσει, ναι. Εντάξει, πολύ, καμία σχέση βέβαια με τη γλυπτική και με την αισθητική των δικών μας αρχαίων αγαλμάτων. Αυτά είναι πιο, ξέρεις, άλλωστε, πιο χοντροειδή, ρε παιδί μου. Αλλά έχουν και αυτά τη δική τους χάρη.
1: Βέβαια, και η Αίγυπτος δεν είναι καμιά, έχει πολιτισμό.
2: Πολύ, Ηλία, πάρα πολύ. Και ειδικά το καινούριο μουσείο στο Κάιρο, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό, δεν έτυχε βέβαια να το, δεν έχω πάει, αλλά από αυτά που ακούω, είναι ένα φοβερό μέρος για να το επισκεφτεί κανείς.
1: Νομίζω ότι θεωρείται από τα μεγαλύτερα του κόσμου αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς. Και
1: αν λέμε αυτό, ένα μεγαθύριο έγινε πριν από κάποια χρόνια τώρα.
2: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα, για να ολοκληρώσουμε αυτό, όταν μετέφεραν τα γάλματα του Ραμσί, ξέρω εγώ, του Τάδε Φαραώ, πηγαίνανε με θρησκευτική ευλάβεια, τα συνοδεύανε. Ναι. Η Αιγύπτη μου έκανε φοβερή εντύπωση. Γιατί εκεί τιμούν τον πολιτισμό τους. Εδώ τίποτα. Εντάξει, ναι, μην αρχίσουμε την κρίνια τώρα πάλι. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν πήρα γι' αυτό. Πήρα για το θέμα ότι δεν ξέρω, πάλι θα μου πεις πάλι κακά πράγματα λες, δηλαδή δυσάρεστα. Ναι, αλλά αφού αυτή είναι επικαιρότητα,
1: ναι,
2: και αφού έχουμε και εμείς παιδιά, δεν πρέπει να αναφέρουμε. Δηλαδή, βλέπεις, γυναίκα επιτίθεται στο δικό της, 29 χρονών.
1: Τι έκανε? Μάνα, ναι, αυτή 29 χρονών μαχαίρωσε τον...
2: Ναι, τον 24χρονο. Τώρα με σχόλεις με το παιδάκι, πήγε τέλος πάντων.
1: Μπορεί να θέλει να του κάνει τα τούμορ.
2: Αχ, Ηλία, δεν ξέρω. Πάντως αυτός είχε, όχι, αυτή ισχυρίστηκε ότι αυτός είχε προσπαθήσει να την πνίξει. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, επειδή όμως τα ζούμε όλα αυτά και επειδή καλοκαιριάζει και μπορεί και η ζέστη να επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους, λίγο, ρε παιδιά, λίγο προσοχή. Στο Φάληρο στη Ρόδο τι έγινε. Μας έχουν πάρει χαμπάρι κεφαλάκι ξένοι, έτσι, και γελάνε. Μέρα μεσημέρι, στο ΕΚΑΒ, έτσι, στη Ρόδο, ανέβηκε ένας τουρίστας ολόγυμνος,
1: ναι,
2: στην οροφή του ΕΚΑΒ και χόρευε.
1: Συγγνώμη, ανέβηκε στην οροφή, που ανέβηκε?
2: Στην οροφή ενός ΕΚΑΒ, ενός αυτοκινήτου του ΕΚΑΒ.
1: Αχα.
2: Ναι, και χόρευε. Τι χόρευε, δεν ξέρω.
1: Μήπως τον είχε πάει πριν νοσοκομείο, τον έσωσε και από τη χαρά του.
2: Πάντως ήρθανε και τον μάζεψαν, νομίζω, με ψυχιατρική ειδικότητα άνθρωποι. Έμα τώρα. Εντάξει, και μετά λέμε γιατί μας παίρνουν φαλάκι όλοι οι ξένοι και γελάνε.
1: Τώρα αυτό μεταξύ μας, για να το κάνει αυτός εκεί, δεν αποκλείεται να ήταν λίγο κάτι αρπαγμένο λίγο,
2: Εννοείται, βρε Ηλία μου, είναι δυνατόν να ανεβαίνεις τώρα όπως εγέννησε η μάνα σου πάνω στην οροφή ενός νοσοκομιακού αυτοκινήτου και να χορεύεις και να το διασκεδάζεις. Τι σημασία και αν ήταν μέρα, αν ήταν νύχτα, χειρότερο που ήταν και μέρα. Αλλά γενικά η Ρόδος πάσχει κάθε χρόνο από εκεί. Αν το θυμάσαι, είτε με μεθυσμένους, είτε με το άνεμο. Πάντοτε δίνουμε το στίγμα μας. Δεν υπάρχει πουθενά.
1: Σε αυτό δεν φταίμε εμείς, δεν φταίμε εμείς αυτό.
2: Εσύ, Ηλία, πού είναι όμως να κάνουμε περιπολίτες.
1: Εντάξει, δεν θα πάει τρέξει αστυνομία από τον βουτήξη, μόλις πάει ένας τρελός και πάει να ανέβει κάπου πάνω.
2: Τρελός, λέει.
1: Αλλά σαν περιστατικό μου αρέσει που λες, γιατί είναι σαν να κάνεις πραγματάκια έτσι ανασκόπηση ημέρας, αλλά το αν ανέβηκε τώρα πάνω, ποιο να τον προλάβει. Ή τα πει οι άνθρωποι του ΕΚΑ. Μπορεί να πει πιο πέρα και ανέβει κάποιο πάνω και αρχίζει και χορεύει. Τι θα του κάνει.
2: Τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τίποτα. Καλά λέγανε οι δικοί μα λίγο μαγκούρα, δεν βλάπτει.
1: Αλλά δεν μου λες στη συνέχεια αυτού νου τι έγινε.
2: Τον πιάσανε.
1: Κακός, κακός.
2: Έρε
1: όπως ήταν εκεί πάνω, ανεβάσουν ένα κρεβατάκι, να τον βάλουν πάνω. Να του περάσουν λουράκια, να τον βάλουν μέσα και τον πάνε.
2: Να τον κάνουν βόλτα, Ηλία,
1: και να τον πάνε στο ταφνί της Ρόδου, ξέρω εγώ.
2: Να σου πω κάτι, από τέτοιους δεν χρειάζεται να πας στη Ρόδο να βρεις. Βρίσκεις και εδώ πάρα πολλούς που δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος να τους πάρει. Πρέπει να πηγαίνουν μόνοι τους να παραδίδονται. Και να πούνε, και ο τελός ήρθαμε.
1: Αχ, τι να πούμε, έχει. Τουλάχιστον είναι ευτράπελα αστεία αυτά μπροστά σε τραγικά που συμβαίνουν.
2: Καλά, ναι, εντάξει, γιατί με τους φόνους και με όλα αυτά και με αυτόν που. Είπε, λέει, κάπου προέκυψε ένας διάλογος με τη γυναίκα του. Αυτός ήταν παντρεμένος, αυτός που σκότωσε τη 43χρονη και την έθαψε στο χωράφι. Και λέει, θα τη βρούνε την παλιό. Τέλος πάντων, είπε έναν απρεπή χαρακτηρισμό. Δηλαδή, το πρόβλημά του ήταν θα τη βρούνε.
1: Τώρα, το χαρακτηρισμό, ότι κοιτάς και δεν κοιτάς, τότε της έριχνε της γυναίκας, τη σέβαζε αυτά, του έδινε το αυτό, τη χτύπαει, τη πήρε μετά το ξύλο, τη έριξε που έλεγε μη με χτυπήσει.
2: Καλά, η αστυνομία δεν ήξερε ότι εφόσον αυτός είχε χωράφει, θα ήταν εκεί κάπου χωμένη. Είναι δυνατόν να ξέρει που είναι αν δεν τον έχει κάνει το φόνο? Η γυναίκα του τον υπερασπίζεται, να ξέρεις. Ωραία, σοβαρή γυναίκα είναι και αυτή. Εντάξει, δεν έχω.
1: Αφού πήγε η γυναικούλα και δεν πρόλαβε να πάει αυτή, αφού τον υπερασπίζεται και είναι τυχερή.
2: Τυχερή, αλλά κοίταξε να δεις. Δεν, άμα ήθελε να ήταν.
1: Ηρωνικά το λέω, ότι αυτή που τον υπερασπίζεται με αυτά που έχει κάνει είναι ηλίθια. Αλλά έπρεπε να την έχει κάνει αυτή, να σου πω εγώ. Αν θα κλαίγανε δική της τώρα. Αυτό λέω.
2: Λοιπόν, άντε τώρα. Άντε, έτσι παίρνουνε θάρρος.
1: Okay.
2: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Ηλία.
1: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, τι να πεις πάνω σε αυτά? Είναι τώρα τόσα πραγματάκια που μακάρι να ακούμε τέτοια ψήλο ευτράπελα, όχι το σκοτωμό της γυναίκας, ενώ αυτό ανέβηκε πάνω στο 166, ναι, στο ασθενοφόρο ή έκανα τέτοια πράγματα, παρά αυτά τα φοβερά που ακούμε. Λοιπόν, 2-10 παιδιά, 7-18.000, να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Μίλαγα με ένα εκπαιδευτικό πριν έρθω, παιδιά, εδώ. Έπιασα με κουβέντα ένα καλό παιδί και η μάνα του καθηγήτρια, τώρα διευθύντρια ήτανε, γιατί μου λέει κάποια στιγμή η μάνα μου πως έχουν γίνει ακέτες εκπαιδευτικοί, μου λέει. Λέω, γιατί το λες αυτό? Η μάνα μου που ήταν, λέει, τώρα υπεύθυνη, ήταν διευθύντρια, ήτανε καθηγήτρια, ήτανε και αυτός όμως καθηγητής. Έβγαινε έξω όλοι σαν άντρας και λέει, τι κάνετε ρε απ' έξω από το σχολείο μου? Τώρα, μου λέει, είναι τόσο μπασταρδεμένα τα σχολεία που βλέπω διευθυντής απ' έξω να πουλάνε ναρκωτικά και λέω, όχι, δεν φωνάζω την αστυνομία. Τόσο πολύ, του λέω, γιατί κατηγορείς τον αδέρφο σου? Αφού, μου λέει, είναι όλοι, αφού είναι περισσότεροι και πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν διπλώματα. Δεν είναι, μου λέει, υπήρχε υπουργός, δεν το κατάλαβα καλά αυτό μου είπε. Δεν είναι που υπήρχε υπουργός χωρίς να έχει δίπλωμα? Και έκανε πως είναι εκπαιδευτικός, λέει. Ποιον υπουργό εννοούσε, παιδιά? Εντάξει, μην νομίζει κανείς ότι το λέμε τώρα εναντίον του Τσίπρα. Λοιπόν, και με το λέει τεκμηριωμένα. Δεν γίνεται, μου λέει, εκπαιδευτικοί, πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάρει. Και τον υπομένω εγώ εκεί μέσα να κάνω συνεργασία πολλές φορές και εις βάρος των παιδιών, λέει, γιατί είμαι οι γονείς, αλλά από εκεί μεγάλο. Του λέω, σε αυτό έχεις δίκιο, το έχω πει και σαν αδελφό σου διευθυντή. Όταν μου είπε, δεν ασχολούμαστε, λέει, δεν μπορώ εγώ να έρχεται ο καθένας να κάνουμε, εμείς πειράξαμε την πριγκίπισσα και εμείς πειράξαμε το βουτυρόπεδο και να μας στέλνουν να μας φοβερίζουν και κομματικά και χρόνια πριν και να μας απειλούν να μας στείλουν αλλού. Είναι διαλυμένα από παντού και εκεί δε μόνον και οι καθηγητές εκεί πέρα, πολλοί οι οποίοι είναι ανίκανοι να εκπαιδεύσουν και να κοντρολάρουν τα παιδιά, και αγωνιζόμαστε κάποιοι άλλοι, μου λέει, και κόντρα σε κάποιους καθηγητές που δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν γίνεται, μου λέει, να γίνεται απ' έξω να πουλάνε. Λέω, για να το λες, λέω κάτι ξέρεις. Να πουλάνε απ' έξω και διευθυντή να σου λέει, όχι, δεν μπορώ να φωνάξω αστυνομία. Μάλιστα. Και μετά λέει, νομίζει κανείς ότι τα βάζουμε όταν λέμε πως φταίμε πέρα από οι γονείς οι ίδιοι, πρώτη αιτία και πρώτη υπεύθυνη των παιδιών. Αλλά οι δεύτεροι γονείς είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, παιδιά. Αν εκεί είναι ανίκανοι, αλίμονο στο παιδί. Δεν μαθαίνει όχι μόνο γράμματα, αλλά δεν μαθαίνει και τίποτε που να έχει σχέση με το να μπει σε μία σειρά το παιδί. Και είναι το μπάχαλο εκείνο που ακούς τον τύπο και λέει μη λάμδα κάπα το δάσκαλο και το καθηγητή. Και γελάνε όλοι μαζί. Τόσο πολύ έχουν πέσει στα μάτια των μαθητών. Είναι που είναι και τα παιδιά αυτά που είναι, δυστυχώς, και αποτελειώνουν να τους έχουν πάρει τον αέρα. Και αγωνίζονται κάποιοι καλοί εκπαιδευτικοί. Δεν αφιβάλλω ότι υπάρχουν, πάντοτε θα υπάρχουν οι καλοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι οι κακόμεροι αγωνίζονται και αυτοί και προσπαθούν ό,τι μπορούν να μεταφέρουν, να διδάξουν ή να καταφέρουν να βάλουν φρένο στην αλητεία των παιδιών μας. Πειράζονται μερικοί όταν κάνουμε σχόλια, παιδιά. Μου έχει κάνει εξής εντύπωση. Ευτυχώς έχουμε καλούς ακροατές. Δεν τους κάνω κοπλιμέντο. Υπάρχουν όμως και κάποιοι ακροατές που όταν ακούσουμε κάποιος και κάνει μια κρίση για τα στραβά μας, επεμβαίνει, λες και ζει κάπου αλλού. Λες και δεν βλέπει την πραγματικότητα γύρω. Λες και εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ πέρα, είναι να κατηγορήσουμε τα παιδιά όταν είμαστε γονείς. Αντίθετα, μήπως προφυλάξουμε και σώσουμε τα παιδιά, τα λέμε αυτά. Και μα τα παιδιά μας, λέει, δεν φταίνε. Τι δεν φταίνε τα παιδιά? Άλλος άνθρωπος που μιλάω πριν από λίγο, που έχω πει και άλλο κρούσμα για άλλους φίλους μου που έχουν μαγαζιά. Μιλάω, Ηλία, δεν μπορώ να βρω το κλείνω το μαγαζί. Μας έχει συντλήψει, λέω, το ξέρω, μη μου λες. Λέω, το ζω με τους φίλους που είχα όλα τα χρόνια, μου δίνανε, που ήταν σπόνσορες σε δώρα και κρατάω φιλίες και μου έχουν πει τι τραβάτε. Δεν μπορεί να καταλάβεις, μου λέει, ένας φορεί μετά τον άλλον, ο ένας προπληρώνομαι, αυτό κλείνομαι, λέει, εγώ παρακαλώ να κλείσω. Τόσο πολύ του λέω, ναι, μου λέει, να κλείσω, να σωθούμε. Κάνουν επίτηδης πολιτεία να μας κλείσουν όλους και να αφήσουν κάποια μεγαθύρια, κάποιες πολυεθνικές, γι' αυτό είναι και μαζεμένα πολλά μαγαζιά μαζί, οι προϊόντα δηλαδή πουλάνε, καταλαβαίνετε, να μην πω τώρα πού, που πουλάει ένα μαγαζί. Έτσι θα το κάνουμε, θα τα πουλάνε όλα κάποια μαγαζιά και θέλουν να εξοντώσουν τους μικρούς. Αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση είναι, ψάχνω να βρω υπάλληλο και δεν μπορώ να βρω. Μου λέει η άλλη, έρχεται εδώ, τα βρίσκουμε σε όλα. Δίνουμε να έρθει τη Δευτέρα την πρώτη μέρα δουλειάς, δεν έχει φέρει καμία αντίρρηση γιατί την κάλυψα σε όλα και τη Δευτέρα δεν έρχεται στη δουλειά. Έρχεται η άλλη εδώ, μιλάμε. Μου λέει, ήρθα και είδα το μαγαζί πριν. Α, είναι μακριά, γι' αυτό ήρθα πριν να το δω. Μιλάμε για τρελά πράγματα, παιδιά. Λέω, και ωραία, και πού το αποδίδεις αυτό? Γιατί μου λέει, βολεύονται, χατζηλικάκι του πατέρα, χατζηλικάκι της μάνα. Κάτι εκεί πέρα, αυτά τα βοηθήματα που δίνουν και τέλειο. Λοιπόν, αυτό είναι η κατηγορία τα πιο νέα μας παιδιά. Άλλο από κάποιους που δουλεύουν και σκίζονται να βρουν δουλειά. Οι περισσότεροι, μη σας πειράζει όταν λέμε με ένα φραπέ στο χέρι. Μη μας πειράζει η πραγματικότητα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
0: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
0: Α, εγώ είμαι. Έλα. Ο Πάνος, με τι κάνει?
1: Έλα, Πάνο. Καλά, φίλε, εσύ?
0: Καλά, καλά. Δόξα Θεώ εδώ. Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια, αν είσαι καλοσύνη.
1: Ό,τι θες.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες το βίντεο που πήγαν ο Ανδριανός και ο Πλεύρης και οι κολαούζοι τους στην Αργολίδα, στη Λαϊκή.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, και τους κάναν μια φοβερή υποδοχή.
1: Δεν το είδα, Πάνο.
0: Οι Λαϊκατζίδες.
1: Να σου πω, συγγνώμη, φίλε, σε ποια Λαϊκή?
0: Αργολίδα.
1: Α, κάτω, Αργολίδα.
0: Λοιπόν, εκεί που θέλω να εστιάσω, ρε Ηλία, όμως είναι, και για να το καταλάβει ο κόσμος επιτέλους, μας έχουν χειρότερα, τι να σου πω, δηλαδή γελάγανε, τους τα έλεγε ο άνθρωπος, ο λαϊκατζής, γελούσανε. Ήταν αυτός ο Ανδριανός, να μην αρχίσει να στολίζω τώρα γιατί δεν θες, ναι, και σέβομαι, και να γελάει και να λέει, τι έχετε πάθει, λέει, τι δεν σας έχουμε κάνει, τι δεν σας έχουμε δώσει, που δεν τους έχουμε δώσει τίποτα, έτσι. Και να τους λέει, τι δεν σας έχουμε δώσει, να αναρωτιέται. Ο άλλος ο πλεύρης δίπλα να γελάει, να χασκογελάει. Δηλαδή τέτοια ειρωνία, τέτοια κατάντια μας έχουν τίποτα, δεν μας βλέπουν καθόλου, Λία, καθόλου.
1: Δεν το είδα. Πιστεύεις το βίντεο αυτό, δεν σχολιάζω.
0: Δεν μας βλέπουν,
1: γιατί εσείς σχολιάζετε καθόλου και δέχομαι ό,τι λέτε. Δεν μπορώ να πω και είναι να κρίνω
0: σαν,
1: τι...
0: Λία, είναι σαν να λένε, εντάξει, πείτε, ξεσπάστε, εμείς έχουμε ο καθένας... Εμείς έχουμε τα σπίτια που έχουμε, τα 15 και τα 20 και τα 50. Ναι. Εσείς ομολυσάτε και πεθαίνετε της πείνας. Στα παπάρια μας σας γράφουμε. Πείτε ό,τι θέλετε. Από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Έτσι ένιωσα, Ηλία, που το είδα. Ναι. Δεν τους μοιάζει, δεν τους καίγεται καρφάκι. Τέτοια σκατοψυχιά, ρε φίλε. Τέτοια. Είπαμε, αλλά τέτοια σκατοψυχιά.
1: Λοιπόν.
0: Ένα αυτό.
1: Ναι.
0: Το άλλο, Κρήτη, που έχουν γεμίσει με λαθρό. Πάνε να εξαφανίσουν την Κρήτη. Έκανε βίντεο ο Σερέτης, έβγαλε έναν ψαριανός, έναν κύριο που λέγεται ψαριανός, κριτικός. Σκοπός είναι να αφανίσουν την Κρήτη. Να την αφανίσουν. Γι' αυτό και τη γεμίζουν οι μετανάστες. Δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα όρθιο. Οι οποίοι θα μας φάξουν, έτσι, όταν πάρουν το ok. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και να κλείσω, η Λία είδε ένα βίντεο το οποίο είναι συγκλονιστικό και αναρωτιέμαι, αυτό το μέλλον μας επιφυλάσσουν? Εγώ πραγματικά ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω, και εξηγούμε. Στην Κίνα έδειξε, στην Κίνα, ναι. Έδειξε μία Κινέζα που καμάρωνε δίπλα σε μία στρατιά από ρομπότ, στρατιά όμως μιλάμε, όπως τα ακούς, τα οποία ήταν εκπαιδευμένα στις πολεμικές τέχνες, και έδειχνε στον δρόμο τώρα τους Κινέζους που παρατηρούσανε, παρακολουθούσαν, με θαυμασμό οι ανόητοι, που να ξέραν τι έρχεται με όλο αυτό. Και έδειχνε τον αστυνομικό, τον φυσιολογικό, τον άνθρωπο, τον αστυνομικό, και δίπλα το ρομπότ τον αστυνομικό να περπατάει. Και λέω, δηλαδή, αυτό τι θα γίνει, ότι θα βγάζουν τα ρομπότ της αστυνομίας όταν ο άνθρωπος θα ξεσηκώνεται και τα δικαιώματά του θα πηγαίνει κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων και στους διαβόλους, και θα βγάζουν αυτούς? Αυτό το μέλλον επιφυλάσσουνε στον άνθρωπο. Ένα συγκλονιστικό βίντεο, Ηλία.
1: Πέτυχα πάντως ένα βίντεο, αν λέμε το ίδιο πάνω, που ήταν ρομπότ αστυνομική, όπως λες εσύ, μπορεί να εννοούμε και το ίδιο, κανονικά και κάτι άλλο, ρε παιδί, είδα και ρομπότ σκύλους.
0: Το έχω δει και αυτό, ναι, ναι, υπάρχει.
1: Αστυνομική, ε?
0: Ναι, κανονικά. Τελικά το Terminator, γενικά όλες οι ταινίες που βλέπαμε πιτσιρίκια,
1: βέβαια,
0: έχουν μεγάλη δόση αλήθειας, το τι ετοιμάζανε.
1: Όχι μεγάλη, θα εξηγήσω μετά πάνω σε αυτό.
0: Έγινε, Ηλία.
1: Σωστά. Ευχαριστώ, Πάνω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
1: Σε ευχαριστώ, Πάνω, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, όχι μόνο μεγάλη, φίλε, οι μεγαλύτερες παραγωγές, επειδή είναι πατροναρισμένες από κέντρα ιδιαίτερα, είναι να προετοιμάσουν τον κόσμο στο τι θα γίνει. Όταν γυριζόταν το πρώτο έργο διαστημική αυτός επαφές, στενές επαφές τρίτου τύπου, μπορεί να λέγανε τώρα δεν θα αναφέρω 2-3 σκηνοθέτες, οποίοι ήταν γνώστες με πατροναρισμένοι οικονομικά, να προετοιμάσουν την ανθρωπότητα πάνω σε αυτά τα πράγματα. Όταν βλέπουμε ταινίες τις οποίες όπως αυτή ανέφερες πριν, με τα ρομπότ έχουν την ίδια, ειδικά την ίδια αποστολή για τον άνθρωπο, βγαίνει ταινία, προσέξατε, πριν από 10 χρόνια περίπου, περίπου 10 και 15 μπορεί να ήταν, κάτι που δεν ήταν λογικό. Προσέξατε που ήταν ταινίες του Hollywood, φοβερή καταστροφή να παίρνει την πόλη ολόκληρη, τα νερά να παίρνουν σπίτια. Δεν είχε ξαναγίνει όμως στην ανθρωπότητα τέτοιο κακό. Και είχε βγει τηλεόραση, βλέπαμε τις εικόνες. Δηλαδή, τώρα τελευταία, όπως είδατε, μερικά χρόνια, είναι φαινόμενο συνηθισμένο, πλάνα που τρελαίνεσαι. Να φεύγει ολόκληρο χωριό. Αυτά τα είδαμε σε ταινίες καμιά δεκαπενταριά χρόνια πριν, και έλεγες, έλα ρε, θα γίνει, θα πάει το νερό τώρα με το πρώτο όροφο. Σιγά ρε, μην πάρω ολόκληρο τώρα να κατεδαφείς. Σιγά αυτός ως το ανεμοστρόβιλος που θα τα κάνει λίμπα όλα, 50.000 άστιγοι. Κι όμως ήταν η προετοιμασία ακριβώς το τι έρχεται αργότερα. Και εκεί αναρωτιέσαι, τι κάνουν τους μάγους? Όχι. Ξέρουν τι θα γίνουνε και γι' αυτό φτιάχνουν τα έργα αυτά. Δεν είναι επιθείες, δεν είναι medium, να πεις τάχα πώς το έχει κάνει. Είναι γνώστες σε αυτά που πρόκειται να γίνουνε. Λοιπόν, όσο τώρα για αυτό το θέμα της Κίνας, είναι τόσο προχωρημένη η Κίνα, το λέω συχνά εγώ εδώ. Και θα νομίζει κανείς ότι έχω καμία ιδιαίτερη η συμπάθεια ή η αντιπάθεια όταν κάνουμε μια κρίση για ένα κράτος. Είναι προχωρημένη σε όλα. Είναι ήσυχη, δεν δείχνει, ακόμη και στρατιωτικά πιστεύω. Γι' αυτό και για αυτή την πυγμή αυτός ο, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, ο αρχηγός τους, διότι ξέρει τι έχει σαν χώρα και ξέρει τι πρόοδο έχουν, που μας έχουν πνίξει η Κινέζικη αγορά, είδατε πως έχουν. Και αφού λοιπόν μας βγάζουν κάτι πραγματάκια που λες, δεν γίνεται, τι έχει βγει αυτό και σου ξύνει τα χέρια, τι κάνει αυτό και σου κάνει αυτό, τι κάνει. Φανταστείτε σε τι άλλους τομείς έχουν τέτοια επιτέγματα που απλώς δεν έχουν φανερωθεί ακόμη. Και έχουν φανερωθεί όλα αυτά τα οποία μας εκπίτει, και λέμε, τι είναι αυτό που βγάλανε πάλι οι Κινέζικοι. Και μερικοί λένε, τώρα σιγά τώρα βγάλανε αυτά. Εύχομαι να μην έχουμε, που θα είναι δεδομένο, ποτέ καμία σύραξη με Κινέζους που τότε θα δείξουν τη δύναμή τους, και το λέω χωρίς να έχω καμία ούτε συμπάθεια ούτε αντιπάθεια, αλλά πρέπει να βρίσκουμε και να βλέπουμε αυτόν τον εργατικό λαό που έχει πνίξει την ανθρωπότητα. Δεν ξεχάσω το φίλο μου, το ταξιάρχη του Στεργίου, εκεί στους Αγίους, που έχει 2-3 μαγαζιά ταξιάρχη στεργείου, οπτικά και τέτοια, πριν από χρόνια μου κάνει, χρόνια πολλά, πήγα, μου λέει, Ηλία, στην Κίνα. Εγώ να καταλάβεις τι είδα. Λέω κι εγώ τι θα μου πει. Βγαίνω, μου λέει, στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου που μέναμε, και βλέπω απέναντι, αν μου έχει μείνει, ήταν και λίγο, είναι κωμικό αυτό, είναι σαν ανέκδοτο. Βάφουνε κάτι μπαλκόνια τα οποία είναι απέραντα. Τώρα τι ήταν στην πολυκατοικία, αυτή ήταν, ξέρω εγώ τι διάλογο φτιάχνανε. Είναι, μου λέει, τόσοι πολλοί Κινέζοι που κρατάει ένα πινέλο ο καθένας, μου έχει μείνει, γιατί με το είπε κάτι, λέω, εσύ ξαναπέστε μου, ρωταξιάρχη. Κάνουν, λέει, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, και έχουν 1000 άτομα, έχουν τελειώσει 1000 μέτρα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Μου έχει μείνει αυτή η κίνηση, μου λέει, δεν μπορεί να καταλάβει. Αυτό που είδα, μου λέει, το θέαμα, τόσα εργατικά χέρια. Ήταν σαν κινήσεις. Ρομπότ, παπ, παπ, παπ, και είχαν καθαρίσει αυτό που, όπως ξέρετε εμείς, άμα δούμε κανένα να βάφει κανένα μπαλκόνι, θα πέσει λίγο πρώτα τα κάτω, θα πιει το νερό πρώτα, μετά θα πιει το καφέ, μετά θα κοιτάξει αν πάει το πινέλο και καλά στο κεντρικό που πάει αυτό, θα βάλει πολύ τέτοιο, μετά θα πάει στις γωνίες, θα κάνει καμιά δεκαριά μέρες για κάτι που είναι για μία μέρα. Το έχετε δει. Και μας πείτε πώς κατηγορούμε τον Έλληνα, γιατί δεν κατηγορούμε τον καλό εργάτη, ή αυτή είναι έτσι γεννημένοι και οργανωμένοι και πειθαρχημένοι να δουλεύουν καλά. Μας πειράζει, το βλέπουμε δίπλα μας, στο κάθε τι. Λοιπόν, πάει και αυτό το θέμα, 2-17-18.000 παιδιά, 2-17-18.000. Παίρνει το μάτι μου, όπως κάνω εκπομπή, είναι 2-3 τηλεοράσεις, και παίρνει το μάτι μου ένα κανάλι, για μη φανεί πως κάνω κακοήθεια το κανάλι, δύο βαρεμένους Πώς γίνεται τέτοια ώρα, ρε παιδιά, να έχουν για κωμικούς κάτι με κάτι περούκες που εμείς δεν τα κάναμε ούτε αστείο στο θέατρο, ούτε τόσο πρόχειρα και τέτοια, και να τους θεωρούν κωμικούς κάτι αστεία πρόσωπα. Ωρε, που κατάντησε το. Που κατάντησε ο καλλιτεχνικός μας χώρος, παιδιά. Ποιοι τους λασάρουν, ποιοι τους βάζουν στα κανάλια. Ποιοι με δυο περούκες ψεύτικες στο κεφάλι να κάνουν τους κωμικούς και είναι γελοί. Δεν το πιστεύω εμείς που γεννηθήκαμε με Μοφωτόπουλους, με Σταυρίδες, ή που ζήσαμε, ή συναδελφικά που τους ζήσαμε ακόμη και παίζοντας μαζί, με τον Χατζηχρήστο, με τον Ηλιόπουλο, με αυτούς τους σπουδαίους, Ψάλτη, Μουστάκα. Πώς βλέπουμε αυτά και τα βλέπουμε για γελία πράγματα, ρε παιδιά. Πώς γίνεται τα κανάλια σας και μετά, καλά λέω στην αρχή, τρύπιες όλες οι οθόνες. Τι είναι αυτά τα κωμικά που λασάρτε στον Κοσμάκη, ρε. Πώς το αλλάζετε την αισθητική του Έλληνα και την διέστησή του για το τι είναι γέλιο, το τι είναι σάτυρα, το τι είναι κωμωδία, ρε. Πω. Μην νομίζετε, δεν θα άλλο έλεγα όνομα, για να μην νομίζετε πως το κάνω με κακία. Το κάνω που κατάντησε η τηλεόρασή μας. Να είναι με μια περούκα στραβά τοποθετημένη και μια γελία σαν ηθοποιό, άντρας, γυναίκα, ένα ζευγάρι. Πω. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Κύριε Καραγαμάνη, να μιλήσω.
1: Βεβαίως, όνομα περιμένω.
3: Νίκος, από Χαλκίδα είμαι.
1: Έλα, Νίκο.
3: Εγώ βλέπω το Μητσοτάκη το ζόρι που τραβάει για να μας διώξει όλους από εδώ μέσα, μωρέ.
1: Ναι.
3: Ζορίζει πολύ άνθρωπο να μας διώξει, να μας διώξει όλους τους Έλληνες. Αυτό βλέπω. Τι πώς θα βλέπεις τα πράγματα, δεν
1: ναι.
3: Πάει καθόλου καλά η δουλειά.
1: Βέβαια.
3: Να μας διώξει όλους από εδώ μέσα ο Μητσοτάκης.
1: Γι' αυτό και έρχονται ξένοι.
3: Ζορίζεται πολύ, θα το έχεις οριστεί πολύ τώρα. Έχουν ξένοι, ναι, έρχονται ξένοι, γεμάτο ξένους μέσα. Δουλειές όλοι, οι δουλειές σε πάρει ξένοι. Οι Έλληνες δεν τους δίνει δουλειά, θα τους διώξει όλους τους Έλληνες. Ειδικά και νέους, ηλικία 20-25 χρόνια, θα τους διώξει Μητσοτάκης. Να μείνει αυτός μόνο εδώ μέσα. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα, είναι Ελλάδα, εδώ μέσα τι είναι αυτοί που μαζεύονται όλοι. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν καταλάβει. Αφού έχει βάλει σκοπό αυτό, έχει σκοπό να φύγουν όλοι από εδώ μέσα.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε Νίκο, τόσο πολύ βοήθεια. Να είναι καλά κάποιοι καλοί
3: ξένοι. Ζορίζονται πολύ. Κουράζονται πολύ να φύγουμε όλοι. Η Γραμμάνη κοιτάει να φύγουμε όλοι από εδώ μέσα.
1: Τι να πω.
3: Τόσο πολύ ζόρι, τόσο πολύ τραβάνε. Του λυπάμαι κιόλα τόσο πολύ ζόρι. Θα μα διώξουν όλου από εδώ μέσα. Έχουν πέσει όλοι οι ξένοι, δουλεύουν, που είναι εργολάβοι εδώ μέσα. Και οι Έλληνε δεν είναι εργολάβοι. Έλληνε σταματήσαν να παίρνουν δουλειέ. Τι να σου πω από Αίγυπτο, έχουν και από Αίγυπτο, παντού έχουν έρθει. Παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων. Τα παιδιά πώς θα δουλέψουν τα δικά μας, θα φύγουνε. Πώς θα γίνει τώρα, να πει. Δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα πώς είναι έτσι τα πράγματα, πώς θα έχουν αφήσει τα πράγματα έτσι.
1: Έχουν ξεφύγει σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε τους πολύ ξένους.
3: Δεν θέλουμε Ευρώπη. Πού να φτάσουν τα λεφτά, τα χρήματα δεν είναι πολλά χρήματα. Η Ευρώπη έχει χρήματα και τους πληρώνει. Οι δικοί μας πώς θα δουλέψουν, πού να βρουν εργασία. Και γαμάνια αυτά τα πράγματα πρέπει να λέμε, ας πούμε. Δεν είναι ότι ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, έχει χρήματα και τα κάνει όπως θέλει αυτό. Θα φτιάχνει όπως θέλει. Να φέρει ξένους να δουλεύουν μέσα.
1: Τι να πω, ρε Νίκο, δεν ξέρω.
3: Εργολάβοι ξένοι. Έχουν πάει δουλειές, οικοδομικές δουλειές που είναι εργολάβοι τώρα. Εργολάβοι. Αντί να είναι ο Έλληνας μέσα που είναι η πατρίδα του, είναι ο Αλβανός ή ο ξένος, οποιοδήποτε. Ξένος, να πούμε εργολάβος. Πώς αυτοί οι Έλληνες δεν είναι εργολάβοι, τι είναι οι Έλληνες. Αγροτικά, τίποτα. Αγρότες, εγώ που είμαι αγρότης, που είμαι αγρότης και κάνω και καμιά δουλειά οικοδομή, ας πούμε, εγώ το Βελόπουλο με είπε και καλλιτέχνη κιόλας. Με είπε καλλιτέχνη, γιατί και να ξέρεις να μπολιάζεις είναι τέχνη κι αυτό. Δεν είναι...
1: Βέβαια, τι λες τώρα.
3: Είμαι καλλιτέχνης, να ξαναμπολιάσω μια πορτοκαλιά, οτιδήποτε να πούμε, δεν είναι τέχνη αυτό. Το Βελόπουλο με είπε καλλιτέχνη.
1: Μπράβο του.
3: Γιατί η δουλειά εργασία σωστή είναι, καλή εργασία.
1: Δεν κατάλαβα. Ας βάλεις ένα να πάει να μπολιάσει κάτι.
3: Είναι τέχνη.

0: βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Ως αγωνεί ο άνθρωπος για το κάθε τι και σε κάθε δουλειά. Ψηφίστε τολμηρά. Ψηφίστε και δοκιμάστε και ανθρώπους που δεν σας έχουν προδώσει. Αυτό δεν είναι ούτε εναντίον του Μητσοτάκη, ούτε εναντίον του κάθε του Πασόκ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνώμη ενός ανθρώπου που όταν ακούει τόσα πολλά για τα τόσα στραβά, δεν μπορεί να προτείνει να πει τίποτα άλλο. Τι σου έχουν κάνει, πάρ' το στα σοβαρά τι έχει γίνει, δες μέχρι τώρα, ζήγησε και ψήφισε. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να σου πει κάποιος άλλος κάτι. Ναι, δεν πειράζει, κάτσε εκεί πέρα, παθαίνετε. Και δεν είναι αυτό, ξαναλέω, αιχμή για τον Νίκο Μητσοτάκη. Λέω, ποιος να ήταν πάνω. Τι θα λέγαμε όταν ακούσει και λέει, βλέπει τον Κοσμάκη και έχει απειβδίσει. Σε πω, άλλο στο μαγαζί σήμερα, σε λέω και μου λέει, Ηλία μου, κλείνω. Ρε, το κλείνω, μου λέει. Δεν αντέχεται. Τόσο πολύ τίποτα, δουλεύω απέραντες ώρες. Είναι η γυναίκα μου, σώζομαι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι λεφτά βγάζω τα δίνω για να βγάζω το ένα φόρο μετά τον άλλον και όλα αυτά που έχουν και θέλω να μας εντύπω, θέλω να μας κλείσουν. Θέλω να μας κλείσουν, τελείωσε. Δεν βοηθάει η πολιτεία τίποτα. Αν βάλει μου και μου είπε χαρακτηριστικά, μου λέει τον καφέ μου λέει. Γιατί είναι 24% τώρα πάνω αυτός ο καφές. Γιατί να μείνεις στο ίσκι σε κάποια πράγματα που θέλουν να κυνηγήσουν, καλά κάνουνε. Του λέω σε αυτό έχεις δίκιο. Μα είναι δυνατόν, μου λέει, να βάλεις τον άνθρωπο. Γιατί μου παίρνει εμένα, με εκδέρουν μετά με το ΦΠΑ. Εγώ εκδέρνω τον άλλον σε ένα καφέ 24% πάνω. Δηλαδή όλα πάει τώρα μετά τον άλλον. Γιατί για να γίνονται τις πράξεις μόνο από τις κυβερνήσεις. Πρώτο καταλάβω αυτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε. Λοιπόν, 2-17-18.000. Να προσέχετε πάρα πολύ. Το λέμε. Α, το μεσημέρι 12 με μία πρώτον πρόεδρος ελληνικής λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Το λέω πάντοτε, θυμίζω πάντοτε, καλό είναι στο ραδιόφωνο όταν ένας πολιτικός αρχηγός πρέπει και στο κάτω-κάτω και ηθικά να το αναφέρουμε. Έτσι, εγώ σας έχω ξαναπεί, δεν είμαι πουθενά γραμμένος, δεν είμαι πουθενά γραμμένος, πουθενά. Θέλω να είμαι, έχω αυτή την ανεξαρτησία που την νιώθω στο μυαλό μου, που είναι θέμα επιλογής μετά στις εκλογές τι ψηφίζω. Θέμα δικό μου. Αλλά δεν είμαι ποτέ από κάπου να είμαι σε ένα κανάλι, να είμαι σε ένα ραδιόφωνο. Πες αυτό, κάνε αυτό. Ποθανά, και δεν είναι τυχαίο που δεν πλησίασα και ποτέ να ήμουν γραμμένα. Για να λέω, μην νιώθω τώρα, είμαι εκεί και μετά στον αέρα κάνεις πως λες εναντίον της Δημοκρατίας. Αλλά κατά τα άλλα είσαι γραμμένος στην Δημοκρατία. Δεν ήθελα. Το ήθελα αυτό, την ανεξαρτησία μου, να την έχω έτσι. Αλλά όταν είμαι σε ένα συγκρότημα που είναι ένας πρόεδρος ενός κόμματος, όποιος και να ήταν, θα έλεγα τα δε ώρα είναι. Εγώ δεν το έκανα. Όποιος και να ήταν, σας μιλάω ειλικρινά. Λοιπόν. Δόξα τω Θεώ, έχω περάσει από κανάλια κάθε είδους. Και Νέας Δημοκρατίας κανάλια έχω περάσει. Και του Πασόκ κανάλια έχω περάσει. Και το είχα καμάρει πάντα να είμαι σε μια όσο μπορώ πιο ελεύθερη φωνή και ας είναι. Τα κανάλια ήταν κάποια κανάλια μεταξύ μας. Όταν ήμουν εγώ στο κανάλι 29 ήταν το πράσινο κανάλι μέχρι το στυλοβάτης του Πασόκ τότε. Όταν μετά ήμουν ο Καρατζαφέρης που ήταν Νέα Δημοκρατία με Γέρο Μητσοτάκη που ήταν κάτω που γινόταν χαμός, αυτό ήμουν εκεί. Δεν θα πει αυτό πως να κρύψω που ήμουνα. Πέρναγα σε κάθε κανάλι μετά που ξανά πέρασα. Άλλο που ήταν πάλι του Πασόκ. Δεν μου έλεγε τίποτα που ήμουνα. Ήταν ο κόσμος του να λέει αυτά που ήθελε και αυτά που πρέσβευαν το κανάλι και εγώ να κρατάω όσο μπορώ μια γραμμή ακριβώδη και προς όλους. Όσο μπορούσα. Και όσο έχω καταφέρει και εδώ. Ό,τι βλέπετε εσείς. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
2: Γεια σας. Χτες μιλήγει μια συνομιλία για κυβερνητικά.
1: Ναι. Αλλά πάντοτε, ενώ είσαι παλιός εδώ, δεν με βοηθάτε να μου λέτε καλησπέρα Βαγγέλης Κώστας Νίκος.
2: Ο Μιχάλης από τη Γλυφάδα.
1: Έλα Μιχάλη μου, έλα Μιχάλη.
2: Ναι, το πολίτημα η δημοκρατία είναι το καλύτερο, αλλά έχει μειονέκτημα. Ναι. Διότι δυστυχώς το 80% των ανθρώπων είναι κακοί.

0: Το 20 είναι καλή. Σε βάζω στους καλούς, εσένα.
1: Ναι.
0: Του Ζία. Είσαι από το 20% και το 80% είναι κακή. Απ' την άλλη μεριά, αν υπάρχει βασιλιάς ή δικτάτορας, αλλά αν είναι καλός, είναι καλύτερο από τη δημοκρατία. Αλλά το χειρότερο είναι να υπάρχει δικτατορία και αν και κακός. Ένα παράδειγμα, στη Σοβιετική Ένωση πριν περίπου 20 χρόνια, εκεί δεν υπήρχε δημοκρατία, λέγονταν πως ήταν δημοκρατία του λαού, αλλά όποιος τολμούσε να αντιμιλήσει, τον βάζαν στη Σιβηρία.
1: Παραπάνω από 20 χρόνια μεταξύ μας. Μιχάλη, παραπάνω, γιατί 20 χρόνια τώρα είναι πάνω Πούτιν, που ναι μεν ξεκίνησε με μια τέτοια δυναμισμό και τέτοια, αλλά μπορεί να τον ζηλεύει και η Δύση σε πολλά πράγματα τον Πούτιν τώρα.
0: Παραπάνω.
1: Βέβαια, 40-35 χρόνια περίπου, 40-50 ήταν υπέρ σκληρά, Σιβηρίες και τέτοια επεξήντα, ναι.
0: Ήταν το πριν από το 2000 ήταν η δικτατορία του Αυτούνου.
1: Πριν το 90. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Θα πω όμως και κάτι. Δυστυχώς, δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θα το πούμε, το αμερικανικό σύστημα είναι καλύτερο από το Πούτιν, διότι απαγορεύεται μετά από 2 τετραετίες να κάτσει κυβερνήτης. Ενώ ο Πούτιν, δεν κατηγορώ τον Πούτιν, απλώς το λέω δηλαδή, ο Πούτιν είναι παραπάνω από 12 χρόνια. Είναι λάθος αυτό. Mm. Είναι λάθος. Δεν είναι σωστό. Mm. Δηλαδή είναι έγκλημα που λένε, έγκλημα στη δημοκρατία. Mm. Αυτά ήθελα να πω, άλλη φορά να μην
1: γεννήσω. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ, τα προσέξαμε όλα. Κάποια από αυτά είναι πολύ σωστά που λες. Κάποια έχω λίγο αντιρρησούλα, γιατί είπες ότι η δημοκρατία είναι. Άκου, Μιχάλη μου, για να μπω μετά κανένα σχολείο και εμείς το λέω εναντίον σου. Λες, η δημοκρατία είναι καλιά. Όταν είναι βασιλιάς ή κάποιος άλλος είναι καλό. Μετά όμως είπες είναι κακό να είναι. Δεν ξέρω, όταν και έχει δικτατορία όμως ή κάτι που είναι να σε επιβάλλεται, δεν είναι καλό. Ανεξάρτητα πως δημοκρατία έχει καταντήσει οχλοκρατία και βλακοδέστατη δημοκρατία πολλές φορές.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ. Μα εγώ να μιλήσω μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω να, και κάτι άλλο, εμένα δεν με καταλάβανε, γιατί είμαι πολύ βαθιστόχαστος.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω να πάει φυλακή αυτός που κάνει μοιχεία, όταν δηλώσει πως είναι μονογαμικός, δηλαδή εγώ να πάω. Όποιος δηλώσει πως είναι ελευθερογαμικός,
1: ναι,
0: να μην πηγαίνει φυλακή. Καταλαβαίνετε, δηλαδή επειδή έχω τη δύναμη εγώ να τον επιβάλλω να γίνει.
1: Να σου πω, Μιχάλη μου, να κλείσουμε χαμογελώντας λίγο. Αυτά
0: ναι,
1: τα ωραία, είπες ωραία πραγματάκια, αλλά αυτό το τελευταίο τώρα, να μου το έχεις ξαναπεί. Τι πρόβλημα έχεις εσύ με τη μοιχεία, πολύ μοιχεία μου κουβεντιάζεις.
0: Η κοινωνία, για να δούμε χαρή και προκοπή,
1: ναι,
0: πρέπει να εφαρμόζουμε τις 10 εντολές. Δυστυχώς ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν μιλάω προσωπικά, μιλάω γενικά, δηλαδή πολιτικά μιλάω.
1: Τα καθάρισε όλα αυτά, ναι.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δυστυχώς έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια την εντολή που λέει μη μοιχεύσεις, και το έκανε νόμο. Το έκανε νόμο, δηλαδή αν εγώ είμαι απαντημένος και έπιανα τον άντρα που με έκανε μοιχεία και τον δίδυρο, θα πάω φυλακή εγώ, αντί να πάει αυτός που μου χάλασε την οικογένεια. Εγώ δεν είμαι παντρεμένος, για να ξέρετε, δεν είμαι παντρεμένος.
1: Ναι.
0: Θέλω γυναίκα εγώ, δεν είμαι τριτοφύλων εγώ, για να γνωριζόμαστε.
1: Ναι, σωστά.
0: Εγώ να πω και κάτι, να προχωρήσω και κάτι άλλο. Εγώ είμαι παρθένος, δεν πήγα ούτε με ζώο, ούτε με άντρα, ούτε με γυναίκα. Για να δεν με πιστεύεις, δεν έχει σημασία.
1: Έλα.
0: Αλλά δεν θέλω όλους να παρθένω. Εγώ δεν λέω να παρθένω. Όποιος θέλει να βρει μη γίνει.
1: Σωστά. Ωραία, Μιχάλη. Καλό σου βράδυ, Μιχάλη.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Και γεια σου.
1: Γεια σου. Λίγο αγνώσω, Μιχάλη, σε πολλά πράγματα. Και έτσι τον αντιμετωπίζω. Είναι αγνώση. Είναι καλή ψυχή. Είναι με λαθεμένα πράγματα μερικά, όπως τα έχει δει. Αλλά άμα έχει αυτή την ισορροπία τη δική του, περισσεύουν μια άλλη. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, με ακούτε.
1: Ναι. Βέβαια.
2: Καλά τα έλεγε ο προηγούμενος.
1: Το όνομα δεν ακούω όμως, γιατί τυραννιόμαστε.
2: Ευστάθιος.
1: Ε.
2: Ευστάθιος.
1: Έλα, Ευστάθιε, έλα, Ευστάθιε.
2: Τι κάνουμε, καλά?
1: Ακούω όμως κάτι, δεν σε ακούμε καλά.
2: Μισό λεπτάκι, δώσ' μου ένα
1: δευτερόλεπτο. Κάτι κάνεις, κάτι έχεις κάνει ή μιλάς από κάπου, ναι. Ακούγεσαι μέσα από πηγάδι.
2: Επανέλθα.
1: Ναι, τώρα είναι καλύτερα.
2: Τώρα με ακούς?
1: Τώρα είναι καλύτερα, ναι.
2: Ωραία. Καλά τα λέει ο προηγούμενος κύριος. Μόνο για το Πούτιν δεν γνωρίζει πραγματάκια, τα οποία θα τα διορθώσω εγώ, δεν πειράζει.
1: Ναι.
2: Απλά θέλω να ξεκινήσω. Έχει φτάσει η ζωή μας. Δεν σηκώνει άλλο, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε τίποτα να κάνουμε. Η ζωή μας έχει γίνει μόνο τρέχουμε. Ναι. Μόνο τρέχουμε.
1: Σωστά.
2: Και δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας.
1: Σωστά. Λοιπόν.
2: Τώρα ο κύριος με το Πούτιν που λέει που δεν πρέπει να είναι... Άμα δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, καταρχήν δεν θα υπήρχε σήμερα η Ρωσία.
1: Τα είχαν καταρρεύσει όλα, ναι.
2: Δεν θα υπήρχε τίποτα, επειδή είμαι από αυτή τη χώρα γεννημένος. Έλληνας του εξωτερικού είμαι.
1: Ναι.
2: Το 80 ήταν. Ο πατέρας μου έχει φύγει το 67 από το τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Μετά πολύ λόγο. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο μοναδικός σήμερα στον πλανήτη που μιλάμε. Είναι ο μοναδικός που έχει αρχές, δηλαδή θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Δεν τα αλλάζει, δεύτερα, τρίτα φύλλα δεν παίρνει. Είναι ορθός, πώς λέμε, ορθοδοξία.
1: Ναι.
2: Είναι ένας ο μοναδικός που είναι ορθός σήμερα. Οπότε λάθος είναι να κατηγορούν ανθρώπους που
1: και
2: είναι
1: Στάθη,
2: λάθος.
1: Στάθη, και,
2: ναι, ναι,
1: και, Στάθη και ηγέτης.
2: Ηγέτης με όλα του. Ηγέτης
1: έτσι.
2: Με τα τέτοια του, με τα κάκαλα, πώς να το πω.
1: Βέβαια.
2: Ο Ποντιακός είναι τέτοιος, τέλος πάντων. Απλά ένα πράγμα δεν έχει καταλάβει ο Έλληνας. Και λυπάμαι πάρα πολύ, υπηρετούσα στα Ίμια πάνω. Λοιπόν, ένα πράγμα δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας. Αυτόν που ψηφίζει ξεκινώντας από δήμαρχο, που τα δίνει πάλι στο ίδιο κόμμα τους ψήφους, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο Έλληνας. Καταρχήν τι ψηφίζει και πού πάει ο ψήφος του. Δευτερεύον, εμάς δεν μας κυβερνάνε εδώ και πολλά πολλά χρόνια, από το, σχεδόν το 1937, αν θυμάμαι καλά, μπήκε η μάσα αυτή, που δεν μας κυβερνάνε οι Έλληνες. Λοιπόν, εμένα στείλεμε στη Γερμανία, γιατί έχω γυρίσει από τη Γερμανία το 19, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και ξέρω τι πάνε να πει η Ευρώπη, και όποια κράτη προσπαθούν να μπουν στην Ευρώπη δεν ξέρουν που πάνε, δεν ξέρουν που πάνε να βλέξουνε. Ότι θα αυτοκαταστραφούν ούτως ή άλλως. Όπως καταστραφήκαμε και εμείς, δόξα τω Θεώ, με τη δραχμούλα ήμασταν πολύ πολύ πιο υγιείς η ζωή μας. Και γενικά, θυμάμαι τον πατέρα μου με 5 παιδιά, ένας δούλευε και έχτιζε και τα 5 παιδιά του μεγάλωνε.
1: Σωστή.
2: Σήμερα από τους 5, ένας να μην δουλεύει, οι 4 να δουλεύουν και ο ένας να μην δουλεύει, όλοι θα δείχνουν με το δάχτυλο. Σου λέει, πότε θα πας για δουλειά ρε φίλε, εντάξει, έχουμε πληγεί. Καταλαβαίνεις τη διαφορά δηλαδή. Ένας δούλευε και 5 τάιζε και έχτιζε.
1: Και
2: σήμερα
1: Στάθη,
2: οι 4 θα δουλεύουν, ναι.
1: Διακόπτω, Στάθη μου, όλα, ναι, συμφωνώ, ναι, σε όλα όσα είπες. Και οι 5 να δουλεύουν σήμερα δεν τα βγάζεις πέρα.
2: Πάλι δεν βγάζεις πέρα, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά θέλω να καταλάβει ο Έλληνας, και δεν ξέρω αν το καταλάβει. Έχουμε γεμίσει όπως ο προηγουμένος λέει. Δηλαδή, επειδή εγώ οδηγός είμαι τώρα, οδηγός σε φορτηγά,
1: ναι,
2: σταματάμε, καταλαβαίνεις, κάθε φορά σταματάμε στους δρόμους, τρώμε, πίνουμε κτλ.
1: Ναι.
2: Έχω να δω ελληνικό μαγαζί, στα 20, δεν θα πω στα 10 ένας Έλληνας, στα 20 έναν Έλληνα άμα πετύχουμε σε μαγαζί. Μα οποιοδήποτε, είτε ταξί είναι, είτε φορτηγό είναι, είτε εστίαση είναι, είτε εργολαβία είναι οικονομική, μα δεν υπάρχει Έλληνας πουθενά ρε παιδιά, δηλαδή με τρομάζει αυτό, με τρομάζει πραγματικά, με τρομάζει και με φοβίζει. Γιατί το λέω, γιατί ζούσα σε μια χώρα με 70 φυλές και μουσουλμάνοι και απ' όλα. Σε τέτοιες χώρες χάνονται τα ένθιμα, χάνονται τα πάντα. Εδώ μας έχουν πάρει τη θρησκεία, μας πήραν και την πατρίδα, μας την πουλήσαν την πατρίδα, δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο, έτσι δεν είναι, μήπως είμαι λάθος. Δεν έχει μείνει κάτι. Δεν έχει μείνει ορθό. Και εγώ λέω, συγγνώμη που είμαι με το όνομα τέτοιο, και εγώ λέω, ένα κράτος για να λέγεται κράτος, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει νοσοκομεία, φάρμακα δωρεάν, όλη τη ζωή ο άνθρωπος δούλευε και δεν του φτάνουν η σύνταξη για φάρμακα. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω, ο πέμπτος καταλαβαίνει, ο δέκατος, οι υπόλοιποι τι κάνουμε. Εγώ ξέρεις τι συμπέρασμα έβαλα, φίλε μου καλέ. που κάνεις πολύ καλό έργο, που βγαίνουν στον αέρα πράγματα τα οποία δεν ακούγονται σε άλλα κανάλια, εννοείται. Και εμείς βέβαια το καταλαβαίνουμε και ξέρουμε πού θα πάρουμε τηλέφωνο και να πούμε και το λόγο μας να βάλουμε. Δηλαδή σήμερα δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο και δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή θα χάσουμε και τη φυλή μας και τη θρησκεία μας. Εγώ γεννήθηκα στο εξωτερικό, σε πληροφορώ, γεννήθηκα σε ένα μέρος που απαγορευόντουσαν χριστιανοί. Μας έβλεπε η δασκάλα το σταυρό και μου το τράβαγε από το λαιμό το σταυρό. Γιατί εμείς βαπτιζόμασταν κρυφά. Εμείς ήμασταν οι Έλληνες. Αλλά για να σου το πω καλώς, έτσι και πάρει ας πούμε μία ξένη, σόγια δεν μιλιόντουσαν για να κρατήσουμε το ποντιακό στοιχείο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
1: Πολύ σε καταλαβαίνω, πολύ.
2: Λοιπόν, δεν μιλιόντουσαν σόγια. Αν πάρει μία άλλη φυλή, ας πούμε, άλλη θρησκεία, άλλη εθνότητα. Δεν μιλιόντουσαν. Σου λέει τι έγινε, γιατί το κάνεις αυτό. Κατοντάδες χρόνια κρατάμε αυτό και εσύ πας και μου γυρνάς το τέτοιο. Λοιπόν, αυτά τα τηρούσαμε. Βαπτιζόμασταν κρυφά. Κρυφά βαπτιζόμασταν. Αλλά επειδή ήμασταν Έλληνες και ελληνικά μιλάει ο πατέρας μου και η μάνα μου στο σπίτι για να μάθουμε τη γλώσσα μας, γιατί μέναμε σε άλλη χώρα και μας βαφτίζανε κρυφά. Κρυφά μας βαφτίζανε. Και όταν ήρθα εδώ και βλαστήμια, αυτά τα βλαστήμια, να σου πω την αλήθεια, θεούς να βλαστημάνε, δεν υπάρχει άλλη χώρα. Δείξουμε μία χώρα που βλαστημάν τα θέα. Δηλαδή δείξουμε μία χώρα, πες μου μία χώρα που μπορεί να μην την ξέρω εγώ.
1: Σωστή.
2: Εγώ μόνο εδώ συνάντησα αυτό το πράγμα.
1: Σωστή.
2: Και πάνω σε αυτό έτσι συζητάω, γιατί μου αρέσει να συζητάω με μεγάλους ανθρώπους. 101 χρονών ήταν ο άνθρωπος, χωρεμένος βέβαια τώρα. Και του λέω, ρε μπάρμπα, γιατί βρίζουν εδώ τα θεία, ρε παιδί μου. Είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα δηλαδή. Μου λέει, αυτό αγόρι μου έχει παρουσιαστεί, ξέρεις από πότε, να σου το πω και έτσι. Μετά τον πόλεμο λέει. Γιατί ήταν εδώ πέρα οι Αλβανοί, σε κάθε βουνό είχαν Αλβανούς οι Τούρκοι. Είχαν τους Ρουφιάνους. Και όταν γινόντουσαν κάτι και βλέπανε Έλληνα από κάτω, οι Τούρκοι τους λέγανε, θα βάλετε φωτιά για να βλέπουμε τον καπνό. Άκου τι μου έλεγε, 100 χρονών άνθρωπος, μου έλεγε αυτά τα πράγματα. Έτσι ξεκίνησε, λέει, το βλαστήμι. Βρίζανε οι Αλβανοί τα θέα και νομίζανε όλοι δεν είναι μαζί μας οι Αλβανοί, είναι μαζί τους. Και αν να σου πω και κάτι άλλο, επειδή εργάζομαι που εργάζομαι, είναι πολλοί Αλβανοί. Οι Αλβανοί είναι άθιοι, δηλαδή δεν έχουν πίστη πουθενά σε τέτοιο. Και ένας μάλιστα, ένας γερέας μου είπε, ας πιστεύουν και σε πέτρα, αρκεί να πιστεύουν κάπου.
1: Yeah.
2: Άνθρωπος που δεν πιστεύει τίποτα, είναι μηδενισμένος, δεν μπορεί να ακουμπήσει πουθενά. Απλά δεν το γνωρίζουν οι ίδιοι. Και θυμάμαι το 90 που εργόντουσαν Αλβανοί, βαπτιζόντουσαν, πετάγαν και έξω το σταυρό για να μην τους δείχνει αλλιώς. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Το 90 να μπει ένας με μουσια σε λεωφορείο, πανικός γινότανε, τσιγατιστής μπήκε. Αλλά πώς το πέρασαν το μουσι, πρόσεξα αυτά που σου λέω γιατί τα μελετάω και τα ψάχνω πάρα πολύ. Πρώτα ξεκινήσαν οι διαφημίσεις με τα μουσια, οι διαφημίσεις με τους Αφρικανούς, για να μην τρομάζουν, τους προετοιμάζουνε. Με λίγα λόγια, βάζουν ξένους μέσα για ένα στόχο, συγκεκριμένο μάλιστα. Έρχονται λέει παιδιά από τον πόλεμο. Βλέπεις μία γυναίκα με δύο παιδιά και 50 μαντράχαλοι από πίσω που δεν είναι ανήλικοι. Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε. Έμενα σε ένα θυμαράκια πριν 10 χρόνια, πριν 10 χρόνια λάθος, πριν 5 χρόνια 4, φέρανε κάτι Σύριους, υποτίθεται από τον πόλεμο. Καλώς, εντάξει, τους βάλανε ΜΚΟ, όλα καλά. Ο Σύριος, φίλε μου καλέ, σε ένα μήνα παρκάρινε ένα Πασάτ που έχει 50 χιλιάρικα και εγώ ζω από εδώ, ζω δηλαδή με 12-15 ώρες καθημερινά δουλεύω γιατί ήρθα από Γερμανία και με 600-700 ευρώ μου κακοφάνηκε και δεν μπορώ να βάλω την οικογένεια πέρα. Και βλέπω να πούμε ο μετανάστης με 50 χιλιάρες αυτοκίνητο και εμείς εδώ δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ένα μεταχειρισμένο αμάξι να πούμε.
1: Στάθη, βάλε μία τελεία, ναι. Σ' ακούσαν πολύ προσοχή όλα όσα είπες, είμαι σίγουρος ακροατές ότι συμφωνούν σε όλα φίλε και να πάρεις κι άλλο βράδυ να τα πούμε. Σε ευχαριστώ, δεν σου λέω τίποτα άλλο.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες και μου έδωσες την ευκαιρία.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Και οι υπόλοιποι πολίτες μας, να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, δεν το κάνω κοπλιμέντο του ανθρώπου, είπε σαν κραυγή ελληνική με όλες τις... Να σε καλά, Στάθη, με όλους τους παραμέτρους, με τη θρησκεία μας, με τα ήθη, με όλα. Πάρε μας φίλε και άλλο βράδυ να μας πεις.
2: Όχι πρόλαβα, θα σε ξαναπάρω κάποια.
1: Θα με πάρεις, σε κάνει, περιμένω τρεις γραμμές, καταλαβαίνεις, δεν θέλω να γίνεις, θέλω να είσαι αυτός ο συμπαθητικός σε αυτά που είπες και με ουσία και όχι να σε κάνω αντιπαθητικό πιλότας μια ώρα. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενη γραμμή, πάρα πολύ σωστά, πολλά πράγματα παιδιά, είπε ο άνθρωπος. Εγώ έχω ερωτηματικό μόνο εκεί στο τέλος, που άλλαξε τα φώτα για τους Αλβάνους ανθρώπους. Τόσο πολύ. Τώρα, πολλοί θα συμφωνήσετε βέβαια και σε αυτό το θέμα, αλλά μην το πάμε καθόλου. Και δεν μίλησε ρατσιστικά ο άνθρωπος. Μίλησε το τι έχει τραβήξει ο Έλληνας, πώς είναι, που εκεί πολεμούσε να κρατήσει τη θρησκεία του, και εδώ ήρθε και βρίσκει να το διαλύουν τη θρησκεία του. Ένα από τα συμπεράσματα που έβαλα με το μυαλό. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Ηλία, εγώ είμαι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
3: Ο Θανάσης από τη Βάρκηζα είμαι. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θανάση, καλησπέρα σου.
3: Καλά είσαι. Μια χαρά τα είπε. Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά, μια που το πήγες έτσι τώρα στο τέλος, που τάβησες στην ουρά. Έχει σκεφτεί ο Έλληνας ότι αν δεν υπήρχαν οι Αλβανοί πριν 20-25 χρόνια που μπήκανε, θα είχαν τελειώσει τίποτα έργα, θα είχε γίνει και τίποτα. Ποιος θα δούλευε. Ποιος θα δούλευε. Οι περισσότεροι, βασικά δεν πήρα για αυτό το λόγο, το είπα επειδή πήγε η κουβέντα εκεί. Καταλαβες. Λοιπόν, οι μόνοι που δουλεύουν στην ουσία αυτή τη στιγμή και έχουν γίνει κύριοι είναι οι Αλβανοί. Αλλά δουλεύουν, έτσι. Αλλά δουλεύουν. Πες μέσα τώρα αυτή τη στιγμή να δεις πόσοι δουλεύουν σε ένα κτίριο μέσα, σε μια δουλειά. Πες μέσα να δεις. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι.
1: Δεν αμφιβάλλω. Περίμενε μισό λεπτό, Θανάση μου. Δεν αμφιβάλλω και σέβομαι τους οικογενειάρχες τους Αλβανούς, που έγινε η Παναγία και ήταν κύριοι και στις δουλειές, το έχω πει χίλιες φορές. Εκείνο που αμφιβάλλω είναι μήπως οι καταστάσεις τους κάνανε αυτοί να φαίνονται ότι δουλεύουν και να έχουν δουλειά και να μην δουλεύουν Έλληνες. Τους ήξε Αλβανούς. Δεν λέω τους άλλους τρόπους Αλβανούς που ειλικρινά το λέω και το εννοώ αυτό ότι έχω δει νοικοκύριες, έχω δουλευταρά δηλαδή. Μην το κάνουμε, κοίτα ποιοι δουλεύουν. Ποιοι καταφέραν τον Έλληνα και να μην δουλεύει.
3: Είμαι άνθρωπος της δουλειάς, Ηλία. Μπήκανε τις εποχές που τα λεφτά τα πετάγαμε στα μπουζούκια και δεν μας ενδιαφέρανε καθόλου.
1: Όχι όλοι, όχι όλοι.
3: Όχι όλοι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό τραβάνε κάποιοι ζόρια.
3: Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Εσύ τα πέταξες.
3: Όχι, εγώ δεν τα πέταξα.
1: Ούτε εγώ στα μπουζούκια και εσύ ζούσες ξένα επάγγελμα.
3: Τα έχω ζήσει όμως, έτσι. Τα έχω ζήσει. Καταλάβες. Τα έχω ζήσει. Λοιπόν, και είναι κάτι που το εκμεταλλευτήκανε γιατί ήρθαν, γιατί οι άνθρωποι πεινάγανε κι αυτοί. Έτσι, είχαν ανάγκη να δουλέψουν.
1: Και δουλέψανε, και δουλέψανε. Πολλοί, πολλοί άνθρωποι δουλέψανε.
3: Και δουλέψανε και δουλεύουν, έτσι. Τέλος πάντων, δεν πήρα πιο πολύ γι' αυτό. Πήρα να κάνω μια. Να πω κάτι πάνω σε κάποια θέματα που τα γνωρίζω, νομίζω αρκετά καλύτερα. Λόγω ότι ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Λοιπόν, επειδή μιλήσατε για την Κίνα, τα ρομπότ και την τεχνολογία της. Έτσι, ναι. Καλά δεν άκουσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, μπορεί η Κίνα να έχει.
1: Περίμενε μας. Μπήρξε ήδη στο σχόλιο σου. Επειδή θα είναι ενδιαφέρον σίγουρα, μη στο πούμε σε 10 δευτερόλεπτα κλείσε. Περίμενε να πάμε. Αλλάζουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
3: Περιμένω να αλλάξει.
1: Περίμενε, μπράβο.
3: Εντάξει, αγόρι.
4: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στον Θανάση.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
1: Έλα, ο λόγος σε σένα.
2: Λοιπόν, πώς ξεκινάω τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επειδή είμαι άνθρωπος της δουλειάς και έχω ασχοληθεί με το εμπόριο,
1: ναι.
2: Έτσι και ασχολούμαι άλλωστε, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πριν 20-25 χρόνια, λοιπόν, λέγαμε, άντε να δούμε τι θα γίνει με το εμπόριο.
1: Ναι.
2: Κάποτε, τα πράγματα, όταν φέρνανε τα ξένα πράγματα, ξέρω εγώ, ξέρεις τι λέγανε, Made in Taiwan, το θυμόσαστε?
1: Ναι.
2: Made in Taiwan. Λοιπόν, και τότε η Ταϊβάν ήταν η τότε Κίνα. Λέγαμε, άντε ρε Ταϊβανέζικο, πήγες και πήρες.
1: Ναι.
2: Της πλάκας θα είναι. Εντάξει, το Τζαπάν ήταν η τεχνολογία. Τότε λέγαμε Made in Taiwan. Μετά έγινε Made in Philippines. Και μετά σκάει η Κίνα με τον Κινέζο να έρχεται να κατακλείσει το εμπόριο. Και πώς το κατακλείσει το εμπόριο? Λοιπόν, βλέπαμε τους Κινέζους που ανοίγανε τις τσάντες τους μέσα στα αεροπλάνα και τι είχανε. 200 αναπτήρες, 300 αναπτήρες, 50 στυλό, 200 στυλό. Και λέγαμε τι κάνουν αυτοί. Έτσι.
1: Ναι.
2: Τι κάνανε. Ερχόντουσαν και αντιγράφανε. Αντιγράφανε. Τα πηγαίνανε στην Κίνα και κάνανε αντιγραφή των πραγμάτων. Και από εκεί και πέρα είχανε καταφέρανε να φτιάξουν τεχνολογία τους έτσι, η οποία αυτή έγινε τέτοια που μπορούσαν και κάνανε παραγωγή τέτοια που να μπορεί να βγάλει να αντέξει το παγκόσμιο εμπόριο. Και αυτό έγινε. Έτσι, καταφέρανε και φτιάξανε τα πάντα τώρα.
1: Κοίτα, έχω μια αντίρρηση στο εξής, Θανάση. Ναι, μεν μπορεί να κάνανε και αντιγράφανε πανέξυπνα, αλλά είδαμε και υλικά και πράγματα, κατασκευάσματα που δεν υπήρχαν στη Δύση. Πρωτοπορία σε πολλά πράγματα για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Δεν αντιγράψαμε το στυλό και σου ήρθε ένα στυλό.
2: Ηλία,
1: σου ήρθε με ένα καπελάκι τρελό που λες καλά πως το φτιάξαν αυτοί οι άνθρωποι για την εξυπηρέτηση.
2: Αυτό το είπα για να βάλω τον κόσμο λίγο απλά να το δουλέψει, τίποτα άλλο. Έτσι, άλλωστε και η κινητή τηλεφωνία, οι μεγαλύτερες πλην της Apple, που η Apple και η μισή πάλι κινέζικη είναι, έτσι, και η Xiaomi η κινέζικη είναι οι μεγαλύτερες οι δύο στον κόσμο τεχνολογίες που βγάζουν τηλέφωνα. Άλλη δεν υπάρχει, όλα από εκεί είναι.
1: Ναι.
2: Όλα από εκεί είναι. Και η Apple που είναι αμερικάνικη, λέει αμερικάνικη, σε πληροφορώ, υπάρχουν τα Apple τα κινέζικα και τα Apple τα ιαπωνέζικα.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα, εννοείται τώρα, όπως έλεγε το παιδί.
1: Καταλαβαίνω, τι να πεις, ότι ρίξανε βάρος, κερδίσανε τεχνολογία, κάνανε και πνίξανε την αγορά της Δύσης παντού.
2: Την αγορά. Ναι, ακριβώς, αυτό έχουν κάνει. Καταλάβες, απλά τι έχουν κάνει. Έχουν κρατήσει οι εταιρείες οι έξυπνες αυτές που είναι παγκοσμιοποιημένες έχουν φτιάξει κλειδάριθμους τέτοιους οι οποίοι είναι πολύ δύσκολα να ξεκλειδώσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, οπότε ο άλλος δεν μπορεί να το αντιγράψει περισσότερο. Πρέπει να πάρει το chip της Apple.
1: Ωραία.
2: Καταλάβες.
1: Ωραία. Μην το πάμε τεχνολογικά πολύ και τους κουράσουμε τον κόσμο. Σε ευχαριστώ.
2: Όχι.
1: Σε ευχαριστώ. Πάμε σε άλλη γραμμή. Ή μάλλον πριν πάω σε γραμμή, είπαμε καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα από Τουρκία. Γεια σου φίλε Ιουσούφ. Αδελφοί Έλληνες, είστε ένας ευλογημένος λαός, έχετε τόσους πολλούς Αγίους και ασκητές την προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου Ιουμένης του Αγίου Όρους. Δεν βλέπω το όνομα πως είναι εδώ όμως γραμμένο, είναι στα ξένα. Ευχαριστώ, ωραίο το μήνυμα αυτό. Μας λέτε από Άγιο Όρος, αλλά πως είναι, πως το έχετε βάλει εκεί ξένα? Δεν μπορώ να το βγάλω. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, δεν ξέρω τι άλλο μου γράφεις, κάτι ο Τίχων και ο Γιώργος αγαπήθηκαν, δεν ξέρω. Λοιπόν, πώς είναι η ζωή στο εξωτερικό, μου γράφει κάποιος, δεν ξέρω. Η γιατρός μας καλησπέρα, γεια σου γιατρέ μου. Αθήνα καλησπέρα, Κώστας, γεια σου Κώστα. Καλησπέρα, καλά είσαι, Ευάγγελος, γεια σου Ευάγγελε. Ηλία αδελφέ, τα κάνεις. Τι κάνεις, κάτι τέτοιο παραμουγράφεις, δεν βλέπω. Φυλακές Ανηλίκων, ένα ταινία, πρώτη ταινία, η ταινία, μου λέει ο φίλος μας εδώ, ΑΜΗ 9, τι λέει εκεί, 4-10, Φυλακές Ανηλίκων, προθέστη έδειξε ένα κομμάτι εκεί που ήμουν στο alert καλεσμένο στην στην Κόμισσα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα.
3: Ναι, κύριε Ηλία, καλησπέρα, Κωνσταντίνος.
1: Έλα, κύριε Κωνσταντίνο μου.
3: Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για το άδικο του Έλληνα, προσωπικά και γενικά.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, να πάρω τα αγροτεμάχια που τα βάλανε εταιρείες και τα πήρανε εδώ οι κυβερνώντες και με βάλανε και πλήρωσε 1.000 ευρώ, έκανα αντίρρηση να πω ότι είναι δικά μου τα αυτά που έχουμε συμβόλαια, τα χωράφια μου. Ένα αυτό. Φύγαμε από εκεί, μας πήραν τα χωράφια. Προσπαθούν να μας πάρουν τα χωράφια, μας πήραν τις επιδοτήσεις. Αυτοί με την οπική οικονομήσανε και σου λέει άστο τώρα αυτούς να τρέχουνε. Μετά είχα τη σύνταξη μου, είχα μια επικουρική 15 χρόνια, βάλανε 5 χρόνια. Τους λέω παιδιά εδώ έχω τόσα χρόνια. Είχα 51 χρόνια εργάσιμα.
1: Για σένα, συγγνώμη κύριε Κωνσταντίνε μου, χθες ναι. Για σένα έλεγα, δεν θυμόμουν το όνομα που μου είπες.
3: Σ' άκουσα, αλλά είχα... Σ' άκουσα.
1: Μπράβο.
3: Λοιπόν, είχα 5 χρόνια, μου βάλανε 15 χρόνια, μου βάλανε 5 χρόνια. Παιδιά, εδώ λέω, έχετε κάνει λάθος. Και λέει μια διευθύντρια εκεί, ήδη είναι πάρει λάθος. Λέει, γιατί δεν το διορθώνει, έκανα ξανά, έκανα. Σιγά, τώρα μην ασχοληθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν φάει όλη την Ελλάδα έχουν φάει από τη συντάξη. Έχουν κάνει λάθος σκόπιμα. Και μου λέει μία από μέσα από τα γραφεία, μου λέει, αφού από πάνω μας λένε, λέει, να μην λειτουργούμε σωστά. Δηλαδή όπως σας τα λέω, όπως μου τα λένε τώρα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τι άλλο να πάθει δηλαδή ένας Έλληνας πολίτης. Και τώρα μίλαγα με την Ανιψιά μου εκεί πέρα, ήταν στη Γαλλία, ήρθε εδώ και ψάχνει να βρει δουλειά και τώρα θέλει να ξαναπάει πάλι να φύγει, να πάει στη Γύρω. Να φύγει λέω από την πατρίδα σου, λέω, ας φύγουν αυτοί να κάτσεις εδώ λιγότερα, να πάρεις να καθίσεις εδώ στην πατρίδα σου. Δεν θα σε διώξουν αυτοί οι γύρτες από εδώ. Διότι αυτοί έχουν κάνει τα συστήματά τους, να όποιος δεν είναι το συστήμα τους είναι απ' έξω. Δηλαδή με τη σύνταξη σας μιλάω τώρα, αυτό είναι κάτι που με πονάει. Ναι. Αν τιμωριόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι, ειλικρινά σας λέω, ούτε μία δραχμή δεν ήθελα. Δηλαδή για να τα πάρω εγώ αυτά είναι κάπου 70.000 τώρα μου χρωστάνε αυτοί, είναι 10 χρόνια. 10 χρόνια δεν μου δίνουν τα λεφτά μου.
1: Η αδικία σε πνίγει.
3: Είναι παράνομα τα λεφτά.
1: Η αδικία σε πνίγει.
3: Μα το άδικο αυτό είναι που χτυπάει τον Έλληνα.
1: Βέβαια.
3: Αυτό είναι εκείνος το 89χρονος, τι τον έπνιγε νομίζετε. Το μάζευε, κάπου δεν μαζευόταν. Αυτοί σε αναγκάζουν να κάνεις αυτές τις κινήσεις. Δηλαδή εδώ έχουν πάρει τα σπιτάκια των ανθρώπων εδώ πέρα, η μεγαλύτερη ληστεία είναι αυτή που πήραν τα σπίτια των ανθρώπων με μέθοδος. Με μέθοδο. Αυτή είναι εγκληματίες οι άνθρωποι, κύριε Ηλία. Δεν είναι άνθρωποι για τον τόπο εδώ πέρα. Είναι εγκληματίες οι άνθρωποι. Και το είπε και Κοβές. Και τώρα, όχι 5 χρόνια, κακώς 10 χρόνια περνάνε εδώ πέρα. Κακώς το που λένε να φύγουν σε 2 χρόνια. Ο πολίτης δεν νιώθει ασφάλεια πλέον εδώ μέσα στη χώρα αυτή. Σας λέω με τη σύνταξή μου, δηλαδή τι άλλο. Να τιμωρηθούν και δεν θέλω μία. Και ας τρώω χόρτα.
1: Σωστά.
3: Δεν θα με πειράξει.
1: Σωστά.
3: Έχω φτιάξει τον εαυτό μου να λειτουργεί κατά αυτό και κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή γιατί να συνάθει σαν δικό. Και το ξέρουν στα υπουργεία, τα έχω στείλει ακόμα εκεί πέρα είναι. Και λέει δεν σας απαντήσαν ακόμα. Τι να απαντήσουν. Μετά από 10 χρόνια τι να απαντήσουν. Ότι έχουν περάσει. Πότε περιμένετε να πεθάνει ο άλλος και μετά λέω να του στείλετε αυτά που του ανήκουνε. Αυτά πάνε σε τσέπες. Αυτά κύριε Λία μου πάνε σε τσέπη.
1: Δεν μπορεί. Ακριβώς. Το δίκαιο αυτό πρέπει που κάπου πάει. Δεν μπορεί να πάει στον αέρα.
3: Βρωμάει το σύστημα μέσα. Είναι λαδωμένοι άπαντες. Τι πολλοδομή. Αυτή είναι τρεις χειρότεροι. Οι κοβές το έχω πει και την άλλη φορά. Πρέπει να έρθει μέσα στο ΕΦΚΑ. Να τους πάει φυλακή όλους. Είναι για φυλακή πιο πολύ. Τουλάχιστον το 60% πρέπει να πάει μέσα. Από τις κομπίνες που έχουν κάνει. Με δικηγόρους, με εργατολόγους και με τέτοια. Πλήρωσα 1.300 εργατολόγο και μου έβγαλε τη σύνταξη 1.200 και δεν μου έβαλε αυτά που σας λέω. Και μου λέει πήγαινε δες που είναι το λάθος, λέει για να πάω να το βρω. Να πάω εγώ, έβαλα δικηγόρο, πλήρωσα για να πάω εγώ να καθαρίσω την υπόθεση μου και τρέχω εγώ.
1: Άκουρα.
3: Δηλαδή αυτά είναι κλίματα πάνω στον άνθρωπο εδώ, στον Έλληνα που κάνουν. Και πέρα από αυτό το κομμάτι, να σας πω για τον Παπανδρέο τώρα που ήταν παλιά, το γέρο του Παπανδρέου.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν ήταν ο Παπανδρέου.
1: Μιλάμε τώρα. Περίμενε, κύριο Κωνσταντίνο μου. Το γέρο Παπανδρέου ή τον Ανδρέα.
3: Τον Ανδρέα. Και κύριος ήταν σωστός. Όταν ρίχανε βόμβες να πάρουν το 63 στην Κύπρο, λέει αποσύρουν τα στρατεύματά μου από τον ΝΑΤΟ. Ποιος είχε ψυχή να το κάνει. Και μετά πάμε στον Ανδρέα που έφτιαξε την Ελλάδα. Έφαγε, έδωνε και στον κόσμο. Αυτοί τρώνε και δεν δίνουν στον κόσμο. Αυτή η διαφορά υπάρχει. Ο άνθρωπος και δεν τον είχα στηρίξει. Θα λέω τώρα, είχε δώσει επίπεδο στον Έλληνα. Έλεγε ξύπνα, σου λέγε. Ξύπνα. Σου έλεγε ο ίδιος. Υπήρχαν δουλειές. Τα μπουζούκια ήταν γεμάτα. Δουλεύαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και πηγαίναμε και στα μπουζούκια και γλεντάγαμε. Και κάναμε και το κέφι μας. Άντε τώρα να πας. Και μου λένε μετά για τον Πούτιν της Ρωσίας. Ποιος τολμάει να μιλάει για αυτόν τον άνθρωπο? Ποιος έχει ψυχή να μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο? Ποιος έχει ψυχή να μιλήσει? Θα μιλήσουν για τον Πούτιν, ο οποίος είναι αυτός που έπρεπε να είναι πλανητάρχης σε όλο τον κόσμο, να φτιάξει κοινωνίες και καταστάσεις όμορφες. Θα περνάει ο κόσμος καλά. Αυτό ήθελε ο Πούτιν, αλλά δυστυχώς το σύστημα δεν βολεύεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω, εδώ πάντως τα έχω να κάνει μαντάρα. Ο μόνος που δεν έχει δικαίωμα για ψήφο είναι ο Τσίπρας. Αυτός έπρεπε να είναι φυλακή 400 χρόνια. 100 χρόνια που μας έχει χρεώσει. Αυτός δεν έχει δικαίωμα να πάει, να βγει να μιλάει. Αλλά φταίνει και οι ψηφοφόροι που πάνε. Δυστυχώς, αυτό είναι πολύ λυπηρό. Σε δέρνει κάποιος, σε κάθεσε και σε δέρνει συνέχεια. Όχι ρε φίλε, θα φύγω. Αυτά είναι απόψη μου, κύριε.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Συμφωνώ σε όλα. Καλό σου βράδυ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, είμαι εγώ.
1: Ναι.
4: Γιάννης ο Αγραμμάτος.
1: Γεια σου, Γιάννη.
4: Λοιπόν, άκου να δεις. Δεν ξέρω αν έχεις βάλει βενζίνα. Και τώρα, πως πάντα βάζαμε και βάζεις.
1: Ναι.
4: Έχεις κοιτάξει την απόδειξη που δίνει το βενζινάδικο Ισέλ? Δεν ξέρεις. Λοιπόν, άκου να σου πω.
1: Ναι.
4: Γράφει. Αξία καυσίμου 22 και 27 λεπτά.
1: Ναι.
4: Φόροι και δασμοί 27 ευρώ και 73 λεπτά. Αυτά είναι τα ακριβά που λέμε για τις βενζίνες. Η Ξανθιά, η πρόεδρος των βενζινοπολών, λέει ότι μας δίνουν 8 με 10 λεπτά το λίτρο προμήθεια.
1: Ναι.
4: Στο μεταξύ, δεν μας λένε ότι τα μισά λεπτά, εγώ βάζω κάθε εβδομάδα 50 ευρώ βενζίνη. Από τα 50 ευρώ βενζίνη, η αξία της βενζίνης είναι 22 και μισό.
1: Σωστά.
4: Και φόροι και δασμοί 27 και μισό. Συν το ΦΠΑ από τα 50 ευρώ. Είναι άλλα 10. Και βγαίνουν, ξέρεις πόσο? 37 και 40 είναι φόροι και δασμοί. Αξία βενζίνης 12 και 60.
1: Σωστά.
4: Λοιπόν, τότε γιατί δεν φωνάζουμε και δεν μιλάμε ότι δεν είναι ακριβά, αλλά είναι οι κλέφτες που έχουν βάλει 60 σχεδόν τα 100.
1: Σωστά.
4: Φόρο και προμήθεια.
1: Βέβαια.
4: Αυτά έχω να πω για το βενζινάδικο. Μετά, είπαμε, το έχω ξαναπεί αυτό, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Από το 40 και δεύτερο, μας έχουν τρεις οικογένειες που μας κυβερνάνε. Με το διάλειμμα της 7 ετία της Επαναστάσεως και της 6 ετία πεντέμιση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm.
4: Όλα τα άλλα τα έχουμε, μας έχουν κυβερνήσει αυτές οι τρεις οικογένειες. Και σε ρωτώ τώρα, ποιος από εμάς, εγώ είμαι μεγάλος και συνταξιούχος.
1: Mm.
4: Λοιπόν, μας έκοψε το 12 μαζί η συμμορία του Σαμαρά με τον Βενιζέλο. Μας έκοψαν το δώρο, την άδεια, το επίδομα και μας έκοψαν και 3-4-5 εκατοστάρικα του καθενού από τη σύνταξη.
1: Mm.
4: Βγήκε ένας να μιλήσει και να πει ότι ρε παιδιά, αυτή είναι η καταστροφή. Γιούρια. Λοιπόν, έχουμε τώρα τα επόμενα. Άντε να οργανωθούμε και να πούμε αυτοί που αγωνίζονται για κάτι καλύτερο. Είναι οι αγρότες η παραγωγή. Τους τα έκοψαν όλα, όμως οι αγρότες εξακολουθούν να είναι Νέα Δημοκρατία. Αντί να μπορέσουμε να κάνουμε, να οργανώσουμε το αγροτικό κόμμα, μπορεί να το εκπροσωπεί ο Βελόπουλος κατά την άποψή μας, και πιστεύω ότι εκεί ανήκουμε όλοι εμείς οι προοδευτικοί. Λοιπόν, αντί να οργανωθούν όλα αυτά τα σώματα, τα πατριωτικά κόμματα και να πούνε «Ρε Γιούργια, να τους ρίξουμε να πάει στο διάολο», να σηκωθούμε και να φωνάξουμε όλοι μαζί, ενωθείτε ρε, ενωμένοι μαζί, θα τα κάνουμε να μπορέσουμε να τους διώξουμε, να ησυχάσουμε, μπας και βρούμε άσπρη μέρα. Μετά το άλλο που έχω να πω.
1: Είναι το τελευταίο, παρακαλώ, περιμένω τις γραμμές. Ναι.
4: Ναι, θα σου πω. Σε κάθε δήμο έχουν κάτι κιόσκια φτιάξει.
1: Σε κάθε δήμο, δήμο.
4: Ναι, στους δήμους.
1: Ναι.
4: Παγαίνουν για τα ανακυκλώσιμα.
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, στη Γερμανία, λέει, δεν υπάρχουν να πετάνε στον δρόμο μπουκάλια, πλαστικά και κουτάκια από μπες και τέτοια. Γιατί, για ποιο λόγο? Διότι το μπουκάλι το χρεώνει και δίνει 35 λεπτά για το κάθε μπουκάλι που το πας πίσω στο σούπερ μάρκετ. Το μπουκάλι της μπύρας στο Αδιανό, ναι, παίρνεις 35 λεπτά επιστροφή.
1: Ναι.
4: Και όλοι λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν, τα πετάμε στον δρόμο, αφού δεν, για να πάρεις από την ανακύκλωση που κάνουν εδώ πέρα οι δήμοι, θέλουν 33 κομμάτια για να πάρεις ένα ευρώ. Εγώ είχα κάποια κιλά εφημερίδες που παίρνω και διαβάζω και τους λέω, παιδιά, να σας λέω, όχι, λέει, αυτές οι εφημερίδες είναι για ανακύκλωση στο μπλε κάδο. Εμείς παίρνουμε τα πλαστικά και τα μεταλλικά και τα λοιπά.
1: Ναι.
4: Και περιμένεις λοιπόν να βλέπω μερικούς ρακοσιλέχτες που μαζεύουν τα μπουκάλια και 33 μπουκάλια πλαστικά του νερού για να πάρει ένα ευρώ.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
4: Βεβαίως έτσι είναι. Αλλά πρέπει να οργανωθούμε όλοι και να βγούμε γιούρια, γιούρια να πάνε στο διάολο. Πώς θα οργανωθούμε, ποιος θα μας οργανώσει τη στιγμή που είμαστε μια αγέλη. Αγέλη η οποία περιμένουμε να ακούσουμε ό,τι θα μας πει ο καημένος ο Αυγολέμωνος και ο Παπάς και ο Γιώργος και δύο τρεις άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε πνευματικά και δίνουν λίγη τροφή σε εμάς. Οι υπόλοιποι άλλοι είμαστε για γιούρια.
1: Όχι, μην υποτιμάμε κανένα. Και αυτούς που είπε συνάξει, αλλά και άλλοι έχετε πει ωραία πράγματα. Μη μου υποτιμάς τους άλλους.
4: Κύριε,
1: όλοι. Όλοι έχετε πει ωραία πράγματα. Δηλαδή εγώ θα υποτιμήσω το λόγο που πριν από λίγο που μίλησαν οι 2-3 και ο Κωνσταντίνος και ο Ευστάθιος για πρώτη φορά. Δηλαδή όλοι σας έχετε ο καθένας τη δική του πινελιά να βάλει. Μην υποτιμάμε κανέναν.
4: Όχι, και του Πόντιου συγχαρητήρια που μίλησε τόσο πολύ ωραίο και για τη θρησκεία.
1: Έτσι είδες ένα παιδί βγήκε για πρώτη φορά απόψη και ακούσαμε καταπληκτικά πράγματα.
4: Ναι, και για τους άλλους που λέει ότι είναι άθεοι και τα λοιπά.
1: Βλέπεις λοιπόν ότι μη λέμε ένας μόνο δύο. Όλοι τους. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, να θυμίσω εγώ πως τα απογεύματα πάντοτε live Στέφανος Χίος. Ράδιο Μακελάριδες 5 με 6 και βέβαια το Σάββατο 4 με 7. Ενώ 12 με 1 το μεσημέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και μετά ακολουθεί ο Γρηγόρης ο Σερέτης από μακριά με τη σύνδεση με το Focus. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα κύριε Ηλία, ο Άγγελος είμαι.
1: Γεια σου Άγγελε.
5: Συγγνώμη που παίρνω πάλι σήμερα.
1: Δεν πειράζει, όχι. Λες διαφορετικά πράγματα και δεν υπάρχει.
5: Θα ήθελα να πω στον προηγούμενο κύριο ότι ναι, τα κάψιμα είναι ένα κύριο έσοδο για το ελληνικό κράτος, το οποίο δεν έχει βιομηχανία, γιατί φρόντισαν κάποτε κάποιοι κύριοι με καταλήψεις να κλείνουν εργοστάσια, να κάνουν. Θυμάστε τι μας είχε πει ένας κύριος από τον Πειραιά, οικονομολόγος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ότι επί Πασό κλείσανε 2.000 εργοστάσια κάτω εκεί στον Πειραιά, αν θυμάμαι καλά.
1: Mm.
5: Πώς κύριε Ηλία το ελληνικό κράτος θα αντιμετωπίσει όλα αυτά? πώς θα τα αντιμετωπίσει όταν με το παραμικρό κάνουν καταλήψεις, κάνουν απεργίες, κάνουν το έλα. Τι θέλουν δηλαδή, ο ελληνικός λαός να πεινάει για να επιβάλλουν την άποψή τους? Γιατί αυτό θέλουν.
1: Αυτό γινόταν λαός... στο ψεύτικο συνδικαλιστικό, στο κάθε που ήταν πολλές φορές ο συνδικαλισμός έκανε τόσο κακό στους εργάτες, στους εργαζόμενους.
5: Καταστροφή.
1: Καταστροφή.
5: Θέλουν οι άνθρωποι να.
1: Και γεννήκαν μετά υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι.
5: Ναι, τα ξεχάσαν όλα.
1: Και ο κακομοίρης ο εργάτης την πλήρωνε πάντα.
5: Ναι, τα ξεχάσαν όλα αυτά. Όλα αυτά, κύριε Ηλία. Μίλησε ο άλλος ο κύριος Στάθης. Μίλησε για τους πόντιους και τα λοιπά. Οι πόντιοι δεν πολεμήθηκαν μόνο από τους Τούρκους, πολεμήθηκαν πολύ και από τον Στάλιν.
1: Βέβαια.
5: Μα ξέρουμε την ιστορία και οι Αρμένοι από τον Στάλιν.
1: Βέβαια.
5: Από τους Σλάβους αδερφούς μας, όπως μας αρέσει να τους λέμε, οι οποίοι σχεδόν αναγνώρισαν το κράτος, την κατάληψη στην Κύπρο, σχεδόν πολλά. Δεν έχουν καμία αντίδραση σε όλα αυτά. Και έφτιαξαν και τη βιομηχανία της Τουρκίας. Και πάω στο άλλο θέμα, στον κύριο που έλεγε ότι για τον εμβολιασμό.
1: Κοιτάξτε, εγώ ξεχωρίζω κάτι, Αγγελέα μου. Ξεχωρίζω τα λόγια που είπε ο άνθρωπος αυτός, ότι ο Πούτιν δεν έχει καμία σχέση με αυτούς που κάποτε κυνηγάγανε τους Έλληνες.
5: Όχι, κύριε Ηλία, άκουσε να σου πω. Η Ενωμένη Σοβιετική Ένωση ήταν 250 εκατομμύρια. Η Κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι. Ένα Σοβιετικό Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.
5: Ναι, που σου ανοίγω την παρένθεση, είναι και το πρώτο κράτος στον κόσμο που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
5: Λοιπόν. Ήταν 250 εκατομμύρια και μέλη στο ΚΚΣΕ, στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν 2,5 εκατομμύρια.
1: Mm.
5: Όλοι οι άλλοι ήταν σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο εκεί, και όταν διαφωνούσες τράβαγες για πάνω, για Σιβηρία, για τον Χόζ. Λοιπόν, θα μιλήσω στον κύριο που έκανε έτσι.
1: Λέω, αυτός δεν είναι ο Πούτιν όμως αυτό που λέμε.
5: Ο Πούτιν, κοίταξε, κύριε Ηλία.
1: Δεν πιστεύω να είναι ίδια ο δρόμος του Πούτιν. Αυτό που τράβαγε ο λαός της Ρωσίας όλα τα χρόνια ή όλοι αυτοί.
5: Πράκτορα στην ΚΑΓΕΜΠΕ ήταν παλιά. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθώ.
1: Δεν μου λέει τίποτα γιατί η Δυτική τι είναι.
5: Δεν ξέρω εγώ να ασχοληθώ με τον Πούτιν, δεν ξέρω γι' αυτό.
1: Ωραία, Άγγελε, προχωράμε.
5: Λοιπόν, θα ήθελα να πω στον κύριο αυτόν που μίλησε για το εμβόλιο, ότι ξέρει και εμβολιάζει, εμβολιάζει δηλαδή.
1: Ναι.
5: Θέλω να ψάξει να βρει. Ποιος έμαθε την τέχνη του εμβολιασμού και πού βρήκανε τα πρώτα εμβόλια και εμβολιάσανε? Γιατί η φύση παράγει άγρια, κύριε Ηλία.
1: Ναι.
5: Άγρια παράγει η φύση.
1: Ναι.
5: Ποιος ήταν αυτός που δίδαξε τους ανθρώπους πώς θα εμβολιάζουν και πώς θα βρίσκουν το εμβόλιο ή πώς θα το κατασκευάζουν? Αυτό ήθελα να πω. Και να πω και κάτι στο φίλο μου.
1: Περίμενε. Τα εμβόλια... ή το μπόλιασμα των δέντρων
5: ενός. Το μπόλιασμα, εμβόλιο λέγεται, εμβολιασμός λέγεται.
1: Εμβολιασμός και το λέμε, ναι. Μπολιάζουμε τα δέντρα. Άρα ποιος το βρήκε, τι εννοείς, Άγγελε?
5: Ποιος δίδαξε την τέχνη του εμβολιασμού?
1: Ποιος?
5: Θέλω να ξέρουμε, να αναρωτηθούμε, δεν ξέρω.
1: Α, ναι, θέλει να πει, είπε ένα...
5: Μήπως κάποιος παλιά που ήρθαν εδώ στη γη... και καθαρίσανε. Κύριε Ηλία, να σου βάλω ένα άλλο θέμα τώρα. Η Ελλάδα χρησιμοποίησε
1: ωραία.
5: Τη λέξη...
1: Δεν χρειάζεται άλλο το τίποτα άλλο. Παρακαλώ πολύ, Άγγελε μου. Επειδή περιμένω τέσσερις γραμμές, μου είπες ωραία μέχρι τώρα. Δεν θέλω άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε.
5: Θέλω να σου πω τα σημαντικότερα δεν σου είπα.
1: Ναι, Άγγελε, αλλά μιλάς, εντάξει, μιλάω, προσπαθώ να κρατήσω όσο μπορώ ισορροπία. Περιμένω τρεις γραμμές. Σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά, για να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο. Αυτή τη μεγάλη ποικιλία που θέλω όσο μπορώ και ξεγελέμαι κάτι φορές και μιλάτε πολύ, αλλά όταν έχει πολύ ενδιαφέρον ο λόγος τον αφήνω. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι.
1: Καλησπέρα.
6: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
6: Κύριε Ηλία, ναι. Καλησπέρα. Έχω ξαναπάρει, είμαι η δέσποινα από το Παγκράτη.
1: Να είσαι καλά, κύριε.
6: Καλά είστε.
1: Να είσαι καλά εσύ.
6: Ακούω πάρα πολλά. Ωραία τα λένε, τα λέτε, ξέρω εγώ, αλλά θα πω και ένα καλό. Σήμερα πήγα στο νοσοκομείο γιατί έχω τη μαμά μου,
1: ναι,
6: και είδα μια κατάσταση πάρα πολύ καλή.
1: Ναι.
6: Δηλαδή ήταν πολύ καθαρά όλα.
1: Mm-hmm.
6: Το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν πολύ καθαρά. Την είχα ξαναπάει και πέρυσι τη μαμά μου, αλλά ήταν χάλια. Και ήρθα φέτος πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω.
1: Ποιο νοσοκομείο, Δέσποινα?
6: Στον Ευαγγελισμό.
1: Πες τον. Α, το είπες από την αρχή?
6: Όχι, δεν το είπα.
1: Να το λέμε. Εκεί που θέλει. Την καλή κουβέντα.
6: Στον Ευαγγελισμό.
1: Έτσι, δεν πει νοσοκομείο γενικά.
6: Ο Ευαγγελισμός είναι. Είναι νοσοκομείο που πάνε, ήταν εφημέρευε και αυτά, και είδα πολύ καλό και μ' άρεσε έτσι.
1: Μπράβο.
6: Καθαρά. Πήγα τουαλέτα μέσα, είδα ανακαινισμένα, κάτι είχαν κάνει καθαρά.
1: Μπράβο.
6: Η μαμά μου να είναι, την έχουμε 2-3 μέρες τώρα και εντάξει.
1: Περαστικά τι να είναι ότι είναι.
6: Ευχαριστώ. Εντάξει, υπερήλικας είναι, εντάξει. Αλλά θέλω να σας πω, θέλω να πω μια καλή κουβέντα.
1: Γιατί
6: αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί στον Ευαγγελισμό.
1: Καλά έκανες. Γι' αυτό σου ρώτησα πού.
6: Ναι, στον Ευαγγελισμό.
1: Γιατί δηλαδή, αν δεν το έλεγες και έκλεινες, σε κάποιο νοσοκομείο. Να λέμε την καλή κουβέντα εκεί που αξίζει.
6: Είπα από την αρχή. Λοιπόν, ένα περίεργο πράγμα. Και άλλη μια φορά είχα πάει στο ΚΑΤ,
1: ναι,
6: και μου άρεσε πάλι για την κόρη μου, έτσι που είχαμε πάει κάτι, είχε χτυπήσει το πόδι.
1: Mm.
6: Και μου άρεσε έτσι. Δεν ξέρω, τα νοσοκομεία έχουν αλλάξει τώρα.
1: Mm.
6: Δηλαδή,
1: κάνε δουλειά οι άνθρωποι, σκίζονται όσο μπορούν, σκίζονται.
6: Ναι. Και μου αρέσει που έτσι έχουν μια σειρά. Έτσι, και να δείτε, είχα πάει από χτες. Πήγα χθες και πήγα και σήμερα. Και η μαμά μου έλαβα τα σεντόνια, την είχαν καθαρή. Ενώ άλλες φορές περιμένανε εμάς να την καθαρίσουμε.
1: Ναι.
6: Τους συγγενείς και όλους αυτούς.
1: Ναι.
6: Δηλαδή είναι φοβερό. Μ' άρεσε πάρα πολύ να λέμε και μια καλή κουβέντα. Δεν ξέρω.
1: Βεβαίως, εκεί που αξίζει να τη λέμε. Αυτό όμως δεν πάβει να είναι, ναι, πως πας πολλές φορές εκεί που είναι κάποιοι και σκίζονται και γιατροί και νοσοκόμοι και τέτοια.
6: Ναι.
1: Και όταν είναι ειδικά εφημερία, γίνεται χαμός, ποιο να πρωτοπρολάβει τι να σου κάνει. Υπάρχουν και μερικές φορές όμως που είναι, σας είπα, ένα βράδυ εγώ σε ένα νοσοκομείο περίμενα το αίμα. Είχε βγει το αποτέλεσμα και αν δεν πήγαινα πάνω που μιλάγανε δύο, μου λέει γιατρός, δεν έβγει η Γραγλαμάνη. Περιμένετε, δεν έβγει η κυρία Γραγλαμάνη. Και λέω, δεν πάω μόνος μου πάνω μες στο σκοτάδι να δω πάνω και πάω. Και είχε βγει μια ώρα το αίμα και μου λέγανε κάτω δεν έχει φτάσει.
6: Είδατε.
1: Θέλω να σου πω, μην τα λέμε τώρα τόσο ρόδινα όσο. Να τσιγκλάμε, γιατί
6: είδα, σας λέω.
1: Είναι και εκεί γραφειοκράτες και ξεχνιούνται.
6: Σίγουρα. Σας λέω πέρσι, γιατί παθαίνει κάτι ουρολιμόξη η μαμά μου. Πέρσι που είχα πάει καμία σχέση.
1: Εντάξει, Δεσποινά μου. Ωραία, κάτι άλλο.
6: Αυτό.
1: Την είπαμε την καλή κουβέντα.
6: Να είμαστε καλά.
1: Να είσαι καλά, περαστικά στη μάνα.
6: Ευχαριστώ πολύ και να λέμε και καμιά φορά.
1: Βεβαίως, σου λέω.
6: Να αισθανόμαστε καλά κι εμείς.
1: Βεβαίως θα πούμε την καλή κουβέντα όταν κάπου ή κάποιος γιατρός σκίζεται. Ένας γιατρός θα ξεχάσω μια κοριτσάκι στον Ερυθρό Σταυρό σε κάτι το οποίο δεν μου έχει ξανασυμβεί. Ένας στο 10 εκατομμύρια παθαίνουν. Την ηλικία που είμαι εγώ. Μόνο η μικρή βουτάνε μηνυκίτιδα. Και πάω ένα κορίτσι, ένα φωτισμένο παιδί, την συμβούλεψα από πάνω κάποιος υπεύθυνος. Μη σαν ήσυχε, κύριε Γραμμάνη, μηνυκίτιδα. Τ' άκουσα και όπου το έχω πει γελάνε. Εγώ, μηνυκίτιδα, ρε, πώς κόλλησα μηνυκίτιδα. Δεν θα το ξεχάσω και μου κάνα μία που δεν ήξερα πώς είναι τόσο πολύ. Μου άκουγα, ήταν φοβερό. Τελικά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν πόνεσα. Μου πήρα από το νοτιό μυαλό από πίσω και.
6: Κόπο, κάτι. Παναγία μου.
1: Ναι. Πώς το λέμε αυτό που λέμε ότι σου παίρνει από. Με τη σύριγγα αυτό. Ποιο, να ακούσω τη γυναίκα πρώτη μίση που λέει Παναγία μου το όνομα.
6: Θυμάμαι τώρα, αφήστε το. Μην το συζητάμε.
1: Πες μου το όνομά σου.
6: Η Δέσποινα.
1: Έλα, η Δέσποινα, είσαι ακόμη εδώ.
6: Ακόμα, ναι, μου μιλάτε.
1: Αν νόμιζα ότι έφυγε από το τηλεφωνικό κέντρο.
6: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, πώς το λέμε, ρε παιδιά, πώς το λέμε, ρε Δέσποινα, όταν παίρνουν. Που λέει θα σου κάνω, θα σου πάρω, που το θεωρούν πω, δεν αντέχει τάχα. Εγώ δεν πόνισα. Τι διάλογο βοήθησε εκεί πέρα μου, εμβριακή στάση μου λέει, κύριε Κλαμάνη, κάντε, μου τραβάει με τη σύριγγα και μου λέει δεν είναι τίποτα, με νεράκι θα το πετάξουμε. Και μηνυκίτιδα εγώ, 60 χρόνων άνθρωπος. Δεν θα το ξεχάσω αυτό, αφού που το έλεγα μου λέγανε με δουλεύεις. Μετά παίρνω τη γιατρό μου, ρε, να είναι καλά. Σήμερα είδα το γιο της, τον οδοντίατρο. Λοιπόν, ρε Κορίνα μου, μου λέει τι κάνεις. κάνεις τουρισμό, μου λέει, είσαι τρίτη μέρα έτσι και μου μιλάς. Έχουμε ένα παιδάκι 14 χρονών και το βομβαρδίζουμε 15 μέρες και δεν μπορούμε να το συνεφέρουμε από τη Μηνυκητίδα. Ρε την άτιμη τη Μηνυκητίδα, πώς κόλλησα εγώ τόσο μεγάλο σε ηλικία. Κολλάνε μόνο τα παιδιά. Μηνυκητίδα. Δεν το πιστολόγησε κάτι φίλοι και μου λένε, καλά, υπάρχει Μηνυκητίδα τώρα. Τι διάλογο είναι αυτό. Ρωτάω ένα γιατρό, γιατρέ, πώς πέρασε αυτό. Μου λέει, κύριε Ραμάνι, είστε το 1 εκατομμύριο. Για να περάσει η Μηνυκητίδα πίνει προς τον εγκέφαλο. Σα κινητοποιεί. Γι' αυτό και θυμάμαι τη γιατρό αυτή μου κάνει, κουνήστε το κεφάλι σας. Κούναγα. Λέω, τι με ρωτάει αυτή η συνέχεια. Ξανακάνετε το κεφάλι. Μπράβο, μου λέει. Λέω, τι μου λέει η γυναίκα. Το σβέρκο μου πήρε και μου λέει, το κουνά το κεφάλι. Λέω, ναι, ρε, γιατρέ. Τι ήτανε. Πάει αυτό το. Τι διάλογο είναι από σπονδυλική στήλη. Ακινητοποιεί το. Πώς το λέμε, το λαιμό. Και πάει προς τον εγκέφαλο και φεύγει. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Άκου Μηνυκητίδα, ρε. Μηνυκητίδα, παιδιά, προσέχετε τα πάντα. Πού κόλλησα. Κάνα πόμολο, κόλλησα. Μπορώ να το καταλάβω. Το λέω για να μου βγει και κανένας που ξέρει από αυτά, ή γιατρός να μου πει τι έγινε. Δεν κολλάει εύκολα. Ακούγαμε στα γόρια. Μηνυκητίδα λέει το παιδάκι. Μικρό. Μεγάλο. Μουλάρι, εγώ τόσο μεγάλος. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
7: Ναι, εγώ είμαι, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
7: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
7: Έλα, γεια σου, Παντελή.
1: Καλώς ήρθατε.
7: Λοιπόν. Ήθελα να ρωτήσω, μήπως ξέρεις σε ποιο έτος βρισκόμαστε, η κυρία που μιλούσε νωρίτερα. 2026.
1: Ναι.
7: Και αν λειτουργούν σωστά τα νοσοκομεία, έγκυται στον ηρωισμό του προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού.
1: Το πιστεύω.
7: Λοιπόν, γιατί και εμένα η μητέρα μου όταν είχε αρρωστήσει.
1: Πολύ φιλότιμη άνθρωπη, πολύ.
7: Το 2004 και τον πήγα στο Αττικό, το Αττικό έλαμπε. Το 2004. Ναι. Λοιπόν, κάθε εποχή έχει και τα καλά τη. Και σαφέστατα, επειδή εγώ ό,τι έχω πάθει, πηγαίνω στις πατρίδες μου στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη, σε πληροφορώ που είναι άριση και το προϊδιατρικό προσωπικό και η καθαριότητα κτλ. Αλλά είναι βάση, είναι μόνο βασίζεται στον ηρωισμό του προσωπικού και το έχω γράψει και στο Google πολλές φορές.
1: Περίμενε, Παντέλη, να σου πω κάτι. Σκίζονται πολλοί που τους βλέπεις οι κακόμοιροι από γιατί αυτοί. Και βρίσκονται όμως και κάνα δύο λαμόγια, τρεις, που μπορεί λοιπόν να σου χαλάνε και την εικόνα.
7: Πάντα οι εξαιρέσεις, αλλά έτσι. Όμως τα νοσοκομεία βασικά λειτουργούν από την φιλοτιμία του
1: βεβαίως,
7: προσωπικού.
1: Το πιστεύω
7: λοιπόν,
1: αυτό.
7: Πάμε από εκεί.
1: Πλειονότητα των όλων νοσηλευτών και όλων.
7: Να πω ότι επειδή έχουν βγει τα παπαγαλάκια του κούλι και σφυρίζουν συνέχεια και αν δεν μπορούν να τα απεξέλθουν υβρίζουν. Βεβαιότατα, εγώ είμαι με την άποψη του Κωνσταντίνου Πλεύρη ότι και εγώ αγαπώ το Σύνταγμα, αρκεί να είναι ο συνταγματάρχης, επειδή το ξέρω έχεις αντιρρήσεις εσύ, ο συνταγματάρχης να είναι καλός. Λοιπόν, τώρα ακόμα επιμένουμε ότι υπάρχει δημοκρατία. Τα σκάνδαλα ρέουν.
1: Ναι.
7: Το τελευταίο με τον Αβραμόπουλο και έλεγε «Μαγιά μου, δεν τρέχει τίποτα». Και με το ζόρι φαντάσου η Ευρώπη που είναι ένα συστημικό, εντελώς συστημική woke agenda και τα λοιπά. Και όλοι αθώοι, βόρειοι, δίδες, όλοι αθώοι, αθώοι όλοι. Έχουμε, όπως είπε, είναι δημοκρατία αυτό που λέει ο, πώς λέει και ο Σπύρος, ο Γεωργιάδης, ότι την πλειοψηφία έχουμε και εμείς λέμε αν είναι ένας αθώος ή δεν είναι. Αυτό δεν είπε.
1: Ναι.
7: Ότι εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς έχουμε το βεπόνι, εμείς έχουμε και το μαχαίρι. Τέρμα. Αν είναι αυτοδημοκρατία, ευχαριστώ πολύ, θα πάρω. Απλά, επειδή αγαπάω το Σύνταγμα, σαφέστατα θέλω απλά να υπάρχει ένας καλός συνταγματάρχης. Πάμε από εκεί. Αρχίσανε για τα δάνεια από 9 και 1 λεπτό. Γιατί ως φαίνεται τους απαγορεύουν νωρίτερα να πάρουν από 8 η ώρα, από 9 και 1 λεπτό και σφυρίζουνε. Ξέρετε, είστε ο τάδε, τάδε, τάδε και είμαι από τη ΣΕΠΑΛ και είμαι από εκεί και από εδώ. Και βέβαια αναγκάστηκα να τους πω, ξέρετε, με παίρνετε από το νοσοκομείο και ένα εγχείρηση. Αχ ναι, γιατί δεν, όσοι έχουν κάποιες εντολές, άμα είναι από νοσοκομείο και έτσι, τουλάχιστον μια εβδομάδα να ησυχάσω. Επειδή άργησα ένα μήνα. Με δόσεις που δεν ξέρω ότι πληρώνω.
1: Ναι.
7: Αυτά είναι τα προβλήματα. Δεν είναι τα προβλήματα αν είναι, που έλεγε ο καθένας εκεί πέρα, έχω να σου πω και το άλλο και το ένα αυτό. Αυτά που καίνε την κοινωνία είναι τα προβλήματα. Είναι 3 εκατομμύρια κόσμος. 3 εκατομμύρια κόσμος επί 3 είναι τα 9 εκατομμύρια των Ελλήνων. Είναι με την αγχώνη, το λαιμό. Γιατί μας φάγανε, μας έχουν, εμένα με έχουν κλέψει τουλάχιστον 250.000 ευρώ από την κρίση και που μας κόψανε από το 2010. Ναι. 250.000 ευρώ. Και πληρώνουμε και δεν ξέρουμε τι πληρώνουμε. Όσο για τα προϊόντα, βεβαίως ήταν πολύ άσχημη η εντύπωση που είδα, ας πούμε, στην τηλεόραση, ότι ο Μόσχος έχει βάλει υποψηφιότητα με τον Τσίπρα. Κρίμα εγώ.
1: Ποιος
7: τα δύο αδέρφια, Μόσχος, που έχουν και είναι και στην Καστοριά και είναι του Μακεδνός κιόλα. Mm. Πρόεδρος του Μακεδνός. Τα γνωστά δίδυμοι, που είναι οι δίδυμοι. Mm. Και είναι με το Τσίπρα και τα λοιπά.
1: Κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιοι λεφτάδες.
7: Όχι, δεν είναι λεφτάδες. Είναι τυροκόμ, είναι πολύ, πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Είναι γεωπόνοι και τα λοιπά και είναι κτηνοτρόφοι, είναι γεωργοί. Με επιστημονικό επίπεδο, έχουν τυροκομεία και τέτοια.
1: Ναι.
7: Και έβαλε τώρα με τον Τσίπρα, έπεσε από τα σύννεφα.
1: Τι έπρεπε να είναι ή να μην είναι.
7: Να μην είναι, αυτό ακριβώς. Με τον Τσίπρα που πρόεδρος στη Μακεδονία και είναι Μακεδόνες Καστοριανοί. Τα έλεγε ο Σερέτης βέβαια το μεσημέρι και είχε απόλυτο δίκιο. Αλλά είπαμε, τα απολόγια που χτίσαμε, συνταγματαρχαίους γουστάρουμε. Και όποιος θέλει και όποιος νευριάζει, εδώ είμαι. Γιατί ήταν και ένας αντιζάκινθο παλιός λέει Λιμενάρχης και άρχισε και με έβριζε. Και λέω ρε φίλε, γιατί εγώ το μιλούσα πριν.

0: 8.000 τότε, το 68. Και μετά ήταν Πασόκος, αυτός και έβριζε και τον Παπαδόπουλο. Μετά τα ίσα από χρόνια έμαθα. Και τον σακάρισε και τον βρίζαν μετά.
1: Να σου πω. Να σου πω. Ξέρεις τι μου είχε κάνει εντύπωση. Πολλοί τη επταετία γεννήκανε Πασόκοι μετά.
0: Ναι, Πασόκος ήμουν κι εγώ. Γιατί ο Ανδρέας έλεγε η Ελλάδα νήσου Έλληνες. Εγώ καρά Πασόκος ήμουν σε τοπικές κτλ. Αλλά δεν ήμουν λαμόγιο να τρώω. Ήμουνα με την Ελλάδα νήσου Έλληνες. Και εδώ που τα λέμε δύο φορές που είπε τους Τούρκους μη τολμήσετε, ήταν ο Ανδρέας. Όλοι οι Ελκώτες. Και η καταστροφή της Ελλάδας δεν ξεκίνησε από τον Ανδρέα, από τον Καραμάν, άλλη ξεκίνησε. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα, θέλω να σας αγγίσω και γιατί εντάξει, περιμένει Κοσμάκης.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να τα πούμε, τα λέμε, θα τον.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και οπότε θα τον παίρνει και εκτός αέρα.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Δεν έχω αντιρρήσει μερικά πράγματα βέβαια, αλλά δεν τα πάω σας κάνω τώρα εγώ πέρα το κόντρα για τις αντιρρήσεις μου. Έτσι, ο Ανδρέας έκανε πάρα πολλά καλά. Έβγαλε πολλά πράγματα αλληγορικά το χωροφύλακα πάνω από την πλάτη σας, αλλά την ίδια στιγμή έβγαλε και ό,τι έθιμο και ό,τι ελληνικό πάνω από την πλάτη σας. Εγώ τον Ανδρέα λόγω Κακλαμάνη του Αποστόλη, του Προέδρου της Βουλής, και κατά τα κεντροπή μου, μακρινό ότι από την εκλογή, αυτό είπα 4 χιλιόμετρα, συμπαρασταθήκαμε στην αρχή και του κάναμε μεγάλα ονόματα τότε, κορυφαία ονόματα τότε όταν πρωτοβγήκα. Έκανα και κάτι συγκεντρώσεις που δεν το θεωρώ ντροπή να το πω τώρα. Μόλις όμως ανέβηκε ο Ανδρέας, μετά από λίγο καιρό που είδα πόσοι πρασινοφορεί ήτανε πραγματικά κυβερνούσα την Ελλάδα και ήτανε ένα άλλο είδος εισαγωγικά φασισμού, μου παραξηγείς κανείς, είδα πως δεν έχω καμία σχέση εγώ σε αυτά που αυτούς τους καιρούς κατηγορείται τάχα πως είναι ακροδεξιά στοιχεία. Έτσι ήτανε και όταν κατέβαιναν του Πασόκ οι άνθρωποι στην Αχαρών, κέτριζε όλο το όλοι οι δρόμοι τρίζανε από τα κοντάρια που κρατούσαν. Λοιπόν, επειδή θέλω να είμαι δημοκράτης, όχι στα δικά τους τα μέτρα, ούτε στα δικά σας αν κάποιοι έχετε αντιρρήσει αυτά, έτσι δεν ήθελα να βρίσκομαι και σε εκείνα τα πράγματα που αργότερα θα κατηγορούσαν αυτοί. Γι' αυτό δεν μπορώ να δεχθώ όλα του Ανδρέα. Δέχομαι μάγκας, δέχομαι στην κρίση βυθίσατε το εννοούσε, δέχομαι, αλλά μη τους αγιοποιείτε κιόλας. Θα βγάλουμε και εκείνα που ήτανε εξαθλιώς, ξαφανίστε ό,τι αντιστέκεται με ήθη έθιμα Ελλάδα. Εκεί ξεκίνησε. Ξεκινώντας τον κύριο Ράλι, ο οποίος έλεγε εκείνος, το θυμάστε, δεν θέλω ου, όταν φωνάζανε εναντίον τάχα των αντιπάλων, γιατί είδα και έναν βλάκα προθές. Είναι αγράμματοι τελικά. Πολλοί από όσοι που γράφουν στο διαδίκτυο είναι αγράμματοι. Ο Ράλης λέει του φωνάζανε ου και φώναζε δεν θέλω. Δεν ξέρουν τι ιστορικά πως είναι. Εμείς οι πιο μεγάλοι τα έχουμε ζήσει και τα ξέρουμε από πρώτο χέρι. Και όχι από τα ηλίθια που γράφει ένας τριαντάρης και ένας σαραντάρης δεν ξέρει που του πάει δεν ξέρει που του πάνε τα τέσσερα και λέει. Όταν την ώρα που μίλαγε και έλεγε ο Ράλης, ο κ. Μητσοτάκης π.χ. ακούταν ένα ου εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος και έλεγε δεν θέλω ου. Και οι βλάκες εδώ στο δίκτυο τώρα γράφουνε. Ο Ράλης που όταν του φωνάζανε ου, έλεγε όταν τον κοροϊδεύανε με ου. Γι' αυτό ξέρετε το διαδίκτυο παιδιά και τα επόμενα χρόνια αν δεν τα έχετε μάθει όπως έχουν γίνει την ώρα που γινόταν σε κάθε δεκαετία δεν μπορούν να μιλάνε. Και λέω ένα απλό πραγματάκι για το ου. Δεν λέω να κατηγορήσω σαν να είναι πω από αυτά να, σιγά αυτά είναι τα προβλήματά μας. Απλώς είναι αγράμματος ο Έλληνας πολιτικά. Δυστυχώς λίγοι είναι οι διαβασμένοι. Για μένα από τους 100 Έλληνες, όσο και να πιστεύω και να είμαι από οικογένεια, από λαό, από τέτοια, οι 70 δεν ξέρω που τους πάνε τα 4. Και οι 30 κρίνουν και ψηφίζουν και σωστά. Έλα όμως που οι 70 παίρνουν στο λαιμό τους άλλους 30. Λοιπόν, μην ακούω λοιπόν μόνο τον Ανδρέα ύμνους και τέτοια. Έκανε ο Ανδρέας. Σου λέει πώς θα διαλύσω την οικογένεια, πώς θα χωρίσω τις γυναίκες με τις άντρες, πώς θα κάνω. Όλοι τους. Δεν λέω ο Ανδρέας ο ίδιος άνθρωπος. Το σύστημα αυτό, το σοσιαλιστικό, το προοδευτικό, κάτι θα έλεγα το προοδευτικό, που οδηγούσε, βάλει τα παιδιά κάποια στιγμή να πλακώνουν τον πατέρα και τη μάνα. Αυτό Έτσι ξεκίνησε από την παιδεία του 80, του 81. Αυτά τα αποτελέσματα έχουμε τώρα. Αυτές οι μανάδες και αυτούς οι πατεράδες έχουν φτιάξει τα παιδιά αυτά που σήμερα είναι στα μην πω τίποτα. Αλλά μας πειράζει να ακούμε την αλήθεια. Λοιπόν, έως χωρέστονα, είδα ύμνους αυτές τις μέρες, είχε τα καλά του Αντρέα, δεν το συζητάω. Πραγματικά σου κουνιόταν πριν και έλεπε στον δεξιό χωροφύλακα, λες και ήταν ο φασίστας του κόσμου, λες και ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Κάτι καλό παιδά εκεί πέρα και στις γειτονιές. Πολύ καλά από τα διέλυσε αυτά. Έφερε πράγματα. Έκανε προσπάθειες που πραγματικά ήταν ωραίες για τον Έλληνα. Του αύξησε μισθούς. Την ίδια στιγμή έβαλε ένα εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους να γδάρουν τον άλλον ελληνικό λαό που δεν ήταν οι δημοσιοσχεσίτες. Από αυτούς δουλεύανε μόνο το 10%, οι άλλοι 90% δεν πηγαίνουν ούτε στις δουλειές τους. Δεν τα βγάλω, δεν το κάνω μάγιο. Και ξέρω πως θα με κατηγορεί τώρα και κάποιος που θα λέει πω πω εναντίον δημοσίου το τσογλάνι. Πω τι να κάνω. Και εγώ συγγενής είχα από το δημόσιο και ευνοούμενος του Πασόκ. Τι θα πω, πρέπει να πω καλή κουβέντα. Εγώ προσωπικά δεν είδα τίποτα. Ούτε κέρδισα τίποτα. Αντίθετα, σας είπα, είμαστε σε μια κατάσταση. Έπαιζα σαν νέο παιδί τότε να πάρω δύο φραγκάκια, να πάρω χαρά του Καλλιτεχνικά και βγήκε η ελευθεροτυπία. Είμαι συγκεκριμένος, το έχω αυτό. Φερέγγια και αυτό που έγραψε ένα άρθρο. Ποιοι κόπηκαν με το που ήρθε το Πασόκ. Και μέσα αυτούς και η Ηλίας Κακλαμάνης. Και τι ήμουνα, τι είχα πειράξει κανέναν, τι με θεωρούσαν για δεξιό, και με καθαρίσαν να μην παίζω σε κάποια ραδιόφωνα που έπαιζα. Αυτά δεν τα θεωρώ δημοκρατία εγώ αυτά. Εντάξει φίλε, μη σου χαλάω την καρδιά που μου λες τον Αντρέα το μέγα. Εντάξει, ο Αντρέας ο μεγάλος, αλλά μετά τον αλλιώνανε. Έκανε κάποια ωραία και μετά ερχότανε και φτάσανε στον κύριο Σιμίτη. Τον κύριο Σιμίτη. Με την κυρία Ρεπούση, με όλους αυτούς. Με όλα αυτά τα λαμόγια που βάλατε πάνω, πιανούκι πιανού ήταν ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε συνωστισμός, λέει. Δεν είναι τίποτα. Χιλιάδες σφαγμένοι άνθρωποι Έλληνες, συνωστισμός δεν είναι. Ελληνικό αίμα είναι αυτό. Τι να τους σεβαστώ εγώ αυτούς. Λοιπόν, 12 με 1 τα μεσημέρι, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. 12 με 1. Ενώ τα απογεύματα 5 με 6, Στέφανος Οχίος. Και άλλες εκπομπές, ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος, ο Χαλκιώτης τα απόγευμα το παιδί, τις άλλες ώρες εκεί ο Φωτόπουλος, ο βουλευτής του Ελληνικής Λύσης που έχει Σάββατο Κυριακή σχετικά με οικονομικά και τέτοια. Είδα πριν και χαιρέτησα τον Γιώργο, τον Γαριφάλου, άλλη εκπομπή το παιδί αυτό. Έτσι, όλους υπάρχουν εκπομπές. Το πρωί ο Βλάχος με το Καψαμπέλι. Πάρα πολλές εκπομπές, δεν μπορώ να κάνω σχολείο. Και πολύ κάνω. Και μπορεί να σας κουράζω κιόλας. Λοιπόν, έλεγα πριν για να παραξηγηθώ ότι μέσα αυτούς που αγωνίζονται και μέσα στα νοσοκομεία που είναι κάτι άνθρωποι που λες και ο γιατρός μάγκες και νοσοκόμοι και πάρα πολλοί που έχετε δει και λες κοίτα πώς φέρεται αυτός ο γιατρός ή εκεί στις εφημερίες που τους βγαίνει η Παναγία των ανθρώπων. Είναι και το σύστημα τέτοιο που σου βγαίνει η Παναγία 5-6 ώρες αντί να τελειώνεις γρήγορα. Πόσο να τρέχουν αυτοί, 200 χέρια έχουν. Αλλά είναι όμως και κάτι με μαύρες ψυχές. Μέσα εκεί τους χαλάει. Εγώ παιδιά είμαι κάποια στιγμή μέσα και μου παίρνουν το οξυγόνο. Και έχω 100. Και είναι την ώρα που πεθαίνουν δίπλα μου άνθρωποι στον COVID. Γιατί πεθάνανε δίπλα μου. Και πηδούσα το κρεβάτι και σήκωνα το παιδάριο. Δεν ξεχάσω τον Γιώργο, 45 χρονών παιδί, και ήταν σκυμμένος και σηκωνόμουν και τον σήκωνα γιατί μετά μου εξήγησε από τι είναι, πήγε να πεθάνει. Πώς την γλίτωσε. Και ένα βράδυ μετά πέσανε πάνω οι γιατροί για να σώσουν ένα άλλο παιδί 35 χρονών. Ο οποίος ήταν υπάλληλος οικοδόμος του Παχατουρίδη, τα έργα. Εκεί στο Δήμο εννοώ. Πώς το λέγανε το παιδί αυτό. Κάτι λεβέντες και πεδαράδες. Τους είδα δίπλα μου τραβάγανε. Γιατί είχαν περάσει βροχίτιδα κάποτε, πώς μου το είπε, βροχοπνημονία, ένα στρατό και διάφορα. Και έμπαινε μια ηλίθια μέσα λοιπόν, παιδιά, ένα ζώο ανθρώπινο εκεί. Βάλε κύριε Κακλαμάνη, 100 οξυγόνο. Ούτε εγώ που με 33 χρονών δεν έχω. Άκου κακία ψυχής, παιδιά. Άκου, αγωνίσαμε τι οξυγόνο θα έχει ο καθένας. Δεν υπάρχουσα πολύ, εγώ λέω και ένα μυστικό σε κάτι, όποιος καταλαβαίνει τι εννοώ. Θέλω να έχει ειδικές κεραίες. Δεν υπάρχουσα στο οξυγόνο εγώ. δεν υπάκουα. Όταν μπαίνανε μέσα και μου λέγανε το οξυγόνο σας, εγώ έλεγα, είχε πέσει κάτω, το χάριξε επίτηδες κάτω. Και έλεγαν, ναι, ναι, θα βάλω. Τώρα αυτό είναι δική μου παρένθεση για τους μοιημένους σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, και ερχόταν αυτή η λήθεια εκεί, παιδιά, και τόλμησε να πει, «Α, κύριε Γραμμάνη, 100 οξυγόνο, ε!» Σε αυτή, δεν ήμουν εγώ παιδάκι τώρα αυτό που μου συνέβη, αυτό ήταν μέσα στο COVID, 66-67 ήδη. Και μου έλεγε, παιδιά, 100 οξυγόνο, ούτε εγώ δεν έχω, με 33. Σαν άλεγε, μακάρι να μην είχες, να πεθάνεις. Αυτά πρέπει να τα αναφέρουμε. Και επειδή τα έχετε δει και εσείς, μην το βάλουμε ιδανικά δηλαδή, και δεν είναι αντίον αυτοκυβερνητικά που λέω. Δεν είναι να πεις ότι κάνω τώρα καμία αντιπολίτευση, να πω εναντίον το σύστημα ή οτιδήποτε. Όχι. Μες τους σωστούς, μες τους ανθρώπους που πασχίζουν για την υγεία εκεί, το καλόπεδο αυτό να λέει και να παρακαλάει ο κόσμος να μην έχει οξυγόνο. Αυτό εγώ εισέπραξα. Αυτό εισέπραξα. Παρακάλαγε στην αρρώστια. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, μισό λεπτό να σε διαβάσω λίγο. Μην ξεχνάμε τι φράγκα έριξε ο Γιώργος Παπανδρέου για το δαχτυλίδι της Γκόμενας και τη βίλα των Οργείων. Πάνος, μισό λεπτό πάω πιο πάνω. Παρακέντηση, ναι γιατρέ μου. Αυτό με βοηθάει η Αθηνά. Η γιατρό μας που μου είπε, που είπα πριν τι μου κάνανε, που μου πήρανε από το νοτιό μυαλό. Οσφιονοτιαία παρακέντηση. Σωστά. Είδες όταν είσαι γιατρό φαν. Εδώ. να σε καλά, δεινά. Λοιπόν, πάμε εδώ. Στην περιοχή μου έχουν τρελαθεί να ρίχνουν φόλες στις αυλές και η απάντηση της αστυνομίας ήταν, εδώ πεθαίνουν άνθρωποι. Τι να σας κάνουμε για τα σκυλιά, μου λέει ο Πάνος. Μισό λεπτό, Πάνο, θα κάνω σχόλιο αυτό. Ουρανία, καλησπέρα, Ηλία.

0: Φαίνεται. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, σου στέλνει και ο γιος μου χαιρετισμάτα. Σε ευχαριστώ Πάνο μου, να είσαι καλά, δώσε χαιρετισμό στο παιδί. Πάνος Μακρύς. Λοιπόν, Νίκος, γεια σου Λιάκο Λεβέντη, γεια σου Νίκο μου. Ωραία, σας ευχαριστώ όλους παιδιά. Τα φράγκα που ρίξαν, λέει τον κύριο Παπαντρέου, για το δαχτυλίδι, δεν το κρίνω αυτό ρε φίλε, για το... δεν θέλω να κάνω σχόλιο ρε Πάνο μου. Ο Γεραντρέας, εντάξει, άτιμη καρδιά, δεν πατάς και καμιά, απλώς μερικές φορές την καρδιά πρέπει να την ελέγχουμε, να μας κάνει κακό. Χωρίς να πω εναντίον της Δήμητρας. Μπορεί κάποιοι Πασόκοι να ήταν τόσο άγρια εναντίον της Δήμητρας, μπορεί να του έδωσε και ζωή όμως η γυναίκα. Δεν ξέρω παιδιά στα ερωτικά πράγματα και στην ψυχούλα και στην καρδιά, δεν μπορώ να κατηγορήσω. Δεν ξέρω τι της έφτιαξε, τι έκανε, άλλο αν ήταν σκάνδαλα τη φτιάχνανε, αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω το ιδιωτικό της. Μπορεί να μην αντεχόταν με τη γυναίκα του, αυτή που είχε. Μπορεί να μην ζούσε ο Ανδρέας, να ήταν και 10 χρόνια πριν πεθαμένος, αν δεν είχε την εξ-Δήμητρα. Δεν μπορώ να ξέρω το αλλού το ερωτικό, την καρδούλα, την καρδιά του. Αλλά να τον κατηγορήσω, αλλά όχι σε αυτά. Λοιπόν, να πάμε σε γραμμή και μετά θα κάνω σχόλιο σχετικά με τα ζώα που λες φίλε Πάνο. Παρακαλώ. Ναι. Ακούμε. Λοιπόν, πάμε. Θα μιλήσετε.
1: Δημήτρης Απομενίδη.
0: Πώς?
1: Δημήτρης Απομενίδη.
0: Έλα Δημήτρη, περίμενα να μιλήσεις.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Λοιπόν, σε ακούω και σε βλέπω ότι έχεις εναχωρηθεί πάρα πολύ.
0: Σε τι?
1: Ακούς τόσα πολλά.
0: Έχω, τι είπες, έχω στεναχωρηθεί ή έχω αγχωθεί?
1: Και στεναχωρηθεί και αγχωθεί.
0: Τίποτα από τα δύο, προχώρα.
1: Ναι, βλέπω ότι ανέχεσαι πάρα πολύ.
0: Ανέχομαι, τι θα είμαι εδώ, γάιδαρος? Να κάνω τον πονηρό και να σας κλείνω ή να κάνω τάχα κάτι μου τη σπάει από εσάς? Κάνουμε μια εκπομπή εδώ, δεν πάει να κάνουμε ρε Δημήτρη τους μάτους πονηρούς.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, πολύ σωστά τα λες.
0: Ανέχομαι εννοείς καμιά φορά, αν προχωρείς πολύ ο λόγος που έπρεπε να κλείσω λίγο πριν, να μην τυραννιέσαι, θα περιμένετε. Μόνο αυτό νιώθω τύψεις, τίποτα άλλο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, σωστά. Εντάξει, άνθρωπος είσαι, κάνεις τη δουλειά σου. Άκουσα κάτι εχθές για τους άλλους τους συνάδελφους. Όλοι είσαστε εξαιρετικοί άνθρωποι. Όλοι. Όλοι.
0: Α, την κυρία αυτή?
1: Δεν ξέρω ποια ήταν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ακούω και τον κύριο Συρίγο, ακούω και τον κύριο τον Άντρο Κωνσταντίνο. Ακούω για αυτό. Όλα τα παιδιά αυτά είναι εξαιρετικά παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά. Δεν ανέχονται ούτε να βρίζουν ούτε να κάνουν. Βέβαια. Και σου λέει: κάνω τη δουλειά μου. Θέλω να πάρει τηλέφωνο. Πάει και πολύ σωστά το λες. Αυτό. Πολύ σωστά τα λέτε. Όποιος θέλει παίρνει τηλέφωνο και ακούει. Όποιος θέλει δεν βρίζει. Εσύ ναι. Δεν πρέπει να βρίζει. Και καλά κάνετε. Και καλά κάνετε.
0: Μα δεν υπάρχει και λόγος, Δημήτρη. Πάει να πάει κάποιος να κάνει ένα σχόλιο. Έτσι. Τι να βγεις να βρεις ή να βγάλεις αποθυμένο. Μίλα ότι έχεις να πεις για οτιδήποτε θέμα που δεν στερούμε σε κανέναν.
1: Σε σέβομαι. Έχουμε μιλήσει 4-5 φορές. Σε σέβομαι, είσαι πολύ σωστός και δεν ανοίγεσαι να βρίζουν τον άλλον ή να κατακρίνουν. Θες να πάρεις τηλέφωνο, πάρε, πες τα δικά σου και τελείωσε. Σωστός.
0: Άλλο, κάτι δικό σου, άλλο.
1: Όλα καλά, υπομονή κάνουμε.
0: Ναι.
1: Καλό καλοκαίρι να είσαι εσύ.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη, να είσαι καλά να μιλήσουμε.
1: Όπου να πας κάπου.
0: Δεν πάω πουθενά, εννοώ έχουμε ακόμη εκπομπές, θα δούμε τι κάνουμε.
1: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ Δημήτρη. Σε ευχαριστώ.
1: Τα παιδάκια σου καλά να περάσει.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη μου. Να είσαι καλά.
1: Και να έχεις καλά την υγεία σου. Όλοι καλά να είσαι.
0: Υγεία πάνω απ' όλα όλα τα άλλα είναι.
1: Κάπου, λοιπόν, κάπου να σε παίρνω. Καλό βράδυ.
0: Ωραία Δημήτρη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν παιδιά. Ναι. Νομίζω πως 2-10-7-18.000 Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης. Ρε Παϊτέρη, Βασίλη, σε βλέπω κάτω από τη ζώνη. Κάτω από τη ζώνη χτυπάς. Εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα για να είμαστε εναντίον άλλων κομμάτων ή οτιδήποτε. Και την κρίση μπορεί να την κάνουμε για οποιονδήποτε. Έτσι, νομίζω πως ήσουν πολύ λάθος σε μια γυναίκα αυτό. Θα ήθελα να σου λέγανε τη μάνα σου έτσι. Δεν έχω δουλέψει, κουβεντιάσει ποτέ για αυτή τη γυναίκα, τη Λατινοπούλου, να πω κάτι εναντίον της υπέρ της. Δεν το φέρει κουβέντα, δεν μου ήταν ουδέτερη. Κάποια πράγματα τα σέβομαι, αλλά τώρα δεν είναι και μαγιά τώρα πει στη γυναίκα κάτι τέτοιο. Όπου και να είναι και σε οποιοδήποτε κόμμα θα έκανε αυτό το αυθόρμητο. Αυτό το σχόλιο. Είναι κάτω από τη μέση, φίλε. Δεν είναι τόσο πολύ μαγιά και αντισμός. Επειδή είμαστε και φίλοι, μπορεί να παρακολουθείς και εδώ. Ό,τι θέλεις, αλλάζουμε μέσα κουβέντα. Ή να με πάρεις και να πεις στον αέρα. Δεν λέγονται αυτό. Τίποτα άλλο πες της. Πες της, πες της σιγά το κόμμα. Πες της οτιδήποτε. Αλλά τώρα αυτό το χαλί και τις μαγκές του ρόλου. Εντάξει. Και σου έχω κάνει και μια εκπομπή. Πόσες εκπομπές σου έχω κάνει, μία-δύο. Κάτι φορές μας κάνει να μετανιώνουμε για κάποιους που έχουν βοηθήσει. Δεν πάει σε μία γυναίκα. Δεν λες κάτι τέτοιο. Είναι κάτω από τη μέση. Είναι άναντρο. Οτιδήποτε άλλο πες, σιγά το κόμμα σου, σιγά τις ιδέες σου, σιγά τα τέτοια. Αυτό δεν λέγεται. Ή πες του, τι μου λες εμένα γύφτο, γύφτησες εσύ ρε. Και απέδειξε το πόσο δεν είσαι γύφτος. Όπως θα μπορούσε να το αποδείξει ένας Χατζής ή ένας Χριστοδουλόπουλος με τη δράση του και με όλα. Κι άλλοι που ανήκεται ή ένας Αγγελόπουλος που είναι σεβαστός. Εμενιέρα το λένε γύφτα, τον έτσι κάνω, έτσι είναι η θύρμα τους λέμε. Και το γέρο, το Χατζή, το φοβερό, τον Κώστα, αυτή τη μορφή γύφτο τον λέγαμε. Όταν τα βράδια είμαστε εκεί, κάθε Σάββατο βράδυ που είχα εγώ την τρέλα, ήθελα Χατζή ή Σαββόπουλο. Σαββόπουλος μας βγήκε του... μην πω τίποτα. Μας έβγαλε την Καλομήρα μέσα από τούρτα. Ο μεγάλος προοδευτικός. Ενώ ο Χατζής έμεινε αυτός ο σπουδαίος. Γύφτο το λέγαμε, αλλά με εκτίμηση το λέγαμε το γύφτο. Δεν το λέγαμε με καμία κακία στη μορφή που είναι αυτός ο άνθρωπος. Που και τώρα σε συγκλονίζει, τον παρακολουθείς και σε καθυλώνει. Μεγάλος καλλιτέχνης. Και να πάει και καλά η κόρη του. Κορούλα του που σίγουρα ενός Χατζή η κόρη δεν πρόκειται να μην είναι πραγματικά σε καλούς δρόμους αξίας. Λοιπόν, να κλείνουμε. Από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Ηλία Κακλαμάνη, τον Εφραίμ του Χαραλαμπή που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, αφού σας υπενθυμίσω πως αύριο και κάθε μεσημέρι 12:00 είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Οβελόπουλος. Τους άλλους έχω πει, τους τα παιδιά που κάνουν τις εκπομπές όλες, να κάνω γρήγορα, να φεύγω και να δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

μαχαίρια, αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Το πιο όμορφο πράγμα. Δεν είναι αμαρτία καθόλου. Μα καθόλου αμαρτία. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Μέχρι εκεί που φτάνει η φωνούλα μας. Και φτάνει πάρα πάρα πολύ μακριά. Αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Τετάρτη σήμερα, έτσι. Ναι, Τετάρτη. Τετάρτη βράδυ. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Έτσι να ανοίγει λίγο η καρδούλα μας. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Βέβαια, έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία, αισθητά, έτσι. Λίγο αισθητά η θερμοκρασία έχει ανέβει. Εντάξει, είμαστε τώρα στο καλοκαίρι. Τα πρώτα μπανάκια έχουν αρχίσει. Έχετε λίγο τις κρουλιάδες εννοώ. Π.χ. σε τον Μιχάλη, εδώ. Λίγο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-710-8000. 210-710-8000 είναι γνωστό βέβαια. Θα επαναλαμβάνεται για καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας.

0: Εάν θα δώσουν παράταση, που δεν νομίζω. Δεν νομίζω να δοθεί παράτα. Προτείνουμε More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής. More Than Tax στην Καλλιθέα, Καλλιψούς 110, με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της, για να σας εξυπηρετήσουμε. Είναι Καλλιθέα, Καλλιψούς 110. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Τα καλύτερα στα καλύτερα. Για να μπαίνουμε πάντα δυναμικά, έτσι. Πάντα είμαστε δυναμικοί, αλλά είπαμε τα καλύτερα στα καλύτερα. More Than Tax. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Βραδιά για μπαλκόνια. Έλα, μια χαρά είναι. Μην γκρινιάζετε, δεν κάνει ζέστη. Πιτσαρία Ζεάκη, Εθνική Αντιστάσεω 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Τώρα πάμε παρείτσα με το Μιχάλη. Χεράκι, χεράκι που λέγανε, χέρι-χέρι.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Να ακούσουμε τραγούδια λαϊκά.
1: Την καρδιά.
0: Για να ανέβει η καρδιά μας, να ανέβει η ψυχολογία μας, μάλλον. Την καρδιά μας την αφήσουμε εκεί που είναι. Ωραίο.
1: Κάθε βραδιά.
0: Για απλό μηνυματάκι κάθε βραδιά. 693-84-00856. Επαναλαμβάνουμε. 693-84-00856.

Λοιπόν, λέμε ένα γεια τώρα μεγάλο, γεμάτο, ένα γεια σε όλες τις βάρδιες, έτσι, να έχετε καλή βάρδια, να έχουμε και η δική μου εδώ βαρδιούλα είναι, έτσι. Πολλές φορές λένε τώρα αυτός εκεί, τώρα τραγουδάει, λαλά, ναι, βαρδιούλα είναι. Καθένας με τη δουλειά του, με το επάγγελμά του. Μα τα λέμε, έτσι, εύχομαι καλή βάρδια σε όλους, στα βαριά τιμόνια που είναι πάντα δίπλα μας εδώ μεταξύ, τα φορτηγά εντός και εκτός. Δικά σας τώρα μηνυματάκια, σεβαστή μου, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Κυρία Σεβαστή από την Φιλαδέλφια, να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι. Καλησπέρα Φωτάκο μου. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη από το Εγάλαιο τον μάνετζερ. Πάμε, Τετάρτη βράδυ, Οικονομόπουλος. Νίκος Οικονομόπουλος, όχι Μιχάλης. Νοξωτάκι! Έτσι είναι η αγάπη, έτσι είναι η αγάπη. Να πονάει το δοντάκι, δεν το λέγανε παλιά. Πονάει το δοντάκι, αγαπάει αυτό. Άστο, αγαπάει λέει. Πονάει το δοντάκι. Αλήθεια.

είναι κάτι λαϊκά που επιλέγεται. Είναι κάτι λαϊκά, όντως, που πολλές φορές κόβουν την ανάσα. Μας κόβουν την ανάσα, έτσι. Και σιγά σιγά έρχομαστε να κόψουμε και τη φλέβα μας. Με αυτά τα λαϊκά. Καλησπέριζουμε τη Σοφία μας από τα Σπάτα, έτσι. Σοφία μου, δεν φεύγει έτσι. Δεν μπορεί να φύγει έτσι ο άνθρωπος, μια και μου λες για το κούλι μου, το ανέφερες. Δεν φεύγει έτσι. Ο λαός τον διώχνει. Εμείς επιλέγουμε, υποτιθέμενα, σε παρένθεση βέβαια τώρα, έτσι. Σε παρένθεση όλα αυτά. Αλέξη μου στον Πειραιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα μεσοβδόμαδα είμαστε, αλλά δεν πειράζει. Τον φίλο μου τον Αλέξη. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Θα τα ακούσουμε, Αλέξη μου. Και για τον φίλο τον Χρήστο, τον μάνετζερ από τον Μιχαηλίδη που έχει δώσει την παραγγελία του. Την παραγγελιά του που λέγανε. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Δεν το λέγατε και στην Καλαμάτα μεριά? Και το δοντάκι, εδώ το πονάει το δοντάκι το παιδάκι. Έλα μωρά, αγαπάει λέει. Δηλώνει φουλ καψούρα. Τέλος. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι στη Σοφία μας από τα Σπάτα. Τα Μεσόγεια.

0: το Βορρά μέχρι τον Νότο τώρα πάμε. Για τον φίλο μας τον Χρήστο που ζήτησε το τραγουδάκι. Πάντως μου φάνηκε δύσκολα, έτσι. Καλησπέρα, στροφές δεν έχει. Τι μάκρυ το τραγουδάκι αυτό, ήταν με τον Τερλέγκα νομίζω, τι στροφές τότε, έτσι. Οδηγό Σουμάχερ, Δημητρούλα μας την νοσηλεύτρια. Φίλος μου ο Πέτρος έχει ένα θεματάκι με τις νοσηλεύτριες, έτσι. Ειλικρινά το λέω, το συζητήσαμε λίγο το θεματάκι. Μεγάλο θέμα με τις νοσηλεύτριες, δεν ξέρω τι και πώς, Δήμητρα. Αναφέρομαι για την Δήμητρα στη Νέα Ιωνία, γιατί οι νοσηλεύτριες είναι πολλές, πάρα πολλές, έτσι, δεν το συζητάμε. Να πούμε όμορφη καλησπέρα, έχουμε πάρει μηνυματάκι από τη Νέα Σμύρνη, είναι η φίλη μας η Βέρα. Καλησπέρα κορίτσι, όχι, δεν έχουμε πάει διακοπές ακόμα. Αλήθεια, είμαστε εδώ, μας ακούτε, φωνάζουμε. Φωνάζω και δυνατά.
1: Τόσες στροφές.
0: Βέρα μου, καλησπέρα.

κάτσε με τα πόδια εδώ, έτσι. Όταν θέλουμε, όταν θέλουμε, βρίσκουμε. Έτσι πάμε και με τα ποδαράκια μας. Δεν το συζητάμε. Χριστάκο μου Πετρέλωνα, καλησπέρα. Πάντα με δύναμη, λέβαιτη μου. Πάντα με δύναμη. Καλησπερίσουμε στην περιοχή του Ρέντι. Στο Ρέντι, είναι η Φωτεινούλα. Φωτεινή μου, είναι στο Ρέντι που είστε τρέντι. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Ζεσταίνομαι κι εγώ, γιατί έχω κολλήσει. Εντάξει, υπερβολική ζέστη, παιδιά, να μην κάνουμε και υπερβολές. Υπερβολική ζέστη, δεν είναι η Ευρώπη άλλη. Φλέγονται, έχουν νεκρούς. Χτυπάει 44-45 βαθμούς και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ είναι παράδεισος, θα τα λέμε. Θα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πανέμορφο με τον Δημήτρη τον Γιώτη, Δημήτρης Γιώτης. Και θα ακούσουμε και στα βέντο. Αλήθεια. 210-710-8000 το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-008-56. Viber και απλό μηνυματάκι μόνο, έτσι. Γεια σου Γιώργο μου, Εγάλεο. 933, καλησπέρα.

Σία μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Πειραιά, την φίλη μας τη Σία, το 361, και την φίλη μας την Μαρία με το λουλουδάκι. Θα περάσουμε όμορφη βραδιά, μαράκι, γιατί όχι. Στο χέρι μας, δεν είναι? Καλησπέρα, Μιχάλη, να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ. Γιατί να μην το περάσουμε? Απτοούμαστε με τίποτα, εδώ έχουν εντάλματα. Ακούω βέβαια, παιδάκια, μια εκπομπή σε ένα κανάλι. Βέβαια, είναι φαν, έτσι. Είχαν καλέσει αυτόν τον κύριο που έχει ένταλμα σύλληψη, να μην λέμε και ονοματάκια. Και τον ρωτήσανε τώρα κι αυτοί. Αυτοί είναι δημοσιογράφοι, είναι κάτι θα ρωτήσουνε. Πληρωνόσασταν, λέει, σε αυτήν την οργάνωση που ήταν. Οργάνωση, ήταν επίτιμο μέλος. Λένε, έπαιρνα 5.000 το μήνα, το είπε έτσι. 5 από εδώ. 7 από το βουλευτή Λύκη. Λίγα από εδώ, λίγα από εκεί, και το έπαιρνε. Έπαιρνα 5.000, λέει, το μήνα. Λέει, αλλά και δεν τον εφτάνανε. Και τον εφτάνανε. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Νομίζω το τραγουδάκι είναι αυτό, κυρία Δήμητρα νοσηλεύτρια. Νομίζω, έτσι. Τώρα γιατί μου βάζεις δύσκολα. Καλησπέρα, νοσηλεύτρια, και

Λοιπόν, μ' αρέσει που συμφωνείτε σε αυτό, έτσι. Μ' αρέσει που συμφωνείτε και δεν φτάνουνε. Και δεν φτάνουν. Δηλαδή, να βάλουμε 7 που παίρνουν. Φορολογούνται, δεν ξέρω τι φορολογία, θα το μάθω, έτσι. Θα ρωτήσω. Τι φορολογούνται, πόσα παίρνουν καθαρά. Λάτε, ρε παιδιά τώρα. Βέρα μου, να σου πω λίγο κάτι. Τα δικά μας τα παιδιά του Κοσμάκη εδώ που σπουδάζουν, τα παιδιά που φύγανε με την κρίση και που δεν έχουν γυρίσει ακόμα. Φτάνανε αυτό το μισθό. Δηλαδή, τι, ο άνθρωπος έχει σπουδάσει. Ναι, δεν το συζητάω. Διπλωμάτης είναι. Διπλωμάτης. Σπούδασε. Έχουν σπουδάσει κι άλλοι. Και άλλα πτυχία. Και ξέρεις πόσα παίρνουν. Το βασικό. Το βασικό. Δηλαδή, αυτός εκεί τι είναι, δηλαδή. Παίρνει την βουλευτική του αποζημίωση. Έπρεπε να παίρνει και από εκεί, γραμμένος και αλλού. Απασευόμαστε λίγο, έτσι. Νικολάκη μου, καλησπέρα. Να καλησπερίσω και το φίλο μας τον Νίκο. Το 8. 857, θολώνει το μάτι μου με μερικά τέτοια που διαβάζω, έτσι. Σπουδασμένος λέει, ναι. Ναι, να πληρωθεί βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Πάνε, το χάσαμε, το χάσαμε. Πάει. Λοιπόν, έρχεται και στα βέτο εγώ τον ανέβουμε. Έρχεται, έρχεται. Καπνιστάκι. Πάει, πάει. Έρχεται για να ανέβουμε. Έλα να κουνηθούμε λίγο, όχι στις σεισμούς. Θέλουμε. Γεράσιμε, παλικάρι μου, αεροδρόμιο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

βλέπω σήμερα να λαμβάνω τώρα να φύγω από τη διοίκηση και θα πάω στα λογιστήρια. Θα φύγω από τη διοίκηση και θα πάω σε λογιστήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση και το ανέφερα και προ λίγο μεριά, έτσι. Τα ξέρω καλά, να μαθαίνω. Λοιπόν, Δώρα μου, να σου πω λίγο κάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο και σε αυτό και με τους τραγουδιστές, έτσι. Ό,τι τραγουδιστές για να είναι, είτε λαϊκοδημοτικό, είτε σκέτο δημοτικό, μια και όντως έχουν αρχίσει τώρα με τις συναυλίες και τα πανηγύρια, υπερβολικά τα ποσά. Υπερβολικά τα ποσά που παίρνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα να το να ζητάει, γίνεται μια εκδήλωση σε ένα χωριό, γι' αυτό τα χωριά έχουν ερημώσει. Γι' αυτό ερημώσαν τα χωριά, μία με τη φορολογία, έτσι. Μία και με αυτά, και με αυτά και μετά άλλα που λέμε, και μετά που λέει ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Ναι, να κάνει μια εκδήλωση, ένα πανηγύρι που λέμε, ρε παιδάκι μου, πανηγύρι. Και να θέλει κάποιος να φέρει για το χωριό του. Και να ζητάνε του κόσμου τα λεφτά. Ναι, τι έχουν σπουδάσει αυτοί οι άνθρωποι, έλατε. Κοίτα να δεις επαγγέλματα που τα είχα ξεχάσει. Λοιπόν, πάμε να χαρίσω ένα τραγουδάκι εγώ, μια και είναι νωρίς ακόμα. Τάσο μου, θα τα ακούσουμε. Να καλησπερίσω τον Τάσο από τα Πετράλωνα μεριά. Τάσο μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε με θετική ενέργεια. Προβλήματα υπήρχαν, προβλήματα θα υπάρχουν. Γι' αυτό είμαστε και ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, να υπάρχουν εναλλασσόμενες κυβερνήσεις. Αυτό ήδη απέτυχε. Αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας, να έχουμε αλλαγές πάντα. Λοιπόν, το φιλαράκι μου το καλό που έχει γενέθλια σήμερα, τον φίλο μου τον Βαγγέλη, δεν το ξεχνάμε, έτσι, έχει γενέθλια φίλος μου ο Βαγγέλης, του πω και πάλι χρόνια πολλά, καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή, από τον Άγιο Δημήτρη.

υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που λέμε φως μέσα στο σκοτάδι. Εμείς δεν πάμε στο τούνελ. Δεν πάμε στο τούνελ. Βίκη μου, τι κάνεις? Πάμε στο γαλάτσι μεριά να πούμε μια όμορφη καλησπέρα στην φίλη μας την Βίκη. Όλα καλά και όλα ανθυρά να ανεβαίνουμε. Λοιπόν, και με την Ζευγαρά θα ακούσουμε τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε, Μαρία μου, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και με την Ζευγαρά. Πάμε τώρα, λέει. Καλώς σε βρήκα, αλλά ποιος βρήκε? Ποιος βρήκε όμως? Φώτη μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Φωτάκο μου, μιλάω για σένα και στο...

Καλησπέρα στον Μπαρμπαγιάννη μου. Μπαρμπαγιάννη μου, Πετρούπολη, καλησπέρα. Πάμε πάλι από την αρχή. Ωραίο, ωραίο αυτό, έτσι. Μια και έχει ανοίξει ο καιρός, Μπαρμπαγιάννη μου, τώρα θα ήταν τέλεια, τέλεια. Αλικάκη μου, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα στην Αλίκη μας εδώ, τη φανταστική. Όλα καλά, όλα καλά, Αλίκη μου.

Λοιπόν, καλώ σα βρήκα λοιπόν. Τα ακούσαμε, έχουμε και άλλα. Ακούσαμε και για τον Μπαρμπαγιάννη το τραγουδάκι, γιατί είναι ανεβαστικό. Και είναι ο καιρό τώρα, Μπαρμπαγιάννη μου, δεν το συζητάμε. Γιώργο μου, Ελευσινέ μου, τι κάνει. Τώρα, Γιώργο, από το έχω δίκιο μέχρι να γίνονται πράξη όλα αυτά. Από το έχω δίκιο. Πάμε στην φίλη μας, την Εφη. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, και σε όλη την παρέα. Εφη μου, εγάλεω, καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε. Εδώ και έχουμε, είπαμε, καλοκαίρι. Τι να κάνουμε τώρα. Και ζέστη και θα ζεσταθούμε. Να βάλετε, πώς το λένε, ελαφριά ρουχαλάκια. Να μην ντύνεστε βαριά. Ελαφριά, ελαφριά. Το κάνετε σαν τις νοσοκόμες, όταν πιάνουν βάρδια. 693-84-00-8-56 να τα εκφραστώ. Είναι και ο Μπαλντάς εκεί που λένε. Αλλά πάνω τώρα σε αυτό που λέγεται ζέστη κάψω, να ντυνόμαστε ελαφριά, να πίνουμε υγρά. Να πίνουμε υγρά, είναι και ο Μπαλντάς. Yes, είναι και ο Μπαλντάς, αμέ, αμέ. Φώτη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο φίλο μου το Φώτη. Και για την φίλη μας την Αλίκη, το Αλικάκι, το 728. Χρόνια και ζαμάνια. Άρα, Αλίκη. Καταρχήν, καταρχήν. Και ο Μπαλντάς. Ωλαλά.

Μου είχε τύχει και εμένα αυτό το πράγμα το έτσι. Για να πείτε τώρα σε ποιον δεν έχει τύχει, ρε παιδιά τώρα. Κοροϊδευόμαστε πολλές φορές. Σε ποιον δεν έχει τύχει. Πάμε στο φίλο μου τον Γιάννη, τον αστυνόμο, τον αστυνομικό μας εκεί από την Ελευσίνα μεριά. Πόσες δουλειές, ρε παιδάκο μου. Πόσες δουλειές να κάνεις, δεν τον εφτάνεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά τώρα. Γιάννακο μου, να τα λέμε έτσι. Να λέμε και του στραβού το δίκιο. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Δανίλο. Κάνουμε την κριτική, αλλά να την κάνουμε καλοπροαίρετα τώρα. Ακούς τον άλλο να πάει για δουλειά, το νέο το παιδί. Που δεν είναι να κάνει, ανοίξει οικογένεια, να πιάσει ένα σπίτι. Και παίρνει πόσα θα πάρει, καθαρά 800 ευρώ. Δεν θα τα πάρει. Σπουδασμένα είναι όλα τα παιδιά. Το σήμερα ημέρα όλα τα παιδάκια εδώ σε όλη την Ελλάδα, στη χώρα μας, έχουν σπουδάσει. Άλλα φύγανε, πήγανε στο εξωτερικό. Αυτά που μείνανε, που τα παροτρύνανε, που πιστέψανε σε αυτούς τους πολιτικούς. Τους. Είναι και μεμονωμένοι κιόλας. Έτσι, αυτοί που έχουν εκλεγεί, που έλεγε κάποτε να πάνε έξω. Ωραία, που τους καλωσορίζουν να έρθουν στην Ελλάδα. Με τι, τι, πού, πώς. Να πάνε να νοικιάσει ένα σπίτι, ένα διαράκι και να θέλει 700 ευρώ. Ε. Τόσα δεν είναι. Με βλέπω για το λογιστήριο. Με βλέπω, με βλέπω. Σόνια μου, τι κάνεις. Καλησπέρα. Καλησπερίζουμε τη Σόνια. Πάμε να ακούσουμε το καμπριολέ. Τώρα θέλω να μου πει τώρα, να ρωτήσω εγώ το ξοντάκι. Ξέρεις τι μάρκα είναι το καμπριολέ. Ξέρεις τι μάρκα είναι το καμπριολέ. Ολαλά. Σόνια μου, δεν ξέρω τι ρυθμίσεις έχεις βάλει εδώ στο Viber μέσα. Δεν ξέρω τι ρυθμίσεις έχεις βάλει, αλλά εντάξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή ακρόαση να έχουμε. Αυτά τα στέλνει η Σόνια μας από τα δυτικά των Αθηνών.

0: Μιλάμε, ξέρεις πόσα χρόνια είναι με τον καμπριολέ τώρα, έτσι. Τώρα είδες, Σονιά μου, πολλές φορές πώς μπορεί να εκδηλωθεί έτσι ο άλλος, έτσι. Τι μπορεί να καταλάβει τώρα κάποιος που έχει στείλει ένα μηνυματάκι. Θα πεις τώρα τα νούμερα είναι για τους λογιστές ή για τις λογίστρες που τα διαχειρίζονται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είδες πώς μπορεί να πιαστεί κάποιος. Στον φίλο μας τον Νίκο το 551 να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Νικολάκη μου, δεν είναι να τα λέω εγώ καλά. Ούτε να τα φωνάσω εγώ καλά με τα παιδιά, με την νεολαία. Όχι, Λεβεντάκο μου, δεν είναι. Είναι να τα κάνουμε και λίγο πράξη. Είναι να τα αλλάξουμε και να κάνουμε πράξεις. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Να είσαι καλά, Λεβεντάκο μου, και εγώ ευχαριστώ. Στον φίλο μου τον Δημήτρη από το Περιστέρι. Δημητράκο μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Το λαλάω, ρε παιδάκι μου. Χριστέ μου! Το λαλάω, το λαλάω. Η φίλη μας η Αλίκη. Αλίκη είναι περιορισμένα τα τέτοια, έτσι. Για κάποιο λόγο, για κάποιο σκοπό, το Αλικάκι.
1: Αγάπη.
0: Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές τώρα, ένα μηνυματάκι. Δεν είναι τώρα η κάρτα που βάζετε. Τέτοια δεν είναι απεριόριστα μηνύματα και χρόνους ομιλία. Είναι η διάθεση από εκεί και πέρα. Εγώ είμαι εδώ για να φτιάχνω τη διάθεση με θετική ενέργεια και χαμόγελο.

σημαντικό είναι. Πόσο σημαντικό είναι. Το στήριγμα να κρατάει το χέρι, να πιάνει. Σημαντικό. Σημαντικό, παιδιά. Κάντε πράξεις, κάντε κάτι. Δείξτε το. Μικρά πράγματα δείχνουν στην καρδιά του αλληνού κάτι μεγάλο. Κάτι μεγάλο. Ακούστε και ένα μικροτερόνεσαι σας εδώ. Ωραίο. Πάμε στην Ελευσίνα, είναι η Εύη μας εκεί. Ζωγραφίζουν τα προάστια της Ελευσίνας εδώ με το Μάχη 99,8. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, λέει, και καλή βραδιά, Εύη μου. Μπαλκόνι, έτσι. Ωραία, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Άρη. Άρη μου, όλα καλά και όλα ανθυρά, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, γεια σου, Άρχοντα, λέει, δυναμίτη. Είναι ο Στέλιος μας εδώ, πυροσβέστης, Λεβεντάκο μου. Πάντα με τον καλό το λόγο, πυροσβέστης μας εδώ, φίλος μου Στέλιος. Στέλια μου, δεν έχουμε τίποτα ευτράπελα τώρα, έτσι, γιατί έχω και τις καμπάνες να ακούσουμε. Με τις φωτιές πάνε όλα καλά. Θα μου πείτε τώρα, ο καιρός σου είναι, έτσι. Ο καιρός σου, για τον φίλο μας τον Γιώργο με το τραγουδάκι, με τις καμπάνες που χτυπάνε οι καμπάνες. Για τον πρώην επίτροπο. Προς το παρόν, για τον πρώην επίτροπο. 693-84-00856. Βάιμπερ, απλό μηνυματάκι, εκεί που βγήκανε τα εντάλματα σύλληψη. Ακού σύλληψη. Άκου τη σύλληψη, τη σύλληψη. Ω, σύλληψη. Ω. Το πήγα στο μέλλον. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την ακριβή μας, την φίλη μας, την ακριβή. Η ακριβή το έχει πάρει τώρα. Με λέει γιατρό, όταν θα πάρει τηλέφωνο η ακριβή από το Βύρονα, γεια σου γιατρέ μου. Έχω γίνει ο ψυχολόγος, θα με κάνεις εδώ φατσέα τώρα, έτσι. Πηγαίνουμε στην ψυχολόγα. Είναι και το τέτοιο, όπως το λένε. Πώς να, τη Χατζάρα. Η Χατζάρα. Έλα, Στέλιο μου, έτσι, μπράβο. Όλα υπό έλεγχο. Καλωσορίζουμε το Φαλιράκι, το Φάλιρο, λοιπόν. Το Φάλιρο, είναι η Δήμητρα από το Φάλιρο. Δήμητρα.

0: ένας ταξιτζής εδώ, τώρα μου έχει στείλει μηνυματάκι, ένας ταξιτζής εδώ, έτσι. Τα καλά τα παιδιά, έτσι. Μέχρι στιγμή είναι μηνυματάκι. Για πού λέει βαράνε, λέει καμπάνες. Για πού χτυπάνε, λέει καμπάνες. Καλησπέρα, λέει Πεντάκο μου. Και καλησπέρα και καλημέρα. Εύχομαι να κάνω ένα τσοκεράκι. Κάνε κανιά. Έτσι, παίξε ένα τσοκεράκι. Είσαι ενδιάμεσα. Γιώργο μου, τι κάνεις. Τώρα δεν ξέρω, θα το ρωτήσω για πού χτυπάνε. Δεν πιστεύω να μην σε κέρασε το παλικάρι γλυκό τίποτα. Τον φίλο μου τον Στέφανο το κοκοτάκι μας, εδώ το φοιτητή μας το κοκοτάκι. Όταν λέω το ξωτάκι. Βέβαια μου όλα καλά. Γιώργο μου με το ταξί όλα καλά και στον Άγιο Δημήτριο. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Σαράντο. Καλησπέρα κύριε Σαράντο.
1: Μπήκανε τα αστέρια στις...
0: Όχι, πολλές φορές είμαι απογοητευμένος από την κοινωνία, Λεβέντη, μην το λες. Είμαι απογοητευμένος. Πραγματικά είμαι απογοητευμένος. Τώρα εγώ συμμορία τη λέω. Ο καθένας μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Ο καθένας μπορεί να αποστεί. Δεν υπάρχει σήμερα πιστεύω, φίλε. Πάνε τα πιστεύω τώρα. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Εδώ έχουν φάει όλα τα λεφτά. Ακούω άλλο, του λέει, ναι, έπαιρνα 5.000. Και πού τώρα, σε ποια τηλεόραση, σε ποιο κανάλι πήγε και το είπε. Ναι, έπαιρνα 5.000. Τα 5.000 τα μάσαγε. Τα μάσαγε, δεν μπορούσε να φρώσει λέξη την ώρα. Λοιπόν, οι καμπάνες χτυπάνε για την Καλυψούς, λέει ο φίλος μου Βαγγέλης. Χρόνια σου πολλά, παλικάρι μου. Πολύ χρόνο σε πάλι, εύχομαι τα καλύτερα. Έχει γενέθλια ο ταξιτζής μας εδώ, ο Βαγγέλης. Να του ευχηθούμε τα καλύτερα στη ζωή του, να τον χαίρονται όσοι τον αγαπάνε και τον πονάνε.

0: Λοιπόν, τον Πέτρο, τον φίλο μας τον Πέτρο, τον καλησπέρισω εδώ, τα λέγαμε στο τηλέφωνο τώρα, έτσι. Τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλη, το σύστημα. Θα τα ακούσουμε, λεβεντάκο μου, γιατί όντως είναι ενοχό. Πάμε τώρα στη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Στην φίλη μας την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, καλησπέρα, με τον Βαγγέλη. Μου είπε, σου είπε, του είπα, εμένα έχει δει. Έχει πάει, έχει περάσει, έχει φέρει γλυκό, δεν το συζητάμε πάνω σε αυτό. Γλυκά, όχι γλυκό. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε, Κωνσταντίνα μου. Είναι το επόμενο το τραγουδάκι, έτσι. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε, να του ευχηθούμε τα καλύτερα, να έχει υγεία καταρχήν. Χαμογελό είναι άτομο που χαμογελάει. Δεν του λείπει, δεν το συζητάμε. Φίλε. Χαμογελάει. Ο άνθρωπος είναι για παρέα.
1: Ας το φίλε, είναι μισερίκα.
0: Κάσε να μου λέει τώρα μένα, να μου λέει τώρα μένα για το 110 και για το ισόγειο τώρα. Εγώ όμως πήγε είδε.
1: Ζερίκα.
0: Ωλαλά.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Λοιπόν, το τραγουδάκι εδώ, η φίλη μας η Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα.
1: Ζερίκα.
0: Για το παιδί που έχει γενέθλια. Φωτί μου στην υγειά σου. Φωτάκο μου στην υγειά σου.
1: Πάμε.

Έλα στην όμε μου να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Έτσι βλέπουν τα ματάκια μου γιατί ακούν τα αυτιά μου. Χριστέ μου! Καλά το είπα, τη βλέπω.

Ατζενιέλα μου, συγγνώμη, αλλά είπαμε κάνουμε μια δουλειά. Δεν μπορεί, παιδάκια, τώρα θα λέμε την αφαιροσούλα γρήγορα. Θα λέμε καλησπέριζουμε την Ατζελίνα μα, αν και τα ακούσατε, ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο. Δεν έχουμε να κρύψουμε άλλωστε κάτι. Άλλωστε λέει, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Έχουμε ένα παιδί τώρα που έχει γενέθλια εδώ πέρα και ένα φιλαράκι. Γι' αυτό λέμε, το ραδιόφωνο έχει έτοιμο να ενώσει. Το ραδιόφωνο ενώνει. Είναι η αγάπη. Αντώνης Ρέμος, εγώ γεννήθηκα ξανά. Ο φίλος μου ο Στέφανος. Θα ήθελα να ακούσω, λέει, από Αντώνη Ρέμο, λέει, εγώ γεννήθηκα ξανά. Αφιερωμένο, λέει, και στο ταξιδί που έχει γενέθλια. Όρισε σεβασμός και αγάπη από την νεολαία. Πώς αλλάζουν πολλές φορές τα πράγματα. Λοιπόν, ταξιτζή, μια και έχει τα γενέθλιά σου, ένα μικρό δωράκι σου στέλνει το παιδάκι εδώ πέρα, ένα τραγούδι. Είναι πολύ καλό. Φοιτητής, έτσι. Δεν το ξέρω. Εγώ, λέει, γεννήθηκα ξανά. Αντώνης Ρέμος. Έχουμε διανύσει την πρώτη ώρα εκπομπής, έτσι. Είναι 12:04 σχεδόν. Όλα λα, όλα λα. Ζωγραφίζουμε τα νότα πετράλαιονα μερικά, έτσι. Λοιπόν, Χρυσά μου, 9:33. Καλησπέρες όμορφες. Και καλησπέρα και καλημέρα στη Χρύσα μας από τα Άνωτα Πετράλωνα. Λοιπόν, φίλη μου Κωνσταντίνα, πρώτη φορά. Συγγνώμη λίγο γιατί φωνάζω και λίγο δυνατό στο τηλέφωνο, να το κλείνουμε, να μην το πιάνουμε μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, πες, δεν έχω θεματάκι. Εγώ δεν έχω θέμα, άλλοι έχουν τα θέματα.

Λοιπόν, πες μας το τραγουδάκι, διευκόλυνε την κατάσταση. Δεν έχουμε θέμα με το τραγούδι. Εμείς εδώ όλα τα τραγουδάκια, γι' αυτό λέμε, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Και το φέρουμε και λίγο με την καθημερινότητα αυτή που ζούμε, που περνάμε. Βοήθησε με λίγο, Κωνσταντίνα μου, με το τραγούδι. Ποιος το λέει, δεν έχω θέμα. Εξάλλου μέσα είμαι σε αυτά.

Λοιπόν, όντως γεννιόμαστε. Και καλό είναι, καλό όταν γεννιόμαστε μέσα από τα δικά μας συντρίμια. Ξαναγεννιόμαστε μέσα από τα δικά μας συντρίμια. Είναι ακόμα πιο καλύτερα. Νιώθουμε πολύ πιο μεγάλη ανακούφιση, έτσι. Ρένα μου Σαρονίδα, καταρχήν καλημέρα και καλησπέρα και καλημέρα. Το έχω μαράζει. Ένα τραγουδάκι ανεβαστικό, ειλικρινά στο λέω. Ένα τραγούδι να είναι λίγο ανεβαστικό. Εάν θυμάσαι, το είχα πει πάλι την προηγούμενη φορά. Πάμε στη θλίψη. Γιατί να είμαστε έτσι μεταθλιμμένα? Γιατί ρε κορίτσι να είμαστε μεταθλιμμένα? Ένα τραγουδάκι να είναι λίγο κάπως. Το έχω μάρα, έτσι χαλάμε και το πρόγραμμα. Ειλικρινά στο λέω. Τέλος πάντων, να καλησπερίσω τον φίλο μου που δεν τον ξέχασα, τον πυροσβέστη, τον Κώστα. Κωστάκι μου, θα νομίζεις ότι σε ξέχασα. Δεν σε ξέχασα, καμάρι μου. Δεν σε ξέχασα, λεβεντάκο μου. Είναι και τα τραγούδια, είναι και τα μηνυματάκια. Είναι όλα αυτά. Αλήθεια. Λοιπόν, η φίλη μας η Μέρη στέλνει χαιρετισμούς. Καλησπέρα, λέει, σε όλη την παρέα. Είναι το 25-24 από το Χαϊδάρι. Λοιπόν, η Μέρη μας από Χαϊδάρι. Μέρη μου, καλησπέρα. Να πω μια καλησπέρα και καλημέρα ταυτόχρονα στην Κατερίνα. Εύχομαι να είναι καλά πάνω απ' όλα. Έτσι, το ξέχασα τώρα γιατί έχουμε θαμαράκι. Κατερίνα μου, καλημέρα. Στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, την περιοχή του Χολαργού. Τον φίλο μου ο Βαγγέλης που έχει γενέθλια, ευχαριστεί, λέει, το πάνελ. Το επόμενο τραγουδάκι είναι, Κωνσταντίνα, για αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους, τους μεγάλους.

0: προτείνουμε κλειδί, παραδίδουμε κλειδί, παραδώσαμε κλειδί. Βέβαια, σε αυτή τη τσάντα μέσα δεν μπορεί να ψάξει, δεν μπορεί να βρει που είναι. Να μου πει τώρα γιατί το θέλει το ψάξει, να το βρει. Λέμε ρε παιδάκι μου για να το πετάξουμε. Να πάμε εκεί στα άγρια βουνάκια, στα άγρια λαγκάδια, στη θάλασσα που έχουμε πει που δεν έχει γίνει πράξη ακόμα. Πάμε και μετά έχουμε απειλές με τη Χατζάρα μεριά. Ωεό, λοιπόν, πάμε στον φίλο μας, τον Δημήτρη από το Γέρακα, το παλικάρι εδώ. Δημήτρη μου, πρώτη φορά τα λέμε, δεν θυμάμαι καλά, λεβεντάκο μου. Σήμερα κουδούνι το κεφάλι μου. Σήμερα πραγματικά κουδούνι, δεν ξέρω, είναι μάτιας, μαξεμάτιας, μα δεν ξέρω, ειλικρινά το λέω. Τον φίλο μου, τον Δημήτρη από την περιοχή του Γέρακα. Δανιλό, είμαστε καλά, λεβεντάκο μου. Είμαστε καλά. Αυτό επιθυμούμε και για εσάς. Έτσι γράφανε πάλι τα γράμματα παλιά. Πω, τώρα είναι τα μηνυματάκια. Στέλνει το μήνυμα. Τιν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα παλιό τραγουδάκι τώρα. Και είναι για κάποιο πενιντάρι που έχει γενέθλια. Ονοματάκια εγώ δεν λέω από πού και πώς. Δεν εκθέτω. Λοιπόν, πώς το λένε, Μερουλά μου από το Χαϊδάρι. Μέρη από Χαϊδάρι. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή, για την παρέα. Είναι αμοιβαία όλα αυτά.
1: Όταν έφτανες 50.
0: Το επόμενο Πέτρο μου είναι για σένα και στην Πυρκάλ.

0: Ω,
1: φιλάκι, θα το ακούσουμε το ραγουδάκι πάλι. Θα το ακούσουμε, Κωνσταντίνα μου, το ραγουδάκι πάλι από την αρχή, γιατί μου στείλανε μια φατσούλα εδώ πέρα. Αλλά να δω από ποιο μαγουλάκι έχει φύγει η καρδούλα μου, ποιο μαγουλάκι έχει φύγει. Κοιτά τώρα δεξιά, αριστερά, από εκεί πέρα είναι από εκεί, ναι, μου είπε, μου στέλνει τώρα με ένα σωτέκι τώρα. Μου στέλνει τώρα με τη φατσούλα, πατάει τη φατσούλα τώρα, στέλνει μια καρδούλα τώρα, την από την από εκεί μεριά. Ωραία, θα το βρω εγώ μέχρι το τέλος. Εντάξει, δικά μου, λέω και εγώ τα δικά μου. 693-84-008-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Διευκολύνουμε πάντα την κατάσταση. Τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-718-000 εδώ στο μάχη. Γιατί πραγματικά δίνουμε κάθε μέρα ο καθένας από εδώ τη δική του μάχη. Και θα τη δίνουμε μέχρι τελευταία γρανίδα του αίματός μας. Και εγώ το δικό μου είναι αλφαρίζω θετικό νομίζω, έτσι.

0: Λοιπόν, Βέρα μου, δεν έχω κανένα θεματάκι. Κάναμε για την φίλη μας την Βέρα από τη Νέα Σμύρνη το 258. Είπε την άποψή σου, είπα την άποψή σου. Δεν διαφωνούμε σε κάτι. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε βέβαια και σε όλα. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε και σε όλα. Πάρουμε τώρα 10 ανθρώπους, φέρνω ένα μικρό νούμερο. Δεν κάνουμε δημοσκόπηση εδώ, τώρα για αυτούς δημοσκόπους. Και βάλουμε 10 άτομα. Θα πούνε και τα 10 άτομα μια διαφορετική άποψη. Να, τώρα έχω πάρει μια φωτογραφία εδώ. Μου έχουν στείλει στο Viber μια φωτογραφία με 2 κουτάκια μπύρα. Την έχουν σηκώσει τώρα ψηλά και είναι πάλι με την μπύρα. Δεν παίρνουν και μπουκάλι τα καψερά εκεί. Δεν ξέρω, μάλλον θα παίρνουν τα κουτάκια αυτά την μπύρα, γιατί γίνεται τώρα με τους λαγοκέφαλους μάλλον. Μπορεί να πάνε παραλία μετά, να το δώσουν κανένα λαγοκέφαλο, να τους κόψει το κουτάκι. Άλλαξε λίγο ρε παλικάρι μου τώρα, πάρε μπουκαλάκι, δεν είναι ρομαντικό το κουτάλι. Πού σε πανηγύρι, στη Φολό είσαι, σε κλαρί να έχεις πάει. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Πέτρο, από την Πυρκάλ, τον ήρωα. Τραγουδάκι με τον Κατσατζίδη, έχω ξεχάσει τον φίλο το Φώτη από το Κολωνάκι. Άμα σου στείλω εγώ φωτογραφία νυχτερινή, ειλικρινά στο λέω έτσι, θα στείλω. Αν πεις τώρα αυτά είναι γούστα τώρα με την πυρίτσα. Μάλιστα δεν, αλλά άλλαξε τώρα λεβεντάκο μου τώρα κουτάκι και κουτάκι. Για λαγοκέφαλους θα πας μετά, ωραίο. Για σένα χτυπάει καμπάνα. Για σένα χτυπάει τον. Πάμε να πούμε καλημέρα. Καλημέρα Βάσια μου, καλημέρα. Η Βάσια μαζί με τον Άγγελο. Βάσια μου, δεν είναι ότι τα λέω καλά. Καθόλου καλά, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Κανένας δεν γεννήθηκε.
0: Να τα ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι, γιατί είναι αμαρτία. Είναι της αμαρτία, όντως, το παλικάρι εκεί. Εκεί στην Πυρκάλ, πάνω στον τοίχο της Πυρκάλ. Ρεσιτάλ. Λοιπόν, γενέθλια, έχω πάρει σήμερα ένα μηνυματάκι. Γενέθλια έχει, λέει, και ο Μέση. Έχει και ο Μέση γενέθλια σήμερα. Είναι ο πρώτος σκόρερ στα Μουντιάλ ο Μέση, όμως έτσι, τα λέμε κι αυτά. Α, όλα και όλα, μωρέ το αθλητικό. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Εσύ ο Μέση που, τι παίζεις, σε ποιο άκρο.

αλλάζουν τα δεδομένα. Πάμε Βρυξέλλες. Έχουν αναλάβει τις εγγελίες στις Βρυξέλλες. Εδώ οι δικοί μας ούτε καν. Μπορώ αυτή η δική μας εφεβάκι μου. Πώς πάνε το πρωί για δουλειά? Πώς πάνε για δουλειά? Σηκώνονται και πάνε στα δικαστήρια. Είτε πάνω στην Αλεξάνδρας, είτε και στην Ευελπίδο. Να έρχονται ματάκι. Εγώ θα τα λέω, θέλω να τα ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι από την αρχή. Αλλά πώς ξυπνάνε το πρωί? Αν δεν αγαπάς τη δουλειά που κάνεις, έτσι, δεν είσαι επιτυχημένος. Θα πηγαίνεις πάντα στη δουλειά σου κουρασμένος. Εάν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, πραγματικά δεν το αγαπάς αυτό που κάνεις. Αν μου πεις, μπορεί να είναι και κάτω από το τραπέζι, τα κατάκα, έτσι. Πώς πάνε αυτοί οι άνθρωποι στη δουλειά τους? Ειλικρινά, το έχω απορία. Μεγαλώνω και δεν μου το έχει λύσει κανένας αυτό. Βέβαια δεν είμαι σαν το φίλο του Βαγγέλη που ήταν το λαγουδάκι με το

Πετράκο μου, δύναμη, όλα καλά, και να δεις ότι όλα θα πάνε καλά. Εδώ θα τα λέμε, έτσι. Εδώ θα τα λέμε, εδώ στο ραδιόφωνο. Στο στομάχι 99,8 το αληθινό. Πάμε στο φίλο μου τον Πέτρο. Ήθελα να αναφέρθηκα στην Πυρκάλα πάνω, γιατί όντως. Λοιπόν, καλή βάρδια στην φίλη μας την Έλληνα και στον Ταύρο, το 615. Λοιπόν, άμα σ' άκουγε στο αυτοκίνητο, λέει. Δεν έστειλε μηνυματάκι, μπράβο, καλά έκανες. Όταν οδηγούμε, δεν πιάνουμε το κινητό στο χέρι. Συμβαίνουν τα 1002. Εσύ όταν μου λες αυτό το ποσό τώρα, μου στέλνεις, Έλενα, αυτό το ποσό, είναι μεικτά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να το πω, έτσι, εντάξει, μην νομίζετε είναι τέτοιο. Τα 1200 τώρα, μεικτά μάλλον θα είναι. Μεικτά θα είναι. Κορίτσι, έλα εδώ να σου πω κάτι. Μην ξεχωρίζουμε περιοχούλες. Ούτε τα πετράλωνα, ούτε το κουκάκι, ούτε την Κυψέλη, καμία περιοχούλα. Απλά είναι τα ενίκια, όπου και να πας να νοικιάσεις, είναι πανάκριβα. Μην συγκρίνουμε τώρα περιοχούλες. Μου λες τώρα στην τάδε περιοχή, γιατί? Δεν έχει κάτι περιοχούλα. Απλά είναι πανάκριβα τα ενίκια. Εξεφύγει ακρίβεια από παντού, ντου από παντού. Λοιπόν, φίλε μου Κώστα, μια και μου αναφέρεις, κάνει ζέστη για την πυρίτσα. Πάρε μπουκάλι, ρε φίλε. Κώστα μου, με μοδέ, πάρε μπουκάλι. Είναι πολύ πιο κόσμιο, ρε Λεβεντάκο. Αλήθεια σου λέω. Πάρε ένα μπουκαλάκι εκεί πέρα, είναι πιο κόσμιο, είναι πιο όμορφο. Καλημέρα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Σπύρο από τον Κορυδαλό, το 194. Προστάρω τραγούδι και στον φίλο τον Δημήτρο από το Γέρακα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι αητός, το έχει επιλέξει το τραγουδάκι ο Φώτης από το Κολωνάκι, την περιοχή του Κολωνακίου.

Κοτάκο μου, το τραγουδάκι που παρήγγειλες ήταν Ρένα μου, θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Ρένα Σαρονίδα, το τραγουδάκι θα το κοιτάξω και το δοκό σου πραγματικά. Αλλά κάνω το σχόλιο γιατί είναι κάθε βράδυ να πέφτουμε ψυχολογικά και ηθικά και δεν το θέλω, έτσι. Έκανα πριν ένα σχόλιο. Σχόλιο, εγώ δικό μου. Αλλά το πήρα βάση από εσάς όμως, έτσι. Στεφανάκο μου, να πω καληνύχτα στον φίλο μου τον Στέφανο που δίνει το τελευταίο μάθημα αύριο. Σε ευχαριστώ, παλικάρι μου. Εύχομαι να πάνε καλά. Έχουμε, είπαμε, την νεολαία. Στηριζόμαστε και στην νεολαία. Σε αυτά τα παιδιά που πρέπει να στηρίζεται η ίδια μας η πατρίδα, το κράτος και δεν. Παλικάρι μου, καλή επιτυχία και θα τα πούμε, έτσι. Πρέπει να μάθω. Βγάλαμε μια ολόκληρη σεζόν εδώ. Με τα μαθήματα. Θέλω, έχω την αγωνία να μάθω. Έτσι, Λεβεντάκο μου, περιμένω, Λεβέντη μου. Λοιπόν, πριν αναφέρθηκα σε κάτι με τους δικαστές, πώς πάνε για δουλειά. Το πρωί που παίρνει το τσαντάκι του, θα πάνε στο μπάνιο, θα βαφτούνε. Αν οι δικαστή είναι εκεί, θα βάλουν το κονσίλερ, τι, το eyeliner, θα βαφτούνε, θα βάλουν το μαλάκι του. Καλά κάνουνε. Να είναι κυριλέ πάνω στην έδρα. Είτε εισαγγελέα, είτε δικαστή είναι, είτε η γραμματέα είναι, πάνε. Έτσι. Να είναι λίγο κόσμια. Και αναφέρομαι πάλι σε αυτό, γυρίζω πάλι σε αυτό, γιατί από ένα τηλέφωνο από ένα φίλο. Πες μου, λέει, γιατί οι δικαστές, θα μου πεις, έτσι ήτανε πάντα. Έχουν την εικόνα του Χριστού πίσω, έχουν πλάτη. Και δεν την έχουν στον απέναντι τείχο να βλέπουν τον Χριστό. Γιατί θυμάμαι, έτσι, έχω πάει κι εγώ σχολείο. Εμείς κάποτε στο σχολείο πάνω από τον πίνακα, καμία φωτογραφία ήταν σε πολλά σχολεία, δημοτικά, στο δημοτικό. Το θυμάμαι καλά. Ήταν πάνω από τον πίνακα η φωτογραφία με το ακάθινο στεφάνι και κρατούσε και ένα τέτοιο στο χέρι ο Χριστούλης εκεί. Αλλά εμείς οι μαθητές τον βλέπαμε. Εμείς τον είχαμε φάτσα γιατί κοιτάγαμε τον πίνακα και τον βλέπαμε. Αυτοί δεν πήγανε στο ίδιο σχολείο που πήγα εγώ. Να τον έχουν μπροστά. Γιατί τον έχουν τον Χριστό πίσω και σε βάζουν και ορκίζεστε. Αλλά βάζουνε τον πολίτη να πάει να ορκιστεί. Βάλε το χέρι στο Ευαγγέλιο, λέει, και δεν ορκίζονται. Ρωτάνε πόσο είσαι. Πόσο είσαι. Λοιπόν, το τραγουδάκι το έχεις δει στο παλικάρι μας, ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ, καινούριος στην Παρέτσα, καινούριος εδώ στο Μάχη, ο Δημήτρης από το Γέρακα. Δημήτρη μου, εγώ σε ευχαριστώ. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Μανώλη. Μανώλη μου, δεν είμαι χήμαρος παλικάρι μου σήμερα. Δεν είμαι. Καν. Που με ματιάσεις κιόλας. Καλημέρα στην Καλυθέα, στο φίλο

μου το μανούλι. Λοιπόν, για να δούμε το Ελενάκι, στείλει μήνυμα η Έλενα. Ναι, καλά το είδες, νυχτά είναι. Θα πάω στο λογιστήριο, θα ρωτήσω. Δεν νομίζω να σου κάνει παραπάνω κρατήσεις, κορίτσι μου, αλλά άστο τώρα αυτό. Να λες και δόξα τω Θεώ που έχεις τη δουλίτσα.

Μας έχει μείνει αυτό που λέμε, να έχουμε υγεία, έτσι. Να έχουμε υγεία. Κάπως έτσι αγχώνεται ο κόσμος. Κάπως έτσι αγχωνόμαστε, γεννάει πίεση. Και να τα κεφαλικά και να τα καρδιακά επεισόδια. Θέλω να πιάσω άλλες λέξεις στο ματάκι μου, έτσι. Δεν φέρνει το άγχος. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το άγχος. Οι περισσότερες αρρώστιες, έτσι, αρρώστιες ανίατες δημιουργούνται πάνω από αυτό που λέγεται άγχος, η καταπίεση. Πώς θα φέρουμε το ένα, πώς θα κάνουμε το άλλο, πώς θα το διορθώσω, να το διορθώσουμε. Όχι, πώς θα τα βγάλουμε πέρα είναι. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο κόσμος. Είτε είναι με τα παιδιά που έχουν οικογένειες, γιατί πάνω σε αυτό είναι και αυτό που λένε στα φροντιστήρια να πληρώσουν, γιατί έχει υποχρεώσεις ο γονιός. Όπω. Εδώ και αν δεν θέλω να πέσουμε είναι και Τετάρτη, έτσι. Τώρα βέβαια ημερολογιακά έχουμε αλλάξει. Πάμε στην Αίγινα. Πάμε στη σουβάλα της Αίγινα. Θα φωνάξω λίγο δυνατά. Είναι ο φίλος μου ο Νίκος, θα του πω καλημέρα. Νικολάκη μου, πώς πάει ο τουρισμός εκεί? Καλημέρα στην Αίγινα. Καλημέρα στον κύριο Σιαδόπουλο. Σιαδόπουλε. Το 491 είναι ο κύριος Σιαδόπουλος. Καλά τα λέτε. Ρήτορας μου είσαι. Δικηγορεύεις. Δικηγορεύεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα με τον Στέλιο τον Κατατζίδη. Είναι για τη Ρένα. Ρένα μου, ειλικρινά το λέω. Ειλικρινά σήμερα έκανα την υπέρβαση. Η Ρένα από την Σαρονίδα, το λέω έτσι. Κάνω την υπέρβαση, σου ξανατονίζω πάλι άλλη μία φορά. Να είμαστε λίγο κάπως έτσι. Πάμε να ανέβουμε. Δεν θέλουμε να πέφτουμε. Μπορεί ο καθένας μας να έχει κάτι μέσα του, ρε παιδάκι μου. Μπορεί να σε εκφράζει αυτό το τραγούδι. Δεν είναι όμως καλό. Δεν είναι καλό και δεν έχει ο άλλος εδώ που μας ακούει οι άλλοι. Τα να πω. Στο έχω ξαναπεί πάλι, στο είπα και προηγουμένως. Ένα τραγουδάκι να είναι λίγο κάπως. Μπορεί να σου συμβαίνει τα 1002, ανέβα. Κοίταξε τον εαυτό σου. Κοίταξε, ψάξου δεξιά αριστερά, κάτι μπορεί να είναι. Ένα τραγούδι το να σε ρίχνει, το να σε ρίχνει πραγματικά που δεν το ακούσεις, δεν σου κάνει καλό. Δεν κάνει καλό πάνω απ' όλα στο δικό σου τον εαυτό σου. Εσένα δεν κάνει καλό. Συγγνώμη Ρένα μου, αλλά θα τα λέω όπως θα λέω πάντα, ελευθερία του λόγου και έξω από τα δόντια. Θες να μου θυμώσεις, θες να μου ξαναστείλεις μηνυματάκι κάτω. Το λέω πάντα για καλό. Ένα τραγουδάκι εδώ και μήνες δεν έχεις τι έχεις βάλει. Ψάχνω όλη τη δισκοθήκη. Έχω πάει στο μοναστηράκι να ψάχνω όλα τα παλιά τραγούδια να τα βρίσω, τα φέρνω.

Θανάση μου μπελό, Πορτικατζή μου οπλοπολιβόλο λέει. Καλησπέρα ρε οπλοπολιβόλο. Καλή ακρόαση να έχουμε, είναι στη Θήβα. Λοιπόν, Θήβα και πάει ναύπλιο, παιδάκια Φορτηγατζής, πρέπει εδώ. Θανάση μου μπέλο,

0: Λοιπόν, το παλικάρι χθες φόρτωσε, πήγε στην ύφη του Βορρά. Θανάσο Μπέλος εδώ. Με το άσπρο το φορτηγό εδώ. Πήγε πάνω στην ύφη του Βορρά, φόρτωσε. Έρχεται αυτός ο υπουργός, όντως, έτσι. Σε αυτά τα παιδιά. Γιατί είπαμε, τα νούμερα, παιδιά, είμαστε όλοι. Έτσι. Τα νούμερα είναι για τους λογιστές, θα το φωνάζουν τώρα. Αν και τώρα έχουν πέσει πάνω με τα μούτρα στη δουλειά, ούτε καν, έτσι, ούτε καν μια καρδούλα. Αλλά δεν πειράζει τώρα. Δεν πειράζει, έχουν γνώση φύλακες και μετά μου λένε πιο πολύ. Τέλος πάντων, πάνω στο τιμόνι, είτε είναι αυτά τα με το ταξί, είτε με τα φορτηγά, ανήκουν όλα στο Υπουργείο πάνω μεταφορών, έτσι. Και έρχεται ένας κύριος, ο οποίος την έκανε, ένας νεαρός, σε μικρή ηλικία, να βάλει σε τάξη τα πραγματάκια και μετά σηκώθηκε και έφυγε. Την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Τον εβάλανε τώρα, να κάνει προεκλογική εκστρατεία με τα γκάλωπ αυτά. Αυτά τα γκάλωπ, μόλι που βγαίνουν τώρα, κάθε μέρα. Χωρίστερα ο κύριος εκεί, ο πρώην υπουργός μεταφορών. Χωρίστερα μαλλί έτσι, δεν ξέρω αν έβανε κι αυτός eyeliner και concealer. Πάντως λάξ τα μαλλιά έβαζε. Ανταλέμε. Καλό βράδυ φίλε μου Άρη, καλό βράδυ. Πάμε Θανάση μου Μπέλωση με το φορτηγό, φορτηγατζή μου. Γεια σου να λένε. Καλημερίζω το φίλο μου τον Παντελή. Παντελή μου εγάλεο, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες λεβέντη μου. Λοιπόν, έχουμε και την φίλη μας την Μαρία που έχει στείλει μηνυματάκι από την Παλατιανή. Το βλέπω το Viber, παιδιά, καλά. Λοιπόν, το 533 ναι, είναι η Μαρία μας από την Παλατιανή, εργαζόμενη λέει σούπερ μάρκετ. Γεια σου, Μαρία μου. Γεια σου, μαράκι. Κάθε μέρα αλλάζετε τα μπελάκια. Κάθε μέρα θα αλλάζετε τα μπελάκια στα σούπερ μάρκετ. Ωεό! Όχι προς τα κάτω, προς τα πάνω. Μαρία μου, να είσαι καλά, καλοπροαίρετο έτσι το σχόλιο, αλλά έτσι, μας έχει πάει ακρίβεια.
1: Έρχεται νύχτα και είμαι...
0: Εμείς είμαστε, τελειώνουμε, μην τρομάζετε, έτσι, την δεύτερη ώρα, τη δεύτερη, έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά. Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Μουσική, ψυχαγωγία, αλλά, λένε και κάτι γιατί μας καίει. Έτσι, Μπέλο.
2: Έλα!
0: Εμείς έχουμε αναβρασμό. Και εμείς πάμε σούπερ μάρκετ. Και εμείς ψωνίζουμε.

το είπα, το είπα και το ανέφερα αυτό με τον πονοκέφαλο, Ιωάννα μου. Το είπα και το ανέφερα και είναι γεγονός, έτσι δεν έχω. Νιώθω πραγματικά τώρα, Ιωάννα, διαβάζοντας το δικό σου το μηνυματάκι. Την φίλη μου, την Ιωάννα που έστειλε και χθες το μηνυματάκι. Καλησπέρα σας, λέει, και σήμερα, λέει. Εύχομαι, λέει, να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ όπως μου έχεις βάλει, το είστε καλά, μου έχεις βάλει τρεις τελείες. Θα σταματήσω στις τρεις τελείες. Νιώθω τώρα πραγματικά σαν τον πρόεδρο της Βουλής. Έχει ένα νομοσχέδιο. Πού δίνουν έτσι πολλά νομοσχέδια, τα κόμματα, εξωματική αντιπολίτευση και κι άλλα κόμματα. Τα κόμματα, νομοσχέδια, και ντρέπεται να τα πει. Θα πεις τώρα γιατί. Γιατί. Υπάρχει ένα γιατί. Δεν το λέω για σένα, μην κολλά για σένα. Μιλάω και τον πρόεδρο της Βουλής, η Ιωάννα μου. Θα το διαβάσω το μηνυματάκι, σου έβαλα στις τρεις τελείες. Λοιπόν, θα ακούσουμε τραγουδάκι του Μητροπάνου, θα διαβάσω το μηνυματάκι, να δεις σε πόσο δύσκολη θέση μπορεί να είμαι, έτσι. Λοιπόν, Χρύσα μου, είναι το επόμενο με Μητροπάνο, έτσι. Είναι το επόμενο, το ακούμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας και σήμερα, λέει. Εύχομαι να είστε καλά. Άκουσα, λέει, ότι έχετε πονοκέφαλο. Θα σας ξεματιάσω. Είμαι η Ιωάννα, λέει, του Βαγγέλη. Του αφιερώνω, λέει, τώρα που πέρασαν τα γενέθλιά του και τα έκλεισε. Αν το πω το νούμερο, δεν ξέρω, αν το πω το νούμερο, αφού τι, το είπαμε και χθες. Αν το πούμε το νούμερο. Ας το μωρέ να μην το πούμε. Θα το βρω, θα το βρω. Κάνε το καλό με το ξεμάτιασμα, Ιωάννα μου, άμα το κατέχεις, άμα το κατέχεις. Και εγώ εδώ είμαι, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι και θα πούμε κι άλλα μετά. Θα πούμε κι άλλα μετά. Τα πέρα, περάσατε, ναι, περάσανε. Τι, αφού είναι μία ώρα έχουμε ακόμα. Τι, 58 λεπτά. Περάσατε γενεθλιά του τώρα, πάει. Επομένως τώρα βαράτε βιολιτζίδες. Καλημέρα στο φίλο μου το Μινά. Μινά μου, καλή σου βάρδια, λεβεντάκο μου. Καλή βάρδια να έχεις. Για πες μου, ρε λεβεντάκο μου, εσύ. Για πες μου την αύξηση που έχεις πάρει.

Βαγγέλης. Βαγγέλης εδώ, Βαγγέλης εκεί, που είναι ο Βαγγέλης. Ωεό. Έχει γενέθλια και ο Μέση σήμερα. Εμένα αυτό μου έχει μείνει το μηνυματάκι με το Μέση.

0: θα το κάνουμε σε λίγο. Μπορώ, προλαβαίνω. Καλωδιωμένος είμαι από πάνω μέχρι κάτω, Ιωάννα μου. Καλωδιωμένος είμαι από πάνω μέχρι κάτω. Λοιπόν, για το παλικάρι από την Σουβάλα της Έγινας, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Να δηλώνει παρόν το παλικάρι. Κωνσταντίνος Αργυρός για τον φίλο μας, τον Νίκο, το 083 από την Σουβάλα της Έγινας. Νίκο μου, να σε πάτα καλά. Ιωάννα μου, δεν ξέρω αν σ' αρέσει η εκπομπή. Να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, έχει μηνυματάκι στη φίλη μας η Σία το 361. Ωραίο, Σία μου, ωραίο. Έχω να σου απαντήσω. Έχω δηλώσει πολλές φορές ότι είμαι ψαράκι, έτσι. Τα ψάρια νομίζω είναι το Μάρτι. Το Μάρτι. Γενέθλια κάνουν στους μικρούς. Κάνε τώρα στο παιδάκι το μικρό, θα κάνουν γενέθλια. Πάνε τουρτίζα, τις σβήσουνε. Τώρα γιατί αναφέρεσαι εγώ. Εγώ είπα, είμαι ψαράκι. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ωραίο. Πάμε να ακούσουμε τώρα για τη Σουβάλα και άστα τα γενέθλια τώρα. Εγώ δεν έχω, αργό. Εγώ δεν έχω τώρα γενέθλια. Εγώ τα πήρα με την τουρτίτσα μου, είχε και πουρο πάνω. Έχω κρατήσει και κάτι μπουκαλάκια. Είχανε βάλει κάτι μπουκαλάκια μικρά από αυτά τα ουίσκι, τα μικρουλάκια πάνω. Έτσι, όχι μόνο, έτσι, έχει κι άλλα πάνω, τα οποία τα κρατάω για ενθύμιο. Αλλά μου πάνε και μην αλλάξω πιστήσεις.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προς φιλοπάπου.
0: Μην αλλάξω πιστήσεις.

0: Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω σε ένα μηνυματάκι στην φίλη μας την Μαρία, έτσι, από την Παλατιανή το 533. Έτσι, εγώ δεν είμαι ούτε ανέφερα με τον κύριο εκεί πέρα που είπα. Εγώ δεν είμαι επικοινωνιολόγος, έτσι. Το άλλα επικοινωνώ. Διαβάζω μηνύματα δικά σας που στέλνετε. Όπως κάθε αυτού, τώρα διαβάζω το δικό σου το μηνυματάκι για τον κύριο εκεί πέρα που έχει βγει ένταλμα ασύλληψης, έτσι. Το διπλωμάτης. Και εγώ επικοινωνιολόγος. Όχι, δεν είμαι. Εγώ με βασίζομαι πάνω στο δικό σου το μήνυμα που θα στείλεις. Απλά, αν δεν σ' αρέσει όλο αυτό που δεν ξέρω, έχω πάρει μηνυματάκι τώρα από την Ιωάννα και θα το διαβάσω για το μάτι. Εδώ, φίλοι, εδώ. Θα τα διαβάσω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ανεπάγγελτος δεν είμαι. Κάνω 2 και 3 δουλειές. Εγώ. Και ξενυχτάω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, μαράκι, να το κλείσουμε το θεματάκι. Και δεν θυμώνω, πραγματικά το λέω καλοπροαίρετα. Λοιπόν, Μανώλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα είναι νωρίς, μην μου λες για διακοπές τώρα, γιατί αρχίζω και να τριχιάζω. Θέλουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Μπάριο. Κάτσε να δούμε πού είναι αφιερωμένο, να το δω. Μισό λεπτάκι, είπαμε, είμαι καλωδιωμένος από πάνω μέχρι κάτω. Ούτε σε ένα εντατική να ήμουνα. Λοιπόν, τραγούδι με τον Μπάριο, να το πάρει το κορίτσι. Και μου τα έλεγε. Και μου τα έλεγε κάποτε. Έκανε μαθήματα μου, έχει κάνει μαθήματα το παιδί. Λοιπόν, Ιωάννα μου, ξέρω ότι είναι ερωτικός μετανάστης, έτσι. Να του αφιερώσουμε του φίλου μας εκεί που είναι πάνω στο ταξί και πάνω στο τιμόνι που δουλεύει, έτσι, να μην του φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Μπάθηκε τίποτα, να το πάρει το κορίτσι, να το πάρει τώρα, του χρωστάω, να δω πότε θα πάρω τώρα τα άλλα. Τώρα βρήκα εγώ εδώ, έλα, δείξα καλά, του μπουρίκα και τα παρφέτα τέτοια θα πάνε. Ας θα περάσω τη βδομάδα γιατί δεν πήγε και καλά. Να κουνηθώ λίγο από τη θέση, λέει, ναι. Λοιπόν, αφού κάνετε, λέει, το μηνυματάκι, αφού κάνετε, λέει, την ωραιότερη εκπομπή, λέει, στον Βαγγέλη που ξενυχτάει στο τιμόνι. Λοιπόν, να το αφιερώσουμε το τραγουδάκι στο Βαγγέλη που είναι στο τιμόνι. Δεν κάνω την ωραιότερη. Όχι, παιδί. Έρχομαι σε επικοινωνία με τον κόσμο, Ιωάννα. Ούτε καν. Απλά προσπαθώ και εγώ να σώσω πράγματα και καταστάσεις, έτσι, γιατί παθών. Ωεό! Λοιπόν, Βαγγέλη μου, έλα, Λεβεντάκο μου, κράτα το τιμόνι. Έχω τώρα νούμερα εδώ, έχω αποδείξεις εγώ.
1: Κάποιο βραδάκι στις 8.
0: Τώρα, Γιώργο μου, έχω και το φίλο μου, τον Γιώργο εδώ με το ταξί. Γιώργο μου! Γλυκό όντως, τώρα από εδώ και πέρα με αυτά που έχω, τα ντοκουμέντα εγώ εδώ, θα πάθεις υπογλυκαιμία, στο λέω. Με αυτά τα ντοκουμέντα που έχω εγώ εδώ, θα πάθεις υπογλυκαιμία. Ωεό!
1: Κάποιο βραδάκι στις 8.
0: Να το πάρεις το κορίτσι, είναι ή όχι.

Λοιπόν, να δω εγώ ονοματάκι, να δω το ονοματάκι το 19, γιατί εντάξει, το να είσαι έξω, το να βρεις μάρτυρες τώρα, έτσι. Λοιπόν, αναφέρομαι σε ένα μηνυματάκι που έχω πάρει, το 10-19, ξέρει, που είναι μέσα και μεταφέρεται. Θα το ανοίξω, ξέρεις πόσα ντοκουμέντα έχω. Θα τα ακούσουμε, μου έχεις δει το τραγουδάκι με τον Αντίπα. Καλά το βλέπω. Όχι, είναι το 90-19, δικό μου το λάθος, έτσι. Είναι το 90, είναι το 90-19, τα τέσσερα τελευταία νούμερα, έτσι. Καλησπέρα, λέει. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλή διαδρομή να έχετε καταρχήν, έτσι. Καλή διαδρομή να έχετε. Θα το ακούσουμε το ραγουδάκι του Αντίπα. Θα είναι το μεθεπόμενο όμως, έτσι. Νομίζω πέστε στο γύρο εκεί πέρα να μην τρέχει πολύ στο... εκεί που είναι στο τιμόνι, κρατάει το τιμόνι. Γιατί θέλω να κάνω επαγρύπνηση. Στράτο μου, τι κάνει. Δεν παλικάρι μου, έχεις πάρει τα ρεπό σου μας, εμένα σε έχουμε χάσει σένα. Καλημέρα, Στράτο μου. Πολλές και όμορφες καλημέρες που φίλου μου το Στράτο. Λοιπόν, το 90-19 που εγώ πρώτη φορά βλέπω μηνυματάκι εδώ, καινούριο στην παρελίτσα μας. Πες στον κύριο εκεί που οδηγάει. Πες εκεί στον κύριο που οδηγάει. Άμα δεν

0: ταυτόχρονα σιδέρουν κιόλα, έτσι. Ορίστε, πέρασε εύκολο η βραδιά σου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, Μαρία μου. Αλλά είχε το νου, δεν πιστεύω να κάνει κανένα που κάμισο και συμπαλαδιανή. Ταυτόχρονα λέει σιδέρωσα, λέει, πέρασε όμορφα η βραδιά. Λοιπόν, να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Πάμε ένα τραγουδάκι με τον αντίπα να προλάβουμε, γιατί είναι και οι διαδρομές στο δρόμο. Θα ντυθώ, λέει, γαμπρός. Εγώ, Λεβέντη μου, πες στον κύριο εκεί που οδηγάει, που κρατάει το τιμόνι. Δεν ξέρω τι είναι, αρσενικό ή θηλυκό που έχει στείλει το μηνυματάκι. Το 9019 δεν ξέρω, δεν μου γράφω ονοματάκι. Τι είναι, αρσενικό ή θηλυκό? Κρατάω πάντα τα προσχήματα. Πάντα. Λοιπόν, σούλα μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Όταν θα φύγεις.
0: Λοιπόν, τον φίλο μας τον Γιάννο, ο Γιάννος είναι με παρείτσα. Λες τώρα, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα, ρε Λεβεντάκο μου, δεν λένε τέτοια ώρα. Πήρα κι άλλα με μπύρα παγωμένη. Τραβιέ την μπύρα τώρα. Γιάννο μου, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μάχη και Βελόπουλος. Είσαι δύναμη, ρε. Α, είναι ο κύριος Άλεξ. Α, ο Άλεξ το έστειλε το μηνυματάκι.
1: Φύγεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα Βάσο μου το 165. Καλημέρα στην Βάσο μας το 165 την Πειραιώτη.

0: Με κουστούμι ή χωρί. Γεια σου, Άλεξ, μη με τσιγκλάει, πες του. Άλεξ, μη με τσιγκλάει, πες του εμένα.
1: Για μένα, θα γελάω για μένα, θα πληρώνω για μένα.
0: Ο κύριος Άλεξ.

0: θέλεις φαγωτό ναι ή όχι. Πες, θα θέλεις φαγωτό. Α, τώρα, συμβλάσσει κολλάει το σύνδρο. Θα θέλεις φαγωτό ναι ή όχι. Εάν δεν φέρεις φαγωτό, καήκαμε. Πάμε στον φίλο μου τον Αλέξη. Αλέξη μου και σε σένα, λεβέντη μου, εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Πάμε καλά. Το 283 είναι ο φίλος μας ο Αλέξης. Να του πω καληνύχτα, λεβέντη μου, πάμε καλά. Πάμε και θα πάμε ακόμα καλύτερα σε όλους τους τομείς. Όχι κυβερνητικά βέβαια, ούτε καν.
1: Τα γύλη σου με μπλέξανε.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα Μάτι έχω, γιατί δεν θα και έρθει. Δεν ξέρω ποιος ο Πέτρος δεν θα και έρθει. Ψάχνουμε την Κατερίνα τώρα από το Χολαργό. Εξαφανισμένη Κατερίνα. Έχω αρχίσει για να τριχιάζω τώρα. Φοβάμαι, με φοβίζει.

0: στο παιδί. Καλό στο παιδί από την Κόρινθο με τον Ναβάρα. Θανάση μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα. Λεβεντάκο μου, δεν είμαι. Φωνάω, δεν φώναξα. Πού σε, ποιος το είπε σένα, σου παραγγείλανε ότι εγώ φώναξα, έβαλα τις φωνές. Α, δεν με έχεις ακούσει μάλλον. Αλλά δεν φωνάζω. Τα τελευταία χρόνια έχω γίνει πάρα πολύ ήπιος, έτσι. Ούτε καν. Εδώ το τηλέφωνο πάνω από, το λέω σιγά, μου λένε το λες σιγά, το λες γρήγορα. Πες μου τι κάνει η Κόρινθο. Μαθαίνω και με τον κύριο Αντώνη από την Καλαμάτα μεριά ότι στην Κόρινθο έχει κάνει ψηφοδέλτιο Βεντούζα, νομίζω, έτσι. Τι κάνεις, Λεβεντάκο μου? Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Να στείλουμε καλημέρα στον. Φεύγω από την Κόρινθο, τώρα πάω στον Πάνο στην Πεντέλη. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Τραγουδάκι με τον Τόλι τον Βοσκόπουλο είναι για την Βάσο, το 165, νομίζω Βάσο αυτό δεν είναι. Επιρεώτησε με τον Τόλι τον Βοσκόπουλο πριν χαθεί, λέει, το όνειρό μας. Λοιπόν, για να δω κι άλλο μηνυματάκι. Ως γνήσια, λέει, νησιώτησα να πείτε, λέει, του Ταρυφάκου του Βαγγέλη. Ότι να σου πω, Ιωάννα μου, ειλικρινά σου το λέω, ότι είναι φρόνιμο. Λοιπόν, εγώ δεν παίρνω μηνυματάκια. Παίρνω μηνύματα από το Βαγγέλη, έτσι, ότι είναι φρόνιμο. Όσα βλέπω, όσο μπορώ να καταλάβω. Καταλάβω τώρα, έχω και την πείρα και την εμπειρία τη μεγάλη, εγώ εδώ. Τα παιδιά που είναι στο δρόμο με τα ταξί έχουν πάρει το δίπλωμα του Πανεπιστημίου της Ζωής. Εγώ εδώ χάμω τώρα, τι να κάνω, καμψερός εγώ. Τι πήρα να έχω εγώ τώρα μπροστά στο Βαγγέλη τώρα. Όσο καταλαβαίνω.
1: Χόρεψε μας.
0: Θα φέρεις γλυκό και τέτοιο? Θα φέρεις γαλακτομπούρικο και παρφέ? Ναι ή όχι, πες το τώρα το πεις. Ναι ή όχι?
1: Δες τα μάτια μου.
0: Τώρα στη βράσκολα το σίδερο. Θα φέρεις γλυκό και παρφέ παγωτό για τον Πέτρο?

τα ακούσουμε και αυτό με το Βέρδι. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε. Είναι στο προσκήνιο. Σία μου και να σε πάντα καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ για την παρέα. Πάμε τώρα γιατί περιμένουμε. Έχουν πάθει υπογλυκαιμίες. Λοιπόν, το είπα και χθες. Λοιπόν, χρωστάει ξεκάθαρα γλυκό. Εντάξει, Ιωάννα. Εντάξει, δεν το συζητάω. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Συγγνώμη που το λέω, Ιωάννα μου. Μα και είναι και 4 χρόνια και ερωτικό. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Το είπα και χθες όμως, έτσι. Γι' αυτό το κατάλαβες. Ότι χρωστάει. Λόγω των γενεθλίων του, του το είπα. Χρωστάει ξεκάθαρα γλυκό. Λέει, αν δεν σας το φέρει, να του πείτε, λέει, να μην έρθει στο σπίτι. Λοιπόν, εσύ κάνε τα δικά σου. Έχουμε πόσο? Έχω 29 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μου για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Μπράβο, βρε Ιωάννα, είσαι σε καλό δρόμο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Του το είπα χθες που και τα γενέθλια. Του λέω για το καλό, για το καλό. Όταν σιγά σιγά μεγαλώνουμε, είναι να κερνάμε ένα γλυκάκι, ένα παγωτό. Κάτι τι, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω, εμείς έτσι κατά πλαβλάκι το έχουμε. Εμείς το έχουμε, το λέμε. Λοιπόν, πάμε να πω καλημέρα, σε έναν φορτηγατζή. Άλλο φορτηγατζή. Είναι ο φίλος μου ο Βαγγέλης, το 509 από το Χαϊδάρι. Βαγγέλη μου, καλό δρόμο. Βαμβάκι ο δρόμος σου, λεβέντη μου. Να σου πω, περίμενε. Χθες ξεμάτιασες το ξωτάκι. Γιατί σου στείλε το τοξωτάκι να το ξεματιάσεις. Εγώ έχω πάρει μηνυματάκι από την Ιωάννα, φίλε μου. Έτσι. Πάρε παγωτό παρφέ τώρα, μην ψάχνει. Πάρε ένα παγωτό παρφέ. Αλλιώς δεν έχεις να πας σπίτι, δεν πεις σπίτι, σε περιμένει. Έλα και εσύ να φας παγωτό. Έλα, κοντά είναι. Σαν εκεί στον Άγιο Δημήτριο, έλα και εσύ, κάνε και εσύ την κίνηση. Σου είπε το ξωτάκι χθες ότι ήταν καλά, του ήταν του θανατά, ήταν.

0: Πέτρο, Πέτρο, τι μου λες τώρα. Πέτρο, εκεί πέρα τ' άφησα το χαρτάκι. Πάρτε εσύ, εγώ φοβάμαι να πάρω τηλέφωνο. Το έκανες το θαύμα σου πάλι, έτσι. Λοιπόν, για το μισό λεπτά, γιατί έχουμε ένα θέμα τώρα με το φίλο μου τον Πέτρο. Πέτρο, πραγματικά, ειλικρινά, το λεπτό έχω φωνάξει δύο φορές σήμερα που δεν υπήρχε. Το έκανες το θαύμα σου πάλι. Πάρτε εσύ, εγώ φοβάμαι. Εγώ φοβάμαι να πάρω τηλέφωνο. Εκεί πάρω το χαρτί στο χαρτί. Εγώ αν πάρω τηλέφωνο, εγώ αν την πληρώσω πάλι.
1: Να ξέρεις τα βράδια πως μισώ.
0: Εγώ δεν θα βάλω κάτι.

0: Όντως, παιδάκια, όντως να πιστεύετε πραγματικά ότι γίνονται και θαύματα. Κατερίνα μου, τι κάνεις? Καταρχήν, καλημέρα. Είναι το πρώτο τηλέφωνο που βγάζω στον αέρα. Είναι το πρώτο τηλέφωνο και βγαίνει με χαμόγελο. Λοιπόν, μια και είχαμε πιάσει τη συζήτηση, λοιπόν, στις μέρες μας τελικά γίνονται και θαύματα, έτσι.
1: Αγάπη μου, να είσαι καλά,
0: μωρέ. Όχι, να είμαι καλά, εγώ να είσαι καλά. Γιατί μου είπανε ότι να πάρε τηλέφωνο την Κατερίνα, το να τάλω είναι καλά η Κατερίνα. Να... Ορίστε, στις μέρες μας γίνονται και θαύματα. Και όλα αυτά τα παρέχει το Μάχη 99,8. Έχω πάρει την πλάκα μου, πραγματικά, έτσι. Μου έχω μηνυματάκι του Πέτρου, μου λέει για την κυρία Κατερίνα. Άκου, ανησυχεί. Ζεις και βασιλεύεις, έτσι.
1: Να είναι καλά, ναι, καλά είναι. Να σου πω κάτι.
0: Έλα, πες, πες. Περίμενε, κάτσε κάτι, έχω πατήσει τώρα εδώ. Περίμενε, βρε Κατερίνα μου, κάτι έχω πατήσει τώρα εδώ πέρα με τα κουμπιά, τα έχω κάνει εδώ πέρα, μαντάρα. Έλα, μ' ακούς τώρα?
1: Ναι, σε ακούω.
0: Μ' ακούς εσύ, προσπαθώ να ακούσω κι εγώ εδώ όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Έλα μου, πες μου. Στον αέρα σε έχω βγάλει, ρε παιδάκι μου, να δούμε ότι ζεις, αυτό ήθελα.
1: Ακούω το Γιάννη, τον Τζιτούρη, έβλεπα, μωρό. Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Είναι γλυκούλικο παιδάκι ο Γιάννης ο Τζιτούρης και υποψήφιος δίνει το δικό του αγώνα.
1: Α, είναι πολύ καλό. Ότι μου πει τι θα κάνω.
0: Α, ωραία. Κάτσε
1: πάνω. Εγώ...
0: Ναι.
1: Καταρχήν μόνο ο Βελόπουλος μας σώζει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Πρώτα απ' όλα, οι ανιολήπτες και οι αγρότες πρέπει να το βγάλουμε. Τελείωσε. Είναι ο μόνος που αξίζει.
0: Α, πήγες πολύ...
1: πολύ.
0: Όχι, καλά τα λες τα πράγματα. Κατερίνα μου, καλά τα λες τα πράγματα. Μπήκες πολύ δυναμικά μέσα. Εγώ ανησύχησα για την υγεία σου, γι' αυτό όλο αυτό. Αλλά εσύ σε βλέπω ότι μπήκες πολύ δυναμικά. Χίλια χρόνια θα ζήσεις.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, δεν έχω ώρα, δεν έχω χρόνο. Απλώς το είπα σαν θαύμα. Επειδή είναι λίγο περίεργος ο Πέτρος εκεί και με το που διαβάζω το μηνυματάκι του, τσούκ η Κατερίνα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, Κατερίνα μου, έτσι.
1: Να είσαι καλά, με το καλό, έλα.
0: Φιλιά, φιλιά πολλά. Γεια σου, χάρη, κάπου σ' άκουσα, γεια.
1: Γεια, γεια, γεια. Να είσαι καλά όλοι, όλοι.
0: Και εσύ, και εσύ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Να τα, Πέτρο. Να τα, κύριε Πέτρο, και μην ξαναμφισβητήσεις άλλη φορά τίποτα. Ορίστε, να τα. Βεντούζα. Βεντούζα.

εσείς ακόμα, Σόνια μου, Σόνια, λοιπόν, δεν έχω ώρα, παιδιά. Εσείς ακόμα με εκεί το κουτάκι την πύρα είστε. Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, τα πραγματικά και τα ζωντανά είναι εδώ. Οι αλήθειες είναι εδώ. Εντάξει, υποκλίνομαι και εγώ πραγματικά έτσι. Και εγώ σήμερα έχω πάει την πλάκα μου. Τέλος. Υποκλίνομαι.

για εκείνη που αγαπώ. Τέλος, το συμπληρώνω εγώ, Γιώργο μου. Δεν πειράζει παλικάρι μου τώρα, δεν πειράζει. Να δώσουμε στον κόσμο, να δώσουμε και στη λαχαναγορά. Στον κόσμο, έτσι. Πανάκριβα τα φρούτα, πανάκριβα τα πάντα όλα. Επειδή σκατάγομαι έτσι από αγροτοκτηνοτροφική περιοχούλα και γετούσα κάτι βιντεάκια, φορτώνε στο χωράφι με τα καρπούζια. 12 με 14 λεπτά τώρα, έτσι. Και εδώ το πιο φθηνότερο είδα προσφορά κάπου 50 λεπτά. Σε κάποιο σούπερ μάρκετ, δεν θέλω να το αναφέρω, μπορεί να μην είναι και ψεύτικο. Και στον δρόμο που βλέπω, κάτω από 70 λεπτά δεν είναι. Κάτω από 70 λεπτά δεν είναι. Τώρα, ποιοι κονομάνε, τι κάνουν, δεν ξέρω. Ακριβώς 100%. Καλημέρα, παλικάρια μου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στη βάρδιά σας, στη δουλίτσα σας. Πάμε να ακούσουμε Άτζη Σαμίου, παράλληλα. Παράλληλη αγάπη, λέει, Άτζη Σαμίου. Εσείς να είστε πάντα εδώ, συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα, θα τα φωνάζουμε πάντα όλα. Τώρα αυτό το καινούριο που έχει βγει με το κινητό, με την εφαρμογή, μπες, δες εκεί τις τιμές και τώρα και τ' άλλο, κουραφέξαλα. Για το Θεαθήνε. Για το Θεαθήνε είναι, πηγαίνετε. Λοιπόν, αυτό που σας είπα, εγώ έχω δει, είδα σήμερα στο δρόμο, φορτηγό. Μην πω και ονοματάκι, πού και πώς. Έτσι, 70 λεπτά και σούπερ μάρκετ, κάποια διαφήμιση που είδα σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, λέει 50. Κάτι πες δηλαδή, από πού είναι και το καρπούζι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στα παιδιά από το Μενίδη. Καλημέρα. Ρε παιδιά, μια χαρά είναι η πίτσα του Σεάκη. Καλύτερη, η καλύτερη, εδώ συμφωνούμε. Τον κύριο Φωτόπουλο, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον έχουν γνωρίσει και τον γνωρίζω πάρα πάρα πολύ καλά. Είναι από τα καλύτερα παιδιά. Σεβαστικός άνθρωπος, κύριος με το κάπα το κεφαλαίο, κύριος Φωτόπουλος, δεν το λέμε. Να, δηλαδή με το τεσοτάκι παρείτσα, το θυμάσαι το τεσοτάκι. Με το κάπα το κεφαλαίο, κύριος Φωτόπουλος, δεν το συζητάμε. Το καλύτερο παιδί έχετε.

0: να αναφερθώ σε ένα παλικάρι τώρα. Έτσι μας ακούει ένα παλικάρι. Δεν είναι το παγωτό σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα το φάμε το παγωτό. Θα το φέρει το παλικάρι το παγωτό. Θα έχει και την υπογραφή όμως επάνω. Θα το πω το ονοματάκι. Θα έχει και την υπογραφή της Ιωάννας. Θα έχει σημειωματάκι από την Ιωάννα. Ιωάννα μου, εντάξει, είναι λίγο οι συνθήκες σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ πάντως, έτσι. Χάρη σε σένα την επόμενη και αύριο ή την επόμενη εβδομάδα. Πάντως χάρηκα, να είστε πάντα καλά, πραγματικά θέλω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Καλό παιδί, άμα το φέρει τον παγωτό, δα. Άμα δεν το φέρει, Παναγία μου. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα μηνυματάκι, το έχουμε, αλλά ποιος ψάχνει ευκαιρία. Λοιπόν, Πέτρο, να αναφερθώ λίγο σε κάτι τώρα, το ακούσουμε, σε αυτό ήθελα να αναφερθώ. Η δύναμη του Σαψών τότε ήταν κάποτε, ήταν τα μαλλιά. Λοιπόν, θα πάω στο φίλο μου τον Πέτρο, ξέρω Πέτρο τώρα, για ποιο Πέτρο εννοώ, έτσι. Η δύναμη του ήταν τα μαλλιά, του Σαψών. Είδες τώρα με το τηλέφωνο εδώ πέρα που έβγαλα στον αέρα, τα κυρία Κατερίνα, μας από το χολαργό που βγήκε στον αέρα, ήταν σημαδιακό, γι' αυτό το έβγαλα. Θα το κάνουμε με γραμμούλες, θα το κάνουμε. Το έχω υποσχεθεί πολλές φορές, θα το κάνουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Η δύναμη του Σαμψόν ήταν τα μαλλιά. Τώρα γιατί αναφέρω και τα μαλλιά, κύριε Πέτρο μας, έτσι. Έχεις αρχίσει να χάσεις τη δύναμή σου, να, τα πέτυχε η Κατερίνα. Χάνεις τη δύναμή σου πλέον.
1: Έψαξα να βρω μια ευκαιρία να αγοράσω λίγη ευκαιρία.
0: Γεια σου, φορτηγατζή μου. Φορτώσει τώρα ο φορτηγατζής από τη Θήβα. Καμπάκια, είμαστε και στη Θήβα. Μας ακούνε πεντακάθαρα στη Θήβα. Και προς τον Ναύπλιο μεριά. Εγώ έχω διαβάζω μηνυματάκια. Φορτηγατζή μου, Θανάση.
1: Να αγοράσω.
0: Γεια σου, Μπέλο. Θανάσης Μπέλος με ονοματεπώνυμο. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε.

Να πω καλημέρες όμορφες και στο ζευγαράκι πέρα με την πυρίτσα. Και στο ζευγαράκι με την πυρίτσα. Θα ακούσουμε, είναι το τελευταίο τραγουδάκι. Ναι, είναι το τελευταίο τραγουδάκι με τον Πασχάλη τον Τερσί. Δεν είναι βέβαια και το ζευγάρι που πίνει μπύρα. Έφη μου, καλημέρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημερίζουμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα, Μιχάλη λέει, και όνειρα γλυκά το μηνυματάκι. Αν ήταν όλοι, λέει, σαν το Σαμσόν, λέει, θα είχαν κλείσει, λέει, τα κομμωτήρια. Ωραίο το σχολείο σου. Βέβαια, περιορισμένα, Έφη μου, γιατί δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί θυμώνεις τελευταία. Έχεις γίνει θυμνιό. Λένε, έτσι μου είχε πει και η μανούλα μου, έτσι, κυρία Ιωάννα. Ακόμα δεν το έχω αισθανθεί, γιατί δεν έχω βγάλει τα καλώδια από πάνω μου και δεν έχω σηκωθεί. Θέλω να είσαι καλά και θα πάνε όλα καλά. Λένε ότι δεν λένε ευχαριστώ σε τέτοια πράγματα και θέλω να τηρώ. Εμείς θέλουμε εδώ στο Μάχη 99,8 που είναι παραδοσιακό, ελληνικό, να τηρούμε για τις παραδόσεις. Συνέχισε το έργο και το παγωτό θα το πάρουμε. Καλό βράδυ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Πρώτα ο Θεός, 11 η ώρα αύριο, λίγο μετά τις 11 η ώρα, εδώ με τον Πολύλογα και Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8, για τη συνήθεια έγινε λατρεία. Thank you very much. Να πάμε και λίγο το εγγλέζικο τώρα, τουρισμό έρχεται. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου. Καλή συνέχεια στις βάρδιες.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως, η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και σε λίγο, από τη στεντόρια φωνή της αλήθειας, δεν θα βγαίνει καθόλου φωνή μας. Γιατί από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει κάθε μέρα να τρώμε ένα φρέσκο αυγό το πρωί, ομό, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις νότες που βγάζουμε κάθε μέρα, τις νότες αλήθειας, τις κοπιαστικές νότες αλήθειας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την πατριωτική κοινωνία και όλους τους πατριώτες Έλληνες πολίτες. Αυτά τα τρία εισαγωγικά που έχουμε βάλει στην αρχή, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ουσιαστικά θέλει να απαγορεύσει την κυκλοφορία της εφημερίδας μας στην Ελλάδα, μην ανησυχείτε κύριε Μητσοτάκη, μην ανησυχείτε. Θα το τακτοποιήσουμε το θέμα. Θα το τακτοποιήσουμε. Τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος χειδεολογεί μέσα στη Βουλή, βέβαια, καλό θα ήταν να του στείλουμε και αυτού μια ανθοδέσμη που μας έχει κάνει γνωστούς, πιο γνωστούς. Και βέβαια το μακαρίτι, το Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το οποίο του φεύγανε οι τρίχες από το κεφάλι όταν ακούγε τον σημερινό σύμμαχο, τον Μητσοτάκηδον, τον εφοπλιστή κύριο Γιάννη Αλαφούζο. Καλώς ορίσατε. Καληνημέρα, άρχοντες, ας είναι ορισμός σας στους σημερινούς αντισυστημικούς ραδιομακελάριδες.

0: κανένας δεν...
1: Μην περιμένετε από μένα σήμερα να σας πω κουβέντα για το κόμμα της Κοκορόφωνης. Την αποχώρηση στελεχών της και την αποχώρηση διαφόρων περίεργων και τυχοδιωκτών τύπων, οι οποίοι νόμισαν ότι θα πάνε εκεί να πιάσουν τον παπά από τα γένια. Δεν με αφορά αυτή η ιστορία. Βγάλτε τα μάτια σας. Εμάς μας αφορά η ποιότητα του Έλληνα πολίτη. Και πάνω απ' όλα, το θέμα που έθιξε νωρίτερα ο κύριος Γαβρίλος Χαλκιώτης για το θέμα με τον νόμο Κατσέλη. Ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι κουτοπώνυρος. Πάντα ήταν κουτοπώνυρος. Θεωρούσε ότι πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες θα μπορούσε να μπει στα σημερινά προεκλογικά τερτύπια για να βοηθήσει, υποτίθεται, τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους, τους πληστηριασμούς, με το γεγονός ότι εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία απόφαση του Αρείου Πάγου δεν είναι απόλυτα δίκαιη για όλους τους Έλληνες πολίτες. Δύο είναι οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις αδικίας των Ελλήνων πολιτών από την εφαρμογή με νομοθετικό πλαίσιο της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο, ότι αυτοί οι οποίοι ήταν συνεπέστατοι ως οφειλέτες και οι οποίοι ξεχρέωσαν τα δάνεια, δεν κέρδισαν τίποτα από την ιστορία του νομοθετικού πλαισίου με βάση της σύμπλευσης με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, κυρίες και κύριοι, ευνοεί ξεκάθαρα τα φανς, τα κοράκια και τις πρακτικές εταιρείες. Διότι αυτοί οι οποίοι ξεχρέωσαν τα δάνεια τους, τα ξεχρέωσαν στις τιμές που επικρατούσαν τότε και στις ρυθμίσεις που επικρατούσαν τότε, όχι στις ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να επικρατούν σήμερα. Άρα ήταν αΐ αιωνίως χαμένοι, με αποτέλεσμα να το φυσάνε και να μην κρυώνει. Εάν περίμεναν, θα είχαν και αυτοί τις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις. Όμως, χάνοντας αυτή τη σπουδαία ευκαιρία, γιατί η κυβέρνηση έπαιζε τον παπά με τις πρακτικές εταιρείες και με τα δάνεια και με τα funds, έχασαν την ευκαιρία να μπουν και αυτοί στην υπόθεση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Μία ακόμα υπόθεση η οποία εθίγει από τον αρχηγό της, του κόμματος, κοινοβουλευτικού κόμματος της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ήταν ότι δεν πρέπει να μιλάμε για ρυθμίσεις δανείων 72 ή χρεών, μάλλον οφειλών 72 δόσεων. Θα πρέπει οι δόσεις να γίνουν επί δύο. Θα πρέπει να γίνουν 140 δόσεις. Διότι ο Έλληνας πολίτης δεν έχει χρήματα για να μπορέσει να τακτοποιήσει τις οφειλές του. Και αυτό γιατί, πρώτον, η ενεργειακή τιμολόγηση είναι τεραστίων διαστάσεων στην Ελλάδα, και το δεύτερο, διότι παρά το γεγονός ότι το Brent έχει πέσει στο βαρέλι το πετρέλαιο στα 80 και 82 δολάρια, εξακολουθούν να υπάρχουν οι ίδιες τιμές στην αγορά με μια ελαφρά απόκληση προς τα κάτω. Δεν μπορούμε δηλαδή οι Έλληνες πολίτες σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, να ρίχνουμε βενζίνη με 1,90, με 2, με 2,10 και 2,20, και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, το Brent στο βαρέλι το πετρέλαιο να έχει πέσει στα 82 δολάρια. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα μπροστά σε αυτό το προσανατολισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους που μου λένε «Δεν έχω περα... τι περαστικά για το λαιμό μου». Υπάρχει. Άμα τώρα αρχίσω και βάλω τις φωνές, ξέρετε που θα ακουστώ. Απλώς, εχθές το βράδυ έκανα αυτό που κάνουν στα χωριά. Ήταν ένας φίλος μου στο απέναντι βουνό και εγώ ήμουν στο άλλο. Και του φώναζα «Ρε Παναγιώτη, μ' ακούς?» Και έλεγα άλλος «Ναι, σ' ακούω!» Και είχα και το σκύλο μου, γάβιζε και ο σκύλος μου και έγινε της κολάσεως. Κυρίες και κύριοι, οι μεγάλες, στεντόριες, πατριωτικές φωνές δεν κλείνουν ποτέ. Και σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Και για το Μιτσάρα τον Αβραμόπουλο, ο οποίος βγήκε το πρωί, πού αλλού, στο στέγαστο του Sky, πού αλλού θα μπορούσε να βγει. Είπε στον Πορτοσάλτε, είσαι, λέει, ο πιο δυνατός, ο καλύτερος, λέει, μεγαλύτερος Έλληνας δημοσιογράφος με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Και μετά ξοπόρτισε, πριν είχε ξοπορτήσει, είχε πάει στους άσχετους, ακατάσχετους ή τους μη σχετικούς και τους ατέριαστους ή τους μη ταιριαστούς, και αφού έβγαλε και εκεί ένα λογίδριο, αποκάλεσε κερατάδες, κερατάδες τους, το Βέλγο εισαγγελέα και το Βέλγο ανακριτή, και άφησε υπονοούμενα για το Χρυσοχοίδη ότι είχε το ένταλμα σύλληψη στο σιρτάρι του πάνω από 72 ώρες. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα.

0: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας μεταδίδεται και σε επανάληψη κάθε βράδυ τις μεταμεσονύχτιες ώρες μετά τις μουσικές εκπομπές, τις ακατάπαυστες μουσικές εκπομπές του Μιχάλη Οικονομόπουλου, του Κουμπαράκου, του Φιλαράκου, του Λεβεντάκου, όπως αποκαλεί τους φίλους ακροατές ή ωραία έτσι συμπαθέστατη και πατριωτική φωνή του αγαπητού συναδέρφου παραγωγού εδώ στον Μάχη 99,8 στα FM. Κυρίες και κύριοι, εκτός από το θέμα Αβραμόπουλου, ο οποίος αποκάλεσε, κοιτάξτε, έχουν αποθρασινθεί αυτοί. Δεν νοείται Έλληνας πολιτικός. Ο Αβραμόπουλος μοιάζει πάρα πολύ με τις τελευταίες ημέρες του Τσοχατζόπουλου. Ο Αβραμόπουλος ομοιάζει πάρα πολύ με τις τελευταίες ημέρες του Κόνδωρα. Σύμφωνα με την ταινία, αν θυμάστε, αυτή την καταπληκτική ταινία που είχαμε απολαύσει στη δεκαετία του 80. Οι τελευταίες ημέρες του Μπαρμπαμίτσου. Οι τελευταίες ημέρες του Ατσαλάκωτου. Οι τελευταίες ημέρες του κυρίου Τίποτα, όπως τον αποκαλούσε ο Μακαρίτης Θόδωρος Πάγκαλος. Οι τελευταίες ημέρες του Καγκελάκια, ο οποίος καγκέλωσε όλη την Αθήνα. Οι τελευταίες μέρες του Μητσάρα του Αβραμόπουλου. Αλλά μαζί με τον Αβραμόπουλο θα πρέπει να τελειώσουν πολιτικά και κάποια άλλα σκουπίδια της Νέας Δημοκρατίας. Βγήκε λοιπόν στο Sky, στο στέγαστρο της Νέας Δημοκρατίας, στα κολλητάρια του και με μια ανερυθρίαστη, ηταμή, προκλητική, χυδαία πρακτική αποκάλεσε τους Βέλγους εισαγγελείς και τον ανακριτή κερατάδες και αποκάλεσε το ένταλμα σύλληψης μπούρδες. Αυτή είναι η πολιτική που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που περιστοιχίζουν τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα πολιτικά, εξαμβλωματικά προσωπία των Ελλήνων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν γραμμένη στα παλαιά των υποδημάτων τους όχι μόνο την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά έχουν γραμμένη στα παλαιά των υποδημάτων τους και τη σημερινή τακτική ποινική και αστική δικαιοσύνη. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Θεωρούν ότι είναι κρατεοί και προύχοντες. Και αυτό το δικαίωμα το έχετε δώσει εσείς, ψηφίζοντας ακατάλληλα κόμματα. Μου λέει ο αγαπητός φίλος Στάθης, θα πρέπει να παίρνουμε και τα μηνύματα του κόσμου. Σας οφείλω και την ανάγνωση των χθεσινών μηνυμάτων για το ερώτημα που είχα θέσει σχετικά με τα 30 χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου. Αφού είμαστε λοιπόν μια παρεούλα, ο αγαπητός φίλος Στάθης μου λέει, επειδή βλέπω ότι συμπαθείς εντός εισαγωγικών ιδιαίτερα τον Αβραμόπουλο, την περίοδο που ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε μονή με τις θυρόπιτες και τα θυροπιτάδικα. Ο οδηγός του ήταν σειρά μου. Όλη την ημέρα τον πήγαινε σε διάφορα τυροπιτάδικα αντί να δουλεύει στο Υπουργείο. Τον είχαν βγάλει τυροπιτάκια. Δεν άφηνε τυρόπιτα για τυρόπιτα όλη την ημέρα. Απορούσε ο φίλος που τις έβαζε και δεν πάχαινε. Όλη η μέρα τυρόπιτες. Μήπως έπαιρνε και τίποτα άλλες βαλίτσες γεμάτες τυρόπιτες ο αγαπητός κύριος Δημήτρης. Ο αγαπητός κύριος Δημήτρης είχε παλιά ένα συνεργάτη. Το πρωτοσέλιδο που βγάζουμε στη σημερινή μας εφημερίδα, που δεν είναι τυχαίο. Γιατί ανατείναξαν τον μπροστινό του Δημήτρη Αβραμόπουλο. Επιμένω σε αυτή την ιστορία. Και επιμένω γιατί εκεί υπάρχει μια άλλη χωάνη διαφθοράς. Στο πώς ο Αβραμόπουλος χρησιμοποιούσε Έλληνες δημοσιογράφους για να κάνουν αυτά που έκαναν. Κατά σατανική σύμπτωση σήμερα βρήκα μια παλιά υπόθεση εκβιασμού του συνεργάτη του κυρίου Αβραμόπουλου, του μακαρίτη και δολοφονηθέντα πιο ατύχημα στην Αττική Οδό. Τον κάψανε σαν τον Άγιο Φανούριο στην Αττική Οδό. Σαν τον Άγιο Φανούριο τον κάψανε τον συνεργάτη του κυρίου Αβραμόπουλου, τον εκδότη της Ακρόπολης και της Απογευματινής Παναγιώτη Μαυρίκο. Σαν τον Άγιο Φανούριο. Αυτός έκοβε τιμολόγια, έπαιρνε τη μίζα του και έδινε όλα τα λεφτά σε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Και ρωτάω για τρίτη φορά τον κύριο Αβραμόπουλο. Θέλω να μου απαντήσει από περιέργεια. Τι βρωμοδουλειές γίνονταν, όχι από τον ίδιο απαραίτητα, με τον Παναγιώτη Μαυρίκο και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Αντώνη Σαμαρά και μετέπειτα του κύριου Τσίπρα. Και δεύτερον, αν ξέρει κάτι, αν έχει ακούσει κάτι για το ποιος είναι αυτός που σκότωσε τον Μαυρίκο. Γιατί αύριο θα σας παίξω μια συνέντευξη που βρήκα σήμερα. Είναι η τελευταία συνέντευξη του Μαυρίκου όταν τον είχαν μπλέξει του συνεργάτη του κ. Αβραμόπουλου, που τον είχε διορίσει αντιπρόεδρο στο ψυχιατρικό κατάστημα του Δαφνίου και είχε παρέμβει στην εκπομπή που κάναμε τότε, τη διαδικτυακή εκπομπή της Ράδιο Μακελάριδες, και είχε αναφέρει αυτά τα οποία τον είχε κατηγορήσει ο τότε υπεύθυνος επικοινωνίας της ΔΕΗ, ο κύριος Στεριώτης. Θυμάστε την υπόθεση της ΔΕΗ που κατηγορούσαν συγκεκριμένο δημοσιογράφο, τον τότε συνεργάτη του κύριου Αβραμόπουλου, συνεργάτη του Υπουργείου Υγείας. Ο Μαυρίκος ήταν ένας πάλιος της ΔΕΗ και ξαφνικά έγινε εκδότης από τη μια μέρα στην άλλη, συνεργάτης του κυρίου Αβραμόπουλου στο Υπουργείο Υγείας ως αντιπρόεδρος του ψυχιατρικού καταστήματος Δαφνή, και παράλληλα είχε κατηγορηθεί από τον τότε υπεύθυνο επικοινωνίας της ΔΕΗ. Δεν αφορούν όλα τον κύριο Αβραμόπουλο, για όνομα του Θεού. Εγώ λέω ποια αφορούν τους συνεργάτες του. Ότι τον εκβίαζε, τον εξεβίαζε και χρησιμοποιούσε ως μπροστινό κάτι που ουδέποτε παραδέχτηκαν οι κύριοι που ήταν σε αυτή τη συμμορία, τον τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Είχε ακουστεί το όνομά του. Βεβαίως ο κύριος Νικολόπουλος είχε διαψεύσει τα πάντα. Αυτά για να θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε. Θα την παίξω αύριο αυτή τη συνέντευξη. Και του κυρίου Στεριώτη, του τότε υπεύθυνου επικοινωνίας, που κατά το κατηγορό του τον έπαιρνε ο στενός συνεργάτης του κυρίου Αβραμόπουλου και τον εξεβίαζε, να του δώσει διαφήμιση για τη ΔΕΗ, και του κυρίου Νικολόπουλου, που είχε, επαναλαμβάνω, χωρίς ο άνθρωπος να έχει κάποια εμπλοκή, είχε ανακατευθεί το όνομά του με αυτή την υπόθεση εκβιασμού. Μετέπειτα συνελήφθησαν τρία άτομα. Ο Μαυρίκος, ένας Παναγιώτης Μουσάς, αν δεν κάνω λάθος, και ένας ακόμα που μου διαφεύγει το όνομά του. Πολύ ευχαρίστως, στο 2-17-18.000 ή στο 6943-63-54-51 στα μηνύματα στο Viber, ακούσω την άποψη των εμπλεκόμενων πλευρών, όσοι ακόμα έχουν μείνει ζωντανοί. Γιατί τους περισσότερους τους πετσόκοψαν. Άλλους τους έκαψαν στην Αττική Οδό, άλλους τους σκότωσαν και άλλους τους βρήκαν στα χατέκια. Πάμε να ακούσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό απόσπασμα τι είπε το πρωί ο κ. Αβραμόπουλος στους άσχετους, στους μη ταιριαστούς, στους ατέριαστους, στους ακατάσχετους, στους ανυπολόγιστους, στους αλάνθαστους. Εκεί που βρίσκει πάντα κάθε καρυδιάς καρύδι της Νέας Δημοκρατίας το απάγγιο. Στον κύριο Πορτοσάλτε, εκεί, στους απολογητές, στους εξομολογητές του δημοσίου βίου της χώρας, στα μεγαλύτερα δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας, στο τηλεοπτικό σταθμό και στο ραδιοφωνικό σταθμό του κύριου Αλαφούζου. Για δώστε το λίγο να ακούσουμε τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Κάλεσαν, επιτρέψτε μου να
2: σας κάλεσα.
0: Με ανοιχτό μικρόφωνο, με ανοιχτό.
2: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτροπέ, να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
1: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε...
2: Ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας κάλεσε.
1: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί, γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους, και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους Λένε, δεν καλούμε.
0: Είναι κυρίες και κύριοι, πρώτη φορά που ακούω τον Αβραμόπουλο τόσο καταπονημένο.
1: Δύο πράγματα.
0: Πρώτον, ότι και αν παρατηρήστε, ψευδίζει λίγο. Έχει στεγνώσει το στόμα. Είναι αυτό, είναι άγχος.
1: Και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή. Που έλεγε, πολύ καλά τα έκανε ο κύριος
0: Αβραμόπουλος.
3: Πώς έβγαλαν αυτό.
0: Και άγχος.
2: Ξέρετε,
3: γιατί, για παράδειγμα,
1: γιατί
3: η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες προσωπικότητες που μετήχαν σε αυτό το
1: όχι,
3: όχι.
1: Μόνο
3: σε εσάς.
1: Γιατί όμως.
3: Γιατί
1: εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία ήταν
3: 3.000. Οι άλλοι πληρώνονταν.
1: Γιατί είχαν δουλειά. Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπο, βρισκόμουν σε ένα κενό.
3: Ναι.
1: Δεν είχα αποδοχές.
3: Σωστά.
1: Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Θα μπορούσα να έρθω και εδώ να γίνω συνεργάτη σας. Είχα το απόλυτο δικαίωμα.
3: Ναι, σωστά.
1: Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν.
0: Σωστά, 30... λέει ο ένας, καλά τα λες, λέει ο άλλος. Και του κάνουν οι πουλά από κάτω, υποχθόνια, του κάνουν και τις ερωτήσεις τις προβοκατόρικες, να τσιμπήσει να βγάλει καμία αλήθεια.
3: Με τον οργανισμό αυτό.
1: Όχι, τη δέχτηκα. Ζήτησα την έγκριση
3: και παίρνει άδεια γι' αυτό. Γιατί εκείνη την περίοδο δεν έχετε άλλες αποδοχές.
1: Όχι, εγώ δεν έχω άλλη δουλειά.
3: Και στεπώς ο έλεγχος στο πρόσωπό σας γίνεται επειδή υπάρχει αυτή η έγκριση.
0: Μελότερα ψευδούλιακες! Ψευδούλιακες, ψευδούλιακες όλοι σας εκεί πέρα.
1: Τι πληρωνότανε.
0: Άσχετοι. Ατέριαστοι, ακατάσχετοι είσαστε εσείς. Ακατάσχετοι. Πρέπει να σας βάλουν στον νόμο Κατσέλη όλους σας εκεί. Όλους.
1: Κύριε Οικονόμου, δεν το λέω
3: εγώ.
1: Είναι μια μπούρδα.
3: Μπούρδα
1: λέτε. Ιστορία.
0: Ψεβίζει. Είναι μια μπούρδα το ένταλμα σύλληψης.
3: Μα ακούει ο άλλος ένταλμα σύλληψης εναντίον Αβραμόπουλου για κακουργήματα. Και για οποιονδήποτε να το ακούγαμε αυτό, θα λέγαμε ότι είναι σοκαριστικό.
1: Και να σας πω.
3: Λογικό δεν είναι, κύριε Αβραμόπουλο.
1: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα.
0: Τι είναι,
1: δεν είναι όπως το ΕΠΚΠ.
3: Της βελγικής αστυνομίας. Έτσι προβάλλεται.
1: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
0: Δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι της βελγικής αστυνομίας. Το Βέλγιο που είναι, ρε. Στην Ουρουγουάη που παίζει απόψε.
1: Στο Υπουργείο.
3: Στο Προστασία.
1: Όχι, στην αστυνομία.
0: Στην αστυνομία. Ακούστε τον, κυρίες και κύριοι. Όπω μου λέει και μια φίλη εδώ πέρα, μιλάει στο Sky, κάτι έχει πάρει. Χικλασιμέντες. Μου το λένε. Είναι αυτό ο Αβραμόπουλο που ξέραμε. Τελείωσε. Την τύχη του Τσοχατζόπουλου θα έχει. Θα πάει μέσα. Και το έχει καταλάβει για πρώτη φορά στη ζωή του.
1: Τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν την είπα, ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Α,
1: και ζητώ
0: ελληνική δικαιοσύνη
1: για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο.
0: Ακούστε,
1: για να, γιατί εμπιστεύομαι,
0: είναι οι τελευταίες ημέρες του Κόνδωρα. Ένας πέφτει στη φάκα.
1: Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα αξιολογήσει το περιεχόμενο.
3: Μάλιστα.
1: Και επειδή εγώ είπα να αρθεί η ασύλληψη, δεν με ενδιαφέρει, δεν φοβάμαι τίποτα.
3: Ναι.
1: Τα όσα σας είπα τώρα δεν βεβαιώνε. Είναι κάτι άλλο.
0: Έχετε ακόμη ρε, όταν σε βουτήξω με τις χειροπέδες. Θα σε σύρουνε. Σαν το Γιάννη Αγιάννη. Έρχεται η ώρα σου, Δημητράκη. Τελείωσε η μάσα. Τελείωσε.
1: Την έγκριση της Επιτροπής. Τι άλλο να πει.
3: Προφανώς.
1: Δηλαδή, αν εγώ έχω την έγκριση της Επιτροπής, θα ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο και στον κάθε χωροφύλακα εκεί πέρα.
0: Ακούστε τον. Ρετάρι!
3: Τι θα γίνει αν ενεργοποιηθεί αυτό το ένταλμα.
0: Ρετάρι!
1: Σας εξηγώ, τώρα μου κάνετε μια ερώτηση.
0: Και ότι είναι πολιτική! Σε δύσκολες ώρες, έτσι είναι όλοι!
1: Στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο
0: που έγινε. Βάζουν την ουρά στα σκέλια! Τελείωσες! Ξόφλιες εσείς και Δημήτρη! Ξόφλας! Ξόφλησες! Πάμε παρακάτω. Στον επόμενο! Στον επόμενο πάμε τώρα! Όχι, μην το κόβεις! Όχι, μην το κόβεις, Χασάπη! Φωνάζαμε στους κινηματογράφους για τις τσόντες. Όχι, μην το κόβεις! Χασάπη! Χασάπη, Χαραλαμπίδη! Χασάπη, Γρηγόρη Χαραλαμπίδη! Κυρίες, κύριοι, τίποτα άλλο. Το κάνουμε επίτηδες, για να καταλάβετε. Στις δύσκολες ώρες που έρχονται οι χειροπέδες, όλοι κάθονται κλαρίνο, γιατί είναι οι κιωτίδες του πολιτικού συστήματος. δεν έχουν ανδρισμό.
1: Το ζήτησα.
0: Όμως, ναι ρε, ένα τα πήρα. Έτσι θα έλεγε κάποιος γενναίος.
3: Το έχει αυτό στο ζητάει του τρεις μέρες. Δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω γιατί.
1: Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
3: Άλλο είναι αυτό. Yeah. Σας πήρε κάποιος από το κόμμα σας να σας ρωτήσει.
0: Εμένα, από το κόμμα.
3: Να σας πήρε εδώ πέρα. Είστε βουλευτής. Έλα, Δημήτρη, έχει έρθει αυτό, ξέρεις κάτι.
1: Μισό λίγο, ενημερώθηκα εγώ. Ενημερώθηκα
0: όμως. Αυτό σου πήγε το πρωί, όπως μου λέει ένας φίλος. Σε κανένα κονιακάδικο και τράβηξε 7 ή έχει καταπιεί τη γλώσσα από το φόβο. Τρέμουν την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Διότι πια δεν έχουν τις δυνατότητες της έμβασης για να πληρώσουν δικαστές Έλληνες. Τους λεγόμενους πια στράκηδες ελληνικής δικαιοσύνης. Γιατί ξέρουν ότι εκεί, Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες.
1: Αγνόησαν δύο πράγματα. Αγνόησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αγνόησαν το γεγονός ότι 3 χρόνια πριν το είχαμε ξανασυζητήσει.
3: Μια ερώτηση εδώ. Αυτοί οι Βέλγοι αστυνομικοί, στη δεύτερη τους πάνω για να καταλήξουν στο δικό σας πρόσωπο. Ναι. Δεν ρώτησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρε παιδιά, μα ο άνθρωπος αυτός σας έχει ρωτήσει.
1: Μου επιτρέπετε. Ναι. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να φτάσουν στο επίπεδο. Θα έπρεπε να το κάνει η Βελγική δικαιοσύνη. Και η Βελγική δικαιοσύνη θα έχει τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές λοιπόν, επειδή έγινε το θέμα αυτές τις μέρες, βγήκανε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χτες. Ναι. Το ξέρετε.
3: Εσείς τώρα μετά από αυτό, κύριε Αβραμόπουλο.
1: Και λέει εδώ ο εκπρόσωπος. Η Επιτροπή είχε ζητήσει το Φεβρουάριο του 2021 τη γνώμη της ανεξάρτητης Επιτροπής Διοντολογίας, η οποία διατύπωσε δημόσια τη γνώμη της και στη συνέχεια το Κολέγιο των Επιτρόπων, η νέα Επιτροπή.
0: Η αποκαθήλωση ενός κάποτε δημόσιου αστέρα που πρωτοστατούσε στην ελληνική πολιτική ζωή, είχε φτιάξει δικό του κόμμα, προαλυφόταν για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ήθελε και είχε φιλοδοξίες να γίνει και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο πρώτος ήταν ο Τσοχαντζόπουλος. Ο δεύτερος θα είναι ο Αβραμόπουλος. Ο τρίτος θα είναι ο Μητσοτάκης. Θα τον ακούσετε και αυτόν κάποια στιγμή να απολογείται στα πρώην κολλητάρια του στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Sky. Θα τα δείτε όλα κολλιόμενα. Θα τα δείτε όλα κολλιόμενα. Η γενιά μας είναι μια πολύ γενναία και πάνω απ' όλα μια πολύ τυχερή γενιά. Δεν ξέρω πώς μας λένε, η γενιά των μεσόκοπων, η γενιά D, E, F, G, δεν γνωρίζω. Αλλά η γενιά μας, κυρίες και κύριοι, θα τα ζήσει όλα. Όλα!
3: Όπως το περιγράφετε.
1: Κύριε Παυλόπουλε, μισό λεπτό για να απαντήσω αυτό.
3: Να απαντήσετε προφανώς.
1: Να απαντήσω αυτό.
0: Απαντήσεις.
1: Αυτό.
0: Αφαπαντήσεις.
1: Για ένα χρόνο.
0: Αφαπαντήσεις.
1: Των 70.000 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Εκ των οποίων.
0: Έτσι. Η αποκαθήλωση του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι αντιπροσωπευτική στο πρόσωπο του ψευδίζοντος Δημήτρη Αβραμόπουλου. Generation X λέει. Είσαι Στεφανάρα, που λέει ο Στάθης. Ναι ρε, είμαι Generation X. Τιμή μου και καμάρι.
1: Εγώ τότε δεν ήμουν καν επίτροπος.
0: Τι ήσουνα.
1: Ήμουνα στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Στην Αθήνα ήσουνα.
1: Είχε λήξει η θητεία μου.
3: Ναι.
1: Είχε λήξει η θητεία. Και σας είπα και κάτι.
0: Τον πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη. Όχι, όχι. Ο ελληνικός λαός σε τέτοιες στιγμές παίρνει την ατομική του εκδίκηση. Να βλέπει τους πολιτικούς να αποκαθιλώνονται στα στασίδια των ταβαντζίδων.
3: Το κόμμα σας. Σας καλύπτει.
1: Απόλυτα.
3: Γιατί εγώ είδα να κρατώνται, να τηρούνται αποστάσεις. Διακριτικές αποστάσεις. Τα λένε ο κύριος Αβραμόπουλος, τον τιμά που λέει ότι.
2: Άρα πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο ίδιος. Να τα πει ο ίδιος. Λένε.
3: Τον τιμά, τον σεβόμαστε.
2: Έτσι, ο κύριος Μαρινάκης αυτό είπε χθες.
1: Να σας πω κάτι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
3: Ρωτάω.
1: Διότι από την ώρα που εγώ ζητάω να πάω στην Επιτροπή Διοντολογίας και να τους απαντήσω.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι η καλύτερη συνέντευξη έκπτωτου βουλευτή και τεραστίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες του πολιτικές στιγμές. Και το απολαμβάνω. Και το απολαμβάνω. Και εγώ και οι Έλληνες πολίτες. Διότι παίρνουμε την εκδίκησή μας για το καθεστώς ατιμωρησίας που επικρατεί στην Ελλάδα. Ένας Βέλγος εισαγγελέας τον έκανε να βάλει την ουρά στα σκελιά. Και έρχονται κι άλλοι. Διότι από τη στιγμή που δεν λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη, εκδικείται το πολιτικό σύστημα, το δικαιϊκό καθεστώς των Βρυξελών. Την πατήσατε, μάγκες. Την πατήσατε.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
0: Ναι, όχι, γιατί να καταλάβουμε, αφού είσαι ψευδούλιακας.
1: Και με στοιχεία. Ναι, ναι. Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
2: Σύμφωνοι.
1: Και δεν απολογούμε.
2: Προφανώς.
1: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε. Ναι,
0: δεν απολογούμε. Ας τον ένα παίξει μέχρι το τέλος το μαρτύριο της κινέζικης αγώνας.
1: Πρέπει να τον διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία. Είναι έγγραφα.
2: Επομένως θα είναι δική σας απόφαση αν θα είστε υποψήφιος ή όχι στις επόμενες εκλογές.
1: Για μα είναι
0: το
1: συζητήσουμε.
0: Και στην Κολοπεντινίτσα της
2: Ευρωπαϊκής.
1: Όχι.
2: Έχει 100 χρόνια σου.
1: Να σας πω.
2: Μπορεί να είστε με κάποιον άλλον υποψήφιο.
1: Όχι.
2: Ποιον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Είναι πονηρός.
2: Ποιος είναι άλλος. Βλέπετε τι λέει ο Παυλόπουλος.
1: Είναι πονηρός.
2: Είναι πονηρός.
1: Είναι και έξυπνος.
2: Από την Ηλία είναι.
1: Όχι, είναι από την Πράβο.
2: Την Ηλία
1: είναι και έξυπνος. Είναι και έξυπνος και πονηρός.
2: Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι καλή μίξη. Όχι. Άρα σας έχει γίνει προσέγγιση τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάνει καμία προσέγγιση, δεν μου έχει γίνει καμία προσέγγιση.
2: Δεν έχετε κάνει, σας έκανε αυτός.
1: Κανείς δεν μου έχει κάνει προσέγγιση.
2: Εσείς απάντησε ο Σαμαρά, τι να κάνετε.
0: Τι θέλουνε. Πες να παίρνει τηλέφωνο. Τι θέλουνε, ρε. Σε ρωτάω, ρε, τι θέλουνε.
1: Εμένα δεν με έχει προσεγγίσει κανείς.
2: Ούτε εσύ.
0: Ρε, ας πάνε να κάνουνε καμιά κολοτούμπα σε κανένα πισίνα.
1: Σε τι, γιατί έχω κόμμα.
0: Ας έχουνε.
1: Είμαι κοντά.
0: Πρίξει.
1: Είμαι στην Νέα Δημοκρατία.
0: Ακούστε τι γλυκάδα υπάρχει από αυτά που λέει ο κάποτε Φων Δημήτρης.
1: Στηρίζοντας την παράταξή μου και τον Κωνσταντίνο. Είπα τον Κωνσταντίνο γιατί ήμουν
0: εκεί. Τον Κωνσταντίνο, τον βασιλιά.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
0: Παυλόπουλε. Ευχαριστούμε. Άντε, γεια σας. Τραγούδι, ρε. Τραγούδι, μην τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Με τους έκτοτους άρχοντες. Κυρίες, κύριοι, μπροστά στο Βέλγο εισαγγελέα κάθονται όλοι κλαρίνο. Δημητράκη Αβραμόπουλε, δεν χαίρομαι για την κατάντια σου. Αλλά κάποτε, όταν ήσουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πολυτελέστατο γραφείο, δεν είχες υπολογίσει κάτι. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακιά σου ώρα. Άιντε, Πάνος Μιχαλόπουλος έβαλε ο διαβολάκος στην ουρά του πάλι. Δημήτρη Αβραμόπουλε, Φων Δημήτρη.

ο συνεργάτης και παραγωγός του ραδιοφώνου, ο κύριος Γιάννης Τσιτούρης. Καλησπέρα, λέει. Μόνο τα 75.000 κάνει τον κύριο Αβραμόπουλο. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Και τώρα οι Βρυξέλλες και η αστυνομική εισαγγελία των Βρυξελών την εκτός Ευρώπης πάνω από... Γιάννη, δεν καλύπτουν τίποτα. Γιάννη, πίστεψέ με. Δεν καλύπτουν τίποτα. Και ειδικά από τη σημερινή ημέρα που ο Άριος Πάγος έριξε το γιαούρτι στο πρόσωπο της Κοβέση, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Κοίτα, Γιάννη, μην πάνε κατηγορούμενοι και οι εισαγγελείς του Άριου Πάγου. Θυμίσου την κουβέντα που σου λέω. Είναι πολύ αγριεμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις γιατί? Γιατί τα κλεφτρόνια του Μητσοτάκη φάγανε τον άμπακο. Και είδε δώσανε μίζες, είδε τους δώσανε το λογαριασμό. Θα τσούξει και θα υποφέρει. Κάτσε και θα δεις, Γιάννη. Κάτσε και θα δεις.

κυρίες κύριοι, είναι ραδιομακελάρι. Ποια φωνή να κλείσει, ρε? Η δικιά μου φωνή να κλείσει? Άτε καλά, ρε. Πρώτα θα μου κλείσετε το καπάκι από πάνω μου και μετά θα κλείσει φωνή μου. Τι γελάτε, κύριε Αραλαμπίδη? Θα βάλετε μπάσα, πρίμα, ό,τι θέλετε βάλτε. Και χωρίς μικρόφωνο κάνω εκπομπή. Και χωρίς μικρόφωνο. Για να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, πήγε σήμερα ο πολιτικός της Αργολίδας. Θα επανέλθουμε στο θέμα Αβραμόπουλου, γιατί έχω... Θα ακούστε, τι θα ακούστε τώρα. Θα ακούστε, δεν ξέρω αν τι... Του Βελόπουλου το έχεις? Σου στείλα το βίντεο, το δελτίο που βγήκα τότε, μπράβο. Θα ακούστε, κυρίες και κύριοι, ένα ντοκουμέντο όταν είχα παρέμβει στο δελτίο ειδήσεων που έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος, γιατί έχει ο άνθρωπος και την δυνατότητα του παρουσιαστού, πριν από 9 χρόνια, όταν βγήκα πρώτος και ενημέρωσα για το πώς κάηκε σαν το αρνί μέσα στο αυτοκίνητο στην Πόρσε Καγέν ο στενός συνεργάτης του κ. Αβραμόπουλου. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Δεν ξεκινάει από το Κατάρ. Από τότε ο κ. Αβραμόπουλος με τον συνδετημόνα του, τον κ. Χάρη Παυλίδη, αυτός που το παίζει διευθυντής και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Μανιφέστο, αυτοί που καθυβρίζουν τις πατριωτικές φωνές, το ραδιόφωνο μας και εμένα, σας τα επιστρέφω. Αλλά θα πρέπει να δώσετε λογαριασμό για το τι μίζες, γιατί είναι κεφαλαιόδες το ζήτημα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το 2005 έχουν περάσει 20 χρόνια. Κατακλέψανε το ελληνικό δημόσιο πουλώντας 16 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, 16 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου αγοράζοντάς θες από την Οβάρτης. Έπεσε έξω ο κρατικός προϋπολογισμός με τη μεγαλύτερη απάτη που έγινε στην ελληνική πολιτική σκηνή και δεν τιμωρήθηκε κανένας. Πρωτοστάτης ήταν ο Αβραμόπουλος και το δεξί του χέρι ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, διπλωμάτης Αριστίδης Καλογερόπουλος. Αύριο θα τα δείτε στην εφημερίδα μας. Και δεξί του χέρι η σημερινή ιδιοκτησία και διεύθυνση μιας εφημερίδας που πουλάει 300 φύλλα και χρηματοδοτείται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ορισμός της μαφίας. Της μαφίας. Θα αλλάξουμε λίγο κλίμα. Στο τέλος θα ακούσουμε τι παρέμβαση είχα κάνει τότε στο δελτίο ειδήσεων που παρουσίαζε ο κ. Βελόπουλος. Όταν κάηκε σαν ταρνί ο τότε συνεργάτης, επιμένω σε αυτή την ιστορία. Επιμένω, γιατί εκεί, από εκεί ξεκίνησε η εξόφθαλμη κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Η πρώτη ήταν στα εμβόλια, η δεύτερη στην Οβάρτης, η τρίτη και την κακιά τους ώρα. Τώρα δεν θα ξεφύγουν, θα πάνε φυλακή. Ο Αβραμόπουλος θα προφυλακιστεί σαν τον Τζοχατζόπουλο. Σαν τον Τζοχατζόπουλο. Ο Παπαντονίου τη γλίτωσε. Ο Αβραμόπουλος δεν θα την γλίτωσε. Κυρίες και κύριοι, είναι από λίγες ημέρες είχα πει ότι οι Έλληνες πολιτικοί δεν θα μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι τους. Θυμάστε που τους είχα πει στο Λυκάβητό Μένης, κύριε Μητσοτάκη, να κοιτάς απ' έξω όταν βγαίνεις. Πήγαν λοιπόν ο κύριος Αδριανός, βουλευτής Αργολίδος, και πήρε και τον πλεύρη το Θανάση. Ρε Θανάση, πού σε Θανάση, που λέει και ο Ζαμπέτας. Τι πήγες να κάνεις, ρε, στη λαϊκή στο Άργος? Κυρίες και κύριοι,

0: Leva
1: Ακούστε τι γίνεται στην Αργολίδα.
0: Άλλο σκάνδαλο.
1: Ο Πλεύρης έχει χάσει το χρώμα του. Ο δε Ανδριανός φοβάται μην του χώσουν καμιά σφαλιάρα ή μην του ρίξουν κανένα καφάρι στο κεφάλι. Ακούστε. Είναι μαζεμένοι όλοι γύρω από τον πάκο και τους βρίζουνε. Τους βρίζουνε.
2: Εμείς ακριβώς βγαίνουμε, μιλάμε με τον κόσμο. Όπως
1: ο Πλεύρης, ακούστε τι λέει. Ακούστε νοηματική συνέχεια του λόγου του Πλεύρη. Σχυρότερο τον Αβραμόπουλο.
2: Των πολιτών, γιατί εχθρός της κυβέρνησης μας είναι τα προβλήματα.
1: Εχθρός της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα.
2: Τι γίνεται. Πρέπει όλα τα προβλήματα να λυθούν. Μπορεί να υπάρχουν και λογικά.
1: Κατουργία πάνω του.
2: Αλλά εδώ πέρα είναι.
1: Μετά που έφυγε, του αλλάξανε μπεμπιλίνο στο ξενοδοχείο.
2: Και εδώ πέρα ακριβώς βρισκόμαστε στον κόσμο για να
1: βάλανε πάπερ. Σαν τα πάπερ στο Ατρία με τον Κοσκοτά. Άλλο κουμάσι αυτό. Άλλο κουμάσι αυτό.
2: Πρέπει να δει πώ θα το λύσει, ώστε την επόμενη φορά να μπορεί να κοιτάξει το πρόσωπο και να του πει ότι αυτό που μου πες το λύσαμε. Αλλά βλέπετε, αυτή είναι η πραγματική κατάσταση.
1: Τα λύσαν όλα τα προβλήματα. Η μαυρογιαλούρη της πολιτικής. Έπεσε, κυρίες και κύριοι, τέτοιο στρίμωγμα εκεί στη λαϊκή της Αργολίδας που τα είδαν όλα κολλιόμενα. Αυτή είναι η αγάπη που έχει ο κόσμος στους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας και πάνω απ' όλα στους βουλευτές που πολιτεύονται στην Αργολίδα. Τι κάναν μια ζωή στην Αργολίδα? Πουλάγανε ρουσφέτια. Είχαν χτίσει το μεγάλο κράτος της κομματοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Της κομματικής απείλας. Και την ίδια ώρα οι Ανδριανοί, οι κάθε λογής Ανδριανοί του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας πλούτιζαν, έταζαν, αποκτούσαν ακίνητα, σπίτια. Ήρθε η ώρα σας. Ήρθε η ώρα που ο ελληνικός λαός θα πάρει την εκδίκησή του. Αλλά όχι από την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό να το θυμάστε που σας λέω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κύμα. Οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρίες και κύριοι, δεν ενδιαφέρεται για να δικαιώσει τον καημό του Έλληνα πολίτη. Όχι. Ενδιαφέρεται να πάρει τα λεφτά της πίσω, τα κλεψιμέικα λεφτά που βούτυξαν αυτοί οι βρωμεροί και τρισάθλοι του δημοσίου βίου, να τα πάρουν πίσω. Γιατί αυτά τα λεφτά τα έχουν πληρώσει τα δικά τους στα κράτη. Το καταλάβατε? Και έχουν βάλει την Κοβέση Δερβέναγα. Η Κοβέση δεν ενδιαφέρεται για τους Έλληνες πολίτες. Η Κοβέση ενδιαφέρεται πριν φύγει να παραδώσει έργο στον επόμενο. Και έχουν πει από τα κεντρικά της Κομισιόν, αφήστε τι λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αυτή παίζει διπλό παιχνίδι, είναι διπλός πράκτορας. Αυτή οικονομάει με το Μητσοτάκι, λαμβάνοντας μίζες, είναι μιζολύπτρια δηλαδή, αλλά την ίδια ώρα, επειδή είναι υπόλογος στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Μασονίας, διότι πιέζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών κρατών, καλά λένε, αυτοί οι Έλληνες μας έχουν κατακλέψει και βάλαν την Κοβέση να πάρει τα λεφτά τους πίσω και θα τα πάρει όλα μέχρι πενταράκι. Θα μας αφήσουν άφραγκους και θα μας στύψουν σαν τις λεμονόκουπες. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός. Είναι αυτό που λέει, παραδίδω καμένη γη. Θέλουν να πάρουν όλα τα λεφτά τους πίσω. Πώς θα τα πάρουνε? Θα τα κατάσχουνε από τις περιουσίες των ελληνικών πολιτικών. Προσέξτε και θα δείτε, ο Αβραμόπουλος έχει τεράστια περιουσία. Έφτασε στο σημείο, ρε Δημητράκη, στο σημείο της τέλειας ηθικής και πολιτικής κατάπτωσης, να κρύβεσαι πίσω από τα φουστάνια της πεθαράς σου. Να κρύβεσαι πίσω από τα ποσά που δήθεν έδωσε η πεθαρά σου για να δικαιολογήσεις τους αδικαιολόγητους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ακούστε τι είπε το ξυφτέρι της πολιτικής. Ο άνθρωπος που ψεύδιζε σήμερα. Από τον τρόμο του. Στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση του Αλαφούζου. Ξέρετε, λέει, καμιά μίζα να φορολογείται. Αλλά πολλές μίζες, κύριε Αβραμόπουλε, ξέρουμε να φορολογούνται. Και πάνω απ' όλα πολλές μίζες ξέρουμε να ξεπλένονται μέσα από το πόθεν έσκες και μέσα από τις γνωστές εξωχώριες και ενδοχώριες εταιρείες που έχετε ανοίξει όλοι.

0: σας και ακόμα και μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι μεγαλύτερες συμμορίες του κόσμου ξεπλένουν τα λεφτά τους μέσα από τους νόμιμους τραπεζικούς λογαριασμούς. Για ρωτήστε τον κύριο Στουρνάρα, ξέρει να σας πει. Θα διαβάσω λίγο και τα μηνύματά σας. Η κυρία Λένια Αρβανίτη, εύχομαι η στεντόρια φωνή να βρει απήχηση αυτή τη φορά στον άμυαλο, ασύνετο και κουτοπώνυρο νεοέλληνα και αυτό να αποτυπωθεί στην κάλπη. Ο τεράστιος αγώνας που δίνεται όλοι εκεί και η συκοφάντηση που δέχεστε, δεν με ενδιαφέρει κυρία μου. Σας μιλώ ειλικρινά. Εγώ την κάπα μου που έλεγε και ένας φίλος την έχει κρεμάσει. Την έχω κρεμάσει. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα στον ελληνικό λαό. Από το 2010 μέχρι σήμερα δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Μου αρέσει να μιλάω για τους ραδιομακελάριδες. Οι ραδιομακελάριδες από το 10 μέχρι σήμερα είναι συνεπέστατοι στην πορεία τους. Η πορεία τους είναι η ανατολή μιας μεγάλης κυβέρνησης Ελλήνων πατριωτών. Όποια στολή και να φοράνε, όποιο κουστούμι και να είναι ενδεδειμένοι, είτε φοράνε πιλίκιο, είτε φοράνε γραβάτα, λίγο με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει να δικαιωθεί ο πόνος του Έλληνα πολίτη. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ο αγαπητός, η αγαπητή κυρία λοιπόν μου λέει για τις κοφαντίες που δέχεστε από το σύστημα που θυμίζουν κάθε φορά τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Πάντα στον κόσμο θα έρχεται Παρασκευή μεγάλη και κάποιος θα σταυρώνεται για να σωθούν οι άλλοι. Ευχαριστώ Ελένη Χαλάνδρη. Καλό βράδυ σε εσάς και στην οικογένειά σας. Όχι κυρία μου, δεν είναι απαραίτητη σταύρωση. Εγώ σταυρώθηκα. Σταυρώθηκα εκείνη τη νύχτα. Έχουν περάσει 6 χρόνια. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης μου χρωστάει μια εξήγηση. Ξέρω Ζουμπά, Σκατεχάκη, ότι την εξήγηση δεν θα μου τη δώσεις. Να ξέρεις ένα πράγμα όμως. Όπως λέει και το τραγούδι, ξέρω που συχνάζεις. Ξέρω που συχνάζεις. Το ξέρετε το τραγούδι? Ας το βάλω αύριο. Ο αγαπητός κύριος Γιώργος Σουρλίνας μου λέει, θα ξεχάσουμε τον Αβραμόπουλο με τα εμβόλια? Όχι αγαπητέ Γιώργο, δεν θα το ξεχάσουμε. Ο αγαπητός Χαράλαμπος Ιορδανίδης, σπάστους τα κόκαλα. Αυτό κάνω. Αυτό κάνω αγαπητέ φίλε. Διότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Ο αγαπητός Στάθης, μάλλον έκοψε τις τυρόπιτες και άρχισε τις τσικουδιές ο Αβραμόπουλος. Δεν το ξέρω, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Ο αγαπητός Χάρης επίσης, γιατί καθυστερούν να το συλλάβουν παρά κάνει περιοδίες στα κανάλια για να το δικάσουν τηλεοπτικά και να ακούμε τις μπουρδολογίες του? Ξεφτιλίκια! Συμφωνώ. Βαγγέλης να πάρει τηλέφωνο όπως ο Δούρος στην εκπομπή του Θωμαΐδη. Πάρε ρε Μητσάρα 2-17-18.000, ρε, να θυμηθούμε τα παλιά. Τα παλιά αγόρι μου γλυκό. Τα παλιά ερωτήλε της πολιτικής ζωής του τόπου. Όταν είχα έρθει στο Υπουργείο Υγείας και μου συνέστηνες συνεργάτες σου από τον Άννα στον Καϊάφα, από εδώ ο αξιότατος, εντιμότατος, τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Αριστίδης Καλαγερόπουλος. Παναγιά μου τη φάτσα ήταν αυτός. Αυτός κυρίες και κύριοι έπιανε το δεκάρικο στο φτερό, στον αέρα. Στον αέρα σαν τις μπεκάτσες τα πιάνε, τα δεκαχίλιαρα. Στον αέρα σαν τις μπεκάτσες και απ' την άλλη ο Παυλίδης. Αυτός έκανε άλλες δουλειές. Μη μου τους κύκλους στάρατε κύριε Παυλίδη. Για τόρμα να ξαναγράψεις τίποτα. Θα σε σενιάρω και σένα, όπως ένιαρα και τους άλλους. Εγώ είμαι έξω. Εμένα με θέλατε μέσα. Αλλά εγώ είμαι έξω. Και σας τιμωρώ. Με το λόγο μου. Με τη δημοσιογραφική μου ύπαρξη. Με το ρεπορτάζ. Εσείς να δω που θα είστε του χρόνου. Θα τη βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Θα την έχετε βγάλει μέχρι το Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, δεν πάω να δώσω λόγο στη βελγική δικαιοσύνη? Γιατί είναι όλοι κερατάδες. Ακούστε τι είπε το άτομο. Πάμε να θυμηθούμε. για να μην κλείσουμε. Εκείνη την παρέμβαση που είχα κάνει εκείνη τη νύχτα, όταν κάηκε, απανθρακώθηκε, έχει μεγάλο βάθος, παιδιά, το ρεπορτάζ. Ο Αβραμόπουλος στην πιάτσα είχε πολλούς μπροστινούς για να τον βοηθάνε στις πολιτικές διευκολύνσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο κ. Αβραμόπουλος είναι ο πιο πεντακάθαρος Έλληνας πολιτικός. Και μετά γελάμε. Είχα κάνει μια παρέμβαση τότε. Γελάνε. Γελάνε και τα τσιμέντα. Ο πιο καθαρός Έλληνας πολιτικός είναι ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όταν κάηκε λοιπόν ο στενός συνεργάτης ο Μαυρίκος που έκοβε τα τιμολόγια, έπαιρνε λεφτά από τη ΔΕΗ, τον κατήγγειλαν, τους εκφίαζε. Έπαιρνε λεφτά από την ΕΙΔΑΠ, τον κατήγγειλαν. Δηλαδή, ο στενός συνεργάτης του κ. Αβραμόπουλου, ενώ στο Υπουργείο Υγείας, ο αντιπρόεδρος του στο Δαφνί, ήταν ένας εκβιαστής. Είχε προφυλακιστεί για εκβιασμό. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση που είχα κάνει τότε στο Δελτίο Ειδήσεων με παρουσιαστή τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Ναι, ναι, τη βρήκα 9 χρόνια πριν. 9 χρόνια πριν, κυρίες και κύριοι. Για να καταλάβετε, το μακελιό είναι παντού.
1: Στέφανε, καλό σου βράδυ.
2: Καλησπέρα, κύριε.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο στεναχωρημένο. Σε βρίσκω. Γιατί έγινε το συμβάν με τον.
2: Είμαι πολύ προβληματισμένος, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η αναγνώριση.
1: Έτσι. Αναφερόμαστε.
0: Ήταν οι πρώτες ώρες όταν κάηκε ο Μαυρίκος, στενός συνεργάτης του Αβραμόπουλου. Επαναλαμβάνω, εκεί είναι η μεγάλη βούτα. Δεν είχαμε πει το όνομα του, γιατί είχαμε επιφυλάξει, είχε αναγνωριστεί στο νεκροδομείο από τη γυναίκα του. Και δεν είχε γίνει την εξέταση DNA. Ήταν απανθρακωμένος στα κάρβουνα. Το σκότωσαν. Εγώ ξέρω ποιος το σκότωσε. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ. Πού να πω. Εδώ να πω. Τρελή είστε, ρε. Είστε τρελή. Εφοπλιστής ήταν. Εφοπλιστής ήταν. Άντε, ξυπνάτε.
1: Και σε πολύ βρώμικα επίπεδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ποιες με τις πληροφορίες που έχεις για την ιστορία αυτή, Στέφανε Χε?
2: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ προκύπτουν 3-4 συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτον, ένα αυτοκίνητο Porsche Cayenne, πολυτελές αυτοκίνητο, αλλά όπως έχουν καταντήσει τα αυτοκίνητα τώρα και τιμές των αυτοκινήτων.
1: Με 16.000 το παίρνεις στην Ελλάδα.
2: Γύρω στις 2.30 το μεσημέρι με έτσι. Έτσι, γύρω στις 2.30 με 3.15, 3.10 ο επιβαίνων και οδηγός του αυτοκινήτου, κινούμενος επί της αριστερής πλευράς της Αττικής Οδού, ξαφνικά το αυτοκίνητο ένιωσε ένα μεγάλο κράτημα, από ό,τι τουλάχιστον έχουν δει οι αστυνομικοί από τις κάμερες ασφαλείας, και πήρε φωτιά. Μέσα στο αυτοκίνητο φαίνεται να βρισκόταν ο οδηγός.
0: Το αυτοκίνητο. Το απόσπασμα του 2017, όταν κάηκε ο στενός συνεργάτης του Αβραμόπουλου, ο οποίος είχε προσαχθεί από την αστυνομία για υποθέσεις εκβιασμού. Έκοβε τιμολόγια, κράταγε τη μίζα και τα μισά τα γίνανε στους πολιτικούς. Και εγώ ρωτώ. Ο στενός συνεργάτης του κ. Αβραμόπουλου στο Υπουργείο Υγείας. Είχε και άλλες επαφές με τον κύριο Δημήτρη, τον έτοιμο, τον Μετακαθαρίδη, που αποκάλεσε κερατά σήμερα τον ανακριτή, τον Βέλγο ανακριτή και εισαγγελέα, και δεν κουνιέται φίλος στην κυβέρνηση. Ρωτώ.
2: Λοιπόν,
0: ρωτώ.
2: Αλλά τις πόρτες χειροκίνητα μπορείς να τις ξεμπλοκάρεις.
1: Έτσι.
2: Άρα τι έγινε μέσα σε αυτά τα τελευταία 5, 10, 15 δευτερόλεπτα και δεν μπόρεσε ο οδηγός να ξεμπλοκάρει την πόρτα και να βγει έξω.
1: Σε περίπτωση ατυχήματος, συγγνώμη, Στέφανε, επειδή έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ, είναι σημαντικό αυτό. Σε περίπτωση ατυχήματος, το αυτοκίνητο ξεμπλοκάρουν οι πόρτες αυτόματα. Ανοίγουν μόνες τους.
2: Ναι, οι το αυτοκίνητο, εδώ είναι τα παράξενα, ότι ούτε είχε πρόσκρουση, δεν φαίνεται να έχει πρόσκρουση κάπου.
1: Έτσι.
2: Είτε στη διαχωριστική νησίδα, είτε να έχει εμπλακεί σε τροχαίο με άλλο αυτοκίνητο. Άρα δεν υπάρχουν ερωτήματα. Ο οδηγός γιατί δεν κατόρθωσε να βγει έξω? Εφνιδιάστηκε, έγινε κάτι, έγινε μια έκρηξη, έγιναν αναδημιάσεις, κάηκε στα πόδια, κάηκε στο πρόσωπο. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος, ο άτυχος αυτός ο άνθρωπος να βγει έξω? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Έχει οδηγηθεί το αυτοκίνητο, έχει μεταβερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και γίνεται εξονικιστική έρευνα και επίσης έχει ληφθεί και DNA από το ανθρακωμένο πτώμα. Τώρα, ένα άλλο, μια άλλη σκηνή θρίλερ μεταφέρεται στο κάτω, που εκεί μεταφέρθηκε το ανθρακωμένο πτώμα και πήγε η γυναίκα του φερόμενου ως
1: αποθανόντα
2: άτυχου εκδότη να τον αναγνωρίσει. Οι πληροφορίες που έρχονται από το ΚΑΤ είναι με το σταγονόμετρο, διότι δεν υπάρχει DNA ακόμα. Η γυναίκα φέρεται να έχει αναγνωρίσει προσωπικά αντικείμενα που υπήρχαν πάνω στο απαρθρακωμένο σώμα του φερόμενου ως νεκρού
1: εκδότη.
2: Ένα χρυσό ρολόι που ο Μαυρίκος το φορούσε. Και είμαι σε θέση να το γνωρίζω, διότι με τον Μαυρίκο είχα κάνει μία συνάντηση και ίσως να ήταν η τελευταία εξομολόγηση την οποία μου είχε κάνει και την οποία τη δημοσιοποιώ το πρωί. Ο Μαυρίκος φοβόταν και μάλιστα ο Μαυρίκος είχε κατονομάσει στην τελευταία συνάντηση που είχαμε τον επιχειρηματία που ήθελε να τον ξεκάνει, όπως μου είχε πει. Μάλιστα χαρακτηριστικά μου είχε αναφέρει ότι ένας επιχειρηματίας που έχει πάρα πολλά λεφτά, έχει μπράβους, θέλει να με βγάλει από τη μέση, θέλει να με λιώσει αν μπορεί και θα ησυχάσει μόνο άμα με δει στον τάφο. Αυτά μου είχε εκμυστηρευτεί ο Παναγιώτης Μαυρίκος στην καφετέρια Ντεζαβού στην Κηφισιά, για να αναφέρω και το μέρος της συνάντησης. Η αστυνομία είναι πολύ φιδωλή.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό, Στέφανε, σου είπε δηλαδή ο άνθρωπος αυτός. Σου είπε ο άνθρωπος αυτός ότι φοβόταν για τη ζωή του. Καλά, λογικό βέβαια, αυτό είπε και ο ίδιος.
2: Κυνηγούσαν και ήθελαν να το σκοτώσουν. Αυτό μου είχε πει εμένα και δεν θα ησυχάσουν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που έχει μπράβους, μισώνει πολιτικούς, δίνει λεφτά σε πολιτικά πρόσωπα, δίνει λεφτά σε υψηλά πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα και δίνει και χρήματα στους βουλευτές. Αυτά μου είχε πει, εγώ μπαίνω μπροστά, βγάζω εξώφυλλα, κάνω τη δουλειά μου. Και μάλιστα μου είχε πει ότι φοβάται πάρα πολύ για τη σωματική ακαιρεότητα μελών της οικογένειάς του. Αυτά μου είχε εκμυστηρευτεί ο Παναγιώτης Μαυρίκος και μου είχε αναφέρει και το όνομα του επιχειρηματία.
1: Στην εφημερίδα έχει το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, αύριο.
2: Στην εφημερίδα υπάρχει το ρεπορτάζ, είναι πρωτοσέλιδο.
1: Ωραία.
2: Και βέβαια ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.
1: Εγώ κρατώ όλα αυτά που μου είπε και όντω είναι πολύ περίεργη ιστορία. Φαντάζομαι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά τη.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά μου είχε πει, είχα πει τότε στον κύριο Βελόπουλο που ήταν παρουσιαστής του αποκαλυπτικού δελτίου, του ανατρεπτικού συγγνώμη δελτίου. Ακούστε, για να το κλείσουμε εδώ, γιατί αύριο το συνεχίσουμε. Χαίρετε. Αυτός ο οποίος ήταν μπροστινός του Δημήτρη Αβραμόπουλου κάηκε σαν τον Άγιο Ονούφριο, τον Άγιο Φανούριο. Παραλλήλως, για την υπόθεση Νοβάρτης υπήρξαν κι άλλες απώλειες. Παραλλήλως, με εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα υπήρξαν πολλές απώλειες. Με την υπόθεση των Ντεμπών υπήρξαν πολλές απώλειες. Κυρίες και κύριοι, λυπάμαι, αλλά εγώ δεν θα κάνω το χατήρι της εξουσίας. Να, για να θεωρήσω ότι ειδικά στην υπόθεση των Ντεμπών οι 5 που χάθηκαν ήταν άλλοι από συμπτωματικά τροχαία δυστυχήματα και άλλοι επειδή κατανάλωσαν φάρμακα και πέθαναν μοναχοί και παγωμένοι πάνω σε ένα βουνό της Λάρισας. Και ονοώ νοήτο. Δεν νοείται δημοσιογραφία ανεξαρτήτων μέσων μαζικής ενημέρωσης για να μην ψάχνουν τα θέματα αυτά. Και δεν θα σταματήσουμε εάν δεν βρούμε την άκρη. Τελεία και παύλα. Αύριο θα τα πούμε καλύτερα και για τον Δημητράκη τον Αβραμόπουλο και για τους κερατάδες, τους δικαστές και για τις μπούρδες του. Καλό σας ξημέρωμα και ακολουθεί η κανονική ροή προγράμματος του Μάχη 99,8. Μόνον εδώ μπορεί να τα ακούτε αυτά. Ουθενά άλλου. Μόνο εδώ. Χαίρετε.
3: Η ώρα είναι 3.